0: Πιστεύω να περάσατε αυτή την ώρα καλά. Πάμε σήμερα σε ένα ειδικό αφιέρωμα. Για μένα τη μεγαλύτερη στιχουργό της Ελλάδος. Με όλα τα προβλήματα που είχε, εγώ την κρίνω στο έργο το οποίο άφησε πίσω της. Αφιέρωμα στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Παρεούλα λοιπόν, θα είμαστε μέχρι τις 6 παρακάτι, θα δούμε τι ώρα θα είναι. Η επικοινωνία μας στην επίσημη σελίδα του σταθμού, στο Facebook υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία στα σχόλια το συζητάμε και αν θέλετε κάποιο τραγουδάκι που γνωρίζετε ότι είναι γραμμένο από την Ευτυχία ο Παγιανοπούλου, μπορείτε να μου το ζητήσετε. Εάν όχι, μου ζητάει τραγούδια, δεν υπάρχει περίπτωση να τα μεταδώσω. Σε αυτό το ειδικό αφιέρωμα σήμερα, προσκεκλημένη εδώ στα στούντιο της Σπηλιάς και του Μετρόπολης, το alter ego μου, η πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Ελπίδα μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε ρεγιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Πραγματικά ένα ξεχωριστό αφιέρωμα θα λέγαμε, γιατί ήμουν έτοιμη να πω καλώς ευρέθαμε ξανά μία αδά.
0: Συνήθεια.
1: Μετρόπολης 95 και 5 στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη. Ας το πω, δεν πειράζει.
0: Ούσο με την ολάλεμα, δεν γίνεται.
1: Από τις 3 λοιπόν μέχρι τις 6. Τώρα θα ταξιδέψουμε βέβαια με μερικές στάσεις από το Αηδίνι της Μικράς Ασίας, όπου γεννήθηκε η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, μέχρι την Ελλάδα. Τώρα να πούμε ότι ήρθε από εκεί με το πτυχίο της δασκάλας, που δεν έχει δουλέψει βέβαια, που δεν δούλεψε ποτέ. Ηθοποιός όμως με μεγάλο ταλέντο, Γιάννη, αλλά και στιχουργός. Πραγματικά τα τραγούδια μπορεί να είναι 400 τα τραγούδια που μας έχει αφήσει παρακαταθήκη.
0: Με υπογραφή δικιά της.
1: Με υπογραφή δική της, γιατί υπάρχουν και κάποια.
0: Πολλά.
1: Που έχουν κυκλοφορήσει από άλλους.
0: Ναι, τα έχει πουλήσει δηλαδή. Ένα κοσάρικο τον θυμάμαι που έλεγε και έγραφε στα απομνημονεύματά της βέβαια.
1: Είναι όπως μας γράφει και η εγγονή της, σαν να αποποιείται τα πνευματικά της τέκνα. Θα τα πούμε, αλλά πριν πούμε για την Ευτυχία Γιάννη, να πούμε καλώς ήρθες φθινόπωρο. Τελείωσε το καλοκαίρι, τελείωσαν οι ζέστες.
0: Από αύριο κάτι γίνεται, αύριο μεθαύριο θα αρχίσει λίγο καιρός να πέφτει έτσι. Λίγο βροχούλες, λίγο έτσι, λίγο γιουβέτσι.
1: Είναι διαφορετικός. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, μια και έχει ξεκινήσει χθες η σχολική χρονιά. Να πούμε καλή σχολική χρονιά και καλή δύναμη σε γονείς, εκπαιδευτικούς και στους μαθητές βέβαια. Καλή δύναμη, τη χρειάζονται όλοι. Και βέβαια στην πόλη υπάρχουν και πολλές εκδηλώσεις, θα πούμε και γι' αυτά. Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας Σταυρίτες. Στην Ποντιακή είναι ο Σταυρίτες ή Σταυρίτας.
0: Λόγω του Σταυρού, ακριβώς.
1: Έτσι ακριβώς, από την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Είναι σημαδιακός μήνας για τους πόντιους, καθώς είχαν πολλές προλήψεις την πρώτη μέρα του μήνα. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει και η έκφραση «Στάμαν σταυρίτα είδασε, καλό να εν ιδέας», δηλαδή «Σε είδα την 1η Σεπτέμβρη, μακάρι να μου βγει σε καλό». Άρα λοιπόν ήταν κάτι σαν την πρωτοχρονιά, κάπως έτσι.
0: Εγώ 1η Σεπτέμβρη δεν σε είδα, οπότε θα μου βγει σε καλό, εντάξει.
1: Εντάξει, σήμερα είναι 12,
0: ναι, 12, εντάξει.
1: Έτσι λοιπόν υπήρχαν επίσης και οι προετοιμασίες, οι προμήθειες για το χειμώνα. Καθώς είναι ακόμα πλούσια τα φρούτα που υπάρχουν αυτή την εποχή, όπως είναι τα δαμάσκηνα, κοκκίμελα είναι στην ποντιακή διάλεκτο. Επίσης τα κράνα, όπου κάνουμε και αυτό το ωραίο το λικέρ αυτή την εποχή, τα μούσμουλα και πολλά άλλα φρούτα. Γιορτές αυτού του μήνα έχουμε επίσης πολλές το Σεπτέμβριο. 8 Σεπτεμβρίου τα γενέθλια της Θεοτόκου, 14 Σεπτεμβρίου η ύψωση του τιμή.

0: Ιου Σταυρού, 17. Επίσης έχουμε μία τετραπλή γιορτή.
1: Της του Θεού Σοφίας.
0: Έτσι, Σοφία είναι η μητέρα μας. Αγάπη, πίστη και ελπίδα γιορτάζουν λοιπόν.
1: Α, τι λέει, γιορτάζει και η ελπίδα.
0: Ναι.
1: Κοίτα, δεν ξέρω καμιά ελπίδα, ρε παιδάκι μου. Θα βρω μια ελπίδα, δεν μπορεί. Εντάξει.
0: Έλα, ζητείτε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι λοιπόν, 17 Σεπτεμβρίου. Μετά πηγαίνουμε 22 Σεπτεμβρίου, που είναι του Αγίου Φωκά του Θαυματουργού. Στις 20 Σεπτεμβρίου είναι ο Ευστάθιος. Θα γιόρταζε ο καθηγητής.
1: Πελαγίδης.
0: Ευστάθιος ο Πελαγίδης, να είναι αθάνατος. Στις 25 παρακαλώ Σεπτεμβρίου η Εφροσύνη. Και έχουμε και στην παρέα μας, καλημέρα στη Φροσούλα, να πω, που είναι ήδη συντονισμένη, να είσαι καλά Φρόσο μου, την αγάπη μου. Και ο Σταυρίδης λέει ρούς τα φύλλα και ξερέντανε τα ξύλα.
1: Ωραία.
0: Έτσι λοιπόν, να σου πω και αυτό τα τσίρια, ξέρεις τι είναι τα τσίρια, Γιάννη?
1: Όχι.
0: Το έχουμε ξαναπεί, αλλά εντάξει, έχεις και μια ηλικία, οπότε δεν ξέρει δικαιολογώ.
1: Βέβαια, το ομοφυλόφιλο που λένε.
0: Τα τσίρια λοιπόν, σεριανάκια μου, είναι τα αποξηραμένα φρούτα, σίκα, δαμάσκινα, μήλα, αχλάδια. Είδες
1: που είπα εγώ ομοφυλόφιλο, πρώτο πράγμα, το πρώτο που είπε σίκα είναι. Σίκα, καλά σίκα.
0: Λοιπόν, τα τσίρια αποτελούσαν και αποτελούν βασικό υλικό, Γιάννη, για το ποντιακό παραδοσιακό χωσάφ, το έχουμε ξαναπεί αυτό, δηλαδή τη γλυκιά αυτή κομπόστα που με τα ξερά, τα αποξηραμένα αυτά φρούτα, νερό και ζάχαρη ή μέλι, κανέλα και γαρίφαλο, μπορείς να κάνεις μια πάρα πολύ ωραία γλυκιά κομπόστα. Οι νοικοκυρές λοιπόν στον πόντο φρόντιζαν από το καλοκαίρι να αποξηράνουν τα φρούτα στον ήλιο για να τα έχουν διαθέσιμα το χειμώνα.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα Γρηγόρη Μπιθικότσι. Και όπως έλεγε η φίλη μου, Μπιθικότσις, όχι Μπιθικότσις. Τι να κάνει μια καρδιά. Καλημέρα σε όλους σας και σε όλες, και στις άλλες, εντάξει.

0: Αφιέρωμα σήμερα στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Σε αυτά τα διαμάντια που μας άφησε.
1: Λιώνεις τις φωτιές, μες τις φωτιές.
0: Και σε αυτά που πούλησε και βάλαν κάποιοι άλλοι την υπογραφή από κάτω ότι είναι πατεράδες ή μαμάδες, εντάξει.
1: Η Μιάννα, λιώνεις τις φωτιές, μες τις φωτιές. Η Αθελίνα.
0: Γεια σου ρε Δημήτρη. Καλημέρα Γιάννη, ο φίλος ο Χριστόφορος λέει είμαι. Σε ευχαριστώ που μας κάνεις παρέα. Τώρα ποιος Χριστόφορος είσαι, κάτσε για να ξέρουν. Καλημέρα στον Νικολάκη από την Κατερίνη, καλημέρα.

0: Από ό,τι θυμάμαι, πάνω σε χαρτοπετσέτες έγραφε τα τετράστιχα, έτσι. Σε κάτι χαρτοπετσέτες, σε κάτι πακέτα από τσιγάρα.
1: Και σε πακέτα από τσιγάρα.
0: Από τσιγάρα, ναι, που τελειώνανε.
1: Έγραφε πάντα, έτσι τουλάχιστον, λέει η εγγονή της Γιάννη. Πολλές φορές όμως τα έσκιζε κιόλας.
0: Εντάξει.
1: Ή καθώς έκαιγε το τσιγάρο της, ας πούμε, μπορούσε να καεί ένα φύλλο.
0: Η εγγονή της, η Ρέα η Μανέλη.
1: Η Ρέα η Μανέλη,
0: μάλιστα,
1: ναι.
0: Μάλιστα.

0: μακά.
1: Αργότερα φυσικά θα ανοίξω το voice, το voice, παιδιά, για να πούμε καμιά κουβεντούλα άμα θέλετε. Και φυσικά υπάρχει και το προσωπικό messenger, Σεργιάννη με το Γιάννη, έτσι, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες, και Ελπίδα Ιωαννίδου.
2: Ναι, στο messenger.
1: Στο ελληνικά τα έχεις, εντάξει.
2: Όχι, όχι, με λατινικά.
1: Με λατινικά. Ελπίδα Ιωαννίδου, λατινικά, παιδιά. Γεια σου ρε Χριστόφορε, γεια σου ρε παλικάρι μου. Γιατί έψαγα να βρω εγώ τώρα άλλους Χριστόφορους, κατάλαβες τι γίνεται? Καλό στο Δημητράκη, τον Κυριαξή και το γιο του, το παλικάρι του. Μαζί τον έχεις το φορτηγό, Δημητράκη, έτσι, άντε καλά χιλιόμετρα να έχετε. Όλα τα τρεχαντήρια μου, καλά χιλιόμετρα. Δική μου σχολείο για τη συνέχεια.

Ένας φίλος ο Νεκτάριος λέει σε μια ανάρτησή του που βλέπω εδώ πέρα, ρε Μπαγλαμά, διαφορετικά του λέει, Λακαμά, χάρε. Και γκαβός είσαι, λέει, και κουφός είσαι. Μητσοτάκι, έλεγε ο κόσμος, όχι μαζονάκι. Ντροπή σου, ρε, ντρέπεσαι λίγο. Ρε επαγγελματία νεκροθάφτη.

0: Ο Θόδωρος ο Δημητριάδης και η Τρίτη Βάρδια τα παιδιά. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Γιάννη, καλή ακρόαση, παιδιά. Κώστας Φαρμάκης, καλημέρα σας και καλή εκπομπή.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Ο Μανώλης, ο Μανώλης ο Πλωμάρη από Αυστράλια, Σίδνεϊ. Καλημέρα, Γιάννη και κυρία Ελπίδα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό ξημέρωμα, καλή δύναμη. Χαιρετίσματα στην κυρία Σοφία και σε όλο το σεβαστό ακροατήριο. Να σε πάντα καλά, την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο Μανώλη, εκεί στο Σίδνεϊ. Να είστε καλά, καθώς εκεί έχουμε άνοιξη, Γιάννη.
0: Είναι, σιγά σιγά. Καλημέρα στον Χρήστο τον Τζαβδάρη και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύρη στην Πολύχνη. Καλημέρα, Αρχονταλέ, καλημέρα, Ελπίδα. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Κωστάκι, τέρμα τα βάσανα, τελείωσαν οι άδειες. Όλα θα μπουν σε ρυθμό Χριστουγέννων τώρα, λέει. Αμά να χαρώ εγώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Βλέπεις ότι δεν ανανεώνεται εδώ, είναι εδώ πέρα.
0: Εδώ τα πιο πρόσφατα μα πατήσεις.
1: Ναι. Ωραία.
0: Πάντα τα πιο πρόσφατα. Αφού μπεις όμως εδώ, περίμενε λιγάκι. Αφού μπεις όμως εδώ, εδώ. Αφού μπεις εδώ, θα βγουν τώρα κάποια στιγμή. Τέλος πάντων. Τέο Τσέρεκ, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα. Καλημέρα Τρεχαντήρια, καλημέρα στον Ξενοφόν, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεριάννη. Καλό ξημέρωμα, καλή επιστροφή και καλή ακρόαση. Αναστάσιος Χατζηηλίας, καλημέρα αδελφέ Ιωάννη, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα. Καλημέρα εν Χριστώ αδελφέ στην Ουρανούπολη.
1: Καλημέρα, καλημέρα στον Τέο τον Τσέρεκ, καλημέρα και στην όμορφη Ουρανούπολη. Να είστε καλά, Σεριανάκια μου.
0: Καλημέρα στη φίλη μου τη Χριστίνα από τη Βέρεια.

0: Σταύρο Τζουανάκος του χωρισμού η μαχαιριά. Άμα δεν ρίξεις μαύρη πέτρα πίσω σου, άσπρη μέρα δεν θα δεις μπροστά σου, να το ξέρετε. Αυτό υπογραφή Γιάννης από κάτω.
1: Υπογραφή δική σου.
0: Ναι, δεν το συζητάω. Μαύρη πέτρα πίσω, άσπρη μέρα μπροστά.
1: Άντε καλά.
0: What did you say?
1: Άντε καλά, λέω.
0: Άντε καλά. Πώς τα μιλάω τα τουρκικά,
1: ε? Ναι.
0: Γιώργος Ταγκίδης, καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα κυρία Ελπίδα. Καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στο Γιώργο. Καλημέρα και στο Γιάννη το Μουχτσιάδη, που λέει καλημέρα Γιάννη και κλικιά κυρία Ελπίδα μας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Φούρνος Γερακινή.
0: Καλώς τα παιδιά τα δικά μας από τη Γερακινή.
1: Έτσι, Κώστας Φαρμάκης το είπες.
0: Το είπαμε, το είπαμε.
1: Ωραία,
0: το είπαμε.
1: Άρα λοιπόν, okay.
2: Έκλεισα πια το στόμα μου.
0: Καλημέρα στη Γιώτα τη Φλωρινιώτησα.
1: Καλημέρα Γιωτούλα, καλημέρα έμορφων κορτσόπων, να είσαι καλά.
0: Με ένα δάσος ξύλα δεν βράζει τέλος πάντων.
1: Είπα και εγώ δεν θα το πεις. Καλημέρα στη γλυκιά μας τη Δόμνα, εκεί στην όμορφη τη Λυτή. Καλημέρα και στην παρεούλα της, εκεί την Ελένη από το Μεσαίο, τη Μερόπη, την Όπη και το Χριστάρα, ε. Να είστε όλοι καλά, την αγάπη μου, την αγάπη μας.

0: Τυχαία θυμήθηκα, μάλλον βρήκα ένα τραγούδι στο TikTok, έτσι, κάποιος το είχε βάλει. Ο Γιάννης, με τη μουσικούλα του από τη Λάρισα. Και μου το θύμισε και μπήκα μέσα στη συλλογή και το βρήκα. Κάποια στιγμή θα τα ακούσουμε, δεν είναι της επιτυχίας ο Παγιανοπούλου.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι με τον Δημήτρη Ευσταθίου, δεύτερη φωνή Λίτσα Διαμάντη. Εγώ, εσύ και ο Φαλακρός.
1: Να, δεν το έχω ξανακούσει.
0: Έλατε.
1: Είναι παλιό όμως τραγούδι.
0: 45 δεν το συζητάω.
1: Μάλιστα.
0: Λίτσα Διαμάντη όταν πρωτοβγήκε, 17 χρονών, 18.

0: Αυτό να το στείλω στον Μωυσή, την ποντιάρα μου.
1: Αυτό δεν είναι αυτό που του αρέσει.
0: Όχι, αλλά... το σ' αγαπώ πολύ του καλά, αλλά και αυτό και εδώ αυτό το ζητούσε. Ναι, το ζητούσε.
1: Ένα πολύ όμορφο τραγούδι στο τραπέζι.
0: Στυλιανός Καζατζίδης.
1: Στο τραπέζι. Τα πίνω.
0: Έχω ρίξει κλάμα με αυτό το τραγούδι όταν έφυγε η κυρία Ποφό για πρώτη φορά
1: πολύ
0: στη Γερμανία.
1: Όχι,
0: άστα να πάνε.
1: Ναι, να το ακούσουμε. Να το
2: πίνω, λείπει το ποτήρι σου. Λείπουν τα γλυκά.
0: Η γιαγιά μου δεν μπορούσε να με μερώσει, που λένε.
1: Ναι.

0: Μόλις είχαμε γυρίσει με το με τον ΟΑΣ τότε, ας πούμε, με το λεωφορείο από το σταθμό που είχε φύγει με το Ακρόπολης η μάνα μου για Γερμανία.
1: Αυτά είναι μοναδικά βιώματα. Άλλωστε και η ευτυχία, Γιάννη, αποτύπωνε στο χαρτί.
0: Θα το ξανακούσουμε αυτό το τραγούδι φυσικά από την αρχή. Για πάμε.
1: Και η ευτυχία, Γιάννη Σεργιανάκη μου, αποτύπωνε στο χαρτί τα συναισθήματα και τα βιώματά της. Στιγμές από τα γεμάτα εμπόδια μονοπάτια που διέσχισε. Τις ιστορίες τις ερμήνευσαν καταξιωμένοι καλλιτέχνες που μπορεί να έφυγαν βέβαια από τη ζωή, όμως παραμένουν αλυσμόνητοι εκείνοι και τα τραγούδια τους. Γενικά ο λόγος και η ποίηση έχουν τη δύναμη να ανοίγουν πνευματικούς δρόμους, να ενώνουν και να φωτίζουν σκέψεις και να γεννούν συναισθήματα. Ας το ακούσουμε.
0: Από την αρχή όμως, παιδιά, γιατί είναι τραγουδάρα, δεν το συζητάω.

0: κάνουμε.
1: Γι' αυτό σ' αρέσει το τραγούδι, γιατί αναφέρει για ελπίδα, έτσι.
2: Αναφέρει το όνομά μου, είναι δυνατόν.
0: Η θύμησή σου τη νύχτα αυτή.
1: Ένα τραγούδι όμως που να λέει για ελπίδα δεν έχει βγει, να ξέρεις.
2: Όχι, υπάρχουνε.
1: Αυτό σημαίνει.
2: Υπάρχουνε τραγούδια πολλά.
1: Όχι, που να μιλάει για ελπίδες.
2: Βέβαια.
1: Όχι
2: για,
1: έτσι.
2: Για μένα εννοείς.
1: Όχι, για ελπίδα, ελπίδα, όνομα ελπίδα.
2: Ωραία, θα το γράψω εγώ. Δεν
1: Άτε
2: είναι
1: καλά.
2: Δύσκολο.
1: Μπιφικότσις για τη συνέχεια. Είμαι λιγάκι Ζόρικος, να με προσέχετε.
2: Έτσι.
1: Για πάμε και...
2: Να πούμε λοιπόν εδώ καλημέρα στο Σεργιανάκη, το Σάκη, τον Πλιάκο.
1: Να και σε μένα έστειλε.
2: Εκεί στα Λιπιά, που λέει καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή εκπομπή να έχετε πάντα με υγεία. Χαιρετισμούς λέει Άρχοντα, τον Άρχοντα το Γιάννη λέει. Σας ακούμε. Και επίσης να πω καλημέρα στο συνάδελφό μου τον Αλέξανδρο που λέει καλημέρα, ακούω.
1: Εδώ...
2: Να είσαι καλά, την αγάπη
1: μας. Εδώ δες πως έγραψε σένα.
2: Ναι.
1: Χαιρετισμού στην κοιλία. Κοιλία.
2: Ναι.
1: Αντί για κυρία, κοιλία.
2: Πάντως έχει και το κρυστάλλινο εκεί. Επαναγία.
1: Επαναγία.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Βαγγέλης Δόγγραλης, καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα. Θα σας ακούω άνετα 2 ώρες μέχρι Λάρισα. Μετά τη Λάρισα δεν πιάνω 95 και 5, μόνο ιντερνετικά φίλε, στο κινητό σου. Και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία σε όλη τη Σεργιάνο παρέα. Παιδιά, το link του Μετρόπολης υπάρχει στην ανάρτηση και το link της Σπηλιάς υπάρχει. Του Ράδιο Σεργιάνη υπάρχει στην ανάρτηση, εντάξει.
2: Ο Βαγγέλης ήταν αυτός, ο Δόγγραλης.
1: Ο Βαγγέλης.
2: Καλημέρα, καλημέρα Σεργιανάκη.
1: Ο Χρυσόστομος ο Καλκιάς λέει καλημέρα και από μένα και στην ελπίδα μας από την πανέμορφη Κατερίνη. Τι γυρεύεις εκεί, ρε?
2: Καλημέρα Χρυσόστομε, καλημέρα.
1: Πήγες να κάψεις κι άλλα ψωμιά.
2: Την όμορφη Κατερίνη.
1: Χριστόδουλος, 30, φύγαμε για Ουκρανία, λέει καλημέρα. Άντε καλό δρόμο, παλικάρι μου.
2: Ουκρανία,
1: Ναι.
0: Και ούτε ψηλός δε χωρά.

0: πολλά τραγούδια τα οποία εμείς η παραγωγή, η μουσική παραγωγή, αν θεωρώ τον εαυτό μουσικό παραγωγό, τέλος πάντων, δεν είναι, έχουμε ένα λάθος. Λέμε μόνο τραγουδιστή πολλές φορές. Δεν λέμε ποιος έγραψε τη μουσική, ποιος έγραψε τους στίχους. Τώρα δηλαδή, Μιχάλη Μενεγιάτης, Πετραδάκη, Πετραδάκη. Ποιος ξέρει το έγραψε, ας πούμε, Ευτυχία Παγιανοπούλου. Ή Θαυρό Μουρμούρι Μπαγλαμά, που λέει ο Πάνος ο Καβαλάς. Ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατελό.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, εντάξει.
1: Στιχουργή, και εμείς είμαστε. Και αν είναι οι αφανείς.
0: Αφανείς ήρωες.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν είναι ήρωες.
0: Ήρωες είναι, τι, δεν είναι ήρωες.
1: Είναι αυτοί που βάζουν από την ψυχή τους, έτσι, από τα συναισθήματά τους σε κάποιο χρόνο, καταθέτουν την ψυχή τους. Τελικά δεν φαίνονται όμως.
0: Πουθενά.
1: Και μάλλον νομίζω πως δεν το επιθυμούν κιόλας να φαίνονται ίσως. Τα τραγούδια όμως αυτά και πολλά από αυτά δεν ήξερα κι εγώ ότι τα έχει γράψει.
0: Ακριβώς.
1: Η Ευτυχία.
0: Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Μενιδιάτη.
1: Πετραδάκη.

0: Όταν λέω καμιά φορά τη λέξη αναλώσιμο ή κοτράρω τις γυναίκες, με παίρνει ο Μάκης ο Γιαννακός από την Κοζάνη, στέλνει μήνυμα.
1: Ναι, έτσι, μπράβο.
0: Έχει γυναίκες γιατί μέσα και λέει: μη μου τις τρελαίνεις, δεν μπορώ να ζυμώσω τα ψωμιά
1: έτσι,
0: καλά.
1: Έτσι, λοιπόν, καλά λες ο Μάκη λοιπόν εκεί.
0: Τι λες,
1: Κοζάνη, καλημέρα. Καλημέρα στην όμορφη Κοζάνη, την αγάπη μου.
0: Αναλώσιμα.
1: Καλά, ξαναπέστω.
0: Αναλώσιμα.
2: Και το ταπεινό τσαρδί μου, μου το περιπρόνησες.
0: Να και το μωρό μας. Μόλις πήρε τηλέφωνο το μωρό μας.
1: Καλημέρα, Τιμολέον.
0: Πώς το κατάλαβες. Θα σε κάνω σποτάκι, Τιμολέον, θα σε κάνω σποτάκι αυτό που είπες εχθές.
1: Εντάξει. Την αγάπη μου εκεί στη Νεάπολη. Καλημέρα.
2: Βρήκα πλούτη μεγαλεία, μα καρδιά
1: έτσι, ακούς τι λέει. Βρήκαν πλούτη μεγαλεία, μα καρδιά δεν βρήκανε.
0: Τι να την κάνει την καρδιά η γυναίκα που ψάχνει να βρει χορηγό. Ξέρεις τι τραγούδι θέλει να ακούσει εκείνη η γυναίκα?
1: Τι?
0: Το Βοσκόπουλο που λέει: άμα δεις τι κουβαλάω μέσα στο δισάκι μου, μέσα στο σλιπάκι μου που λέω εγώ, τέτοια ψάχνει να βρει εκείνη η γυναίκα.
1: Εγώ, Γιάννη, έχω να σου πω ότι οι γονείς μας μας έμαθαν να εκτιμούμε τα λίγα, να τα σεβόμαστε και να βρίσκουμε ουσία και χαρά στα απλά πράγματα.
0: Ξέρεις τι είπε μια κοπέλα 18 χρονών που η μάνα ήθελε να την παντρέψει με ένα 60, αλλά ματσό. Λέει: ρε μάνα, με συγχωρείς, λέει. Εγώ τώρα είμαι άξια, λέει, για έναν 60. Εγώ θέλω ένα 20. Βρε βλάκι, βρε ηλίθεια, την λέει. Παντρέψου τον 60 και θα έχεις όσους 20 δεν θέλεις μετά.
1: Αυτό το έπαθε και η Ευτυχία, ξέρεις ότι την παντρέψανε.
0: Το κατάλαβα.
1: Ο πρώτος 16 ήταν, πόσο ήταν? 18 χρόνων. Και ο σύζυγός της ήταν κατά 20 χρόνια μεγαλύτερος.
0: Δεν είναι κακό. 20 είναι λίγο. Εδώ που τα λέμε, για την εποχή εκείνη. Βέβαια.
1: Εντάξει, τι να ήταν, 50.
0: Για την εποχή εκείνη, 20 χρονών τι ήταν. Φτιαγμένος άνθρωπος, 35-38 χρονών, φτιαγμένος.
1: Ήταν φτιαγμένος, βέβαια. Προξενιό ήταν.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.

Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr.

0: Να στείλω την καλημέρα μου στον Χριστάρα το Σιαμήτρα, τον Κωνσταντίνο το Σιαμήτρα, την Αγγελική. Η οικογένεια Σιαμήτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ στη Λεωφόρο Στρατού.
1: Καλημέρα λοιπόν στο φούρνο του ΣΑΜ, έχει επιστρέψει.
0: Βέβαια.
1: Παρόντες έτσι στην
0: παρόντα. Είναι, βέβαια.
1: Και στην πόλη. Καλημέρα και στην Κέλλη του.
0: Κέλλη του, Αγγελική έτσι. Του. Ναι.
1: Να είστε όλοι καλά, την αγάπη μου.
0: Η Ελβίρα λέει καλημέρα Γιάννη και Ελπίδα. Πάμε παρέα με το αφιέρωμα στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Την αγάπη μου στην παρέα μας.
1: Καλημέρα γλυκό κορτσόπον Ελβίρα. Και η Ταμάρα δεν ξέρω είναι μαζί της.
0: Όχι.
1: Στο μυαλό τέλος πάντων. Καλημέρα.
0: Καλημέρα στο Γιαννάκη τον Παχύ Σκελετό και το φίλο μας το Λευτέρη, αρτοποίη μας ο Βελόκηπους.
1: Καλημερούδια.
2: Φίλο μου να το κάνω.
0: Ο Σάκης ο Μπλιάκος λέει ήταν μόδα εκείνα τα χρόνια να κάνουν προξενιό. Τώρα τελειώσαν αυτά. Δεν τελειώσαν ακόμα, αλλά εντάξει.
1: Τότε ήταν ο κανόνας.
0: Τότε ήταν ο κανόνας. Ένας πετυχημένος γάμος είναι γάμος από προξενιό.
1: Βέβαια.
0: Τελείωσε. Ο Μάκης ο Γιανακός και οι συνεργάτες του στον Άρτο στην Κοζάνη, Γιάννη και Ελπίδα, καλημέρα. Λέγε τέτοια και μετά την πληρώνω εγώ, λέει. Καλή ακρόαση σε όλους.
1: καλημέρα.
0: Κορίτσια, μην σας πάρει τον αέρα, επάνω του. Χρυσόστομος Χαλκιάς, για σήμερα 20 χρόνια διαφορά τι είναι. Δεν είναι τίποτε αγόρι μου. Αρκεί να είναι ο άντρας πιο μεγάλος από τη γυναίκα, όχι η γυναίκα πιο μεγάλη από τον άντρα. Κατάλαβες γεροντόφιλε, άντε.
1: Συμβαίνει και αυτό.
0: Έμα. Εκτός αν έχει χρήμα. Αν έχει χρήμα.
1: Είναι αυτή η χορηγός.
0: Αυτή είναι χορηγός μετά.
1: Υπάρχει και αυτό.
0: Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Θα λέμε και αυτά. Νέστορας Κονδράνης, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλό ξημέρωμα. Γεια σου, ρε Νέστορα.
1: Καλημέρα, Νέστορα. Άκου ένα πολύ ωραίο τραγούδι που λέει ο Κόκοτας. Με ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό, ξεκινήσαμε κι οι δυο μας.
0: Και βρήκαμε στον δρόμο καμιά 5-6.
1: Τα μισά σβήσαν τα άστρα του τα χρυσά, ξαφνικά από τον ουρανό μας.
0: Άντε, πάμε να το ακούσουμε από την αρχή. Άντε. Πάντα ξεκινάνε δύο, αλλά στον δρόμο. Το πάνε για πάρτι με ούζα.
1: Κουράζεται ίσως κάποιος,
0: Κορίτσια, μην τα ακούτε αυτά που λέω εγώ. Εσείς τη δουλειά σας εκεί.

0: σταμάτησε.
1: Και τώρα θέλω να ακούσουμε το τραγούδι αυτό, ρε παιδιά, με το Δημήτρη Ευσταθίου. Να κάνω ένα σπάσιμο.
2: Δεν είναι τις ευτυχίες αυτό.
1: Όχι, είπαμε, ναι, όχι. Ένα αμπτάλικο όμορφο, παιδιά. Δημήτρης Ευσταθίου, δεύτερη φωνή, η Λίτσα Διαμάντη Πιτσιρίκα. Εγώ, εσύ και ο Φαλακρός. Από την ταινία νομίζω ο Κίτσος από τα Τρίκαλα, τι κινηματογραφικό είναι. Με το Φαλακρό τον τύπο πάλι σίδανε στον κήπο.
3: Δίπλα περπατούσες και το χέρι του
1: πάλι καλά που του, δεν του κρατούσες τίποτα άλλο.

0: Κωστή Ραπτόπουλε.
1: Για αυτόν το
0: για τον Πασχάλη τον Καμόρα. Τη Δευτέρα το πρωί θα το βάλω αυτό το τραγούδι. Δεν το συζητάω.
2: Αυτό το βρήκες, απευθύνεται κάπου. Είχες κάτι στο νου,
0: Πρώτη εκπομπή ο Πασχάλης Καμόρας 6 με 9 και δεν θα το αφιερώσω ένα τραγούδι.

0: Και έρχεται μια τραγουδάρα, ρε παιδιά, που πολύ λίγοι μπορεί να ξέρανε ότι ήταν γραμμένο από την πένα της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Αντώνης Ρυπάνης, η διπρόσωπη. Σβήσε με κυρά μου από τα τευθέρια σου.
1: Τραγουδάρα.
0: Κι όμως είναι Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Όλοι λέμε Αντώνης Ρυπάνης, Αντώνης Ρυπάνης, Αντώνης Ρυπάνης. Τέλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άιντα. Άιντα να λώσιμα δώστα. Κορίτσια χορεύετε εκεί, αφήστε τα ψωμιά να γίνουν μόνα τους.

0: Βαγγέλης ο Γρήβας λέει καλημέρα και άντρε. Καλημέρα Ελπίδα. Καλό ξημέρωμα σε όλη την παρέα μας, μα λέει Τσάκαλε. Καλημέρα στα Γιάννενα.
1: Καλημέρα στα όμορφα Γιάννενα, την αγάπη μου. Καλημέρα Τσάκαλε.
0: Και συμπληρώνει, ανοίξτε την καρδιά σας, δώστε και την ψυχή. Σε αυτόν τον κόσμο είμαστε περαστικοί. Όπως όταν ανέβουμε στο θέατρο τη σκηνή.
1: Έτσι, έτσι, ωραία.
0: Όλους τους έκανες ποιητές, τι θα γίνει με σένα.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο. Μπράβο. Μπράβο.
0: Θα το βάρω ένα ρε ματζόρε και θα γίνει. Κάτσε καλά.

0: Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας εκεί στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι,
0: το κορίτσι αυτό το όμορφο, η Ελένη η Μελισσινός μας στέλνει καλημέρα και λέει: καλημέρα Ελπίδα μου, καλημέρα σε όλα τα σεριανάκια, όμορφα τραγούδια. Μου λείψανε οι όμορφες φωνούλες σας. Δεν σε είδαμε βρε Ελένη μου όλο το καλοκαίρι. Όχι τίποτα άλλο, πήρα και ένα δώρο για το Χάταλον το μικρό και το έχω εγώ εδώ
1: τώρα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο λέει και εύχομαι περαστικά στον αδελφό μου που έκανε εγχείρηση εχθές την αγάπη μου.
1: Να σε καλά κορίτσι μου, περαστικά.
0: Περαστικά, περαστικά Ελένη μου, έχεις και τη δική μας αγάπη. Να είστε καλά.
2: Σβήσε με κυρά μου.
1: Ο Καψούρης λέει: κερασμένο ξέρεις που άντε λέει φορτώστε.
2: Μοιραζώ που θέλει.
1: Άρα Καψούρη.
2: Τώρα τα χάδια σου.
1: Και η Κατερίνα είναι και η ζωή λέει. Η Κατερίνα μέχρι το πρωί δεν θα, βγάλει, δεν θα βάλει λέει γλώσσα μέσα. Επάνω του Κατερίνα μη μασάς. Ναι μη μασάς. Ο Σάκης ο Πλιάκος λέει: σχέση την Παρασκευούλα μου λέει. Σχέση την Παρασκευούλα μου. Τι γράφεις στα μηνύματά σας ρε. Τι θέλει να πει τώρα. Παρασκευούλα είναι η γυναίκα του, εντάξει. Σχέση λέει την Παρασκευούλα μου.
0: Δεν ξέρω γιατί το λέει αυτό. Η Ελένη λέει: Γιάννη, με όποιον δάσκαλο λέει θα κάτσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις.
1: What did you say?
0: Είπες κάτι εσύ.
1: Πουρκουά, βαγούμ και διατί, δεν το κατάλαβα.
0: Δεν ξέρω γιατί το λες Ελένη μου αυτό.
1: Γράψτο. Βούλα Καρυπίδου.
0: Καλημέρα στη γλυκιά τη Βούλα.
1: Καλημέρα λέει Γιάννη, καλημέρα Ελπίδα μου, γλυκιά σε όλη την παρέα μας. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε ιστερόγραφο. Γιάννη, δεν ξέρω τι γίνεται με το Facebook. Δεν εμφανίζει την ανάρτησή σου παρά μόνο τις παλιές λέει. Τα φιλιά μου, καλή συνέχεια. Αν κατέβεις λίγο πιο κάτω θα τη βρεις. Πρέπει να κατέβεις λίγο πιο κάτω. Θα τη βρεις.
0: Κάτι έχουν αλλάξει, δεν μπορεί, κάτι έχουν αλλάξει εκεί.
1: Βασίλης Ιδέρης, καλημέρα γίγαντα, σε σένα και στην εκλεκτή κυρία Ελπίδα και σε όλο το ακροατήριο, τιμή σου που κάνεις εκπομπή μαζί της, τη συμπάθειά μου στην κυρία, χαχαχα, λέει καλή συνέχεια, καλή τύχη στις ομάδες Θεσσαλονίκης μας και καλό Σαββατοκύριακο. Άμα δεν ήταν καλή θα την είχα δίπλα μου ή θα με είχε,
0: είχε αυτή δίπλα της. Είναι τιμή του που είμαι δίπλα του, έτσι, έτσι.
1: Κάτσε λίγο μισό λεπτό
0: λιγάκι. Σου στέλνω την αγάπη μου.
1: Περίμενε λίγο. Έλα, μπες μέσα. Α,
0: δεν έχει τίποτα.
1: Πήρα ένα κουβά και μάεψα την τιμή, ρε παιδιά. Θα την πάω αύριο στο χρηματιστήριο.
0: Μέχρι και ο Θεμιστοκλής εδώ είναι μέσα στη γλύκα.
1: Κάτσε κάτω, ρε. Ο Ζώης ο Ντάλλος λέει την καλημέρα μου, λέει παιδιά Γιάννη, εσένα και στην κυρία Ελπίδα μας και φυσικά σε όλο το ακροατήριο εδώ και η Άρτα λέει συντονισμένη όπως πάντα.
0: Καλημέρα, καλημέρα στην Άρτα, καλημέρα Ζώη Ντάλλα σε σένα, στην όμορφη οικογένειά σου.
1: Και πώς πεταγόμαστε, από την Άρτα τώρα στον Εύρο επάνω στην Αλεξανδρούπολη. Ε.
0: Mm-hmm.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο από Αλεξανδρούπολη, μου λέει ο Αναστάσιος ο Ανδρίκος.
0: Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν.
1: Καλημέρα στο ΕΚΑΒ στην Αλεξανδρούπολη και καλημέρα φυσικά στον Πέτρο και την παρέα του εκεί στις Σφαίρες.
0: Καλημέρα σε όλους.
3: Έχει και κλαίει το παιδί.
1: Η Βούλα Καρυπίδου λέει: Γιάννη, 10 λεπτά έψαχνα την ανάρτηση, δεν μου την έβγαλε. Ε, τι να κάνω, ρε κορίτσι μου, εγώ τη βγάζω. Για την ανάρτηση. Πω, από παινιά, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, η Ελένη απάντησε.
1: What did you say, τι λέει.
0: Η Ελένη λοιπόν λέει, σου είπε πως θα τους κάνεις όλους ποιητές και έτσι λοιπόν απάντησε.
1: Ποιητές. Ναι,
0: με
1: ναι,
0: όποιον
1: ναι,
0: δάσκαλο
1: ναι.
0: Θα κάτσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Συμφωνώ, Ελένη μου. Την αγάπη μου, την αγάπη μου.
3: Το αγόρι μου έχει σταυρωθεί.
1: Κάπου αριστερά, δίπλα στον, στο Βρανά, υπάρχει ανάρτηση, ρε παιδιά.
3: Έχει και κλαίει.
1: Θα δείτε εκεί πέρα την Ελπίδα και την Ευτυχία Παγιανοπούλου. Πατήστε πάνω και βγαίνει κατευθείαν. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Άμα συνεχίσει αυτό, παιδιά, θα βάζω την ανάρτηση στην, στην δικιά μου σελίδα. Έτσι.
0: Ίσως είναι καλύτερα.
1: Εντάξει, δεν γίνεται αλλιώς.
3: Έχει και...
1: Άμα δεν μπορεί ο κόσμος να βρει την ανάρτηση, θα τη βάζω στη δικιά μου σελίδα και τελείωσε η δουλειά. Μέρι Λίντα στη συνέχεια. Μανώλης Χιώτης. Περασμένες μου αγάπες.
0: Έτσι, ένα πολύ όμορφο τραγούδι και αυτό. Εκλεκτοί αυτοί οι συνθέτες, ο Τσιτσάνης, ο Χιώτης, ο Χαντζηδάκης, ο Καλδάρας, όλοι αυτοί έχουν υπογράψει στίχους της, έτσι μουσικά, Γιάννη, ε.
1: Για όλες τις περασμένες μου αγάπες.
0: Τα αφιερώνεις?
1: Βέβαια.
0: Είναι λίγες ή πολλές, για να ξέρουμε δηλαδή.
1: Κάτσε να μετρήσω.
0: Ναι, 5, 10, 1, 20, 2, 40,
1: 100, 200, 500, 1000, 1500.
0: Τι λες ρε παιδί μου, ποιος είσαι ο σφαλιάρας?
1: Εκείνος 4.000 είχε. Εκείνος με 4.000 πήγε. Εδώ δεν μπορεί να ασκήσει μια εφημερίδα. Θα ανοίξει 8.000 πόδια, μας δουλεύεις τώρα. Έμα τώρα.
0: Καλά που έχω φέρει κάτι κιλά πιπέρι εδώ πέρα.
1: Δεν μπορεί να ασκήσει μια εφημερίδα τώρα. Θα ανοίξει 8.000 πόδια. Άκουλε, πήγαμε 4.000 γυναίκες. Σκουπίσου ρε, κάτι πατάω, δικιά σου είναι.
0: Τέτοια μεγαλομανία.
1: Έμα ναι, γεια σου. Γεια σου Βαραβάκη, κοριτσάρες σου.
0: Καλημέρα στο Βαραβά, εκεί στάς παραβαρδαρίους χώρας.
1: Σε παρακαλώ, καθαρέμουσα.
0: Έχω μάθει, δεν μπορείς να πεις. Και στις κοριτσάρες του.
1: Αν,
0: που έχουν, είναι μελαχρινούλες.
1: Έχουν ελάττωμα, είναι μελαχρινούλες.
0: Δεν πειράζει.
1: Ρε εσείς, να σας κάνω εγώ δώρο το Κρυστάλ Κολόρ το 11. Άντε να βαφτείτε να γίνετε ξαφές.
0: Και η εγγονούλα σου είναι μελαχρινούλα, αλλά είναι...
1: Με εκδικήθηκε ο Θεός και μου έδωσε μελαχρινό εγγόνι.
0: Κούκλα όμως.
1: Φραντάλα.
0: Ακριβώς, σε μία φραντάλα θα κάνεις ένα σπάσιμο. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Και η Ελένη λέει ότι ναι, δεν συναντηθήκαμε. Πραγματικά δεν συναντηθήκαμε.
1: Εντάξει, δεν λέμε γιατί, γιατί είδαμε γιατί.
0: Είδαμε τρεχάματα, λέει.
1: Να είστε γεροί, αγαπημένοι.
0: Να
1: είστε αγαπημένοι.
0: Όλα καλά.
1: Να δώσεις ένα φυλάκι από μένα στο μάγουλο, από σένα που θέλεις, εντάξει.
0: Έτσι, έτσι.
1: Χαλασμάτα. Χιώτη Μάμπο.

0: Ποιο τη μάμπο.
1: Α, τώρα. Τι να πω τώρα εγώ.
0: Για το μελαχρινό μου εξαιρετικά.
1: Για τη Φραντάλα, την εγγονή του Γιάννη, που είναι ένα μελανούρι, τι να σας πω, ένα μελαχρινάκι ολοστρόγγυλο, πω,

Ο Βαγγέλης ο Κρύπας λέει: μπαίνουμε για ένα στο Facebook, πατάμε το φακό επάνω για να μας βγάλει το Μετρόπολης και ξαναπατάς το λογότυπο όταν βγει και τότε βγάζει τις αναρτήσεις, λέει. Πατάς την ανάρτηση, τσακαλός είσαι ρε φίλε εσύ. Έτσι γίνεται.

0: Τρόμαξα από την ομορφιά σου, λέει.
1: Ναι, μάνα, μάνα.
2: Σαν ουρανό να πέτανα, σαν
1: μια φορά φόρασε μια μάσκα έτσι με άκρια, ξέρεις, που φοράνε κάτι μουτσούδες παράξενες με τέρατα στις απόκριες,
0: ναι.
1: Και πάει να τρομάξει τον άντρα της.
0: Ναι.
1: Και την κοιτάει ο άντρας, λέει, καλά, ποιος είσαι εσύ. Βγάζει τη μάσκα, φωνάζει αυτός μόλις την είδε.

0: Πάμε να ανοίξουμε το voice του voice. Πάμε να πούμε καμιά καλημέρα, μα κάνετε κέφι. Ανοίγουμε το τηλεφωνικό κέντρο εδώ στη σπηλιά.
1: Ακόμα δεν είπαμε τίποτα για
0: δεν πειράζει, θα πούμε, θα πούμε. Εντάξει,
1: να σου πω, Γιάννη, ότι στις 27 Σεπτεμβρίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από τότε που έφυγε ο Τριαντάφυλλος.
0: Α, ο Πουρσανή.
1: Επειδή έβαλες τι Πουρσανή, λέρε,
0: πέρασε,
1: βεβαίως.
0: Πέρασε ένας χρόνος.
1: Ναι.
0: Ρε το
1: 27
0: θηρίο.
1: Σεπτεμβρίου ήταν.
0: Λοιπόν, 2-31-111-95-50, παιδιά, στη διάθεσή σας. Πάμε.
2: Τον έφαγα το Βαραβά.
0: Τον έφαγε στο Βαραβά, δεν το συζητάω. Έλα, Έλενα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Έλενα.
2: Καλημέρα και την αγάπη μου.
1: Γεια σου, Έλενα.
2: Λοιπόν, κυρία Ελπίδα, εγώ και χθες σου στείλα καλημέρα, αλλά ξέχασα για άλλη συνεχιστή.
0: Α, ναι, το ξέχασα, ρε, εσύ, Έλενα.
2: Και τραγούδι, το να πάρω ένα ψεύτη πιστόλι.
0: Το έβαλα όμως το τραγούδι, το άκουσες.
2: Ναι, το
1: εγώ δεν το άκουσα, ευχαριστώ.
2: Ένα τραγούδι λίγο πριν μ' άρεσε πάρα πολύ. Του χωρισμού η μαχαιριά.
1: Ναι.
2: Αν δεν κάνω λάθος, το μικρό του Σταύρος το είπες.
0: Ο Σταύρος ο Τζουανάκος.
1: Ναι.
0: Τζουανάκος, έτσι λέγεται. Τζουανάκος.
1: Χωρισμού η μαχαιριά.
2: Ξανά και μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Το ξέρω, είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Το είδα. Ναι. Τ' άκουσα μάλλον.
2: Να χαιρετήσω την κυρία Σοφία και όλη την παρέα και να σας ευχαριστήσω.
0: Να σε καλά, κορίτσι μου.
1: Να σε καλά. Συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Να σε καλά,
0: καλημέρα.
1: Έλενα, την αγάπη.
0: Όχι, Έλενα, βρε. Η Ευαγγελία είναι. Σε μπερδέψαμε, Ευαγγελία. Φυλάκια, δεν πειράζει.
1: Καλημέρα. Να σε καλά.
0: Έπεσε ο επόμενος, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε, παιδιά. Ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. Άμα κάνετε κέφι, εδώ είμαστε. Α, εδώ είμαστε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Γεια μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα και εσένα.
3: Ο Κώστας είμαι.
0: Έλα, Κώστα.
3: Στέλνω τη χειρισμετά μου στην κυρία Ελπίδα, για σημείς την ξέρω. Κατάλαβες ποιος Κώστας είμαι.
1: Ναι, από την Ινό, όχι από την Ινόη.
3: Και θέλω αν γίνεται μια κόρνα.
0: Την κόρνα θα στηρίξω,
3: Καλό Σαββατοκύριακο να
0: επίσης πασάμε, επίσης. Θα την ρίξουμε,
1: σε όλα τα τρεχαντήρια.
0: Θα την ρίξουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, 2-31-111-95-50. Άμα κάνετε κέφι για καμιά καλημέρα ή κανένα σχόλιο, εδώ είμαστε. Σήμερα είναι και η συναυλία του Αντώνη του Ρέμου.
1: Σήμερα, ναι.
0: Δεν ξέρω τι ώρα είναι, αλλά εντάξει.

0: Και από την Ευαγγελία πάμε κατευθείαν τώρα στην κυρία Έλενα από το Κιλκίς. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή να έχετε.
0: Να είσαι καλά.
2: Στο όμορφο Κιλκίς, καλημέρα στην Έλενα.
1: Και στην κυρία Ελπίδα καλημέρα, με την ωραία τη φωνούλα.
2: Να είσαι καλά που λόπω, να είσαι καλά και εγώ σας στέλνω την αγάπη.
1: Συμπαθώ πάρα πολύ και αυτήν και την κυρία Σοφία.
2: Γεια σου βρε Έλενα, γεια σου.
0: Να είσαι καλά κορίτσι μου, να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα να έχετε, καλό ξημέρωμα.
0: Καλή ακρόαση, καλημέρα. Τι λέρε παιδί, αλήθεια υπάρχεις εσύ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
0: Υπάρχεις εσύ, τι λέρε παιδί.
3: Ζάω κι εγώ, ναι.
0: Ναι, δάεις και εσύ, ε.
2: Είναι το πατριωτάκι.
0: Το πατριωτάκι σου από τη Γερμανία
2: και
0: που χάθηκε.
2: Τώρα θα ήθελα να στείλω ένα στο Γιάννη το
3: Μαχαιρίδη.
0: Σε ξέχασε, βέβαια.
2: Το Γιάννη το Μαχαιρίδη, τον Τάκη, τον Τικισίδη, τον Μάικ, αλλά θα έλεγα ότι ο Μαχαιρίδης έχει καιρό να ακουστεί.
0: Πού είσαι χαμένος εσύ, δεν τα είπατε.
3: Ναι, έχει. Η αλήθεια είναι τώρα έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στα δρομολόγια και. Αυτή τη βδομάδα είμαι ναι με νυχτερινός, αλλά τελειώνω σχεδόν γρήγορα.
0: Α, τελειώνεις, δηλαδή πριν τελειώνεις γρήγορα, ε. Κατάλαβα.
3: Σήμερα στράβωσε αρκετά και να τώρα φτάνω, θέλω καμιά 5-6 χιλιόμετρα για να φτάσω.
0: Μάλιστα.
2: Α, μάλιστα, οπότε...
3: Και, εντάξει, έχω κάνει και μια εβδομάδα αλλαγή στο, από νυχτερινός. Συνέχισα πρωινό, δηλαδή τρεις εβδομάδες συνέχεια πρωί.
0: Ξέρεις, όταν με κάποιον μιλάς συνέχεια και ξαφνικά, ας πούμε, αυτός χάνεται, λες τι έγινε, έπαθε κάτι, ρε γάμο, το βγαίνει από το μυαλό σου, πάει αλλού, ας πούμε.
2: Ναι,
0: κατάλαβες.
2: Το λέγαμε για τον Γιάννη, ναι.
3: Εμένα το λες. Εγώ ξέρεις πως ο γιος μου καμιά φορά γυρνάνε αργά και το μυαλό μου εκεί είναι, λέω, πού είναι τώρα, γιατί δεν ήρθε ακόμη.
2: Από
3: τώρα 27 χρονών παλικάρι, έτσι τώρα και παρόλα αυτά.
0: Εγώ να δεις. Και τα δικά μου τα γαϊδούρια 26 είναι και πάλι ψάχνει να τα βρεις.
3: Σκέφτομαι όταν βγαίνουν έξω μετά, ξέρεις, πολλές φορές μένω ξάρυπες με να γυρίσουν.
0: Όλοι οι πατεράδες αυτό κάνουν.
3: Στο κρεβάτι,
0: και οι μανάδες.
3: Αλλά το μυαλό μου είναι, ξέρεις, στην πόρτα, να πω στο κλειδί.
2: Δες τι τυχερούλης που είσαι, περιμένεις να γυρίσουν, οπότε και αυτό είναι κάτι.
0: Ναι, εντάξει.
2: Είναι κάτι και αυτό.
3: Εντάξει.
0: Επειδή
2: δεν
0: ζουν,
2: μένουνε μόνοι.
0: Εννοεί δηλαδή ότι ζει μαζί σου, κατάλαβες τι γίνεται αυτό.
3: Ναι, να δούμε για πόσο. Τώρα ο μικρός σε 2 χρόνια αναγκαστικά θα φύγει. Παντρεύεται.
0: Ωραία πράγματα.
2: Τόσο καλά.
0: Εσύ πότε θα παντρευτείς.
3: Δεν ξέρω εγώ ακόμα. Ευρύουμες.
0: Μικρός είσαι ακόμα.
2: Ευρύουμες σου απάντησε.
0: Το καναρινάκι σου τι κάνει.
3: Δόξα τω Θεώ. Ζει και βασιλεύει.
0: Αυτό είναι.
2: Να είσαι καλά.
0: Έγινε παλικαράκι μου.
2: Να είσαι καλά,
0: άντε.
2: Γιάννη, την αγάπη μας.
0: Μετά από σένα είναι ο Μάικ τώρα, μετά από σένα, άντε.
2: Να είσαι καλά.
0: Φιλάκια, να είσαι καλά.
2: Γεια σου, Γιάννη, γεια σου.
0: Έλα πρόδρομε, καλημέρα.
4: Καλημέρα, κύριε Γιάννη, καλημέρα στο όμορφο Κορτσόπο εκεί πέρα.
2: Έτσι, πες.
4: Άλλη φορά δεν θα λες την άλλη τη λέξη. Εγώ ούτε καν, δηλαδή είναι, θεωρώ άσχημη λέξη για τις γυναίκες.
0: Ποια ρε λέξη, ποια.
2: Το αναλώσιμο.
4: Έτσι λες με πουρόπο που τα λες.
2: Α, πουρόπο.
0: Πουρόπα δεν είναι, τι είναι. Κοίταξε, η γυναίκα όταν αρχίζει να περπατάει και μετά πάει, τελείωσε, είναι ηλικιωμένη, πάρ' το χαμπάρι. Έλα ρε τώρα, άσε τώρα.
4: Εγώ θα πω την άλλη λέξη, κυρία Ελπίδα, που είπε ο άμνηστος ο Νάσης.
0: Για πες.
4: Χωρίς τις γυναίκες δεν θα είχε κανένα νόημα η ζωή.
0: Να σου πω κάτι. Χωρίς τις γυναίκες, όχι τις γυναίκες που είναι ξηρασία ερημός, όπως λέει ο Ραπτόπουλος, εντάξει.
2: Τι λες, ρε.
0: Άιντε τώρα, μην ανοίξω το στόμα μου, άιντε.
4: Το πάντως σήμερα για την ευτυχία Παπαγιανοπούλου πρέπει να έχει γράψει πάνω από 2.500 τραγουδιά.
0: Πολύ πράγμα και τα πουλούσε, 100 δραχμές, 50 δραχμές, 200 δραχμές την εποχή
4: εγώ
0: εκείνη.
4: Γιάννη, είδα στο YouTube την
0: ταινία. Ναι.
4: Πολύ ωραίο, δηλαδή πάθος.
2: Έτσι.
4: Ο άνθρωπος Γιάννη από τα πάθη του καταστρέφεται πάρα πολύ.
0: Εννοείται. Και εγώ καταστράφηκα γιατί είχα πάθος στις γυναίκες.
2: Αποκάλυψη. Είδες τι μας λέει απόψε, Μάικ.
0: Είδες.
2: Καταστράφηκες.
4: Όλα στο φως.
2: Και εγώ θα του απαντήσω, ας πρόσεχες.
0: Ας πρόσεχα, βέβαια.
4: Λοιπόν, έγινε άντε και δεν την παρέα.
2: Καλημέρα, Μάικ, να είσαι καλά.
4: Δύο ώρες ακόμα θα απολαύσω.
0: Άντε, πασά μου, άντε, φυλάκια. Φυλάκια, πασά μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, Μανώλης Αγγελόπουλος, παιδιά. Άμα, στα βουνά δεν πάνε οι πόνοι.
2: Πολύ ωραίο τραγούδι και αυτό, ε.
0: Έρχονται τραγουδάρες, παιδιά. Άντε να το κλείσω και να ακούσουμε τραγούδια, παιδιά. Καλημέρα σε όλους σας. Μετρόπολης 95 και 5. Σεριάνη με το Γιάννη και την Ελπίδα σήμερα.
2: Γιατί χωρίς ελπίδα.
0: Δεν ζεις. Τι να κάνουμε
2: έτσι,
0: τώρα.
2: Πες το και αυτό.
0: Τι να κάνω, παιδιά. Την πήγα χθες στο γιατρό. Λέω, ο γιατρός θα της λέτε ναι συνέχεια. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Ναι, αλλά λες όχι. Αυτό είναι το θέμα.
5: Όνειρο χαμένο, ξέρω πώς πονά. Για ένα όνειρο.
0: Μη πονάτε λοιπόν για όνειρα τα οποία είναι χαμένα. Αλλάξτε ρότα. Αλλάξτε σελίδα στη ζωή σας. Γυρίστε σελίδα.

0: Η Ελπίδα Ιωαννίδου φώναζε πόντος, λέει δώσε μου ρε.
1: Βέβαια.
0: Ο Μάικ λέει καλημέρα σας, καλή εκπομπή από Μπορούσια του Μέγκε Γκλάντμπαχ. Εδώ και εγώ, αν και έχασα μια ώρα, καλημέρα στο όμορφο, όχι άμορφο ρε Κορτσόπο ρε. Αντί να γράψει όμορφο, έγραψε άμορφο.
1: Εντάξει, κατάλαβες εσύ όμορφο. Θα το διορθώσει.
0: Το άμορφο είναι ότι είναι, δεν είσαι όμορφο, αυτό εννοεί.
1: Δεν έχω μορφή.
0: Μπράβο, είσαι χωρίς μορφή. Για να δω, ένα άειλο πράγμα είναι. Χαιρετίζω όλη την παρέα μας λοιπόν.
1: Μόνο η φωνή μου υπάρχει.
0: Προσέχετε λίγο ρε το, τι γράφετε ρε στα μηνύματα.
1: Να πούμε και στη Φωτεινούλα την Κελάζογλου καλημέρα. Λέει καλημέρα Γιάννη, Σεργιάννη και Ελπίδα μας. Σας ευχαριστώ για την ωραία εκπομπή με τα τραγούδια και με τις γλυκές φωνούλες σας, λέει, που μας κάνετε συντροφιά.
0: Όχι φωνούλα η δικιά μου. Με ένα γαϊδροφωνάρα είναι.
1: Καλά, δίκιο έχεις αυτό.
0: Ναι, τι τώρα.
1: Φωνούλα είναι η δικιά μου.
0: Ο Μπίλι, ο ταξιτζής μου, το Αριανάκι μου, καλημέρα. Έχει να ρίξει μια βροχή, λέει. Πολύ θα το χαρούμε. Πρέπει να έχει αστράφτη, μάλλον έξω. Κάτι γίνεται, ναι.
1: Είπε κάτι τέτοιο, δεν ξέρω.
0: Ο ταξιτζής μου τώρα αυτό μου λέει. Πηγολαμπίδες της νύχτας, φυλάκια. Καλά που ήρθε η Ελπίδα, λέει, και όμορφη είναι η εκπομπή σήμερα. Ναι ρε φίλε,
1: πέστα,
0: τι να κάνουμε.
1: Πέστα, Σάκη, έτσι. Έγινε πιο γλυκιά.
0: Ο Σάκης ο Πλιάκος αυτό, φυσικά. Το κατάλαβες.
1: Το κατάλαβα.
0: Τέτοιες βλακίες μόνο ο Σάκης λέει. Γεια σου, Πλιάκο. Ηλίας Χαρτομαζίδης, και τα κορναρίσματα της ευτυχίας είναι. Ναι ρε φίλε, από την ταλίκα της είναι. Καλημέρα σας, λέει. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή εκπομπή.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα στον Πολύκαστρο, τον αρτοποιό μας.
1: Πολύκαστρο, τον Ηλία, το χαρτόμα.
0: Τζίρι.
1: Τζίρι.
0: Χαρτοματζίρις είναι αυτός, δεν χαρτοματζίδης.
1: Όχι, Ηλία, δεν σε ξεπλένει ούτε ο Νέστος.
0: Μια τυρόπιτα δεν έχουμε φάει, μια κοτόπιτα δεν έχουμε φάει. Τι
1: θα
0: γίνει με αυτό,
1: ρε. Μαζί σου,
0: δεν τρέπεται λίγο. Και μια και μιλήσαμε για κοτόπιτες, Κώστα Πάλα. Από το Ζαχαροπλαστείο Πάλας εκεί στη Νεάπολη, στη Βενιζέλου.
1: Έχεις ένα χρέος, ε.
0: Κοτόπιτα θέλω. Γεια σας, Κωστάκη.
2: Μετανάστης φεύγω τώρα, Αχμανούλα.
0: Καλημέρα στη Βάσο από τους Αμπελόκηπους.
1: Καλημέρα, Βασούλα. Καλημέρα, έμορφον Κορτσόπο. Ναι, έτσι,
0: ναι.
1: Τι είναι.
0: Ο μετανάστης, πρόδρομο Τσαουσάκης, Γιώτα Λίδια, παιδιά.

0: Έρχεται αργότερα πάλι Πυθικότσες, Αγγελόπουλος, Λίδια, Κανακάρης, Ζαμπέτας, Ελένη Ροδά, Στράτος Διονυσίου, Γιάννης Καλατζής, Πόλη Πάνου, Στέλιος Καζαντζίδης. Κοίταξε δηλαδή, μέχρι και εγώ το είχα ξεχάσει. Ο γυάλινος κόσμος του Καζαντζίδη,
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: Ευτυχία από Παγιανοπούλου.
1: Ναι, ναι, ναι, τα διάβασα κι εγώ, ναι.
0: Τι είναι αυτό, ρε, και εγώ το είχα ξεχάσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Εσύ μπορείς να μου δώσεις μια εξήγηση.
0: What?
1: Γιατί δεν γράφονται σήμερα έτσι τόσο όμορφοι στίχοι?
0: Ίσως
1: γιατί γράφονται και δεν ακούγονται.
0: Δεν προωθούνται.
1: Δεν προωθούνται.
0: Δεν προωθούνται, μάλλον. Γιατί γράφονται. Θέλει λίγο πιο έτσι εύγεστος, να το καταβάσεις πιο γρήγορα.
1: Ναι, πιο fast food.
0: Πιο fast food, ναι. Καλά το είπες. Να, είπες τη σωστή λέξη.
1: Ελαφριά.
0: Ακριβώς,
1: πιο έτσι, ναι. Οι εποχές.
0: Του τερβίσει το πιωτό. Γρηγόρης Μπιθικότσης, Σερ Μπιθή.

0: Ο Ηλίας ο Κατωματζίδης μου λέει, όταν βγεις από τη σπηλιά θα σου δώσω τα πάντα. Θα σου στείλω, αγόρι μου, τον Θεμιστοκλή.
1: Δύσκολο.

0: Θυμάμαι τον Χρήστο, τον Προδρομίδη, πέρασε καμιά δεκαριά φορές από τα Γιαννιτσά.
1: Ναι.
0: Σταμάτησε έξω από το μαγαζί του, δεν είχε μέρος να παρκάρω και έφυγα.
1: Α, τόσο καλά.
0: Μιλάμε, είμαι απαράδεκτος. Ναι. Κορνάρισα μια φορά φυσικά, φώναξα Χρήστο, αλλά δεν βγήκε κανένα.
1: Δεν άκουσε τέτοια βροντόφωνη φωνή, δεν την άκουσε.
0: Τέτοια γαϊδροφωνάρα, σου λέει κάποιο γαϊδουράκι θα να παίξω.
2: Τους καημούς σου θα ξεχνάς και θα τους περιφρονάς. Τους καημούς σου θα ξεχνάς.
1: Δες τη λέει, θα ξεχνάς.
2: Και θα τους περιφρονάς.
0: Είχα πάει στο Γιάννη τον Πιάτσιο, τον αγκιοχειρούργο. Είναι ο γιατρός μου. Εγώ γιατρό δεν αλλάζω, ξέρεις. Από εδώ στα Γιάννη να πάει, στα Γιάννη να πάω, ας πούμε. Δεν το συζητά.
1: Γυναίκες αλλάζεις.
0: Σαν πουκάμισα.
1: Γιατρό όμως δεν αλλάζεις.
0: Όχι, όχι. Τώρα που ελευθερώθηκα, σαν πουκάμισα.
1: Για πες λοιπόν.
0: Και έτσι πήγα από Γιάννητσά, ας πούμε, που πέρασα από Γιάννητσά.
1: Α, μάλιστα.
0: Θα μείνουμε σε ένα ακόμα τραγούδι με τον Γρηγόρη Πυθικότση, παιδιά. Ο Φλόρος,
1: ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: που
1: ναι.
0: Σ' αρέσει.
1: Ναι, στο
0: γιατί
1: το
0: έχει,
1: είπα.
0: Γιατί έχει καρδερίνες μέσα.
1: Ναι, πραγματικά δεν το ήξερα κι εγώ, αυτό.
0: Και να μας πεις τι έχεις μετά.
1: Ναι.
2: Για καρδερίνα παρδαλί το Φλόρο μου κορτάρι.
0: Μια καρδερίνα παρδαλί το Φλόρο μου κορτάρι. Α,
1: κορτάρι λέει, ναι.
0: Και αυτό θέλει τέτοιο, και αυτό θέλει πεπέρι, αλλά... Κάτσα το πάω, θα το ακούσουμε από την αρχή, παιδιά, με συγχωρείτε, εντάξει.

0: Ε, βέβαια, ο Φλώρος θέλει ξένο και χρύ.
1: Τι λέω, παιδί μου.
0: Εδώ δεν ακούω να λες πιπέρι, πιπεριά.
1: Το έγραψα.
0: Α, εντάξει, δεν το είδα.
1: Δυστυχώς την έχασα τη σελίδα πάλι.
2: Από τούτα κι από κείνα δεν βαστιέται η καρδερίνα.
0: Δεν κρατιέται, ρε παιδί μου, αυτή η καρδερίνα, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα.

0: Πεπέρι φωνάζεται, αυτό δεν είναι γλυκό.
1: Έχασα και τη σελίδα πάλι.
0: Καλό στη Μαρία, καλό στη Δήμητρα, καλό στο Γιαννάκη. Καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα, καλή ακρόαση σε όλους. Ευχαριστούμε για την όμορφη ξετροφιά. Ήμουν την Πέμπτη στον Γιάννη, είναι και δικός μας γιατρός. Δεν ήξερα του έδινα χαιρετίσματα. Ναι ρε Μαρία, ο Γιαννάκης είναι κολλητός μου από το Ιπποκράτιο που ήταν ακόμα. Βέβαια. Φίλος, θα το δώσει κάτι, θα το πεις, α, το Γιάννη του Χιλιτίδη, τελείωσε.

Καλημέρα τους αρτοποιούς μας εκεί στην Φλαμουριά. Δεύτερη γενιά παιδιά, το φιλαράκι μου ο Κώστας και η Ορδάνα φύγανε. Είναι από εκεί ψηλά τους κοιτάνε. Τα παιδιά τους μείναν στο φούρνο τώρα στη Φλαμουριά.

0: Γεια σου Γιαννάκη, ο ΠΑΟΞής, το φιλαράκι μου, από την Πολύχνη. Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ Πολύχνης.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στην Πολύχνη, το Γιάννη.
0: Μανώλης Αγγελόπουλος, ο ξενιτεμένος. Για πάμε τώρα, λοιπόν, πάμε έτσι να ξεδιπλώσεις τις σελίδες σου.
1: Έτσι, να πούμε λοιπόν σε Ριανάκια μου.
0: Αυτό θα το ξανακούσουμε από την αρχή, ας το έχουμε λίγο background από κάτω.
1: Εντάξει, θα κάνουμε μετά.
0: Συνεχίζουμε, παιδιά, συνεχίζουμε.
1: Η ευτυχία λοιπόν Παπαγιανοπούλου Σεργιαννάκια μου γεννήθηκε το 1893 στο Αηδίνι της Μικράς Ασίας. Τα πατρικά ονόματά της είναι Χαντζηγεωργίου Οικονόμου και μετά Νικολαίδου του Συζύγου. Πριν ενηλικιωθεί έρχεται αντιμέτωπη με το θάνατο αφού φεύγει από τη ζωή ο πατέρας της, στον οποίο η μικρή ευτυχία είχε μεγάλη αδυναμία.
0: Να κάνω ένα διόρθωμα.
1: Ναι.
0: Πολλοί λένε ότι γεννήθηκε το 94 και κάποιοι άλλοι το 96.
1: Ναι, υπάρχει αυτό, το έχω βλέπει και εγώ έτσι δύο.
0: Ναι, το έχεις, ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό.
0: Δεν ξέρω, Γιάννη. Πραγματικά. Ξέρεις, εκείνη την εποχή ερχόταν ο κόσμος και για να βγάλουν ταυτότητα εδώ πέρα δίνανε άλλη ηλικία, άλλη οτιδήποτε, ας πούμε.
1: Ναι,
0: γι' αυτό.
1: Και καμιά φορά και με τα ονόματα.
0: Γι' αυτό
1: και
0: εγώ είμαι 81 χρονών και με λένε ότι είμαι 65, κατάλαβες.
1: Εσύ πέρασες τώρα τα 81, αλλά τέλος πάντων 81 λες.
0: 81 πλάς.
1: Έτσι, έτσι λοιπόν. Και προτού λοιπόν ενηλικιωθεί έρχεται αντιμέτωπη με τον θάνατο του πατέρα της, τον οποίο είχε μεγάλη αδυναμία. Ο θάνατός του της προκάλεσε βαθιά θλίψη και καθόρισε την παιδική της ηλικία. Ωστόσο, τα δύσκολα για την ευτυχία μόλις άρχιζαν. Στην Ελλάδα ήρθε το 1922 με πτυχίο δασκάλας, όπου δεν εργάστηκε ποτέ σαν δασκάλα. Δούλεψε όμως σαν ηθοποιός από το 1926 μέχρι το 1942. Είχε μέσα της το μικρόβιο της ηθοποιού. Για το θέατρο παράτησε τα πάντα, διέλυσε και τον πρώτο γάμο της και δούλεψε για καιρό στο θίασο της Μαρίας Κοτοπούλη. Στο θέατρο γνώρισε και τον Βασίλη Τσιτσάνη που έγινε δάσκαλός της στο στίχο. Λοιπόν, το 1911 την πάντρεψαν, ενώ 18 χρονών όπως είπαμε ήταν, μετά από προξενιό με τον έμπορο Κωστή Νικολαίδη, 20 χρόνια μεγαλύτερό της. Απέκτησαν δύο παιδιά, την Κέτη και τη Μέρη. Όταν ο τουρκικός στρατός εισέβαλε στο Αηδίνι, υποχρέωσαν την οικογένειά της να εγκαταλείψει τη Σμύρνη.
0: Μαζί με τους τσέτες όμως, έτσι.
1: Με τους τσέτες, ναι. Τα επόμενα χρόνια η ευτυχία και οι δύο κόρες της έζησαν για λίγο ως πρόσφυγες στην Ασιατική Σπάρτη, αλλά και στην Ατάλεια. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, αναγκάστηκε να καταφύγει στην Ελλάδα. Με τον Νικολαίδη, αν και βρίσκονταν σε διάσταση, παρέμειναν νόμιμα παντρεμένοι μέχρι το θάνατό του το 1932. Στο μεταξύ είχε γνωρίσει τον αστυνομικό Γιώργο Παπαγιανόπουλο, το μόνο άντρα που κέρδισε την καρδιά της και παντρεύτηκαν τον ίδιο χρόνο. Καταφύγιό της από τις δύσκολες στιγμές της ζωής της αποτελούσε πάντα η χαρτοπεξία. Συχνά δημιουργούνταν διαμάχες στο οικογενειακό της περιβάλλον, καθώς το πάθος της στην χαρτοπεξία την ανάγκαζε να πουλάει προσωπικά της αντικείμενα και ηλεκτρικές συσκευές στις γειτόνισσές της με τόκο, ώστε να κερδίζει χρήματα. Είχε στενές σχέσεις με τη Σωτηρία Μπέλου, με την οποία έπαιζε χαρτιά, ενώ και με την ηθοποιό Ρένα Βλαχοπούλου, είχε επίσης στενές σχέσεις που της δάνεισε αρκετές φορές χρήματα όταν είχε ανάγκη. Μετά το θάνατο του άντρα της το 1956 και της κόρης της Μέρης το 1960, η απώλειά τους για αυτήν ήταν δυσβάσταχτη, ενώ έγραψε και αρκετά τραγούδια για αυτούς. Απεβίωσε στις 7 Ιανουαρίου του 1971, σε ηλικία 79 χρονών, έχοντας στο πλευρό της την εγγονή της Ρέα, η οποία τη φρόντισε μέχρι το τέλος. Η Ρέα μάλιστα έγραψε αυτό το βιβλίο για την ευτυχία Παπαγιανοπούλου, τη γιαγιά της, «Η γιαγιά μου η ευτυχία». Αυτή λοιπόν η βιογραφία ενέπνευσε και τον θεατρικό μονόλογο που ερμήνευσε η Νένα Μεντή στην παράσταση με το ονοματεπώνυμό της ως τίτλο. Επίσης το 2019 η ζωή της έγινε ταινία με τίτλο «Το όνομά της» και με πρωταγωνίστριες στον ομώνυμο ρόλο της Κάτια κουλιώνη σε νεαρή ηλικία και την καριοφιλιά καραμπέτη σε μεγαλύτερη ηλικία. Η ευτυχία λοιπόν με γνώμονα την καρδιά και όχι το μυαλό έζησε με ένταση, παραδόθηκε στα πάθη της και λύγησε όταν είδε τους ανθρώπους της να χάνονται. Αλλά σηκώθηκε ξανά και δεν σταμάτησε να γράφει μέχρι το τέλος της. Η ιστορία της συγκλονιστική, γεμάτη εκπλήξεις, ανατροπές, αναγνώριση, χαρά και πόνο. Πολύ πόνο. Αλίμονο στον άνθρωπο που ζει με αναμνήσεις, έλεγε. Είναι σωστός θάνατος όταν θυμάσαι τις ευχάριστες μέρες που δεν θα ξαναρθούν.

0: Για να δω, είμαστε στον αέρα. Ωραία, είμαστε στον αέρα. Είπα και εγώ, ξαφνικά είδα καμιά 20 άτομα στο ιντερνετικό και λέω τι έγινε.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, ευτυχώς είμαστε στον αέρα. Ναι, όλα καλά. Και δεν ανέβα, δεν ανέφερα το όνομα του Μητσοτάκη για να πέσει στο ίντερνετ. Το είπα τώρα, λες.
1: Ναι.

πειρατής μας λέει: επιμένω ότι ήταν λάθος η απόφαση να δοθεί άδεια για την τοποθέτηση της σκηνής πάνω στο μνημείο. Μαζί. Μια απόφαση που θα στοιχίζει στη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι σίγουρο, Παναγιώτη μου. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται εδώ και 15 μέρες για να παρουσιάσουν κάτι μοναδικό, και αυτό αποφάσισαν να κάνουν αυτή τη χειρονομία. Να τους πάει κάτι για φαγητό. Κύριε Ρέμο, είστε απαράδεκτος. Τέλος.

0: Και τώρα πάμε σε δύο τραγουδάρες που λίγοι ξέρατε ότι είναι δικές της. Ότι τα έγραψε αυτή.
1: Να πούμε όμως εδώ.
0: Δύο πόρτες έχει ζωή.
1: Να πούμε για εδώ, πάμε. Γιάννη, ότι το τραγούδι αυτό το έγραψε για τον πόνο της κόρης της. Είναι σε
0: το
1: μουσική.
0: Το φεύγω με πίκρα στα ξένα,
1: όχι.
0: Ή το δύο πόρτες.
1: Α, όχι. Το δύο πόρτες.
0: Δύο πόρτες έχω τώρα, ναι.
1: Αυτό λέω.
0: Εντάξει, ναι. Εντάξει.
1: Αυτό λοιπόν είναι σε μουσική του Στέλιου του Καζαντζίδη και το έγραψε, είπαμε, για τον πόνο της κόρης της. Ο θάνατος λοιπόν της κόρης της, της Μέρης, σε ηλικία μόλις 42 χρονών, ήταν το μεγαλύτερο και πιο επώδυνο πλήγμα στη ζωή της τυχουργού. Η Μέρη Νικολαίδου πέθανε το 1960 από οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Ήταν ηθοποιός και είχε εμφανιστεί στην ταινία «Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο» ως μία από τις τσιγκάνες.
0: Τις τσιγκάνες που, ναι, που τραγουδούσε κιόλας,
1: ναι,
0: πρέπει,
1: ναι, ναι,
0: να. Ναι, μπράβο, ακριβώς. Μπράβο, μπράβο. Προχθές είδα την ταινία.
1: Αλήθεια.
0: Και τις δύο τις είδα. Προχθές καθόμουν και τις έβλεπα.
1: Ωραία.
0: Και τις δύο ταινίες. Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο, λατέρνα φτώχεια και γαρίφαλο.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Και τις δύο ταινίες, ναι.
1: Ήταν παντρεμένη με το γνωστό κωμικό Φρανκίσκο Μανέλη.
0: Μανέλης.
1: Από τη στιγμή λοιπόν που έφυγε η κόρη της και μετά, φόρεσε μόνο μαύρα ρούχα μέχρι το τέλος της ζωής της.
0: Τότε είχανε μπέσα οι γυναίκες.
1: Η απώλειά της την οδήγησε σε μεγαλύτερη εσωστρέφεια και ενέτεινε το πάθος της για τα χαρτιά ως διέξοδο από τον πόνο.
0: Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, ναι, αυτό από την αρχή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε. Ακούτε Μετρόπολης, Σεργιάννη με τον Γιάννη και την Ελπίδα. Αφιερωμένο.

Και πια και μιλάμε για δύο πόρτες, θα ήθελα έτσι να παρακαλέσω σε κάποιους τιμβορύχους να βγάλουν το σκασμό τους, γιατί ο Μαζονάκης έφυγε. Σταματήστε λοιπόν. Όλοι ξέραμε τι προβλήματα είχε και τι παράξενιές είχε ο Γιώργος ο Μαζονάκης, αλλά βγάτε το σκασμό σας, ρε. Το καταλάβατε αυτό το πράγμα? Άι στο διάλο δηλαδή, τη μουσική σκηνή. Πρέπει να ντρέπεστε.

0: Γιατί τους περισσότερους από αυτούς που μιλήσαν για το Μαζονάκι τους ξέρω. Και ξέρω πολλά για τη γούνα σας. Άμα ψοφήσετε λοιπόν, θα βγω και θα τα πω. Εντάξει. Είστε από εδώ.
1: Τουλάχιστον σεβασμό στη μνήμη του νεκρού.
0: Μα τώρα βγαίνουν όλοι τώρα οι τυχάρπαστοι που έχουν σταματήσει και ψάχνουν να βρουν μια λίγο δημοσιότητα.
1: Είναι προσωπικά και απόρριτα.

Απόστολος Καρδάρας τη μουσική, στίχη Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Πρώτη εκτέλεση φυσικά, ακούμε από τον Στράτο Διονυσίου. Το έχουν πει Νταλάρας, Πορτοκάλογλου. Πόσοι δεν έχουν πει αυτό το τραγούδι. Πρώτη εκτέλεση Στράτος Διονυσίου, το ακούμε.

0: Ευτυχία Παπαγιανοπούλου ονομάστηκε η γριά του ελληνικού πεταγράμμου,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ξεκίνησε να γράφει στίχους
1: στα 50.
0: Στα 50 της. Άρα η γυναίκα χρονών που είναι πάνω από 50 είναι γριά. Τέλος. Απλά πράγματα.
1: Ονομάστηκε, λέει, έτσι.
0: Είναι, αφού αυτό είναι, τελείως.
1: Ήτανε
0: γριά. Τέτοια γριά να βάλεις στο κρεβάτι, να δεις τη γλύκα. Να, να, να. Πάντως και σαν γυναίκα ήταν άσχημη, δεν ήταν ωραία. Σαν γυναίκα.
1: Ναι, μπορείς να
0: ήταν λίγο ασχημούλα.
1: Ναι, λίγο απεριποιητή.
0: Ναι, την φάγανε. Δεν ήταν από τις γυναίκες που έβαζε ρούς, που την νιώθε.
1: Όχι,
0: ήταν χύμα. Χύμα στο κύμα. Ναι.
1: Αυτιασίδω την
0: πιστολή. Μπράβο, μπράβο.
1: Έτσι, χωρίς make-up και πούδρες.
0: Και χωρίς φίλτρα.
1: Και χωρίς φίλτρα, έτσι. Ήταν original.
0: Original, ναι.

0: Το 2019 έγινε η ζωή της ταινία. Με ναι, τίτλο το όνομά της, ναι. Στον ομώνυμο ρόλο της ταινίας η Κάτια Γκουλιόνη. Σε νεαρή ηλικία, ναι. Αλλά η καρδιοφιλιά Καραμπέτη.
1: Κοίταξε, και το πλαίσιο μέσα στο οποίο έζησε η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή οι εικόνες του διωγμού, της βίας και του ξεριζωμού κατά τη μικρασιατική καταστροφή και τα γεγονότα στο Αϊδίνι, θα πούμε, το 1919, χαράχτηκαν ανεξίτηλα στην ψυχή της Ευτυχίας και επηρέασαν καθοριστικά τη ζωή της. Ένας ολόκληρος λαός είχε ξεριζωθεί. Μικρασιατική καταστροφή. Ας μην ξεχνάμε, οι πρόσφυγες δεν κουβαλούσαν μόνο πράγματα, κουβαλούσαν νεκρούς, κουβαλούσαν σπίτια, κουβαλούσαν εκκλησίες, κουβαλούσαν φωτογραφίες, κουβαλούσαν ονόματα.
0: Και κάποιοι χώμα από την πατρίδα, έτσι.
1: Κουβαλούσαν μια πατρίδα.
0: Ακριβώς.
1: Μια πατρίδα. Είχαν πονέσει, είχαν θυμώσει, είχαν αισθανθεί επίσης ότι η πατρίδα αυτή χάθηκε. Βλέπαν τη Σμύρνη να καίγεται καθώς έφευγαν. Έγινε ανάμνηση λοιπόν αυτή η πατρίδα. Ένα όνειρο είχε σβήσει, η Ελλάδα είχε ιτηθεί. Και έτσι λοιπόν πήρανε το δρόμο του ξεριζωμού, της προσφυγιάς και η ίδια γλίτωσε από αυτή τη σφαγή φορτωμένη σε μία μαούνα μαζί με τη μητέρα και τις δύο κόρες της. Στην Ελλάδα επίσης οι δυσκολίες ήταν μεγάλες, Γιάννη. Ασχολήθηκε, ενώ είχε σπουδάσει δασκάλα, δεν δούλεψε ποτέ σαν δασκάλα, ασχολήθηκε με την ηθοποιία, όπου εκεί μπορούσε να βιοπορίζεται έστω, και με την ποιήση βέβαια. Από την ποιήση βέβαια δεν έβγαλε χρήματα, ίσα ίσα, το αντίθετο θα λέγαμε, γιατί εντωμεταξύ διέθετε και πούλαγε φτηνά τα τραγούδια της για να παίξει, έτσι, ήταν και αυτό. Το σαράκι.

0: Δεν κατάλαβα το μήνυμά σου, Χρυσόστομε, ξαναγράψτε το λίγο πάλι.
1: Βήμα σου, που'χες γλυκά ναρκώσει.
0: Αν έχεις τόσο πολύ μυαλό, αρχίζω να λέω Παναγία μου, δηλαδή.
2: Και μία μου,
3: αρχίζω να φοβάσαι.
0: Δεν του το πήραν ακόμα οι γυναίκες. Μια και μιλήσαμε για συνεργασία με το Τιτσάνι, Άννα Χρυσάφη, πάμε να ακούσουμε το Τιβάνι, μουσική
3: Βασίλης
0: Τιτσάνης, στιχουργός Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, ερμηνεύτρια Άννα Χρυσάφη.
4: Είναι το Τιβάνι μου στελό.
0: Πού να χωρέσω εγώ, έτσι. Και τους δυο. Άντε, αλάργα.
5: Αφού δεν τα θα τα αφαιρές, να πας με τα νερά.
0: Έτσι.
3: Ο Τσιτσάνης.
0: Ναι.
5: Μάσε τα τσαμασίρια σου.
0: Μάστα και άντε.
5: Στο καλό
0: κυρά. Και στο καλό κυρά μου λέει, άντε.
4: Είναι το τυπάνι.
0: Bon voyage.
3: Θες, βλέπεις ότι ο λόγος είναι απλώς κατανοητός και μέσα από βιώματα.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
3: Αυτά είναι σίγουρα, ναι, μέσα από βιώματα, ναι, ναι.

0: μην σου πω πόσο τραγουδούσαμε εμείς αυτό στα σκυλάδικα το βράδυ. Ναι, δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
1: Πάντως πρέπει να πούμε, Γιάννη, ότι ο Τσιτσάνης τη βοήθησε αρκετά και στο στίχο.
0: Ναι,
1: γιατί ήταν και αυτός έτσι στίχοπλόκος, τη βοήθησε. Έτσι γράφουν τουλάχιστον.

0: Αυτή η ιστορία συνέβη σε ένα κουτούκι στο Εγάλεο.
1: Γιώργος Ζαμπέτας, Ελένη Ροδά. Ευτυχία Παπαγιονοπούλου. Απ' την αρχή τα ακούμε. Πώς. Άκου.
0: Αυτή η ιστορία συνέβη σε ένα κουτούκι στο Εγάλεο. Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, 1960.
1: Άιτε Γιώργα ρε.
0: Φέρνει τους στίχους

πρώτη φορά μου τραγούδισα και πρώτη φορά κατάλαβα ότι ο τραγουδιστής κάνει μια δύσκολη δουλειά.

0: Καλημέρα τον Στέφανο τον Καρυπίδη, τον αρτοπιό μας εκεί στη Βριούλων, σε τράπεζα δίπλα στην Κρίνη, στο πρατήριο. Καλημέρα κύριε Γιάννη και κύριε Ελπίδα. Καλό Σαββατοκύριακο, πλησιάζει το ντέρμπι της πόλης. Αύριο έχουμε Άρης ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Άρης μάλλον.
1: Κυριακή.
0: Στην υπόθεση Μαζονάκη, κύριε Γιάννη, εγώ είπα θα πλάκα, λέμε, ότι βρήκαν οι αρχές, ειδικά με τους γιατρούς που έψαχναν στο AI πώς κάνουν κάρπα. Ναι. Ήταν υποτίθεται γιατροί και δεν ήξεραν κάρπα, λέει, να κάνουν. Εδώ πέρα δεν δούλευε ο απειδηνωτής. Δεν δούλευε. Δεν τον είχαν στην πρίζα. Κατάλαβες. Κάποια στιγμή είχα πάει εγώ στο νοσοκομείο, στο Παπα-Νικολάου. Τη δεύτερη φορά που πήγα, στο καρδιολογικό, με το που ξάπλωσα, που κάθισα στο κρεβάτι και τα λοιπά, ας πούμε, και ξάπλωσα. Αυτομάτως το πρώτο πράγμα που έκανα, κοίταξα να βρω μπρίζα για να βάλω το κινητό και το τάμπλετ.
2: Α, ωραία.
0: Βέβαια. Τραβάω ένα μηχάνημα που είχαν από την πρίζα και βάλω στο κινητό μου να φορτίζει. Έρχεται ο κατέρας μέσα και μου βάζει χέρι. Μου λέει τρελώσε, ρε.
2: Καλά σου έδωσε.
0: Πώς θα σε σώσουμε, μου λέει, άμα πάθεις μια ανακοπή, ένα έφραγμα, μου λέει. Με δουλεύεις, λέει τώρα. Λέω και τι θα κάνω, πώς θα γίνει το κινητό, πώς θα το βάλω. Τι με νοιάζει, μου λέει, σπάστο.
2: Την ευτυχία.
0: Και οι άνθρωποι δεν είχαν. Είχαν απειδηνωτή και δεν είχαν. Δεν τον είχαν στην πρίζα. Να τρελαθούμε τελείως. Δεν μιλάω καν για τις ψευδείς δηλώσεις, λέει, την ανεδίκητη γιατρό, το σβήσιμο αρχείων και τις άδειες, λέει, που δεν είχαν. Λέμε τα βασικά γιατί ένας γιατρός δεν ήξερε, λέει, να κάνει κάρπα. Τρελαθούμε τελείως.
3: Θύμα της αγάπης. Σαν και μας είσαι κι εσύ.
0: Χρήστος Ρεφατλάρης, καλημέρα κύριε Γιάννη. Την καλημέρα μου από το φούρνο στην Αγίου Δημητρίου, στο δάσκαλο το Στελάκι, στην Πέτρου Συνθήκα, στο Δημήτρη Λεβέντη, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Ζούμε μαζί. Κάτσε δίπλα μας να ακούσει.
2: Πάντως, Εργιανάκια μου, πρέπει να πούμε ότι η προσωπική ζωή της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου ήταν πραγματικά πολυτάραχη, παθιασμένη, αντισυμβατική, σημαδεμένη από ιστορικές έτσι ανατροπές, προσωπικές απώλειες και έντονα πάθη. Οι απίστευτες μηχανογραφίες της Ευτυχίας ώστε να βρει χρήματα για τον τζόγο ήταν πραγματικά απίστευτες. Λάτρευε την πόκα. Όταν ξέμενε λοιπόν από χρήματα, ξυπνούσε η ευρηματικότητά της και θα θυμάστε ίσως και στην ταινία το έχει δείξει αυτό.
0: Όσοι την είδαν, ναι.
2: Έτσι λοιπόν, ότι έφτασε λοιπόν στο σημείο να πουλήσει ακόμα και την αστυνομική στολή του συζύγου της προκειμένου να βρει χρήματα για την μπόκα. Το θυμάσαι και εσύ νομίζω,
0: ναι.
2: Γιάννη. Ο σύζυγός της λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ήταν έτσι ένα από τα πρόσωπα που χρησιμοποιούσε για να πετύχει το σκοπό της, έτσι όπως σας είπα πιο πριν, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να βρει χρήματα, οπωσδήποτε να πάει να παίξει πόκα. Ήταν, μπορούμε να πούμε, μια ανατρεπτική προσωπικότητα που έζησε με προκλήσεις ακροβατώντας τα όρια που μπορούσε να αντέξει η κοινωνία. Βέβαια αυτό δεν είχε να κάνει σε τίποτα, ίσα ίσα μπορώ να πω ότι βοηθήθηκε κιόλας από αυτό στο να γράφει τα βιώματά της, να καταθέτει τα συναισθήματα και τις σκέψεις της. Έτσι λοιπόν το ταλέντο της ήταν πηγαίο, ήταν χαρισματική και έγραφε με αυτόν τον άμεσο, τον απλό τρόπο που άγγιζε πραγματικά την καρδιά και την ψυχή του καθένα.
0: Ο Νίκος Τσολιάς λέει καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη τη Σεργιανοπαρέα. Τα χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα και στο Γιάννη από την Αδελαίδα. Ο Νίκος από τον Ανόβερο.
2: Καλημέρα στο Ανόβερο, καλημέρα στον Νίκο τον Τσολιά.

0: καρδιά.
1: Να βάλω λίγη μπέσα.
0: Να βάλω λίγη μπέσα.
1: Ένα λόσιμα.
0: Να της ανάψω μια φωτιά.
1: Θα καούν τα ψωμιά.
2: Θα καούν τα
0: ψωμιά. Έχει τα στήθια μέσα.
1: Το έχω διευκρινίσει πολλές φορές ότι αναλώσιμα λέω τις γυναίκες που αφήνουν τα παιδιά τους, γιατί κάποιος μάγκας τις βρήκε το σημείο G. Εντάξει. Να μην παρεξηγούμε λοιπόν.
0: Φτιάξω μια καινούρια κοινωνία, αν είναι.
1: Αφιερωμένο στον Απόστολο τον...
2: Κουτούκι, ε?
1: Όχι, θα τον Αποστόλη το δικό μας που έρχεται το πρωί.
2: Το
1: Μακριάννα. Ναι, το Μακριάννα.
2: Και την αγάπη μας.
1: Τέτοια ώρα ξυπνάει ο παιδί μας. Για πες μας.
2: Λοιπόν, έτσι σε αυτά που...
1: Θα τα ακούσουμε από την αρχή αυτό.
2: Έγραφε η Ευτυχία. Έλεγε λοιπόν ότι γράφω τραγούδια και τα πουλώ γιατί έχω ανάγκη τα χρήματα. Μόλις τα παραδώσω υπογράφω και μία δήλωση παρέτησης από διάφορα δικαιώματα. Ας πούμε, απαρνούμε τα πνευματικά μου τέκνα για 200 ή 250 δραχμές.
1: Ακριβώς.
2: Η εταιρεία δίσκων που ανήκω μου απαγορεύουν να συνεργαστώ με άλλη εταιρεία. Αυτοί μας υψώνουν και οι ίδιοι μας ρίχνουν στα τάρταρα της ανυπαρξίας. Είμαι 72 χρονών, άρρωστη και ανήμπορη να τα βάλω μαζί τους. Το πνεύμα δεν φυλακίζεται, δεν δεσμεύεται. Έχει κάποια τραγούδια που ακούσαμε, αλλά και μερικά που αναφέρω εδώ, στου γυαλού τα βοτσαλάκια, τι έχει και κλαίει το παιδί, είμαστε αλάνια, στου Αποστόλη το κουτούκι που το ακούμε, πετραδάκι, πετραδάκι, δε φταίς εσύ, στα όπα όπα σύχα και σε ζηλεύανε, περασμένες μου αγάπες, ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις, δύο πόρτες έχει η ζωή, το ακούσαμε, με ένα όνειρο τρελό επίσης, πήρα πτηνιώτη χρώματα και πολλά άλλα. Η επιτυχία και η απήχησή τους οφείλεται στην ειλικρίνεια και στη φυσικότητα με την οποία τα έγραψα. Συνήθως λοιπόν ένα τραγούδι το γράφω σε μία μέρα, γράφω όταν με πνίγει μία θύμηση, όταν με βαραίνει ο πόνος. Το γράψιμο είναι ένας τρόπος για να ξεφύγω από τούτο το θλιβερό περιβάλλον. Στην ηλικία μου, ο άνθρωπος ζει με τις αναμνήσεις του και οι δικές μου είναι πικρές. Αγνοήθηκα, παραγκονίστηκα, αδικήθηκα. Μοίρασα απλόχερα την τέχνη μου, μα δεν αξιοποιήθηκα. Νύχτα πέρασε το τρένο και το χάσαμε. Κάπου θέλαμε να πάμε, μα δεν φτάσαμε. Ευτυχία Παπαγιανοπούλου.

0: Το βιογραφικό σας λέει ότι έχετε πτυχίο ορνηθολογίας. Μάλιστα, λέει, κύριε μου, ποιο πουλί πετάει πιο ψηλά απ' όλα? Ποιο πουλί?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις?
1: Όχι.
0: Το πουλί του αστροναύτη.
1: Α.

0: μαζί. Ο γιος ρώτησε τον πατέρα του: ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο δικό μου χαμόγελο και στο δικό σου πατέρα? Και ο πατέρας απάντησε: εσύ χαμογελάς όταν είσαι ευτυχισμένος, ενώ εγώ χαμογελάω όταν είσαι εσύ ευτυχισμένος.
1: Ναι, μα αυτή είναι η διαφορά.
2: Έκλαψα και εγώ μαζί.
1: Αυτό θέλουμε.
0: Έτσι.
1: Οι γονείς θέλουν να βλέπουν τα παιδιά τους να είναι καλά, να προοδεύουν και πραγματικά να χαίρονται και οι ίδιοι με αυτό.
0: Ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης από τον Ελλάς FM στη Νέα Υόρκη σήκωσε πριν από αρκετή ώρα κάτι το οποίο το έσωσα για να το ακούσουμε, να το διαβάσουμε. Κλείνει 19 χρόνια που έφυγε στη Νέα Υόρκη. Φεύγω, λέει, για την ξενιτιά, μα η καρδιά μου μένει. Σε κάθε δρόμο που περνώ η Ελλάδα με προσμένει. Και αν τα χρόνια με κρατούν μακριά από το σπιτικό μου, θα έχω πατρίδα στην καρδιά και μάνα στο μυαλό μου.
1: Έτσι είναι λοιπόν. Γιατί μερικοί λένε και κάτι αντίθετα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Νομίζω Γιάννη ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Είναι άλλο πράγμα να αναγκάζεσαι να φύγεις έξω και άλλο πράγμα να επιλέγεις να πας έξω. Υπάρχει μια διαφορά. Στη μία περίπτωση πιθανόν κυρίως λόγοι επιβίωσης σε αναγκάζουν να φύγεις έξω, γιατί είναι καλύτερα, γιατί μπορείς να βρεις μια δουλειά με έναν αξιοπρεπή μισθό και μπορείς να ζήσεις καλύτερα. Γι' αυτό και αναγκάζεσαι να φύγεις, ενώ εδώ δεν τα έχεις. Στην άλλη περίπτωση επιλέγεις, δηλαδή θέλεις και κάποια χρόνια να κάνεις κάποιες σπουδές, να παραμείνεις για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί ίσως έχεις εξασφαλίσει κάτι και εδώ και μπορείς να γυρίσεις. Αυτοί που πήγαν και έζησαν μία ζωή εκεί πέρα και γύρισαν εδώ ηλικιωμένοι πλέον, δεν ξέρω, όλα αυτά τα χρόνια νομίζω ότι κουβαλούσαν την πατρίδα μέσα τους. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο ευχάριστο ή δεν ξέρω
0: πραγματικά.

0: Σάκη Πλιάκο. Η ευτυχία το έγραψε και αυτό.
1: Αϊτός, αϊτό μεγάλωνε.
0: Δεν ξέρω αν είναι στην παρέα μας ο Σάκης ο Πλιάκος.

0: Πάμε να ακούσουμε τώρα Γρηγόρη Πιθηκότση. 1961, μουσική Μάνος Χατζηδάκης, στίχη Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, «Είμαι αετός χωρίς φτερά».
1: Αυτό λοιπόν, Γιάννη, το τραγούδι,
0: τι
1: η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, το έριξε κάτω από την πόρτα του Μάνου Χατζηδάκη με την πεποίθηση, με την προσμονή να το τραγουδήσει.
0: Να το τραγουδήσουμε.
1: «Είμαι αητός χωρίς φτερά». Και πράγματι έγινε επιτυχία.

0: λατρευτώ.
1: Αυτό βγήκε το 1963 σε 45 ράκι. Αλλά το ακούμε φυσικά σε εκτέλεση 2005. Καθαρισμένο εντελώς.
0: Να μην ζηλαπετώ.
1: Σάκης ο Πιάκος λέει σε ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά είσαι αετός χωρίς φτερά τώρα πλέον, φιλαράκι. Πάει ο Κωνσταντέλιας πάνω. Βασίλης Σιδέρης, γουστάρω παρέα πάλι, λέει στον καναπέ θα τη βγάλω απόψε. Γιατί ρε φίλε στον καναπέ. Ξάπλωσε την βανάρα σου εκεί πέρα.

0: Η φίλη μας η Άννα από τη Βέρεια στέλνει καρδούλα κόκκινη πολλές. Καλημέρα, Ελπίδα. Προηγούνται οι κυρίες, λέει. Εγώ δεν θέλω καλημέρα, γιατί και εγώ κυρία είμαι. Δεν τρέπεσαι.
1: Καλημέρα, Ανούλα. Καλημέρα, την αγάπη μου.
0: Ναι, Ανούλα, με ένα δάσος ξύλα δεν βράζει.
1: Άντε πια όλο εσύ με τον λόγο αυτόν.
0: Αφού μου αρέσει, τι να κάνω.
1: Μα με το γλυκό το λόγο θέλουμε.
0: Αυτό είναι, γλυκό είναι ο λόγο.
1: Αυτό είναι γλυκό.
0: Από ευκάλυπτο είναι τα ξύλα. Γεια σου, ρε Άννα από Βέρεια. Όποιος δεν με ξέρει ρε, και με παρεξηγεί, να το ξέρεις. Α, γι' αυτό με πονάει το κεφάλι μου και έχω ημικρανία. Η μέρα βράζεις για την ημικρανία,
1: έτσι,
0: βλέπω.
1: Το είδα και εγώ τώρα.
0: Α, γι' αυτό με πονάει το κεφάλι μου σήμερα. Και εγώ λέω.
1: Γιορτάζεις.
0: Γιορτάζω σήμερα. Παιδιά, ευχηθείτε μου χρόνια πολλά.
1: Κάθε μέρα να έχεις και μονοκέφαλο.
0: Κάθε μέρα μονοκέφαλο. Πού σου να χαθείς να χάνεσαι. Δεν τρέπεσαι λιγάκι.
1: Τι να σου πω.
0: Έψαξα πολύ και να την βρω, ρε παιδιά.
1: Άλλο ένα.
0: Μανώλης Αγγελόπουλος, Φούλη Δημητρίου. Ρίξε στο γυαλί φαρμάκι. Ρίξε στο κρίσταλο, ρίξε ουίσκι όπως λέει και η γλυκερία.

0: Να πούμε την καλημέρα μας και στο Μένιο τον Τσελεκίδη, που λέει καλημέρα στο αχτύπητο, αχτύπητο λέει δίδυμο του ραδιοφώνου.
1: Καλά.
0: Τις καλημέρες μου και σε όλη τη Σεριανο παρέα και τους συναδέλφους μου εδώ στην ΚΕΒΕ. Τι είναι το ΚΕΒΕ?
1: Κάτι θα είναι, ξέρω.
0: Καλημέρα, καλημέρα την αγάπη μας Μένιο.

0: φαρμάκι. Έτσι λοιπόν, Σεργιανάκια μου, το αηδίνι, οι αρχαίες τράλεις της Μικράς Ασίας που γεννήθηκε η ευτυχία η Παπαγιανοπούλου, απέχει 70 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά από τη Σμύρνη, το πανέμορφο λοιπόν αηδίνι, χτισμένο στην κοιλάδα του Μέανδρου ποταμού, του Μέντρου, όπως έλεγαν οι δικοί μας. Από την αρχαιότητα η περιοχή χαρακτηριζόταν για τη γονιμότητά της. Ήταν η πρώτη που εγκαταστάθηκε σιδηροδρομικό δίκτυο. Είχε πάνω από 200.000 κατοίκους και πριν την καταστροφή...
1: Μεγάλο ρε τα Ειδίνη.
0: Και πριν την καταστροφή ζούσαν εκεί περίπου 8.000 Έλληνες. Διάσημα προϊόντα της μέχρι και σήμερα είναι τα σίκα, το βαμβάκι και τα σιτηρά. Διάσημα προϊόντα της μέχρι και σήμερα είναι τα σίκα, το βαμβάκι και τα σιτηρά.

0: όριο. Ήταν οικονομικά εύρωστη και συντηρούσε σχολεία, νοσοκομεία, τον γνωστό φιλολογικό σύλλογο Μέλισσα που διατηρούσε βιβλιοθήκη και φιλαρμονική εταιρεία. Το Αιδίνι της Μικράς Ασίας δέχθηκε επίθεση από Τούρκους τσέτες τον Ιούνιο του 1919. Ακολούθησε σφαγή του πληθυσμού που βρίσκονταν στην πόλη. Στις 18 Ιουνίου οι τσέτες ολοκλήρωναν το έργο τους με θύματα πάνω από 1000 Έλληνες, αυτά που είναι καταγεγραμμένα, τα θύματα ήταν πολύ περισσότερα. Λίγα λόγια λοιπόν για το Αιδίνι της Μικράς Ασίας, εκεί όπου γεννήθηκε η μεγάλη στιχουργός, η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου.
1: Ακούμε το Γιάννη το Πάριο στη Φαντασία. Απόστολος Καρδάρας, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Και τη μουσική γράψανε μαζί με τον Απόστολο Καρδάρα.

0: Δε φταίσαι εσύ λοιπόν, η φαντασία σου τα φταίει. Τα ακούσαμε.
1: Να τα ακούσαμε.
0: Βέβαια, τα ακούσαμε. Ποπ. Μία από τις πιο γλυκές μελαχρινές που αγαπάω πολύ. Χαρούλα Λαμπράκη. Από την Αίγυπτο. Αυτή και είναι μελανούρη.

0: Άρα τι της λες?
1: Καλημέρα, ελπίδα, προγούνται κυρίες. Εντάξει, εμένα δεν ήθελε καλημέρα όμως.
2: Τίποτε.
1: Κατάλαβες τι γίνεται?
2: Ανούλα τώρα
1: δεν θέλω καλημέρα.
2: Διόρθωσε το. Είδα πρώτο και Γιάννη δεύτερο.
1: Δεν τρέπεσαι λιγάκι?
2: Πρώτο όνομα ελπίδα, δεύτερο Γιάννη.
1: Ντροπή σου τώρα γράφει κάτι. Τώρα δεν θέλω να γράψει τίποτα, ρε. Τώρα θα μας πήγαινε, πήγα να κάνω καφέ ή πήγα τουαλέτα.

0: Η φίλη μας η Άννα λέει: καλέ, δεν πρόλαβα να γράψω αυτό που ήθελα. Λέει: χα, λοιπόν, κάνετε πολύ καλή δουλειά. Μπράβο σας, ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Και έτσι μαθαίνουμε κι εμείς, λέει. Δεν πίστευα ότι έχει γράψει τόσα υπέροχα τραγούδια.
1: Έτσι. Βέβαια. Έτσι, Ανούλα, ακριβώς είναι τόσα και άλλα,
0: και άλλα τόσα. Και άλλα τόσα.
1: Πραγματικά.
0: Μανώλης Αγγελόπουλος, Φούλη Δημητρίου, βρήκα αγάπη μου εσένα.
1: Α, μήπως τι ωραία.
0: Πάμε, λέγε.
1: Λοιπόν, εγώ βρήκα κάτι στίχους έτσι, οι οποίοι δεν έχουν γίνει τραγούδι. Γιατί δεν νομίζω ότι έγινε τραγούδι αυτό. Τουλάχιστον εγώ δεν το έχω ακούσει.
0: Για
1: ακούστε λοιπόν.

0: Λοιπόν, τι λέει η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Γιατί βρε άνθρωπε κουτέ, δε φιλοσόφησες ποτέ στη σύντομη ζωή σου, παρακλές και μαραζώνεις και το κέφι σου χαλάς. Κι που πήγαν τόσοι άλλοι, και μικροί μα και μεγάλοι, κάποτε κι εσύ θα πας. Πού πήγαν τόσοι ανθρώποι στη γη που περπατήσαν, πού πήγανε τόσες ψυχές που κλάψαν και αγαπήσαν. Γιατί βρε άνθρωπε γιατί να τη θολώνεις τη ζωή με το πικρό σου κλάμα. Κάποιο τρένο θα περάσει από τη ζωή μας βιαστικό, τη βαλίτσα μας στο χέρι και ο Θεός μονάχα ξέρει πού θα κάνουμε σταθμό. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει τραγούδι, Γιάννη.
1: Έχει γίνει.
0: Έχει γίνει τραγούδι.
1: Ναι.

0: Έτσι λέει ο Τσίπρας, δώσε το 1% από τα κοσμήματά σου, από τα λεφτά που έχεις στις θηρίδες. Από πού θα τα βρεις αυτά με το περιουσιολόγιο? Από τη στιγμή την οποία όλοι έχουν offshore εταιρείες, να χαθείς, να χάνεσαι.
1: Δεν τον καταλαβαίνεις.
0: Φάτε λοιπόν πλούσιοι παράδες.
1: Και μη σας πεθάνω.
0: Και βέβαια γυρίστηκε η ζωή της σε ταινία με τον τίτλο Ευτυχία.
2: Ναι.
0: Με αδικής λέει, γράφω αργά για να μην κάνω λάθος και ποιος σε ακούει λέει μετά, λέει η τέτοια.
2: Από φόβο έχεις πάρει νομίζω, Ανούλα.
0: Ανούλα, εγώ είμαι καλό παιδί. Παιδί τέλος πάντων, εντάξει. Μήπως γυρίστηκε η ταινία ζωή της και βέβαια Ευτυχία.
2: Βέβαια.
0: Την έχει δείξει μέχρι 5-6 φορές η τηλεόραση.
2: Με τον τίτλο αυτόν, Ευτυχία,
0: Ευτυχία.
2: Παπαγιανοπούλου.
0: Ναι, ναι, Ευτυχία.
2: Το όνομά της, το ονοματεπώνυμό της.

0: υπάρχουν πλούσιοι. Τώρα θα ακούσουμε και το τραγούδι αυτό που είπες. Γιατί βρε άνθρωπε κουτέ.
1: Το βρήκες, ε.
0: Ε, βέβαια.
1: Ποιος το τραγουδάει?
0: Σαρα, πώς λέγεται αυτό, Στεφανάκης. Στεφανάκης. Είναι λίγο λαϊκό ροκ.
1: Ναι. Δεν το έχω ξανακούσει.
0: Θα το ακούσω.
1: Απλά ψάχνοντας βρήκα.
0: Το βρήκες, ναι.

0: Άιντα, ουαχα. Μετρόπολης 95 και 5. Σεργιάννη με το Γιάννη και την Ελπίδα.
1: Και την Ελπίδα σε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα.
0: Ναι, δεν έχουμε ποντιακό παρακάθ, βέβαια.
1: Στη σπουδαία στιχουργό του λαϊκού τραγουδιού, την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου.

0: Θεόδωρος Κανακάρης. Εγώ είμαι ένας παράνομος. Γιατί έτσι μ' αρέσει, η παρανομία μ' αρέσει.
1: Πάρα πολλά τραγούδια, αυτό λέω. Πάρα πολλοί στίχοι.
0: Ναι.
1: Άλλα γνωστά, άλλα λιγότερο γνωστά.
0: Mm-hmm.
1: Κυκλοφορούσαν και με άλλα ονόματα. Αυτό δεν την πείραζε, μου κάνει
0: και
1: εντύπωση.
0: Με άλλα ονόματα. Δεν την ενδιέφερε.
1: Δεν την ενδιέφερε πραγματικά. Το 1972 που έφυγε για το ταξίδι, ναι, το τελευταίο, στο κρεβάτι του νοσοκομείου λίγο πριν πεθάνει.
0: Έγραψε κάτι?
1: Όχι, ζήτησε να ακούσει την άμαξα μέσα στη βροχή.
0: Ας την ευχή.
1: Ναι. Το είχε χαρίσει στον Χαράλαμπο Βασιλιάδη για να το μελοποιήσει.
0: Αχα.
1: Και αυτό ήταν η επιθυμία της, η τελευταία της επιθυμία, η άμαξα μέσα στη βροχή. Θα το ακούσουμε και αυτό.

0: Αυτό το τραγούδι δεν υπάρχει στο όνομά τη. Η άμαξα με στη βροχή δεν υπάρχει στο όνομά τη.
1: Ναι.
0: Ναι. Σύνθεση Απόστολος Χατζηχρήστος.
1: Μάλιστα.
0: Είναι από τα παιδάκια της τα οποία τα παράτησε.
1: Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα. Γιατί το ζήτησε η ίδια.

0: μουσική μας λέει ότι είναι του Απόστολου Χατζηχρήστου.
1: Ναι, ναι.
0: Και η στίχη του Χαράλαμπου του Βασιλιάδη.
1: Ναι, το είχε χαρίσει.
0: Το είχε χαρίσει.
1: Το Χαράλαμπο Βασιλιάδη.
0: Άμπρα.
1: Ο οποίος στη συνέχεια έγραψε ότι είναι δική του
0: ότι είναι δικιά του στίχη.
1: Ναι. Έτσι, έτσι. Για να το μελοποιήσει ο Χατζηχρήστος, ήταν δικό της παιδί όμως. Ξεκάθαρα.
0: Θα τα ακούσουμε από τον Γρηγόρη Πυθικότση.

0: Καλημέρα στο σοφάκι τη Κουκουρούκου. Καλημέρα, κορίτσι μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, σοφάκι μου, καλημέρα.
0: Σε λίγο θα ανοίξουμε, παιδιά, γραμμές, οπότε δεν θα πάμε σε ενημέρωση, γνωρίζετε. Θα υποδεχτούμε Απόστολο Μακριανίδη στις 6.

0: Ρωτάει μήπως γυρίστηκε ταινία «Η ζωή, παιδιά». Και λέει, την είδα και εγώ, λέει. Καλά θυμάμαι, λέει.
1: Να.
0: Η Άννη ακόμα, λέει, δεν μας επισκέφθηκε. Α, Παναγία μου.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Καλή σου μέρα, Αργυρό. Καλημέρα, κορίτσι μου.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. Πάμε να ανοίξουμε τηλεφωνικό κέντρο εδώ σε σπηλιά. 2-31-111-95-50. Επαναλαμβάνω και πάλι, 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Παρακαλώ, καλημέρα σας κύριε Γιάννη.
1: Την καλημέρα μου στο καλύτερο δίδυμο των ποντίων.
2: Καλημέρα Γιάννε.
1: Σήμερα ευχαριστήθηκα πάρα πολύ από αυτά τα ωραία τραγούδια. Και θα ήθελα ένα από αυτά τα τραγούδια να χαρίσω στην ξαδέρφη μου που έχει φύγει εχθές και να τη θάψουμε σήμερα. Καλό παράδεισο να έχει
0: να της
1: Γρηγοριάδου.
0: Να της αφιερώσουμε όλα τα τραγούδια της.
1: Ναι, ναι.
2: Καλό παράδεισο.
1: Του Καζατζίδη φυσικά τα τραγούδια λόγω ποντιακής καταγωγής. Τι... Ακούσε πάρα πολύ τον Καζατζίδη.
0: Τη Δευτέρα θα, ακούσω, θα έχουμε αφιέρωμα Καζατζίδη. Γιατί είναι η μέρα που έφαγε. Δευτέρα έφυγε. Έφυγε ο Καζατζίδης. Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά.
2: Και εσύ καλά Γιάννη να τη θυμάσαι.
1: Είχε τα προβλήματά της και δόξα τον Κύριο έφυγε στην ηλικία την κοινωνική 86 χρονών.
0: Ωραία.
1: Αλλά ήταν η πολύ αγαπημένη μου ξαδέρφη, γιατί μέσα στο νοσοκομείο μαζί με την αδερφούλα μου με προσέχανε πάρα πολύ.
2: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Φιλάκια, να σε καλά. Πάμε φλογητά. Έπεσε ο Σάββας, δεν πειράζει, δεν περιμένατε παιδιά, τι να κάνω.
2: Καλημέρα στα φλογητά.
0: Έλα Σοφία. Καλημέρα.
3: Καλημέρα στο πιο αχτύπητο ωραίο δίδυμο.
2: Καλημέρα Σοφάκι μου.
3: Τα τραγούδια ποιότητας.
2: Έτσι έτσι.
3: Καλημέρα σας κύριε Βαραγιάννη.
2: Και τι δεν έχει γράψει η ευτυχία Παπαγιάννη.
3: Α, τώρα κοιμάται ο κύριος Βαραγιάννης.
2: Τώρα είμαστε εδώ.
0: Σε έχει γραμμένο ο Βαραγιάννης τέτοια ώρα κοιμάται. Σάββατο δεν έχει εκπομπή.
3: Μπράβο, κοιμάται.
0: Τέτοια ώρα σε έχει. Άστα να πάρει. Μη σου πω που σε έχει γραμμένη.
3: Κοιμάται ο άνθρωπος τέτοια ώρα. Λοιπόν,
0: ένα Σάββατο και μια Κυριακή.
3: Όποιο θέλει.
0: Τα επόμενα, μην με ζητά τραγούδι.
3: Ο Γιάννης Κόλμης το έχει βάλει με Καζατζίδη.
0: Το ακούσαμε, το ακούσαμε.
2: Βέβαια.
3: Γιατί τώρα το άνοιξα.
0: Δεν πειράζει, τα ακούσαμε πάντως. Τα ακούσαμε.
2: Εσύ με το Μορφέα ήσουν Σοφάκι.
3: Να το αφιερώσω στο δικό μου.
2: Ναι.
3: Επάνω ψηλά το Χριστάρα μου. Γιατί το άρεσε πολύ αυτό το τραγούδι.
2: Να είσαι γερή καλά. Να τον θυμάσαι.
0: Φιλάκια.
3: Λοιπόν, καλημέρα μου σε όλη την παρέα.
2: Να είσαι
3: γνώσα
2: καλά.
3: Καλημέρα στις κοριτσάρες σου.
0: Mm-hmm.
3: Καλημέρα Αλπιδάκη σε όλη την παρέα.
0: Φιλάκια, να είσαι καλά.
2: Γεια σου, γεια.
0: Πάμε τώρα στα φλογητά. Έλα, Σάβα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Πασά μου, καλημέρα.
4: Ομόρφη είναι το στούντιο σήμερα.
2: Καλημέρα στα φλογητά, καλημέρα Σάβα.
4: Καλημέρα ιδιαίτερα και στην Ελπίδα. Ήθελα να ρωτήσω Γιάννη κάτι άλλο.
0: Πες το.
4: Μία κυρία, το όνομα της δεν το θυμάμαι τώρα, ναι, που σε είπε για το πουλάκι και γελούσαμε.
0: Έφυγε η κυρία Κατερίνα, είπαμε, έφυγε η κυρία Κατερίνα. Μας
4: ναι,
0: άφησε.
4: Έφυγε,
0: έφυγε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Άμα...
0: Έχει τώρα κανένα δίμηνο που έφυγε από τη ζωή.
2: Όχι,
0: μας άφησε.
2: Γιάννη, παραπάνω.
0: Παραπάνω έχει, παραπάνω. Ναι, ναι, ναι, έφυγε η κυρία. Έφυγε, έφυγε.
2: Γι' αυτό και δεν ακούγεται πια.
4: Καλά,
0: να σε καλά, Σάβα.
2: Καλημέρα, φιλιά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Πάμε στον
2: καλά.
0: Επόμενο, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα στη Μαρία από το Ρόντο.
0: Έλα το Ρόντο, έλα Καναδά, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Καλημέρα στην παρεούλα μας. Καλημέρα.
2: Τι κάνεις Μαρία μου.
5: Σας ακούω κάθε βράδυ και χαίρομαι. Γιάννη μου, περνάς τη βραδιά. Ακούγομαι ή όχι.
0: Ακούγεσαι πεντακάθαρα βέβαια.
5: Ακούγομαι, ναι. Αλλά μόλις πάω να πάρω τα χάνω. Μπερδεύομαι, δεν ξέρω τι να πω.
0: Όχι μόνο σιγά.
2: Μια χαρά τα λες, μια χαρά. Πες τα. Πες τα.
5: Η κυρία Ελβίρα είχε... Ελπίδα είπε ότι εμείς που ξενιτευτήκαμε, λέει, το μυαλό μας είναι εκεί. Είμαι 58 χρόνια,
2: ναι,
5: αλλά δεν αλλάζω την Ελλάδα με τίποτα.
2: Α,
5: μπορεί να μας έχει δώσει καλή ζωή, καλά πράγματα, αλλά η Ελλάδα μας δεν αλλάζεται.
2: Α,
5: και στενοχωριέμαι που τώρα τα τελευταία 3 χρόνια έχω κοπεί. Γιατί τελείωσε η οικογένειά μου πια από την Ελλάδα.
2: Ναι.
5: Και στεναχωριέμαι μόνο που βλέπω τους δρόμους και τα πάντα.
2: Έτσι.
5: Δεν μπορώ να την ξεχάσω.
2: Είναι δυνατόν.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου.
2: Εδώ που γεννήθηκες και μεγάλωσες, τι να ξεχάσεις. Κάθε πετραδάκι, κάθε στενό σου θυμίζει ακριβώς τη ζωή σου.
5: Πάντα τα πάντα. Δεν μπόρεσα να ησυχάσω σε αυτό το κράτος. Δεν μπόρεσα, όχι. Σας υπέρευχαριστώ που μας κρατάτε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Μαρία μου.
5: Δεν παίρνω κάθε βράδυ. Για να μην γίνομαι και βαρετή, αλλά σας ακούω.
0: Δεν γίνεσαι βαρετή. Δεν γίνεσαι βαρετή, να το ξέρεις. Να είσαι καλά, φιλιά.
2: Μαρία μου, να είσαι
0: φιλιά,
2: καλά.
0: Φιλιά, Μαρία από το Ρόντο, προσέχεις. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
0: Συνεχίζουμε, παιδιά, 231-111-95-50 στη διάθεσή σας. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία
2: καλημέρα,
0: μου.
2: Καλημέρα, Φροσούλα.
6: Μπράβο, Ελπίδα.
2: Καλημέρα, πουλάκι μου.
0: Πού να ξεφύγεις, ρε Φρόσο, από την Ελπίδα, πλάκα κάνεις.
2: Ξενύχτησες, ε.
6: Ήταν μια πολύ εκπομπιόντας και ο κύριος προηγουμένως που το είπε. Μας ξεναγήσατε πάλι, μας θυμίσατε ωραίες.
2: Απίστευτο πόσα τραγούδια έχει γράψει. Και αυτά δηλαδή που ακούς πολλές φορές. Ναι, ναι, ναι.
6: Υπέροχη, είναι υπέροχη και η ταινία της, όντως.
2: Ναι, ναι, ναι. Την
6: έχεις δει. Ωραία.
2: Ναι. Η Μέλπο ακούει, να της πούμε καλημέρα. Ακούει η Μέλπο. Να τη πούμε καλημέρα.
6: Να στείλουμε την καλημέρα μας.
2: Ωραία, ωραία.
6: Σε όλο τον κόσμο. Να στείλω την καλημέρα μου στα ξαδέρφια μου. Στην Αυστραλία, αν μας ακούνε.
0: Καλημέρα.
6: Μήνυμα, τώρα, στη Μελβούρνη.
2: Καλημέρα στη Μελβούρνη, λοιπόν. Είτε ακούνε είτε όχι, να στείλουμε την αγάπη μας εδώ από Σαλόνικα.
6: Σε όλους τους Έλληνες της Ομογένειας.
2: Έτσι, έτσι.
6: Να έχουμε μια όμορφη μέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Βλέπεις εδώ, Φροσούλα, Τωρόντο, Σίδνεϊ. Ναι.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, κορίτσι μου.
6: Επίσης.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να είσαι καλά, Φροσούλα μου. Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και τη δική μας αγάπη.
0: Ο Κώστας Τζερόνι μου λέει: γεια σου, ρε Μόρτη, τα σέβη μου στην κυρία Ελπίδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Μόρτη.
0: Είναι ο Κώστας Τζερόνιμου, το φιλαράκι μας ταξιτζής. Εξαιρετική συνεργασία, λέει, ευχαριστούμε. Ιστερόγραφο. Ρε Μπαγάσαλε, όταν είσαι μόνος είσαι πολύ καλός. Εξαιρετικός. Σήμερα μαζί της ξεχυλίζεις ποιότητα.
2: Πω. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Που δεν τρέπεσαι.
2: Θέλω να το πω αυτό, Γιάννη.
0: Το δεν τρέπεσαι. Στο Τζερόνιμου πήγαινε, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ για την αγάπη σας. Ευχαριστώ για την αποδοχή σας στο πρόσωπό μου. Και στη διάρκεια της εβδομάδας μου στέλνετε μηνύματα, μου στέλνετε την αγάπη σας και εγώ σας αγαπώ και ξενυχτώ και ψάχνω και εδώ είμαι για σας.
7: Είμαι και μπορώ να βαστάξω τον καημό.
0: Έλα, καλημέρα, Μόρτε, φιλαράκι μου, έλα.
8: Πάμε για τον Τζαρδί, πάμε για τον Τζαρδί.
0: Γεια σου, Βαραβά μου.
2: Καλημέρα, Βαραβά.
8: Εσένα θα σε μαλώσω.
2: Εμένα γιατί, είμαι καλό παιδί.
8: Ναι, γιατί ήταν να πάρει το τηλέφωνο του ανθρώπου του Μιχάλη του Λαζαρίδη που σε θέλει να μιλήσετε και το αμέλησε.
2: Όχι, το ξέχασα. Ναι, το είπε, συγγνώμη η Βαραβά, αλλά το ξέχασα.
0: Περίμενε λίγο. Το τηλέφωνο το έχεις?
2: Όχι, δεν το έχω.
0: Στείλε μας το τηλέφωνο του, για.
2: Άλλαξα κινητό και δεν το έχω.
8: Α, το στείλω σε σένα.
0: Στείλ το σε μένα, το δώσω εγώ στην Ελπίδα.
8: Ναι, γιατί πώς θα γίνει, αλλιώς η Ελπίδα δεν έχει το τηλέφωνο το δικό.
0: Όχι, το τηλέφωνο μου εσύ το έχεις, βρε αγόρι μου, δώσ' το, ναι, στείλ το μου σε μένα σε μήνυμα.
8: Ναι, γιατί την πρώτη φορά που σου είπα, Γιάννη, πες στην Ελπίδα, λέω να μας πάρει έτσι, ξέρω εγώ, και λέω περιμένω, λέω,
0: άκυρο, άκυρο, άκυρο.
2: Όχι, όχι, στείλ
8: το. Ψάχτηκα τώρα και το θυμήθηκα, γιατί ο άνθρωπος ήμουν στο ίδιο κρεβάτι απέναντι τον είχα.
0: Ναι.
8: Και μου λέει, α, την Ελπίδα, λέει, την ξέρω, την ξέρω, λέει.
0: Ωραία, στείλ το σε μένα, στείλ το σε μένα, αγόρι μου, να το πάρω. Με το ονοματεπώνυμό του, εντάξει.
8: Να σε στείλω, ναι, γεια.
0: Έγινε πασά μου, έγινε πασά μου, άτε φυλάκια, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και τώρα άκου και μια τραγουδάρα που δεν ήξερα ότι είναι δικιά του.
2: Όχι, δικιά της. Ναι, ναι, ναι, από τα ψηλά στα χαμηλά.
0: Από τα ψηλά στα χαμηλά και από τα πολλά στα λίγα.
2: Να το.
0: Ναι, ναι, εγώ δεν το ήξερα, το θυμόμουν αυτό.
2: Είδες, λοιπόν.
0: Τραγουδάρα. Στελιανός Καρατζίδης.
7: Απ' τα ψηλά.
0: Να το στείλω εκεί στα στις Φέρες, στα Φέρε. Στον Πέτρο και στην παρέα του. Βαστά τα Θερμοπύλες, ρε. Εκεί στα σύνορα, στα παιδιά.
2: Καλημέρα, καλημέρα, λοιπόν.
0: Πέτρο μου, τραγούδι αυτό είναι. Άστα να πάνε.
7: Αχ, πως

0: Πάλι άρεσαν, πάλι νίκησαν οι γαλάζιοι. Βάλκεα Ηρακλής 82-87 στο μπάσκετ.
1: Άγιο όμως να μπω και στους δικούς μου τι να πω.
0: Πολύ καλή εμφάνιση. Άρης Μακάμπι Τελαβίβ 87-92. Ανταγωνιστικός απέναντι σε μια πολύ ποιοτική ομάδα, ο Άρης έχασε στις λεπτομέρειες. Το θέμα είναι ότι έχασε όμως, έτσι. Στο φιλικό. Τιμήθηκαν Σπανούλης και Ζήσης. Μπάζνα παρών ήρθε ο διεθνής Κονγκολέζος φόρ για εξετάσεις και υπογραφές.
2: Αμφιβολία δεν χωρεί.
0: Νέα τούμπα, χρόνος κατασκευής 40 μήνες. Με χωρητικότητα 35.000. Γιατί ρε παιδιά?
2: Στο μυαλό μου, γιατί θα ερχόταν η στιγμή.
0: Γιατί μόνο 35.000?
2: Αφορμή, αφορτικούσες.
0: Είπαν οι εκπρόσωποι των μελετικών εταιριών.

Στις επάλκεις ο Φαμπιάνο είναι πανέτοιμος και παίζει βασικός κόντρα στον ΠΑΟΚ, δίδυμο με τον Σουτάλο για πρώτη φορά. Φιλικό στις 7 Αρμάνι Μιλάνο ΠΑΟΚ. Μετράει δυνάμεις ο ΠΑΟΚ, το παλατάκι ομορφαίνει. Πρεμιέρα με ΙΤΑ σήμερα με την Ιταλία στις 10 από την ΕΡΤ 2, Τσεχία Ελλάδα 3-1. Χτυπάει νίκη, αρθροσκόπηση ο Μπαρσένας, επιστρέφει σε ένα μήνα. Ηρακλής Ατρόμητος στις 9 η ώρα από το Sky.

0: Γιάννη, να πούμε 14 Σεπτεμβρίου, What? Που είναι ξημερώματα Δευτέρας.
1: Δευτέρας, ναι.
0: Λες ότι είναι η μέρα που έφυγε.
1: Που έφυγε ο Καζαντζίδης, ναι.
0: Ξέρεις όμως ότι 14 Σεπτεμβρίου,
1: ναι,
0: και είναι η μέρα για τη μνήμη της γενοκτονίας και του ξεριζωμού
1: από τη Μικρά Ασία.
0: Από τη Μικρά Ασία,
1: το ξέρω.
0: Έτσι,
1: το ξέρω,
0: ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι το μεσημέρι της 13ης λοιπόν, Σεπτεμβρίου του 1922 εμφανίζονται οι μεγάλες εστίες, πρώτα στην Αρμένικη Συνοικία,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και μετά
1: τα έχουμε πει,
0: εκτάθηκαν, ναι, παντού. Εκείνη την ημέρα δεν ξέρω αν θα πούμε κάτι. Να πω μόνο ότι ο Χόρτον, ο Τζόρτζ Χόρτον, Αμερικανός διπλωμάτης, συγγραφέας, ποιητής και ένθερμος φιλέλληνας, γνωστός κυρίως ως αυτόπτης μάρτυρας της καταστροφής της Μύρνης του 1922, γράφει «Η φωτιά έβγαλε τους ανθρώπους από τα σπίτια». Παρέμεινε στη Σμύρνη αυτός μέχρι το βράδυ της 13ης Σεπτεμβρίου και γράφει λοιπόν ότι έβλεπε τον ανθρώπινο χήμαρο που προκαλούσαν οι φλόγες. Μέχρι τότε πολλοί Έλληνες και Αρμένοι κρύβονταν φοβισμένοι στα σπίτια τους, στις εκκλησίες και στα ιδρύματα. Όταν όμως η φωτιά πλησίασε, οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να βγουν και όλοι άρχισαν να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση τη θάλασσα. Μητέρες με παιδιά, ηλικιωμένοι, τραυματίες, άνθρωποι που κρατούσαν μία εικόνα, μία κουβέρτα ή ό,τι πρόλαβαν να πάρουν. Πίσω τους η φωτιά, μπροστά τους το Αιγαίο και απέναντί τους τα ξένα πολεμικά πλοία. Ο ίδιος ο Χόρτον περιγράφει την προκυμαία να γεμίζει από τον πληθυσμό που εκτοπιζόταν προς τη θάλασσα καθώς οι χριστιανικές συνοικίες καίγονταν. Αυτός πραγματικά έκανε έτσι σκληρή κριτική, θα λέγαμε, για την στάση που τήρησαν και οι μεγάλες δυνάμεις απέναντι στη βία κατά των χριστιανών. Έτσι ασχολήθηκε πραγματικά ένθερμος, έτσι.
1: Και βγήκε το ανιστόρικο του Γκάνι από την Ανατολή και είπε ότι οι καρκαρίες τρώγανε τους Έλληνες, λέει, στο Αιγαίο.
0: Αυτές οι...
1: Και εμείς όταν ψάχνουμε, πάμε να κάνουμε βόθρους εκεί κάτω στην Πελοπόννησο, βρίσκομαι κόκαλα από τους προγόνους σου, Ερντογάν. Πάρ' το γαμπάρι.
0: Δραματικές ώρες.
1: Βρίστε από εδώ, δεν ντρέπεστε λίγο.
0: Λοιπόν, ποτέ να μην ξανάρθουμε τέτοιες
1: στιγμές. Δεν ντρέπεστε λίγο.
0: Συγκλονιστικές. 14 λοιπόν Σεπτεμβρίου, η μνήμη για τη γενοκτονία και τον ξεριζωμό των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία.
1: Και έχουμε τώρα ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ψηφιστούν πάλι, που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης, οι Πόντιοι δεν υπέστησαν, λέει, γενοκτονία. Η Μαρία Ρεπούση, στη Σμύρνη υπήρξε συνωστισμός. Να χαθείτε να κάνεστε. Και ο Πέτρος ο Τατσόπουλος, η επανάσταση του 21 ήταν τοξική.
0: Εσύ. Τι να πεις τώρα.
1: Και αυτούς τους ανθρώπους τους δώσατε ρε κυβέρνηση, ρε, τι ψηφίσατε, ρε.
0: Τόσα...
1: Και βγαίνει, ρε, βγαίνει αυτός ο άνθρωπος τώρα και ξαναφέρει να τον ψηφίσουμε. Δηλαδή, πού σούλα καμάδες πρέπει να είμαστε, ρε, εσείς. Δεν μην ανοίξω το στόμα μου πάλι, είναι

0: Ο Νίκος ο Καλκιάς, καλημέρα από την Καντίνα στα Νέα Μουδανιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, παλικάρι μου, καλή δουλίτσα. Σήμερα γιορτάζει ο Αυτόνομος.
1: Υπάρχει όνομα.
0: Αυτόνομος.
1: Αυτόνομος.
0: Υπάρχει όμως όνομα Αυτόνομη Θύρα 10 του Ηρακλή. Γιορτάζει Αυτόνομη Θύρα 10.
1: Αυτόνομη Θύρα, ε.
0: Ε, βέβαια. Έτσι λέγεται.
1: Αυτόνομη από πού, ας πούμε. Από πού ήταν εξαρτημένη και αυτονομήθηκε.
0: Αυτό έγινε. Είναι αυτόνομος. Είναι φύλαθλοι αυτόνομοι. Δεν το κατάλαβα.
1: Δεν είναι πουθενά.
0: Ναι, ακριβώς. Μόνο στον Ηρακλή. Μόνο στον Ηρακλή είναι. Ακριβώς. Στον μπλε Θεό.
1: Ωραία.
0: Ημέρα δράσης για την ημικρανία. Χρόνια μου πολλά.
1: Χρόνια σου πολλά. Κάθε μέρα.
0: Παγκόσμια μέρα δελφινιών. Δελφίνι μου. Και παγκόσμια μέρα πρώτων βοηθειών. Καλημέρα στα παιδιά στις πρώτες βοήθειες, στο ΕΚΑΒ. Καλημέρα τα παιδιά στο νοσοκομείο. Στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Από τους πορτιέριδες μέχρι το διευθυντή.
2: Ποτέ για σένα φυλακή θα καταντήσω.
0: Σαν σήμερα το 1967, ρε παιδιά, μόλις ήρθε η Χούντα, δηλαδή έπρεπε να κλείσει τους οίκους ανοχής στην περιοχή της Τρούμπας. Και μετά όλα αυτά, όλοι οι ανοχοί πήγαν σε όλη την Αθήνα μετά. Γι' αυτό έγινε όλη η Αθήνα.
1: Κατάλαβα,
0: να μην πω,
1: ναι.
0: Να μην πω. Κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Η αστυνομία και ο Δήμος Πειραιός προβαίνουν στο κλείσιμο των κακόφημων μπαρ και των οίκων ανοχής στην περιοχή της Τρούμπας. Τότε ήταν μόνο στην Τρούμπα. Τελείως. Έλα, δεν τραπόμαστε λίγο. Ο Ιρλανδός ρόκερ, ο Ρόρι Κάλαχερ, δίνει μια συναυλία το 81 στο κήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. 40.000 θεατές.
1: Σήμερα Τίνκα. Ξέρεις, σήμερα ξέρεις τι εκδήλωση συναυλία υπάρχει. Στην Πλάζ Αρετσούς συναντάει οι Ιάπωνες συναντούν τον Μακούλη τον Τσαχουρίδη.
0: Εκεί να πάει ο κόσμος, όχι στο Ρέμο.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο.
1: Στις 8 η ώρα, στην Πλάζ λοιπόν Ρετσού Σεργιανάκια μου, η διοργάνωση είναι από τον Ποντιακό Σύλλογο της Καλαμαριάς Ημίθρη. Συναντούν λοιπόν επί σκηνής ο Ιάπωνας ο μουσικός Σένκα Κέι και οι Ιάπωνες χορευτές συναντούν τον Μακούλη τον Τσαχουρίδη. Μία πρωτοποριακή πολιτιστική συνάντηση του Πόντου με την Ιαπωνία. Και εδώ κάθε μέρα στην έκθεση, στη Διεθνή Έκθεση Γιάννη, υπήρχαν σχεδόν Ιάπωνες χορευτές και ένας από αυτούς έπαιζε και ποντιακή λύρα.
0: Α, αυτό είναι.
1: Έχει διαβάσει Καζαντζάκη και πολλούς ποιητές από την Ελλάδα. Δες λοιπόν που ασχολούνται με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τι κάνουμε εμείς.
0: Και δεν ασχολούμαστε εμείς. Σαν σήμερα το 1945, παιδιά, γεννήθηκε ο Μίλο Μανάρα, Ιταλός κομίστας, γνωστός για τη σειρά του «Το κουμπί της».
1: Ναι.
0: Της Μανάρας του κουμπί.
1: Μπα.
0: Ποιο είναι, δεν το λέω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι από το παλτό της, από το μπουκάμισό της, από το μπουζάκι της. Το κουμπί πάντως λέγεται η σειρά.
1: Άμα,
0: το κουμπάκι της.
2: Είμαι λιγάκι ζωρικό.
0: Το 2019, σαν σήμερα, έφυγε ο Νάνος Βαλαωρίτης. Έλληνας ποιητής που κινείται στο κλίμα του υπερρεαλισμού.

0: πάω για πολλά.
1: Πλάκα, πλάκα, φτάσαμε 5 λεπτά πριν τις 6.
2: Ναι, να σου πω κάτι, Γιάννη. Διάβαζα έτσι για την Ιαπωνία κάποια πράγματα και πώς μεγαλώνουν οι Ιάπωνες τα παιδιά τους. Το μυστικό λοιπόν λέει ότι ενώ σε πολλές χώρες επιβραβεύουν την ευφυΐα με μετάλλια, στην Ιαπωνία επιβραβεύουν την πειθαρχία, την ταπεινότητα και τη συνεχή προσπάθεια. Τα παιδιά της Ιαπωνίας λέει μαθαίνουν μια ισχυρή αλήθεια. Το ταλέντο χωρίς δουλειά είναι άχρηστο και η αληθινή λάμψη προέρχεται από την επιμονή. Μαθαίνουν στα παιδιά τους να είναι υπεύθυνοι, γενναίοι και αυτάρκεις. Το θέμα δεν είναι η υπερπροστασία τους λέει, είναι η προετοιμασία τους για τη ζωή. Οι Ιάπωνες γονείς δεν κάνουν τα μαθήματά τους για τα παιδιά τους, δεν τα δικαιολογούν. Τους οδηγούν, αλλά τους διδάσκουν ότι ο δρόμος είναι δικός τους. Οι Ιάπωνες μαθητές καθαρίζουν τις τάξεις τους, σκουπίζουν τους διαδρόμους, πλένουν τουαλέτες. Σε πολλά δημοτικά σχολεία δεν υπάρχει προσωπικό καθαριότητας. Γιατί? Γιατί η εκπαίδευση δεν είναι μόνο να γεμίσεις το μυαλό με πληροφορίες, αλλά να διαμορφώνεις χαρακτήρα, ταπεινότητα και σεβασμό.
1: Ο στρατός που καθαρίζουμε καλλιόπες, που καθαρίζαμε καλλιόπες, γίνονται και στα σχολεία. Ενώ εδώ τώρα, μπα, το παιδί μου θα καθαρίζει τουαλέτες.
2: Αυτή η υπερπροστασία μας έχει φάει.
1: Δεν είναι υπερπροστασία. Άιντε τώρα, μόνο.
2: Τα παιδιά, λέει, δεν θεωρούνται βασιλιάδες, αλλά ένα μέρος της κοινότητας. Και αυτό τους δίνει μία μοναδική δύναμη. Μάθε τους να είναι πειθαρχημένοι, υπομονετικοί, περίεργοι. Μην το προστατεύεις από την αποτυχία, άφησέ το να διδαχθεί από αυτήν. Έτσι λοιπόν.
0: Ευτυχία, Παπαγιανοπούλου. 1960.
1: Έτσι θέλω να κλείσουμε με αυτό. Κάπου εδώ πρέπει να τους αφήσουμε όμως, έτσι. Ελπίδα.
2: Είμαι αητός χωρίς φτερά, αυτό. Μάνος Χατζηδάκης.
1: Αν μας σπάσουν το μπουζούκι, ρε. Αν μας σπάσουν το μπουζούκι, βρε. Λέω.
2: Αυτό είναι.
1: Ναι.
2: Για να μας. Αν νόμιζα ότι ήταν το.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Ωραία, τέλος πάντων. Πες και αυτό. Όλα είναι ένα ψέμα. Μια ανάσα, μια πνοή. Σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει μια να βγει. Ευτυχία Παπαγιανοπούλο, μια τεράστια, μια σπουδαία στιχουργός του λαϊκού τραγουδιού που απόψε μάθαμε αρκετά από αυτά από τα τραγούδια της που κάποια δεν γνωρίζαμε.
1: Mm-hmm.

0: Λοιπόν, βάλε τέρμα γιατί τελειώνουμε.
1: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, καλή σχολική χρονιά, να πούμε ξανά. Σε όλα τα Σεριανάκια ευχαριστώ που είναι στην παρεούλα μας και απόψε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλά να είμαστε, να συναντηθούμε ξανά.
0: Να σε καλά, Ελπίδα, να σε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κάποτε λοιπόν πρέπει να σας αφήσω. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Στο μπουζούκι το γλυκό. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει.

0: Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, 6 ώρα.
1: Το τραγούδι κυκλοφορεί.
0: Έρχεται Απόστολος Μακριανίδης, ο κουσάρος μας. Θα είναι μαζί σας μέχρι τις 9, όπως κάνει κάθε Σάββατο και Κυριακή. 9 η ώρα με 12, Κώστας Παπαζαφυρίου. 12 με 1, το Μετρόπολη στη Διεθνή Έκθεση στο στούντιο Θανάσης ο Κωνσταντινίδης. Και στη Διεθνή Έκθεση θα είναι ο Δήμος ο Βαρδάκης. Μία με 4, Bet Show, Γιώργος Μάντζιος στη Διεθνή Έκθεση, Δήμος Βαρδάκης στο στούντιο. Και όλο το πρόγραμμα του Μετρόπολης. Εμείς, Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε το ξημέρωμα της Δευτέρας στις 3. Μαζί θα είμαστε από τις 1 περίπου, δεν ξέρω όλας τώρα πώς θα πάει και ο αγώνας ΠΑΟΚ Άρης. Μπορεί να βγω και από τις 1 και κάτι να βγω στον αέρα, άμα είναι να μιλήσουμε, να πούμε κάτι. Θα δούμε τι θα γίνει, παιδιά. Αλλά θα έχουμε αφιέρωμα Καζατζίδη, έτσι. Κάποια τραγούδια που δεν ακουστήκανε στο προηγούμενο αφιέρωμα, το τελευταίο που κάναμε, και φυσικά όλα τα ντουέτα του. Τα περισσότερα ντουέτα φυσικά θα ακούσουμε. Λοιπόν, άντε να κλείσουμε το ήμα ετός χωρίς φτερά. Έτσι, δύο-τρεις στροφούλες να ακούσουμε Μακριανίδη.
2: Να το χαρίσουμε.
0: Και πάμε για φινάλε. Και πάμε για φινάλε. Λοιπόν, την αγάπη μας, παιδιά, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Μία θερμή παράκληση. Αν και τον πάωρεσε το κακό παιδί. Δεν ξέρω οι συμβουλοί του τι τον έχουν κάνει και γιατί το έκανε αυτό. Τι να πω. Κανένα στην συναυλία του Ρέμου. Έτσι, από μένα. Να είστε καλά.

0: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Δέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
7: Ύστερα όπως μόλις είπανε κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι.
8: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
9: Απολύτως.
8: Τις κάλψες.
10: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
11: Είσαι κομμουνιστής!
12: Όχι!
11: Είσαι αριστερός!
12: Όχι!
11: Είσαι δεξιός!
12: Όχι!
11: Είσαι κέντρο!
12: Όχι!
11: Είσαι πακ!
12: Όχι!
11: Είσαι βά! Τι με ρωτήσατε! Είσαι αντιστασιακός! Σας ακούω! Δεν σας βλέπω!
12: Α, όχι!
11: Είναι ο πατέρας σου!
12: Όχι!
11: Ήταν όμως ο παππούς σου, όχι!
13: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
14: Οικογενειακό Συμβούλιο νούμερο 3. Προσέξτε με. Η κατάσταση έχει φτάσει στο αμήν. Ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο, γκάζι, όλα κομμένα. Ο απολογισμός του τελευταίου διμήνου αποκαρδιωτικός. Ορίστε. Έσοδα 1005. Τέσσερις μετρητά, γραμμάτιο 1000 που δεν πληρώθηκε. Έξοδα 1010. Για να καλυφθεί η διαφορά πάει και το τελευταίο υπόλοιπο στο ταμιευτήριο. Όλα τα τιμαλφή, μία καρφίτσα, δύο ξενόκουμπα και μία βέρα βρίσκονται στο ένα χειροδανιστήριο. Πολεμική σπάθα παππού και κυροπήγια πιάνου πουλήθηκαν στον παλιατζή. Από θέματα τροφίμων φαγώθηκαν όλα. Υπομονή εσώθηκε, άλλη δεν βρίσκεται. Χθες φάγαμε τη δεύτερη πάπια και αύριο όπως πάμε θα φάμε και τον παππού.
11: Τι είπε.
15: Σταμάτα παππού, κινδυνεύεις, πάρε το κομπάρι.
16: Εγώ λέω να τον φάμε σήμερα.
11: Φρόνημα.
16: Έλα ρε θείε, πεινάμε.
11: Πεινάμε. Ορίστε, πεινάμε. Φέρ' τους να φάμε.
16: Πάλι πατάτες.
11: Ναι, πάλι πατάτες.
17: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός. Μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή.
18: Ένα φόρο, ο οποίος να μην είναι φόρος όμως, που να μην είναι... Όχι, αναλόγως με το εισόδημα.
19: Όχι,
18: αναλόγως με την αξία του ακινήτου. Και αν δεν έχει να πουλήσει.
20: Ελληνικότατο Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο. Γεωγραφικά δεν είναι στο Αιγαίο. Τι να κάνουμε
21: τώρα. Πού είναι το Καστελόριζο?
20: Στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι από κάτω.
21: Δεν είναι στο Αιγαίο το Καστελόριζο?
20: Δεν είναι στο Αιγαίο. Το Αιγαίο είναι μια θάλασσα η οποία φτάνει μέχρι την Κότη Ρόδο. Κοιτάξτε το χάρτη.
21: Δεν είναι στο Αιγαίο.
20: Όχι, το Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο.
21: Σταματάει το Αιγαίο.
20: Όχι, μα το Αιγαίο είναι σταματάκι. Υπάρχει και το Ικάριο, υπάρχει και το Καρπάθιο. Επειδή υπηρέτησα στο ναυτικό, επειδή πήρα στο καράβι. Κοιτάξτε το χάρτη που είναι το Καρπάθιο, που είναι το Ικάριο, που είναι το Αιγαίο. Ναι, το Αιγαίο δεν φτάνει. Δεν είναι κάτω από την Κρήτη, για παράδειγμα, Αιγαίο. Είναι Λιβικό.
9: Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος.
14: Απόψε σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Κι εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο, στο θαμπό, παίρνω αμπάριζα να μπω. Και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί. Βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση. Αλλή, αλλή και τρισαλή. Φωνάχτα μέσω στον αλλή. Να με καρατομήσει.
9: Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
19: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
22: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
23: 30.
24: Και το καινούργιο δικό σου μεγάλε.
23: Να έχουμε να γκρεμίζουμε.
25: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.
26: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
13: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά.
20: Θα βρέξει λεφτά τώρα, νο.

0: με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους σας. 10 λεπτά ακριβώς μετά τις 6. Να ταιριάσουμε λίγο εδώ και τα μικρόφωνα, γιατί μικροφωνίζουν, για να δούμε τι γίνεται. Να είμαστε σε καλά επίπεδα. Εντάξει, καλά επίπεδα είμαστε από ό,τι βλέπω τουλάχιστον τώρα. Εντάξει. Όλα ωραία, όλα καλά. Και τα μηνύματά σας να έρχονται εδώ, βλέπω το ένα μετά το άλλο. Όλα ωραία, όλα καλά. Και για αυτή την Κυριακή, που, για αυτό το Σαββατοκύριακο μάλλον, που ξεκινάμε σήμερα 12 του μήνους, αύριο Κυριακή 13. Με πάρα πολλά και ενδιαφέροντα, θα πρέπει, παιδιά, να πούμε θέματα. Η θεματολογία και της σημερινής ημέρας νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως και οι συνομιλητές μας.

0: Δεν ξέρω δηλαδή με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν αν αυτό ισχύει.
1: Παπα-Νικόλη μας,
2: ζεστ!
1: Για Παπα-Νικόλη μας,
2: ζεστ!
0: Βέβαια αυτό δεν το ξέρω, δεν το ξέρει και κανείς με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην πατρίδα. Μαθαίνουμε, διαβάζουμε, βλέπουμε και ζούμε καθημερινά. Με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην πατρίδα, μαθαίνουμε, διαβάζουμε, βλέπουμε και ζούμε καθημερινά.

Που εσείς να μην ξεχνάτε, τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο κουρσάρος ΜΑΚ. Κάπα μη κεφαλαίο, ελληνικά γράμματα. Τα κάπα και μη κεφαλαία, κουρσάρος ΜΑΚ. Βλέπω 1, 2, 3, 4, 5, 6 μηνύματα προς το παρόν.

0: Να πούμε σήμερα Ανατολή Ηλίου θα είναι 4 λεπτά μετά τις 7. Η Δύση θα είναι 19:38, δηλαδή περίπου 8:20. Νυχτιά είναι ακόμη έξω. Θα αλλάξει και η ώρα, οπότε αλλάζει η ώρα τώρα, 25 του μηνός. 25 δεν είναι τελευταίο Σαββατοκύριακο, 25-26 εκεί μέσα.
1: Γεννήθηκα στην Κιβωτό 9:13.
0: Για τον Οκτώβριο μιλάμε, έτσι, για να έρθει και λίγο με διαφορετικό φέγκος 28 Οκτωβρίου.
1: Με βάση τα δεδομένα εδώ.
0: Σήμερα είναι η απόδοση της εορτής του γενεσίου της Θεοτόκου, ιερομαρτύρων αυτονόμου και Κουρνούτσου επισκόπου Ικονίου.

0: συνάπω.
1: Έτσι, είναι από άριστο υλικό. Μια ζωή θα είναι μια χαρά στη δούλεψή σας. Όπως Άδη και η Ελένη η Βιτάλη.

Σαν σήμερα ενέτη 1829 είχαμε την σημαντική μάχη της Πέτρας, την οποία εμείς διδασκόμασταν στο σχολείο. Ήταν ιδιαίτερο μάθημα. Δεν ξέρω αν το κάνουν σήμερα τα παιδιά και πώς το κάνουν, μια και καταργούν βιβλία ακόμα και της ιστορίας και στο εξωτερικό, σε ελληνικά σχολεία. Ακούω κάτι πράγματα για την Γερμανία και τρελαίνομαι ειλικρινά, παιδιά, για τα ελληνικά σχολεία. Η μάχη της Πέτρας, η τελευταία της ελληνικής επανάστασης, Πέτρα Βιωτίας, είναι ένα στενό πέρασμα μεταξύ Βιωτίας και Λιβαδιάς. Επικεφαλής των ελληνικών δυνάμεων Δημήτριος Υψηλάντης διάλεξε αυτό το σημείο, αυτό το στενό, για να εμποδίσει το πέρασμα του εχθρού, ο οποίος διέθετε πυροβολικό και ισχυρές δυνάμεις πεζικού και υπηκού. Οι Τούρκοι δέχθηκαν καταιγισμό πυρών από τους Έλληνες, οι οποίοι στη συνέχεια βγήκαν στα χαρακόμματα και τους επιτέθηκαν, έγραψε η ιστορική πένα, μεταξύφη. Οι Τουρκαλβανοί, έγραψε η ιστορία, υποχώρησαν άτακτα, παρασύροντας και τους υπόλοιπους Τούρκους που κινδύνευαν να περικυκλωθούν. Να πούμε εδώ ότι οι απώλειες από τις δύο πλευρές δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλες, αλλά υπήρχε μια καταράκωση του ηθικού των Τούρκων. Οι Έλληνες είχαν 3 νεκρούς και 12 τραυματίες, ενώ οι Τούρκοι άφησαν στο πεδίο της μάχης περίπου 100 νεκρούς. Αυτό έγραψε η ιστορία για την μάχη της Πέτρας, την τελευταία μάχη της ελληνικής επανάστασης. Ήταν 12 Σεπτεμβρίου του 1829.

0: Νομίζω ότι η Σοβιετική Ένωση εκδόξευσε το Λουνά, το Λουνά 2 στην Σελήνη εν έτη 1959, έτσι, στη Σελήνη. Τώρα τα έλεγα εγώ για τον κύριο Πρωθυπουργό, για τον κύριο Μητσοτάκη, ότι θα μας στείλει στο διάστημα και πράγματι Έλληνας αστροναύτης θα πάει στο διάστημα. Έτσι μαζί με τους Γάλλους συνεργασία και λοιπά, όλοι χαρές, το 27 θα γίνει βέβαια αυτό, αλλά δεν έχει καμία σημασία, θα γίνει. Και, αλλά και εκείνος ο Ρώσος που είχε πάει Έλληνας δεν ήταν ελληνικής καταγωγής, δεν θυμάμαι το όνομά του και να με συγχωρείτε.
1: Χρόνια ο σκοπός σας.
0: Τον ίδιο χρόνο λοιπόν που οι Σοβιετικοί έστελναν το Λουνά 2 στην Σελήνη, στις Ηνωμένες Πολιτείες

0: Αμερικής έκανε πρεμιέρα μια τηλεοπτική σειρά, την οποία νομίζω ότι έχουμε δει όλοι μας, και εγώ στο αρχείο μου έχω καμιά δεκαριά να σας πω. Αυτά ήταν 3/4 αν θυμάμαι καλά, εκεί γύρω. Έχω στο αρχείο μου από αυτήν τη σειρά κάποια κομμάτια. Μιλάω για την Μπονάντσα.
1: Μα εγώ είμαι Έλληνας, δεν θα πεθάνω.
0: Διότι ως Έλληνες βλέπουμε και Μπονάντσα. Έτσι δεν είναι, βλέπαμε και εξακολουθούμε κάποιοι μεγάλοι, οι οποίοι είμαστε λίγο ρομαντικοί, ενδεχομένως κάποιες στιγμές να βλέπουμε ακόμη.
1: Η
0: Μπονάντσα ήταν η πρώτη έγχρωμη σειρά στην τηλεόραση. Ήταν ένα κλασικό western. Και στην Ελλάδα βέβαια προβλήθηκε εκεί μεταξύ 75-85. Και μετά στη σύγχρονη εποχή ήρθαν οι Dukes.
1: Άρτης, δίκαι,
0: καλημέρα Days.
1: Έτσι,
0: The Dukes of Hazzard. Τα σήμερα είναι το 1944, απελευθερώθηκε η Λευκάδα από τον Εδές, ο οποίος εξόντωσε την γερμανική φρουρά του νησιού.
2: Σ' αγαπάνε οι Γερμανοί, σαν φίλοι ήρθανε.
0: Να το ξανακούσουμε λίγο αυτό παρακαλώ.
2: Σ' αγαπάνε οι Γερμανοί, σαν φίλοι ήρθανε.
0: Δεν ήρθανε σαν φίλοι, πώς το βλέπετε? Μόνο οι Ιάπωνες ήρθανε σαν φίλοι, που τιμώνται στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και στην Καλαμαριά το βράδυ θα δούμε και Ιάπωνα να παίζει και μεντζέ.
1: Εγώ σε γέννησα, σε έχω ανατρέψει, κι ό,τι δικό σου μου το έχεις κλέψει.
0: Και επειδή μιλάμε για διάστημα, είναι το 1966. Εκτοξεύθηκε το Gemini 11, η πρώτη τελευταία αποστολή του προγράμματος Gemini της NASA. Η NASA, η οποία τώρα τελευταία κάνα δίμηνο, κάνα τρίμηνο, δεν μας λέει πια για τα διαστημόπλια, για αυτά τα περίεργα αντικείμενα, για τους εξωγήινους οι οποίοι έτσι περνάνε κατά διαστήματα πάνω από την πατρίδα, πάνω από την Ελλάδα.
1: Τώρα ζητιανεύω. Ψυχή σου.
0: Και είχαμε και παντρέματα από την βασιλική οικογένεια. Τότε δεν είχαμε Ντεν Κρός. Ήταν 1961 όταν ο Χουάν Κάρλος, πρίγκιπας των Αστουριών. Άλλοι είναι πρίγκιπες των Μαστουριών, άλλοι των Αστουριών. Και επίδοξος διάδοξος του Ισπανικού θρόνου, αραβωνιάστηκε στη Λοζάνη την πριγκίπισσα Σοφία της Ελλάδας.

Τι τραγούδι και αυτό όμως, έτσι. Για να πούμε και κάτι ακόμη το οποίο έτσι γράφτηκε στην ιστορία, ότι 12 Σεπτεμβρίου του 1943 ο Μπενίτο Μουσολίνι διέφυγε, τον βοήθησαν οι Γερμανοί. Έτσι, μετά τις στρατιωτικές αποτυχίες η Ελλάδα, η Ιουγκοσλαβία, η Σοβιετική Ένωση, καταβαραθρώθηκε η δημοφιλία του Μουσολίνι, ακόμη και εντός του κόμματός του. Έτσι όπως γίνεται και σήμερα σε κάποια κόμματα, καταβαραθρώνεται η δημοφιλία των αρχηγών των κομμάτων και θα έχουμε αλλαγές σε όλη την Ευρώπη.

0: Νάτα και τα ευχάριστα. Νάτα και τα ευχάριστα.
1: Όλα αυτά τα οποία γίνονται από την πλευρά της Τουρκίας είναι τραγικά, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για την ανθρωπότητα. Έχουν ξεφύγει του μέτρου αυτοί οι τύποι με όλα αυτά τα οποία δηλώνουν, και δεν ήξερα ότι θα πρέπει να πάρουμε και την άδειά τους για να πάει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας σε ένα ελληνικό νησί όπως είναι το Καστελόριζο. Και αυτό επιτέλους το να εξακολουθείτε να λέτε ότι το σπίτι του Κεμάλ εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι αυτό στην οποία γεννήθηκε ο Κεμάλ, αυτό το ψέμα κάποτε πρέπει να το σταματήσετε. Γεννήθηκε λίγο έξω από το Λαγκαδά στη Χρυσαυγή.

0: 22 λεπτά έχει πάει μετά τις 7. Να πάμε σιγά σιγά να περάσουμε και στα καιρικά φαινόμενα. Τι θα έχουμε από εδώ και στο εξής, που θα αρχίσει σιγά σιγά ο καιρός να σπάει, παρά την μεσημεριανή αρκετά υψηλή θερμοκρασία σε ολόκληρες αρκετές περιοχές της Ελλάδος αλλά και της Μεσογείου.
1: Όλοι κάθονταν και κλαίνε για αργία.
0: Για να κατεβάσουμε λίγο εδώ έτσι γενικά τον καιρό, για να δούμε τι καιρό θα κάνει τώρα εδώ που ερχόμουν πάνω στο Φίνικα. Ακριβώς 5:30 πρώτα λέπετα στον Άι Γιάννη. Θερμοκρασία ήταν 24 βαθμοί Κελσίου. Όσοι και εδώ στη Θεσσαλονίκη, και εδώ στην, με συγχωρείτε, στα Κωνσταντινοπολίτικα και στο κέντρο της πόλης σήμερα. Εκεί γύρω στους 24 με 25 βαθμοί στο κέντρο. Μια θερμοκρασία στην πόλη που το μεσημέρι θα πλησιάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ μπορεί να έχουμε και μια βροχούλα από το απογευματάκι προς το βραδάκι, ενώ θα έχουμε και συννεφιές σήμερα, έστω αραιές και γύρω γύρω από την πόλη. Αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα πρέπει να σας πω, ενώ σύννεφα θα ξαναδούμε, ίσως όχι βροχές, και πάλι Τρίτη απόγευμα προς Τρίτη βραδάκι, ενώ Τετάρτη και λοιπά, Πέμπτη πάλι ηλιοφάνεια θα έχουμε. Το θέμα όμως εδώ είναι τώρα πλέον οι θερμοκρασίες.
1: Το γαρακιόλ.
0: Όπως είπα, το μεσημέρι εδώ η θερμοκρασία θα πιάσει και τους 33, όπως τουλάχιστον δείχνει εδώ τελευταίος χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ενώ αύριο θα έχουμε 30 βαθμούς, με Δευτέρα 29 το μεσημέρι, Τρίτη 28, θα αρχίσει να πέφτει και κάνα 2 βαθμούς η πρωινή θερμοκρασία. Όλα ωραία, όλα καλά. Έτσι, για να περάσουμε σιγά σιγά και λίγο προς το φθινόπωρο, γιατί πρέπει να φθινοποριάσει κιόλας, έτσι.

Γενικά αυτές οι βροχές σήμερα θα επηρεάσουν κατά κύριο λόγο την Δυτική και Βόρεια Ελλάδα και ένα κομμάτι της Κεντρικής, και θα μεταβερθούν αύριο λίγο πιο ανατολικά και δεν θα έχουν την ίδια ένταση που θα έχουν σε πολλές περιοχές σήμερα, που επαναλαμβάνω μπορεί να έχουμε καταιγίδες ακόμη και εδώ γύρω από τη Θεσσαλονίκη από το απόγευμα προς το βραδάκι. Οι αέριδες μια χαρά τους βλέπω, τους αέριδες δεν έχουμε κάποια προβλήματα, δεν υπερβαίνουν αυτή τη στιγμή πουθενά, δεν έχουμε πάνω από 6 μποφόρ και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, εδώ δε στο Θερμαϊκό τα πράγματα είναι ακόμη καλύτερα, παντού βορειαδάκι έχουμε, αλλά από την Εύα και πάνω προς το Θερμαϊκό έχουμε νοτιαδάκι. Στα δυτικά το μεσημέρι θερμοκρασίες θα πιάσουν και τους 34 βαθμούς Κελσίου, δεν θα ξεπεράσουν όμως τους 32 στα νησιά σήμερα του Ιουνίου Πελάγους. Έτσι ενδεικτικά να αναφέρω ότι σήμερα το μεσημέρι 32 βαθμούς θα έχουμε στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη, 31 στην Καβάλα, 33 στην περιοχή των Σερών, 31 στα Μουδανιά, 34 και 35 στον Κάμπο στη Λάρισα, όπως και στην Πελοπόννησο, στα δυτικά οι δύο στμήματα και μεταξύ Πύργου και Αχαΐας, Ηλίας και Αχαΐας δηλαδή. 33 θα σκαρφαλώσει το μεσημέρι, ο βαθμός ακόμα και στην Τρίπολη, αλλά το πρωινό τώρα είχαμε 19 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Αιγαίου 32 βαθμούς ενδεικτικά να σας αναφέρω θα έχει η Μυτιλίνη στην Λέσβο, 34 βαθμούς θα έχουμε Σάμο, 32 στοιχείο, 32 με 33 βαθμοί θα είναι στις Κυκλάδες, ενώ από τα Δωδεκάνησα ο Πρωθυπουργός θα ζήσει μια θερμοκρασία το μεσημέρι 35 βαθμών Κελσίου στο Καστελόριζο και στη Ρόδο, θερμοκρασία κάνας 2 βαθμοί χαμηλότερη στην Κρήτη με μεγαλύτερες περιοχή η Εράπετρας, όπως συμβαίνει συνήθως. Τι ώρα είναι, έχουμε ακόμα για να πάμε στα διαφημιστικά μας μηνύματα ή το πρωινό που και σήμερα μας αξίωσε ο Θεός να είμαστε μαζί.

Πάμε λίγο επιδήμες της θερμοκρασίας σε πιο δροσερά μέρη. Στη Φλόρινα, παραδείγματος χάρη, η θερμοκρασία σήμερα το πρωί ήταν 18 βαθμοί Κελσίου. 29 θα πιάσει το μεσημέρι. Θα έχουμε βροχές από τις 2 και έπειτα, όπως δείχνει στη Φλόρινα, και θα έχουμε αρκετά σημαντικές βροχές. Κάτι που δεν θα συμβεί αύριο και μεθαύριο. Αύριο θερμοκρασία 14 με 23 βαθμούς. Θα πέσει δηλαδή αρκετά, για να θυμίσει ότι είμαστε πια στο φθινόπωρο, παιδιά. Είμαστε πια στο φθινόπωρο και αυτό θα φανεί στα πρωινά, τις πρωινές ώρες. Στο Μοναστήρι και εκεί βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, με θερμοκρασία που θα πιάσουν τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στο Αργυρόκαστρο δεν θα έχουμε βροχές, θα έχουμε λίγα σύννεφα, θα έχουμε 30 βαθμούς. Και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο με ηλιοφάνεια. Να πάμε λίγο στην Κύπρο, να πάμε στη Λευκοσία. Εκεί συνεχίζουν τα 37 για τα 36 και πάει λέγοντας. 20 με 21 βαθμούς το πρωί εκεί η θερμοκρασία, λίγη συννεφιά. Ηλιοφάνεια και τις επόμενες ημέρες μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Εκεί ενδεχομένως να βρέξει στην Κύπρο την Παρασκευή. Και να πάμε λίγο και στην πρωτεύουσα του Πόντου, στην Τραπεζούντα. Έφυγαν οι βροχές, μένει η ηλιοφάνεια, 25 βαθμοί σε Κελσίου, και σήμερα και αύριο βροχές πάλι από τη Δευτέρα.

0: Τα μηνύματά σας που έρχονται συνέχεια, παιδιά, μην ξεχνάτε στο Κουρσάρος ΜΑΚ, έτσι.
1: Οι αδελφοί μας είπαν το τι είναι.
0: Και σήμερα εδώ από το Μετρόπολης 95,5 που θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9. Πολιτικά, εθνικά, ολιγοντή αθλητικά, παγκόσμια γεγονότα. Εποχές που βλέπουμε αλλάζουν σύνορα, αλλάζουν ιδεολογίες, αλλάζει ο κόσμος την ψήφο του. Με συμφέροντα, λαμογές, πολλές μίζες, κομματικές μεταγραφές, πλεκτάνες ιδεολογίας. Προδοσία στην ιδεολογία για μια καλή θέση ενός υπουργείου, έστω και στην αντίπαλη πολιτική παράταξη.
1: Τούτο το πρωί.
0: Με φαντς, με μη κάπα όμικρον, με μάζα, με κονόμα, με ομερδά. Και με τους τραπεζίτες οι οποίοι κάνουν παιχνίδι. Έτσι, και η αλήθεια καμιά φορά συμπεριλαμβάνεται ως ψέκα, έτσι, ως θεωρία συνωμοσίας. Αλλά η συνέχεια, το μέλλον δείχνει ότι είναι αλήθεια. Ότι οι ψεκασμένοι δεν ήταν ψεκασμένοι, ήταν οι άλλοι ψεκασμένοι, αυτοί που τους ανέφεραν ως ψεκασμένους.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Όπου σταυροδρόμι και όπου πλατεία, εκκλησιά και μπλόκο. Πιάνουν τους πατριώτες οι κατακτητές. Τους βάζουν στη σειρά. Μέσα στις κατακόμβες σφυρίζουν τα σειρματόσχηνα. Και συναντιόνται στις φυλακές ο δάσκαλος και το ράσο, οι σπουδαγμένοι και οι απλοί. Άγνωστοι μεταξύ τους, συναντιόνται εκεί και αδελφώνονται. Έρχονται και φεύγουν με τραγούδια. Τους παραλαβαίνουν τα εκτελεστικά αποσπάσματα και οι άλλοι ετοιμάζονται. Και οι φυλακές δεν αδειάζουν. Και όπως αυτοί, το ίδιο και οι άλλοι, γράψαν τα ονόματά τους στους στίχους, που μοιάζουν με σελίδες δόξας που κρέμονται πάνω από τον ουρανό. Και πηγαίνουν και έρχονται και βλέπουν τα δέντρα για τελευταία φορά. Και καίγεται το θυσιαστήριο της Κεσαριανής.

Τραμπ δεν μετανιώνει, έτσι τουλάχιστον είπε, παρότι το 32% της ενέργειας διεθνώς είναι εκτός ελέγχου. Εδώ τώρα είδα την, την αμόλυβδη εδώ στη Θεσσαλονίκη 2 και 12. Πριν από 3 μέρες την έβαλα κοντά στο 2, ήταν λίγο πάνω από το 2. Τώρα πιάσαμε 2 και 12. Τελικά ποιος επέτυχε, ποιος απέτυχε, τι γίνεται με όλη αυτή την ιστορία, με τον Τραμπ να κάνει ό,τι θέλει. Στρατιωτική και οικονομική όρη εναντίον της ανθρωπότητας. Το 32% του διεθνούς εμπορίου ενέργειας έχει χαθεί. Υπάρχουν επιπτώσεις στην τσέπη αυτών που δεν έχουν και όχι αυτών που έχουν. Το Ιράν δεν παραδίδεται, απλώς καταστρέφεται και ιδιαίτερα καταστρέφονται στρατιωτικές του βάσεις. Αυτό από την άλλη μεριά σε αντίπινα χτυπάει βάσεις σε διάφορες άλλες περιοχές των Αμερικανών. Οι Χούθοι έκαναν ένα ακόμη ντου για να καταλάβουν ένα σημαντικό κομμάτι δίπλα στην Ερυθρά Θάλασσα. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Οι Τούρκοι απειλούν με κάθε τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υφίσταται έτσι όπως ακριβώς την θέλαμε. Άγνωστο εάν η στρατιωτική υπεροχή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εξουδετερώθηκε και σε επί πόσο της εκατό. Από την άλλη οι Ρώσοι συνεχώς επελάβουν. Και σκεφτείτε ότι μία χώρα, η Ρωσία, η οποία έχει πόλεμο, είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, αναπτύσσεται. Και εμείς έχουμε το μυαλό μας φυσικά και στην Κύπρο, 52 χρόνια. 52 χρόνια εισβολής, 52 χρόνια 37% του νησιού σκλαβωμένο. Αυτούς τους αιμοδιψείς έχουμε δίπλα μας, δυστυχώς, αυτή την γειτονιά της παγκοσμίας κοινότητας. Μια παγκόσμια κοινότητα η οποία αδιαφορεί, χαϊδεύοντας σε πολλές περιπτώσεις την Τουρκία. Και 52 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία σιωπά. Και φυσικά στο μυαλό των Ελλήνων, των περισσότερων τουλάχιστον, είναι νομίζω σκαλισμένο ετούτο που δεν μπορεί να φύγει ως ένα τατού που δεν φεύγει ούτε με λέιζερ, ότι μία μόνο είναι η λύση, η απελευθέρωση.

Είναι και το Σκοπιανό. Το Σκοπιανό, το οποίο επίσης είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα σας διαβάσω, μάλλον θα τον έχουμε αύριο, τον φίλο μου, τον πρόεδρο των Μακεδονικών, τον Χαρανίδη, τον Θόδωρο. Με έστειλε ένα εδώ μήνυμα, γιατί θα έχει συνέχεια αυτή η ιστορία με τα Μακεδονικά Σωματεία, εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που δεν μπόρεσαν να κάνουν εκδηλώσεις, δεν τους άφησε ο Δήμος. Θα πάμε να δούμε τι θα γίνει και αύριο θα μας τα πει καλύτερα ο Θόδωρος. Και να ξαναυπενθυμίσω σε κάποιους ότι η συμφωνία δεν ήταν ούτε πατριωτική, ούτε ιστορική, ούτε ήταν συμφωνία. Δεν υπάρχει λαϊκή βούληση σε αυτά τα θέματα, δεν είναι συμφωνία. Συμφωνία είναι για να κρατάνε κάποιοι την καρέκλα ενδεχομένως. Για κάποιους που παραδίδονται αμαχητοί στις Βρυξέλλες, στο Βερολίνο και πάει λέγοντας. Να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι όποιος μονοπολεί το όνομα διεκδικεί και το έδαφος, όποιος παραδίδει όνομα χάνει κομμάτι της ιστορίας του. Και βλέπουμε τι γίνεται με τους Σκοπιανούς εντός της Ελλάδος. Τραγουδούν στη Φλόρινα, στη Μελίτη, φύγε Έλληνα από τα χώματά μας και λοιπά και λοιπά, και δεν κουνιέται φίλο. Η πολιτεία δρανεί, δεν συλλαμβάνεται κανείς εντός της Ελλάδας. Αυτό όμως το θέμα θα έχει πάρα πολύ μεγάλη συνέχεια και από την εκπομπή. Όσο δε για την ονομασία, την ψευτοονομασία των Σκοπίων, να πω ότι δεν έγινε δημοψήφισμα, δεν αποφάσισε ο ελληνικός λαός, δεν με νοιάζει τι έγινε εκεί, για εδώ μιλάω. Γιατί οι δικοί μας, κάποιοι λένε ότι είναι δικοί μας, λένε ότι είναι Έλληνες, δεν ξέρω αν είναι Έλληνες, αυτό θα το δείξει η ιστορία. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτε περισσότερο σχετικά με αυτό το θέμα. Ωραία, θα έχει συνέχεια λοιπόν το θέμα και αυτοί που υπέγραψαν δεν ξέρω αν κάποια στιγμή φανερωθεί. Γιατί υπέγραψαν, ποιος τους ανάγκασε και ο κύριος Καμένος που μας οφείλει ακόμη ο Παναγιώτης αυτό που μας είχε πει ο ίδιος ότι θα μας αποκάλυπτε τι περιείχαν τα βαλιτσάκια του κυρίου Κοντζικιά.

Λίγη προσοχή, παιδιά, στο δρόμο. Ιδιαίτερα τα αυτοκίνητα με ουκρανικές, με βουλγαρικές και με σκοπιανές πινακίδες είναι αυτά τα οποία παραβιάζουν πολύ στο όριο ταχύτητος των 60 χιλιόμετρων λόγω flyover. Εμείς είμαστε πιο διαλλακτικοί, 70, βαριά 80. Αυτοί τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα σε αυτό το στενό δρόμο. Καλά, όταν δεν υπάρχει κίνηση, μπορείς να πας και 80. Εδώ που τα λέμε και 90, εντάξει, όταν δεν υπάρχει κίνηση. Πρέπει να ακολουθούμε όμως τις πινακίδες της τροχέας μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο, το οποίο ευτυχώς δηλαδή περπατάει με γρήγορο ρυθμό, δεν είναι μετρό. Και δεν υπάρχει αστυνόμευση στον περιφερειακό δρόμο. Δεν υπάρχει αστυνόμευση μέχρι να έρθει κάτι τραγικό, δυστυχώς.

0: Δεν ξέρω, θα πρέπει πρώτα να γίνει κάποιο δυστύχημα για να λάβουν τα μέτρα τους στον περιφερειακό δρόμο. Χοντρό δυστύχημα. Δεν μπορούν να το κάνουν από τώρα. Γιατί δεν το κάνουν άραγε? Γιατί δεν στέλνουν κάθε κατεργάρι στον πάγκο του? Γιατί να αφήνουν να έρχονται εδώ οι ξένοι και να λένε στην Πανανία ήρθαμε, δεν πρόκειται να μας κάνουν τίποτε? Ο Αναστάσιος ο Καζαντζίδης, καλημέρα εν Χριστώ αδερφέ Αποστόλε Μακρυγιανίδη και σε όλους τους Έλληνες. Απανταχού και χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Φίλε Κουρσάρε, τα θερμά μου συλληπιτήρια για τον Μαζονάκη και ειδικά στην οικογένειά του. Ακούγονται πολλά και διάφορα, αλλά κάποια στιγμή θα φανερωθούν οι αιτίες θανάτου, να είναι γερή η οικογένειά του και να τον θυμούνται, Θεός χωρέστον. Και στα δικά μας η καταστροφή έρχεται της χώρας μας. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Καλή συνέχεια, φίλε Κουρσάρε. Τα λέμε αύριο. Τάσο, ξέρεις πόσο δίκιο έχεις. Ο κόσμος δεν κατάλαβε ακόμη ότι μπορεί να γίνει ένα θερμότατο επεισόδιο με την Τουρκία και να μην είναι απλά θερμό, διότι όλοι ζουν στον κόσμο βόλτα με το κινητό. Έτσι, αν το έχεις παρατηρήσει, όλοι ζουν στον κόσμο των ηλεκτρονικών μέσων και τα παιδιά δεν έχουν διδαχθεί απολύτως τίποτα. Θα πούνε στο σχολείο ότι θα γίνει σε μια τέτοια κατάσταση? Θα έρθει το αρμόδιο ΓΟΚ, Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Πολιτισμού να μας πει τι ακριβώς θα κάνουμε σε μια τέτοια περίπτωση? Άγνωστο. Καρλίτο Τάσος από Καλαμαριά. Καλημέρα, Απόστολε. Καλή εκπομπή. Πάει η Αθήνα, λένε, στα 12 μίλια. Αλλά γιατί μόνο νοτιοδυτικά της Κρήτης? Μήπως κάνω λάθος? Γιατί όχι σε όλο το Αιγαίο? Μακάρι να κάνω λάθος. Δεν κάνεις λάθος. Είπαμε δυτικά, έτσι, και ανατολικά της Κρήτης. Εκεί ακριβώς που θα έρθουν οι μεγάλοι πολυεθνικοί κολοσσοί για να εκμεταλλευτούν το υπέδαφος της χώρας μας. Ενώ εμείς θα παραμένουμε και θα είμεθα, αγαπητέ Τάσο, απλώς Ευρωπαίοι. Ευρωπαίοι.
1: Είμαι Ευρωπαίος.
0: Με αλφαγιώτα, έτσι, το πέ, για να μην παρεξηγηθούμε. Ευρωπαίοι.
1: Να ακούει τα λοδεγρικά. Αν στενάζει Τσέχος, Ρώσος, Πολωνός, ο άνθρωπος πονάει.
0: 7 Οκτωβρίου, Σύφη από Φούφα, καλημέρα. 22η τακτική αιμοδοσία, 7 Οκτωβρίου 2026, 4 με 8.30, παλιό δημοτικό σχολείο Φούφα. Ήρθε η αιμοδοσία, σύλλογος αιμοδοτών Φούφα, μην το χρειαστείς. Χορηγή, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Κατάκης Auto Group, ζάχαροπλαστείο Ελεζό, καλά το διαβάζω, πιστεύω, Σύφ, έτσι. Σε συνεργασία με τον καρδιολόγο Ιωάννη Χαρακτσή και το Μποδοσάκιο Νοσοκομείο.
1: Κούει από τα ανατολικά, την πόρτα μου χτυπάει και πάλι ο φασισμός. Όμως σε τέτοιους ήχους είμαι εντελώς κουφός. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά.
0: Ο φασισμός αυτός τώρα τη σύγχρονη εποχή που αναφέρεται στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κάπου αλλού, για να ξέρω κι εγώ δηλαδή. Έτσι, για να μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί αυτή η λέξη φασισμός είναι μια μεγάλη, μια τεράστια λέξη και την κολλάνε όπου θέλουν αυτοί που θέλουν, όταν ακόμη πολλές φορές αυτοί οι ίδιοι συμπεριφέρονται φασιστικά, έτσι.
1: Μικρό και τσίσυχος τριχάω, άρα πολιτισμό. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στον ημιτό. Υπαρχικά, υπαρχικά, υπάρχει κάποιο μυστικό.
0: Σίγουρα, αλλά το μυστικό είναι εδώ, εδώ που ζούμε, στον πλανήτη Γη. Και επειδή πολύς ο λόγος για την ακροδεξιά, θα τα πω αυτά σε λίγο.
2: Σε μια ερημιακτή κάπου στην Αφρική συνάντησα έναν ταξιδιό και κουάρον πλανήτη που μέσα στο διάστημα είχε χαθεί. Με ρώτησε πώς το λένε αυτό το αστέρι που από κακή του τύχη είχε βρεθεί. Του είπα είναι ο τρίτος πλανήτης από τον ήλιο και πως εμείς τον λέμε Γη. Με κοίταξε με αληθινή απορία. Μου είπε νόμιζε πως ο πλανήτης αυτός είχε χαθεί. Τα μακρινά τους αστεροσκοπία είχαν σημειώσει μια μεγάλη καταστροφή. Τότε του μίλησα για τη Χειροσύμα και για τον Αγκασάκη.
0: Νόμιζα θα τους έλεγε γιατί και αυτούς που εγκαινίασαν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά για Χειροσύμα και Αναγκασάκη τους είπε ευτυχώς.
2: Πολεμάνε Κύριε, άνθρωπος με άνθρωπο, λαός με λαό μαζί.
0: Ο Αλέξανδρος ο Πασχαλίδης, καλημέρα Απόστολε, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και σε σένα Αλέξανδρε με το υπέροχο μακεδονικό όνομα. Κωνσταντίνος Άγκου, τι ψαριές είναι αυτές, ρε, εσύ, η Κώστα από το Σίδνεϊ, τι ψαριές είναι αυτές που μας στέλνεις? Έχετε στο Σίδνεϊ τόσα ψάρια, έλατε.
2: Για το μακρινό του πλανήτη.
0: Μείνανε εκεί, δεν τα αλωνίζουν οι Τούρκοι, έτσι, στο ολόκληρο το Αιγαίο, και δεν τους πειράζει κανείς.
2: Δικές μας κυβερνήσεις.
0: Μόνο στα λογίδρια είμαστε πρώτοι. Στις πράξεις, άστο να πάει.
2: Εδώ του είπαν αλλιώς τα πράγματα.
0: Περιμένουμε από τους ψαράδες μας να τους διώξουν, δεν το κατάλαβα. Λέει λοιπόν ο Κωνσταντίνος ο Άγκου, καλημέρα Απόστολε και στους ακροατές σου, χαιρετίσματα σήμερα, πήγαμε λαϊκοί, όλα καλά και εκπομπή σου ωραία, μπράβο, τα άλλα όλα θα πάρουν το δρόμο τους, μακάρι να πάρουν δρόμο, αλλά φρέσκο άσφαλτο να έχει, έτσι, όχι σαν αυτοί που έχουν οι δρόμοι της Καλαμαριάς και της μισής Θεσσαλονίκης. Ο φίλος μου ο Μιχάλης ο Κατσαρός, καλημέρα, καλημέρα με υγεία και ευτυχία για όλους τους Έλληνες. Ο φίλος μου ο Μιχάλης από Τυχείο. Και από Τυχείο να πάμε μέχρι την Πάτρα, να πάμε στον Γιάννη τον Καλίτση. Καλημέρα, κάτοικοι της Χρεοπαρικίας. Φίλε Απόστολε, καλημέρα. Τι ψιλικατζίδες ηγέτες έχουμε. Εδώ ο Τραμπ δίνει 5.000 δολάρια όποιος τον ψηφίσει. Και οι δικοί μας δίνουν ψίχουλα. Δεν ξέρω, ο Τραμπ έχει δική του δημοσκοπική εταιρεία και άλλη εταιρεία η οποία θα μετράει τις ψήφους, αυτό δεν το ξέρουμε. Η φίλη μου η Σοφία από τη Σκίδρα είναι εδώ μαζί μας, ενώ βλέπω, έτσι, ωραία λουλουδάκια, ωραία καφεδάκια. Από τα κορίτσια, από τα Γιαριτσά δουλεύουν, εργάζονται και σήμερα Σάββατο μας ακούνε. Από την Έδεσα, από τη φίλη μου την Νίτσα. Καλημέρα στον Γιώργο στην Κοζάνη, δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλημέρα και στον κύριο Αλεξιάδη από το Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη. Και ο Αρίστος είναι εδώ από το Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη, ο Αρίστος. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. 2 και 2,5 δεν είναι ακριβή βενζίνη, όλα θα τα πάει 5. Θα πούμε την ακριβή, έτσι, τιμή για τους μισθούς που πληρώνουμε. 5-10 χιλιάρικα το μήνα δεν είναι ακριβή. Εγώ πάντως, τι λες στο Αρίστο, ετοιμάζομαι γιατί για Μητροπολίτης. Άμα ετοιμαστείς για Μητροπολίτης, άργησες λίγο. Αλλά τέλος πάντων πιστεύω ότι το γέννη θα μεγαλώσει. Έτσι, το γέννη θα μεγαλώσει. Αυτό είναι σίγουρο. Τα άλλα μηνύματα τα οποία ήρθαν από το δεκάλεπτο και δόθε θα τα διαβάσω, παιδιά, λίγο αργότερα. Η ακροδεξιά όλο και πιο κοντά στο κέντρο εξουσίας της Ευρώπης. Η νίκη σαρωτική του ακροδεξιού κόμματος στις περιφερειακές εκλογές στην Ανατολική Γερμανία. Η εναλλακτική για τη Γερμανία, λέει. Διάβαζα έτσι ένα ωραίο άρθρο. Θα φέρει άνοδο και άλλων κομμάτων ίδιας ιδεολογίας στην Ευρώπη. Και το άρθρο το έγραφε κάποιος ο οποίος, από ό,τι κατάλαβα, ήταν ιδεολογίας αριστερής υφής. Κάτι αλλάζει. Ο προάγγελος έρχεται από τη Γερμανία, λένε κάποιες εφημερίδες, ο τύπος. Και έρχονται και εκλογές σε πολλές χώρες της Ευρώπης: Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία. Έτσι, γιατί οι πολιτικές των τελευταίων ετών, από τις υποσχεσιολογίες κυβερνήσεων, απέτυχαν.
3: Δώσ' μου χέρι να πιαστώ.
0: Λαθρομετανάστευση, woke agenda, κυρία Ζαχαράκη, κόστος διαβίωσης, ανησυχία, ασφάλεια.
3: Ένα γέλιο.
0: Κύριος Χατζηδάκης, πολεμοχαρή στάση προς τη Ρωσία, πάρε κι άλλα Ζελένσκι. Τα κορόιδα οι λαοί πληρώνουνε. Εμείς όμως δεν πρέπει να προβληματιζόμαστε. Θα έχουμε τον Κουμπαρά για τη νέα γενιά. Και αν δεν έρθει ο Κουμπαράς, θα έρθει ο Κουμπάρος ο Αλέξης. Λέτε να γίνει συγκυβέρνηση, πώς το βλέπετε? Ο Κουμπαράς, 100 εγώ, 100 το κράτος και 100 για τον Ζελένσκι. Αυτός είναι ο Κουμπαράς. Τι όχι, δεν κατάλαβα, τι όχι.

0: Έτσι. Ένα γέλιο, μια ματιά και ανασταίνεται η καρδιά. Σοκαρισμένοι δήλωσαν οι Έλληνες πολιτικοί, Έλληνες μάλλον πολιτικοί, να μην βάλω το ομικρογιώτα μπροστά, για το ποσοστό στη Σαξονία που πήρε η εναλλακτική κλπ. Διάβαζα. Καλύτερα αντί να δηλώνετε σοκαρισμένοι, καλύτερα να αναλύσετε όλοι σας ποιος ευθύνεται για αυτό το ποσοστό και άλλα τέτοια ποσοστά που έρχονται σε χώρες της Ευρώπης. Έτσι, γιατί υπάρχει ένα όργανο πλέον στο εμπόριο που λέγεται αποτυχιόμετρο. Μετρηθείτε. Όσο δε για τον παιδικό κουμπαρά στη χώρα μας, ξέρετε ποιοι ήδη άρχισαν να τρίβουν τα χέρια τους, έτσι. Δεν ξέρω, να σας πω, οι τραπεζίτες. Διότι εδώ όλα ωραία. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Χαίρε, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Γιατί προσέξτε τώρα εδώ τι ρίσκο υπάρχει με τον κουμπαρά. Τα ποσά, λέει, του λογαριασμού θα επενδύονται σε μετοχές ομόλογα αμοιβαία κεφάλαια.
1: Στον εγκέφαλο
0: την... Όλα δηλαδή, όλα αυτά δηλαδή που διαπραγματεύονται στην αγορά.
1: Δεν άρθρωσα ποτέ, δεν ξέρω.
0: Διαπραγματεύονται.
1: Ευχαριστίες.
0: Άρα μπορεί να έχεις και χασούρα. Έτσι, διαπραγματεύονται.
1: Ζαρνήθηκα σαν κάτι αφιλοξενούς.
0: Ρε τι γίνεται, ρε τι παπά τρώτε κάποιοι.
1: Συντηρημένος με φορμόλι και σηκώνεσαι.
0: Έτσι, και ναι, βλέπω εδώ και θεματολογία, θέμα από εσάς από τα μηνύματα, συναυλία Ρέμου και λοιπά. Λοιπόν, ο Δήμος επαριστερά, ο Δήμος, έτσι, επαριστερά. Για το Ρέμο, όχι τόσο για το Ρέμο, όσο για το άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου που καλουπόθηκε σχεδόν, και για τα μακεδονικά σωματεία που δεν είχαν την τύχη ο Δήμαρχος να βάλει να αποφασίσει να κάνουν εκεί κάποιες εκδηλώσεις. Ο Δήμος λοιπόν επ' αριστερά, η Περιφέρεια επί δεξιά, το Υπουργείο εντός, εκτός και επί ταυτά. Έτσι, όλα αυτά για την κάλυψη σκαλωσιών του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και κάποιοι να λέτε έλα μωρέ και τι έγινε, έτσι, έλα μωρέ και τι έγινε, ναι. Και δημοσιογράφοι λέτε έλα μωρέ και τι έγινε, μωρέ και τι έγινε.
1: Σαν σκελετή.
0: Τι έγινε, έτσι, όταν καταργούν τα μαθήματα της ιστορίας από το σχολείο, τι έγινε.
1: Είτε σου τη δώρισαν την εξουσία από τα φέουδα και χώρισαν τον πληθυσμό από την αρχού της αμυσάρια.
0: Δεν βλέπα και στο, πώς να πω, στα εγκαίνια του περιπτέρου του Υπουργείου Άμυνας από τον κύριο Δένδια, έβλεπα βουλευτές, αντιπροέδρους της Βουλής, υπουργούς, υφυπουργούς. Είναι και κάποιοι που τους γνωρίζουμε όλοι μας και σου λέει ας τα έχουμε καλά και με αυτόν τον κύριο Δένδια, που ξέρεις.
1: Χαίρε Υπουργέ, ηρώνα σωμάτων. Χαίρε Υπουργέ.
0: Ηρώνα σωμάτων, έτσι, ηρώνα σωμάτων. Ήθελα να ρωτήσω επίσης εγκαίνια περιπτέρου Υπουργείου Άμυνας, δηλαδή άμυνας ελληνικού χώρου, έτσι δεν είναι? Οι της αντιπολίτευσης όλοι θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Θα έπρεπε όλοι αυτοί τουλάχιστον που παραδέχονται ότι η θάλασσα έχει σύνορα. Τι αντιπολίτευση είναι? Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Έτσι γίνονται τα εγκαίνια, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όχι στο Υπουργείο Οικονομικών. Όχι στο Υπουργείο Οικονομικών ή Μεταφορών, παραδείγματος χάρη.
1: Πλήθος της συνέχεια.
0: Δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί και αντιπολιτευόμενοι. Και να πάρουν και αυτοί το λόγο. Γιατί όχι δηλαδή.
1: Χαιρέτησε και εσύ το κράφασε με άσθημα.
0: Δεν ξέρω, ακόμα και αυτοί που ψάχνονται να βρουν τα σύνορα στη θάλασσα, πράττοντας πατριωτικές συμφωνίες, νομίζω και αυτοί θα έπρεπε να είναι εκεί. Τι στα κομμάτια πατριωτισμό επιδεικνύουν. Εγκαίνια έγινε Υπουργείου, περιπτέρου Υπουργείου Άμυνας, παρακαλώ.
1: Ποιο μεγιστή.

Εσύ, να μην βάλουμε αυτό το αμότα, υπουργέ σα. Δεν πάει. Εντάξει, είναι το τραγούδι, μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Υπάρχει στο διαδίκτυο ελεύθερα, αλλά. Εντάξει, δεν μου αρέσει αυτό το. Καμιά φορά, ρε παιδί μου, έτσι ξεφεύγω κι εγώ. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα χάφτετε κάποιοι τόσο αμάστητα παιδιά, βλέποντας εδώ τα μηνύματά σας. Έχετε κανονική πέψη, άραγε υποσχεσιολογίας. Ή χρειάζεστε και σιροπάκι. Μην τα καταπίνετε έτσι αμάστητα. Θα παίρνετε σιρόπι 4 φορές την ημέρα για να τα χωνέψετε. Προσέξτε. Σκεφτείτε λίγο, βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει. Και δεν γράφετε κάποια μηνύματα, αλλά αντάλλα. Ο φίλος μου ο Γιάννης, έτσι αυτός ο Γιάννης από πού είναι, δεν ξέρω, ο Γιάννης λέει Κάπα. Κάπα πού είναι, Καστοριά, Κοζάνη, Καβάλα, πού. Αποστόλη λέει, παρόλα αυτά διάβασα ότι είχαμε το πιο ζεστό καλοκαίρι των τελευταίων ετών. Παρόλα αυτά, δηλαδή πια αυτά, ενδεχομένως όλα αυτά που λέω σήμερα στην εκπομπή, μάλιστα. Διάβασα λέει, διάβασα λέει και μου λέει εδώ πέρα τι ακριβώς διάβασες. Για να δούμε τι διάβασες ρε φίλε, για να δούμε τι διάβασες εδώ πέρα. Για να δούμε αν μπορούμε να τα πούμε και τι τα όνειρα που χτίζονται, που τραγουδάει ο Καζαντζίδης. Λοιπόν, να σου πω λίγο την άποψή μου, γιατί δεν βγάζω και καλά έτσι που μου τα έγραψες. Το καλοκαίρι του 2026 ήταν το θερμότερο στην Ελλάδα από το 1960 και στο ίδιο άρθρο παρακάτω αναφέρει, αυτό που διάβασα εγώ και εσύ, αυτό το έχω διαβάσει χθες. Επαναλαμβάνω, λέει το άρθρο. Το καλοκαίρι του 2026 ήταν το θερμότερο στην Ελλάδα από το 1960 και στο ίδιο άρθρο παρακάτω αναφέρει. Σε καμιά περιοχή της Ελλάδος το 2026 δεν ήταν το θερμότερο καλοκαίρι. Είναι το site που αρχίζει από βόμβα και τελειώνει σε ειδήσεις, έτσι. Εκεί το διάβασα. Αλλά απλά συνεχίζει σε ορισμένες περιοχές κατά μέσο όρο η θερμοκρασία ήταν συν ένας βαθμός μεγαλύτερη από τα κανονικά επίπεδα σε ορισμένες περιοχές και 0,56% ψυχρότερο από τον περσινό και ψυχρότερο σε ορισμένες περιοχές. Πώς ήταν το θερμότερο καλοκαίρι του 2026? Καθίστε λίγο να βάλουμε τα πράγματα δηλαδή στη θέση τους. Στο ίδιο άρθρο, στο ίδιο site, σας παρακαλώ πολύ δηλαδή.

0: Γι' αυτό λέω, παιδιά, να ζείτε, να ζείτε, να ζείτε. Ο Παναγιώτης από την Νέα Ευκαρπία αναφορά στα επιδόματα κάνει, τι θα κάνουμε χωρίς αυτά κλπ. Κλπ, κλπ. Παναγιώτη, καλά είναι ρε παιδί μου, αλλά παυσίπονα, παυσίπονα είναι, παυσίπονα. Και δεν είναι και πολύ δυνατά παυσίπονα, είναι ντεπών στην πιο απλή μορφή του, έτσι. Ούτε καν αναβράζουν.
1: Τα όνειρα.
0: Ένα χαπάκι, έτσι, το πίνεις και έληξε, το ξεχνάς. Κι άμα σε ξαναπιάσει το κεφάλι, άλλο χαπάκι, δεύτερο μετά από κάνα μήνα. Δεν μπορεί ένας λαός, αντί να έχει έναν γενναίο μισθό και να παράγει, να μετράει χάντρες και κατρεφτάκια, καλέ μου φίλε Παναγιώτη. Και οι κυβερνήσεις πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία και εμείς οι ίδιοι, παρακαλώ.

0: Ώρα Ελλάδος πλησιάζει 7 σε κάποια δευτερόλεπτα και εμείς θα πρέπει να περάσουμε σιγά σιγά και σε διαφημιστικά μηνύματα σε λίγο πάλι μαζί.
1: Μα δεν είσαι νεκρό.
0: Ευτυχώς.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
5: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
2: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
6: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
7: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
10: Σας το λέγα! Το σύστημα!
11: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
12: Λίγο μετά τις 7,
13: ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
15: Μετρόπολης τελένο.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
16: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
17: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
18: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
19: Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις.
3: Για να μείνετε ο λίγο, τι.
12: Αλλά πώς, σε δώσω κάτι άλλο, μην τα ακούσει αυτός. Σε δώσω ντομάτα πιλτέ λαγκαδά.

Και μην ξεχνάτε. Για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων διατίθενται ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίες μέχρι και 25 βαθμών Κελσίου κάτω από το 0 στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Ένα όνομα, GSA. GSA, επαγγελματική μονάδα ψύξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. GSA, αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης. Υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. Για περισσότερες πληροφορίες 2310-021-232. Μαζί μας συνοδοιπορεί και σήμερα το App Home. App Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων. Διακοσμητικά, τέχνητα άνεση, μικροεπίπλα, αρωματικά κέρια, φωτιστικά και λευκά είδη στο App Home στη Θέρμη, Καραολή και Δημητρίου 12. App Home και συμβουλευτική διακόσμηση. Με ένα τηλεφώνημα στο 2316-00-9221. App Home, Καραολή και Δημητρίου 12 στη Θέρμη.

Τελευταία διαβάζω κάτι άρθρα για τον Μπαταχτσή τον Έλληνα, που έχει λέει και δεν πληρώνει και δεν κάνει σωστά τους λογαριασμούς του κλπ. Καλό θα ήταν οι συντάκτες αυτών των άρθρων να μας γράφουν από κάτω σε ποιο κόμμα ανήκουν, για να βγάλουμε και εμείς τα συμπεράσματά μας, εάν ανήκουν και ήδη σε μπαταχτσίδικο κόμμα. Οπότε δεν έχουν δικαίωμα να κρίνουν άλλους, έτσι, delete, για να συνονοηθούμε κάποτε. Δεν είναι όλοι βολεμένοι σε αυτό το κράτος. Δεν μπορούν όλοι να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που την οικονομία του φτωχού την πήραν κάποιοι τρεις φορές τουλάχιστον για να ανακεφαλαιοποιήσουν την τράπεζα. Τις τράπεζες μάλλον. Λίγη σοβαρότητα χρειάζεται. Λίγη σοβαρότητα. Τι μου γράφεις εδώ εσύ? Α, εσύ που γράφεις τα έκτακτα. Ποια έκτακτα? Έκτακτο είναι αυτό. 40 λεπτά πρόβλημα είχε Αποστόλη χθες στο μετρό της Καλαμαριάς. Αυτό θα συμβαίνει. Εσύ τώρα τι, αυτό το βλέπεις πρόβλημα? Ρε φίλε, αυτό θα συμβαίνει σε όλο, έτσι, στο μετρό, γιατί δεν έχει και οδηγό. Αν δεν, εδώ με οδηγό και υπάρχουν προβλήματα. Χωρίς οδηγό, εσύ τώρα τι θέλεις? Ναι, αλήθεια λέει ο φίλος, γιατί ξεκίνησε από τη Μίκρα, από ό,τι έμαθα χθες ένα διάστημα το μετρό. Έφτασε από τη Μίκρα στην Κρίνη, ξαναγύρισε πίσω. 40 λεπτά, λύθηκε το πρόβλημα. Ένας άλλος εδώ φίλος μου γράφει για τις νέες ταυτότητες. Δεν υπάρχει πρόστιμο. Δεν υπάρχει πρόστιμο για τις νέες ταυτότητες, για μια αντικατάσταση. Έρχονται εξάλλου και εκλογές. Δεν θα υπάρξει πρόστιμο, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές. Κάπου, πού τα έχω τα στοιχεία, για να τα δω λίγο. Κάπου σημείωνα τα στοιχεία, κατά τα δω λίγο μέσα στο αρχείο μου. Στοιχεία για το πόσοι έτσι έχουν πάρει ταυτότητα καινούρια. Τα στοιχεία είναι Παρασκευής, δηλαδή χθες. Πρωινό Παρασκευής γράφω εδώ. Ωραία, 11 το μηνός, άρα είμαστε εντάξει. Λοιπόν, κάπου 3.800.000 έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα νέες ταυτότητες, ενώ έχουν κλειστεί και 580.000 ραντεβού. Για να πάμε να δούμε. Ο πληθυσμός της χώρας είναι, οι ενήλικες είναι περίπου 9 εκατομμύρια ενήλικες. 8.800 πόσοι βγαίνουν, μείον 3.800.000 άνθρωποι που πήραν καινούργια ταυτότητα, μένουν 5 εκατομμύρια, μείον 580.000. Ωραία, που έχουν κάνει τα χαρτιά τους για να πάρουν, έχουν κλείσει ραντεβού. Πόσοι μένουν? Μένουν 4.420.000, κάπου πάνω κάτω εκεί. Αυτά λοιπόν τα 4.420.000 άτομα δεν έχουν προσέλθει, ένα από αυτά είμαι και εγώ, δεν έχουν, έτσι, δεν έχουν παραδώσει δικαιολογητικά για νέα ταυτότητα. Αλλά να πω ότι η οριστική απόσυρσή της έχει οριστεί ως την 27η Σεπτεμβρίου του 27, του χρόνου δηλαδή. Ένα χρόνο από εδώ και πέρα. Ένα χρόνο και μια εβδομάδα και 15 μέρες μόνο. Πάντως με αυτήν την ταυτότητα που έχουμε και να ψηφίσουμε μπορούμε, και στην Κάσο μπορούμε να πάμε, και στο Καστελόριζο μπορούμε να πάμε. Στα Ίμια δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά.

Εδώ είναι και ο φίλος μου ο Άγγελος ο Σμαραγδής με την καλημέρα του. Την ευθύνη για την κατάντια της χώρας την έχουμε και εμείς, γιατί βάζουμε στη γέφυρα του πλοίου Ελλάς ανθρώπους που δεν έχουν λογική. Ο Κοντιάς μίλησε για γάμο με τη Βαρδάσκα, ενώ είχαμε ονοματοδεσία, δηλαδή βαπτίσια. Ο Τσίπρας προχθές για το φοιτητικό επίδομα, αντί για πολλαπλασιασμό, διαίρεση. Και μετά απορούμε για το πλοίο. Η Ελλάς πέφτει στα βράχια. Βρες το φοιτητικό επίδομα και να κάνει διαίρεση. Στις θάλασσες μην κάνει καμιά διαίρεση, Άγγελε. Ο φίλος μου, ευχαριστώ πάρα πολύ και για το χειροκρότημα λίγο πριν περάσω στο επόμενο τραγούδι. Έτσι, αυτά είναι, γιατί και στην Ελλάδα είμεθα. Ο φίλος μου ο Μιχάλης από τα Γιάννενα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Α, περιμένεις επιβάτη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Πιστεύω όλα να πάνε καλά για τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο κρεβάτι του πόνου. Από το Λονδίνο, ο Βασίλης ο Αδαμίδης, Απόστολε, αγαπημένοι μου φίλοι, θέλω πρώτα ο Θεός να έρθω σύντομα στην πατρίδα, να γνωριστούμε από κοντά. Μου λείπει ο μεγάλος μου αδερφός και αυτός είσαι εσύ. Αν παίζεις και λίγο και μεντζέ, όχι δεν παίζω, αλλά έχω μέσα στα μαξιμία, όποιος ξέρει το δεν και παίζει. Αυτό θα ήταν πολύ ευχάριστο, λέει ο Βασίλης. Θα μας παίξει κάποιος. Έχουμε και μεντζέ, έχουμε. Έλα εσύ, Βασίλη, και θα τα βρούμε. Μου στείλε, δεν το είδα αυτό. Τώρα μου το έστειλε αυτό, Κωνσταντίνε, από το Σίδνεϊ. Τις τιμές, τα καύσιμα τώρα, Απόστολε, αλλά αν το κάνεις σε δολάρια, είναι 1 δολάριο και 61 λεπτά του ευρώ. Τα καύσιμα στο Σίδνεϊ. Δηλαδή αυτό το 2,095 είναι 1 δολάριο και 61 λεπτά του ευρώ. Μάλιστα. Πάμε νέα αρτάκι, πάμε λίγο έξω από τη Χαλκίδα. Ο φίλος μου Αντώνης ο Σαρής, καλημέρα Αποστόλη. Πάμε νέα αρτάκι, πάμε λίγο έξω από τη Χαλκίδα. Ο φίλος μου Αντώνης ο Σαρής, καλημέρα.

και με λιγότερα ακούσματα βελάσματος, αυτοί οι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού που τους συμβούλεψαν να κάνει τις εκλογές την άνοιξη και όχι τώρα, γνωρίζουν την πραγματικότητα? Γιατί ωραία μου τα γράφεις αυτά για την ακρίβεια, για τις τιμές και τα λοιπά, για τις εκλογές. Αυτό θα το επαναλάβω, θα μου επιτρέψετε. Αυτοί οι οποίοι συμβουλεύουν τον Πρωθυπουργό, έχει συμβούλους, πληρώνονται αδρά, να κάνει τις εκλογές την άνοιξη και όχι τώρα, γνωρίζουν την πραγματικότητα? Ή θέλουν να φτιάξουν αυτή μια πραγματικότητα για να κρατήσουν λίγο περισσότερο καιρό τη θέση και τον μισθό τους? Βέβαια, από ό,τι συμπεραίνω, ένα μέρος της αντιπολίτευσης δεν στεναχωρήθηκε καθόλου που οι εκλογές θα γίνουν του χρόνου. Και εδώ υπάρχει και ένα μεγάλο ερωτηματικό. Γιατί άραγε, αφού αν γινόταν τώρα, αφού δεν πάνε καλά τα πράγματα, θα είχαν μεγάλες ελπίδες να πάρουν μεγαλύτερο ποσοστό? Τι ακριβώς συμβαίνει? Τι συζητάνε πίσω από τις κουρτίνες? Τι κρύβεται κάτω από το τραπέζι? Έχουν παπά τα τρία χαρτιά της τράπουλας ή τον παπά τον αποτράβηξαν αφού τον πλήρωσαν αδρά? Ο φίλος μου ο Σπύρος ο Γιαννιώτης μου γράφει για την τιμή του πετρελαίου και λοιπά και λοιπά. Περίμενε Σπύρο, περίμενε. Ποιο φόρο να κόψουν? Να έρθει πρώτο ο χειμώνας, να γίνουν οι πρώτες παραγγελίες θέρμανσης, έτσι, να πάρουν το χρήμα αυτοί που πρέπει να το πάρουν και μετά βλέπουμε. Θα είναι κοντά και οι εκλογές. Μετά θα δούμε. Εσύ ωραία τα γράφεις, αλλά είναι έτσι τα πράγματα? Για σκέψου λίγο περισσότερο, σε παρακαλώ. Ο Γιώργος από τους Αμπελοκήπους, εδώ από τη Θεσσαλονίκη, μου στέλνει εδώ φωτογραφίες με ανεμογεννήτριες στην Εύβοια, στον Εύρο κλπ. Μάλιστα, έτσι. Κοίταξε, εγώ πιστεύω, Γιώργο, ότι αυτό το γράφεις και εσύ εδώ, πράσινη ανάπτυξη, πράσινη μετάβαση κτλ. Αυτά νομίζω πρέπει να τα αλλάξουμε. Αυτό αντί για πράσινη ανάπτυξη και πράσινη μετάβαση, έτσι, να το κάνουμε πράσινο εργολαβικό πάρτι. Θα ακούγεται καλύτερα. Δεν νομίζεις ότι θα ακούγεται καλύτερα? Πράσινο εργολαβικό πάρτι, καλέ μου φίλε. Έτσι ακριβώς. Η ταλαιπώρια στην Εγνατία Οδό συνεχίζεται με τη μια λωρίδα κυκλοφορίας. Πέφτει το χρήμα στα διόδια, ιδιαίτερα από το κομμάτι της Βέρειας μέχρι τα Ιωάννινα. Κάνεις καμιά μια μισή ώρα περισσότερο, έτσι, να πας. Αλλά τα διόδια τα πληρώνεις κανονικά. Ο φίλος μου ο Νίκος από την Έντεσα, αγωνιστικό χαιρετισμό. Κάτι λέει, είπες για τα μακεδονικά σωματεία, για το Θόδωρο, για το Χαρανίδη λες? Ναι. Η υπόθεση, να το πω, της έκτης Πανελλήνιας Συνάντησης Μακεδόνων πηγαίνει στη Βουλή. Πηγαίνει στη Βουλή, ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων, από ό,τι μου στέλνει εδώ ο φίλος μου ο Θόδωρος. Έκτη Πανελλήνια Συνάντηση Μακεδόνων στη Θεσσαλονίκη. Χειρισμοί που προηγήθηκαν φτάνουν πλέον στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο κύριος Γεώργιος Μανούσος, ανεξάρτητος βουλευτής, κατέθεσε 7 Σεπτεμβρίου 2026 προς τον Υπουργό Εσωτερικών κοινοβουλευτική ερώτηση σε συνδυασμό με αίτηση κατάθεσης εγγράφων κλπ. Νομίζω ότι αυτά θα τα πούμε όλα αύριο καλύτερα με τον Θόδωρο τον Χαρανίδη. Σήμερα θα πάμε μια βόλτα στο Ηράκλειο. Έχουμε πάρα πολλά θέματα από εκεί. Να ρωτήσω και τον Ανέστη πώς έσβησε έτσι αμέσως η φωτιά στα Ζωνιανά, έτσι, και δεν καταστράφηκε η οικονομία του τόπου. Να τον κάνω έτσι διάφορες ερωτήσεις τον Ανέστη, να δούμε αν μας απαντήσει. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης, όπα, Λεβερκούζεν Παναγιώτης, καινούργιος ακροατής, δεν θυμάμαι από Λεβερκούζεν Παναγιώτης να μου στείλει άλλη φορά και να μου γράφει και ένα όχι μπροστά, δηλαδή να μιλώ το επώνυμο. Έτσι λέτε, στο μήνυμα γράφετε, ξεκινάτε με το όχι, λέω μόνο το όνομά σας, να το πω, δεν το είπα σήμερα, το ελισμόνησα. Το τσιγάρο μοιάζει με καμένο. Ωραίο το κειμενάκι που μου έστειλες, Άγγελε, από την Καλαμαριά. Πάρα πολύ ωραίο το κειμενάκι, αλλά πρέπει να το ελέγξω λίγο, γιατί νομίζω σε 2-3 στοιχεία ξεφεύγεις λίγο. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Να μην τα μεταδίδω αυτά έτσι στον αέρα. Ο φίλος μου, εδώ είναι Παραλίμνη. Μου στείλανε πάρα πολλά θέματα Κύπρος, μου στείλανε πάρα πολλά θέματα για την Κύπρο και ένα ωραίο βιβλίο. Να σας ευχαριστήσω, παιδιά, με ωραίες εικόνες από αμόχωστο, όπως ήταν παλιά κλπ. Τα μηνύματά σας είπαμε, κουρσάρος Μακ, έτσι, κουρσάρος Μακ.
Εύκα, να πάμε λίγο εύκα. Προσέξτε τώρα τι ακριβώς γίνεται στην πατρίδα μας. Τι γίνεται με

τη λαθρομετανάστευση, τι γίνεται με τους λαθρέους της εισβολής που γίνονται μετανάστες. ΕΦΚΑ, ανακοινώσεις από τον ΕΦΚΑ. Μεταξύ των άλλων, 2,66 εκατομμύρια ασφαλισμένους έχουμε την Άνοιξη. Την Άνοιξη που μας πέρασε είχαμε 2,66 εκατομμύρια ασφαλισμένους, συν 1,82%. Δηλαδή αυξήθηκαν οι εργαζόμενοι, πάρα πολύ καλό αυτό. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Από τα 2,66 εκατομμύρια, 311.642 ασφαλισμένοι αλλοδαποί. Αυτοί θα ψηφίσουν κιόλας, έτσι δεν είναι? Ασφαλισμένοι, κάποιος τους έβαλε στη δουλειά, να μην το ψηφίσουν. Καλό τους έκανε τους ανθρώπους. Μπορεί να τον ψηφίσουν, δεν θα τον ψηφίσουν οι πολύ βαρεμένοι, ας πούμε, ιδεολογικά, που θα είναι φαντάζομαι λίγοι, αλλά οι ιδεολογίες αλλάζουν. Έτσι, άμα γεμίζει η τσέπη ή άμα πιάνεις καλή καρέκλα. Τώρα, στα οικοδομοτεχνικά έργα, προσέξτε λίγο μεταξύ των άλλων, Έλληνες 44,20%, αλλοδαποί υπόλοιποι. Από τους αλλοδαπούς, οι περισσότεροι φυσικά είναι από την Αλβανία, από Πακιστάν 11,9%. Δηλαδή 11,9% Πακιστανοί, 44% Έλληνες στα οικοδομοτεχνικά έργα. Είναι στοιχεία, παιδιά, μέσα από τον ΕΦΚΑ. Επαναλαμβάνω, στοιχεία μέσα από τον ΕΦΚΑ. Και επειδή μιλάμε για εργαζόμενους και έρχονται εκλογές, να πω ότι δεν ενδιαφέρονται μόνο οι πολιτικοί και τα κόμματα για τις εκλογές. Όχι, νομίζετε ενδιαφέρονται μόνο οι πολιτικοί και τα κόμματα ή ακόμα και οι πολίτες? Όχι ρε παιδιά, όχι. Ενδιαφέρονται περισσότερο οι επιχειρηματίες που βρίσκονται πίσω από όλα αυτά, οι λεγόμενοι χορηγοί, οι λεγόμενες εργολαβίες, διότι δεν γνωρίζουν εάν ο επόμενος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας θα είναι ο ίδιος αυτός που είναι σήμερα. Από την άλλη, ο Αλέξης κούρασε. Και ο κύριος Ανδρουλάκης κάποτε θα πρέπει να προσπαθήσει να σταματήσει να βλέπει παντού φαντάσματα, όπως στη γνωστή τηλεοπτική σειρά. Γιατί κάποιος έρχεται με φόρα από πίσω και χωρίς ακόμα να γίνει κόμμα Σαμαρά. Έρχεται με φόρα κάποιος από πίσω. Τον ξέρουμε όλοι μας. Πίσω από την ψήφο και επιχειρηματικά συμφέροντα παίζονται. Τι δεν έχετε καταλάβει?

0: Ο φίλος μου Άγγελος Αποστόλη ο Τσίπρας να κάνει διαίρεση στη θάλασσα, το βλέπω λίγο χλωμό, γιατί αυτός δεν γνωρίζει ότι το σύνορο στη θάλασσα είναι η υφαλοκρηπίδα, δηλαδή το έδαφος. Ο Γιάννης ο Κασάπης, καλημέρα Απόστολε. Οι τιμές των καυσίμων στη Γερμανία εδώ και ένα μήνα είναι πετρέλαιο 2,5 ευρώ το λίτρο και 2,45 το λίτρο η βενζίνη. Εντάξει, είναι μισό ευρώ παραπάνω δηλαδή από ό,τι είναι στην Ελλάδα σήμερα, με μισθούς, αγαπητέ μου φίλε Γιάννη, τρεις φορές από ό,τι στην Ελλάδα. Η ακροδεξιά κερδίζει έδαφος κάθε μέρα που περνάει, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Και ο φίλος μου ο Βασίλης πάλι από το Λονδίνο. Δεύτερο μήνυμα, Απόστολε, ο πατέρας μου έκτισε και μετζέτες. Για να μάθεις να τους παίζεις, θέλεις να το έχεις από μέσα σου. Ευτυχώς έμαθα να τους ακούω και ο παπάς μου και ο πατέρας μου. Και αυτή που έχω στο αυτοκίνητο, ο πατέρας μου την έχει, πώς το πες, την έχει χτίσει. Ο φίλος μου ο Δημητράκης ο Τζιεσλής που με πήρε χθες το βράδυ τηλέφωνο, αλλά εκεί που ήμουν εγώ με τις μπύρες το είδα αργά, είχε κοιμηθεί αυτός τότε. Ο Δημήτρης, καλημέρα Απόστολε, καλή εκπομπή να δώσω. Την καλημέρα μου στο Στάθη και τον Γερμανό υπήκο Καφανέλη. Δεν είναι Γερμανός, δεν είναι υπήκος Γερμανίας. Ο φίλος μου ο Παντελής από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκη στέλνει έναν αγωνιστικό χαιρετισμό, ενώ τα μηνύματα εδώ έρχονται αράβα. Αποστόλη, και πάλι στη Βουλή βενζινάδικο έχουν ο Αρίστος, γιατί τα αυτοκίνητα που έχουν είναι μεγάλα, δίνω ιδέα για να βάζουν τζάμπα βενζίνη γιατί δεν βγαίνουνε. Αυτό δεν το πρόσεξα, αν έχουν βενζινάδικο, δεν το έχω πρόσεξα. Καλημέρα Απόστολε, ο Γρηγόρης Ομπίθας από το Ωραιόκαστρο και ένα όμορφο, από το Ωραιόκαστρο λέω, από το Πανόραμα και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλους τους αγαπητούς φίλους του Μετρόπολης. Ο φίλος μου Δημήτρης μου στείλε το μήνυμα και στο κινητό τηλέφωνο, το διάβασα νωρίτερα Δημητράκη. Εδώ είναι η Θήβα. Εδώ είναι ο Γιώργος σήμερα που μας ακούει στη Θήβα και γράφει από κάτω εντυπωσιασμένο. Σιγά μην πάθεις τίποτε. Σιγά μην πάθεις τίποτε. Εσύ εγώ τώρα ξέρω τι θέλεις για να εντυπωσιαστείς. Ξέρω τι θέλεις, άκου.
1: Να αρχίσει και πάλι ο λαός μας να ανασένει κανονικά και ελεύθερα.
0: Έτσι, αυτό θες να ακούσεις, να αναζωογονηθείς εσύ.
1: Στους μεγάλους της Κρήτης συγκαταλέγεται πια και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
2: Θέλω τον Αντώνη και μαζί και μόνη. Θέλω τον Αντώνη.
1: Φίλες και φίλοι, δεν έχουμε καμία αμφιβολία για τις δυσκολίες που σύντομα θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε.

0: είναι αυτό μας.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε στο Μετρόπολης 95,5. Μηνύματα πολλά. Αυτά τα που ήρθαν τώρα τα διαβάσω λίγο αργότερα, διότι θέλω να κάνω και μία απάντηση στη φίλη μου τη Ρούλα από την Κοζάνη, που μου στείλε ένα ολόκληρο κατεβατό χθες στο διαδίκτυο σκεπτικά με το Λευκό και το Άκυρο. Ρούλα, ναι μεν είναι αντίδραση, ναι μεν είναι ότι ξέρεις ρίχνω Άκυρο, δεν γουστάρω κανέναν. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Πρόσεξε όμως να δεις τι γίνεται. Λευκό και Άκυρο δεν προσμετρώνται, λέω σωστά τη λέξη, σωστά τη λέω, στα έγκυρα ψηφοδέλτια που καθορίζουν το τελικό ποσοστό. Ακόμα και το 3% το πλαφόν, έτσι, για να μπει στη Βουλή, υπολογίζεται επί των εγκύρων. Και ποιος ευνοείται? Ευνοούνται με το Λευκό και το Άκυρο τα μεγαλύτερα κόμματα, αφού μειώνεται ο αριθμός των εγκύρων ψήφων και γίνεται πιο εύκολη η επίτευξη υψηλότερων ποσοστών για το πρώτο κόμμα ιδιαίτερα. Η δε αποχή, απέχω, δεν πηγαίνω να ψηφίσω, δεν καταμετράται καθόλου στο επίσημο ποσοστό συμμετοχής. Και τον Ιούνιο του 2023 είχαμε 41,17%, ήταν η αποχή τεράστια, η μεγαλύτερη φαντάζομαι. Αποχή. Ποιος ευνοείται με την αποχή? Να το σκεφτούμε λίγο. Ευνοούνται τα κόμματα εξουσίας και τα κόμματα που έχουν στρατιωτική πειθαρχία. Να σας πω τι εννοώ. Το ΚΚΕ παραδείγματος χάρη. Παγκόσμια σταθερά. Η βάση των κομμάτων. Αυτών των κομμάτων των λεγόμενων μεγάλων που όσο πάνε γίνονται μικρότερα. Με την αποχή τι γίνεται? Πέφτει η γενική συμμετοχή, η βάση αυτών των κομμάτων παραμένει η ίδια. Και επωφελούνται. Είναι πάρα πολύ απλά τα θέματα. Τα θέματα είναι πάρα πολύ απλά. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται, έτσι, τι να πω, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο να πούμε περισσότερο από αυτόν. Ο Νίκος από το Βούπερταλ εδώ μαζί μας. Ο Στάθης ο Κωνσταντίνου από το Παραλίμνη. Καλημέρα Αποστόλη, το Παραλίμνη σε ακούει ανελιπώς. Καλημέρα στην Κύπρο, καλημέρα Στάθη. Ο φίλος μου ο Στέφανος, καλημέρα Απόστολε. Τι είπε ο Κούλης, ο Κυριάκος δηλαδή? 1000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται. Τυχεροί οι λαθρομετανάστες πάλι. Ωραία αυτή η κούπα με καφέ, Δέσποινα από τη Σταυρούπολη εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία κούπα. Έβαλες και λίγο ροζάκι μέσα, μην χάσουμε το χρώμα. Εντάξει.

Φίλε Τάσο, σε λίγο θα συνδεθούμε με Ηράκλειο, με Ανέστη Καβαλετάκη, και μετά σήμερα πάρα πολλά τα γεωπολιτικά, τα θέματα τα ελληνοτουρκικά. Τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου θα έχουμε μαζί μας. Στη Φλόρινα να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου το Βαγγέλη. Αποστόλη τα φορτηγά πηγαίνω έρχονται από την Αχλάδα με Λιγνίτη στα Σκόπια. Όλα να τα καταστρέψουν τα πάντα και τα λιγνητορυχεία να μπαζώσουν, η Αχλάδα θα μείνει. Το εργοστάσιο που είναι στα Σκόπια λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα από τη Φλόρινα δεν ρυπαίνει το περιβάλλον. Χρησιμοποιείται, μαντάμ, έτσι, καλαμάκι χάρτινο να σώσετε την ανθρωπότητα. Και αυτό το καινούργιο το μαζεύετε το, από το μπουκαλάκι, το νερό, το μαζεύετε, το καπάκι ρε παιδί, το μαζεύετε, το ρίχνετε. Να σώσουμε με τα καπάκια την ανθρωπότητα εμείς οι Έλληνες, γιατί οι άλλοι δεν θέλουν να σώσουν την ανθρωπότητα, δεν τους βλέπω. Δηλαδή, καταρχάς θα έπρεπε η κυβέρνηση πρώτα να σκεφτεί να σώσει εμάς, έτσι, και μετά τους άλλους, αλλά τέλος πάντων. Ας καταστραφούμε εμείς να σωθεί η ανθρωπότητα. Εξάλλου η Θερμοπύλης εδώ στην Ελλάδα ήταν. Λείπει αληθινή και παίρνουν. Οι φίλοι μου, η Κυριακή εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Από το κέντρο, καλημέρα, Αποστόλη. Ωραία εκπομπή και σήμερα. Σε ευχαριστώ, Κυριακή. Να είσαι καλά. Νομίζω ότι ενδεχομένως η εκπομπή να βάζει ένα λιθαράκι όσο υπάρχει να συνεχιστεί. Έτσι, η παράδοση των πρωινών του Σαββατοκύριακου στο Μετρόπολης 95,5.

0: Ξεπερνούν οι νύχτες μαύρες πιο πολύ. Σε λίγο θα πρέπει να πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Να επαναλάβω και πάλι, όσοι δεν θέλετε να λέω το επώνυμό σας και να λέω μόνο το όνομά σας στα μηνύματα που τα στέλνετε στο Κουρσάρος ΑΜΑΚ με ελληνικά καπαμή κεφαλαίο, να αρχίζετε με όχι, έτσι, για να μην λέω το επώνυμό σας. Έχετε όλο το δικαίωμα, παιδιά. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα. Κάποια δευτερόλεπτα πριν τις 7:30 επανερχόμεθα εν τόσο λίγο.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 7:30. Δυσκολεύτηκες να ξυπνήσεις? Μάλλον χρειάζεσαι καινούριο στρώμα. Afroline.gr, τώρα με μείον 30% με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360 365.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Κρήτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ηράκλειο.
1: Καλημέρα από το Ηράκλειο. Και επειδή ο Αντώνης ο Μαρτσάκης λέει τίνος είναι η κούπα.
0: Έτσι.
1: Θα σας πω ότι είναι του Όφη, όμιλος φιλάθλων Ηρακλείου, κύπελο και Super Cup.
0: Είναι. Τώρα αυτό είναι αλήθεια. Αλήθεια είναι, δεν είναι ψέματα.
1: Για να μην ξεχνιέστε για κάτι άλλο.
0: Και στην Ευρώπη πάρα πολύ καλά. Καλή επιτυχία, εύχομαι, μακάρι να είστε έκπληξη.
1: Και θα πάμε πάρα πολύ καλά φέτος, γιατί έχουμε μια πολύ καλή ομάδα.
0: Έτσι
1: και βλέπω ότι ο Κόντης θα φτιάξει μια μεγάλη ιστορία όπως ανάλογη του Γκέρα.
0: Είτε ο Κόντης, είδες. Το πιστεύατε δηλαδή, το πιστεύατε.
1: Όχι.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Εγώ προσωπικά όχι. Ναι.
0: Εσύ προσωπικά όχι. Πολλοί δεν το πιστεύανε. Όχι μόνο.
1: Ναι, αλλά τώρα βλέπεις ότι τα πράγματα αλλάζουν. Γιατί ο καθένας έχει τις βλέψεις. Ο Κόντης μπορεί και ξέρει. Νομίζω ότι θα τα καταφέρει.
0: Ο πρόεδρος μπορεί να επενδύσει σε κάτι περισσότερο αν προχωρήσει στην Ευρώπη το Δεκέμβριο. Πώς το βλέπεις.
1: Νομίζω ότι είναι. Θα την πω τη λέξη κακός μπακάλις.
0: Γιατί.
1: Τώρα όταν έχει δύο παίκτες όπως είναι ο Νους και ο Αποστολάκης, δεν τους πουλάς. Πριν ξεκινήσει το παζάρι. Το παζάρι βγαίνει τώρα έξω στην ομάδα.
0: Τώρα ρίχνει αιχμή για άλλη μια ομάδα του Βορρά ή όχι.
1: Κοίταξε να
0: σου πει. Συγγνώμη.
1: Συγγνώμη,
0: πες το.
1: Για να καταλάβει.
0: Ναι.
1: Βγαίνει μια ομάδα να παίξει ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Έχει δύο παίκτες οι οποίοι είναι ταλαντούχοι και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θα τους δώσεις πριν τους δει η Ευρώπη.
0: Όχι.
1: Θα τους δώσεις δηλαδή σε εγχώρια παραγωγή. Γιατί αφού μπορεί να τον βγάλει έξω και να τον δουν ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Όχι.
1: Και εκεί που πήρες κάποια εκατομμύρια θα κάνεις διπλάσια τριπλάσια.
0: Εκτός εάν στο τευτέρι που κρατάς χρωστάς περισσότερα από ό,τι σε χρωστάνε.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι,
1: είναι μια υγιή οικονομικά ομάδα. Όχι, απλά στο διαχειριστικό είναι λίγο θέμα. Αλλά εντάξει, είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Πολύ ωραία.
1: Όταν πηγαίνει καλά η ομάδα. Είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Με δύο κούπες τώρα μέσα σε 4 μήνες.
0: Ναι, σημαντικό γεγονός. Εποχές Καστοριάς και Λάρισσας, έτσι. Ναι, εντάξει, να τα λέμε.
1: Άσε, Καστοριά και Λάρισσα είναι ο Όφη μόνος του.
0: Και η καλή ομάδα των Ιωαννίνων τότε, εκείνη την εποχή. Με Βαρές και τα λοιπά. Ναι, με τις επαρχιακές. Γιατί ο Όφη είναι πρωτεύουσα της Κρήτης.
1: Βεβαίως.
0: Της Κρήτης.
1: Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα έλεγα εγώ, αλλά δεν το λέω γιατί είμαι τόσο τρελός.
0: Πες το ελεύθερα.
1: Όχι, δεν το λέω.
0: Γι' αυτό γεμίσαν Patriot γύρω-γύρω. Να διαφυλάξουν την πρωτεύουσα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, γι' αυτό το λόγο. Πώς το βλέπεις.
1: Ναι, και έχουμε για το περιθώριο εδώ στην Κρήτη να φτιάξουμε χορούς και τσάμικα και τέτοια και να περνάνε από το κέντρο του Ηρακλείου τουρκικές σημαίες με πολύ κόσμο. Να φωτογραφίζουν και να βιντεοσκοπούν οι τουρίστες και να σου λέει τι έγινε τώρα στην Κωνσταντινούπολη. Βρεθήκαμε.
0: Δεν μου λες γιατί δεν κάνετε κι εσείς εκεί στο Ηράκλειο μια διεθνή έκθεση με τόσο κόσμο.
1: Ναι, έχουμε τις διεθνείς εκθέσεις, αλλά προλαμβάνουμε.
0: Εντάξει, μικρές εκθέσεις δεν είναι αυτές, Ανέστη.
1: Κοίταξα να σου κάτι. Φτιάξανε μια. Είναι μια εκδήλωση σε ένα φεστιβάλ το διοργανώσανε. Το Symposium International, δεν καλά, πραγματοποιήθηκε με την πομπή και συμμετοχή πάρα πολλών Τούρκων. Αυτοί που το διοργάνωσαν όμως δεν κατάλαβαν που έφτιαξαν την διαδικασία αυτή, που πήγε ο χορός αυτός.
0: Ναι.
1: Δεν είχαν καταλάβει ότι στην 25η Μαρτίου, 25η Αυγούστου που είναι η οδός που έγινε όλο το διαδικαστικό, υπήρχε μια ιστορία και υπάρχει μια ιστορία τεράστια για την Κρήτη.
0: Για πες να.
1: Κοίταξε τώρα, η ιστορία που... Αλλά σου λέει τώρα όλος ποια ιστορία. Κάπου εκεί οι χριστιανοί σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους, κάπου εκεί έγιναν επεισόδια, κάπου εκεί καταστράφηκαν οικογένειες, κάπου εκεί ανταλλάχθηκαν κακές στιγμές για τους Κρήτες, τους Ορθόδοξους και είχαν συμμετοχή και οι Άγγλοι, φάγαν και αυτοί καμπόσους.
0: Και είδαμε τις τουρκικές σημαίες προχθές. Αυτό είναι.
1: Ναι, αυτό. Αυτοί που το διοργάνωσαν δεν κατάλαβαν ότι...
0: Ποιος το διοργάνωσε, ο Δήμος δεν το διοργάνωσε.
1: Εντάξει, είχε συμμετοχή και ο Δήμος, αλλά... Ο Δήμος τώρα δεν μπορεί να πει δεν ήξερα, δεν κατάλαβα. Γιατί όταν διοργανώνεις τέτοιες εκδηλώσεις που θα βγουν κάποιες σημαίες, εντάξει, πρέπει να είναι και ο χώρος ο κατάλληλος, θα πρέπει να είναι και ο συμβολισμός ο κατάλληλος, αλλά η ιστορία, ποια ιστορία, ποιοι ξέρουν την ιστορία.
0: Εντάξει, τώρα αυτή την περίοδο με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, όπου και να σηκώσεις τουρκική σημαία, λέει κάπως ότι ξέρεις, σε υποτιμούμε Έλληνα. Κάνουμε ό,τι θέλουμε ακόμα και μέσα στο έδαφος.
1: Όχι, εντάξει, είναι λίγο τραβηγμένο. Γιατί κάποιοι πρέπει να δουν την ιστορία σαν αρχή και όχι σαν δεύτερη μοίρα.
0: Και πρέπει να δουν και τι θα γίνει από εδώ και στο εξής, Ανέστη. Γιατί ανακάλυψα εδώ στην Καλαμαριά, θα σου πω τώρα, ότι δύο διαμερίσματα που πουλήθηκαν αρκετά ακριβά, σε όχι και πολύ καινούργια οικοδομή, πρέπει να είναι οικοδομή γύρω στο 2000,
1: ναι, ας πούμε. Έχεις το δίκιο, ξέρω, δηλαδή.
0: Αγόρασαν δύο Τούρκοι και τα νοικιάζουν σε Έλληνες. Και έχω παρατηρήσει και κάτι άλλο. Δύο καινούργιες οικοδομές στην γειτονιά μου, εξαόροφες, από τις τελευταίες που έχουν γίνει, τις 5-6 όλα αυτά τα τελευταία, το τελευταίο δίχρονο. Πρόσεξε να δεις, επειδή βλέπω πολλά αυτοκίνητα από κάτω με ξένες πινακίδες, πήγα μια φορά να δω τα κουδούνια, ρε παιδί μου, στην οικοδομή. Τα κουδούνια ήταν δύο αραβικά ονόματα, δύο ονόματα ελληνικά και τα άλλα, επειδή είχε πολλά αυτοκίνητα από κάτω στην πιλωτή ξένα, ξέρεις τι γράφει, διαμέρισμα 2, διαμέρισμα 4, διαμέρισμα 6. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις, ενδεχομένως να μην θέλουν να γράψουν τα ονόματά τους, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και στη δίπλα ακριβώς οικοδομή, στην δίπλα ακριβώς καινούργια επίσης, ωραία, δύο ελληνικά ονόματα και από κάτω διαμέρισμα 3, διαμέρισμα 5, διαμέρισμα 8. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι σου λέω, ας πούμε.
1: 100%, 100%. Κοίταξε να σου πω κάτι, δεν ξέρω ποιοι ελέγχουν αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται και επενδύουν εδώ πέρα.
0: Το θέμα δεν είναι που επενδύουν. Το θέμα είναι πρώτον, δεν θα πρέπει να πουλάς σε Τούρκο και θα σου πω γιατί. Και θα έχω και μια μέρα εδώ τον κύριο Περισίδη, τον Πεσιρίδη στο τηλέφωνο, τον γνωστό Μεσίτη.
1: Μα και ο κύριος Βενιαμίν
0: Καρακοστάνο. Θα μας τα πει καλύτερα.
1: Συγγνώμη, και ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνο, ο συντοπίτης μου, έχει κάνει αρκετές αναφορές πάνω σε αυτό.
0: Ναι.
1: Και ο κύριος που βγαίνει από την Πιερία. Από την...
0: Μα απαγορεύεται, οι Έλληνες δεν μπορούν να αγοράσουν. Είχα κάνει ολόκληρο θέμα και θα το ξαναπώ σε κάποια λεπτά. Δεν πάμε. Σμύρνη μπορεί να αγοράσει Έλληνας οτιδήποτε. Όχι. Κωνσταντινούπολη μπορεί να αγοράσει Έλληνας οτιδήποτε. Άλλη Καρνασσός μπορεί να αγοράσει ο Έλληνας ό,τι θέλει. Όχι.
1: Μπορείς να κάνεις βόλτα με ελληνική σημαία.
0: Την Ήβρο την στρατικοποιούν οι Τούρκοι. Στρατός κλπ. Την Ήβρο και την Τένεδο και φωνάζουν για τους Έλληνες, φωνάζουν για τον Πρωθυπουργό. Πηγαίνει στο Καστελόριζο, αλλά δεν έχει δικαίωμα να πάει στο Καστελόριζο. Είμαστε με τα καλά μας. Επικοινωνούμε.
1: Κάπου έχει χαθεί το μέτρο.
0: Έχει χαθεί το μέτρο. Θα έπρεπε να γίνει αποβολή της Τουρκίας από τον ΝΑΤΟ και να είμαστε εμείς οι πρωτοστάτες. Αυτό θα έπρεπε να κάνουμε. Εδώ αυτή θα πρέπει να είναι η διπλωματία μας. Κύριοι, ψηφίζουμε εναντίον σας. Γιατί να είστε στο ΝΑΤΟ? Έχουμε και δύο-τρεις φίλες σύμμαχες χώρες. Σωστά. Και είναι μια εποχή που ας κάνουμε κι εμείς το μάγκα. Βγαίνει ο Ισραηλινός και τι λέει? Άμα γίνει κάτι με την Ελλάδα, εγώ θα πάω να καταλάβω. Λέει, θα βομβαρδίσω τους Τούρκους στο κατεχόμενο της Κύπρου, θα απελευθερώσω την Κύπρο να είναι μια χώρα. Έχουμε εκμεταλλευτεί εμείς τίποτε από όλα αυτά, έστω λεκτικά?
1: Όχι, όχι.
0: Παρότι είδα τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος τα είπε λίγο, δεν ξέρω αν είναι προεκλογικά. Πιστεύω να μην είναι προεκλογικά.
1: Προεκλογικά είναι γιατί ετοιμάζεται ένα κόμμα όπως του κυρίου Κασιδιάρη και όπως του κυρίου Σαμαρά.
0: Εντάξει. Ο Κασιδιάρης δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα, ο Σαμαράς νομίζω ότι θα κάνει. Έτσι, προς το παρόν τουλάχιστον. Για τις μετέπειτα εξελίξεις δεν ξέρω ακόμη. Και άμα κάνει άμεσα κόμμα ο Αντώνης ο Σαμαράς, πριν το Μάιο θα γίνουν εκλογές. Νομίζω. Πες μου τη δική σου ειδησιογραφία.
1: Ο Καρατζαφέρης πολυκατοικία έχει και άλλα διαμερίσματα δεξιά και αριστερά εκτός πολυκατοικίας, είναι αυτό?
0: Ναι, καλά. Αυτοί που λέγανε για πολυκατοικίες παίρναν τα περισσότερα ενίκια από τα περισσότερα διαμερίσματα από αυτές τις πολυκατοικίες που αναφέραν.
1: Ναι, η αλήθεια είναι.
0: Γιατί άδικο έχω? Βλέπεις να έχω άδικο?
1: Κοίταξε, ζούμε σε μια χώρα η οποία δεν τιμά ούτε τα πρώην ούτε τα τωρινά και αυτό που ψάχνει είναι να είμαστε υποταγή, να είμαστε με το κεφάλι χαμηλά. Τα μάγουλα κόκκινα από τις σφαλιάρες και το σβέρκο ολόμαυρο από τις φάπες. Τώρα εντάξει, έχουμε γίνει σφαλιαροεισπράκτορες της περιοχής.
0: Ναι, στην εκπομπή σου, για να το αλλάξουμε λίγο το θέμα, στην εκπομπή σου δεν μου λες από τα Ζωνιανά σε ακούνε?
1: Μα ακούνε από τα Ζωνιανά και εγώ θα πρέπει να τους πω ότι είναι τα άτομα που προσπαθούν, ναι, για την πράσινη ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Οι καλλιέργειες που δεν έφτασαν στο ταμείο, δηλαδή αυτά τα πράγματα τώρα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε τι γίνει λάθος.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν θέλετε να κυκλοφοράμε πιστολιά. Ωραία. Λογικό. Δεν θέλετε να έχουμε επιδοτήσεις κάποιες παράνομες και κάποιες νόμιμες. Δεν, ναι, θέλετε να έχουμε την πράσινη ανάπτυξη. Δηλαδή, συγγνώμη. Ο άλλος επενδύει. Πάει και φτιάχνει το χωράφι, βάζει μπεκάκια, βάζει νερό, βάζει φύλαξη. Ναι. Τα βλέπει τα δεντρίλια και γίνεται ένα καμάρι, δηλαδή ψηλώνουν και πέφτουν το πάνω τους. Και την ώρα που πάει να πάει ταμείο ο άνθρωπος, περνάει ο άλλος σε τα κόμματα. Γιατί ρε φίλε?
0: Όχι,
1: γιατί δεν πας πιο μπροστά?
0: Συγγνώμη, οι φωτιές έσβησαν άμεσα, έτσι?
1: Όχι, όχι. Στην Κρήτη καήκανε περίπου 60.
0: Όχι, όχι, στα Ζωνιανά γρήγορα έσβησαν οι φωτιές.
1: Μα θα πρέπει να μείνει το πράσινο κοντά να φαίνεται ότι υπάρχει.
0: Αυτό σου λέω. Άρα ήταν έτοιμοι οι άνθρωποι να προφυλάξουν την περιουσία του, ρε παιδί μου.
1: Ναι, είχαν κάνει.
0: Την ανάπτυξη. Μην καταστραφεί. Τώρα σοβαρά μιλάς. Αυτό το πράγμα δεν είναι ανάπτυξη? Τι είναι, τι ακριβώς είναι?
1: υπάρχει το εμπορικό πνεύμα που δεν μπορώ να το καταλάβω. Και η πράσινη πνεύμα ανάπτυξη
0: ζωνιανών. Και... Πώς θα το καταλάβει αυτό το πράγμα.
1: Αν δεν έχει μπει στη διαδικασία να δει την πράσινη ανάπτυξη, αν δεν έχει δει την αγορά που ανθίζει.
0: Ναι, ακούνε, α πούμε, στα Ζωνιανά έπιασαν κάποιον, ξέρω εγώ, στην Κατερίνη που είχε 14 δεντρίλια κάναβη και το έχουν βγάλει ανέκδοτο και πιθανόν το βράδυ στο καφενείο στα γέλια τώρα. Τώρα σου παρολογούμε.
1: Εντάξει τώρα.
0: Σου λέει δεν του αφήνουν να αναπτυχθούν του ανθρώπου.
1: Γιατί,
0: μα σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ.
1: Η σοδειά με εμπορική προοπτική, δηλαδή βλέπεις τη σοδειά να μεγαλώνει και πάει και το κόβει άλλο. Άστο ρε φίλε.
0: Ναι ρε φίλε, και γίνεται ολόκληρη τώρα η ιστορία, ολόκληρη πασαρία, γιατί τον έπιασε τον άλλον με 4 γραμμάρια. Τώρα μην τρελαθούμε.
1: Συγγνώμη ρε άνθρωπε, μην τρελαθούμε.
0: Δηλαδή τι είναι 4 γραμμάρια. 4 γραμμάρια ακρόκωση είναι πιο ακριβώς από 4 γραμμάρια από αυτή τη μέρα. Τόσο παρά μιλάμε τώρα. Είναι δυνατόν να λέμε τέτοια πράγματα. Σε παρακαλώ.
1: Κάποια στιγμή θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κάποιο κόσμο δουλεύει για αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Δουλεύει, πραγματικά δουλεύει. Δηλαδή θα πρέπει να σκάψει, θα πρέπει να βρει. Πρώτα θα πρέπει να βρει τον άνθρωπο που θα το φυλάξει. Θα πρέπει να βρει το τι θα φάει αυτός εκεί πέρα, τι θα μείνει.
0: Δηλαδή συζητάμε μείνει... τώρα, ναι, μόνο τιμολόγια δεν κόψαμε ακόμα.
1: Όχι, τιμολόγια αυτό τώρα.
0: Δεν
1: δουλεύουμε καλή την πίστη με το κράτος.
0: Εξάλλου η παραοικονομία στηρίζει την οικονομία. Αυτό το ξέρουν όλοι.
1: Κοίταξε, φιλέ. Δουλεύουμε καλή την πίστη με το κράτος. Θα πούμε ότι βγάλαμε ένα κιλό και δύο κιλά.
0: Έτσι. Άντε να φύγουμε λίγο από αυτό, να πάμε τώρα στα... Πιστεύω γελάσαμε και λίγο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Κοίταξε, είναι και λίγο βαριά η εκπομπή, γίνει... πρέπει να λέμε και τέτοια.
1: Κοίταξε, ναι. Αν δεν... εγώ θα το πω διαφορετικά και το έχω πει και άλλες φορές.
0: Ναι.
1: Αν δεν υπήρχαν οι βουλευτές ανεξαρτήτου κόμματος που θα στήριζαν αυτά τα άτομα, δεν θα υπήρχαν αυτές τις παρανομίες στην Κρήτη για να το τελειώσουμε.
0: Ναι.
1: Και δεν μιλάω για τους
0: επειδή τα ξέρεις καλύτερα αυτά εσύ.
1: Ναι, εγώ το, αυτό το έχω πει 100 φορές, θα το πω άλλη μία και άλλη μία δώρο. Δηλαδή, όταν υπάρχει παραβατικότητα στην Κρήτη, υπάρχει κάποιος που τον στηρίζει. Και με το που θα πιάνει τον παραβατικό, θα πρέπει να παίρνει το τηλέφωνό του για να ξέρει ποιος είναι αυτός που τον στηρίζει.
0: Κάτσε,
1: και καταλαβαίνεις μετά τι γίνεται.
0: Σε κάνω μια δύσκολη ερώτηση τώρα. Με τον Παπαγιάννη, το λένε τον Κεφαλογιάννη.
1: Ο Πάτερ Ανδρέας.
0: Τον Πάτερ Ανδρέα. Με τον Πάτερ Ανδρέα το συζήτησε αυτό το θέμα, τον Κεφαλογιάννη.
1: Ο Πάτερ Ανδρέας Κεφαλογιάννης, να ξέρει ότι είναι ένα πολύ, πολύ αγαπητό παπά.
0: Το ξέρω.
1: Είναι Αγιανό. Είναι ο πάτερ Ανδρέας Κεφαλογιάννης, είναι σε πάρα πολλά μέσα, δηλαδή είναι σε πολλές δραστηριότητες, είναι στον Ερμή Ανογείων, είναι στον Αετό, πώς το λένε, δεν θυμάμαι την ομάδα των Ανογείων, είναι σε πολλές...
0: Αετός δεν λέγεται.
1: Ναι, ναι, Αετός Ανογείων, ναι. Είναι εντωμεταξύ, είναι ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, ένας πολύ σεβασμός. Εγώ το σέβομαι τον παπά Ανδρέα, έχουμε μιλήσει τώρα δύο φορές, τρεις. Είναι ένας πάρα πολύ αγαπητός με πολλές δραστηριότητες. Και αν θυμάμαι καλά, παλιά είχε Rick Tones το Καλάζνικοφ. Εντάξει, αντί να βάλει την εκκλησία που το έχουν βάλει άλλοι παπάδες, έχει βάλει το Καλάζνικοφ. Αλλά είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, εγώ τον γνωρίζω εξ όψεως. Έχουμε πει και δύο φορές ένα καλημέρα στην εκπομπή. Είναι πάρα πολύ καλός, είναι πολύ καλός γνώστης της ιστορίας και πάρα πολύ καλός γνώστης των θρησκευτικών.
0: Ναι, για να σε δείξω τώρα πόσο ενημερωμένος είμαι, πόσο ενημερωμένος, έτσι. Άκου λίγο αυτό, άκου λίγο αυτό να καταλάβεις πόσο ενημερωμένος είμαι.
1: Προχώρα.
0: Άκου, άκουσε λίγο.
2: Πέτας ψηλά και χαιρετάς την Κρήτη, αϊδέ με συμφωνή του ψηλά.

0: Ύμνος Αετού Ανογείων, Βασίλης Κουλάς.
1: Εγώ θα σου πω το εξής. Ξέρεις ότι η Ανογιανή είναι μια ιδιαίτερη ομάδα ανθρώπων, είναι μια πολύ καλή ομάδα ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή στην Ελληνική Βουλή είναι 4 Κεφαλογιάννηδες. Είναι η Όλγα Κεφαλογιάννη, είναι ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, είναι ο Κωστής Κεφαλογιάννης και ο Μανώλης Κεφαλογιάννης. Οι δύο είναι υπουργοί, ο Γιάννης ο Κεφαλογιάννης και η Όλγα Κεφαλογιάννη. Ο άλλος είναι ευρωβουλευτής τώρα και κάμποσα χρόνια. Και ένα ταλαντούχο παιδί όπως είναι ο Κώστας Κεφαλογιάννης, πιτσιρικάς, ο οποίος είναι και αυτό στη Βουλή. Πέρα από τα άλλα κόμματα που είναι άλλοι 2-3 νομίζω. Δηλαδή από αυτό το χωριό, μια πολύ ωραία περιοχή όπως είναι τα Αρνόγια, έχει ή 6-7 βουλευτές τώρα.
0: Και είναι, και είναι ψηλά, έχουν υψόμετρο πάνω από 700 μέτρα. Μιλοπόταμος δεν είναι εκεί.
1: Μιλοπόταμος. Ναι. Ορισμός του Μιλοπόταμου. Ναι.
0: Ο Μιλοπόταμος έχει και τα Ζωνιανά μέσα στην περιοχή μας.
1: Τα Ζωνιανά είναι οι Μαργαρίτες. Ναι. Έχει αρκετά χωριά εκεί πέρα.
0: Το άλλο πώς λέγεται, ένα με μικρό όνομα που αρχίζει από Β. Το ξεχνάω. Το έχω. Μου είχαν στείλει από εκεί κάτι. Βενή.
1: Το Βενή.
0: Βενή, μου είχαν στείλει φωτογραφίες από εκεί πέρα. Γι' αυτό σου
1: εκεί υπάρχει μια παροιμία που λένε από το Βενή που είναι τσάμπατο.
0: Όχι, μην το λες γιατί δεν κάνει. Δεν μου λες λίγο.
1: Λέω γιατί έχουν τους μακρυπόδες, έτσι λέει μια οικογένεια, πριν μακρυπόδες. Είναι πολύ καλή φίλη, δεν θα το πω γιατί. Το λένε μεταξύ τους βέβαια, εγώ το λέω. Πού τα βρήκα εγώ αυτά τα κόλπα.
0: Πάρα πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα στην Κρήτη. Και μεγάλη παραβατικότητα.
1: Υπάρχει, ναι, υπάρχει. Αυτή τη στιγμή φτιάχνουν όμως τον βόρειο δικό άξονα και από ό,τι φαίνεται. Θα προλάβουμε να δούμε κάποιες κορδέλες να κόβονται. Ναι. Δηλαδή πολλά τα χρόνια που το φτιάχνουν και το καλό είναι ότι έχουμε αρκετό κόσμο που μπορεί να δώσει. Έτσι. Κάθε 50 μέτρα μπορεί να κάνει μια κορδέλα στην κορδέλα. Κάποια στιγμή ο δρόμος θα βγει, αλλά εμείς δεν ξέρω αν θα είμαστε στην ζωή.
0: Ναι, γίνεται πάρα πολύ αργά. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα τελικά.
1: Κοίταξε, οι κυβερνήσεις κοιτάζουν να πάρουν ό,τι μπορούν από το κάθε έργο. Θυμίσω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε γένεια σε μουσαμάδες.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αν μπει κάποιος στο βίντεο, βλέπει το τι γίνεται στο ΒΟΑΚ, ακριβώς αυτό που γίνεται από τη Βέρεια μέχρι τα Γιάννενα. Βλέπει ένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε.
1: Εμείς έχουμε,
0: να μην μπορείς να κάνεις προσπέραση και να ταλαιπωρείται και οι τουρίστες.
1: Κοίταξε,
0: οι τουρίστες το καλοκαίρι.
1: Η αλήθεια είναι, όπως το λέει, ότι κάποια άτομα θα πρέπει να ντρέπονται. Πρώτον, που είναι εδώ από την Κρήτη και εκπροσωπούν τον κόσμο της Κρήτης, τους 500-600.000 κόσμο, και κάποιους θα πρέπει να ντρέπονται που κατά καιρούς υπήρξαν σε θέσεις ευθύνης, υπουργοί, υφυπουργοί, γραμματείς, περιφερειάρχες και πρωθυπουργοί, για το χάλι που έχει αυτός ο δρόμος. Διότι όταν υπόσχεσαι σαν υπουργός ότι είμαστε στη φάση, όταν υπόσχεσαι σαν πρωθυπουργός ότι είμαστε τώρα στη διαδικασία και έχουν περάσει τόσα χρόνια και ακόμα βλέπεις τον ίδιο δρόμο και κατεβαίνεις σαν τουρίστας ή κατεβαίνεις σαν επίσημος και βλέπεις το ίδιο ρεζιλί και κάποια στιγμή πρέπει να ντρέπονται. Έτσι, δηλαδή θα πω ένα ψέμα, αλλά θα το πω μέχρι σε ένα σημείο. Δεν θα το πάω μέχρι τέρμα. Θα προσπαθήσουμε, όχι θα το φτιάξουμε. Δε φιλέ, εντάξει. Αυτός ο δρόμος είναι σε προεκλογικό δρόμο τώρα πολλά χρόνια. Έχει χάσει αρκετό κόσμο. Έρχεται ο τουρίστας και λέει: ρε φίλε, συγγνώμη, εδώ είμαστε Κρήτη, είμαστε Ευρώπη. Ναι, και κάποιος λέει ότι θα φτιάχνουμε το δρόμο.
0: Και ο τουρισμός εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα, γιατί διάβαζα ένα άρθρο την Πέμπτη το πρωί, αν θυμάμαι καλά, που έλεγε στην Κρήτη υπερτουρισμός.
1: Ναι, αλλά με μηδέν.
0: Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος λέει. Ρεκόρ αφίξεων, γεμάτες παραλίες, ξενοδοχεία, ακόμη και τώρα, έτσι.
1: Έχει πάρα πολύ κόσμο. Αλλά το πρόβλημα είναι ένα. Είναι με μηδέν αγοραστική δύναμη. Είναι με πολύ χαμηλή αγοραστική δύναμη. Τα μαγαζιά υποφέρουν φέτος.
0: Υπάρχει και πρόβλημα με το νερό.
1: Το νερό, θα πούμε το νερό νεράκι. Και κάνανε ένα τεράστιο έργο, όπως είναι όπως λέμεις, και δώσανε τσουβάλια εκατομμύρια. Τσουβάλια. Όταν μιλάμε τώρα για τσουβάλια, βάζει κοντά στα 20-25 εκατομμύρια κυβικά νερό. Και λένε ότι αν με τα ίδια λεφτά. Μάλλον με τα μισά λεφτά θα μπορούσαν να κάνουν περιφερειακά από τα βουνά που είναι γύρω-γύρω στο Ηράκλειο να φτιάξουν 10 μισά μικρά έργα που να μπορούν να κρατήσουν το νερό και να έχουμε τεράστια αποτελεσματικότητα με τα μισά λεφτά. Αλλά συνήθως εδώ όταν είναι κάτι φθηνό δεν το προτιμούμε γιατί αμυλώνει το μπάτζετ της μίζας. Σε αδελφέ Χριστό, Απόστολε.
0: Τι λέξη είναι αυτή, δεν ξέρω. Πρώτη φορά την ακούω.
1: Πρώτη φορά την ξανακούω εγώ, σε διάρκεια είναι.
0: Εάν ήμουν στο εξωτερικό, μπορεί να την ήξερα, αλλά στην Ελλάδα δεν ακούω τέτοιες λέξεις.
1: Να σου πω κάτι, είμαστε πρωταθλητές. Η μίζα παίρνει μπροστά τον κινητήρα. Εγώ δεν λέω ότι υπάρχει το πονηρό.
0: Πάντως είχε πάρα πολύ τουρισμό, έτσι. Και πέρυσι και φέτος. Ήταν η Κρήτη βούλιαξε στην κυριολεξία.
1: Και λένε ότι μπορεί να πάρει ένα.
0: Παρά τις απειλές από την πλευρά του Ιράν για τις βάσεις, έτσι.
1: Κοίταξε, για να κάνουν ντους το, να μας κάνουν εδώ πέρα.
0: Μάλλον δεν τους έδωσε κανείς σημασία.
1: Θα πρέπει να μας αφοπλίσουν εμάς πρώτα.
0: Ναι. Πρώτα εσάς και μετά τον Τραμπ.
1: Θυμάμαι μια εποχή που ήταν ο Παπαθεμελής.
0: Να μην τα λέτε αυτά, σας ακούει ο Τραμπ, θα σας κάνει κατασχέσεις. Να το ξέρεις.
1: Κοίταξε, έχουμε προβλήματα με τον Τραμπ. Θα σου πω το εξής. Θυμάμαι πριν κάποια χρόνια που ο Στέλιος Παπαθεμελής, ο σαν υπουργός δημοσίας τάξης, είπε: Παρακαλώ τους Κρήτες να παραδώσουν τον οπλισμό. Μα πρόσεξε. Και πήγε ένας τύπος στην αστυνομία και έδωσε ένα πιστόλι και λέει: Συντάσσομαι σε αυτό που είπε ο κ. Παπαθεμελής. Ήταν ένα χαλασμένο όπλο. Αλλά μπήκε στη λίστα ότι το παρέδωσε. Αλλά πίσω είχε καμιά δεκαετία άλλα και ξέρει που ήταν πιο λειτουργικά.
0: Σε λέει αυτό έτσι και έτσι δεν λειτουργεί.
1: Θα δώσω τη σχισμένη μπάλα γιατί θα πάμε παίξουμε μπάλα με την άλλη εμείς, την καλή, την ωραία.
0: Ναι. Για πες μου λίγο κάποιο άλλο θέμα το οποίο θα πρέπει να αναφέρουμε, το οποίο με ξεφεύγει, το οποίο είναι σημαντικό.
1: Κοίταξε.
0: Για λαθρομετανάστευση. Τι γίνεται.
1: Όχι, δεν έχει λαθρομετανάστευση. Δεν είναι έχει. Καλεσμένοι μας. Όχι, δεν το ξαναπείς αυτό το πράγμα. Είναι καλεσμένοι μας, φίλοι.
0: Καλεσμένοι, εντάξει. Για τους καλεσμένους να μας πεις. Πόσους καλεσμένους είχαμε την τελευταία εβδομάδα.
1: Έχουμε εκατοντάδες τώρα. Και κοίταξε να σου πω κάτι. Και το καλό είναι τώρα ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να έχουμε και σε μια. Είναι ο τουριστικός προορισμός. Δηλαδή, γιατί να έρθει με τα ρομπά και να μην έρθει με το κάικι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην έρθει, ας πούμε. Και να λες, είναι μια τουριστική διαδρομή για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Μα με το αεροπλάνο να ερχόταν λιγότερα χρήματα θα πλήρωνε. Γιατί να έρθει
1: με το αεροπλάνο. Ναι, αλλά με το αεροπλάνο δεν θα πάει μικρό να τον πάρει από εκεί, να τον ταΐσει, να τον ποτίσει, να τον σεξουαλίσει και όλα αυτά.
0: Μάλιστα, είναι άλλη θεματολογία. Η προσωπική του καθενός.
1: Είναι κόσμο, είναι αυτό που λέει άλλο για τη βάρκα μας. Μια απειλή. Δηλαδή έχουμε φτιάξει, οι ροές συνεχίζονται. Εμείς δεν χωριέστε. Δηλαδή αν νομίζω ότι σταμάτησε, όχι.
0: Επειδή δεν βλέπουμε κάτι στην ειδησιογραφία, από καμία φορά ακούμε έτσι.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Καμιά φορά στην ειδησιογραφία ακούμε ότι έτσι, άμα βουλιάξει κάποια βάρκα, ας πούμε, τότε ακούμε ότι εξακολουθεί με η λαθρομετανάστευση.
1: Το καλό ότι κάποια εποχή πίσω λέγανε ότι θα κατέβουν και οι φρεγάτες, θα κατέβουν και τα αντιτορπιλικά, θα κατέβουν και τα ραφάλ και τα πάτριωτα, αλλά τελικά τα παιδιά να έρθουν.
0: Πάντως και αυτοί αισθάνονται νομίζω το αίσθημα της φιλοξενίας λόγω αυτών που τους υποδέχονται από τις ΜΚΟ, δεν είναι?
1: Κοίταξε,
0: σε λένε καλοί άνθρωποι αυτοί.
1: Η Ελλάδα. Δέχεται κόσμο. Αλλά εντάξει, απλά είναι υπερπληθώρα τώρα για να μην το κάνουμε
0: κάτι. Συγγνώμη, μη κάπου όμικρον δεν έχετε εκεί που του υποδέχονται.
1: Πώς δεν έχουμε.
0: Έλεγξε κανείς αυτούς από τις μη κάπου όμικρον. Ποιοι είναι, σε ποια μη κάπου όμικρον ανήκουν, τι ρόλο παίζουν, πώς αμείβονται, πώς ζουν.
1: Όχι.
0: Είναι Έλληνες, δεν είναι Έλληνες, είναι πράκτορες από κάποιες άλλες χώρες. Τέτοιοι έλεγχοι δεν γίνονται.
1: Εγώ γνωρίζω για αυτούς που έχουν τα στοιχειώδη χαρτιά. Ότι βάζουν τρεις οικογένειες, τέσσερις οικογένειες σε μία γκαζονιέρα, δηλώνουν τέσσερα σπίτια για τέσσερις διαφορετικές οικογένειες και εισπράττουν τέσσερα διαφορετικά ενίκια. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Ευκολάκι ήταν. Λοιπόν, ενοικιάζουν μία γκαζονιέρα, βάζουν τέσσερις οικογένειες μέσα. Αυτές οι οικογένειες έχουν να παίρνουν κάποια εισοδήματα από κάποιους πόρους, οι οποίοι είναι κρατικοί ή ευρωπαϊκοί. Και εισπράττουν για τέσσερα διαφορετικά νύχτα και καλά πληρώνουν αυτοί. Φυσικά με εικονικά συμβόλαια. Έχει ένα ολόκληρο παιχνιδάκι πίσω. Από το πόσες μερίδες φαγητό πρέπει να μοιράσουμε, από το τι φάρμακα πρέπει να δώσουμε, από τι φύλαξη θα έχουμε. Απλά δεν έχουν καταλάβει ότι έπρεπε να πάρουν σαν μέτρο το τι ακούνε και το τι πρέπει να γίνει από την Ένωση των Αστυνομικών, της Πανελλήνιας Ένωσης Αστυνομικών, ότι δεν μπορεί με αυτό το προσωπικό που έχει τώρα εδώ η Κρήτη στην αστυνομία να φυλάξει μια κλειστή ή ανοιχτή δομή. Θα χρειαστούν άλλα 150-200 άτομα. Σε μια αστυνομική δύναμη που στην Κρήτη υστερεί κόσμο. Δηλαδή δεν έχει τον κόσμο που πρέπει να έχει. Και έρχεσαι να του φέρεις μια δομή, θα πρέπει να κατεβάσεις κι άλλο κόσμο κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, θα πρέπει να φορήσεις αυτόν τον κόσμο. Γιατί αυτός ο κόσμος θα πεινάσει, πρόσεξε, θα πεινάσει, θα χρειαστεί ρούχα. Θα χρειαστεί φάρμακα, κάποιες στιγμές μπορεί να αερεθιστεί και σεξουαλικά και ψάξει να τι θα γίνει. Βλέπεις δομές οι οποίες είναι κλειστές ή δομές που έχουν πρόβλημα στη φύλαξη. Φαντάσου τώρα εδώ θα πρέπει να κατεβάσεις άλλο κόσμο στην Κρήτη. Και πού να προλάβει ο αστυνομικός? Υπάρχουν αστυνομικοί όταν κατεβαίνει ο Μητσοτάκης και έχει πίσω του 15 δημιουργίες. Όταν βγαίνει ο Άδωνης, πάει βόλτα, υποτίθεται με τα γυαλιά. Τώρα σου λέει: εγώ θα αυτοπροστατεύω με Άδωνης. Βάζω τα γυαλιά και βγαίνω μόνος μου. Εντάξει.
0: Ανεστή, για πες μου λίγο με το σιδηρόδρομο τι γίνεται, γιατί παρακολουθώντας αυτόν τον κριτικό λεγόμενο σιδηρόδρομο που πάρα πολλές φορές είπαν θα τον κάνουν, ξέρεις από πότε, ξέρεις την ημερομηνία?
1: Κοίταξε,
0: από πότε το υποσχέθηκαν αυτό το σιδηρόδρομο, θες να σου πω την ημερομηνία?
1: Για πες.
0: 1893.
1: Πόσο είναι τώρα, 100 χρόνια μετά, 120 χρόνια και κάτι τώρα.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα γίνει ποτέ.
0: Το 1913 υποβλήθηκαν δύο προτάσεις για σιδηρόδρομο στην πηδιάδα της Μεσαράς και παράλληλα κατασκευή τραμ στα Χανιά. Ήρθε το τραμ στα Χανιά.
1: Κοίταξε, υπάρχει σιδηρόδρομος, απλά είσαστε εγκάθετοι ήρωνες για την κρίση.
0: Τέλος πάντων, ναι, για πες μου.
1: Θα σου πω το εξής.
0: Ναι.
1: Υπάρχει σιδηρόδρομος έξω από το καφέ Μαρίνα, ναι. Είναι ένα βαγόνι το οποίο είναι πάνω.
0: Το έκαναν καφετέρια, όπως στην Κοζάνη όταν έκλεισε ο σταθμός. Πήραν το τρένο και το έκαναν καφετέρια. Το ξέρεις αυτό.
1: Δίπλα από την καφετέρια, ναι. Υπάρχει ένα σιδηρόδρομο. Υπάρχει ένα βαγόνι από τέτοιο. Ναι. Κάποια στιγμή αυτό το βλέπεις, ναι, θα το βάλουμε για λειτουργία.
0: Θα κινήσει.
1: Κάποιος.
0: Θα κινήσει. Έστω χωρίς οδηγό όπως το μετρό Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, εμείς θα το βάλουμε αυτό με τον πιλότο.
0: Έτσι. Αλλά θα σου πω μία μοναδική σιδηροδρομική γραμμή που λειτουργήσε ποτέ στην Κρήτη. Εδώ θα σε πιάσω αδιάβαστο παρότι.
1: Όταν φτιάχνανε τον Κούλε.
0: Ηράκλειο Κρήτης Λατομείο Εσταυρωμένου. Σιδηροδρομική γραμμή 1922, ναι. 6 χιλιόμετρα.
1: Το φτιάξανε για να φτιάξουν το λιμάνι.
0: Ναι, ναι, ναι. Άλλο σιδηρόδρομο ποτέ στην.
1: Όχι.
0: Στην Κρήτη δεν υπήρξε. Τελικά τώρα η ερώτηση είναι σοβαρή, γιατί διάβαζα κάτι για σιδηρόδρομο. Συζητιέται κάτι?
1: Συζητιέται να κάνουν, ναι, μια σταθερή τροχιά, αλλά το θέμα είναι ότι για να γίνουν αυτά θα πρέπει να πέσουν πολλά λεφτά και τα λεφτά τώρα δεν ξέρω αν φτάνουν για τέτοιες. Μόνο για σκέψη, έτσι, να κάνουμε κουβέντα να έχουμε να λέμε.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτά θα πάνε. Αν στον βόρειο οδικό άξονα που υπάρχει μια χάραξη, πόδι λέμε τώρα, έχει τελείωμα το 30-34, αν θα πούνε ότι ξεκινάμε το σιδηρόδρομο, εκεί θα δεις τι τσουβάλια θα χαθούν.
0: Ναι.
1: Τσουβάλια με χρήμα εννοείται, έτσι.
0: Ναι. Σαν αυτά του Κοντζιά που θα μας έλεγε ο Καμένος τι είχαν μέσα ή κάλα τσουβάλια?
1: Όχι, όχι, θα χαθούν πολλά λεφτά. Δηλαδή,
0: ναι,
1: μακάρι να μπορούσαν να φτιάξουν ένα πρόγραμμα και να πούνε το ξεκινάμε τώρα, υπάρχει μια μελέτη.
0: Μετρημένα το... δηλαδή τα χρήματα σε εκείνα τα τσουβάλια.
1: Όχι, εδώ θα είναι.
0: Α, και εκεί δεν θα είναι μετρημένα?
1: Όχι, εδώ θα είναι διευκρίνιστα τα νούμερα. Δεν μπορεί να
0: είναι. Κατάλαβα.
1: Και μόνο η σκέψη, ναι, υπάρχουν κάποια άτομα, δηλαδή έχει δει τα βαμπύρ. Που, με το που περνάει κάποια παρθένα, αρχίζουν τα δόντια και μεγαλώνει κινώδοντες. Λες, ρε φίλε, τι έγινε? Και βλέπεις, γίνεται κάποια, η αλλαγή του προσώπου. Μόνο που σκέφτονται ότι μπορεί να επενδυθούν λεφτά για να γίνει κάτι, υπάρχουν τα άτομα που σου λέει, οπ, φίλε, έρχονται λεφτά καινούρια. Ετοιμαστείτε.
0: Αυτά. Αυτά, αγαπητέ μου φίλε Ανέστη Καβαλετάκη.
1: Καλή
0: τελειώσαμε
1: σεζόν. Καλή σχολική σεζόν για τους.
0: Καλημέρα, έτσι. Ομάδες. Καλημέρα στο Ηράκλειο και περισσότερη ιστορία στα βιβλία.
1: Να σε καλά, φίλε, πώς το λέω.
0: Να σε καλά και εσύ. Γεια σου, Ανέστη. Ο Ανέστης Καβαλετάκης από το Ηράκλειο, από την Κρήτη, ήταν εδώ μαζί μας. Πάμε αμέσως διαφημιστικά μηνύματα. Επανερχόμεθα σε λίγο με τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου. Πάρα πολλά τα γεωπολιτικά και τα ιδιαίτερα ελληνοτουρκικά θέματα.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
15: Αναζητάς εργασία ή το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Για δύο ημέρες, την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η αποθήκη ΓΑΜΑ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης γίνεται σημείο συνάντησης υποψηφίων και επιχειρήσεων. 100 εταιρείες προσφέρουν περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας σε πολλές ειδικότητες και επίπεδα εμπειρίας. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να παρουσιάσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
16: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στο χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
17: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
18: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Σε λίγο μαζί μας ο κύριος Βένιαμιν Καρακοστάνογλου, διεθνολόγος, μόνιμος λέκτορας νομικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνεχίζουμε την εκπομπή με GSA, αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης. Για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων διατίθενται ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίες μέχρι και 25 βαθμών Κελσίου κάτω από το 0 στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επαγγελματική μονάδα ψύξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων GSA. Υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. GSA. Για περισσότερες πληροφορίες 2310-021-232. Μαζί μας είδη σπιτιού και είδη δώρων. Up Home. Διακοσμητικά τεχνητά άνθη, άνθοσυνθέσεις, μικροέπιπλα, αρωματικά κεριά, φωτιστικά και λευκά είδη. Up Home, Καραολί και Δημητρίου 12 στην Θέρμη. Up Home και συμβουλευτική διακόσμηση. Με ένα τηλεφώνημα στο 2316-00-9221. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μακριανίδη, καλημέρα στους ακροατές, οι οποίοι μπορώ να σας πληροφορήσω ναι. με βάση τις δικές μου εμπειρίες ότι είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ σε όλη την περιοχή εδώ της Μακεδονίας μας και όχι μόνο, διότι όπου και αν πάω ακούγοντας ή τη φωνή μου ή όσοι με γνωρίζουν και προσωπικά μιλούν για το Μετρόπολης και για σας.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το ραδιόφωνο
1: εξακολουθεί να γράφει τη δική του ιστορία. Πρέπει να κυκλοφορεί.
0: Σωστά, σωστά.
1: Χωρίς φόβο και πάθος. Ναι.
0: Είναι έτοιμο το κόμμα του κ. Αντώνη Σαμαρά, κύριε Καρακοστάνογλου?
1: Ακούω και διαβάζω, και επειδή έχω και εγώ μια επαφή, ναι. ότι προχωράει συνέχεια.
0: Α, προχωράει.
1: Έχει mm-hmm. σχεδόν έτοιμες λίστες σε όλη τη χώρα.
0: Γιατί ακούγεται κάτι τώρα ενδεχομένως να μην γίνει αυτός ο κομματικός χώρος τελικά?
1: Αυτό
0: να γίνει.
1: Δεν το άκουσα και ναι. νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εκτεθεί ο πρώην Πρωθυπουργός μετά από τόσα. Εκτός αν υπάρξει μια ανατροπή και του πει ο νυν Πρωθυπουργός ότι έλα να το κάνουμε, να κάνουμε κάτι μαζί, να τα βρούμε, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να τα βρουν, γιατί και ο κύριος Μητσοτάκης εδώ όταν μίλησε στην Διεθνή Έκθεση και μετά στη συνέντευξη τύπου ήταν πολύ σκληρός απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος τον είχε κάνει και Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής και αργότερα τον είχε στηρίξει για να πάρει την αρχηγία του κόμματος. Το θυμάμαι και προσωπικά από συζήτηση που είχα μαζί του.
0: Πώς κρίνετε, τώρα να πάμε να περάσουμε λίγο στα ελληνοτουρκικά, τα εκλογικά θα τα πούμε σε κάποια άλλη εκπομπή, μάλλον άλλη φορά, έχουμε χρόνο από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον. Πώς κρίνετε, ήταν οι εκτιμήσεις του κυρίου Γεωργιάδη, οι εκτιμήσεις του κυρίου Φλωρίδη, κάτι που δεν απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, σε ερωτήσεις. Ποιο ήταν το περιεχόμενο? Ότι εάν δεν γίνει σχηματισμός κυβέρνησης, δηλαδή αν δεν βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση, καταστράφει και η Ελλάδα.
1: Όχι βεβαίως, αν είναι δυνατόν.
0: Θα έχουμε πόλεμο, παραδείγματος χάρη.
1: Ο πόλεμος θα έρθει έτσι κι αλλιώς, είναι η ταπεινή μου εκτίμηση, διότι, να πω ένα χαρακτηριστικό στοιχείο, οι Τούρκοι στείλανε τον επικεφαλής της ΜΙΤ, της περίφημης μυστικής τους υπηρεσίας. Πήγε στο γραφείο του Πρωθυπουργού στην Αθήνα, είδε τον Πρωθυπουργό και όχι τον πρέσβη, τον κύριο Δεμίρη, ο οποίος είναι ο αρχηγός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, τον αντίστοιχο του Τούρκου επισκέπτη, και μίλησε μόνο με τον Πρωθυπουργό και προφανώς, από ό,τι γράφουν σοβαρότατες εφημερίδες, τον απείλησε και του είπε μην τολμήσετε και κάνετε κάτι στο Αιγαίο, ίσως για τη χωρική θάλασσα ή δεν ξέρω τι άλλο, διότι η Τουρκία θα αντιδράσει ενόπλως αμέσως. Άρα συνεχίζουν οι Τούρκοι που το bullying εις βάρος της Ελλάδος, να μας τρομοκρατούν και να μας φοβίζουν. Ξέρουν ότι ο ελληνικός λαός είναι φιλειρηνικός, αλλά θα πρέπει να θυμηθούν και τότε τις περιόδους που ο ελληνικός λαός και ο στρατός κόντεψε να καταλάβει την μισή τουλάχιστον Μικρά Ασία, και αν δεν άλλαζαν στάση οι καλοί σε πολλά εισαγωγικά σύμμαχοί μας, όλοι τότε οι μεγάλες δυνάμεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, θα τα είχαμε καταφέρει. Αλλά ίσως παρά την συμβουλή του Ιωάννου Μεταξά, ο οποίος είπε δεν θα μπορέσουμε πέρα από την Άγκυρα να έχουμε επιμελητεία, διοικητική μέρημνα δηλαδή, για να στηρίξουμε τους μαχόμενους, δυστυχώς πήγαμε πέρα από όσο αντέχαμε. Δεν βοήθησαν οι σύμμαχοι, οι οποίοι είχαν μοιραστεί οι περιοχές της Μικράς Ασίας. Αυτά όλα τα γράφουν και τα λένε, και αν μπείτε στο YouTube και ακούσετε την ιστορία την οποία λέει ο συνάδελφός μου καθηγητής ο κύριος Μελετόπουλος, θα δείτε τι και πώς έγινε τότε. Αλλά οι Τούρκοι αυτόν τον καιρό κάνουν γιορτές. Το είδα χθες στο διαδίκτυο και τρελάθηκα, με άπειρες τουρκικές σημαίες, με πάρα πολύ κόσμο, κατηγορώντας, λέει, τις αγριότητες σε χίλια εισαγωγικά για μας που έκανε δήθεν ο ελληνικός στρατός. Για όλα αυτά, αγαπητέ μου Απόστολε, φταίει το αθηναϊκό κράτος, φταίνε διαδοχικές κυβερνήσεις, φταίνε οι σύμμαχοί μας οι οποίοι δεν θέλουν να ενοχλούμε καθόλου την Τουρκία, διότι το 1,5 εκατομμύριο των χαμένων Ελλήνων της Ανατολής και άλλων τόσων Αρμένιων δεν το συζητήσαμε ποτέ, δεν το πήγαμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης όταν από το 1951 ισχύει η σύμβαση για την πρόληψη και καταστολή του διεθνούς εγκλήματος της γενοκτονίας, που είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητος. Και έτσι το 1,5 εκατομμύριο των δικών σου και των δικών μου, και όχι μόνο βεβαίως, προγόνων που άφησαν τα κόκαλά τους εκεί, άφησαν τις περιουσίες, άφησαν έναν πολιτισμό αιώνων. Λοιπόν, και ήρθαν κακήν κακός εδώ στην Ελλάδα για να βρουν και εδώ συχνά μια ψυχρή συμπεριφορά. Ευτυχώς δεν ήταν γενικευμένο, δόξα τω Θεώ. Αλλά εάν εμείς, όπως έκανα μια ψυχρή συμπεριφορά, ευτυχώς δεν ήταν γενικευμένο, δόξα τω Θεώ. Αλλά εάν εμείς, όπως έκαναν οι Ισραηλοί,

0: ότι η Ισραηλινή αντίδραση θα ήταν υπερβάλλουσα και μη αναλογική όπως επιβάλλει το διεθνές δίκαιο, δεν θα είχαν κάνει εκείνη την ανόητη και, αν θέλετε, άνανδρη επίθεση να συλλάβουν 150 ομήρους την προηγούμενη χρονιά και να επίσης να σκοτώσουν, ξέρω εγώ, άλλους χίλιους τόσους. Οπότε η αντίδραση ήταν σκληρή. Αλλά για όλα αυτά έπρεπε και εμείς και σήμερα και χθες όχι να υπογράφουμε δήθεν γενικόλογες συμφωνίες που δεν έχουν καμία νομική επίπτωση υπέρ των συμφερόντων μας, αλλά δώσανε στους Τούρκους, αγαπητέ Απόστολε, τη δυνατότητα να διεκδικήσουν ως δήθεν, γιατί δεν είναι στην ουσία σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκή χώρα συνδεδεμένη, να πάρουν Eurofighter, αεροσκάφος ευρωπαϊκής συνεργασίας, Άγγλων, Γερμανών, Ιταλών, Γάλλων και ίσως και Ισπανών, και να μπορούν να έχουν την προοπτική να πάρουν και 80 κινητήρες για τα δικά τους, τα ΚΑΑΝ, τα αεροσκάφη πέμπτης γενιάς, ώστε να ισορροπήσουν τα ελληνικά Ραφάλ και τα F-35 που θα τα πάρουμε. Υπόψη το F-35, γιατί η κυβέρνηση σε αυτά βασίζεται και τα λέει, αλλά είναι εξοπλισμοί που δεν ήρθαν ακόμα. Το πρώτο F-35 άκουγα ότι θα το πάρουμε το 2029. Λοιπόν, άρα εμείς θα πρέπει να καταγγέλουμε, εμείς θα πρέπει να σκληρύνουμε τη στάση μας και όχι να ανεχόμαστε να μπαίνουν δεκάδες, χιλιάδες τουρκικά ψαράδικα και να κλέβουν τα αλλιεύματα, τα ψάρια της Ελλάδος και μέσα στη χωρική μας θάλασσα και εμείς να μην τολμούμε να κάνουμε τίποτα. Όλα αυτά, πιστέψτε με, πρέπει να αλλάξουν. Ο Έλληνας πρέπει να γίνει αξιοπρεπής. Προχθές έγιναν εκδηλώσεις και σε περιοχές Φλωρίνης, Καστοριάς κλπ. Από φιλοσκοπιανούς, τους ελάχιστους που υπάρχουν.
1: Δεν θα έπρεπε να συλληφθεί κάποιος από αυτούς οι οποίοι τραγουδούσαν «Φύγετε Έλληνες»?
0: Διότι «Φύγετε Έλληνες», βλέπω είσαι ενημερωμένος καλά, Απόστολέ μου.
1: Είναι καλά και έχω και το πρόσωπό τους σε φωτογραφία όλων αυτών οι οποίοι τραγουδούσαν.
0: Είναι ντροπή και ήταν βέβαια οι παμακεδονικές οργανώσεις με τις οποίες και εγώ πολλά χρόνια συνεργάστηκα. Μίλησα προχθές.
1: Θα έχω αύριο τον πρόεδρο, το φίλο μου, τον Θόδωρο τον Χαρανίδη, θα μας τα πει καλύτερα, διότι θα γίνουν και μηνύσεις για διάφορα θέματα.
0: Και ήταν και ο κύριος Κοσμίδης από την Αυστραλία, από τη Μελβούρνη, νομίζω, ο οποίος είναι της παγκόσμιας, της Ιφιλίου, ο πρόεδρος. Και εγώ μιλούσα προχθές στην ελληνική κοινότητα της Φλόριντα, της πιο όμορφης περιοχής της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, με την κυρία Αργυροπούλου, μια εξαιρετική Ελληνίδα δημοσιογράφο, η οποία είναι και πρόεδρος εκεί. Έχουμε 40.000 Έλληνες μόνο στη Φλόριντα. Λοιπόν, και είπαμε πάρα πολλά και διατρανώσαμε την ελληνικότητα της Μακεδονίας που είναι αναμφισβήτητη, αλλά με αυτή την κάκιστη συμφωνία και πώς τόλμησε, επιτρέψτε μου να πω, ο κύριος Τσίπρας, μιλώντας εδώ στη Μακεδονία, δεν είδε πώς συμπεριφέρθηκε ο Μίτσκοσκι, ο καινούργιος πρωθυπουργός εδώ και 2 χρόνια πόσο είναι, και η Ζηλιάνοφσκα, η πρόεδρος των Σκοπίων, οι οποίοι διακήρυξαν ότι δεν υπάρχει Βόρεια Μακεδονία, υπάρχει μία Μακεδονία και αυτή είναι η δική τους. Και ο κύριος Τσίπρας μιλάει για επιτυχημένη συμφωνία των Πρεσπών.
1: Πατριωτικό καθήκον το λέει.
0: Πατριωτικό καθήκον.
1: Μάλλον δεν ξέρουν τι σημαίνει κάποιο πατριωτισμός. Δεν γνωρίζουν τι είναι ο πατριωτισμός. Αλλά για να γνωρίζεις τι είναι ο πατριωτισμός, ο ελληνικός παραδείγματος χάρη, πρέπει να είσαι ακριφνής Έλληνας. Σωστά. Όχι μόνο στο DNA. Όχι μόνο στο DNA. Όχι μόνο. Δεν μιλάω μόνο για το DNA. Μιλάω για τη μάθηση. Μιλάω για τη γνώση. Μιλάω για την πατριωτική ιδεολογία. Μετά μιλάω για την ελληνική κουλτούρα, μιλάω για τη μάθηση την οποία έχεις κάνει στο σχολείο, τι σε δίδαξε ο δάσκαλός σου. Γιατί εμείς είχαμε την τύχη να πηγαίνουμε στο σχολείο όταν οι δάσκαλοι μάθαναν πραγματικά γράμματα, μας έλεγαν και κάτι περισσότερο από αυτό που έλεγε το βιβλίο.
0: Έτσι.
1: Τα πράγματα είναι απλά. Για να περάσουμε σε κάτι άλλο τώρα. Είναι προβλέψιμο πλέον το γεωστρατηγικό παιχνίδι αντιπαράθεσης σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ή είναι ένα σημαντικό εμπόδιο για την Ελλάδα, που θα πρέπει πέραν του ότι στρατιωτικά γίνεται συνεχώς πιο δυνατή, να είναι έτοιμη για ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία?
0: Αυτό θα έπρεπε η ίδια η κυβέρνηση, ιδίως τώρα που πέσαν οι μάσκες και οι Τούρκοι πάψανε να λένε να

0: λένε ότι δεν κάνουν παραβιάσεις στον εθνικό μας εναέριο χώρο και στο FIR Αθηνών, ή ότι δεν παραβιάζουν τα νερά μας και άρα έχουμε ήρεμα ύδατα. Αυτά όλα ανήκουν στην 7η Δεκεμβρίου του 2023, που υπεγράφει με φορμή την επίσκεψη του Ερντογάν στην Αθήνα τότε αυτή η διακήρυξη Αθηνών φιλίας και καλής γειτονίας, η οποία ήταν προφανώς οδήγησε σε αυτοσυγκράτηση την ελληνική πλευρά, γιατί εμείς είμαστε καλόπιστοι άνθρωποι και φιλιρηνικοί, ενώ αυτοί συνέχισαν να παράγουν δικά τους οπλικά συστήματα, να τα διαφημίζουν. Εμείς θα πάρουμε κάποια στιγμή, έχουμε πάρει τη μία, τώρα παίρνουμε τη δεύτερη νομίζω και άλλες δύο φρεγάτες, και αργότερα άλλες τέσσερις, οι γαλλικές είναι οι πρώτες, οι ιταλικές οι δεύτερες.
1: Συν τις δύο ιταλικές που θα εξοπλιστούν εδώ.
0: Αυτό, ναι. Και θα έχουμε και τις τέσσερις παλιές που είχαμε, σύνολο 12. Οι Τουρκοί όμως ήδη κτίζουν σε δικά τους ναυπηγεία και δεν αγοράζουν από έξω 37 για τους ίδιους και 24 που έχουν πολιτήρια συμβόλαια με άλλες χώρες ισλαμικές και δυτικές. Και οι Ισπανοί τους κτίζουν, ετοιμάζουν δηλαδή το καινούριο τους ελικοπτεροφόρο ή αεροπλανοφόρο, όπως το λένε, δεν ξέρω τι δυνατότητες θα έχει. Άρα θα πρέπει να μην κοιμόμαστε. Αυτό που ήθελα να πω, οι Τούρκοι αγαπητέ Απόστολε, αυτό το μάθαμε εδώ και δύο εβδομάδες. Ετοιμάζουν 40, πρόσεξε, 40 ταξιαρχίες ειδικών δυνάμεων, καταδρομέων δηλαδή, και η πρώτη ήδη έχει εγκατασταθεί, θα είναι όλες απέναντι από τα νησιά του Αιγαίου, στις μικρασιατικές ακτές και στην νότια περιοχή από τη Ρόδο μέχρι την Αλεξανδρέτα της Τουρκίας και τα Συριακά σύνορα, 40 ταξιαρχίες. Η πρώτη ήδη εγκαταστάθηκε στην Ύμβρο. Στην Ύμβρο και την Τένεδο, που θα έπρεπε από το 1923 που υπεγράφει η συνθήκη της Λοζάνης, η οποία το έλεγε φαρδιά πλατιά για αυτά τα δύο νησιά που είναι στην είσοδο των Δαρδανελίων, προβλέπεται ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση και αστυνομία. Αυτό γιατί δεν εφαρμόστηκε ούτε μία μέρα μετά την συνθήκη, η οποία έγινε μάλιστα την 24 Ιουλίου τότε, τη θυμάμαι για την ημέρα γενεθλίων μου. Το 23 λοιπόν, που θα έπρεπε τα δύο αυτά νησιά, γιατί η Ελλάδα δεν πάτησε πόδι να εφαρμοστεί αυτό. Και εμείς εφαρμόζουμε για τη μουσουλμανική, που οι Τούρκοι την ονομάζουν τουρκική μειονότητα στην Θράκη μας. Εκεί εμείς τους δίνουμε δικαιώματα, τα τζαμιά, εκπαίδευση σε τουρκική γλώσσα και σε μουσουλμανική θρησκεία, και αυτή τη στοιχειώδη αυτή υποχρέωση που είχαν αναλάβει, για να μην μιλήσουμε για όλα τα άλλα που τα μετέτρεψαν σε σφαγές και διώξεις, δεν την τηρούν. Γιατί σήμερα δεν βγαίνει η Ελλάδα να πει ζητώ όπως εσείς ζητάτε λόγω αποστρατικοποίησης, η οποία, να ξέρετε, σας το λέω και στους ακροατές, ήταν προσωρινού χαρακτήρα και δεν δικαιούνται σήμερα να την επικαλούνται. Το κυρίαρχο κράτος των κρατών δικαιούται να έχει επάνω οποιαδήποτε μορφή εξοπλισμού και αμυντικών οχυρώσεων. Άρα δεν δικαιούνται κατά το διεθνές δίκαιο, το ισχύον σήμερα, να επικαλούνται την στρατιωτικοποίηση και να λένε ότι εξ αυτού του λόγου ζητούν να αλλάξουν χέρια τα νησιά, να πάνε σε αυτούς. Λοιπόν, εμείς αυτό που δικαιούμασταν για τα δύο νησιά μας το κάναμε ποτέ?
1: Όχι.
0: Όχι. Αυτό το όχι, για το οποίο ευθύνονται διαδοχικές κυβερνήσεις και το αθηναϊκό κράτος, που ήθελε την ησυχία του να τα έχει καλά με συμμάχους, με Τούρκους, business κλπ., οδήγησε στη φοβία των λαό μας και κυρίως ανθρώπους που είναι βολεμένοι, διότι ο λαός είναι έτοιμος, αν χρειαστεί, να πάρει το τουφέκι και άλλα πιο πρεγμένα όπλα πια, αλλά πρέπει να σπεύσουμε, Απόστολε, διότι οι Τούρκοι, σου λέω, θα έχουν σύντομα, έχουν ήδη πολλές κορβέτες και φρεγάτες, θα έχουν 34 ή 37, δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουν τα drones με τα οποία μας λένε ότι θα μας...
1: Θα έχουμε κι εμείς πολλά drones τελικά. μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.
0: Να δούμε. Εύχομαι και ελπίζω.
1: Όταν λέμε, να πω λίγο τον κόσμο να ξέρει, όταν λέμε Αθηναϊκό κράτος, γιατί μας ακούν και πολλοί φίλοι στην Αθήνα, δεν εννοούμε τον κόσμο, δεν εννοούμε το λαό. Εξάλλου οι Αθηναίοι πραγματικοί πώς είναι, ούτε ένα εκατομμύριο λιγότεροι, όλοι οι άλλοι είναι και από τη Βόρεια Ελλάδα και από την Νότια. Εννοούμε την διπλωματία των παρικούντων στην περιοχή του Συντάγματος.
0: Ακριβώς. Αλλά
1: μιλάμε για επίσης, διπλωματία αθηναϊκή. Δεν μιλάμε. Αλλά επειδή βρίσκονται στην Αθήνα, αν βρισκόταν κάπου αλλού, θα λέγαμε ένα άλλο όνομα.
0: Όμως να θυμόμαστε, και σας λέω και νούμερα, στην Αττική, ολόκληρη η Αττική είναι 3.808 νομίζω τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εκεί ζουν περίπου 4 εκατομμύρια Ελλήνων.
1: 4,5.
0: 4,5 με αυτούς που δεν ψηφίζουν εκεί. Αυτοί που ψηφίζουν είναι γύρω στα 3,8 εκατομμύρια. Που είναι και δημότες σε δήμους της Αττικής. Πώς θα σταθεί αυτό το κράτος, όταν σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχουν αυτά τα πλέον 6-6,5 εκατομμύρια των Ελλήνων, από τα 9,5 που είναι συνολικά, άρα είναι λιγότερο, ούτε καν 6,5 δεν είναι. Και όταν ερημώνει η Ήπεθρο στη Θράκη, στην Ήπειρο, σε χωριά της Μακεδονίας και εδώ και στο Κυλκής ακούω, και αυτό είναι άκρως επικίνδυνο, διότι οι Τούρκοι έρχονται και αγοράζουν, να τα πούμε αυτά, τα ξέρουν οι Θρακιώτες, αγοράζουν κρίσιμες και μαζεμένες εκτάσεις ως ιδιωτικές περιουσίες ακίνητες σε περιοχές του Εύρου που είναι κρίσιμες στρατηγικά και στρατιωτικά.
1: Ενώ εμείς έλεγα νωρίτερα δεν μπορούμε να αγοράσουμε τίποτε απολύτως στην Τουρκία. Δεν μπορείς να αγοράσεις τη Σμύρνη, δεν μπορείς να αγοράσεις την Κωνσταντινούπολη. Όπως... Δεν αγοράζεις, απαγορεύεται, έχουν βγάλει νόμο. Στην Άγκυρα, σε μια περιοχή γύρω από την Άγκυρα μόνο μπορείς να αγοράσεις για επένδυση.
0: Ποιος θα πάει γύρω από την
1: Στην Άγκυρα θα πάει. Στα Άδανα θα πάμε να βρούμε τους συγγενείς των Κυπρίων και των Ελληνοκυπρίων που είχαν πάρει Τούρκοι και τους είχαν πάει στα Άδανα. Και τα έλεγαν οι φορτηγατζίδες και τα γράφουν τα χαρτιά και τα βγάζαμε στην εκπομπή.
0: 1611, αν θυμάμαι καλά.
1: Και μας έτρεχαν τότε.
0: Αγνοούμενοι.
1: Να ρωτήσω
0: Θέλω
1: κάτι
0: να πω,
1: άλλο.
0: Γιατί δεν πονάμε αυτό τον ευλογημένο, αγιασμένο και ηρωικό και ένδοξο τόπο. Δεν τον πονάμε όταν δεν κάνουμε, όταν δηλαδή οι υπουργοί μας χαμογελάν και λένε ότι ο τάδε είναι φίλος μου.
1: Να σας πω γιατί η ηγεσία της Εκκλησίας τα έκανε να πω ότι είναι απλή λέξη, τη λαϊκή. Έγινε τακίμη με την εξουσία. Θα σας πω έτσι, την απλή λαϊκή
0: και επειδή
1: δεν υπονοώ τίποτα, εννοώ και κάτι άλλο αγαπητέ Βενιαμίν. Και κάτι άλλο εννοώ. Ότι και αυτός ο αγιασμός δεν είναι τόσο ισχυρός όσο ήταν με την παλιά ηγεσία της Εκκλησίας. Δεν ξέρω αν έχω άδικο ή αν έχω δίκιο, έτσι το βλέπω εγώ. Εσείς δεν ξέρω πώς το βλέπετε.
0: Κοιτάξτε, ο κάθε χριστιανός...
1: Δεν έχει αυτή τη δύναμη που είχε παλιά αυτός ο αγιασμός.
0: Η Εκκλησία, το Άγιον Όρος, τα μοναστήρια μας, σίγουρα η προσευχομένη κοινότητα, όπως τους λέμε, κάνουν το καθήκον τους και απευθύνοντας δεήσεις προς τον Άγιο Θεό, του ζητούν αυτός ο ευλογημένος τόπος να κρατηθεί χριστιανικός.
1: Αυτό το γνωρίζω πολύ καλά. Δεν μιλάω για όλους, εννοείται. Δεν μιλάω για όλους.
0: Και λοιπά, τα οποία είναι φαινόμενα του πρόσφατου καιρού. Και τα φαινόμενα δεν τα ανεχόμαστε αυτά τα φαινόμενα. Γι' αυτό και μαζεύτηκαν 3,5 τουλάχιστον 4.000 άνθρωποι. Ήμουν και εγώ τότε στο Βελίδιο. Και διακήρυξαν ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει. Έτσι.
1: Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν αυτό που αισθάνομαι, λέω, και αυτό που βλέπω. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος που ζω στην κοινωνία.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαι μέσα στην κοινωνία. Να ρωτήσω λίγο, να προλάβουμε, είναι και 27 λεπτά. Έχουμε αμφισβήτηση της Τουρκίας από το Ισραήλ. Έχουμε δημιουργία στα σκαριά, όπως τουλάχιστον γράφεται και πάλι, κουρδικού κράτους. Έχουμε και την εκφοβιστική ρητορική των Τούρκων εναντίον Ελλάδος και Κύπρου. Δηλαδή οι Τούρκοι, οι οποίοι όταν η Ελλάδα ήταν ανίσχυρη, άμα καθίσει κανείς και μετρήσει τις μάχες, τους έχουμε υπερνικήσει, τους έχουμε κατανικήσει στις περισσότερες των περιπτώσεων. Όταν ήμασταν
0: και
1: ανίσχυροι, όταν δεν είχαμε
0: και
1: στρατό.
0: Στην Κύπρο, και με λιγότερα άτομα. Λίγοι έστω που δεν την άφησαν οι διάφοροι Κίσιγκερ κλπ. Και βγαίνουν τώρα στην ιστορία. Ένα βιβλίο πήρα προχθές, παρουσιάστηκε στο Κρατικό Θέατρο. Εκπληκτικό, ο Μιχάλης Ιγνατίου και ο Κώστας Βενιζέλος, Κύπροι. Ο Ιγνατίου είναι ο γνωστός, τον βλέπουμε στις ΗΠΑ, εκπροσωπεί την κανάλια ελληνικά. Και στο βιβλίο αυτό που είναι 500 σελίδων, αποκαλύπτεται τι υπήρξε και προδοσία βέβαια και από δυστυχώς τότε από ελληνική πλευρά, αλλά η προδοσία των συμμάχων των Αμερικανών. Και ενώ ο πρόεδρος Νίξον είχε ετοιμάσει μήνυμα για τον Ετσεβίτ τις τελευταίες ώρες πριν γίνει ο δεύτερος Ατύλας, τον 14 Αυγούστου του 1974, να μην γίνει η δεύτερη επέλαση που γινόταν με αεροπορία δική τους να ελέγχει τον αέρα, με τα καράβια τους να έρχονται χωρίς τα υποβρύχια μας τα οποία ξεκίνησαν και τους σταμάτησαν τα βρετανικά αντίστοιχα υποβρύχια, να μπορούν να βοηθήσουν τις χερσαίες δυνάμεις, και γίνανε πράξεις ηρωισμού και από την ΕΛΔΙΚ, τους υπέροχους πρασινοσκούφιδες, τους Έλληνες καταδρομής, αλλά και από την Εθνοφρουρά, και έστω και έτσι δείξαμε πώς θα είναι η κατάσταση αν τολμήσει ο Τούρκος και ξαναεπιχειρήσει να κάνει επέλαση στον Νότο, όπως απειλεί συνεχώς ο Ερντογάν, αν δεν δεχτούμε το ισότιμο κράτος στο Βορρά, δηλαδή να νομιμοποιήσουμε αναδρομικά την εισβολή των Τούρκων, τις δύο εισβολές, και το μεγαλύτερο επί 52 χρόνια που διαρκεί ατόπιμα που έγινε υπό το κράτος. Μάλιστα. Του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Για να τελειώνουμε σιγά σιγά.
0: Τελειώσαμε.
1: Να υπενθυμίσω λοιπόν τους Τούρκους, να τους υπενθυμίσω το εξής. Τη μάχη στο Χάιν της Γραδιάς. 120 μαχητές απέκρουσαν ολόκληρο το στρατό του Ομέρ Βριόνι. Για να μην πάω στα Δερβενάκια να τους μιλήσω για τη σφαγή του Δράμαλη. Για να μην πάω στον Υψηλάντη και το Ιάσιο. Για να μην πάω στα Σάλωνα και στην απελευθέρωση της Καλαμάτας. Για να μην τους πω για τον Παπαφλέστα και τον Κολοκοτρώνη. Για να μην τους πω για την αυμαχία του Γέροντα. Και για να μην τους πω μετά τη σφαγή στοιχείο την ανατίναξη, έτσι, του καλύτερου καραβιού τους, της τουρκικής ναυαρχίδας, στο λιμάνι της Χίου, λίγους μήνες μετά, μέσα στο
0: Λούνιο της Φαγής. Θεσσαλονίκη, ο Βότσης ήρθε και τορπίλησε.
1: Και να τους πω άλλες σε 200 περιπτώσεις. 200 περιπτώσεις, ναι, να τους αναφέρω, ηρωισμού και νικών. Οι Τούρκοι πάντοτε ήταν περισσότεροι, ποτέ δεν μπόρεσαν να τα βάλουν με τον Έλληνα όταν ήταν ανίσχυρος, όταν ήταν ανοργάνωτος. Αυτές λοιπόν οι οσφιοκαμψίες και διχασμένος. Αυτές λοιπόν οι οσφιοκαμψίες θα πρέπει κάποτε από πολιτικής πλευράς να σταματήσουν, να τελειώσουν, διότι η οσφιοκαμψία είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το έθνος, όχι μόνο για τον
0: Ελληνισμό. Συμφωνώ απολύτως.
1: Η οσφιοκαμψία. Έτσι το βλέπω εγώ. Πιστεύω να το βλέπουν έτσι και οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι ασχολήθηκαν με την ιστορία, όπως ένας από αυτούς είστε κι εσείς. Σωστά.
0: Όχι μόνο ιστορία,
1: και να δείξουμε τη δυναμική που έχουμε.
0: Το δίκαιο που είναι αυτό που δίδαξε 40 χρόνια
1: στην δυναμική, σχολή. Έτσι, να δείξουμε τη δυναμική της ψυχής μας, τη δυναμική του DNA μας, της καρδιάς μας,
0: των αγώνων μας. Και από τη συχνότητά σου.
1: Πολύ ωραία.
0: Βέβαια, το βιβλίο αυτό λέγεται «Ο αγώνας κατά του τουρκικού επεκτατισμού και του εγχώριου υποχωρητισμού».
1: Μάλιστα.
0: Τη λέξη αυτή, τέλος πάντων.
1: Με χαρά θα το παρουσιάσω.
0: Να πω μία κουβέντα ακόμη. Γιορτάστηκε προχθές λέγοντας, στις 17 Αυγούστου, στην Κασάνδρα, στη Βάλτα της Χαλκιδικής, στην Κασάνδρα, την πρωτεύουσα του ποδιού της Κασάνδρας, η μνήμη με έναν τύμβο που έχουν εκεί φτιάξει, ενός λεβέντη του Βασίλη του Σταμπουλή, γνωρίζω τον πατέρα, τον αδελφό του, ο οποίος πολέμησε μέχρι τέλους το αεροδρόμιο της Λευκωσίας μαζί με τον λοχαγό του, και ο ίδιος νομίζω ο λοχαγός ήταν, μαζί με τον ανώτερό του, και κρατήσανε ένα προς 22, δηλαδή ήταν ένας Έλληνας, ένας, αν τον πολλαπλασιάσουμε θα ήταν κάποια δημιουργία, ένας λόχος αμφιβάλλω, προς 22 Τούρκους. Τους κρατήσανε 60 ώρες. Και ο άνθρωπος αυτός, όπως όλοι και οι υπόλοιποι, στο τέλος τους σκότωσαν οι Τούρκοι, και ο λοχαγός του έλεγε «κρίμα που δεν τον κράτησα μαζί μου, γιατί μετά ήρθαν οι δυνάμεις του ΟΗΕ και μπήκαν αυτές και όχι οι τουρκικές δυνάμεις, μπήκανε στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας και σώθηκε και είναι στην ουδέτερη ζώνη». Το παλιό αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Τώρα έχουν γίνει άλλα καινούργια. Λοιπόν, αυτοί οι ήρωες, ένα προς 22 ήταν η αναλογία δυνάμεων, και είχαν οι Τούρκοι και την αεροπορία, και τι δεν είχαν τότε.
1: Να τελειώσουμε θα πρέπει, κύριε Καρακουστάκη.
0: Σας ευχαριστώ, ο Θεός να ελεεί αυτόν τον ευλογημένο τόπο, να μας δίνει μυαλό για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους εχθρούς. Και οι εχθροί ήταν πάντα οι ίδιοι.
1: Ακριβώς.
0: Και έρχονται δυστυχώς από την Ανατολή, που ήταν κάποτε δικιά μας.
1: Άρα είναι
0: δεν
1: προβλέψιμη.
0: Δεν διεκδικούμε, αλλά λένε ότι θα σταματήσουν να γίνονται οι θρησκευτικές τελετές στο μέλλον στην Παναγία Σουμέλα. Ας το τολμήσουν. Θα μου πεις, το κάνανε και στην Αγία Σοφιά και τι έγινε? Τίποτα.
1: Έτσι,
0: μηδέν αντίδραση.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Ήταν ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, διεθνολόγος, μόνιμος λέκτορας νομικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο. Περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
12: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Ετοιμαστείτε για το τρίτο Μασούτης Family Festival.
13: Yo, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
12: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
14: Ο Κώστας Παπαζαθηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαθηρίου.

0: σουρού.
1: Στην ωραία έτσι σκουπιδιάρα βρέθηκε και μια πεντάρα από ό,τι έχω καταλάβει. Και θυμάστε τι μας λέγανε για τα μετρητά, ξανά δημοσιεύματα ότι τα μετρητά θα παραμείνουν, ότι τα φυσικά μετρητά δεν πρόκειται να καταργηθούν, ότι το πιο ασφαλές και αξιόπιστο μέσο πληρωμής είναι το χρήμα στο χέρι. Και είναι στο χέρι γιατί διαφυλάσσει παιδιά και τις στηρίδες, έτσι. Στις Βερμούδες, στα Κέιμαν, στα Κουρασάο, στις Μπαχάμες, στα Τζέρσεϊ, στον Άγιο Μαυρίκιο, Μακάο, πού άλλο είναι. Αγγλικές Παρθένη νήσι, ενδεχομένως Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Γιβραλτάρ, πώς τα λένε τα άλλα εκεί, Γκέρσνεϊ, κάπως έτσι. Μονέρ, Μονσεράτ, Ομάν, τα έχω μάθει απ' έξω. Και νήσι Τέρξ εντ Κάικος. Άντε να σου δώσουν πλαστικό χρήμα. Πώς θα δικαιολογήσουν όλοι αυτοί που έχουν σε αυτούς τους τόπους, σε τόσους τόπους και άλλους τόσους τα χρήματά τους. Το θέμα ήταν να τα βάλετε στην τράπεζα, να κυκλοφορείτε μόνο και να συναλλάσσεστε με τις τραπεζικές αυτές τις κάρτες. Για ποιο λόγο? Έτσι να πληρώνετε και τόκο. Να σας εκμεταλλεύονται δυο φορές μετά από τις τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις. Και να ενημερώσω επίσης, τα στοιχεία λένε ότι η αύξηση, προσέξτε, μάλλον η κυκλοφορία των χαρτονομισμάτων στην Ευρωζώνη κατέγραψε αύξηση τεράστια, όχι αγορές. Κυκλοφορία των χαρτονομισμάτων, η ζήτηση των χαρτονομισμάτων. Έτσι, γιατί τα χαρτονομίσματα κάποιοι τα παίρνουν και τα βάζουν καταφύγιο στο σπίτι τους για διάφορες κρίσεις, έτσι. Εξάλλου τα νοικοκυριά με χρήμα ελέγχουν τα έξοδά τους. Η κάρτα είναι κακούργα. Ξοδεύεις συνεχώς και δεν μπορείς να ελέγξεις το οικογενειακό ή προσωπικό σου λογαριασμό.

Μια προσοχή παρακαλώ, ακόμη μια φορά την προσοχή σας. Σας κάνουν κλήση με έναν κτύπο, προκαλούν την περιέργειά σου στο τηλέφωνο. Μην απαντήσεις, ιδίως τα στιγμιαία. Και να σας πω και ένα αριθμό τώρα εδώ που παίρνει. Θα σας πω λίγο κάποιον αριθμό τώρα, περιμένετε λίγο να τον βρω, που παίρνουν τηλέφωνο. Για να δούμε αν τον έχω σημειώσει εδώ πέρα. Να σας πω δηλαδή τι ακριβώς κάνουν, έτσι. Τι ακριβώς κάνουν τα λαμόγια. Να το πω έτσι απλά, γιατί για λαμόγια πρόκειται. Ο αριθμός ξεκινάει από 210. 210, μην το σηκώνετε καν. Συνεχίζει 6975. Δεν λέω το επόμενο νούμερο, γιατί μπορεί να είναι αυτό και κάποιο ακόμα, δεν ξέρω. Και τελειώνει σε 80. Να θυμάστε δηλαδή ότι ξεκινάει από 210-69 και τελειώνει σε 80. Πρόκειται για λαμογιά, για προδοσία. Και το παίζεις πατριώτης. Επίσης, αν σας πάρουν τηλέφωνο και σας λυπούν, είμαστε από τον ΔΔΕ, από τη ΔΕΗ, από καμιά εταιρεία και έχουμε να σας παραδώσουμε κάτι. Πρώτον, μην τους έχετε εμπιστοσύνη, και αυτούς που παραδίδουν κάτι, πέστε να τα αφήσουν κάπου αλλού το κουτί, έτσι. Και καλύτερα είναι να τα κάνετε με εταιρείες οι οποίες είναι σίγουρες, αυτές τις μεταφορές με τα δέματά σας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές οικονομικές απάτες. Και να επαναλάβω, μην απαντάτε, μην ξανακαλείτε σε αγνώστους αριθμούς και μην ανοίγετε την πόρτα σε οποιονδήποτε, ό,τι και αν σας πει, και μην πιστεύετε αυτούς που σας παίρνουν τηλέφωνο και σας λένε ότι κάποιος συγγενής σας έπαθε κάτι και πρέπει να δώσετε λεφτά για να τον βγάλετε, να πληρώσετε το γιατρό κλπ. Απατεώνες, λαμόγια του κοινού ποινικού δικαίου πολλαπλασιάστηκαν. Επίσης, επειδή ξανακυκλοφορούν τώρα τα τρένα, έτσι, κυκλοφορούν τα τρένα, το ξέρετε πάλι, με αυτά τα καινούργια συστήματα. Από ό,τι μαθαίνω, θα πρέπει να είναι λίγο προσεκτικοί οι αρμόδιοι, διότι οι Ρωμά δεν υπέγραψαν ακόμα, έτσι.

Λάκη από Ασπρόπυργο, καλημέρα, καλημέρα Λάκη. Βαγγέλια από Ειδιψώ, ευχαριστώ για το μήνυμα. Μαρία από τα Γιάννητσά, την καλημέρα μου, τις ευχές μου. Γιάννη Αποστολίδη, παγκόσμιο πρωταθλητή, εγγόν του Κοντζά Αναστάς. Βάλει ένα συντακτικό τώρα, αυτό πρέπει να το κάνω έτσι. Βάλει ένα συντακτικό, μιλάς για γενοκτόνους, τον γενοκτόνο Κεμάλ, τον ελληνισμό, την επανάσταση, τον δικέφαλο αετό, τον αετό του Πόνταλα. Πρέπει να αλλάξω λέξεις και προτάσεις. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα, Άγιος Αθανάσιος Δράμας, παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, Τζον Κρικ. Καλημέρα Αποστόλη, ο Θόδωρος ο Κατάκαλος, όπως κάθε Σαββατοκύριακο σε ακούμε όχι από FM αλλά από Live 24. Το ράδιο Μετρόπολη στην Καβάλα συνδέεται μετά τις 9 και δεν έχει καλή ρύθμιση στις γέφυρες μετά τις τοπικές διαφημίσεις. Καλή συνέχεια φίλε μου. Είναι θέμα του σταθμού, δεν είναι καν δικό μου θέμα. Το έχω αναφέρει, εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Σάββας Καραμπατζάκης. Φίλε μου Απόστολε, μια καλημέρα και από τις όμορφες Κρινίδες στην Μακεδονία μας. Καλημέρα στο Σάββα. Εξάλλου, καλέ μου φίλε Θόδωρε, κάποιοι δεν με κουστάρουν κιόλας, έτσι, όπως το κάνουμε. Γιατί αν το κρύψουμε, άλλωστε. Έτσι, για την εξαιρετικότητα μου λέει ο Ανέστης του κυρίου Καρακοστάνογλου. Ο Πέτρος ο Καραβίδας, καλημέρα Απόστολε, καλό φθινόπωρο να έχουμε. Πάμε εδώ λίγο περισσότερο παραπάνω. Χαράλαμπος Παντελάτος από Καβάλα, καλημέρα Απόστολε. Το ΓΕΣ αρνήθηκε στον σύνδεσμο αποστράτων Καστοριά στη διάθεση του στρατιωτικού νεκροταφείου για επιμνημόσυνη δέηση υπέρ πεσόντων για τις μάχες Γραμμουβίτση κατά των συμμοριτών, λέει ο φίλος μου ο Χαράλαμπος ο Παντελάτος. Χαράλαμπε, πάμε να σκιάξουμε την κατάσταση, να μην την εμβαθύνουμε με καμπές τέτοιες οι οποίες θα μας δημιουργούν προβλήματα, όταν ιδιαίτερα έχουμε δίπλα Τούρκους. Σε τι γειτονιά βρεθήκαμε, σε τι γειτονιά βρεθήκαμε. Ελευθέριος Σαρίδης κάτω Τούμπα, Απόστολε καλημέρα. Στην Φλόρινα οι Σκοπιανές στείλαν χορούς και τραγούδια, έγινε χαμός και δεν μιλάει κανείς. Λευτέρη, τα είπαμε αυτά στην εκπομπή. Γιάννης Κεραμιτσής από Φλόρινα, τη δική του καλημέρα. Η καλή μου φίλη η Λίνα με τα καλύτερα λόγια, με τις καλημέρες της, με τα ωραία της λόγια. Σε ευχαριστώ Λίνα, να είσαι καλά την καλημέρα μου. Ο φίλος μου ο Γιάννης από το Λεβερκούζεν ήταν και σήμερα ήταν εδώ μαζί μας, όπως ο κύριος Μουρατίδης από την Κοζάνη και ο φίλος μου ο Γιώργος με τον Παύλο. Ακούτε σήμερα από Φραγκφούρτη. Μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω από ό,τι με γράψει εδώ, ακούτε μαζί. Καλή δουλειά να έχετε, παιδιά. Τι ώρα πήγε, περνάει η ώρα. Θα πρέπει να πάμε καιρό, έτσι να ανέβουμε λίγο. Κοσμικά τραγουδάκια ακόμα, έτσι ευνοεί και ο καιρός.

0: Γιάννη από τη Σκύδρα, καλημέρα, καλημέρα και καλημέρα Σάκη επίσης από το Περιστέρι Αττικής. Να μην ξεχνάμε εδώ τα μηνύματα που έρχονται συνέχεια.
1: Μες στην καρδιά μου ανάβει φωτιά και η φλόγα με καίει, με καίει.
0: Λοιπόν, πάμε έτσι σιγά σιγά να δούμε και τον καιρό για εσάς που δεν τον ακούσατε στην αρχή της εκπομπής. Εντάξει, πάμε να δούμε λίγο καιρό τώρα τι ακριβώς εδώ συμβαίνει με τα καιρικά φαινόμενα. 24 βαθμούς είχαμε το πρωί εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ωραία θερμοκρασία και το μεσημέρι θα πιάσουμε τους 33 και ενδεχομένως να έχουμε και μια βροχούλα έτσι προς το απόγευμα, το βραδάκι. Όχι κάτι ιδιαίτερο, αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία το μεσημέρι θα πιάσει και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Από θερμοκρασίες θα έχουμε το μεσημέρι σήμερα 32 βαθμούς πάνω στον Εύρο και στην Αλεξανδρούπολη, 31 στην Καβάλα και στη Θάσο, 31 επίσης στα Μουδανιά, 33 θα χτυπήσει στις Σέρες, 34, 35 στον Κάμπο στην Λάρισα, από 30 βαθμούς η Ιγουμενίτσα, 34 η Πάτρα, 32 στα νησιά του, βλέπω εδώ, του Ιωνίου, 33 θα έχει στην Τρίπολη και το πρωί η θερμοκρασία ήταν κάτω από 20 βαθμούς Κελσίου, 34 θα έχουμε στην Πάτρα, θα έχουμε 32 στις Κυκλάδες, στο Αιγαίο ενδεικτικά 32 βαθμούς Κελσίου θα έχει η Μυτιλίνη στη Λέσβο, 32 θα έχει η Χίος, 35 θα ζήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο, που επισκέπτεται το Καστελόριζο όπως είπαμε, και εκεί η θερμοκρασία λίγο πιο χαμηλή στην Κρήτη με μεγαλύτερη στα νότια περιοχή Ιερά Πέτρα. Στα απ' όλα Αθήνα, για να πάμε Αθήνα, πάμε πρωτεύουσα. Πάμε πρωτεύουσα μεσημέρι γύρω στο 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Και η Κόρινθος ακριβώς απέναντι από τη θάλασσα της Αθήνας, 34 βαθμούς μάλιστα. Έτσι έχουμε ανέβει στη μουσική, έχετε καταλάβει κι εσείς. Άιντε πάμε, καλή τύχη. Από πλευράς τώρα Ιετού θα έχουμε βροχές, είπαμε, δυτικά και σε κάποια άλλο ορεινά, Πελοποννήσου κλπ. Δυτικά και βόρεια οι περισσότερες βροχές. Δεν θα επηρεαστεί πολύ το κομμάτι ιδιαίτερα από τα όρια Καβάλας, Ξάνθης και έπειτα προς Θράκη. Αύριο πολύ λιγότερες οι βροχές. Θα ξαναεπισκεφτούν έτσι δυτική Ελλάδα μάλλον την Τρίτη το μεσημέρι με τους ανέμους, λογική να είναι οι βοριάδες και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο να μην υπερβαίνουν αυτή την ώρα που μιλάμε πουθενά τα 4 μποφόρ. Και εδώ πάντως μέσα στο Θερμαϊκό από Εύβοια και πάνω νοτιαδάκι έχουμε προς το παρόν. Έτσι το μοναστήρι βροχούλα θα έχουμε το μεσημέρι, 31 βαθμοί θα είναι Κελσίου, σε Κελσίου, στο Αργυρόκαστρο 30 βαθμούς λίγη συννεφιά, αύριο ηλιοφάνεια. Ο καιρός τώρα να πάμε στη Λευκοσία θα είναι, η θερμοκρασία θα πιάσει και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Κύπρο έτσι θα πάει όλη σχεδόν τη βδομάδα, από Τρίτη και μετά θα αρχίσει να πέφτει ένας με δύο βαθμούς, ενώ το πρωί καλά είναι τα πράγματα, είναι γύρω στους 20 και βροχές τίποτε δεν βλέπω. Και να πάμε να περάσουμε τώρα στην πρωτεύουσα του Πόντου, στην Τραπεζούντα. 25 βαθμοί το μεσημέρι, ηλιοφάνεια και σήμερα και αύριο. Οι βροχές θα ξαναπάνε εκεί από Δευτέρα μεσημέρι και έπειτα. Δροσιά έχει και το πρωί, στην Παναγία σου μελά ιδιαίτερα. Δροσιά, πολύ δροσιά.

0: Πάμε συνέχεια της εκπομπής, γιατί εκτός των άλλων και σήμερα, αν είναι δυνατόν τώρα να μην, δεν μπω σε αυτή την εκπομπή, Φόρμουλα 1 δεν γίνεται. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα στα Πριγκιπονήσια κάτω από τη Λευκάδα. Καλημέρα στους καλούς φίλους που μας ακούν εκεί, καλημέρα στον Ιδρύ. Ευχαριστώ για το ωραίο μήνυμα, δεν διαβάζετε όμως. Τον εκτιμάτε, βλέπω πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό, μπράβο σας.
1: Los geht's.
0: Την προηγούμενη Κυριακή ήμασταν στη Μόντζα, εκεί που έλαμψε το άστρο του Ιωακίμ του Αντωνέλη με την Mercedes. Στον πιο θεαματικό αγώνα της χρονιάς μέχρι τώρα, από την 19η θέση που ξεκίνησε από το τέλος περίπου. Έτσι, των οδηγών, 22 τα αυτοκίνητα φέτος. Βρέθηκε, τα κατάφερε, μπράβο του, παλικάρι, άξιος στην πρώτη θέση. Δεύτερος ο Γιωργάκης ο Ράσελ επίσης με το μονοθέσιο της Mercedes. Τρίτος ο Verstappen με τη Red Bull. Νόρις, Πιάστρι με McLaren ακολούθησαν. Χάμιλτον με τη Ferrari. Λεκλέρ εκτός βγήκε έξω. Και τώρα πάμε Ισπανία, Μαδρίτη, 14ος αγώνας, νέα πίστα, 22 στροφές, 57 γύρι. Μέχρι τώρα ξέραμε την Βαρκελόνη και έγινε ένας αγώνας. Τώρα στην Ισπανία είναι αυτός ο δεύτερος. Περιοχή Val de Bebas. FP1, έπεφταν οι χρόνοι, έμενε λάστιχο στην πίστα. George Russell ο ταχύτερος, Kimi Antonelli ο δεύτερος. Leclerc Hamilton, μετά δηλαδή τις Mercedes η Ferrari, ακολούθησαν Verstappen, Red Bull και Norris, McLaren. Ενώ στην FP2 ο Kimi Antonelli επρότευσε και ακολούθησαν Leclerc Hamilton. Ήταν αυτοί οι οποίοι μαζί με τον Arvid Lembrandt ήταν στις πρώτες θέσεις και ακολούθησαν ο Ράσελ, ο Verstappen, ο Πιάστρι, ο Τσουνόντα, ο νεαρός Ιάπωνας. Έτσι για την ιστορία να αναφέρω, ο Kimi Antonelli προηγείται με 267 βαθμούς, ακολουθεί ο Ράσελ με 201, ενώ στους κατασκευαστές η Mercedes πρώτη με 468 βαθμούς, η Ferrari 346 δεύτερη. Περισσότερα για τις βαθμολογίες την αυριανή ημέρα. Ο αγώνας είναι στις 4 το απόγευμα, έτσι. Θα μεταδοθεί κανονικά και από Plus Antenna και από το κανονικό κανάλι. Λοιπόν, Αμαριλής, για να περάσουμε σήμερα με Αμαριλίδα, μια Αμαριλής αν θέλετε, στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας μας, πάμε να ανέβουμε ακόμη λίγο περισσότερο. Άιδε, πάμε. Καλά τα πήγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Μακάρι να τα πάμε έτσι και σήμερα, που έχω διαλέξει τον αγώνα από την Αγγλία τις 7.30 η ώρα μεταξύ των ομάδων Tottenham και Everton. Και το βλέπω 1 και over 1.5, που είναι στην πάρα πολύ καλή τιμή, 1 προς 1.70, 1.75. 1 και over 1.5. Από την Αγγλία τα λέω κατά σειρά όπως τα βγάζω, έτσι. Πιστεύω ότι το πιο σίγουρο είναι το πρώτο, πάμε δεύτερο κλπ. Νομίζω δηλαδή. Βέβαια μια κόκκινη κάρτα, στα πετάνε όλα έξω ή ένας επικίνδυνος διαιτητής. Τέλος πάντων. Πάμε στη Γαλλία, Στρασβούργο, ο Μονακό, 6 και 4 το μεσημέρι ο αγώνας, με δυο επιθετικότατες ομάδες, συνήθως στα goal-goal και over είμαστε μέσα. Ένα τέτοιο θα διαλέξουμε και σήμερα, δυο τριάδες θα σας πω, έτσι, δυο τριάδες. Και εσείς μπορείτε να τις κάνετε, μάλλον θα σας πω, πεντάδα θα σας πω. Θα αφαιρέσω ελληνικό αγώνα, θα αφαιρέσω το ελληνικούς αγώνες αφαιρώ. Γιατί εγώ έτσι με το συνέστημα τον πάω και είναι δυνατόν να αρχίσω να τον παίζω να κερδίσει από την Τετάρτη Πέμπτη, ας πούμε, με άλλους αγώνες. Έχω μια τρέλα, οπότε δεν με καταλαβαίνετε απόλυτα. Λοιπόν, Στρασβούργο, Μονακό, γκολ, γκολ και over. Και στη Γερμανία, Ντόρτμουντ, Πάντερμορτ, 1 και over. 1 και over, 4.30 ώρα το απόγευμα. Αυτή είναι μια τριάδα. Και θα σας πω και μια διάδα τώρα. Έτσι θα ξαναβάλω το Στρασβούργο με το Μονακό και θα παίξω ένα διαράκι που είναι παντού καλές οι τιμές, ανεβοκατεβαίνουν αλλά είναι καλές. Και από Championship σήμερα θα προτιμήσω Southampton Bristol over, over. Η Southampton, η οποία είναι επιθετικά καλή, αμυντικά έχει κενά. Δεν σου πέφτει λόγος τώρα, τίποτα μη ζητάς. Αυτά λοιπόν, αυτά και με το στοιχηματικό κουπόνι του σήμερα. Εντάξει, μπορούμε να τον παίξουμε τον αγώνα και τετράδα με δύο το στοίχημα, με δύο, έτσι, με και διάρρη, δύο σημεία δηλαδή, να πάμε Στρασβούργο-Μονακό, να τον παίξουμε και goal-goal και over και διάρρη. Πάμε στην αποφώνηση, γιατί σε λίγο θα έχουμε και την κυρία Μαρίνα Μπίκου να μας περάσει στην ειδησιογραφία της ημέρας, να δούμε τι συμβαίνει. Ήμασταν εδώ μαζί με GSA, Συντήρηση Νοπών και Κατεψυγμένων Προϊόντων. Ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίες μέχρι και μείον 25 βαθμών Κελσίου που βρίσκονται στο καλοχώρι. GSA, Αποθήκες Κατάψυξης και Συντήρησης, υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. Επαγγελματική μονάδα ψύξης και αποθήκευση προϊόντων τροφίμων, και υπάρχει ένα τηλεφωνικό νούμερο το οποίο μπορείτε να καλείτε για περισσότερες πληροφορίες. 2310-021-232. Και το App Home ήταν, κυρίες και κύριοι, μαζί μας. App Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων. Διακοσμητικά τεχνητά άνθη, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, βοτιστικά, λευκά είδη και συμβουλευτική διακόσμηση. App Home, Καραολί και Δημητρίου 12 στη Θέρμη. Για συμβουλευτική διακόσμηση μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε 2316-00-9221. Παπαζαφυρίου Κωνσταντίνος. Ας το τελειώσε. Η παρέμβαση σε λίγο. Ας το τελειώσε. Της Ράπης Ιωάννης, κονσόλ, κοντρόλα, ήχος. Ας το τελειώσε. Και η κυρία Μαρία Λάμπρου, γραμματιακή υποστήριξη. Τελειώσαμε λοιπόν για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Πάλι μαζί αύριο το πρωί στις 6. Γεια σας. Κάποια μηνύματα τα οποία ήρθαν πολύ αργά, παιδιά. Τριαντάφυλλος, Κουτσουρίδης, Νίκος από Κοζάνη και λοιπά. Θα τα δω, μπας και έχει κάτι σημαντικό να τα διαβάσω αύριο. Εξάλλου Τριαντάφυλλα για τη Μελίτη είπαμε, και το κάνουμε συνεχώς, είπαμε, και κάνουμε συνεχώς αυτά τα θέματα, μια θεματολογία η οποία πρέπει να λέγεται λογικά από όλα τα μέσα, κρατικά και ιδιωτικά. Πάμε σε λίγο, κυρία Μαρίνα Μπίκου, είδησης.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
4: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
5: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
2: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις τρέφεται πλέον το ενδιαφέρον για τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η νεκροτομή δεν έδωσε απαντήσεις. Την ίδια στιγμή στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για θανατηφόρα έκθεση στην υπόθεση του τραγουδιστή. Οι αρχές διερευνούν τις αντιφάσεις, τις καταθέσεις των γιατρών και τις συνθήκες της πλασμαφαίρεσης. Η εξώδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη θα τελεστεί τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι στο 3ο νεκροταφείο Νίκαιας. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος απόψε στις 7.30 θα πραγματοποιήσει την κεντρική του ομιλία στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της DEFEL EXPO και στη συνέχεια θα επισκεφθεί τα περίπτερα της έκθεσης. Σε 24-ωρη βάση θα λειτουργήσει και σήμερα Σάββατο το Μέτρο Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της έκθεσης. Στο Καστελόριζο έφτασε το απόγευμα της Παρασκευής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας τριήμερη επίσκεψη στο ακριτικό νησί, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει συναντήσεις με τις τοπικές αρχές, επισκέψεις σε έργα υποδομής και συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Απόδραση κρατουμένου σημειώθηκε χθες το βράδυ στις Σέρες κατά τη διάρκεια μεταγωγής του σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο οχήματα με φάρους προσέγγισαν το όχημα της αστυνομίας που μετέφερε τον 41 ετών κρατούμενο και άτομα που επέβαιναν σε αυτά. προσποιούμε να τους αστυνομικούς της Όπκαια κινητοποίησαν τους αστυνομικούς και τον απελευθέρωσαν. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του κρατουμένου και των συνεργών του. Τέλος, λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές ώρες θα πυκνώσουν δίνοντας παροδικές βροχές κυρίως στα ορεινά, αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
13: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
12: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
14: Δέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
15: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
16: Music Events Live. Ρία Ελληνίδου. 13 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάμφ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
17: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
18: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
20: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
21: Λίγο μετά τις 9.
22: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Θυμισκή 14.
24: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης.
0: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας κύριε και κύριοι. Από το Μετρόπολης 95 και 5. Το πρώτο ραδιόφωνο στην Ελλάδα σχετικά με τα επίπεδα ακροαματικότητος και με την τεράστια ποικιλία ενημέρωσης σε όλους τους τομείς. Ζούμε σε μια χώρα η οποία έχει αναπτύξει την πραγματικότητα σε μια πρωτοφανή θλιβερότητα. Ζούμε σε μια χώρα η οποία έχει αναπτύξει την υποσιοσιολογία σε μια κοροϊδία με τεράστια κεφαλαία γράμματα. Ζούμε σε μια χώρα που τα προβλήματα είναι αμέτρητα. Η οικονομία είναι να την κλαις. Το ψέμα που πέφτει γύρω από την οικονομία είναι πρωτοφανές. Λειτουργικά η χώρα, το δημόσιο και στην άψογη δημοσιοπαλλητική λειτουργία που έπρεπε να υπάρχει υστερεί πάρα πολύ. Τα πολιτικά θέματα, η εγκληματικότητα, η τεράστια υποσιοσιολογία που ποτέ δεν γίνεται πραγματικότητα, οι κομματικές αντιπαραθέσεις που γελιοποιούν τη λέξη δημοκρατία και τα κόμματα που τρώγονται μεταξύ τους μόνο για τη δικιά τους πρόοδο και όχι για την πρόοδο του λαού είναι πρωτοφανής. Η εξωτερική πολιτική είναι μια κοροϊδία, δεν έχουμε εξωτερική πολιτική με κύρος για να επιβάλλουμε απόψεις για τα συμφέροντα και τη δυναμική της χώρας μας. Η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών θα έπρεπε να μιλάω μια εβδομάδα για να την αναλύσω. Και πολλά άλλα μέτρητα πράγματα τα οποία δυστυχώς θέλει πολλή ώρα να τα πω και λίγο πολύ τα ξέρει τώρα σας. Δεν είναι δυνατόν να ακούμε από τον Τσίπρα να λέει ότι θα επιθυμούσε πρωτεύουσα των Βαλκανίων να είναι η Θεσσαλονίκη. Από την άλλη πλευρά, πριν αναφερθώ αναγκαστικά και εγώ στο θέμα του Μαζονάκη, η απαξίωση της διεθνής έκθεσης ήταν πρωτοφανής. Η έκθεση, κυρίες και κύριοι, οι διεθνείς εκθέσεις, οι εκθέσεις γενικά, δεν είναι πράξεις πολιτικής προβολής ή είναι πράξεις επιχειρηματικότητος. Όποιος έρθει και μου πει ότι η Διεθνή Θέση Θεσσαλονίκης εκφράζει την επιχειρηματικότητα και την πρόθεση προϊόντων της Ελλάδος για να γίνουν business, είναι άσχετος και παραμυθάς. Οι προσδοκίες, όλοι περιμένουμε από την έκθεση εδώ και πολλά χρόνια, είναι μόνο για το Θεό. Υπάρχει μια πραγματική ζωή στη χώρα μας, η οποία λέγεται Θεσσαλονίκη, όπου εκφράζεται κάθε χρόνο δια της διεθνούς έκθεσης. Δυστυχώς όμως οι προσδοκίες της λέξης έκθεσης δεν εκπληρώνονται και προσπαθούν οι πολιτικοί να εκπληρώσουν τις προσδοκίες της λέξης έκθεσης με τα πολιτικά τους συμφέροντα. Κυρίες και κύριοι, η Θεσσαλονίκη του Σεπτεμβρίου μέσω της αποτυχημένης διεθνής έκθεσης Θεσσαλονίκης, έτσι πως λειτουργεί, έχει απολέσει και σαν επιχειρηματικός και σαν πολιτικός συμβολισμός ένα μεγάλο μέρος της σημασίας της. Επιχειρηματικά δεν γίνονται οι business που γίνονται σε όλες τις εκθέσεις, οι φιλίες, έχω πάει σε πάρα πολλές και το γνωρίζω. Έρχονται οι πολιτικοί, βγάζουν λόγους ο καθένας για το κόμμα του, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την απευθείας μετάδοση σε όλη την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να μην ξέρουν τι λένε, να μην αναφέρονται για τον οικονομικό συμβολισμό της έκθεσης, περισσότεροι από οικονομία έχουν άγρια μεσάνυχτα. Για την άλλη μεριά, έχουν μετατρέψει την έκθεση σε ένα φόρουμ προσωρινών εντυπώσεων, χωρίς να υπάρχει βαθύτερο αποτύπωμα και χωρίς στην κυριολεξία να είναι κανένας κερδισμένος. Τους πολιτικούς με αυτά που λένε τους παίρνουν στο ψηλό. Και την άλλη μεριά, επιχειρηματικά πλέον άρχισε και ο κόσμος να μην επισκέφτεται τη Διεθνή Έκθεση. Υπάρχουν διάφορες δημοσκοπήσεις, αλλά η βελόνα στο θέμα των δημοσκοπήσεων σχετικά με την έκθεση είναι κολλημένη. Υπάρχει και ένα παραμύθι σκαλιμάς που λέγεται εξαγωγικό project, το οποίο είναι θεωρητικά μια ιστορία για αγρίους. Φέτος, κυρίες και κύριοι,
Περνούσα από την έκθεση και καθόμουν και διαρωτόμουν αν αυτό είναι έκθεση ή κάτι άλλο. Καθόλου κόσμος, καθόλου κίνηση, θυμάσαι που τα παλιά χρόνια έσφιζε από ζωή η έκθεση και τα πράγματα ήταν ακόμα χειρότερα από την ψευδή πραγματικότητα όπως την παρουσιάζουν τα δελτία ειδήσεων.

Πέρανε κάποιοι ένα τραγουδιστή τον Ακύλα. Εκεί καταντήσαμε. Τι δουλειά έχουν οι τραγουδιστές στη Διεθνή Έκθεση, κυρίες και κύριοι? Βρέστε μου μια Διεθνή Έκθεση στην Ιφίλιο που να φέρει τραγουδιστές και πρασινάλογα. Και μάλιστα, βρέστε μου μια Διεθνή Έκθεση στην Ιφίλιο που να φέρει τραγουδιστές και πρασινάλογα. Και μάλιστα,

εικόνα των περιπτέρων. Τι δουλειά έχουν τα υπουργεία μέσα στην έκθεση? Τι δουλειά έχουν κάποιες επιχειρήσεις που δεν έχουν καμία σχέση με το επιχειρηματικό γίγνεσθε? Τι δουλειά έχει ο Σωρός διαφόρων άλλων δημοσίων υπηρεσιών που εκθέτουν τα προϊόντα όπως η πυροσβεστική υπηρεσία? Όσο για το κοινό, όσο για τον κόσμο, δυστυχώς αντί για να δούμε να σειραίουν ενδιαφερόμενοι επενδυτές για να μπουν στην έκθεση και να δημιουργήσουν οικονομικές συμφωνίες όπως γίνεται σε όλες τις θέσεις του κόσμου, ακόμα και στις γειτονικές χώρες Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Τουρκία και Σερβία, φτάσαμε στο σημείο να βλέπουμε μέσα στην έκθεση να περιφέρονται οικονομικά αδύναμοι οι οποίοι συνέρεαν με άδειες τσάντες, δίναν 7 ευρουλάκια το εισιτήριο και οτιδήποτε δωρεές προσφορών υπήρχαν από διάφορες εταιρείες γέμιζαν τις διάφορες τσάντες χωρίς να βλέπουμε επιχειρηματικό γίγνεσθε για να γίνονται business για να δικαιολογήσουν την έκφραση διεθνής έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αξίζει άραγε, κυρίες και κύριοι Θεσσαλονικής, αξίζει άραγε για τη χώρα μας, επαναλαμβάνω, αυτή η παρακμή, όσο ενθυμούμε σημερινή χθεσινή διαχρονικά, δεν θα έπρεπε να αναλάβουν τις εικόνες που τους αναλογούν και τις ευθύνες? Τι είναι αυτοί που αναλαμβάνουν να οργανώσουν μια έκθεση? Τι είναι η έκθεση? Βάζουμε τους δικούς μας στο Διοικητικό Συμβούλιο, δίνουμε τους ωραίους μισθούς και από εκεί και πέρα και ο μήνας έχει 9. Είναι δυνατόν αυτή η τεράστια έκθεση, ο τεράστιος χώρος με του κόσμου τα κτίρια να λέγεται έκθεσης? Έχετε πάει σε διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού, οι οποίες είναι ή γενικές εκθέσεις ποικιλίας προϊόντων ή ειδικές εκθέσεις μόνο ορισμένων προϊόντων? Θέλετε παπούτσια, θα πάτε για παπούτσια. Θέλετε ρούχα, θα πάτε για ρούχα. Θέλετε μια ποικίλη διεθνή έκθεση, θα πάτε σε μια έκθεση που έχει τα πάντα. Αλλά τέτοια τεράστια έκθεση στο κέντρο μιας πόλης, η οποία αναπτύσσεται, που θεωρείται σαν στρατόπεδο συγκεντρώσεως, έτσι πως είναι στο κέντρο της πόλης η έκθεση, δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο. Πουθενά αλλού. Επαναλαμβάνω, κυρίες και κύριοι, από όσο θυμάμαι τα πάρα πολλά χρόνια που παρακολουθώ την έκθεση, είναι κάθε πέρσι και χειρότερα. Θα μου πείτε, γιατί το λες αυτό? Διότι γνωρίζω από το επιχειρηματικό γίγνεσθε. Ή θα μας πούνε ότι η έκθεση στη Θεσσαλονίκη γίνεται για να έρχονται οι πολιτικοί και να προβάλλουν τα του κόμματός τους ή να μας παρατήσουν στην ησυχία μας. Βρέστε μου ένα μέρος της Ιφιλίου που οι διεθνείς εκθέσεις των χωρών χρησιμοποιούνται για να πηγαίνουν οι πρωθυπουργοί και οι αρχηγοί των κομμάτων για να βγάζουν πολιτικούς λόγους, οι οποίοι τους δείχνει τηλεόραση και συνεχεία, αφού λένε αυτά που λένε στο μικρόφωνο, την επομένη δίνουν στους δημοσιογράφους αυτά τα οποία πρέπει να τους ρωτήσουν. Είναι έκθεση αυτή ή είναι ένα κοροϊδευτικό πολιτικό γίγνεσθε? Για πηγαίνετε καμιά βόλτα στη Γαλλία, για πηγαίνετε καμιά βόλτα στη Γερμανία, για πηγαίνετε να δείτε, κυρίες και κύριοι, τι κύρος έχουν οι πόλεις αυτές όταν βρίσκεται η διεθνής έκθεση, των περιοχών τους εν ενεργεία. Για πηγαίνετε στο Μιλάνο, για πηγαίνετε στη Μαδρίτη, για πηγαίνετε στο Ντίσελντορφ, για πηγαίνετε στο Πεκίνο, για πηγαίνετε στην Κορέα. Σας μιλάω για εκθέσεις που έχω πάει, εκθέσεις οι οποίες είναι μόνο επιχειρηματικό γίγνεσθε, τίποτα άλλο. Δεν είδα πουθενά κανένα πρωθυπουργό και πρόεδρο να πηγαίνει σε εκθέσεις και να βγάζει λόγους σχετικά με τον πολιτικό γίγνεσθε και την άλλη μέρα να δίνει συνέντευξη τύπου γύρω πάλι από τον πολιτικό γίγνεσθε, χωρίς καν να αναφέρονται για την ουσία, για τον τζίρο, για τα έξοδα. Τι μας στοιχίζει η έκθεση? Κερδίζει η έκθεση? Μπαίνουμε μέσα? Είναι μια συνήθεια η οποία έπαψε να είναι επιχειρηματικής άποψης, αλλά είναι μια λεζάντα μόνο για τους πολιτικούς που έρχονται εδώ για να παραμυθιάσουν τον κόσμο. Άλλωστε, μια που είπαμε για έκθεση και για το ιστορικό γίγνεσθε, θα το παραλληλήσω με κάτι το οποίο δεν έχει

0: άμεση σχέση με την έκθεση, αλλά έχει ιστορική αξία. Έχετε δει στην Ελλάδα τα σπίτια του Καραϊσκάκη και του Παπαφλέσσα και άλλων αγωνιστών της Επανάστασης του 21 σε τι κατάσταση βρίσκονται? Έχετε δει τα σπίτια των ηρώων του 21 που μας απελευθέρωσαν από τους Τούρκους σε τι κατάσταση σαραβάλων βρίσκονται, που είναι καταλελειμμένα και κοντεύουν να γίνουν ερείπια? Δεν βαρεθήκατε να σας κορυδεύουν με τη βιτρίνα όταν κανένα μέσο ενημέρωσης δεν ασχολείται με την ιστορία της χώρας? Ποιο κανάλι σας έδειξε το σπίτι του Παπαφλέσσα και του Καραϊσκάκη σε τι κατάσταση είναι? Την ίδια στιγμή Ελληναράδες μου, Θεσσαλονικάρες μου, το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί άψογα σαν ένα ανακαινισμένο μουσείο. Στη Θεσσαλονίκη οι Τούρκοι πήραν το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ, το ανακαινήσανε και το έχουν σαν ανακαινασμένο μουσείο, με αποτέλεσμα να έρχονται οι Τούρκοι να φωτογραφίζονται και να απολαμβάνουν αυτά τα οποία γουστάρουν να απολαύσουν. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, γίνονται σε μια χώρα η οποία, σας είπα προηγουμένως, είναι αμέτρητη από προβλήματα, μια οικονομία η οποία είναι διαλυμένη και την οποία την παρουσιάζουν επιτυχημένη, η λειτουργία της χώρας είναι για γέλιο. Τα πολιτικά θέματα καλύτερα να τα συζητήσουμε, γιατί τρώγονται σαν οπαδοί ομάδων και όχι σαν κόμματα τα οποία θέλουν το συμφέρον της χώρας. Υπάρχει, κυρίες και κύριοι, μια φοβερή εγκληματικότητα. Υπάρχουν υποσοσιολογίες οι οποίες δεν γίνονται ποτέ πράξη. Αν μιλήσουμε για τα κόμματα και για τα κομματικά, θα γελάμε ασταμάτητα. Και η εξωτερική πολιτική έχει μετατραπεί σε μια κοροϊδία χωρίς να έχουμε κανένα κύρος. Η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και πολλά άλλα αμέτρητα θέματα με το δημόσιο δεν χρειάζεται να τα αναπτύξω, διότι λίγο πολύ όλοι σας ταλαιπωρείστε αφάνταστα όταν θέλετε να εξυπηρετηθείτε από μια δημόσια υπηρεσία. Ας πάρουμε την πυροσβεστική, μια που φέτος είχαμε ασταμάτητες και ατέλειωτες πυρκαγιές. Το 65% των οχημάτων της πυροσβεστικής, κυρίες και κύριοι, είναι άνω των 15 ετών. Σε μια χώρα που είναι πλούσια και έχει μια οικονομία η οποία είναι φανταστική σύμφωνα αυτά τα οποία μας λέει ο κ. Μητσοτάκης. Όταν λοιπόν μια χώρα έχει πυροσβεστικά παμπάλαια, τότε πώς θα αντιμετωπίσουμε με σύγχρονους τρόπους τις πυρκαγιές? Θα έρθουν το 27 και το 28, 500 νέα μας είπανε. Μετά την επομένη και μετά την κάλπη. Δηλαδή αφού γίνουν οι εκλογές το 27, μετά μας λένε θα έρθουν 500 πυροσβεστικά. Δεν βαρεθήκατε, κύριοι της κυβέρνησης, να μας λέτε ότι τα πάντα θα γίνουν μετά τις εκλογές? Παίρτε τα πυροσβεστικά πριν τις εκλογές. Ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι δυνατόν η Ελλάδα ποτέ να φέρει 500 πυροσβεστικά? Είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια ψέματα? Είναι δυνατόν κάθε χρόνο η κυβέρνηση να ευχαριστεί τους πυροσβέστες όταν οι πολιτικοί βγάζουν λόγους από διάφορα μοναστήρια και από τη Διεθνή Θεσσαλονίκης? Είναι δυνατόν τα γερασμένα πυροσβεστικά μας να βγαίνουν εκτός μάχης στη μέση της φωτιάς, την ώρα που σβήνουν τη φωτιά, να χαλάνε και να μπορούν να συνεχίσουν τη δουλειά τους? Είναι δυνατόν να υπόσχεσαι σε έναν ευκολόπιστο λαό που είναι ο ελληνικός παραλαβές σε 2 χρόνια πυροσβεστικών, ομολογώντας ότι φέτος και του χρόνου η μάχη με τις πυρκαγιές θα δοθεί με τα ίδια ελλιπή πυροσβεστικά οχήματα και όπλα? Δεν θα έχουμε πυρκαγιές του χρόνου? Δεν θα έχουμε πυροσβεστικά μετά τον άλλο χρόνο? Και μια που το συζητάμε και εμένα με αρέσει να μιλάω με αριθμούς, για κάντε ένα μέτρημα και δέστε πόσα πυροσβεστικά οχήματα για την πυροσβεστική υπηρεσία είχε αγοράσει η Χούντα. Η Χούντα, ψάξτε και βρέστε. Και ακόμα είναι ενεργά, αλλά είναι παμπάλαια. Και τα παμπάλαια, όταν κάνουν στρατηγικές πράξεις όπως είναι να σβήνουμε τις πυρκαγιές, τότε. Γιατί θρηνήσαμε φέτος 11 νεκρούς? Μας το είπε κανείς? ή το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών, όπως έλεγε ο φίλος μας ο Στάλιν. Είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, να ενημερωνόμεθα ότι η τράπεζα Όπτιμα θα εξαγορευτεί από την Πειραιώς και η Κρέντια από την Εθνική με 250 εκατομμύρια, σχεδόν παίρνει η μία την άλλη τη Βιβάρδια. Πώς δημιουργούνται οι τράπεζες στην Ελλάδα? Πώς ενώ δημιουργούνται ψήνουν το λαό να γίνουν πελάτες των τραπεζών αυτών? Και αφού γίνουν πελάτες πάρα πολλοί, χωρίς να κινδυνεύουν, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, θεωρούνται μικρές οι τράπεζες και εξαγοράζονται, όπως σύμφωνα με πληροφορίες, οι Πειραιώς αγαράζει την Όπτιμα και η Εθνική αγοράζει την Κρέντια. Είναι σοβαρή πηγή. Δίνω έμφαση στη σοβαρή πηγή, διότι υπάρχει σχέδιο να δυναμώσουν ακόμα περισσότερο οι υπάρχουσες τράπεζες μέχρι να ξεδιπλωθεί μετά τις εκλογές, και εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, που πάντα στην Ελλάδα βάζουμε τη λέξη προϋποθέσεις, πολλές εκ των οποίων δεν υλοποιούνται με αποτέλεσμα να γίνονται τα άσπρα μαύρα και τα μαύρα κίτρινα. Κυρίες και κύριοι, η χώρα μας δυστυχώς ζει το παραμύθι της πλήσης του εγκεφάλου. Όταν ακούμε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Κερίδη, τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, όταν ακούμε ελληναράδες μου που είστε ιδιοκτήτες αυτής της χώρας και δεν το έχετε αντιληφθεί ακόμα, από τον κύριο Κερίδη, τον Κερίδη, κάτι είχε πει ο Κερίδης, μου φαίνεται, για τη Σμύρνη, Γιάννη, κάτι είχε πει για τη Σμύρνη ο Κερίδης, αλλά το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Είπε ο Κερίδης λοιπόν, λαέ μου, ότι και 2,5 ευρώ να φτάσει η τιμή της βενζίνης στο λίτρο δεν είναι κρίση. Θα είναι κρίση, είπε, όταν η βενζίνη φτάσει στα 5 ευρώ το λίτρο. Κύριε Μητσοτάκη, τι κάνετε? Αγαπητέ φίλε Κυριάκο, είσαι καλά? Γιατί δεν δέχεσαι να κάνουμε μια συζήτηση τώρα που είσαι πρωθυπουργός, η οποία θα έχει οικονομικό κύρος, οικονομικό βάθος, λεκτική ουσία και επιχειρηματολογία ισχυρή από τις ερωτήσεις που θα σου κάνω? Για ποιο λόγο λες, δώστε μου τις ερωτήσεις και μετά βγαίνω στην εκπομπή? Για ποιο λόγο σαν υπουργός έβγαινες χωρίς να μου δίνεις ερωτήσεις και σαν πρωθυπουργός δεν βγαίνεις? Θα κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση και έχω τη δυνατότητα, αν θέλεις, να σου διαθέσω και τις 3 ώρες εκπομπής. Αρκεί να κάνουμε μια πλήρη οικονομικοτεχνική συζήτηση γύρω από τα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας, γύρω από τα θεμέλια λειτουργίας του λαού και γύρω από την εθνική συνείδηση, η οποία έχει ρογμές και πρέπει να κλείσουμε τις ρογμές για να κάνουμε μια πανίσχυρη εθνική συνείδηση εις βάρος των Τούρκων. Δεν μπορείτε να καταλάβετε, κύριοι, ότι όταν οι Τούρκοι κάνουν ακραίες δηλώσεις εις βάρος μας, αντί να απαντάτε φοβισμένα, πρέπει να απαντάτε με το ίδιο εθνικό κύρος και την ίδια βαρύτητα ισχυρών δηλώσεων εις βάρος των Τούρκων. Μπορεί η ιστορία να μας έχει στεναχωρήσει σχετικά με τους Τούρκους, αλλά η ιστορία ξέρει ότι οι Έλληνες υπήρχαν πάντα και εξακολουθούν να υπάρχουν και σήμερα. Μόνο που υπάρχει η λέξη Ελλάδα και η λέξη Έλληνες, πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει ένα υποσυνείδητο κύρος της λέξης Έλληνας σε παγκόσμιο επίπεδο, και άπαντες, εκτός από τα στρατηγικά, τα αγίαινα και τα υπόλοιπα συμφέροντα, ενδιαφέρονται και για το κύρος της επιβολής ενός ονόματος, το οποίο έγραψε ένα τεράστιο ποσοστό της ιστορίας που υπάρχει στον πλανήτη Γη.
1: Όπως οι Έλληνες, έτσι και οι Σκοπινοί, όπως και όλοι, είναι τεχνητά έθνη και δημιουργούνται από πολιτική παρέμβαση. Πιστεύουμε ότι όλα τα έθνη είναι τεχνητά. Τεχνητά έθνη και δημιουργούνται από πολιτική παρέμβαση. Πιστεύουμε ότι όλα τα έθνη είναι τεχνητά. Πιστεύουμε ότι όλα τα έθνη είναι τεχνητά. Λίγο πολύ.
0: Αυτός ο είναι ο Κερίδης. Ο οποίος είπε ότι όλα τα έθνη είναι τεχνητά. Κύριε Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη, ο Κερίδης είπε κάποτε ότι όλα τα έθνη είναι τεχνητά. Περιμένω. Και το παρελθόν πρέπει να επανέρχεται στο παρόν για να δούμε πώς δημιουργήσαμε ορισμένα λάθη στη χώρα μας από ορισμένους οι οποίοι δεν έπρεπε να πουλάνε κουλούρια στην πολιτική ζωή της χώρας.
1: Ότι όλα είναι δημιουργήματα της εσωτερικότητας των τελευταίων 200-300 χρόνων. Ότι έλυσαν που υπάρξει θύματα εθνοκαθάρσεων, γενοκτονιών. Έχουμε και έναν πολλαπλασιασμό των γενοκτονιών και μια γενοκτολογία και γενοκτολαγνία που δεν την είχαμε. Ξαφνικά εμφανίζεται η κουντιακή γενοκτονία στα τέλη της δεκαετίας του 80 για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Αποφασίζει το ελληνικό πολιτικό σύστημα και στη συνέχεια η Βουλή των Ελλήνων να αναγάγει τα δραματικά τραγικά γεγονότα των Ελλήνων ποντίων στη Μαύρη Θάλασσα σε γενοκτονία.
0: Η επανάληψη. Ή μάλλον λάθος. Η ιστορία είναι το ισχυρότερο όπλο ύπαρξης της καθημερινότητος του σήμερα και το αύριο. Όλα αυτά που ακούτε και πολλά άλλα τα οποία έχει το τεράστιο αρχείο που διαθέτουμε εδώ, το τεράστιο αρχείο, κανείς δεν το έχει αυτό το αρχείο, πρέπει να επαναλαμβάνονται για να αποδείξουμε ότι ο καθένας λέει ό,τι βλακεία του καπνίσει, αρκεί η βλακεία αυτή να γραφτεί την ώρα που τη λέει. Μετά έρχεται αυτό που έλεγε ο Στάλιν, το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Ποιος θυμάται αυτά που είπε ο Κερίδης? Εμείς όμως τα έχουμε εδώ γραμμένα, τα έχουμε ενσωματωμένα στα αρχεία μας και πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε για να δίνουμε μαθήματα στους αρχηγούς των κομμάτων ότι ορισμένοι που έχουν επιλεχθεί από τα κόμματα αυτά και έχουν και υπουργικές θέσεις πρέπει να τα μαζεύουν για να πάνε σπίτι τους να τρώνε καμιά μελέτα και τίποτε μάτια αυγά με λοκάνικα και να μας αφήσουν στην ησυχία μας. Διαφημίσεις και επιτρέπουν.
2: Την Λέζο πληρώνει τη βενζίνη 2,5 ευρώ.
3: Κοιτάξτε, το 2,5 ευρώ είναι πάρα πολύ. Δεν είναι κρίση. Η κρίση είναι όταν θα πάει στα 5 ευρώ.
0: Αυτός ήταν ο κύριος Κερίδης με δήλωση που έκανε πριν 2 μέρες. Η κρίση θα γίνεται να πάει 5 ευρώ. Με 2,5 ευρώ δεν είναι κρίση. Στείλτε το σπίτι του λοιπόν, βάλτε το να δουλέψει, ας πάρει και ένα αυτοκίνητο τζάμπα, που το κάνουμε δώρο και ας πηγαίνει να βάζει με 2,5 ευρώ τη βενζίνη, μια που δεν είναι ακριβή, αλλά θα είναι ακριβή όταν γίνει με 5 ευρώ. Όταν τα 2,5 ευρώ είναι το λίτρο, όταν ένα λίτρο ήταν 4 γαλόνια. Και όταν τα 4 γαλόνια σύμφωνα τον Κερίδη έπρεπε να κάνουν όπως στην Αμερική 10 ευρώ. 4 επί 2,5. 10 ευρώ είναι 3.500 δραχμές. Για σκεφτείτε με 3.500 δραχμές τι κάνατε όταν προηγουμένως ήρθε ένας καφές από αυτούς που πουλάνε τα μαγαζιά και έκανε 3.500-4.500 ευρώ. Πόσα έκανε, δεν ξέρω τι μου είπε η Μαρία. Δηλαδή μισό μεροκάματο και πήγε σε ένα καφέ. Ποιο είναι το μέλλον της οικονομίας? Βραδιφλεγής. Οικονομική ανατίναξη. Γράψτε το σε ένα χαρτάκι και θα με θυμηθείτε. Διαφημισούλες.
4: Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Αχ, διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
14: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
14: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
13: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
16: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
17: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
18: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
19: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

Όσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση, μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε. Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Και όπως ξέρετε, είτε λόγω χαρακτήρας είτε λόγω της γραμμής που έχει εκπομπή και την άποψη που έχω όταν κρατάς ένα μικρόφωνο στα χέρια σου, πάντα πρέπει να λες την αλήθεια. Κυρίες και κύριοι, ο θάνατος του Μαζονάκη ξεπέρασε κάθε όριο προκλητικής αναφοράς σε όλα τα δελτία ειδήσεων, με αποτέλεσμα ο άτυχος και θλιβερός θάνατος του τραγουδιστή να χρησιμοποιηθεί από τα δελτία ειδήσεων σαν ένα μέρος μεγάλου μήκους ενημέρωσης και μεγάλης υπερβολικής ψευδολογίας σε πολλά πράγματα. Δεν είναι δυνατόν ένα δελτίο ειδήσεων μιας χώρας στο 95% του χρόνου που διάθεσε χθες να ασχολήθηκε με το θάνατο του πολύ, του πολύ καλού τραγουδιστή. Υπάρχουν οι υπηρεσίες, υπάρχουν οι αστυνομίες, υπάρχουν οι γιατροί, υπάρχουν οι έρευνες, αλλά μέχρι να αποκαλυφθεί αλήθεια δεν μπορεί κανένα δελτίο ειδήσεων να ξεφτελίζει με το χειρότερο τρόπο τους ιδιοκτήτες του ιατρείου που πήγε ο Μαζονάκης. Ένα ιατρείο που δεν το ξέρω, τα μπάρ δεν έχω τι είναι, αλλά δεν μπορεί ο Μαζονάκης, ένας γνωστός τραγουδιστής με γνωριμίες πάρα πολλές, να πήγε κάπου χωρίς να ελέγξει τι ήταν αυτό που πήγε. Δόθηκε τόση μεγάλη δημοσιότητα στον ελληνικό λαό για πραγματικά γεγονότα, ή δίδεται πάντοτε μεγάλη δημοσιότητα υπό μορφή πλήσης του εγκεφάλου για να χρησιμοποιείται η διάσημη πολιτική ελληνική λέξη από προσανατολισμός με επιστημονική τέχνη και επιστημονική μορφή της παραπληροφόρησης. Η μεγαλύτερη κλοπή που διεξήχθη παγκοσμίως σε πολιτισμένο κράτος του πλανήτη είναι η 13η και η 14η σύνταξη, η οποία είναι οι δικαιούχοι, την πλήρωσαν στο κράτος διότι έπρεπε να την πληρώνουν, αλλιώς ήταν παραβάτες, και κανονικά έπρεπε να βγουν στη σύνταξη, αφού κανονικά με παρακρατήσεις κάθε μήνα πληρώνανε αυτό που έπρεπε να πληρώνουν για να δικαιούνται 13η και 14η σύνταξη. Κατά έναν περίεργο τρόπο δεν είδα να παρεμβαίνει ουσιαστικά κάθετα και οριζόντια η δικαιοσύνη για να επιβάλλει ένα νόμο ο οποίος δεν αλλάζει με τίποτε όπως είναι οι συντάξεις. Κανένας δεν μιλάει. Κανένας δεν διαμαρτύρεται. Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που πληρώσανε κανονικά κάθε μήνα όσο δουλεύανε τις κρατήσεις τους για τις συντάξεις, σήμερα δεν παίρνουν τσακιστή δεκάρα στη 13η και 14η σύνταξη που δικαιούνται. Απ' την άλλη μεριά, όταν διαπιστώσαν ότι ο θάνατος του Μαζονάκη ήταν μια ευκαιρία να ξεπεράσουν κάθε όριο αναφοράς και πλήσεις του εγκεφάλου σχετικά με την ειδησιογραφική ενημέρωση, τότε όλοι αισθανθήκαμε μια στεναχώρια και ένα πόνο μέσα μας που ένας δυστυχισμένος άνθρωπος πέθανε με τον τρόπο που πέθανε και ο θάνατός του χρησιμοποιήθηκε με μια εξωγήινη πρωτοφανή ανάλυση από όλα τα δελτία ειδήσεων, κατά την άποψή μου, σαν ένα μέσον από προσανατολισμού. Έχετε ξαναδεί για ένα τέτοιο περιστατικό, για ένα τέτοιο θάνατο που χιλιάδες γίνονται κάθε χρόνο, κάθε μέρα πεθαίνουν 13χρονα, 15χρονα, 19χρονα, 19χρονα κοπέλα προχθές, 17χρονη κοπέλα προχθές,
την άλλη τη βρήκαν μέσα σε ένα κασόνι, την άλλη κάθε μέρα βλύσουμε εγκλήματα. Είδατε ποτέ τέτοια ενημέρωση? Επειδή ο Θανόν ήτανε όνομα ή βρήκαν την ευκαιρία να ενημερώσουν τον κόσμο για αυτό το θέμα λόγω της πλήρους αποτυχίας που είχε η ενημέρωση από τους πολιτικούς αρχηγούς στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι δελτία ειδήσεων αυτός? Όταν καταδικάζουν ότι ένα ένοχοι γιατροί που είχαν το ιατρείο, όταν μεταφέρονται με χειροπέδες οι γιατροί χωρίς ακόμα να έχει γίνει πλήρης έρευνα που έπρεπε να γίνει για να τους ασκηθούν κατηγορίες, όταν λένε ότι το μηχάνημα το ιατρικό δούλευε ή δεν δούλευε ή δούλεψε νωρίτερα ή δούλεψε και πήγε 2 η ώρα μαζονάκι ενώ πήγε 4, λέγανε ό,τι θέλανε. Πού τα ξέραν όλα αυτά τα οποία τα λέγανε? Το είπε ο ταξιτζής που τον πήγε. Και λοιπόν, έτσι αποδίδονται κατηγορίες στον κόσμο? Αν αποδίδονται έτσι, γιατί ο ελληνικός λαός δεν αποδίδει μια κατηγορία στο πολιτικό σύστημα που του έκλεψε τις πληρωμένες συντάξεις του 13ου και 14ου μισθού? Για να παίρνει κάποιος 13η και 14η σύνταξη, κύριε πολιτική, τις πλήρωσε με τον ιδρώτα όλων των ετών που δούλευε. Αυτό τι λέγεται? Πώς τι λέγεται αυτό το πράγμα? Λέγεται κλοπή? Ή εφαρμόζεται την ομολογία και λέτε υπήρχε νόμος για να πληρώνει τη σύνταξη? Ποιος είναι αυτός ο νόμος? Μια που υπάρχει νόμος για να μην πληρώνει συντάξεις λόγω των οικονομικών προβλημάτων της χώρας, κύριε Τσίπρα, επαγγελματία πολιτική παραμυθά που θα τα πούμε όταν έρθουν η ώρα των εκλογών, που άλλα μας έλεγες πριν πάρεις την εξουσία και άλλα έκανες εκ των υστέρων, να θυμάσαι ότι θα καταργήσεις το φόρο των ακινήτων και τέτοια πράγματα. Για ποιο λόγο δεν παρεμβαίνει κάποιος για να μας πει πώς λειτουργεί αυτή η Ελλάδα? Τι σοή δημοκρατία έχει μια χώρα όταν δικαιώματα των πολιτών υποκλέπτονται και καταργούνται με βάση κάποιο νόμο? Έχει το δικαίωμα σε μια δημοκρατία κάθε κυβέρνηση να ψηφίζει νόμους και πίσω από τη λέξη νόμος να δικαιολογεί την εφαρμογή κάποιας απάτης όπως είναι η περικοπή της 13ης και 14ης σύνταξης? Είδατε κανένα να διαμαρτυρηθεί? Και αν ρωτήσετε χιλιάδες συνταξιούχους και πέστε τους, όταν είχατε την ελπίδα ότι θα πάρετε τη 13η και 14η σύνταξη βγαίνοντας στη σύνταξη, είχατε υπολογίσει τα οικονομικά σας δεδομένα ότι θα παίρνετε 14 μισθούς? Είχατε βάλει υποχρεώσεις τις οποίες θα τις πληρώνετε από τις 14 μισθούς που θα παίρνατε? Τώρα που παίρνετε 12, πώς πληρώνετε τις υποχρεώσεις? Δεν το λέει κανείς. Ούτε ξέρουμε τι λέει ο λαός, γιατί το ρωτάνε. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι 3 εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους αριστερά και δεξιά, τράπεζες, ταμεία, το ένα τ' άλλο, γιατί τα οικονομικά τους δεδομένα είναι διαφορετικά από τα δεδομένα που είχαν υπολογίσει ότι θα εισπράττουν χρήματα για να πληρώσουν τις υποχρεώσεις που έπρεπε να πληρώσουν. Αυτό λέγεται δημοκρατία? Αυτό λέγεται κοροϊδία? Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες ή την παραφιλολογία και τις τρίκες κατσαρές που διαβάζουμε από διάφορα πολιτικά πεδαράλια τα οποία δεν ξέρω που πάνε τα τέσσερα. Εδώ ας έρθουν εδώ στην εκπομπούλα να συζητήσουμε όποτε θέλουν. Εδώ είμαι μαθήματα πολιτικής. Αλλά μπορεί η Γαλλία να έχει προβλήματα Α, η Γερμανία Β, η Αγγλία Γ και η ξέρω εγώ Δ, αλλά έχουν δημιουργήσει πανίσχυρα θεμέλια λειτουργίας των κρατών, πανίσχυρες δημόσιες υπηρεσίες, πανίσχυρη λειτουργία των αστυνομικών επιχειρήσεων και δημιουργήσανε πόλεις υψηλής τεχνικής καταγραφής με αποτέλεσμα να σειραίει ο τουρισμός, που από εκεί και πέρα τώρα που υπάρχουν οι κρίσεις δικαιολογούνται να κάνουν και αυτοί λάθη. Αλλά βάλαν τα θεμέλια. Τα θεμέλια της Ελλάδας ποια είναι? Ποια είναι τα θεμέλια της Ελλάδος?
ότι θα πάρουν την έκθεση και θα την κάνουν τη μισή πάρκο και την άλλη μισή έτσι και αλλιώς. Τι γυρεύει η έκθεση σε εκείνο το σημείο? Τι γυρεύει η έκθεση σε εκείνο το σημείο? Στο σούπερ κέντρο της πόλης. Πότε είχε γίνει η έκθεση? Πριν από πάρα πάρα πολλά χρόνια. Η Θεσσαλονίκη ήταν μια ψήρα, μια μικρή πόλη. Το Καραμπουρνάκι είχε χωράφια, σπέρνα σιτάρια. Το μέλλον δεν το βλέπουν οι πολιτικοί? Δεν σκεφτήκαν ότι η Διεθνής Έκθεση έπρεπε να λειτουργεί σε ένα σημείο το οποίο να είναι στρατηγικό από απόψεως γεωγραφικής θέσης και προσιτό από θέμα προσέλευσης του κόσμου? Αλλά πώς είναι δυνατόν να τα κάνει αυτά τα πράγματα το πολιτικό σύστημα που δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα, γιατί οι περισσότεροι δεν δουλέψανε για να αντιληφθούν τι θα πει βγάζω χρήματα με βάση τον τρόπο που σκέφτομαι και επενδύω. Για να κάνουν την έκθεση δυτικά που λέγανε, έπρεπε να υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς. Και ο Κούβελας τότε, ο άνθρωπος που πρωτοσκέφτηκε το μετρό, είχε σκεφτεί και αυτό το θέμα, θα γίνει μετρό μέχρι εκεί. Και φτάσαμε στο σημείο σήμερα, εν έτη 2026, να βγαίνουν και να μας λένε ότι περιμένουν τον Πρωθυπουργό για να πάει εδώ πέρα στην Καλαμαριά να εγκαινιάσει το μετρό. Λες και θα εγκαινίαζε κανένα διαστημικό σταθμό σε κανένα πλανήτη. Εν έτη 26, τη δεύτερη πόλη της Ελλάδος, μιλάμε για μετρό το οποίο σταματάει στο σταθμό. Λες και από εκεί και πέρα δεν μένουν άνθρωποι, αλλά μένουν πρόβατα. Εάν κυρίες και κύριοι έχουν την εντύπωση ότι η πλήση του εγκεφάλου έχει γίνει επιστήμη στην Ελλάδα, τους βγάζω το καπέλο μου. Και για να το ξαναβάλω το καπέλο στη θέση μου, στη θέση του, θέλω ο λαός να αντιληφθεί ότι η πατρίδα είναι δικιά του. Και θέλω ο λαός να αντιληφθεί το δικαίωμα που έχει να βγαίνει και να διαμαρτύρεται για τα συμφέροντα του. Ούτε αλητίες, ούτε επαναστάσεις, ούτε τίποτε. Διαμαρτυρίες για τα συμφέροντα του. Όχι διαμαρτυρόμεθα για τα Τέμπη και βγάλαμε κόμμα και υποψήφια να κατέβει σε εκλογές την κυρία Καριστιανού. Αυτό γίνονται μόνο τον Γκρίτσκι, όπως έλεγε Βουγιουκλάκη.

έρχονται σήμερα και μας λένε κάτοικοι της Ελλάδος ότι σε 3 χρόνια από σήμερα θα μειώσουν την τιμή του ρεύματος, από την οποία η ΔΕΗ ήδη πουλά 39% χαμηλότερα. Μπορείτε να μου πείτε, κύριε Μητσοτάκη, αγαπητέ φίλε Κυριάκο, για ποιο λόγο τα πάντα θα τα μειώσετε μετά τις εκλογές? Γιατί δεν δίνετε, αν εκλεγείτε βέβαια, γιατί δεν δίνετε το καλό παράδειγμα από τώρα, να κάνετε ορισμένες μειώσεις από τώρα, από 1η Ιανουαρίου, μια που τώρα είναι ο προϋπολογισμός του 2026, από τον προϋπολογισμό του 27, από 1η Ιανουαρίου, μια που εκλογές θα γίνουν αργότερα, για να δώσετε το καλό παράδειγμα, αποδεικνύοντας τη διάθεση που έχετε να βοηθήσετε το λαό, να μην του βγαίνει η πίστη όταν πρόκειται να πληρώσει υποχρεώσεις του. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Παπασταύρου, ο Υπουργός Ενέργειας, να υπερασπίζεται τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τις καλές μέρες με ηλιοφάνεια και άραιη μέση τιμή που δίνουν είναι 72 ευρώ η μεγαβατόρα. Του βγάλαμε το γλυκό, θα πω εγώ, του βγάλαμε και τη μέντα, αλλά για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Ωραίο είναι το γλυκό, κύριε Παπασταύρου, εύγευστο. Ωραία είναι και η μέντα, γι' αυτό είναι εύγευστο, τρώγονται και τα δύο. Το φωνικό όμως, που είναι ο λογαριασμός, δεν τρώγεται, αλλά πρέπει να βάλεις το χέρι στην τσέπη για να το πληρώσεις. Γι' αυτό, όσο υπάρχει παρέμβαση και το Ράδιο Μετρόπολης, να είστε προσεκτικοί στη χρήση της ελληνικής γλώσσας και των αντιεπιχειρηματικών επιχειρημάτων που εκφράζεται κάθε τόσο, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη λέξη συμφέροντα του λαού, οικονομία του λαού, τσέπη του λαού, άγχος του λαού, ταλαιπωρία του λαού.

Μετά το θάνατο του Μαζονάκη, η υπόθεση εξελίχθη σε ένα πραγματικό θρίλερ, το οποίο με ενοχλεί αφάνταστα. Οπωσδήποτε πρέπει να γίνει μια έρευνα επιστημονική, νομική, ανακριτική και συνεχεία κάθε κατεργάρης να πάει στον πάγκο του. Αλλά όταν βάζουμε μια υπόθεση χωρίς στοιχεία στο μικροσκόπιο άμεσα, τότε διαπιστώνουμε ότι σύμφωνα με αυτά που λένε, και βάζω δίπλα ερωτηματικό γιατί δεν μπορώ να τα δεχθώ αν δεν έχουν αποδειχθεί, αυτοί που είχαν το ιατρείο λειτουργούσαν ένα ιατρείο με μηχανικό εξοπλισμό σε σχέση με την υγεία, ένα ιατρείο και μια ιατρική επιστήμη η οποία δεν εφαρμοζόταν σύμφωνα με τον τρόπο που έπρεπε να εφαρμόζεται. Δεν γινόταν λοιπόν κανένας έλεγχος σε αυτό το ιατρείο. Δεν υπήρχε μία μορφή συνδεσμολογίας των ηλεκτρονικών αυτών εργασιών, πότε ανοίγουν μηχανημάτων, πότε ανοίγουν, πότε κλείνουν κτλ. Είναι δυνατόν σε μια μέρα να βγει αυτό το τεράστιο συμπερασματικό δείκτη για πλήρη αποπροσανατολισμό? Ποιος δεν θέλει να συλληφθούν οι ένοχοι? Ποιος δεν θέλει να πάνε φυλακή οι ένοχοι? Ποιος δεν θέλει να εκτεθεί το δημόσιο όταν δεν λένε δεν το ελέγξαν αυτό το ιατρείο? Γιατί τα παρουσιάζουν κατά τέτοιο τρόπο όπως τους βολεύει? Διότι αν δεν ελεγχόταν τα μηχανήματα αυτά από αρμόδιες υπηρεσίες, ή αν πήραν αυτά τα μηχανήματα τα που έχουν σχέση με το κορμί του ανθρώπου, με την υγεία του ανθρώπου, αν δεν είχαν ελεγχθεί όταν τοποθετήθηκαν και δεν πήραν μία άδεια από το αρμόδιο υπουργείο, τότε έχουμε και άλλους που πρέπει να ψάξουμε. Και όλο αυτό το πρόβλημα το οποίο μετατράπηκε χθες και προχθές σε πλήση του εγκεφάλου του καλωστημένου ελληνικού μυαλού, το οποίο πάντα είναι καλοπροαίρετο. Επομένως, με το να διαβάζουμε διάφορες αναλύσεις, παθολόγος και γιατρός χωρίς ειδικότητα, δηλαδή υπήρχε ένας παθολόγος ή ένας γιατρός σε αυτό το ιατρείο χωρίς ειδικότητα, πώς χρησιμοποιούσαν αυτά τα ηλεκτρονικά μηχανήματα μέσω των οποίων φροντίζαν την υγεία αυτών που συνδεόταν με τα μηχανήματα όταν δεν είχαν ειδικότητα? Δεν ελέγχεται τίποτα σε αυτή την Ελλάδα? Ή πρέπει πρώτα να γίνει το ανοσιούργημα και μετά να βρούμε την αλήθεια και να τη χρησιμοποιούμε κάνα μήνα για να κάνουμε πλήση του εγκεφάλου σαν αγαθιάριδο? Κάνα λέει αποκάλυψη για την άδεια λειτουργίας. Τι θα πει κάνα αποκάλυψη για την άδεια λειτουργίας? Έγινε και παρέμβαση Γεωργιάδη. Μπράβο. Ο ιδιοκτήτης αρνείται εμπλοκή. Το κρίσιμο είναι τι θα πούν οι ιατροδικαστές. Τι είναι ο φλεβοκαθεθήρας? Το ανέλησε κανένας? Υπάρχουν σημάδια προβλήματος υγείας τα οποία τα ξέρουμε? Υπάρχει ιατροδικαστική εξέταση η οποία κρατάει το κλειδί του μυστηρίου? Αν υπάρχει ιατροδικαστική εξέταση που κρατάει το κλειδί του μυστηρίου, υπό ποια λογική όλα τα κανάλια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γράψαν την ιστορία της ζωής τους γύρω από αυτό το θέμα για να δημιουργήσουν μια μορφή από προσανατολισμού? Κυρίες και κύριοι, όλα τα πράγματα να έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα τα βγάλει στην άκρη η δικαιοσύνη. Γι' αυτό πρώτα να σιωπάμε και μετά να μιλάμε όταν έρχεται η ώρα να βγουν τα κατάλληλα συμπεράσματα. Υπήρχε, λέγανε, μεγάλος τιμοκατάλογος. Πόσα χρέωναν για την πλασμαφαίρεση? Κυρίες και κύριοι, είναι λεγόμενα αυτά που λένε ορισμένοι και τα γράφουνε? Όσο γούσταρε αυτός που είχε το ιατρείο και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, χρέωνε. Αν είχε λεφτά ο ασθενής, θα πλήρωνε. Αν όχι, είναι ιδιωτική επιχείρηση. Είναι κοτσομπολιά αυτά εκ των υστέρων? Δημοσιογραφία θα πει έρευνα. Ερευνούμε και βγάζουμε στην επιφάνεια πράγματα που δεν τα ξέρει ο λαός για να τον προστατεύσουμε. Δεν θα πει μετά κατόπιν εορτής είμαστε φιλόσοφοι. Διότι όλα αυτά τα πράγματα δεν θεραπεύουν τη χώρα, διότι η χώρα ταλαιπωρείται πάντα και θα ταλαιπωρείται, διότι υπάρχει μία μορφή λειτουργίας και σκέψης
η οποία έχει σχέση με το αύριο και όχι με το πριν. Διαφημισούλες και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
4: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον για τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η νεκροτομή δεν έδωσε απαντήσεις. Την ίδια στιγμή στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για θανατηφόρα έκθεση στην υπόθεση του τραγουδιστή. Οι αρχές διερευνούν τις αντιφάσεις, τις καταθέσεις των γιατρών και τις συνθήκες της πλασμαφαίρεσης. Η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη θα τελεστεί τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι στο 3ο νεκροταφείο Νίκαιας. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος απόψε στις 7.30 θα πραγματοποιήσει την κεντρική του ομιλία στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘΧΕΛ ΕΞΠΟ και στη συνέχεια θα επισκεφθεί τα περίπτερα της έκθεσης. Σε 24ωρη βάση θα λειτουργήσει και σήμερα Σάββατο το Μετρό Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της έκθεσης. Απόδραση κρατουμένου σημειώθηκε χθες το βράδυ στις Σέρες κατά τη διάρκεια μεταγωγής του σε νοσοκομείο. Ειδικότερα δύο οχήματα με φάρους προσέγγισαν το όχημα της αστυνομίας που μετέφερε τον κρατούμενο και άτομα που επέβαιναν σε αυτά. Προσποιούμενα τους αστυνομικούς της ΟΠ και ακινητοποίησαν τους αστυνομικούς και τον απελευθέρωσαν. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του κρατουμένου και των συνεργών του. Στο Καστελόριζο έφτασε το απόγευμα της Παρασκευής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας τριήμερη επίσκεψη στο ακριτικό νησί. Με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει συναντήσεις με τις τοπικές αρχές, επισκέψεις σε έργα υποδομής και συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Τέλος, λίγες νεφώσεις οι οποίες στις μεσημβρινές ώρες θα πυκνώσουν δίνοντας παροδικές βροχές, κυρίως τα ορεινά, αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο μάτς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, Ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
9: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
8: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
9: Για ποιο αυτοκίνητο?
8: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
13: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Μπούτι Κοτόπουλο Νοπό Αμβροσιάδης, σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 2,49. Και μήλα κόκκινα ελληνικά μόνο 99 λεπτά. Ακόμη, μπάρες Nature Valley 5x42 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,29. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Η ιστορία με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ξεχάστηκε και αυτή όπως και οι προηγούμενες. Αλλά το ζαχαροπλαστείο της Νικηφόρου Φωτεινής δεν το ξεχνάμε ποτέ. Είναι Βενιζέλου 54, γεύση, ποιότητα, απόλαυση. Τα Χαλιά Φέσα και τη Μάρθα Γραμμενίδου τους αγαπάμε ιδιαιτέρως. Τα τηλεφωνικά κέντρα για Star, Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Ο Ματσέλης Αγίου Δημητρίου 138, κατάστημα με τεράστια διεθνή ποικιλία γεύσεων. Το Auto Check του Γκουγκουλιά, φυλάκια στην Ελευθερία και στη Βαλεντίνα. Μονώσης Γουματζίδης, ο φίλος Μαξής Ασέρας. Το reception στο Παραστασίο 90. Και Μηχανιάνα και Περαία, τα δύο καταστήματα 4ALL.

Κυρίες και κύριοι, τα παλιά χρόνια, όταν ήταν η έκθεση, όπως θυμάστε, υπήρχαν τα μπαλκόνια. Ήταν οι μονοκατοικίες, μερικά μπαλκονάκια εκεί στην Αγγελάκη. Βγαίναν και μιλούσανε. Τώρα η ΔΕΔ δεν έχει μπαλκόνια. Διότι όταν κάθεσαι και ακούς τους πολιτικούς αρχηγούς, τα λένε αυτά που λένε τα μικρόφωνα και τις σύγχρονες μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, έχεις την εντύπωση ότι ζεις στην Ελβετία. Βγαίνεις να πας στο σούπερ μάρκετ από το σπίτι σου και ακούγοντας τα αυτοκίνητα τους πολιτικούς, έχεις την εντύπωση ότι ζεις στην Ελβετία, αλλά μόλις προχωρήσεις λίγο τότε διαπιστώνεις ότι προσγειώνεσαι στην Ελλάδα. Και κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι είτε εσύ είτε αυτοί που κυβερνούν δεν είναι στη χώρα. Σε αυτή τη χώρα, κυρίες και κύριοι, που στις 10 το πολύ 12 του μηνός εύχεσαι να έχεις ένα κουμπί να ξυπνήσεις ξανά την πρώτη του μηνός, διότι τα μπατριλίκια αρχίζουν από τις 12 του μηνός στις τσέπες των μετρίων οικονομικών Ελλήνων. Σε αυτή τη χώρα, αν έχεις παιδιά, κύριε Μητσοτάκη, πρέπει να κάνεις 3 δουλειές. Και αν θες να τα στείλεις και αγγλικά, τότε βρες και 4. Σε αυτή τη χώρα που ο συνταξιούχος πιάνει δουλειά για να μην πεθάνει στην ψάθα. Σε αυτή τη χώρα που και τα όνειρα ακόμα κοστίζουν ακριβά, αλλά όχι σε αυτή τη χώρα που σου υπόσχονται κάθε χρόνο από τη ΔΕΘ και κάθε 4 χρόνια από τα μπαλκόνια. Φτάσαμε στο σημείο σε αυτή τη χώρα να ακούμε τα παραμύθια της Χαλιμάς κάθε χρόνο στην έκθεση Θεσσαλονίκης και πιο πολλά παραμύθια της Χαλιμάς κάθε 4 χρόνια από τα μπαλκόνια των διαφόρων πλατιών όπου θα γίνουν οι ψηφοφορίες για τις εκλογές. Σε αυτή τη χώρα που μάλλον ζουν μόνο αυτοί, αλλά εσύ δεν θα ζήσεις ποτέ σαν κι αυτούς. Ό,τι και αν κάνεις, ειδικά αν είσαι έντιμος ή έστω κανονικός άνθρωπος, η εντιμότηση και το κανονικό του ανθρώπου στην Ελλάδα είναι μια ταλαιπωρία. Όσοι δεν έχουν μπάρμπα στην κορώνη δεν ξέρουν και τι σημαίνει ο ΠΚΠ. Και για να ξέρεις τι είναι το ΠΚΠ πρέπει να φυλάς κατουρημένες ποδιές ή να γλύφεις ανθρώπους οι οποίοι είναι στην εξουσία. Όσοι δεν ζούνε το παράλληλο σύμπαν στη ΔΕΘ και δεν ανήκουν σε κάποια αυλή σαν και αυτούς που έρχουν και μας παραμυθιάζουν στα γένια, τότε μην περιμένεις καμία βελτίωση στον αγώνα που κάνεις. Και σήμερα και χθες θα έλεγα και αύριο και μεθαύριο, όσοι μπορούν πλέον να κοιμηθούν θα ξυπνάνε με το ίδιο άγχος. Πώς λέγεται αυτό το άγχος, αγαπητοί πολιτικοί? Πώς λέγεται αυτό το άγχος, ιδιοκτήτες της χώρας που λέγεται Ελλάδα και στο ελληνικός λαός? Το άγχος αυτό λέγεται άγχος της επιβίωσης. Ένας στους δύο Έλληνες δεν πήγε διακοπές. Ο ένας στους δύο που δεν μπορείς να πας σούπερ μάρκετ μετά το πρώτο δεκαήμερο δεν υπολογίζεται καθόλου. Και δεν μπορεί να πάει μετά το πρώτο δεκαήμερο στο σούπερ μάρκετ γιατί δεν έχει αγοραστική δύναμη. Που δεν μπορεί να βάλει τη βενζίνη που θέλει. Που μπορεί να μην έχει πια αμάξι γιατί δεν μπορεί να το συντηρήσει, να το αντικαταστήσει. Και αυτή την Ελλάδα που σου περιγράφουν οι πολιτικοί όταν σου κάνουν πλήση τον κεφάλαιο από τις τηλεοράσεις. Και αυτή την Ελλάδα που σου περιγράφουν οι πολιτικοί όταν σου κάνουν πλήση τον κεφάλαιο από τις τηλεοράσεις ή τα

είχε άδεια και για τις αρμόδιες ιατρικές υπηρεσίες. Έτσι μου είπανε ακριβώς, ας έρθουνε να διαπιστώσουν για είναι η αλήθεια. Κάθε χρόνο η ΔΕΘ απαξιώνεται. Κάθε χρόνο όσοι συμμετέχουν από το εξωτερικό μας παίρνουν στο ψηλό. Η πραγματική ζωή όμως είναι άλλο και τα παραμύθια της Χαλιμάς είναι άλλο. Τα παραμύθια της Χαλιμάς είναι θέματα τα οποία δεν ολοκληρώνονται ποτέ. Η πραγματική ζωή είναι πότε θα εκπροσωπηθούν, πότε θα εκπληρωθούν οι προσδοκίες του λαού. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να ασχολούμεθα αν ο Μητσοτάκης μπορεί να πάρει πάνω ή από κάτω το 30%, αν μπορεί να μειώσει την τιμή ρεύματος κτλ. Κτλ. Για ποιο λόγο, κύριε Μητσοτάκη, δεν μειώσατε την τιμή του ρεύματος τα τελευταία 7 χρόνια? Ήρθε ο Τσίπρας τώρα και λέει θα μειώσει και αυτός. Έτερος πολιτικός υπερβολέας, να μην το χαρακτηρίσω διαφορετικά, όταν ανάγκασε τον κόσμο να παίρνει με την κάρτα του μόνο 50 ευρώ για μερικές μέρες από την τράπεζα, τότε που είχαν κλείσει οι τράπεζες. Και κανείς δεν το τιμώρησε. Πάλι το ψηφίζετε. Ποιος θέλει λοιπόν, ο Τσίπρας ή εσείς? Μάλλον η πολιτική είναι η έξυπνη και ο λαός είναι το κορόιδο. Γιατί όταν ο λαός δεν ξέρει πώς να εκμεταλλευτεί το ψηφοδέλτιο, πηγαίνοντας κατά 80-90% να ψηφίσει και στέλνοντας με το ψηφοδέλτιο μηνύματα τιμωρία στους πολιτικούς, για να τους στείλει μια για πάντα σπίτι, για να ξυπνήσουν οι ικανοί Έλληνες που θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική, αλλά δεν ασχολούνται διότι δεν μπορούν να ασχοληθούν με τη βρωμιά και τη δυσοδεία, τότε καλά να πάθετε. Όχι διαμαρτύρεσαι Έλληνα, αλλά δεν αντιδράς Έλληνα. Πρώτα διαμαρτύρεσαι και μετά αντιδράς. Η διαμαρτυρία στα καφενεία και στα κοτσομπολιά δεν ισχύει. Οι αντιδράσεις είναι αυτές που ισχύουν και εσύ είσαι Έλληνα αυτός που έκανε την Καριστιανού να ασχοληθεί με την πολιτική και να γελάει το παρδάλο κατσίκι. Τι γίνεται με τους συνταξιούχους? Γιατί υπάρχει τέτοια οργή με τους συνταξιούχους, με τις εξαγγελίες του Μητσοτάκη? Είναι δυνατόν να μην θεωρείται εμπεγμός, επαναλαμβάνω, όταν έδωσε επίδομα που αντιστοιχεί σε 1,09 ευρώ την ημέρα, δηλαδή 3,11, 30, 3,9, 27, 32 και 70 επίδομα το μήνα? Είναι δυνατόν αυτός ο λαός να προσβάλλεται μόνο με φιλοδορήματα? Είναι δυνατόν να μην αντιλαμβάνονται οι πολιτικοί ότι ο ελληνικός λαός θέλει αξιοπρέπεια? Είναι δυνατόν να καταγγέλλεται η κυβέρνηση παρουσιάζοντας το 1,9 ευρώ τη μέρα σαν μια μεγάλη κοινωνική παροχή υπομορφή εφάπαξ βοηθήματος και να την πενεύουν την κυβέρνηση στα δελτία ειδήσεων, άρα να μην γίνεται καμία αναφορά για τη λέξη φιλοδόρημα, ενώ αυτό που έγινε χθες στο ιατρείο και σκοτώθηκε ο τραγουδιστής απασχόλησε το 95% του δελτίου ειδήσεων για να δημιουργήσει μια καλλιτεχνική πλήση του εγκεφάλου στο θέμα της ενημέρωσης. Έγραψε καμία εφημερίδα κανένα δελτίο ειδήσεων για τις φοδρές συνταξιούχων, τις εξαγγελίες και τις αντιδράσεις των συνταξιούχων για όλα αυτά τα οποία γίνανε στην έκθεση? Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, οι συνταξιούχοι να θεωρούνται ότι πρέπει να ικανοποιηθούν με φιλοδορήματα, όταν ο συνταξιούχος αποτελεί ένα από τα θεμέλια δημιουργίας της χώρας, γιατί δούλευε 30-35 χρόνια για να φτάσει να πάρει ένα επίδομα? Είναι δυνατόν να έχουν βαφτίσει τα επιδόματα σαν εθνική σύνταξη? Δεν μπορείτε να καταλάβετε ένα πράγμα επιτέλους όλοι σας? Όλοι σας. Ένα μήνα μειώστε τις αγορές τροφίμων και πάρτε μόνο ό,τι χρειάζεται για να γεμίσει το μάξι σας. Παλιά με ψωμί.

Μη και τυρί πήγαιναμε στο σχολείο το πρωί. Τρώγαμε κυλοπίτες μια φορά τη βδομάδα. Φασόλια. Το κρέας ήτανε δεκαπενθήμερο και ορισμένα άλλα μπριζολοειδή και αυτά δεκαπενθήμερο. Ό,τι και να φας γεμίζει το στομάχι σου. Αυτό που δεν γεμίζει τη συνείδησή σου και την επαναστατική σου τάση είναι να επαναστατείς από τη μια, αλλά να θέλεις να τρως και να πίνεις τα πάντα. Για να επαναστατήσεις πρέπει να μειώσεις τη διατροφή, μειώνοντας και τα έσοδα όλων των μεγάλων επιχειρήσεων, για να δει το κράτος τη γλύκα, μια γλύκα από την οποία εισπράττει ΦΠΑ όταν ο τζίρος είναι μεγάλος, μια γλύκα από την οποία εισπράττει εφορία όταν ο τζίρος είναι μεγάλος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή για αυτό το πράγμα που γίνεται με τους συνταξιούχους. 1 ευρώ και 9 λεπτά θα πάρουν τη μέρα όταν η βενζίνη φταρνίζεται και πηγαίνει 2,20. Και άμα θρήσουμε και το επίδομα που δίνει το κράτος είναι 2,30, 2,35, 2,40. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον κύριο Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει την εντύπωση ότι παίζει με τον κόσμο. Βεβαίως του βγάζω το καπέλο, γιατί κατάφερε και έκανε ένα μητσοτακικό γραφείο μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ξέρω τι ρόλο παίζουν οι 165 βουλευτές. Αυτό που ξέρω είναι ότι έχει ένα επιτελείο μέσω του Μεγάρου Μαξίμου, κυβερνάει την Ελλάδα. Οι βουλευτές υπάρχουν μόνο για να συγκεντρώνονται στο κοινοβούλιο και να χειροκροτάνε κτλ. Και από την άλλη μεριά έρχομαι εγώ να υπενθυμίσω στον κύριο Πρωθυπουργό την υπόσχεση για μείωση 30% στη χοντρική τιμή του ρεύματος, και να ρωτήσω τον Πρωθυπουργό και να του πω: γιατί, κύριε Μητσοτάκη μου, τα 7 χρόνια δεν φρόντισες να συγκρατήσεις τις τιμές? Ποιος σε εμπόδισε? Τώρα που πλησιάζουν οι εκλογές του χρόνου, θυμήθηκες το ρεύμα? 7 χρόνια που είσαι πρωθυπουργός, ποιος σε εμπόδισε να συγκρατήσει τις τιμές του ρεύματος που φτάσαν στα ύψη? Το ερώτημά μου είναι εύλογο. Η ίδια κυβέρνηση επικαλούνταν ως τώρα, μας έλεγε δηλαδή η κυβέρνηση, ότι υπάρχει ελευθερία αγοράς. Τώρα λέει ότι μπορεί να παρέμβει. Κυρίες και κύριοι, κρατάει ο Γιάννης το παράθυρο για να μην πηδήξω, διότι όταν έρχεται η κυβέρνηση και λέει επικαλούμε τη λειτουργία της αγοράς, της ελεύθερης αγοράς, πώς θα παρέμβεις τώρα αφού υπάρχει ελεύθερη αγορά? Δηλαδή όποτε γουστάρεις λες υπάρχει ελεύθερη αγορά και δεν παρεμβαίνω, και όποτε λες δεν με ενδιαφέρει ελεύθερη αγορά και παρεμβαίνω? Ή υπάρχει ελεύθερη αγορά, οπότε η κερδοσκοπία είναι ανταγωνίσιμη, οπότε οι τιμές πέφτουν? Ή υπάρχει πολιτική δικτατορία στο θέμα των τιμών, η οποία χρησιμοποιείται ανάλογα με τα εκλογικά συμφέροντα τα οποία πλησιάζουν όταν είναι να γίνουν εκλογές, συμφέροντα που αυτή τη φορά τα ποσοστά που γουστάρουν τη Νέα Δημοκρατία για τις εκλογές είναι δολοφονικά χαμηλά. Μιλάνε για 25-26%, για να δούμε μήπως έχει ένα αντί δύο το 25 και είναι 15. Υπομονή, θα έχουμε εκπλήξεις. Δεν μπορεί, κυρίες και κύριοι, το ερώτημα να σταματάει σε μια λέξη που λέγεται κιλοβατόρα. Δεν μπορεί, κυρίες και κύριοι, 7 χρόνια να παρουσιάζεται μια τάση δολοφονικής αύξησης στο ρεύμα, το οποίο το μετατρέπουν σε μια έκφραση που λέγεται εξωτερικό σοκ, και απ' την άλλη να μιλάνε για χρηματιστήριο ενέργειας και για γεωπολιτική. Αν θέλουν να τους μιλήσουμε για χρηματιστήριο, ας έρθουν εδώ να δώσω εγώ μαθήματα για χρηματιστήριο. Αν θέλουν να τους μιλήσουμε για χρηματιστήριο, ας έρθουν εδώ να τους πούμε πώς επενδύεται η λέξη χρηματιστήριο. Να τους πούμε και τι είναι το χρηματιστήριο. Το χρηματιστήριο δεν είναι τάβλη, ούτε σκάκι που παίζεις ανάλογα με τον τρόπο που θέλεις να παίξεις για να τραβήξεις επενδυτές ή να κάνεις επενδυτές, ή να κάνεις τους επενδυτές να μην μπορούν να κοιμηθούν κανένα μήνα το βράδυ. Το χρηματιστήριο είναι επένδυση η οποία, αν τη μελετήσεις, είναι κερδοφόρος. Και αν η επένδυση είναι κερδοφόρος στο χρηματιστήριο, είναι κερδοφόρα και η ροή των επιχειρήσεων στον οικονομικό τομέα. Απ' την άλλη μεριά, κυρίες και κύριοι, δεν θα παίζουμε με τους λογαριασμούς.
Δεν θα παίζουμε με τις ρήτρες, δεν θα παίζουμε με πάρα πάρα πολλά πράγματα. Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι με το να παίζεις με τον κόσμο είναι ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιείς γιατί έχεις εσύ το κατσαβίδι και το σφυρί, τότε κάνεις λάθος. Γιατί αν έχεις το εργαλείο που είπα προηγουμένως, τότε γιατί δεν χρησιμοποίησες αυτά τα εργαλεία 7 χρόνια που ευθύνεσαι για την ακρίβεια, η οποία άφησε ακρίβεια να ροκανιστούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Τι μπορεί να κάνει σήμερα με ένα μισθό και μια σύνταξη φυσιολογική ο Έλληνας πολίτης? Ή δεν έχει εργαλεία και τώρα πουλάει στον πολίτη παραμύθια της καλημάς λόγω των εκλογών, είτε έχει εργαλεία τα οποία τα χρησιμοποιούσε ανάλογα με τη ρητορική και ανάλογα με τα παραμύθια της καλημάς, τα οποία έπρεπε να σερβίρει στο λαό λόγω της πολιτικής ταυτότητας του κόμματος και λόγω των τεράστιων χρεών που έχουμε στο εξωτερικό που ξεπερνάνε 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Ευρώ δηλαδή. Γνωρίζετε ότι κάθε τόσο από αυτή την εκπομπή παρουσιάζουμε αποδείξεις ότι είμαστε παγκοσμίως η πρώτη χώρα στη θεωρία της αρπαχτής. Γνωρίζεις, αγαπητέ ελληνικέ λαέ, ότι οι πινακίδες κυκλοφορίας στα αυτοκίνητα αλλάζουν? Γνωρίζεις τι θα ισχύει για τους οδηγούς και για την επιλογή αριθμού? Νέα ψηφιακή διαδικασία για την παραγγελία. Νέα κατασκευή και νέα πληρωμή όταν έρθετε να παραλάβετε την καινούργια πινακίδα. Άλλα λεφτά στην τσέπη του κράτους σαν τα κορόιδα τους Έλληνες. Αυτές οι σημαντικές αλλαγές που έρχονται στις πινακίδες κυκλοφορίας προωθούνται σαν ένα σύστημα οι οποίες θα παραγγέλλονται, θα κατασκευάζονται από μια επιχείρηση που θα ορίσει το κράτος, άλλη οικονομισιά, και θα παραδίδονται έτοιμες στους οδηγούς οι οποίοι θα σπληρώνουν. Κορόιδα Έλληνες με κεφαλαία γράμματα. Αυτό έχει τεθεί σε διαβούλευση, το καθυστερούν, αλλά δεν νομίζω να γίνει πριν από τις εκλογές. Με αυτά τα πράγματα προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα ψηφιακό σύστημα το οποίο θα το διαχειρίζεται το Υπουργείο Υποδομών. Δηλαδή το σύστημα που υπάρχει τώρα με τις πινακίδες δεν το διαχειρίζεται το Υπουργείο Υποδομών? Δεν είναι μέσα στα ηλεκτρονικά συστήματα, μέσα στα κομπιούτερ, μέσα όλες οι πινακίδες? Ο Γιάννης έχει αυτή, ο Νίκος έχει αυτή, ο Κώστας έχει την άλλη. Τι άλλο θέλουν δηλαδή για να βρουν μια δικαιολογία όπως με την ηλεκτρονική ταυτότητα την καινούργια και τα διαβατήρια που ταλαιπωρούν τον κόσμο? Δεν ντρέπεστε λίγο? Αλλά ένας άνθρωπος, ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δεν έχει αντίδραση από τον κόσμο και περιφρονείται από τον κόσμο όταν το 50% δεν πάει να ψηφίσει, δεν ντρέπεται. Σου λέω κυβέρνηση είμαι, κάνω ότι γουστάρω, άσου εκεί πέρα, σου να μην ψηφίζουν οι μισοί και οι άλλοι μισοί ψηφίζουν εμένα. Όλο αυτό το πράγμα θα καλύπτει επιβατικά γεωταχή, λεωφορεία, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, είναι διάφορες δυνατότητες επιλογής οι οποίες θα δώσουν πρόσθετα έσοδα στο ελληνικό κράτος, το οποίο έχει πάρει Όσκαρ εις πράξης χρήματος από το δυστυχισμένο ελληνικό λαό. Έχει πάρει Όσκαρ χρήματος. Εισπράττουν τα πάντα με χίλιες δυο δικαιολογίες οι οποίες είναι πρωτοφανείς. Πρωτοφανείς δικαιολογίες οι οποίες πάντα τίθεται σε λειτουργία, κανείς δεν διαμαρτύρεται, κανείς δεν μιλάει και όλοι κάθονται κλαρίνο σε αυτά τα οποία αποφασίζει το πολιτικό σύστημα, όποιος και να κυβερνάει. Είτε κυβερνάει ο Μητσοτάκης, είτε ο Παπανδρέου, είτε ο Καραμαλής, όποιος κυβερνάει από όλους αυτούς, όλοι τους είναι ίδιοι. Ίδιοι όταν κυβερνούν και ίδιοι στη διαμαρτυρία όταν είναι αντιπολίτευση. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέρχομαι.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
9: Στα καλύτερα που έλκονται.
8: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
14: Πες μου, ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
15: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
16: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
17: Κάποτε τότε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
18: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μετρόπολης!
20: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
21: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Κυρίες και κύριοι, να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον κύριο Βασίλη Ράλη, στον κύριο Πιτσάρη, και να πω το εξής πριν επικοινωνήσω με τον κύριο Μαριά. Σήμερα ο Ηρακλής παίζει στο Βόλο, γιατί έδρα του είναι ο Βόλος, επειδή το Καφτατζόγλιο δεν είναι έτοιμο. Σε τι χώρα ζω, κυρίες και κύριοι, όταν η αστυνομία απαγορεύει στους οπαδούς του Ηρακλή να πάνε στο Βόλο? Είναι έδρα του Ηρακλή ο Βόλος μέχρι να ετοιμαστεί το Καφτατζόγλιο, αγαπητοί εγκέφαλοι που κυβερνάτε αυτή τη χώρα? Όταν για τόσο απλά πράγματα μπερδεύεστε, θα πάει η χώρα μπροστά στα οικονομικά, κατασκευαστικά κτλ. Καλημέρα, κύριε Μαριά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε εσάς, στους φίλους ακροατές μας, και ήθελα και εγώ να σας ευχηθώ καλή επιτυχία για τον Ηρακλή, γιατί ξέρω ότι τον υποστηρίζετε.
0: Κύριε Μαριά, πέστε μου την άποψή σας. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή δηλώνει σαν έδρα το Βόλο, γιατί το Καφτατζόγλιο δεν είναι έτοιμο. Και απαγορεύει η αστυνομία στους οπαδούς του Ηρακλή να πάνε στο Βόλο. Είναι κράτος αυτό?
1: Δεν ξέρω τα οπαδικά, αλλά...
0: Δεν είναι οπαδικό. Από τη στιγμή που είναι έδρα του Ηρακλή ο Βόλος, μπορούν να πάνε οι οπαδοί του εκεί, αφού εκεί, είναι το, εκεί γίνονται οι αγώνες του.
1: Μα αν θυμάμαι καλά, νομίζω και οι οπαδοί του Ολυμπιακού σε κάποιο τελευταίο μάτς πήγαν στο Βόλο.
0: Ακριβώς.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν και η διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη, ταυτόχρονα υπήρχε, νομίζω, μάτς που έπαιζε ο Ολυμπιακός και είχε πάει οι οπαδοί του, από ό,τι είδα. Που έπαιζαν και εκτός έδρας, υποτίθεται. Το ερώτημα μου είναι, γιατί δεν παίζει σε γήπεδο της Θεσσαλονίκης?
0: Δεν είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο, το καλό πράγμα αργεί, αφού τα ξέρετε.
1: Ναι, αλλά υπάρχει και άλλο γήπεδο εκεί, και του Άρη το γήπεδο και του
0: εκεί πέρα, εκεί είναι έδρα του Άρη, δεν μπορεί να παίζει άλλη ομάδα, ούτε του ΠΑΟΚ. Η έδρα του Ηρακλή το Καφτατζόγλιο πάντα εκεί ήταν.
1: Συμφωνώ, το ξέρω, αλλά το θέμα είναι ότι στο Ολυμπιακό στάδιο τώρα παίζουν δύο ομάδες. Γιατί δεν μπορούσε να παίζει ο Ηρακλή, δηλαδή, ένα αλλάξει το Χαριλάου ή στην Τούμπα?
0: Κύριε Μαριά, έχετε ένα τρόπο σκέψεως, ο οποίος είναι πασίγνωστος, γι' αυτό και εκτιμάστε από τον κόσμο. Και πάντα θέτετε ερωτήματα και προβληματισμούς, οι οποίοι αποδεικνύουν τη γελιοποίηση με την οποία λειτουργεί αυτό το κράτος. Κλασική περίπτωση, η Διεθνής Έκθεση. Η Διεθνής Έκθεση, κάθε μέρα που περνάει, κάθε χρόνος που περνάει, δεν έχει καμία σχέση με τη λέξη έκθεση. Έχω γυρίσει αμέτρητες εκθέσεις λόγω της δουλειάς μου σε όλο τον κόσμο. Οι εκθέσεις αυτές είχαν σχέση με τα προϊόντα και τις business. Δεν είχαν σχέση με ομιλίες πολιτικών και ομιλίες πολιτικών αρχηγών. Είναι έκθεση αυτή ή μας κοροϊδεύουνε?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς υπήρχε και υπάρχει μια προσπάθεια πάντα του αθηνοκεντρικού κράτους να μεταφερθεί η έκθεση ή να μπορούσε να μεταφερθεί στην Αθήνα. Ταυτόχρονα, εφόσον τα παρακολουθείτε, θα έχετε δει ότι διοργανώνονται πολλές κλαδικές εκθέσεις οι οποίες γίνονται πλέον στην Αθήνα. Θα έλεγα λοιπόν ότι η σύγχρονη εξέλιξη είναι ότι, καθώς πάμε σε μια μεγάλη εξειδίκευση, παγκόσμια πλέον παίζουν ρόλο οι εξειδικευμένες εκθέσεις παρά κάποια γενική έκθεση η οποία έχει στόχο όλη την οικονομία. Υπάρχει έκθεση τουρισμού που γίνεται στην Ελβετία ή σε άλλες χώρες. Κλαδικές εκθέσεις, αγροτικές κλπ.
0: Για παπούτσια, νομίζω, για ρούχα, για αυτοκίνητα,
1: ναι,
0: και
1: οτιδήποτε. Νομίζω ότι ξεπεράστηκε η έκθεση η οποία ξεκίνησε το 1926, έτσι, για να μην τα απολογούμε. Και να πω και κάτι, διότι αυτή είναι η 90η έκθεση, πλην όμως έχουν περάσει 100 χρόνια. Η απάντηση είναι απλή, ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου και ένα διάστημα μετά δεν διοργανώθηκε η έκθεση. Γι' αυτό, ενώ έχουμε 100 χρόνια από την ίδρυση, και είναι σημαντικό αυτή.
0: Πολύ ωραία. Σύμφωνα με την εμπειρία μου, γιατί έχω πάει σε αμέτρητες εκθέσεις λόγω των εισαγωγών που κάνω από το εξωτερικό, αυτή η έκθεση αποκλείεται να έχει εισπρακτικά δεδομένα. Δεύτερον, είναι μια τεράστια έκταση, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για οτιδήποτε άλλο εκτός από έκθεση. Και τρίτον, δεν έχει τη δύναμη να μηδενίσει ή να εξισορροπήσει τις δαπάνες που έχει εν σχέση με τα έσοδα. Και ο κόσμος που πήγε φέτος να επισκεφτεί την έκθεση ήταν ελάχιστος. Και περισσότερο πήγαινε για να κάνει βόλτα παρά για να κάνει επιχειρηματική επίσκεψη.
1: Κοιτάξτε, έχει γίνει, νομίζω ότι είχε ξεπεραστεί η έκθεση, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τα γεγονότα, και θα έπρεπε εδώ και 20, 25, 30 χρόνια να έχει εξυγχρονίσει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τα πράγματα, να έχει περάσει σε κλαδικές εκθέσεις. Να πω, επειδή μου αρέσει η ιστορία και διαβάζω και θα γράψω κάποιο άρθρο για το θέμα αυτό, ότι στην πρώτη έκθεση του 1926 μόνο η τότε Σοβιετική Ένωση είχε εμφανίσει περίπτερο και η Βουλγαρία.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή ακόμη και οι δυτικές χώρες, οι περίφημοι σύμμαχοι της Ελλάδος, δεν έφεραν περίπτερα κρατικά και λίγο το σνομπάρισαν και η Αγγλία και η Γαλλία την εποχή εκείνη. Και νομίζω ότι και την εποχή εκείνη τότε παρουσιάστηκε ουσιαστικά η ανάπτυξη της, ή όποια ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας την εποχή εκείνη, και είχε ενσωματωθεί και μια παρουσίαση βιομηχανικής περιοχής στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή είχαν γίνει επισκέψεις με τρένο μάλιστα την εποχή εκείνη στην Έδεσα και έγιναν επισκέψεις των αντιπροσώπων που είχαν έρθει, εμπορικοί αντιπρόσωποι, στην Έδεσα και στην Άουσα που είχαν και τα εργοστάσια. Άρα λοιπόν ξεκίνησε τελείως διαφορετικά εκείνη η έκθεση, με άλλους στόχους. Τώρα πλέον έχει περιοριστεί σε μια κρατικοκεντρική, αν θέλετε, αντίληψη, και θα πρέπει να δει εκεί, να δουν οι κοινωνικοί χώροι της, ουσιαστικά της Θεσσαλονίκης, πώς μπορεί να αναβαθμιστεί η έκθεση και να παίξει ένα σύγχρονο ρόλο για την σύγχρονη εποχή.
0: Πιστεύετε αυτό, κύριε Μαριά, ότι υπάρχει το θέμα αναβάθμισης σε μια χώρα της οποίας ο λαός πλέον κοιτάει μόνο τον εαυτό του, δεν ενδιαφέρεται για τίποτε? Όταν φτάσαμε στο σημείο να διαβάζουμε ότι ένας βαρυπινίτης διδραπέτευσε από τα Σέρας επειδή οι φίλοι του φορέσαν στολές όπκες, είχαν και αυτόματα και μπήκανε μέσα και τον ελευθερώσανε. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα?
1: Υπάρχουν πράγματι πολλά ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε για τη χώρα. Αν μου επιτρέπετε, μπορούμε να μείνουμε λίγο στην οικονομία με αφορμή και την έκθεση. Διότι βλέπει ο ελληνικός λαός ότι υπάρχει παραγόμενος πλούτος αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε διανομή κερδών των εισηγμένων εταιριών κοντά στα 12,5 δισεκατομμύρια. Έχουμε τις τράπεζες που θα μοιράσουν στους μετόχους τους, οι συστημικές τέσσερις τράπεζες, 2,5 δισεκατομμύρια.
0: Τα δισεκατομμύρια που χαθήκανε πότε θα αποσβεστούν?
1: Όχι μόνο πότε θα αποσβεστούν, αλλά και πότε θα αναζητηθούν οι ευθύνες. Διότι βλέπουν αυτές τις μέρες, όλοι βλέπουμε, κάποια διαφήμιση των τραπεζών που λέει ότι βάζουν χρήματα για να φτιάξουν τα σχολεία και τα δίνουν ως δωρεά. Γιατί δεν δίνουν κανονικά το φόρο που τους αναλογεί και πρέπει να έχουν αναβαλλόμενο φόρο, να μην πληρώνουν δηλαδή και να συμψηφίζουν τις ζημιές που υπέστησαν λόγω μνημονίου και να τις συμψηφίζουν και να μην πληρώνουν φόρο. Και εσείς που ήσασταν επιχειρηματίες και μικρομεσαίοι που μας ακούνε, αλλά και συνταξιούχοι και οι πάντες έχουν υποστεί τεράστια ζημιά λόγω των μνημονίων. Εγώ δεν είδα πουθενά να έχουμε αναβαλλόμενο φόρο όλοι εμείς.
0: Ακριβώς.
1: Έχουν μόνο οι τράπεζες, οι οποίες αφού βγάζουν τα δισεκατομμύρια, αφού θα μοιράσουν τη μερίδα του λέοντος στους μετόχους τους, οι οποίοι είναι στο εξωτερικό, δεν είναι καν στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς, η πλειοψηφία.
1: Και τα ποσά τα οποία θα δοθούν από αυτά τα 2,5 δισεκατομμύρια, υπολογίζω ότι πάνω από 1,5-1,700 θα πάει στο εξωτερικό, γιατί εκεί κατοικούν οι μεγαλομέτοχοι που έχουν πάρει τις ΕΠ. Και έρχονται τώρα να μας πούνε, θα σας δώσω ας πούμε ως τράπεζα, θα κάνω μια δωρεά, θα φτιάξω ένα σχολείο.
0: Κύριε Μαριά, αυτά τα οποία λένε, να πάνε τα πού σε μικρά παιδάκια. Όσο υπάρχουν ο Μαριάς και αυτή η εκπομπή, που σαν και αυτούς θέλω 10 για πρωινό, επειδή δεν ξέρω πάνε τα 4, καταρχάς δεν είναι δυνατόν να δώσει 65 δισεκατομμύρια κατ' εμέ, 55 δισεκατομμύρια κατ' αυτούς, και τα 50 δισεκατομμύρια θα τα πληρώσει το κράτος και τα 5 θα επιστρέψουν οι τράπεζες στο λαό. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα και έχουν το θράσος να μιλάνε για κέρδος και να μιλάνε μερίσματα? Γιατί μέσω των μερισμάτων δεν κάνουν την απόσβεση τη ζημιά?
1: Και γιατί προσέξτε, αν δούμε το ποσοστό που δίνουν σε επίπεδο μερισμάτων, δεν το δίνουν ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι τράπεζες BlackRock και λοιπά, αλλά και οι μεγάλες πολυεθνικές, δεν δίνουν τόσο μεγάλο ποσοστό επί των δίθεν κερδών, γιατί τα κέρδη που βγάζουν είναι επειδή δεν πληρώνουν τους φόρους. Αλλά ακόμη και αν θεωρούσαμε ότι έχουν τα όποια κέρδη, το ποσοστό διανομής σε μερισματική απόδοση δεν το δίνουν πουθενά. Τι θα συμβεί? Διότι ξέρουν, ή μάλλον δεν τους ενδιαφέρει, αν αύριο γίνει ένα γύρισμα στην οικονομία, δεν τους ενδιαφέρει αν θα έχουν τα αποθέματα για να αντέξουν σε μια οποιαδήποτε κρίση. Και σου λέει τα κορόιδα ξανά, ναι. Δηλαδή ο ελληνικός λαός θα δει να βάλει και να ξανασώσει
0: λοιπόν,
1: τις τράπεζες.
0: Για να σας κάνω μια ερώτηση τώρα. Υπάρχουν αυτές οι ιστορίες που γίνανε με τις εταιρείες που συνεταιριστήκανε με τις τράπεζες και διαπραγματεύονται του κόσμου τα πλήρωτα δάνεια με τη δικαιολογία των τραπεζών, τα φαν δηλαδή, με τις
1: ναι.
0: με τη δικαιολογία των τραπεζών να λένε ότι δεν έχουν προσωπικό. Και επειδή είπατε οι τράπεζες φάνε καλά, μήπως μας περνάνε για ανόητους? Δηλαδή, μία τράπεζα σήμερα παίρνει ένα δάνειο 10 δραχμές και το δίνει στο φαν 2 δραχμές. Ένας ο οποίος έκανε ένα ταλαβέρι με μία τράπεζα, μία συναλλαγή, έρχεται τώρα και η συναλλαγή γίνεται με το φαν, με το οποίο, στο οποίο δεν σηκώνει κανείς το τηλέφωνο. Πώς δημιουργήθηκαν αυτά τα φαν και πού είναι η νομιμότητα της δημιουργίας της, ότι λειτουργεί σωστά το ελληνικό οικονομικό σύστημα, όταν οι τράπεζες έχουν στελέχη, όπως είναι η διοικητή και ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας, που δεν έχουν ποινική δίωξη, όταν έχουμε διαπιστώσει ότι πάρα πολλά δάνεια δοθήκαν σε επιχειρήσεις που δεν δικαιούνται να τα πάρουν. Δεν είχαν δηλαδή τα στοιχεία της εξασφάλισης πληρωμής των δανείων σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής των δανείων. Επομένως, ζούμε σε μια χώρα οικονομικά καλή, ή ζούμε σε μια χώρα που είμαστε βλάκες που δεν ανακατευθήκαμε κι εμείς για να οικονομάμε? Γιατί ο χαρακτήρας μας είναι διαφορετικός.
1: Καταρχάς, είναι μοναδική ευρωπαϊκή χώρα στην οποία ο κεντρικός τραπεζίτης έχει ανανέωση θητείας και θα πάει τώρα στα 12 χρόνια.
0: Μπράβο σας.
1: Αυτό είναι το πρώτο. Λοιπόν, ακόμη και στις ΗΠΑ ο πρόεδρος έχει θητεία, 2 θητείες, αλλά και εκεί οι κεντρικοί τραπεζίτες δεν παραμένουν.
0: Όχι, να μου πείτε για τις ευθύνες.
1: Τώρα. Δεύτερον, οι ευθύνες, υπάρχουν αυτοί οι νόμοι οι οποίοι, εγώ όταν ήμουν στη Βουλή τους είχα καταψηφίσει, που δίνουν ασυλία στους διοικητές των τραπεζών για να μην μπορούν να ελεγχθούν για το τι έχει γίνει σε σχέση με τον τρόπο διαχείρισης και με τη συμμετοχή που είχαν στην όλη ιστορία με τα μνημόνια. Το τρίτο θέμα που επίσης σημαντικό είναι ότι τα περίφημα funds και services και τα λοιπά, εάν ελεγχθούν, θα αποδειχθεί ότι ένα μεγάλο μέρος έχουν σχέση με τις τράπεζες και επομένως δημιουργούνται εδώ τριγωνικές συναλλαγές.
0: Και με αφημί, το οποίο είναι το αφημί του εξωτερικού, εδώ δεν έχουν αφημί.
1: Ναι, και με αφημί του εξωτερικού και κυρίως, εγώ επειδή μου αρέσει να κάνω προτάσεις και θέλω να ακουστεί από το σταθμό σας δύο προτάσεις. Πρώτον, να ελεγχθούν στις διάφορους πληστηριασμούς που έχουν γίνει αυτοί που αγοράζουν τα σπίτια του κόσμου που βρέθηκε με τα κόκκινα δάνεια, τι σχέσεις έχουν με στελέχη και διοικήσεις των τραπεζών.
0: Ακριβώς.
1: Ερώτημα πρώτο. Και δεύτερο και το πιο σημαντικό. Όταν στην κατοχή οι μαυραγωρίτες είχαν αρπάξει τις περιοχές των Ελλήνων γιατί δεν είχαν να ζήσουν και πουλούσαν εκ των πραγμάτων ο κόσμος την περιουσία του, ήρθε ένας νόμος μετά την ήττα των Γερμανών και την αποχώρησή τους που έλεγε ότι όλες οι δοσοληψίες και όλες οι αγοραπολισίες που έγιναν επί κατοχής ακυρώνονται. Και εγώ ρωτάω, μήπως είναι η ώρα να περάσει μια διάταξη, αλλά χρειάζεται άλλη κυβέρνηση βέβαια, χρειάζεται άλλη πλειοψηφία στην Βουλή.
0: Μήπως χρειάζονται άλλοι Έλληνες?
1: Η οποία να λέει, οποιασδήποτε αγοροπολισίες έγιναν από τα funds, ακυρώνονται και επιστρέφουν οι τύποι.
0: Πολύ ωραία, θα σας διακόψω πάλι. Σε ποιο μέρος του κόσμου, επαναλαμβάνω για να τα ακούσουν καλά, περιουσίες οι οποίες δεν είχαν κληρονόμους πήγανε σε εταιρείες που δημιουργήθηκαν για να πάνε εκεί οι περιουσίες, όπως είναι το Εβραϊκό Συμβούλιο στην Ελλάδα. Όλες οι περιουσίες των Εβραίων οι οποίοι σκοτωθήκαν, εξαφανιστήκαν και μείνανε χωρίς κληρονόμους πήγανε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτό το πράγμα δεν έγινε σε κανένα μέρος του κόσμου. Και σήμερα η Εβραϊκή Ενότητα έχει τεράστια περιουσία στην Ελλάδα. Έχει ακόμα περιουσία και την πλατεία που είναι μπροστά εκεί στο λιμάνι, όπου θα γίνει ένα νεκροτομείο, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα, μπορείτε να μου πείτε?
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια διευθέτηση. Όταν κάποιος πεθάνει, οποιοδήποτε, και δεν έχει κληρονόμους, πηγαίνει
0: στο
1: κράτος.
0: Εδώ γιατί δεν πήγε στο κράτος και πήγε στους Εβραίους?
1: Έγινε μια διευθέτηση με αφορμή βεβαίως τα όσα συνέβησαν και με το ολοκαύτωμα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Οι άλλες χώρες δεν είχαν ολοκαύτωμα?
1: Κοιτάξτε, αφορά μια ρύθμιση η οποία έγινε στην Ελλάδα μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκόσμιου.
0: Μόνο στην Ελλάδα?
1: Δεν ξέρω για τα άλλα κράτη.
0: Με κεφαλαία γράμματα δεν έγινε πουθενά αλλού?
1: Ναι, δεν το ξέρω, αλλά εδώ έγινε μια διευθέτηση στη βάση αυτή.
0: Ίσως θα σας διακόψω πάλι γιατί τα ξέρετε αυτά. Πεθαίνει κάποιος και δεν υπάρχουν κληρονόμοι στην περιουσία. Πάει η περιουσία στο δημόσιο.
1: Ναι, είναι
0: προφανές. Οι Εβραίοι πώς καταφέραν και ψηφίσαν νόμο να πηγαίνει στο Εβραϊκό Συμβούλιο το οποίο έγινε.
1: Σας είπα, ήταν μια διευθέτηση που έγινε μετά τη λήξη.
0: Αυτό έχει σχέση με την εθνική μας ταυτότητα και την εθνική μας συνείδηση.
1: Κοιτάξτε, θα έλεγα ιστορικά, αν το βάλει κανείς, είχε μέσα του τη φόρτιση με αφορμή το ολοκαύτωμα, με αφορμή τις διώξεις που έγιναν στον εβραϊκό πληθυσμό. Το ότι τους είχαν φορτώσει τα τρένα από τη Θεσσαλονίκη και πάρα πολλοί δεν επέστρεψαν πίσω κλπ. Νομίζω ότι πρέπει να το δει κανείς.
0: Από άλλα μέρη της Ευρώπης δεν φορτώσαν τα τρένα.
1: Στην ιστορική εκείνη περίοδο.
0: Από τη Γαλλία δεν φορτώσαν τρένα, από το Βέλγιο, από την Ολλανδία δεν φορτώσαν τρένα.
1: Δεν ξέρω το θέμα για τα άλλα κράτη, τι ρύθμιση έχει γίνει. Ξέρω επίσης ότι στη Γερμανία, η Γερμανία δίνει συνεχώς ακόμη και τώρα αποζημιώσεις σε θύματα τα οποία είναι λόγω του ολοκαυτώματος κλπ. Το θέμα είναι γιατί δεν δίνει η Γερμανία αποζημιώσεις και στην Ελλάδα. Ούτως ώστε και εμείς και οι Έλληνες ή και άλλα κράτη είχαν, ας πούμε, θύματα λόγω του ναζισμού.
0: Ακόμα παζάρια κάνουμε. Νέος ήμουν και γέρασα.
1: Το θέμα είναι, αν μου επιτρέπετε να γυρίσω λίγο στα οικονομικά. Παρουσίασε ο κύριος Πρωθυπουργός ως μεγάλη επιτυχία το ότι έγινε πρόωρη εξόφληση των δανείων προς τους δανειστές. Να πούμε για τους ακροατές μας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη μέχρι πριν την τελευταία ρύθμιση είχε δώσει 37 δισεκατομμύρια να εξοφλήσει πρόωρα τα δάνεια. Τώρα με τη νέα ρύθμιση θα φτάσει στα 50 δισεκατομμύρια. Επειδή σας ακούνε πάρα πολλοί μικρομεσαίοι, εγώ ρωτάω ένας έμπορος, του οποίου το δάνειο λύγει μετά από 15 χρόνια και το οποίο κανονικά εξυπηρετεί στη Θεσσαλονίκη, αυτά τα χρήματα που έχει θα πάει να τα δώσει για να εξοφλήσει το δάνειο ή θα τα ρίξει στην επιχείρησή του?
0: Θα τα ρίξει στην επιχείρησή του.
1: Λοιπόν,
0: οπότε αυξάνεται η κερδοφορία και το ποσό.
1: Και άρα μπορεί πιο άνετα να εξοφλήσει και τη δανειακή υποχρέωση.
0: Μήπως πιέστηκε?
1: Αυτό λοιπόν θέλω να εξηγήσω. Αυτή τη στιγμή, διότι δεν εξοφλεί μόνο τα πρόωρα δάνεια προς τα κράτη, δηλαδή τη Γαλλία, τη Γερμανία κλπ., αλλά πλέον και στον EFSF και στον ESM, δηλαδή στους οργανισμούς, ας πούμε το Ευρωπαϊκό Δουνουτού, για να καταλάβει ο κόσμος. Λοιπόν, πολύ απλά. Σήμερα στην Ευρώπη οι οικονομίες, οι ισχυρές οικονομίες κινδυνεύουν να βαρέσουν μπιέλα.
0: Και θα βαρέσουν.
1: Λοιπόν, και το να πάει σήμερα το γαλλικό δημόσιο και να δανειστεί, θα δανειστεί με 4,1%. Όλες. Υπάρχει λοιπόν, και το είχα πει σε εκπομπή, πίεση, είναι δεδομένο, δεν μπορεί να αποδειχθεί, αλλά αυτό είναι δεδομένο, και πιέζεται η ελληνική κυβέρνηση να εξοφλήσει πρόωρα τους δανειστές, δηλαδή να τους δώσει το χρήμα. Και απεδείχθη αυτό διότι η γαλλική κυβέρνηση προηγούμενη έπεσε για μια διαφορά στον προϋπολογισμό της τάξης των 20 δισεκατομμυρίων.
0: Ακριβώς.
1: Και όταν η Ελλάδα έκανε την προηγούμενη πρόωρη εξόφληση και πήγε κοντά στο ένα δισάκι ευρώ στη Γαλλία, βγήκαν οι γαλλικές εφημερίδες και ευχαριστούσαν την Ελλάδα διότι έτσι έγινε η ρύθμιση και δεν έπεσε και η επόμενη κυβέρνηση. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να γίνεται η συμπίεση του ελληνικού λαού να φτάνει στα όρια της εξαθλίωσης προκειμένου να εξοφλούνται πρόωρα οι δανειστές.
0: Και τι κάνει ο ελληνικός λαός, κύριε Μαριά?
1: Θα πρέπει να στείλει ένα μήνυμα.
0: Τα γνωρίζει αυτά. Ξέρετε ότι είμαστε η μοναδική εκπομπή που λέμε αυτά τα πράγματα, το ξέρετε αυτό?
1: Δεν ξέρω για πόσο καιρό θα...
0: Αποδεδειγμένα.
1: Ελπίζω να διατηρηθεί.
0: Δηλαδή είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή, γιατί η Γερμανία, ξέρετε, οι μεγάλες χώρες με τις μεγάλες οικονομίες γκρεμίζονται πολύ πιο εύκολα από μια μικρή χώρα με μέτρια οικονομία.
1: Έτσι είναι, όπως το λέτε.
0: Η Γερμανία αρχίζει να έχει ισχυρότερες σεισμικές δονήσεις, το ίδιο και η Γαλλία. Και ρωτώ εγώ, μήπως εδώθη διαταγή στο Μητσοτάκη να κάνει αυτό το οποίο έκανε?
1: Είναι προφανές ότι υπήρξαν τεράστιες πολιτικές πιέσεις για να γίνει η πρόωρη εξόφληση, η οποία πρόωρη εξόφληση, προσέξτε, και άλλο στοιχείο. Για να πάρει η Ελλάδα αυτά τα δάνεια, μπήκε στα μνημόνια και πλέον οι ξένες επιχειρήσεις έχουν αγοράσει ελληνικές.
0: Ακριβώς.
1: Γίνεται αυτή τη στιγμή μια διαφήμιση από την Κοσμοτέ και θέλει να πει σε όλο τον κόσμο ότι θα πρέπει να λέγεται πλέον Telekom, το τι. Ναι. Αλλά ξεχνάει να μας πει ότι δεν λέγεται Telekom, αλλά λέγεται Deutsche Telekom. Διότι η μαμά εταιρεία είναι η Deutsche Telekom. Και εμφανίζεται τώρα εδώ και θέλει να καθαγιαστεί ως Telekom, ενώ λέγεται Deutsche Telekom, ενώ η Deutsche Telekom, δηλαδή η κρατική επιχείρηση τηλεπικοινωνιών, λόγω των μνημονίων και των δεσμεύσεων, αγόρασε την Κοσμοτέ, εξαφανίζει και τη λέξη ΟΤΕ και πλέον εμφανίζεται ως Deutsche Telekom. Επειδή οι φίλοι που έρχονται στη Θεσσαλονίκη πάνε τώρα και στο αεροδρόμιο Μακεδονίας και προχτές και γενικότερα αυτό που ακούγεται πλέον από τα μεγάφωνα και τσεκάρει το, πλέον λέγεται το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης Μακεδονία. Δεν ξέρω γιατί το θέλει να το κάνει αυτή την ανακοίνωση η συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία είναι η Fraport. Η οποία Fraport, δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος που ζούμε, οι τηλεπικοινωνίες έχουν πάρει η γερμανική Deutsche Telekom. Τα αεροδρόμια όλα τα περισσότερα τα έχει πάρει, τα περιφερειακά και το Μακεδονία το έχει πάρει η Fraport, δηλαδή η γερμανική εταιρεία. Και όλα αυτά, οι Γάλλοι έχουν πάρει άλλες υποδομές. Έγιναν αυτές οι δίθεν ιδιωτικοποιήσεις που στην ουσία ήταν επανακρατικοποίηση, γιατί οι κρατικές εταιρείες των δανειστών πήραν τις περιουσίες τις ελληνικές, όπως το σιδηρόδρομο τον πήρε κρατική εταιρεία ιταλική.
0: Και για ένα κομμάτι ψωμί.
1: Ναι, για ένα κομμάτι ψωμί. Και όλα αυτά, όλο αυτό το ξεπούλημα έγινε γιατί, προσέξτε, γιατί μας έδωσαν τα δάνεια.
0: Πολύ ωραία.
1: Μα τα δάνεια αφού τα έδωσαν, είναι με λήξη μετά από χρόνια. Γιατί τα κάνουμε και πρώτα.
0: Γιατί, δεν μου λέτε, επειδή δεν θέλω δηλαδή να προσβάλλω, επειδή εγώ είμαι επιχειρηματίας.
1: Ξέρουν το βόδι δύο φορές.
0: Κύριε Μάρια, τους βλέπω και γελάω. Όταν μιλάνε για οικονομία, τους βλέπω και γελάω. Δεν ξέρουν πού πιάνει τετραγωνική ρίζα του 4. Δεν έχουν καμία εμπειρία από οικονομικά δεδομένα. Αν δεν έχεις εμπειρία, όπως έλεγε ο Νάσης, αν δεν έχεις περάσει το πανεπιστήμιο των ταλαιπωριών, είχε πει ο Νάσης, δεν μπορείς να είσαι επιτυχημένος. Και ρωτάω εγώ, μήπως ήρθε η ώρα να εξαφανιστούν από την πολιτική ζωή όλες αυτές οι οικογένειες και να έρθουν καινούργια πολιτικά πρόσωπα τα οποία είναι γνήσια για να κάνουμε την Ελλάδα χώρα? Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή η χώρα να προκαταβάλει δάνεια, ενώ έπρεπε να προκαταβάλει χρήματα για να γίνουμε να κάνουμε ανθρώπινες πόλεις και να έχουμε ανθρώπινο τρόπο ζωής? Τι ρόλο παίζουμε, δηλαδή, υπηρετούμε τους ξένους για να έχουμε την εξουσία και δεν υπηρετούμε το λαό, ο οποίος τελευταία ανάλυση έχει πάθει μια επιρροή από αυτή την αναισθησία και δεν αντιδράει καθόλου?
1: Κοιτάξτε, εάν η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ τολμήσει να αμφισβητεί τη δύναμη των τραπεζών, την άλλη μέρα θα πάει ένας κλητήρας και θα πάρει και την καρέκλα που κάθεται ο κύριος Μητσοτάκης ή που κάθεται και ο κύριος Ανδρουλάκης, διότι χρωστάνε από 500 εκατομμύρια το κάθε.
0: Γιατί συγγνώμη λίγο, είπατε ένα πολύ. Γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα? Για ποιο λόγο τα δάνεια αυτών των δύο κομμάτων δεν πήγαν στα ΦΑΝ και παραμένουν στις τράπεζες, όταν παρόμοια δάνεια από άλλους που τα χρωστάνε πήγαν στα ΦΑΝ και διεκδικούνται?
1: Διότι με την πολιτική τους αυτά τα κόμματα έκαναν πανίσχυρες τις τράπεζες και τους μετόχους των τραπεζών και επομένως δεν μπορούν να ασκήσουν αυτή την πολιτική. Και να πω και κάτι, επειδή πήγαμε και στο ποδόσφαιρο. Ο Ηρακλής, εάν χρωστούσε, θα μπορούσε να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, εδώ έχουν τη δυνατότητα καθόδου στις εκλογές δύο κόμματα που χρωστάνε από 500 εκατομμύρια.
0: Τα οποία αυξάνονται και πληθύνονται.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά ταυτόχρονα ανταγωνίζονται στον εκλογικό στίβο άλλα κόμματα και πολίτες, οι οποίοι θα πρέπει να βρουν τη δυνατότητα της χρηματοδότησης για να κατέβουν στις εκλογές.
0: Επειδή
1: λοιπόν,
0: αυτό το
1: αυτά
0: θέμα.
1: Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν.
0: Μισό λεπτό. Το μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Επάνω απ' όλα δεν έχουν σχέση με την νομοτέλεια της Ελλάδος. Διότι όταν η νομοτέλεια της Ελλάδος λειτουργεί με έναν τρόπο που ο πολίτης τρέμει να πάει στο δικαστήριο, διότι δεν ξέρει τι θα γίνει, ενώ αυτοί κοιμούνται ήσυχοι, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Όταν οι τραπεζίτες δεν έχουν ευθύνες, που αποδεδειγμένα δώσανε δάνεια σε εταιρείες που δεν δικαιούνται να τα πάρουν τα δάνεια και πέσαν τα φέσια και χρεοκοπήσαν οι τράπεζες και τώρα μοιράζουν μερίσματα και τα 50-60 εκατομμύρια τα πληρώσει ο ελληνικός λαός, θέλω να ξεκινήσουμε εκστρατεία όλοι εμείς να φτιάξουμε ένα σύστημα για να σώσουμε την πατρίδα μας. Γιατί η πατρίδα μας δεν θα σωθεί στο τέλος. Ξέρετε ότι θέλουν να ονομάσουν το αεροδρόμιο εδώ Μακεδονία? Ξέρετε?
1: Δεν ξέρω πώς θα το ονομάσουν.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι πιέσεις υπάρχουν. Για θυμηθείτε την παλιά πρόεδρο της Βουλής που είχε πει στο μέλλον θα έχουμε πρόβλημα με τους Σκοπιανούς και με τους Τούρκους.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο τα θέματα τα εθνικά. Θα έλεγα ότι που είναι σημαντικά θέματα. Είναι ότι ουσιαστικά η χώρα, η Ελλάδα, υπονομεύεται εκ των έσω.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, όταν η οικονομία της χώρας βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει. Και μιλάμε για οικονομία. Η συζήτηση που έγινε και γίνεται στην έκθεση είναι για το πώς θα διανεμηθεί, υποτίθεται, ο κρατικός προϋπολογισμός. Ο κρατικός προϋπολογισμός με τα έσοδα του που είναι στα 74 δισεκατομμύρια. Έτσι. Το ΑΕΠ της χώρας είναι 250 δις. Μπορείτε. Τα υπόλοιπα 180 τι γίνονται.
0: Αυτό λέγεται έκθεση ή λέγεται έλευση των αρχηγών των πρωθυπουργών και των αρχηγών των κομμάτων για να βγάζουν λόγους και να φύγουν. Εγώ θυμάμαι η έκθεση. Στην έκθεση δεν μπορείς να περπατήσεις παλιά.
1: Να το πω κι αλλιώς. Έρχονται οι αρχηγοί και τοποθετούνται και λένε τις απόψεις τους. Γιατί δεν έγινε μια απλή ερώτηση πολύ συγκεκριμένη στα θέματα αυτά και για τα funds και για το τι θα γίνει με την αλλαγή της περιουσίας.
0: Γιατί πρέπει να έχεις χρόνο να μιλήσεις.
1: Α, και τι θα γίνει, Φερρυπίνε, με την, γιατί γίνεται η πρόωρη εξόφληση. Αυτά δηλαδή που είπαμε, μια απλή ερώτηση, του λέγανε του κύριο Μητσοτάκη, εάν είχες μια επιχείρηση θα πήγαινε να εξοφλήσεις το δάνειο πρώτα ή θα κρατούσε τα χρήματα για να στήριξει την επιχείρησή σου. Δηλαδή μια απλή ερώτηση δεν ήταν να την κάνουν κάποιοι δημοσιογράφοι.
0: Η επιχείρηση είναι και θέμα συνείδησης, θέμα χαρακτήρου, θέμα ικανοτήτων, θέμα επιβολής, θέμα προσωπικότητας, θέμα μαγνητικής τάσης προς τον κόσμο που μιλάς κτλ. Αυτοί δεν ξέρουν ποια είναι η τετραγωνική ρίζα του 4 όσον αφορά το επιχειρηματικό θέμα.
1: Και λοιπόν, να πω και το εξής.
0: Δύο λεφτά μόνο.
1: Εντάξει. Τώρα γίνεται πρόωρη εξόφληση των δανείων που πήρε η Ελλάδα από το ESM και τον EFSF.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από το Ευρωπαϊκό Δουνουτού. Αυτά θα έπρεπε να εξοφληθούν μετά από χρόνια.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και το επιτόκιο σε όλα αυτά, θα έλεγα ότι η απάντηση ότι ξέρεις κάτι κερδίζω λέει 350 εκατομμύρια. Ναι, αλλά άμα αυτά τα λεφτά
0: ήταν επενδυθεί
1: στην ελληνική οικονομία, η απόδοση είναι 40% τουλάχιστον. Άρα λοιπόν στα 13 δις άμα τα δίνεις στην ελληνική οικονομία, τα 5,5-6 θα γυρνάγανε εντός ελληνικής οικονομίας.
0: Τοποθέτηση εκπομπής. Εκβιάστηκαν πιεζόμενοι. Δεν το ξέρετε.
1: Είναι δεδομένο ότι στηρίζονται πλέον οικονομικά οι χώρες που μας δάνεισαν γιατί βαράνε μπιέλες, αλλά ταυτόχρονα οι κύριοι αυτοί, οι δανειστές, μέσω των εταιριών τους παραμένουν εκεί.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι,
1: έχουν αρπάξει όλες τις
0: πόλεις. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε συντομότατα.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Και καλή επιτυχία στον Ηρακλή.
0: Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον για τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η νεκροτομή δεν έδωσε απαντήσεις. Την ίδια στιγμή στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για θανατηφόρα έκθεση στην υπόθεση του τραγουδιστή. Οι αρχές διερευνούν τις αντιφάσεις, τις καταθέσεις των γιατρών και τις συνθήκες της πλασμαφαίρεσης. Η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη θα τελεστεί τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι στο 3ο νεκροταφείο Νίκαιας. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος απόψε στις 7.30 θα πραγματοποιήσει την κεντρική του ομιλία στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘΕΛΕΞΠΟ και στη συνέχεια θα επισκεφθεί τα περίπτερα της έκθεσης. Σε 24ωρη βάση θα λειτουργήσει και σήμερα Σάββατο το Μετρό Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Εκθέσεως. Απόδραση κρατουμένου σημειώθηκε χθες το βράδυ στις Σέρες κατά τη διάρκεια μεταγωγής του σε νοσοκομείο. Ειδικότερα δύο οχήματα με φάρους προσέγγισαν το όχημα της ελληνικής αστυνομίας που μετέφερε τον Βαρυπινίτη και άτομα που επέβαιναν σε αυτά προσποιούμενα τους αστυνομικούς της ΟΠ και ακινητοποίησαν τους αστυνομικούς και τον απελευθέρωσαν. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του κρατουμένου και των συνεργών του. Στο Καστελόριζο έφτασε το απόγευμα της Παρασκευής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας τριήμερη επίσκεψη στο ακριτικό νησί με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει συναντήσεις με τις τοπικές αρχές, επισκέψεις σε έργα υποδομής και συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Το Υπουργείο Υγείας διευρύνει τα οργανωμένα προγράμματα προληπτικών ελέγχων με νέα δράση για τον καρκίνο του δέρματος, η οποία για πρώτη φορά απευθύνεται στον γενικό πληθυσμό. Ο αρχικός έλεγχος θα πραγματοποιείται μέσω του δικτύου της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Τέλος, λίγες νεφώσεις οι οποίες στις μεσημβρινές ώρες θα πυκνώσουν, δίνοντας παροδικές βροχές κυρίως στα ορεινά, αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
9: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
10: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
9: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
11: Nexus Facility, παρακαλώ.
9: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
11: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
12: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
15: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
15: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
14: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
17: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
18: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
19: Λίγο μετά τις 11,
20: ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
23: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
24: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι να καλημερίσουμε την αγαπημένη μας και σας Μέρη Μπενέα, δημοσιογράφο και νομικό. Δηλαδή δύο χειροπέδες κρατάνε τα χέρια της. Τι κάνετε κυρία Μπενέα? Μ' ακούτε?
1: Πώς?
0: Μ' ακούτε τώρα?
1: Ναι, λίγο σας ακούω.
0: Λίγο μετακινηθείτε, γιατί ναι. Έκανε ένα πρόλογο τον οποίο σας καλημέρισα και τα λοιπά, αλλά δεν με ακούσατε προφανώς.
1: Δεν ακούγα καθόλου. Με είχαν στην αναμονή, κύριε Παπαζαφύριο. Καλημέρα πάντως σε όλους.
0: Τι κάνετε, καλά?
1: Εδώ.
0: Πώς αισθάνεστε με τη νομική σας και δημοσιογραφική σας ιδιότητα μπροστά σε αυτά τα κάλλη τα οποία επιτελούνται στην πατρίδα μας?
1: Τα κάλλη?
0: Βέβαια, τα κάλλη, διότι πήρανε τη δολοφονία ενός, το θάνατο μάλλον ενός τραγουδιστή και την κάνανε 98% χρόνο στο το δελτίο ειδήσεων ήταν αυτό το θέμα, λες, δεν υπάρχουν άλλοι.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Όντως, βέβαια, μιλάμε για ένα τραγικό περιστατικό.
0: Εντάξει, άρα το παρατραβήξαν το κορδόνι.
1: Που έχει στοιχεία ανθρωποκτονίας, ως νομικός σας το λέω αυτό, έτσι, έχει στοιχεία ανθρωποκτονίας. Βέβαια, υπάρχει το τεκμήριο θότες, δεν θέλω να γίνω εγώ εισαγγελέας, αλλά το... Μια και το ξεκινάμε έτσι και καλά κάνετε κύριε Παπαζαφύριου, για μένα δεν είναι μόνο αυτό που λέτε τώρα, που βεβαίως τα κανάλια φυσικά εκμεταλλεύονται πάντα αυτό που πουλάει για να κουκουλωθούν και όλα τα άλλα, βεβαίως, πολύ, γιατί φαντάζομαι αυτό θέλετε να επισημάνετε με αυτό.
0: Ακριβώς. Προκλητικά ήταν αυτά που ακούγαμε χθες. Γιατί είμαι και από οικογένεια γιατρών, καταλάβατε.
1: Πώς είπατε?
0: Είμαι και από ιατροοικογένεια. Δηλαδή, λες και ήταν κανένα τσαντήρι αυτό το ιατρείο και λειτουργούσε χωρίς άδειες, χωρίς τίποτα, ενώ είχε και άδειες και τα πάντα από ό,τι έμαθα κι εγώ.
1: Είχε άδειες.
0: Βέβαια, είχε άδεια και λειτουργήσε σαν ιατρείο.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είχε άδεια, εγώ δεν έχω μπει σε αυτό, αν είχε άδεια ή δεν είχε άδεια. Γιατί πολλά λέγονται και, πολλά, και το περίεργο είναι ότι ο κύριος Πατούλης, ο πρόεδρος του ΙΣΑ, είπε ότι τα μηχανήματα δεν είχαν άδεια.
0: Η λειτουργία του ιατρείου έχει άδεια, τα μηχανήματα δεν ξέρω.
1: Το ιατρείο, κοιτάξτε, Πατούλης, ο πρόεδρος του ΙΣΑ, είπε ότι τα μηχανήματα δεν είχαν άδεια.
0: Η λειτουργία του ιατρείου έχει άδεια, τα μηχανήματα δεν ξέρω.

0: πάρει από ιατρική.
1: Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πρόβλημα του μόνο, γιατί αν ήταν έτσι θα μπορούσε να περιορίζεται σε αυτά που ξέρει και να μην κάνει το γιατρό. Δεν νομίζω ότι είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι αλλού, κύριε Παπαζαφυρίου, για μένα. Το θέμα είναι ότι αυτή η ιστορία με τον Γιώργο Μαζωνάκη έδειξε ξεκάθαρα κάτι που κρυβόταν όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν ο Γιώργος, ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, δηλαδή ένας επώνυμος, πολύ επώνυμος άνθρωπος, και μάθαμε τι συμβαίνει. Αν ήταν οποιοδήποτε άλλος άγνωστος, πιστεύετε ότι θα είχαμε μάθει τι γίνεται με όλα τα ιατρία αυτά και τα κέντρα δίθεν ευεξίας και σαμανισμού και μην πω τίποτα χειρότερο? Αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν κανονικά στη δουλειά τους. Κανείς δεν θα είχε ασχοληθεί.
0: Πολύ ωραία, σου κάνω μια ερώτηση.
1: Εντάξει, γιατί τι μην νομίζετε ότι είναι η πρώτη περίπτωση που απασχολεί τις δικαστικές αρχές?
0: Δεν μου λέτε, μισό λεπτό. Αυτά τα μηχανήματα, επειδή εγώ είμαι από ιατρική οικογένεια, αυτά τα μηχανήματα είναι ειδικά μηχανήματα ιατρικών υπηρεσιών σχετικά με την υγεία. Δεν έπρεπε όταν έρχεται ένα τέτοιο μηχάνημα να ενημερώνεται το αρμόδιο Υπουργείο, να ενημερώνεται ποιος θα το πάρει και να παίρνει ειδική άδεια αυτός που θα το πάρει, αν έχει την αρμοδιότητα και την τεχνογνωσία για να το χειριστεί? Εάν δεν έγινε αυτό το πράγμα, τότε δεν έχουμε κράτος.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, με συγχωρείτε, αλλά υπάρχει κάτι πολύ χειρότερο από αυτό. Εγώ τουλάχιστον έτσι το είδα και έτσι το αξιολογώ. Τρεις υπουργοί, ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Κικίλιας, μάλλον δύο, ίσως δύο, να μην λέω, και νομίζω και ο κύριος Πατούλης, όχι τρεις υπουργοί, τρία κυβερνητικά στελέχη, λοιπόν, να το πω έτσι, υπάρχουν τα διαφημίσεις, έχει γεμίσει το διαδίκτυο, που ακριβώς πλασάρανε και διαφήμιζαν ακριβώς τέτοιου είδους υπηρεσίες. Πρώτη και καλύτερη πρόβαλε πριν από αυτούς, στα βίντεο αυτά που είδα και εγώ, η κυρία Γάκα, αυτή η γιατρός.
0: Πολύ ωραία.
1: Ας την πούμε γιατρό. Δηλαδή, τι θέλω να πω, και ο Άδωνης και ο Υπουργός Υγείας δεν διαφήμιζε υπηρεσίες τουρισμού υγείας?
0: Πού είναι η δικαιοσύνη?
1: Πώς?
0: Πού είναι η δικαιοσύνη?
1: Θα σας απαντήσω και γι' αυτό, λοιπόν, που λέτε πού είναι η δικαιοσύνη. Για να δείτε πού είναι η δικαιοσύνη. Το 2020, εγώ το αποκάλυψα αυτό χτες και το λέω και στο ραδιόφωνο σας. Το 2020, λοιπόν, μία εισαγγελέα εφετών, η κυρία Σακελαροπούλου Βυργινία, η οποία πλέον είναι επίτιμη εισαγγελέας Αριουπάγου, πήρε σύνταξη, έφυγε γυναίκα πέρυσι. Το 2020, λοιπόν, με την ευαισθησία που την διακρίνει και με τις γνώσεις, γιατί έχει γνώσεις η γυναίκα αυτή, έχει και γνώσεις, είναι και διδάκτορ ιατρικού ποινικού δικαίου. Δηλαδή, γνωρίζει και ιατρικό δίκαιο. Αυτή, λοιπόν, ως επόπτης του ηλεκτρονικού εγκλήματος, διαπιστώνει τότε ότι μία γυναίκα, αυτά είναι που σας λέω τώρα έτσι, καταγεγραμμένα όλα, αλλά και περιστατικά που έρχονται συνέχεια στη δικαιοσύνη. Μία γυναίκα, λοιπόν, πήγε σε ένα τέτοιο κέντρο και τη κόψαν το αυτή. Να το πω χοντρακομμένα και χοντρά.
0: Ναι.
1: Έμεινε χωρίς αυτή, ενώ πήγε να κάνει κάποια θεραπεία. Και τι κάνει, δίνει μια παραγγελία τότε στο ηλεκτρονικό έγκλημα, σαρώστε το διαδίκτυο και βρείτε μου τα πάντα από όλους αυτούς που πλασάρουν κέντρα ευεξίας και φάρμακα και τέτοια και τα λοιπά και σκευάσματα, και πραγματικά γίνεται αυτό και γίνονται κατασχέσεις χιλιάδων τότε σκευασμάτων ψευτοϊγείας, ας πούμε. Γίνεται μια δικογραφία με όλα αυτά τα δίθεν κέντρα ευεξίας. Γίνονται και συλλήψεις το 2020 αυτά, έτσι. Φεύγει η γυναίκα αυτή, έκανε τη δικογραφία, από εκεί πέρα είναι θέμα της δικαιοσύνης και των δικαστικών αρχών και των δικαστηρίων να την προχωρήσουν. Φεύγει από το πόστο αυτό, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει, πήγε στον Αεροπάγο. Και η υπόθεση έμεινε, ούτε ξέρει κανείς που βρίσκεται. Εάν λοιπόν η δικαιοσύνη, επειδή με ρωτάτε για δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη είχε ασχοληθεί σοβαρά, ή η πολιτεία, ή το Υπουργείο Υγείας, και ο κύριος Άδωνης που λέει τώρα όλα αυτά, ή ο κύριος Πλεύρης που ήταν νωρίτερα, υπήρχαν στοιχεία στη δικαιοσύνη μέσα. Είχαν ασχοληθεί και είχαν σκύψει πάνω σε αυτό. Είχαν δει τι είναι όλα αυτά τα κέντρα ευεξίας, που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να παίρνουν λεφτά και να δίνουν και δίνουν και φόρους. Δεν ξέρω, βλέπω ότι ΑΔΕ τώρα κοιτάει το ιατρείο αυτό.
0: Ούτε καν
1: φόρους δεν δίνουν ενδεχομένως. Ίσως να κάνουν και φόρο διαφυγή. Λοιπόν,
0: αυτή που το κοιτάει τώρα.
1: Θα είχε σωθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, εγώ έτσι πιστεύω. Θα είχε σωθεί, διότι δεν θα υπήρχαν όλες αυτές οι ψευτοϋπηρεσίες και όλα αυτά τα επεμβάσεις που θα έπρεπε να γίνονται μόνο σε μονάδες, σε νοσοκομεία μέσα. Την έκανε μία που δηλώνει γιατρός σε ένα σε ένα δωμάτιο εκεί πέρα με εικόνες Αγίων και σπαθιά και σαμανισμούς.

0: Τα νοσοκομεία αυτή, αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή είναι η εικόνα της χώρας.
0: Μισό λεπτό. Τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή γνωρίζετε σε τι κατάσταση είναι από απόψεως εξυπηρέτησης ιατρικών περιστατικών. Ξέρετε ότι πρέπει να πάρεις ειδικά χάπια πριν πας στο νοσοκομείο ηρεμίας για να μην σου στρίψει όταν πηγαίνεις 8 ώρα το πρωί και φεύγεις 12 ώρα το βράδυ περιμένοντας να έρθει η σειρά σου.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και βγαίνει ο υπουργός και μας λέει ότι όλα καλά καμωμένα. Και του λέει και ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό, το είδα με τα μάτια μου, το απευθύνθηκε προσωπικά στον κύριο Άδωνη, στον κύριο Γεωργιάδη, και του λέει μπράβο κύριε Υπουργέ που τα φάρμακα έρχονται στο σπίτι. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Δεν ντρέπονται.
0: Όχι.
1: Δεν ντρέπονται. Δεν κοκκινίζουνε.
0: Εμείς ντρεπόμαστε που ζούμε σε αυτή τη χώρα. Άμα ντρεπόμαστε, γιατί δεν αντιδράμε?
1: Τι να σας πω κύριε Παπασαφηρίου.
0: Και ενοχλεί ίσως μόνο η εκπομπή του κυρίου Παπασαφηρίου.
1: Ο κόσμος, διτάξτε, θα σας πω, να αντιδράσουμε όπως λέτε. Ωραία, και εγώ το λέω αυτό συνέχεια. Θα σας πω και κάτι ακόμα. Ξέρετε ότι πουλήθηκε η Ακρόπολη? Το ξέρετε αυτό?
0: Δεν το ήξερα αυτό, όχι.
1: Δεν το ξέρετε. Όπου το λέω με κοιτάνε σαν ηλίθεια.
0: Όχι, εγώ ξέρω ποια μιλάει.
1: Είναι ηλίθεια. Λοιπόν, ακούστε, εγώ θα σας πω αυτό. Η κυβέρνηση παραχώρησε.
0: Όλη την, επειδή είχε παραχωρήσει όλη την περιουσία για εγγύηση, βεβαίως, των δανείων, γι' αυτό.
1: Δεν κατάλαβα. Την Ακρόπολη.
0: Η Ακρόπολη δεν ήταν μέσα, είχα πληροφορηθεί.
1: Όλα, κύριε Παπαζαφύριου, όλα.
0: Δηλαδή, όλη η περιουσία της χώρας είχε μπει εγγύηση για τα δάνεια.
1: Η διαχείριση των αρχαίων σε ανώνυμη εταιρεία. Όπως παραχώρησε και την επίδειξη της πολεμικής αεροπορίας σε ιδιωτική εταιρεία.
0: Πράγμα το οποίο έγινε προχθές και είχαμε το αεροπλάνο που έπεσε.
1: Ναι, αυτό λέω. Ακριβώς αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και λέτε για τον κόσμο. Ο κόσμος πρώτα απ' όλα δεν ήξερε τίποτα. Δεν μαθαίνει. Μαθαίνει ότι λέει τηλεόραση ή κάποιοι ότι λέει το διαδίκτυο. Ότι δηλαδή στο διαδίκτυο κυκλοφορούν πολλά. Όντως, πραγματικά το διαδίκτυο είναι πολύ πιο αξιόπιστο από την τηλεόραση, προφανώς. Αλλά ο κόσμος μόνος του, ίσως, δεν μπορεί μόνος του να κάνει κάτι. Και εγώ διαρωτώ με.
0: Ο κόσμος σχετικά με την Καριστιανού.
1: Πού είναι, κύριε Παπαζαφηρίου, τα συνδικάτα? Πού είναι τα κόμματα? Πού είναι? Δεν θα έπρεπε για το θέμα των μνημείων.
0: Ποια κόμματα? Για ποια κόμματα μιλάτε?
1: Να είμαστε. Μισό λεπτό να σας πω. Έξω από την Ακρόπολη, όλοι γύρω μια αλυσίδα. Και να φωνάζουμε κάτω τα χέρια από την Ακρόπολη. Δεν κατάλαβα.
0: Δηλαδή, να το επαναλάβουμε, η περιουσία της Ελλάδος είχε μπει προσημείωση ή υποθήκη όταν πήραμε τα δισεκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Οι προσημείωσεις αυτές παραμένουν παρά το γεγονός ότι γράψαν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πενεύτηκε και η κυβέρνηση ότι έδωσε προκαταβολή πριν από το 2032 δισεκατομμύρια επιστροφή των δανείων που χρωστούσαμε. Δίνοντας τα δισεκατομμύρια λοιπόν επιστροφή τα δάνεια που χρωστάμε, δεν έπρεπε ορισμένες από τις προσημειώσεις των περιουσιακών μας στοιχείων να καταργηθούν?
1: Και δίνοντας με τον ιδρώτα του απλού ανθρώπου, έτσι, με υπερφορολόγηση, με ακρίβεια, πραγματικά, δηλαδή για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Μην κοιτάτε του νεόπλου τους με τις τζιπάρες και τα πουρα που κυκλοφορούν στους δρόμους και νομίζουν ότι κάτι είναι. Αυτοί είναι πολύ λίγο, πολύ λίγοι. Είναι ένα ποσοστό που πραγματικά, εντάξει, ευνοείται από την υπάρχουσα κατάσταση με χίλιους τρόπους. Με μαύρο χρήμα, με... Τι να σας πω, εγώ όπως βλέπω την Ελλάδα σήμερα και με αυτά που βλέπω, η Μποκοτά οχριά, να το πω έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Οχριά η Μποκοτά.
0: Ναι, αλλά σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, αγαπητή μου φιλινάδα μου και που σε αγαπάω ιδιαιτέρως, για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να υπάρχει έλεγχος των μηχανισμών, οι οποίοι μηχανισμοί ρυθμίζουν τα λευγεία των ταχυτήτων τους κατά τέτοιο τρόπο για να μην αντιλαμβάνεται κανένας τίποτα και όταν έρχεται η ώρα του προβλήματος δεν μπορεί να πειράξει κανένας κανέναν. Γιατί όταν βλέπουμε όλα αυτά τα οποία συζητάς και συμφωνώ πάρα πολύ και ξέρεις και πολλά άλλα από ό,τι γνωρίζω, πάνε να πει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν λειτουργούν σωστά για να δώσουν ορισμένα μαθήματα σε ορισμένους, να στείλουν εκεί που πρέπει για να βάλουν μυαλό οι υπόλοιποι. Επομένως, η Ελλάδα μήπως είναι διεφθαρμένη και είναι η μοναδική χώρα στην Ιφίλιο που η παροιμία το κεφάλι βρωμάει από το ψάρι δεν ισχύει και ισχύει η παροιμία το ψάρι βρωμάει το κεφάλι κοιμάει από το λαό.
1: Και βρωμάει και κρίμα να συνδυάζουμε τα ψαράκια, τα καημένα.
0: Από το λαό βρωμάει και το κεφάλι.
1: Τη βρώμα και τη δυσοδεία που δεν έχει καμία σχέση με την υπέροχη μυρωδιά του ψαριού, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, είναι, ξεπερνάει βρώμα και δυσοδεία, όπως το λέτε, το βόθρο, όχι το ψάρι. Αυτό έχω να πω εγώ.
0: Ναι, και αλλά από την άλλη πλευρά, από την άλλη πλευρά, ναι, επειδή είστε και δικηγόρος και δημοσιογράφος, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έπρεπε να αφιερώσουν το 95% των δελτίων ειδήσεών τους εχθές στο θέμα του Μαζονάκη, όταν παρόμοια περιστατικά συμβαίνουν κάθε μέρα και χάνεται κόσμος που ούτε, ναι, γνωρίζουμε, ναι, το όνομα, τα ονόματά τους.
1: Το είπα και εγώ αυτό, ναι.
0: Επειδή ήταν, ήταν επώνυμος. Ή βρήκαν ευκαιρία από προσανατολισμού της κοινής γνώμης.
1: Βεβαίως και αυτό. Γιατί, κύριε Παπαζαφυρίου, είναι λίγο όλο αυτό που γίνεται με τους Τουρκούς.
0: Σωστόν.
1: Με συγχωρείτε. Ο Πρωθυπουργός είναι στο Καστελόριζο τώρα. Έτσι δεν είναι?
0: Τι πήγε να κάνει?
1: Νομίζω πήγε να φωτογραφηθεί.
0: Κοιτάξτε να δείτε, η εμπειρία μου, η επιχειρηματική μου εμπειρία, που σαν και αυτούς που κυβερνάνε θέλει 10 για πρωινό, και τους το έχω πει και δημοσίως από το ραδιόφωνο, μου έχει διδάξει ότι όταν φέρεσαι κανονικά, φυσιολογικά, με τη δυνατότητα που σου δίνει σαν ανθρώπινο είδος που είσαι στον αντίπαλό σου, ο αντίπαλός σου υπολογίζει. Όταν ο Τούρκος ευρίζει και εσύ κάθεσαι κλαρίνο και δεν απαντάς όπως πρέπει να το απαντήσεις, τότε γίνεται κυρίαρχος του παιχνιδιού.
1: Βεβαίως. Και αυτή η πολιτική της δίθεν, του δίθεν καθοσπρεπισμού, ας πούμε, που καλλιεργεί η κυβέρνηση, βεβαίως δεν είναι, εννοείται ότι εκεί οδηγούν τα πράγματα.
0: Να σου πω ένα παράδειγμα να γελάσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ στο στρατό υπερέτησα στο ΝΑΤΟ. Υπερέτησα στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ της Σμύρνης, πριν φύγει το ελληνικό κλιμάκιο τότε με τα γεγονότα της Κύπρου. Και ξέρετε τι έκανα? Ενώ μπορούσα να βγαίνω στη Σμύρνη με τα πολιτικά, έβγαινα με τη στρατιωτική στολή. Και κανένας δεν πλησίασε να μου πει τίποτε. Με βλέπανε τη σημαία την ελληνική που υπήρχε στο νόμο, αριστερά, δεξιά κτλ. Και απλώς με βλέπανε. Ενώ αν έβγαινα με τα πολιτικά και έλεγα ότι είμαι Έλληνας, τότε μπορούσα να έχουμε πρόβλημα. Αν αντιμετωπίσεις τον άλλον με επιχειρηματική εξυπνάδα, γίνεσαι το αφεντικό. Αυτό έλεγε ο Νάσης.
1: Κατάλαβα τι λέτε, αλλά αυτά είναι πολύ ψηλά γράμματα, κύριε Παπαζαφυρίου. Για αυτούς
0: προφανώς. Πιο χοντρά γράμματα δεν μπορούσα. Εγώ αυτά τα ψηλά έκανα.
1: Η διακυβέρνηση της χώρας κοντεύουν 8 χρόνια.
0: Ποια διακυβέρνηση τώρα, Μητσοτάκης και Καραμαλής και
1: Παπαδρέου?
0: Είναι δυνατόν Μητσοτάκης, Καραμαλής και Παπαδρέου και όλοι αυτοί να είναι πρωθυπουργοί? Πλάκα κάνουμε? Που δεν έχουν δουλέψει ποτέ τους? Που δεν έχουν βάλει το χέρι να πληρώσουν τα ένσημα, το μισθό, την επιταγή? Να σφραγιστεί επιταγή πελάτη και να σου πει η τράπεζα να την πληρώσει? Πότε δούλεψαν αυτοί? Πότε πήρανε μισθό αυτοί? Άμα δεν έχεις, ο Νάσης έλεγε, εάν δεν πονέσεις, δεν επιτυχάνεις.
1: Καλά, αυτοί που πονάνε προς το παρόν, κύριε Παπαζαφύρου, είμαστε όλοι εμείς οι
0: αυτοί. Βεβαίως, τα κορόιδα.
1: Εμείς πονάμε.
0: Διότι πονάμε αντί να πηγαίνει το 50% να ψηφίζει, μου το έχεις ξαναπεί και εσύ αυτό, να πηγαίνει το 90% και να δίνει ψηφοδέλτια αναλόγου τιμωρίες που τους αξίζει και να τα βλέπουν και να δημοσιεύονται. Τότε θα εξαφανιστούν όλοι αυτοί.
1: Βεβαίως. Καλά, υπάρχει κι άλλος τρόπος να εξαφανιστούν. Ας πέσουν 5-10 καταδίκες και να πάνε 10 στη φυλακή, και θα σου πω εγώ αν θα ξαναγίνονται τέτοια. Ας πέσουν 5-10 καταδίκες, κύριε Παπαζαφυρίου, σοβαρές, γιατί μιλάμε για κακουργήματα που διαπράττονται σε βάρος της χώρας, λοιπόν. Να το πω και έξω από τα δόντια.
0: Αφού έχουν
1: 5-10 συλλήψεις και να πάνε στο κακουργιο δικείο, στο ειδικό δικαστήριο.
0: Αφού έχουν ασυλία, κύριε Μπενέ.
1: Και στη φυλακή και να πάνε μέσα, και θα σου πω εγώ μετά θα το ξανακάνω.
0: Ασυλία δεν έχουν?
1: Ποιος έχει?
0: Δεν έχουν ασυλία οι πολιτικοί?
1: Μα υπάρχουν νόμοι, κύριε Παπαζαρτή, ασυλία. Ασυλία, η ασυλία κάπτεται από τους νόμους. Υπάρχει νόμος που λέει ότι όταν κάποιος διαπράττει κακουργήματα, έρεται και η ασυλία. Υπάρχει δημοκρατία. Η δημοκρατία το λέει αυτό. Η δημοκρατία αυτό ορίζει. Τι ασυλία? Ασυλία τι? Ασυλία χρησιμοποιούν αυτοί εναντίον μας. Όλοι αυτοί που το κάνουν αυτό. Η ασυλία ορίζει το Σύνταγμα πότε κάπτεται. Δεν είμαστε ακυβέρνητη πολιτεία.
0: Δηλαδή, μισό λεπτό.
1: Έχουμε Σύνταγμα. Λέει το Σύνταγμα τι πρέπει να γίνει.
0: Επειδή λοιπόν, είστε δημοφιλέστατοι.
1: Η δικαιοσύνη να είναι δικαιοσύνη.
0: Μία τελευταία ερώτηση. Επειδή είστε δημοφιλέστατοι και αν διαβάσετε τα μαθήματα, τα μηνύματα που έρχονται, θα βγάλετε το μαντιλάκι σας. Ρωτάει ο κόσμος και λέει, πώς είναι δυνατόν σήμερα να υπάρχει αυτή η μορφή δημοκρατία στη χώρα, όταν η μειοψηφία γίνεται ενισχυμένη αναλογική και κυβερνάει, όταν υπάρχει βουλευτική ασυλία, όταν ο καθένας κάνει τη γουστάρι χωρίς να υπάρχει καμία επίπτωση εναντίον του, και όλα αυτά τα πράγματα μαθαίνουμε, όταν τα αντίθετα συμβαίνουν σε άλλες χώρες, με την Γαλλία που πήγε φυλακή ο Μακρόν, με την Βόρεια Κορέα, με την Νότια Κορέα που πήγε φυλακή, με την Νότια Αφρική που πήγε φυλακή, με άλλες χώρες όλο τον κόσμο που πήγαν φυλακή στην Νότια Αμερική. Εδώ όλοι είναι ατιμόρυτοι. Λοιπόν, σας ακούω.
1: Αυτό είπα και εγώ, κύριε Παπαζαφύρη, αυτό λέω. Κακός είναι ατιμόρυτη.
0: Γιατί δεν αλλάζει ο νόμος.
1: Η χώρα έχει νόμους, η χώρα έχει νομικό πλαίσιο ισχυρότατο, από τα καλύτερα. Να γίνει λοιπόν εφαρμογή των νόμων και να πάνε φυλακέ του. Πρέπει να πάνε.
0: Ναι, αλλά υπάρχει ο νόμος.
1: 5-10 καταδίκες λέω και να πάνε 5-10 στη φυλακή.
0: Υπάρχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών όμως. Υπάρχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών.
1: Αυτό σας λέω. Και αυτός ο νόμος, κύριε Παπαζαφυρίου, κάθεται. Ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε ειδικό δικαστήριο.
0: Το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, δεν έγινε ειδικό δικαστήριο για τον Παπαγγελόπουλο.
0: Και τον έσωσε ο πρόεδρος της Βουλής.
1: Δεν ξέρω ποιος τον έσωσε. Όχι, ο Παπαγγελόπουλος. Πώς τον καταδικάστηκε. Κοίτα, αυτά το τέλος πάντων το. Και ο Παπαγγελόπουλος, εν πάση περιπτώσει, δεν έκλεψε.
0: Πιστεύετε ότι αυτή η χώρα με τον τρόπο που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 100 χρόνια μπορεί να αλλάξει δεδομένα? Όταν έχω μπάρμπα στην κορώνη, το λέγανε το 1927, έχω μέσο δηλαδή.
1: Τι εννοείται?
0: Έλεγε ο άλλος, έχω μπάρμπα στην κορώνη.
1: Με αυτή η νοοτροπία καλλιεργείται του ραγιαδισμού. Του ραγιαδισμού και των ψηφαλακίων. Αυτή είναι η νοοτροπία. Αυτό πρέπει να αποτινάξει ο κόσμος.
0: Μήπως
1: δεν τον αφήνουνε.
0: Μια άλλη ερώτηση σας κάνω.
1: Δεν υπάρχει αξιοκρατία. Το βασικότερο της δημοκρατίας. Αξιοκρατία. Εδώ όποιος έχει μπάρμπα στην κορώνη, όπως το λέτε, που να μην βρίζουμε την κορώνη, γιατί έχει ταυτιστεί με κάτι πολύ άσχημο η κορώνη, είναι ένα υπέροχο μέρος. Κακώς δεν είναι μπάρμπα στην κορώνη, εν πάση περιπτώσει έχει καθιερωθεί τώρα.
0: Ήρθε ένα μήνυμα από τη Νέα Υόρκη που λέει, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ένας γερουσιαστής 12 χρόνια στη φυλακή, που διαφεύγει το όνομά του τώρα, και να έχουν κάνει τον Τραμπ, γίνεται στρελής με τον Τραμπ στην Αμερική. Και εσείς εκεί στην Ελλάδα να κάνετε όλα αυτά τα πράγματα και να είναι ατιμόρυτοι αυτοί οι οποίοι σας καταστρέφουν.
1: Ναι. Τι να σας απαντήσω. Υπάρχει δικαιοσύνη.
0: Αυτό,
1: υπάρχει,
0: ναι, η δικαιοσύνη υπάρχει.
1: Αλλά δεν εφαρμόζεται. Ναι, τίποτα.
0: Δημοκρατία υπάρχει. Ή στα λόγια μόνο.
1: Στα λόγια και στο Σύνταγμα, ναι.
0: Λοιπόν, τα φιλάκια μου και θα τα ξαναπούμε.
1: Φιλιά, γεια σας.
0: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11.30. Ώρα για διάλειμμα. Μπεσάφρολάιν.gr. Βρε στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες άριστης ποιότητας με μείον 30%. Με την εγγύηση της Τραυματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της Τραυματοποιίας Προκοπίδη.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
10: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561. In the
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Μετρόπολης!
13: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
14: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε τον πασίγνωστο σε όλους σας γιατρό, πολιτικό και συγγραφέα, τον κύριο Μάριο Σαλμά. Τι κάνετε, κύριε Σαλμά?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ευχαριστώ άλλη μια φορά για την πρόσκληση.
0: Κύριε Σαλμά, γιατί είναι τόσο ερωτευμένος ο κύριος Γεωργιάδης μαζί σας?
1: Γιατί θέλει πάντα να βρίσκεται στην επικαιρότητα, τη δημοσιογραφική, αφιερώνει πολύ χρόνο σε αυτό. Και βεβαίως δεν υπάρχει χρόνος να φτιάξει θεσμικό πλαίσιο για τις πράξεις αυτές τις ιατρικές που αφορούν την ευζωία, έτσι, για να μπορεί να ελέγξει το κράτος τα ιατρία και να διασφαλίσει τον πολίτη. Όταν ασχολείσαι με αλότρια θέματα, μένει το Υπουργείο σου να εκτίθεται και ο πολίτης να αισθάνεται,
0: μάλιστα,
1: ότι δεν μπορεί να προστατευτεί από τις πολλές πράξεις που γίνονται παράνομα.
0: Θα σας κάνω μια ερώτηση η οποία είναι και επιχειρηματική και πολιτική και σύμφωνα με το επάγγελμα που κάνετε. Πώς είναι δυνατόν ένα ειδικό Υπουργείο το οποίο έχει να κάνει με το ισχυρό όπλο του ανθρωπίνου είδους που λέγεται υγεία, να έχει έναν Υπουργό ο οποίος δεν ξέρει στην κυριολεξία ούτε από ιατρικής απόψεως, αλλά ούτε και επιχειρηματικής απόψεως, που πάνε τα τέσσερα? Διότι αν ήταν επιχειρηματίας και ήξερε πάνε τα τέσσερα, θα ήταν επιτυχημένος επιχειρηματίας. Αλλά από την άλλη μεριά μιλάμε για Υπουργείο Υγείας, το οποίο θέλει ειδικές γνώσεις, με το να λέμε ότι κάναμε μερικά ντουβάρια ή βάψαμε μερικά κτίρια ή επιπλώσαμε ορισμένα άλλα κτίρια, από αλλού πάσχει η υγεία και το ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Θα σας πω, κύριε Παπαζαφερίου, επειδή είστε επιχειρηματίας και ξέρετε τι κόπος χρειάζεται για να φροντίσεις μια μικρή επιχείρηση, πόσο μάλλον μια μεγαλύτερη.
0: Ακριβώς.
1: Καταλαβαίνετε πόσος κόπος χρειάζεται για να χειριστείς ένα Υπουργείο που έχει 5 δισεκατομμύρια με 7 δισεκατομμύρια προϋπολογισμό. Δισεκατομμύρια. Με δεκάδες χιλιάδες προσωπικό, με εκατοντάδες δομές και υπηρεσίες. Και ιδίως όταν το αποτέλεσμα, αν το πούμε ότι είναι μια επιχείρηση όλο αυτό, αφορά στον κάθε πολίτη της χώρας. Δεν είναι κάτι δηλαδή που δεν αφορά στον κάθε πολίτη. Θα έπρεπε όχι μόνο να μην προλαβαίνεις να κοιμηθείς, θα έπρεπε να κοιμάσαι μέσα στο Υπουργείο, όπως το κάναμε εμείς στην κρίση για να ξελασπώσουμε τη χώρα. Όταν λοιπόν κάνεις 300 αναρτήσεις τη μέρα, 50 φορές στην τηλεόραση, τότε λοιπόν, με συγχωρείς, πότε να προλάβεις να βουλήσεις?
0: Εγώ είμαι από...
1: Αν περιπτώσει αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να απολογηθεί ο Πρωθυπουργός.
0: Εγώ είμαι από ιατρικό σώιο, ο πατέρας μου γιατρός, οι νύφες μου γιατροί, ένας ξάδερφός μου γιατρός. Εγώ μπήκα στην ιατρική και τότε έχανες χρονιά και με κόψανε στην ανατομική γιατί δεν είχα αγοράσει το βιβλίο. Το θυμάστε?
1: Είχατε
0: αυτό.
1: Είχατε προλάβει το Σάβα?
0: Με το Σάβα, ναι, ο Σάβας. Μπαίνω μέσα, μου λέει δεν έχεις αγοράσει το βιβλίο, κόβεσαι, και τσατίστηκα εγώ και τα παράτησα. Σκόθηκα και έφυγα. Και είδα ότι η ιατρική, από ό,τι έβλεπα τότε, δεν έχει μόνο το θέμα της γνώσης του αντικειμένου, χρειάζεται και ανθρωπισμό, χρειάζεται και φιλότιμο, χρειάζεται και υπομονή, χρειάζεται να γίνεσαι και ψυχολόγος για να φτιάξεις την ψυχοσύνθεση του αρρώστου κτλ.
1: Είναι το πρώτο. Ξέρετε, υπήρξα υποβοηθός στο εργαστήριο αυτό της ανατομίας στο Αριστοτέλειο.
0: Με το Σάβα.
1: Της Θεσσαλονίκης, ακριβώς. Και δεν πρόλαβα το Σάββα, είμαι μεταγενέστερος, αλλά ένα έτσι περίφημο εργαστήριο ανατομίας και είναι περήφανος που πέρασα από εκεί.
0: Και τον είδα μετά από 5-6 χρόνια, έτρωγε σε ένα εστιατόριο σούπα εκεί στην Πρίκη Μουσικολό και παίρνω το πιάτο με τη σούπα και λέω απολαύστε το, κύριε καθηγητά, και το ρίξα στο κεφάλι. Έχασα τη χρονιά εξαιτίας του, πώς θα το κάνουμε. Γιατί τότε, ναι, τότε έχανες μάθημα, έχανες χρονιά. Είχε και δεύτερη και τρίτη περίοδο, αλλά δεν γινόταν μεταφορά μαθήματος όπως τώρα.
1: Ήσασταν από τότε έτσι αντάρτης?
0: Όχι, δεν είναι θέμα αντάρτης. Δηλαδή δεν μπορεί να σου λέει δεν πήρες το βιβλίο μου, αφού ήμουν διαβασμένος.
1: Η αλήθεια είναι ότι το βιβλίο του, το πρώτο, δεν διαβάζονταν, ήταν τόσο αναλυτικό και τεράστιο που δεν μπορούσες, δηλαδή, δεν μπορούσες να το περάσεις στα μάτια. Αλλά ήταν και ένα εξαιρετικό σύγγραμμα που δεν υπάρχει σήμερα τέτοιο πράγμα.
0: Και επειδή τότε κάναμε αμάγια χαρτζηλίκη, πήρα εγώ τα χρήματα από τον πατέρα μου, 75 δραχμές. Λέω μια χαρά είναι αυτό. Πήρα το βιβλίο από ένα φίλο μου, το διάβασα και πήγα να εξεταστώ. Έπρεπε να έχω πάρει το βιβλίο. Γιατί το βιβλίο το έπαιρνε από ένα βιβλιοπωλείο ορισμένο που υπήρχε, δεν το είχε άλλο, και έδειχνε την απόδειξη ότι το πήρε.
1: Ήταν άλλε νοοτροπίε τότε.
0: Ήταν δικτατορική, μαθητική νοοτροπία τότε. Τι συμβαίνει με διάφορε φημολογίε ότι θα ασχοληθείτε με το κόμμα του Σαμαρά?
1: Κοιτάξτε, Υπάρχει...
0: Εμείς σας θέλουμε στην πολιτική πάντως.
1: Αυτό που λέτε είναι σημαντικό, με τιμά και σας ευχαριστώ. Το έχω καταλάβει με την αγάπη που με περιβάλλατε και διαχρονικά που πάντα θέλατε να συζητάμε. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Αφού έπρεπε να πάρω μια απόφαση, ή παραμένω στην πολιτική ή φεύγω. Είδα και εγώ ότι υπήρξε ένα αίτημα μιας μερίδας της κοινωνίας να παραμείνω, η πράξη μου, η σύγκρουσή μου, έτσι που ήταν ανιδιοτελής για μένα με το σύστημα όλο αυτό του κυρίου Μητσοτάκη. Και ο πολιτικός λόγος ήταν κάτι που ενδιέφερε τον κόσμο και αποφάσισα, για να μην το κουράζουμε, να παραμείνω. Το εγχείρημα στο οποίο είμαι πιο κοντά, έτσι, και σαν, ας πούμε, ιδεολογία και σαν, έτσι, πρόσωπα που μπορεί να συμμετέχουν, είναι μια προσπάθεια που γίνεται από τη βάση, από την κοινωνία, να βρεθεί μια εναλλακτική πρόταση απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή, είναι άνθρωποι που δεν έχουν πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία. Οι περισσότεροι έχουν φυτεύσει, έχουν υπηρετήσει.
0: Ήταν, ναι, αλλά έτσι πως παρουσιάζονται τα στοιχεία, δεν βλέπω να παίρνει κανείς πάνω από 24-25%.
1: Ναι, γιατί, ναι, ακούστε, ναι, όντως...
0: Και η Νέα Δημοκρατία μπορεί να έχει κανέναν άσο μπροστά, διότι αυτή τη στιγμή οι μεγαλύτεροι επικριτές της Νέας Δημοκρατίας είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, το γνωρίζετε?
1: Ακριβώς, αφού από το 41 δημοσκοπικά είναι στο 23.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, οι νεοδημοκράτες διαμαρτύρονται που γέμισε πασοξίδες μέσα η κυβέρνηση.
1: Να σας πω κάτι, ας γέμιζε πασοκτζίδες, να σας το πω διαφορετικά. Αν το παραγόμενο αποτέλεσμα της πολιτικής της κυβέρνησης ήταν προς όφελος της κοινωνίας, τότε δεν χάλαγε ο κόσμος. Όταν όμως έρχεται ένα μη καλά παραγόμενο αποτέλεσμα στην κοινωνία, προφανώς κάποιοι το αποδίδουν ότι είναι κάποιο αυτό πασοκτζίδες.
0: Παραγόμενο αποτέλεσμα, παραγόμενο...
1: Εγώ να σας πω κάτι, ακούστε. Ο τρόπος διακυβέρνησης είναι επιτελικό κράτος. Τι σημαίνει επιτελικό κράτος? Είπαμε, ο κύριος Μητσοτάκης και 5 συνεργάτες. Αυτοί διαλέγουν και τους υπουργούς και τις αρμοδιότητες και τις πολιτικές. Τώρα, το να ψάξω εγώ να πω φταίει, ας πούμε, ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, ας πούμε, επειδή ήταν από το ΠΑΣΟΚ.
0: Όχι, εγώ δεν το ψάχνω έτσι.
1: Ακούστε, το γεγονός ότι δεν έχει επισπευστεί καθόλου η εκδίκαση των υποθέσεων και λιμνάζουν και ο χρόνος, ας πούμε, για να βγει μια δικαστική απόφαση και να γίνουν τα δικαστήρια, δεν έχει βελτιωθεί καθόλου. Προφανώς δεν μου φταίει ο κύριος Λωρίδης. Αυτός που τον έβαλε, τον βλέπει τι κάνει, αποδέχεται τα αποτελέσματα.
0: Γιατρέ μου, εγώ άλλο εννοώ. Παραγόμενο αποτέλεσμα με 70 άτομα κυβέρνηση δεν υπάρχει ούτε στο διάστημα.
1: Πάλι δεν με πειράζει τα 70 άτομα. Δηλαδή δεν με πειράζει. Ότι...
0: Εμένα με πειράζει. Πρέπει να τους βολέψουμε όλους.
1: Θα πω κάτι. Εγώ σας λέω ότι έφτιαξα ακόμα ένα Υπουργείο, το Υπουργείο Οικογένειας. Και βάλαμε και επιβάρυνση στον προϋπολογισμό. Αν το Υπουργείο Οικογένειας βοηθούσε το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, θα έλεγα δεν πειράζει μερικά εκατομμύρια που κοστίζει η λειτουργία αυτού του Υπουργείου, έχαμε βελτίωση των γεννήσεων. Όταν όμως το 2020 έχεις 85.000 γεννήσεις και μετά από 6 χρόνια διακυβέρνησης του Πρωθυπουργού αυτού έχεις 65.000 γεννήσεις, δηλαδή ένα στα 4 παιδιά Ελληνόπουλα που γεννιούνται κάθε χρόνο επί Μητσοτάκη δεν γεννιέται.
0: Πολύ
1: ωραία. Τώρα λοιπόν τίθεται πολύ σοβαρά το θέμα ότι τι το ήθελε σε αυτό το Υπουργείο Οικογένειας αφού δεν έκανε καμία δουλειά. Διότι αν νομίζεις ότι με 100 ευρώ αποταμίευση σε μια κοινωνία που χρωστάει δισεκατομμύρια 400 στο κράτος, ότι θα έχεις κάποιους που θα αποταμιεύουν 100 ευρώ και θα τους δώσεις άλλα 100 ευρώ και σε 20 χρόνια θα γεννήσουν με αυτόν τον τρόπο περισσότερα παιδιά, χωρίς αυτό είναι λάθος.
0: Ο κύριος Σαμαράς δεν πρέπει να κάνει μία δήλωση για τον έμφυα, τον οποίο όταν τον έβαλε...
1: Αυτό αφορά τον κύριο Σαμαρά, να μην το πω εγώ, όταν έρθει η ώρα και όταν κλείνει θα το κάνει. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να επισημάνουμε ένα προς ένα τα θέματα. Δηλαδή όταν σας είπα για το δημογραφικό, όποιος είναι ικανοποιημένος από τον τρόπο αυτόν με τον οποίο χειρίστηκε αυτή τη σοβαρή υπόθεση που απειλεί τη χώρα, το δημοκρατικό, θα ψηφίσει πάλι τη Νέα Δημοκρατία. Ας πούμε αυτή, του κ. Μητσοτάκη. Έτσι, δεν έχω τίποτα με το κόμμα, γιατί την πολιτική είπαμε την καθόριζε ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή, με το ρυθμό αυτό που μειώνονται οι γεννήσεις και συρρυκνώνεται ο πληθυσμός, αν θεωρητικά έμενε ο κ. Μητσοτάκης μέχρι το 2070, ο πληθυσμός της χώρας θα ήταν 7.800.000. Αν κάποιος δεν ενοχλείται, τι να σας πω τώρα.
0: Δεν μου λέτε, για ποιο λόγο δεν εφαρμόζεται το ίδιο που εφαρμόστηκε στο εξωτερικό, να είσαι δύο φορές πρωθυπουργός και να τελειώνει η ιστορία όπως γίνεται στην Αμερική και σε άλλες χώρες?
1: Ναι, αυτό θα είχε ένα ενδιαφέρον. Πραγματικά είναι βασικό στοιχείο της δημοκρατίας αυτό, γιατί όταν είσαι πολύ καιρό, παγιώνεσαι, δημιουργείς σοβαρές σχέσεις, ας πούμε, με το σύστημα εξουσίας, το επιχειρηματικό σύστημα, με τον τρόπο που διανέμεις την εξουσία για να διαμορφώσεις τα οικονομικά συμφέροντα αλλά και τις ανισότητες τις κοινωνικές, και δημιουργείς μια ανισοπολιτεία. Δηλαδή κατεβαίνεις τώρα για εκλογές, έχεις εκατομμύρια χρηματοδοτήσεις, μπορείς να χρωστάς εκατοντάδες εκατομμύρια στις τράπεζες, μπορεί να έχεις ένα στρατό μισθωτών, υπαλλήλων, μετακλητών, αστυνομικών, αποσπασμένων γραφείων, υπουργείων, να μοιράζεις λεφτά και πας να αναμετρηθείς χωρίς όχι ισότιμα με κάποιο άλλο σύστημα.
0: Ναι, αλλά αυτά τα πράγματα όλα δεν πρέπει να ελέγχονται, διότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι ο ελληνικός λαός έχει πάθει μια καθίζηση στο θέμα των αντιδράσεων. Έχει ένα τεράστιο πρόβλημα με το οικονομικό γίγνεσθε, διότι τα χρήματα στο μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων δεν φτάνουν. Με αποτέλεσμα, όταν έχει το άγχος, το οικονομικό, το άγχος επιβίωσης, το άγχος, δεν μπορεί να αντιδράσει για τα συμφέροντα τη χώρα. Με αποτέλεσμα, η περίφημη εθνική συνείδηση που είχαμε στο παρελθόν, που κάνανε 4, 5 και 6 παιδιά οικογένειες, οι οποίες ήταν φτωχότερες από ότι είναι οι σημερινές, και κάθε μέρα τρώγαν ψωμοτήρι και χυλοπίτες και τέτοια πράγματα, δεν υπάρχει πλέον.
1: Όταν οι κοινωνίες δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, και δεν είναι σχήμα λόγου αυτό, έτσι. Γιατί έχω πει πολλές φορές, ο πατέρας μου ήταν οικοδόμος, αλλά στα 30 του χρόνια έφτιαξε σπίτι. Και ο αδερφός του εστιατόρας και στα 30 χρόνια έφτιαξε σπίτι το 1960.
0: Είχαν άλλες αρχές τότε.
1: 7 αδέρφια ήταν και φτιάξαν όλα τα παιδιά σπίτι το 30 χρονών. Και τώρα τα παιδιά δεν μπορούν να φτιάξουν ούτε 50 χρονών σπίτι. Άρα δεν είναι σχήμα λόγου αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το πολύ σοβαρό, το οποίο θέλει ένα μεγάλο σχέδιο. Δεν είναι λογιστική υπόθεση άσκηση πολιτικής. Δεν είναι έχω αυτά τα δισεκατομμύρια έσοδα από τους φόρους, τους μοχλεύω ή να τους αυξήσω ή να τους μειώσω και στο τέλος επιστρέφω ένα μέρισμα επιδομάτων.
0: Η φθορά της κοινωνίας από την τεχνολογία που αυξάνεται, με αποτέλεσμα η νεολαία να είναι απόλυτα επηρεασμένη από την τεχνολογία σε πολύ μικρές, σε νεανικές ηλικίες, κάτω από 12-13 ετών. Μήπως είναι ένας βασικός λόγος για να επιβεβαιωθούν ορισμένες ταινίες που βλέπαμε στο παρελθόν, είναι ότι η τεχνολογία θα κυριαρχήσει και τελειώνει η ιστορία?
1: Είναι μια μεγάλη κουβέντα, κύριε Παπαζατσουλίου, πολύ μεγάλη κουβέντα. Όταν οι γονείς δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα και βλέπουν το παιδί τους με το κινητό, τι θα του πουν, το κινητό, αφού δεν μπορούν να ασχοληθούν με τα παιδιά?
0: Έχετε δίκιο.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο να προσθέσω στο διάλογό μας, γιατί πάντα το ακροατήριό σας είναι ειδικό και έχει ένα προβληματισμό. Ακούστε να σας πω. Βλέπω τις τελευταίες μέρες το πάθος με τον οποίο μερικοί υπουργοί και ένα σύστημα ολόκληρο υπερασπίζεται μια πολιτική και ντε και καλά, ας πούμε, θέλει να ξαναβγεί κυβέρνηση. Δηλαδή, άκουσα τον κύριο Φλωρίδη, τον ασυμπαθέστατο φίλο μου κύριο Φλωρίδη, που λέει: αν δεν μας ξαναψηφίσετε θα γίνει πόλεμος. Δηλαδή πρέπει ντε και καλά να ξανά είναι υπουργοί πρωθυπουργοί.
0: Ο κύριος Φλωρίδης, υπουργός δικαιοσύνης.
1: Πέστε μου κάτι. Στην πολιτική, για να μην χάσουμε και το μέτρο, δεν ερχόμαστε εθελοντικά να βοηθήσουμε την κοινωνία?
0: Ναι.
1: Αυτό, γι' αυτό δεν ερχόμαστε.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο να είμαστε τόσο φανατισμένοι να εκπροσωπήσουμε την κοινωνία? Πες τι θέλεις να πεις και ας την κοινωνία να κρίνει. Δηλαδή, προσέξτε, ντε και καλά πρέπει να ξαναείμαστε κυβέρνηση. Για ποιο λόγο πρέπει να σε ξαναείμαστε?
0: Πολύ ωραία. Ο κύριος Φλωρίδης, υπουργός δικαιοσύνης, δεν είναι?
1: Είναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Το πρόβλημα των τραπεζών και η επαναχρηματοδότησή της με δεκάδες δισεκατομμύρια, εκ των οποίων την πλειοψηφία δεν την πληρώσει ο Έλληνας και μόνο 5 δισεκατομμύρια θα επιστρέψουν οι τράπεζες. Βγήκε σαν υπουργός δικαιοσύνης να αναλύσει τον ελληνικό λαό τι συνέβη με τις τράπεζες και χρειάστηκαν επαναχρηματοδότηση, με αποτέλεσμα ο Κοσμάκης να πληρώσει τα χρήματά του.
1: Αυτό είναι κεντρική διαχείριση, Μέγαρο Μαξίμου. Ο τρόπος με τον οποίο.
0: Ναι, αλλά είναι και θέμα δικαιοσύνης. Θέμα ποινικού δικαίου είναι.
1: Εντάξει, είναι θέμα ποινικού δικαίου, αλλά όταν έχεις στηρίξει τις τράπεζες με τρεις τρόπους να μην τους επαναλάβουμε, έτσι. Είτε με Ηρακλής, είτε με το αναβαλλόμενο φόρο, είτε με τις αναχρηματοδοτήσεις,
0: ναι,
1: τότε πρέπει να ζητάς από τις τράπεζες.
0: Σύμφωνα, ναι, εντάξει, αλλά σύμφωνα.
1: Όταν δεν το ζητάς, τι θα κάνω.
0: Ωραία, σύμφωνα λοιπόν με τις δικές μου γνώσεις, γιατί εγώ είμαι επιχειρηματίας, μοιράζανε δάνεια αριστερά και δεξιά χωρίς να υπάρχει η σιγουριά ότι το δάνειο θα πληρωθεί. Αυτοί που πέραν τα δάνεια δεν είχαν τα επιχειρηματικά ισχυρά στοιχεία για να υπάρχει εγγύηση πληρωμής του δανείου, με αποτέλεσμα να μοιράζονται δάνεια σε οικείους και φίλους, να πέσουν εφέσια με το τσουβάλι και να κλείσουν οι τράπεζες. Αυτό το πράγμα λέγεται δημοκρατία, λέγεται οικονομική δικαιοσύνη. Εγώ γιατί δεν χρωστάω μία δραχμή σε κανέναν από τα 40-60 χρόνια που είμαι επιχειρηματίας. Μια φράγκο ποτέ δεν πήρα δάνειο. Γιατί προσέξτε. Ήξερα να χειρίζομαι τα ταμιακά μου διαθέσιμα.
1: Προσέξτε. Στην Αγγλία η διαφορά επιτοκίου, το περιθώριο λεγόμενο επιτοκίου, δανεισμού και καταθέσεων, είναι 2 μονάδες.
0: Εδώ είναι 4.
1: Εδώ είναι 4 και πολλές φορές
0: και 5.
1: Και 6. Άρα, η Αγγλία τι διαφορά έχει από την Ελλάδα? Έχει πιο σοβαρό κεντρικό έλεγχο των τραπεζών, έτσι. Και βεβαίως έχει και μια πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης που το κάνει αυτό για να μην κερδοσκοπούν οι τράπεζες στο βαθμό.
0: Πολύ ωραία. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει το 15% παρακράτησης από τους τόκους στην Αγγλία και υπάρχει το 15% παρακράτησης από τους τόκους στην Ελλάδα, όταν υποτίθεται ότι ο καταθέτης χρημάτων στην τράπεζα είναι νόμιμα κερδισμένα τα χρήματα, πλήρωσε την εφορία του, είναι δικά του και παίρνει στους τόκους σου και σου κρατά 15%. Αυτό λέγεται δημοκρατία, αυτό λέγεται ληστεία. Γιατί η οικονομική νόμη της Ελλάδας, και συγγνώμη που το λέω στα ίσια σαν επιχειρηματίας, είναι όλοι ληστρικοί. Εις βάρος του πώς να αρπάξουν όσο το περισσότερα και έτσι δεν επιτυχάνει την πρόοδος.
1: Είπαμε κύριε Παπαδοσφαιρίου, μην το κουράσουμε αυτό. Είναι ο τρόπος
0: που... Άμα σας δείξω τα μηνύματα που ήρθανε, θα σας πω για το διαβάζω. 150 μηνύματα ήρθανε σε αυτά που λέμε.
1: Το φαντάζομαι. Ο κόσμος είναι κάτι από αυτό που λέτε τον επηρεάζει άμεσα και δέχεται τις επιπτώσεις. Οι μικρές επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά. Λοιπόν, σε λίγους μήνες έχουμε εκλογές. Ας κάνουν αυτό που πρέπει.
0: Ωραία. Ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
0: Θα τα πούμε συχνά πάλι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια εταιρεία που λέγεται Φύλαξ. Η εταιρεία αυτή, Φύλαξ, είναι security εταιρεία. Η εταιρεία αυτή θέλει 2 οδηγούς με ερασιτεχνικό δίπλωμα. Η εταιρεία Φύλαξ θέλει 2 οδηγούς που να διαθέτουν ερασιτεχνικό δίπλωμα. Όποιος επιθυμεί να έρθει σε επαφή με την εταιρεία Φύλαξ, να πάρει το τηλέφωνο την κυρία Μαρία έξω, το 2-30-90-90-90. Η κυρία Μαρία θα σας δώσει τα στοιχεία, τα τηλεφωνικά της εταιρείας Φύλαξ, για να έρθετε σε επαφή να βρείτε δουλειά.

Έχουμε και τον κύριο Κασιδιάρη, ο οποίος θα κατέβει στις εκλογές. Η μεγάλη έκπληξη από τον Κασιδιάρη δεν έχει προβλεφθεί και έρχεται από το εξωτερικό. Όλοι έχουν διάφορα στενά γνωριμιών για να μπορέσουν να δημιουργήσουν πολιτικό κεφάλαιο για να μπουν στην πολιτική ζωή της χώρας. Ο Έλλον Μάσκ στηρίζει Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρη τον κάνουν τι τον κάνανε. Αλλά από και πέρα η δικαιοσύνη αποφασίζει, δεν μπορούμε να κρίνουμε. 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται. Το θέμα όμως είναι ότι μόνο αν κατέβει ο Θεός υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να δει μια πραγματική πολιτική οριμότητα εν σχέση με την πραγματική έκφραση της λέξης οριμότητα. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα μόνο δημοκρατία δεν είναι. Δημοκρατία θα πει προηγείται το δίκαιο του λαού και συνεχεία το δίκαιο όλων των άλλων, ενώ εδώ προηγείται το δίκαιο των κεφαλούχων, το δίκαιο των λεφτάδων, το δίκαιο των αυτών που ανήκουν σε κυκλώματα και συστήματα, το δίκαιο των πολιτικών, και παραμένει ο ελληνικός λαός ξενέρωτος, απροστάτευτος, και από εκεί και πέρα πάντα όταν μπλέκει λέει και ο Θεός να είναι βοηθός. Δυστυχώς, ωραίος είναι ο Θεός, τον πιστεύουμε όλοι, αλλά στην πολιτική, στη διπλωματία και στην οικονομολογία υπάρχει το ανθρώπινο αποφασιστικό δίκαιο και όχι το θεϊκό δίκαιο. Σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ, να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι υπόλοιποι στο μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Ελλάδας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα για For All της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, For All της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For All της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον για τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η νεκροτομή δεν έδωσε απαντήσεις. Την ίδια στιγμή στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για θανατηφόρα έκθεση στην υπόθεση του τραγουδιστή. Οι αρχές διερευνούν τις αντιφάσεις, τις καταθέσεις των γιατρών και τις συνθήκες της πλασμαφαίρεσης. Η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη θα τελεστεί τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι στο 3ο νεκροταφείο Νίκαιας. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος απόψε στις 7.30 θα πραγματοποιήσει την κεντρική του ομιλία στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της DEFEL EXPO και στη συνέχεια θα επισκεφθεί τα περίπτερα της έκθεσης. Σε 24ωρη βάση θα λειτουργήσει και σήμερα Σάββατο το Μέτρο Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της έκθεσης. Προβάδισμα 9 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας έναντι της δεύτερης ελληνικής αριστερής συμπαράταξης καταγράφει η δημοσκόπηση της Προράτα που δημοσιεύεται σήμερα Σάββατο στην Εφημερίδα των Συντακτών. Το Υπουργείο Υγείας διευρύνει τα οργανωμένα προγράμματα προληπτικών ελέγχων με νέα δράση για τον καρκίνο του δέρματος, η οποία για πρώτη φορά απευθύνεται στον γενικό πληθυσμό. Ο αρχικός έλεγχος θα πραγματοποιείται μέσω του δικτύου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Στον εντοπισμό οχήματος που φέρεται να συνδέεται με την απόδραση του Αλβανού κρατουμένου από το νοσοκομείο Σερών προχώρησαν οι αρχές. Το όχημα εντοπίστηκε κοντά στο νοσοκομείο και στο εσωτερικό του βρέθηκαν ένα καλάσνικοφ και σφαίρες. Παράλληλα εντοπίστηκε καμένο γιο ταχύ στην περιοχή της Βόλβης, το οποίο επίσης φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση. Θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί σε χωριό της Δημοτικής Ενότητας Ασημείου στη Μεσαρά, όταν ένας 55χρονος παρέσυρε με το αγροτικό όχημά του τη μητέρα του με αποτέλεσμα η ηλικιωμένη να χάσει τη ζωή της. Ο 55χρονος έκανε όπισθεν χωρίς να αντιληφθεί πως η μητέρα του περνούσε πίσω από το όχημα. Τέλος, λίγες νεφώσεις οι οποίες στις μεσημβρινές ώρες θα πυκνώσουν δίνοντας παροδικές βροχές κυρίως στα ορεινά αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
14: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
13: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιπτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα.
15: Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
16: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
5: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
19: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
20: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
21: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
20: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
21: Για ποιο αυτοκίνητο?
20: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
24: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
25: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο.
26: Μάγκες,
25: το σύστημα φωτιά!
27: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
28: Μετροπολής!
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
29: Τα παιδιά της πιάτσας στο αθλητικό Μετρόπολης κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι. Τα παιδιά της πιάτσας με το Δημοσθένη Βαρδάκη. Η παλιά Θεσσαλονίκη, οι γειτονιές της πόλης, οι ομάδες, οι αθλητές, τα στέκια τα δικά μας. Τα παιδιά της πιάτσας, οι αναδρομές στο χθες, οι εικόνες του σήμερα. Κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι στο Μετρόπολης. Τώρα που τα παιδιά μεγαλώνουν, οι πιάτσες ξανά ζωντανεύουν.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ πάντα συντονισμένοι στους 95.5 Μετρόπολης ακούτε στην μεγάλη παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της Βόρειας Ελλάδας. Μεσημεράκι Σαββάτου. Μην αγχώνεστε, κανονικά η εκπομπή του Δημοσθένη Βαρδάκη. Όχι όμως από το στούντιο, εδώ τουλάχιστον στα Κωνσταντινοπολίτικα, αλλά από το περίπτερο του ομίλου Μετρομίδια στην έκθεση. Εκεί μας ακούει ο Δημοσθένης. Τι γίνεται, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε Πετρίδη. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Μετρόπολη 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βορειοελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας. Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας, στην εκπομπή που σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί, σας ενημερώνει και σας ταξιδεύει στη δική σας εκπομπή. Δώσε μουσική.

0: Λοιπόν, ακούγεστε στον αέρα και εσύ, Γιάννη Διτσιράπη. Λοιπόν, στην ηχοληψία ο Γιάννης Διτσιράπης, εδώ στο στούντιο ο Βίκτορας Γιάντσης. Θα συντονιστούμε και θα κάνουμε μια πολύ ωραία εκπομπή με πρωταγωνιστές, τους ανθρώπους που είναι εδώ στη ΔΕΘ. Λοιπόν, πάντα παρέα με την κυρία Νικηφόρου Φωτεινή και με τα Μπούνο Καφέ. Λοιπόν, είμαστε σε πολύ ωραίο χρονικό διάστημα, Σάββατο μεσημέρι, κυκλοφορεί κόσμος, νέος κόσμος. Αυτό έχει το ενδιαφέρον, γιατί όπου κυκλοφορεί νεολαία έχει ιδιαίτερη αξία για μας που είμαστε Ράδιο Μετρόπολης. Μάλιστα προηγουμένως πέρασε ένα νέο ζευγάρι που λέει μας ακούει από την καρδία και χάρηκα που μας ακούνε νέοι άνθρωποι. Λοιπόν, έχω εδώ το φίλο μου, τον Μιχάλη τον Παπαστεργίου, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος τεχνικού επιμελητηρίου και θέλω έτσι να δώσω ένα χαιρετισμό και να του κάνω και 2-3 ερωτήσεις. Κύριε Παπαστεργίου, πάρτε το μικρόφωνο.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Λοιπόν, αντιπρόεδρος τεχνικού επιμελητηρίου, πιστεύεις ότι όλα πάνε καλά στον τομέα σας? Γιατί δουλειές που δεν γίνανε 40 χρόνια ξεκινήσαν εδώ και 1,5 χρόνο να γίνονται πράγματα στην πόλη.
1: Κοίτα, όλα να πάνε τελείως καλά είναι λίγο θαύμα.
0: Ναι.
1: Γίνονται αρκετά πράγματα στις υποδομές και νομίζω ότι ο κλάδος μας είναι σε μια κατεύθυνση να βελτιώνει συνέχεια τις συνθήκες της καθημερινότητας.
0: Από ό,τι μαθαίνω, το flyover κινείται σε γρήγορους ρυθμούς. Ισχύει?
1: Ναι, αυτό είναι τα πράγματα. Νομίζω είναι πολύ αισιόδοξο το σενάριο για το flyover.
0: Μάλιστα. Το μετρό ξεκίνησε και από Καλαμαριά.
1: Ναι, ξεκίνησε. Τώρα το θέμα είναι πώς μπορούμε να επιταχύνουμε την έλευση του μετρό στα δυτικά. Γιατί είμαστε πάρα πολύ πίσω σε θέματα μελετών. Πάρα πολύ πίσω. Θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Δυστυχώς.
0: Ευτυχώς τουλάχιστον αποσυμφορήθηκε η πόλη, το κέντρο της πόλης που πάνω από 15 χρόνια ζούσε με τη Λαμαρίνα. Αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Τουλάχιστον αυτό έγινε. Από ανατολικά δυτικά έχουμε μετρό μέχρι το σταθμό. Όπως είπες, δυστυχώς δεν έχουμε δυτικά που εκεί είναι και όλη η ζωή της πόλης.
1: Έτσι. Το καλό το επικροτούμε. Χαιρόμαστε που υπάρχει αυτό που υπάρχει. Απλά είναι και χρέος μας να πιέζουμε να επεκταθεί.
0: Το μετρό της Καλαμαριάς από πού ξεκινάει?
1: Από την Μίκρα.
0: Όταν λέμε από τη Μίκρα, εκεί που είναι το γήπεδο.
1: Ακριβώς.
0: Το γήπεδο και η πρώτη στάση.
1: Και η πρώτη στάση μετά είναι Κρίνη, Αρετσού και συνεχίζουμε Καλαμαριά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε λίγο, κύριε Παπαστεργίου, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε και τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, τον κύριο Ανδρουλάκη. Να περιμένουμε, γιατί είναι ένας νέος άνθρωπος και εμείς θέλουμε τους νέους ανθρώπους κοντά μας. Ναι, ναι, είναι ο άνθρωπός μας.
1: Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Ναι, λοιπόν, είμαστε σε αναμονή να έρθει ο πρόεδρος. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως είπαμε, είναι νέος, 47 χρονών και θέλουμε πάντα να υπάρχουν οι νέοι άνθρωποι. Ένα λεπτό, Διτσιράπη. Είναι ο πρώτος σταθμός που θα κάνει και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που θα έχουμε εδώ τον πρόεδρο. Καλώς ήρθατε, πρόεδρε! Δημοστέρης Βαρδάκης, Παύλος Ανδρώνης, είναι ιδιοκτήτης των ραδιοφώνων και ο διευθυντής μας, ο κύριος Μπούζος. Κυρία μου, να σας πω. Εσείς τυχαία είναι το μπλε. Είστε Έλληνας, γι' αυτό.
2: Εύχομαι τα δικά σας να έχουν σχέση.
0: Να σας πω κάτι, πρόεδρε. Επειδή είστε Έλληνας, γι' αυτό.
2: Εύχομαι τα δικά σας να έχουν σχέση.
0: Να σας πω κάτι, πρόεδρε. Επειδή πολύ...

0: δυνατότητας. Η χώρα μας βρίσκεται σε μια περιοχή όπου μπορεί να υπάρχουν αναταράξεις, μπορεί να υπάρχουν επίσης, αλλά έχει πολλές δυνατότητες να παίζει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Το θέμα είναι να το πιστέψουμε, να οργανωθούμε, να σχεδιάσουμε σωστά, ώστε και στα Βαλκάνια η Ελλάδα να έχει ένα ρόλο πρωταγωνιστή και όχι να ακολουθεί τις εξελίξεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό σημαίνει πρέπει να επενδύσουμε στις υποδομές, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, στα δίκτυα, στις μεταφορές. Πρέπει η χώρα μας να αποκτήσει ανταγωνιστικότητα με καλές θέσεις εργασίας για τους νέους ανθρώπους. Πρέπει να ανατάξουμε τη δημογραφική κατάσταση. Έχουμε πολλά να κάνουμε και νομίζω ότι με την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού μπορούμε να τα σχεδιάσουμε και να τα υλοποιήσουμε, διότι η χώρα, κατά την άποψή μου, χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Η χώρα δεν πρέπει να πάει παραπίσω, πρέπει να πάει παραπέρα και θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις να πάει παραπέρα μέσα στις επόμενες εκλογές.
1: Κυρία Δρουλάκη, έχετε απόλυτο δίκιο. Δουλειές που δεν γίνανε 40 χρόνια, τουλάχιστον για την πόλη μας, ξεκίνησαν από πέρσι να γίνονται και μάλιστα με τον δήμαρχό μας, τον κύριο Αγγελούδη, γίνονται πολλά πράγματα και γρήγορα. Εμείς θέλουμε νέους ανθρώπους, καταλάβατε το. Θέλουμε νέους ανθρώπους.
2: Γι' αυτό είπατε την ηλικία του.
0: Λοιπόν,
1: πάντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
3: Γεια σου, μορφοκόριτσο.
1: Λοιπόν, πραγματικά χαίρομαι που βλέπω ανθρώπους, βλέπω κίνηση. Γεια σας, γεια σας. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πού είστε, καλά είστε. Να είστε καλά. Λοιπόν, βάλε λίγο μουσική.

0: πάμε μισό λεπτό λίγο να μας συνδέσουν γιατί είμαστε στον αέρα. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να έχουμε τον... Από εδώ μιλάτε κι εσείς. Είναι ανοιχτό.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να έχουμε τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Φαραντούρης.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη μας.
0: Από Βρυξέλλες.
1: Βρυξέλλες, Θεσσαλονίκη.
0: Έχει να ζηλέψει τίποτα οι Βρυξέλλες από την Ελλάδα, κύριε Φαραντούρη?
1: Απολύτως τίποτα.
0: Έχει όμως ένα πολύ καλό ελληνικό μαγαζί εκεί, έχει... το καφενείο, που πηγαίνουμε και εκεί.
1: Έχει ορκισμένους Έλληνες, βορειοελλαδίτες Θεσσαλονικής, οι οποίοι κοσμούν τους διεθνείς οργανισμούς, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, δίνουν ένα άλλο ταπεραμέντο, δίνουν μια άλλη πνοή στην πόλη και στη γραφειοκρατία των Βρυξελών, και εύχομαι αυτό το πνεύμα, το θεσσαλονικιό, το βορειοελλαδίτικο, να μην χαθεί από την πόλη μας.
0: Μπράβο,
1: διότι
0: μπράβο.
1: Αν κάτι ξεχωρίζει τη Θεσσαλονίκη από τις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας και από το υδροκέφαλο αθηναϊκό κέντρο, είναι οι άνθρωποι της.
0: Να σας πω κάτι. Πού γεννηθήκατε εσείς, κύριε Φαραντούρη?
1: Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Πατέρας Κεφαλονίτης. Μητέρα Θεσσαλονικιά.
0: Μάλιστα.
1: Γυναίκα Θεσσαλονικιά. Τι είμαι?
0: Τι είστε?
1: 2-1 Θεσσαλονίκη.
0: Μια Κεφαλονίτισσα από το Αργοστόλι.
1: Δηλαδή δεν κατάλαβα. Κυριαρχούν τα πατριαρχικά γονίδια.
0: Κοιτάξτε τώρα, εδώ η αλήθεια είναι στη μέση. Δεν μας θέλει για όλα η Αθήνα. Εντάξει, αυτό είναι μια ωραία.
1: Δεν υπενήχθηνε αυτό.
0: Ναι, μια ωραία
1: είπα
0: πάσα.
1: Ότι είναι άλλο το πνεύμα των ανθρώπων της Βορείου Ελλάδος.
0: Εμείς θέλουμε να παίρνουμε μηνύματα τώρα από τις Βρυξέλλες. Τι λένε οι Βρυξέλλες για την Ελλάδα? Έχουμε καλά μηνύματα? Αυτό είναι
1: θες
0: το ερώτημα.
1: Θες να σε στεναχωρήσω, ναι. Θες να σου πω την αλήθεια ή θες να χαϊδέψω αυτιά?
0: Όχι, θα με στεναχωρέσει γιατί με πάω.
1: Έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια πολλά χρήματα από τις Βρυξέλλες για την περιφερειακή ανάπτυξη, για τις υποδομές. Και για έργα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αναμορφώσει και την πόλη μας και γενικότερα την περιφέρεια.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς, κάποιοι από εμάς δίνουμε τη μάχη για να έρθουν τα κονδύλια και όταν έρχονται τα διαχειρίζονται οι λάθος άνθρωποι. Αυτή είναι η απάντηση και σε όποιον αρέσει, παιδιά.
0: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι οι Βρυξέλλες τώρα μας τραβάνε το αυτοί.
1: Θα σου πω το εξής. Επαναλαμβάνω, έχει τεράστια σημασία να καταλάβει ο κόσμος ότι κάποιοι πόροι που έρχονται στη χώρα και διανέμονται ένα χιλιόμετρο πέριξ του Μεγάλου Μαξίμου ή του Κολονακίου, ήταν προορισμένοι για την περιφερειακή ανάπτυξη.
0: Μάλιστα.
1: Και εσείς και εμείς έχουμε μια ιδιαίτερη ευθύνη να προβάλλουμε ότι οι πόροι αυτοί πάνε σε λάθος ταμεία και σε λάθος.

0: Πώς έπες. Δεν υπενήσωμε μόνο τη διαφθορά, υπενήσωμε κακές προτεραιότητες. Εγώ σας ρωτώ, πόσα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό το περίφημο πουγγί των 40 περίπου δισεκατομμυρίων, πέσαν στη Βόρεια Ελλάδα και στην πόλη μας?
1: Για να δω, είπατε.
0: Θα απογοητευτείτε αν, δεν, αν ναι, δείτε.
1: Πόσα.
0: Καταρχάς, απεντάχθηκαν πάρα πολλά έργα.
1: Μάλιστα.
0: Φτάσαμε στο τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και δισεκατομμύρια απεντάχθηκαν και δεν έπιασαν τόπο. Μας δίνουν λεφτά, μας δίνουν ένα γάιδαρο και το κοιτάζουν στα δόντια. Πρώτον. Δεύτερον, από τα χρήματα που έπιασαν, υποτίθεται τόπο, η συντριπτική πλειονότητα έμεινε στην Αθήνα, ρε παιδιά. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα λοιπόν, για να αναπτυχθεί η περιφέρεια και για να μπορέσει να υπάρχει κοινωνική και περιφερειακή συνοχή, θα πρέπει οι προτεραιότητες που μπαίνουν για τη διαχείριση των χρημάτων να έχουν την περιφέρεια μπροστά. Διαφορετικά, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου.
2: Λοιπόν, για να κάνουμε λογαριασμό,
0: πάμε.
2: Πόσα ήταν στο σύνολο στην Ελλάδα και πόσα πέσανε στη Θεσσαλονίκη?
0: Ελάχιστα, αδερφέ μου.
2: Αριθμό.
0: Και θα
2: αριθμό,
0: σου πω το εξής.
2: Όχι, ελάχιστα, δεν λέει
0: ελάχιστα, ελάχιστα. Πόσα ήταν μονοψήφι, εκεί και μονοψήφιο ποσοστό. Και θα σου πω το εξής. Πολλές από τις εταιρείες οι οποίες εμφανίζονται σε διάφορα μέρη της Ελλάδος είναι αφημοί, σαν μπάμπουσκες το ένα μέσα στο άλλο. Δηλαδή οι εταιρείες με διαφορετικά αφημοί που πήραν χρήματα και όλες τα ρίξανε μέσα στην Αθήνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να γελιόμαστε μεταξύ μας, να κοροϊδευόμαστε. Μας ακούει και ο κόσμος.
2: Αυτό πώς γίνεται? Διαφορετικά αφημοί εταιρείες και έλυφος. Πώς γίνεται αυτό δηλαδή?
0: Δηλώνεις όμιλοι εταιρεών, καρπόθηκαν χρήματα που δεν είχαν ανάγκη, διότι αυτοί είχαν πρόσβαση και στην αγορά χρήματος και στην τραπεζικό δανεισμό. Υποτίθεται ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δόθηκε στη χώρα μας και σε κάθε χώρα μετά την πανδημία για να ανακάμψει και να χρηματοδοτήσει δραστηριότητες που δεν είχαν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό και σε έργα και δραστηριότητες αναπτυξιακές. Όταν βλέπεις να πέφτουν χρήματα σε εταιρείες που έχουν από κάτω από τον όμιλο 2 και 3 αφημί, τότε καταλαβαίνεις ότι κάποιο λάκκο έχει φάβα. Αυτό φωνάζουμε εμείς στο Πασόκ και γινόμαστε καμιά φορά δυσάρεστοι. Αλλά είναι καλύτερα να είσαι χρήσιμος παρά ευχάριστος και κυρίως στους ισχυρούς.
2: Και πώς γινόταν αυτό?
0: Γινότανε διότι οι προτεραιότητες για το Ταμείο Ανάκαμψης πριν από 5-6 χρόνια, εκεί που μάλιασε η γλώσσα να λέμε ότι παιδιά προσέξτε λίγο περισσότερο την περιφέρεια, ήταν λαθασμένες. Και γι' αυτό το σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης στις Βρυξέλλες, επειδή με ρώτησες τι λένε οι Βρυξέλλες, πήγε και ήρθε τουλάχιστον 5 φορές με κοκκινίλες στο πλάι. Στο τέλος συνταγιακό ήταν και είπαν, εν πάση περιπτώσει, πάρτε τα 40 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, εφόσον για σας προορίζονται, να τα καταλύμετε όπως εσείς νομίζετε. Και είδαμε πώς τα καταλύμαμε. Και η μερίδα του Λέοντος όχι μόνο δεν εκταμιεύθηκε, απεντάχθηκε. Έργα για την έρευνα, έρευνα για την νεολαία, έργα για τους ανθρώπους να παλινοστήσουν στη χώρα μας. Απεντάχθηκαν. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να κλείσουμε με ένα αισιόδοξο μήνυμα.
2: Αν το πείτε φωναχτά, ναι.
0: Η πόλη είναι οι πολίτες της. Και η διαφορά της πόλης μας εδώ, από κάθε άλλο μέρος και της πατρίδας μας ευρύτερα και της Ευρώπης, είναι η διάθεση, η θετική. Να μην το βάζουμε κάτω. Συνεχώς να κοιτάζουμε μπροστά και τις περισσότερες φορές να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Θέλω να κλείσω με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα για να μην νομίζουν κάποιοι ότι είναι στο DNA μας η μύρλα. Είναι στο DNA μας η αισιοδοξία και η αγωνιστικότητα. Αλλά και τα κακώς κείμενα δεν μπορούμε να τα βάζουμε κάτω από το χαλί. Να είμαστε καλά, καλή έκθεση και πάντα να ανταμώνουμε.
2: Σας κάνουμε μισό λεπτό. Νομίζω ότι μπορούμε να του κάνουμε τον κύριο Φαραντούρη μια ανοιχτή πρόταση για μια εκπομπή στο Μετρόπολης, είστε σύμφωνος?
0: Αποδέχομαι.
2: Αλλά δεν θα,
0: όποτε...
2: μιλάτε για πολιτικά όμως.
0: Εσείς, σας ακολουθώ.
2: Θα πιάσουμε στα μόνο
0: χέρια,
2: τα αθλητικά.
0: Σας, στα χέρια
2: θα
0: σας
2: μιλάτε
0: είμαι.
2: Μόνο αθλητικά.
0: Στα χέρια σας.
2: Ευχαριστώ, να πάτε στο καλό.
0: Να είστε καλά, δύναμη.
1: Τι ομάδα είστε?
0: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, η γυναίκα μου όμως είναι Παοκτζού.
1: Ποιο κυβερνάει στο σπίτι?
0: Τώρα τι ερώτηση είναι αυτή?
1: Αφού η ΕΠΟ είναι του ΠΑΟΚ.
0: Καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια σου, κύριε Φαραντούρη. Παρακαλώ, με ποια ιδιότητα μόνο για να συστήσω? Κοιτάξτε, κύριε Παύλε, ο κύριος θέλει να μιλήσει λίγο για το Πασόκ. Μπορούμε, ναι, ό,τι μου πείτε. Ναι, παρακαλώ, αφήστε λίγο. Σαν ακροατής, πέστε μας το λόγο που θέλετε να πείτε.
3: Θεωρώ ότι το Πασόκ, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, έκανε πάρα πολύ καλές μεταρρυθμίσεις. Και το νέο σχέδιο και το πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη που ακούστηκε στην τηλεόραση με τις 3-4 ώρες εργασίας των ανθρώπων, πιστεύω ότι ωφελεί. Το Πασόκ από πολύ παλιά έκανε πολύ καλό πρόγραμμα, έτσι, βοήθησε πάρα πολύ, ακόμα και ο κύριος Σιμίτης που ήταν στην κυβέρνηση, βοήθησε σε ένα πολύ καλό ισχυρό νόμισμα, το ευρώ μας, πιστεύω είναι από τα ισχυρότερα νομίσματα, το ευρωπαϊκό νόμισμα. Έπειτα θεωρώ ότι ο κύριος Αρσένης, ο υπουργός Παιδείας, έκανε μια πάρα πολύ ωραία μεταρρύθμιση όταν ήταν υπουργός Παιδείας. Παλιά που διαχωρίστηκαν τα τμήματα σε ΙΕΚ, σε κλάδους, τα λύκεια, και μας έδωσε κάποιους και τους περισσότερους την ικανότητα να μπορούμε να έχουμε μια εξειδίκευση σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Και έπειτα νομίζω ότι και ο κύριος Σίμος Δανιλίδης, ο οποίος ήταν στο ΠΑΣΟΚ παλαιότερα, είναι και δήμαρχος και έκανε πάρα πάρα πολύ σωστά τη δουλειά του, έτσι.
1: Μάλιστα.
3: Θεωρώ ότι όλοι αυτοί οι αρμόδιοι του ΠΑΣΟΚ, έτσι, κάνανε πολύ σωστές,
1: λοιπόν,
3: πολύ σωστά προγράμματα.
1: Εσείς με τι ασχολείστε?
3: Εγώ δούλευα σε μεγάλη επιχείρηση πετρελαιοβιομηχανίας, την ΕΚΟ.
1: Μπράβο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για όλα
3: αυτά που
1: είπατε.
3: Πιστεύω ότι είχα καλή τοποθέτηση.
1: Εντάξει, λίγο πολύ πλαγιασμένη προς ένα κόμμα. Προς ένα κόμμα, διότι από ό,τι ξέρετε και αυτή η διοίκηση σήμερα έχει 12 υπουργούς του ΠΑΣΟΚ. Και αυτή η διοίκηση.
3: Δεν αντιλέγω.
1: Α,
3: απλά θεωρώ ότι, επειδή είμαι 43 χρονών, θεωρώ ότι τα μεγαλύτερα, έτσι, σωστά προγράμματα τα διαχειρίστηκε και τα υλοποίησε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κόμμα.
1: Να είστε καλά, γιατί πάμε σε διάλειμμα. Όλοι θέλουμε τα καλά προγράμματα, όλοι θέλουμε τα διαχειρίζονται, αλλά ο κύριος Φαραντούρης είπε κάτι πολύ καλό, κύριε Μπούζο. Ο κύριος Φαραντούρης μίλησε για πολλά αφημί μιας εταιρείας. Αυτό πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο, αν το ψάξεις και το ερευνήσεις, ακόμα και σήμερα υπάρχει μια πολύ μεγάλη εταιρεία που έγινε νέα εταιρεία, η Εγνατία. Ξέρω πολλά.
2: Ξέρεις πάρα πολλά.
1: Κύριε Μπούζο, εγώ σας καμαρώνω.
2: Ξέρετε πάρα πολλά.
1: Είστε χαμηλών τόνων, είστε ήρεμος και προσπαθώ να σας μοιάξω στο 1%, να δούμε θα τα καταφέρω σε αυτή τη ζωή.
2: Έχετε 100 χρόνια ακόμα μπροστά σας, πλάς, είμαι σίγουρος να με περάσετε.
1: Μάλιστα, μου άρεσε που είπε, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, η γυναίκα μου είναι ΠΑΟΚ.
2: Και, όχι, έπρεπε να πει, η γυναίκα μου είναι Παναθηναϊκός. Μάλλον εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Η γυναίκα με ΠΑΟΚ και εγώ είμαι πολιτικός. Οπότε ναι, θα είχαμε κλείσει τότε.
1: Ναι.
2: Θα είμαστε μια χαρά.
1: Πολιτικός, Παναθηναϊκός. Τα τρία πι.
2: Τα τρία πι.
1: ΠΑΟΚ και λείπει το τέταρτο.
2: Λοιπόν,
1: πάμε σε διαφημίσεις. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
11: Στα καλύτερα που έλκονται.
10: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
12: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
13: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
12: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
13: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
14: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Σέλφι έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
17: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
18: Αναζητάς εργασία ή το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Για δύο ημέρες, την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η αποθήκη ΓΑΜΑ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης γίνεται σημείο συνάντησης υποψηφίων και επιχειρήσεων. 100 εταιρείες προσφέρουν περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας σε πολλές ειδικότητες και επίπεδα εμπειρίας. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να παρουσιάσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
19: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 90 χρόνια κλείνουμε φέτος και πάμε μάλιστα στα 100 χρόνια διοργανώθηκε 90 φορές. Έχουμε κοντά μου τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τον κύριο Γαλαμάτη. Κύριε Γαλαμάτη, δύο κουβέντες. Καλησπέρα, πώς βλέπετε την έκθεση καταρχάς.
1: Καλησπέρα, πώς είστε έτσι, είναι το παπιόν, γιατί.
0: Σήμερα η μαμά μου μέντησε έτσι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρίσκομαι και στον χώρο των Ερτζιανών ως διαζώσεις κι εγώ, έτσι.
0: Μπράβο.
1: Ως ακροατής επικοινωνώ με τον όμιλό σας. Δεν θέλω να μου πάρετε στην κύριε Μπούζο, σας το έχω πει. Είστε το καλύτερο συνεντεύξεις. Δεν υπάρχει να μιλάμε με τον Μπούζο και να μην βγάλει είδηση.
2: Πρέπει να το αποδείξουμε.
1: Άρα δεν έχω από τίποτα. Καλημέρα,
2: ευχαριστώ πολύ. Στην πράξη όμως. Πρέπει να το αποδείξουμε στην πράξη. Τι θα κάνει ο Ηρακλής λοιπόν φέτος, για να πάμε στην αγάπη σας.
1: Εντάξει, ο Ηρακλής νομίζω ότι ήδη έχει κάνει αυτό που του χρωστούσε η κοινωνία και ο αθλητισμός και η ιστορία. Δηλαδή επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία και αυτό νομίζω ότι γέμισε με χαρά όχι μόνο τους φίλους του Ηρακλή, αλλά γέμισε με χαρά κάθε υγιή και καλό φίλαθλο. Νομίζω ότι η επιστροφή θα έχει και συνέχεια. Δηλαδή ήρθαμε για να μείνουμε. Γεια σας κύριε Λεκάκη. Γεια
2: σας. Είστε ευγενέστατος.
1: Ήρθαμε για να μείνουμε. Και χωρίς να έχω τη γνώση που έχετε εσείς στο να διαβάζω μια ομάδα τεχνικά όπως παίζει, νομίζω ότι μέχρι τώρα αυτό που είδα ως φίλαθλος ενισχύει και τεκμηριώνει την άποψή μου ότι ήρθαμε για να μείνουμε. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποια άλλο είδους προβλήματα. Ο κόσμος είναι κοντά στην ομάδα. Η ομάδα δείχνει, παρόλο που είναι υβριδική ακόμα, δηλαδή είναι μια καινούργια ομάδα, ότι έχει μια συνοχή. Τα αποτελέσματα μας δικαιώνουν μέχρι τώρα. Εδώ θα είμαστε να το παρακολουθούμε.
2: Πηγαίνετε καθόλου?
1: Πάντα. Έχω διαρκείας, όπου
2: πήρατε.
1: Μπορώ, πηγαίνω, ναι βέβαια, εγώ και ο γιος μου.
2: Μπράβο.
1: Πήγα και στο Βόλο στο 1-1, που ήταν κοντά,
2: ναι, αλλά
1: παρακολουθώ.
2: Αντί να έχετε φτιάξει το καφτατζόγλιο εδώ, υποβάλλετε το γιο σας και τους υπόλοιπους σε ταλαιπωρεί να πάνε στο Βόλο.
1: Εγώ από όλα τα χρόνια, κύριε Μπούζο, που ασχολούμαι με τα δημόσια πράγματα και τα παρακολουθείτε, ήθελα να πάτε να κάνω μια διάκριση των πραγμάτων που αγαπώ και της δουλειάς που κάνω. Άρα ποτέ λοιπόν δεν είχα συνδέσει την αγάπη που έχω για τον Ηρακλή από παιδί με την υπόλοιπη μου δραστηριότητα. Προσπαθώ να το βοηθώ σαν ένας αγνός και απλός φίλαθλος. Και το πρώτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε για να το βοηθούμε είναι να πάρουμε το διαρκείας και να είμαστε στο γήπεδο. Θεωρώ πολύ μεγάλο προσόν και τύχη για μένα που από τα παιδικά μου χρόνια ανήκω σε αυτήν την ομάδα, χωρίς να θέλω να υποβιβάσω την αξία των άλλων ομάδων. Και όπως συνηθίζω να λέω, έχει μια υπεροχή το να είσαι Ηρακλής, γιατί έχει και μια ανθεκτικότητα και μια μεγάλη έτσι αντοχή, και το ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι πάρα πολλές ομάδες που μπορούν να είναι στην πραγματικότητα χωρίς υπόσταση για πολλά χρόνια και όμως να έχουν κοινό.
2: Αλήθεια.
1: Αυτό πέρασε ο Ηρακλής. Άρα νομίζω ότι τα 5 χρόνια είναι πίσω μας. Ας ελπίσουμε ότι θα επιβεβαιωθεί αυτή η αντίληψη. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να είμαι.
2: Εγώ θέλω να πω κάτι, ότι μπορώ να βάλω κάποιες πολλές ιδιότητες πριν το όνομα Δημήτρης Γαλαμάτης, αλλά εγώ του έχω πιστώσει στη συνείδησή μου ότι ήταν ο μοναδικός δήμαρχος που αποχώρησε. Όταν όλοι παίρνουν μέρος σε μια σκυταλοδρομία, σε έναν αγώνα, πώς θα πάρουν το χρήσμα, υπάρχει κάποιος ο οποίος φεύγει. Αυτό σημαίνει γενναιότητα, σημαίνει ανάστημα, δείχνει πολλά. Οπότε εγώ έχω συνδέσει το όνομα Γαλαμάτης με εκείνο το γεγονός και το πιστώνω διαχρονικά.
1: Όταν αισθάνεσαι ότι στην δημόσια θέση που βρίσκεσαι και μάλιστα με επιλογή του κόσμου έχεις ελάχιστα έως καθόλου περιθώρια για να μπορέσεις να προσφέρεις, τότε έχεις μια επιλογή. Είτε θα πεις ότι okay, θα κρατήσω την καρέκλα και θα συνεχίσω να είμαι εκεί, είτε θα κάνεις αυτό που έκανα εγώ. Εκείνη λοιπόν την περίοδο αυτό αισθάνθηκα εγώ, ότι αισθανόμουν ότι έδινα μάχες που ήταν εκ των προτέρων χαμένες. Και αυτό δεν είχε να κάνει με τα πρόσωπα ή με τις εθνικές, είχε να κάνει γενικότερα με τις εθνικές, ίσως είχε να κάνει και με τη δική μου αντίληψη περί των δημοσίων πραγμάτων. Και ένα δεύτερο είναι ότι κάθε φορά, το έχω πει και σε άλλους συναδέλφους σας, εγώ έχω μπει στην πολιτική για να αλλάξω την πολιτική και τις ζωές των ανθρώπων. Κάθε φορά που αισθάνομαι ότι μπορεί η πολιτική να αλλάξει εμένα, κρατάω μια απόσταση.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στον Ηρακλή.
1: Τα που θέλετε. Να είστε καλά.
2: Ηρακλή, λοιπόν, συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εδώ είμαστε. Είμαστε όλοι μια ωραία παρέα, μια οικογένεια. Είμαστε μια όμορφη παρέα εδώ πέρα και χαίρομαι που ο κύριος Λεκάκης φιλάει και ασπάζεται τον κύριο Γαλαμάτη. Κύριε Λεκάκη, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
3: Σας βρήκα.
0: Λοιπόν, από ό,τι ξέρετε, όλα είναι η παρέα. Τα άλλα όλα είναι.
3: Και με σένα, ειδικά Δήμο, πάντα έτσι.
0: Εντάξει, εγώ χαίρομαι καταρχάς που σε γνώρισα όταν ήσουν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της προηγούμενης διοίκησης. Και θέλω να το πω, χαίρομαι γιατί δεν ξεχώριζες χρώμα, κόμμα, ομάδα, σώμα.
3: Αυτό είναι και η αυτοδιοίκηση κιόλας. Να μην ξεχωρίζουμε, είναι το καλό της πόλης μας. Γι' αυτό ασχοληθήκαμε με την αυτοδιοίκηση. Ξέρεις κάτι, Δήμο, εγώ και σου μιλάω στον ελληνικό, γιατί είσαι φίλος μου πολλά χρόνια.
0: Και με τα παιδιά σου.
3: Εγώ θύτευσα, και με τα παιδιά μου κυρίως. Εγώ θύτευσα δίπλα στο Γιάννη τον Μπουτάρη.
0: Ναι.
3: Είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι αντιδήμαρχος του Γιάννη τον Μπουτάρη και να μάθω ότι στο καλό της πόλης μας και στην αυτοδιοίκηση τα βάζουμε όλα στην άκρη και ασχολούμαστε με το καλό της πόλης. Αυτό προσπάθησα να κάνω όλα αυτά τα χρόνια. Ένα κεφάλαιο το οποίο για μένα έκλεισε. Την πόλη μου την αγαπάω. Προχωράμε μπροστά.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο βήμα, πράγματι ο Μπουτάρης ήταν ο άνθρωπος της πιάτσας. Δηλαδή ήξερε και από εδώ το έργο και από εκεί το έργο. Και όταν έχεις και λεφτά, είσαι και ανεξάρτητος.
3: Εντάξει, ο Γιάννης ήταν για την πόλη, νομίζω, κόσμημα. Η πόλη άνοιξε μετά από χρόνια κλειστοφοβίας, θα μου επιτρέψεις να πω.
0: Έτσι.
3: Η πόλη ήταν φοβική. Ο Γιάννης κατάφερε να ανοίξει την πόλη, κατάφερε να φέρει τουρισμό, κατάφερε να κάνει μεγάλα έργα, εμβληματικά έργα, και σε μια περίοδο, θα σου θυμίσω, η οποία ήταν δύσκολη, γιατί ήταν η περίοδος των μνημονίων.
0: Μπράβο.
3: Ήταν η περίοδος όπου τα οικονομικά του κράτους δεν ήταν καλά, τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης δεν ήταν καλά, αλλά κατάφερε να πάει την πόλη έτσι όπως έπρεπε να την πάει.
0: Και μπράβο του. Λοιπόν, επειδή είσαι νέος άνθρωπος, έχεις και οικογένεια, έχεις και νέα παιδιά, αντιλαμβάνεσαι ότι οι νέοι έχουν ανάγκες από τις διοικήσεις όλων. Και επειδή τώρα είσαι στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι...
3: Είμαι αναπληρωτής γραμματέας ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ και προχωράμε και προσπαθούμε να πείσουμε όσο περισσότερους μπορούμε. Ήταν πριν και ο Νίκος ο Ανδρουλάκης ο πρόεδρος, ναι, ναι, εδώ, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη εναλλακτική πρόταση αυτή τη στιγμή απέναντι σε μια κυβέρνηση όπου 7 χρόνια το μόνο που κάνει είναι να γεμίζει με σκάνδαλα, διαφθορά. Και επειδή είπες για νέους ανθρώπους, θα πω κάτι πάρα πολύ απλό. Οι νέοι άνθρωποι δυστυχώς στη χώρα μας, στην πόλη μας, μέχρι τα 30-35 τους μένουν ακόμα στο παιδικό δωμάτιο. Γιατί δεν ασχολείται κανείς. Δεν ασχολείται κανείς προκειμένου τα νέα παιδιά να ξεκινήσουν τη ζωή τους και να μπορέσουν να τραβήξουν τον δρόμο τους. Αυτό δυστυχώς είναι το πιο λυπηρό το οποίο βιώνουμε τα τελευταία χρόνια.
0: Εγώ χαίρομαι κάτι σε σένα πραγματικά, που έχεις, το πρώτο πράγμα που έχεις είναι η οικογένεια. Και όταν έχεις την οικογένεια πάνω απ' όλα και τα παιδιά, αυτό εισπράττουνε. Είναι έτσι?
3: Είναι έτσι, είναι έτσι. Έχω τρία υπέροχα παιδιά.
0: Μπράβο. Τα είδα πάνε σχολείο, ξεκινήσανε.
3: Ξεκινήσαμε τώρα το σχολείο. Ξέρεις, αυτή είναι η χαρά του γονιού όταν τα παιδιά ξεκινάνε τα σχολεία.
0: Εμένα το λες.
3: Τα έχεις ζήσει πιο πριν εσύ από μένα.
0: Και τώρα πάω την κόρη μου στη δουλειά κάθε πρωί και την παίρνω το μεσημέρι.
3: Άρα δεν τελειώνει ποτέ αυτό.
0: Όχι, πλάκα κάνεις. Αυτή είναι η επαφή μας. Λοιπόν, βλέπεις να γίνονται για την πόλη τώρα έτσι πως είμαστε. Γιατί πραγματικά 40 χρόνια δεν έγιναν πράγματα στην πόλη και έχει 1,5 χρόνο κάτι ξεκίνησε. Και το flyover και το μετρό. Και βλέπεις μέλλον, ας πούμε, για την πόλη μας?
3: Κοίταξε, η πόλη μας έχει τεράστιες δυνατότητες. Η πόλη μας θα έπρεπε ουσιαστικά να είναι ο κόμβος και η πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Δυστυχώς, από ολιγορίες, και μιλάω από ολιγορίες της κυβέρνησης, δεν μιλάω για ολιγορίες της αυτοδιοίκησης, πολλά έργα έμειναν πίσω. Χαρήκαμε όταν λειτουργήσε το μετρό, γιατί δεν πρέπει να ισοπεδώνουμε όλα.
0: Όχι,
3: χαρήκαμε όταν ξεκίνησε έτσι, έστω και καθυστερημένα.
0: Μετά από 15 χρόνια
3: έστω Λαμαρίνα. Και καθυστερημένα η επέκταση στην Καλαμαριά.
0: Έτσι, ναι.
3: Αλλά έχει δρόμο ακόμα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
3: Δυτικές συνοικίες. Δυτικές συνοικίες ζουν 400.000 κόσμος, νέοι άνθρωποι,
0: ναι,
3: οι οποίοι,
0: ναι,
3: πρέπει να συνδεθούν με την πόλη. Δεν θα έπρεπε τώρα να έρθει ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει ότι θα γίνει το μετρό στα δυτικά, αλλά δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Θα έπρεπε ήδη να είναι έτοιμες οι μελέτες και να ξεκινάει να γίνει το μετρό στα δυτικά. Βλέπουμε ότι αντίστοιχες γραμμές στην Αθήνα, χιλιομετρικές, τελειώνουν σε 6 και σε 7 μήνες.
0: Τώρα...
3: Άρα λοιπόν η πόλη μας δυνατότητες έχει. Η πόλη μας έχει τρομερό έμψυχο δυναμικό. Η πόλη μας χρειάζεται στήριξη από την κεντρική κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
3: Και αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης για να πάει εκεί που πρέπει να πάει.
0: Τώρα μου έδωσε μια άλλη πάσα που είναι θλιβερό για την πόλη. Είμαστε κι εμείς οι πολίτες λίγο αρχοντοχωριάτες. Θέλουμε να πηγαίνουμε την κούρσα μέχρι τον τρίτο όροφο, αν μπορούμε να την βάλουμε και στον τρίτο όροφο.
3: Μα δεν είχαμε επί 25 χρόνια μέσα μεταφοράς όμως,
0: ναι,
3: στη Θεσσαλονίκη.
0: Από εκεί ξεκίνησε.
3: Δεν είχαμε λεωφορεία.
0: Από εκεί ξεκίνησε.
3: Δεν είχαμε μετρό,
0: αυτό,
3: δεν είχαμε τίποτα. Πλέον έχει βελτιωθεί η κατάσταση.
0: Ναι, από εκεί ξεκίνησε ότι μας κάνανε, διότι αν βγουν σε κάθε στάση 1.000 άτομα κάθε μέρα, θα πούνε όπα, τι ξυπνήσανε. Είναι έτσι.
3: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, κύριε Λεκάκη, σε ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ πολύ εγώ, κύριε Βαρδάκη, για την φιλοξενία. Φίλε μου Δήμο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Στην οικογένειά σας, γιατί αυτή είναι η ζωή μας.
3: Καλή μέλλον, δύναμη.
0: Το μέλλον είναι τα παιδιά μας.
3: Καλή δύναμη, σε ευχαριστώ
0: καλά,
3: πολύ.
0: Σε ευχαριστώ. Έτσι είναι, φίλες και φίλοι. Τα παιδιά, η οικογένειά μας είναι η δύναμη. Πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε όλους που έχουν οικογένειες και παιδιά. Ελάτε παρακαλώ από εδώ. Είπαμε για οικογένειες, για παιδιά και βλέπω ένα νεαρό ζευγάρι. Γιατρός δεν είστε? Λοιπόν, έχουμε εδώ μια... Περάστε λίγο από... Λοιπόν, πώς είναι το όνομά σας?
4: Μαρία.
0: Μαρία, γιατρός.
4: Σωστά.
0: Στο ΑΧΕΠΑ είστε?
4: Σωστά.
0: Πιο κοντά το μικρόφωνο.
4: Σωστά.
0: Μπράβο. Ο νεαρός πώς λέγεται?
4: Είναι ο Κωνσταντίνος.
0: Ναι, αλλά ξεχάσετε κάτι, ακόμη ένα παιδάκι δεν έχετε?
4: Όχι.
0: Α, μόνο ο Κωνσταντίνος?
4: Ένας και μοναδικός και πεινασμένος.
0: Γιατί όχι. Λοιπόν, ο σύζυγος πώς λέγεται?
4: Εσείς θα μου πείτε.
0: Για δώστε το μικρόφωνο στο σύζυγο.
5: Καλημέρα σας, εγώ είμαι ο Θωμάς.
0: Γεια σου Θωμά, καλώς ήρθες στη γειτονιά μας. Και επειδή ξέρω ότι είσαι σε ένα... Δουλεύεις πάρα πολύ δυνατά σε μια υπηρεσία η οποία πρέπει να την ξεπεράσουμε γιατί έχει πολλές παθογένειες.
5: Σωστά.
0: Μια υπηρεσία η οποία δεν θα πω, αλλά είστε ελάχιστοι σαν προσωπικό και αυτό που τραβάτε πραγματικά δεν λέγεται. Βλέπεις μέλλον για την υπηρεσία μας?
5: Βλέπω, γι' αυτό είναι και η δύναμη που παίρνουμε, είναι η εφαλτήριος δύναμη για να συνεχίσουμε. Αυτό εδώ είναι η καθημερινότητά μας, ότι βλέπουμε ένα μέλλον.
0: Λοιπόν, εκείνο που με ενδιαφέρει, Θωμά, είναι ότι ενώ μεγάλο σπούδασε σε Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, δεν άφησες ποτέ τη Χαλάστρα.
5: Όχι, όχι. Είναι ο τόπος που γεννηθήκαμε, θέλουμε να συνεχίσουμε εκεί. Και γι' αυτό είμαστε τώρα και με τον μικρό Κωνσταντίνο, όπως είπαμε εκεί, για να δώσουμε μια πνοή στον τόπο μας.
0: Και ξέρεις, αυτό είναι πολύ καλό, διότι όταν εγκαταλείπεις τις πόλεις, τα χωριά μας, όταν τα εγκαταλείπεις, μετά αποδυναμώνονται.
5: Σωστά,
0: και υπάρχουν
5: ακριβώς.
0: Τώρα χωριά στον Εύρο που έχουν 5 κατοίκους, 7 κατοίκους, 8 κατοίκους και αντιλαμβάνεσαι, φίλε Θωμά, ότι αυτό όλο θα στοιχήσει στη χώρα μας αύριο μεθαύριο.
5: Αυτό ακριβώς συμβαίνει και η λύση είναι στα χέρια μας. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε ως νέες οικογένειες να δυναμώσουν τα χωριά και η περιφέρεια. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Αν θες να πεις το επίθετό σου ελεύθερα.
5: Εγώ είμαι ο Θωμάς ο Τσίμπος, λοιπόν.
0: Ο Θωμάς Τσίμπος, πολιτικός
5: ηλεκτρολόγος μηχανικός.
0: Λοιπόν, μπράβο Θωμά. Να πας και στο επιμελητήριο ενώ ο Παπαστεργίου σε περιμένει. Να μας πει και ένα γεια ο Κωνσταντίνος.
5: Ο Κωνσταντίνος δεν είναι ντροπαλούλης. Μόνο μπαμπά λέει. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, να χαίρεστε την οικογένειά σας. Γεια σας Κωνσταντίνε. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Πολύ χαίρομαι που μιλάω με νέους ανθρώπους, νέες οικογένειες. Σε λίγο θα έχουμε έλλειψη, γι' αυτό το λέω και το τονίζω. Πρέπει να τα νέα ζευγάρια να παντρεύονται, να κάνουν παιδιά, να ζουν αυτή την ωραία ατμόσφαιρα που λέγεται Θεσσαλονίκη. Γιατί, φίλες και φίλοι, η Θεσσαλονίκη τα έχει όλα. Γιάννη Δησιράπη, βάλε λίγο μουσική.

0: Είμαστε στον αέρα. Έχουμε κοντά μας τη δημοσιογράφη του κυρία Μαθιοπούλου, μια κυρία, μια ομορφιά.
1: Πώς είστε, πώς πάει η συμμετοχή σας στην 90η ΔΕΘ?
0: Εμείς, ξέρετε, είμαστε χαρούμενοι διότι είμαστε στο καλύτερο σημείο, είμαστε ο οφαλός της έκθεσης.
1: Άρα έχετε διαπιστώσει ότι φέτος πάει πολύ καλά η έκθεση?
0: Πάντα πάει καλά και όταν βλέπω νέες παρουσίες, αυτό παίρνουμε θάρρος και συνεχίζουμε.
1: Εγώ θα έλεγα παλιά παρουσία, ότι είμαι όχι νέα μάλλον. Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα θα κάνω μια πολύ ωραία πάσα, διότι ασπάζουμε τους δύο δημοσιογράφους της πόλης και θα σας κάνει συνέντευξη ο κύριος Μπούζος.
2: Τι συνέντευξη? Ο Γιάννης Βοητσίδης είναι ο πρόεδρος της Ένωσής μας. Είναι εδώ, πέρασε, μας είδε, περνάει παντού.
3: Μόνο ήθελα να περάσω, να σας δω, να τα πούμε έτσι για τα θέματά μας, για το τι έχουμε μπροστά μας τώρα, ξεκίνηση σεζόν. Οπότε να ευχηθώ καλή δύναμη έτσι σε όσα κάνετε και σε όσα έχετε μπροστά σας.
2: Κάτσε, εγώ να ρωτήσω για τον ΠΑΟΚ τώρα. Γιατί ο Γιάννης έχει το ρεπορτάζ πέρα από την ιδιότητα του Προέδρου δεκαετίες πίσω. Τι βλέπεις φέτος σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ?
3: Αποφεύγω να κάνω προβλέψεις, γιατί συνήθως διαψεύδω τις προβλέψεις. Το τι βλέπω, ότι το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ δεν ξεκίνησε καλά, το είδαμε όλοι, δεν νομίζω ότι θα πούμε κάτι το ιδιαίτερο. Το αν θα αλλάξει η κατάσταση, είναι Σεπτέμβριος ακόμη. Καμιά φορά άλλα πράγματα λέμε το Σεπτέμβριο, άλλα λέμε τον Απρίλιο ή τον Μάιο. Ας περιμένουμε να δούμε. Όπως και με το θέμα του γηπέδου, έγινε χθες μια παρουσίαση ενδιαφέρουσα, είδαμε κάποια πράγματα, μακάρι να δρομολογηθούν οι εξελίξεις και να τηρηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα και το Δεκέμβριο του 2030 να είναι έτοιμο το καινούριο γήπεδο. Όλα αυτά κρίνονται στην πορεία εκ του αποτελέσματος. Για τον μπάσκετ, είναι αλήθεια, επειδή είναι γνωστό, είμαι συνδεδεμένος με τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, είναι αλήθεια, ανυπομονώ και εγώ να δω έτσι αυτά τα ωραία πράγματα τα οποία έχουμε μπροστά μας στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, με μια δυνατή ομάδα, μια ομάδα η οποία θα έχει υψηλούς στόχους. Θα έχει και μια media day έχει μεθαύριο, θα τα πούμε εκεί καλύτερα, αλλά νομίζω ότι εκεί το πράγμα έχει ενδιαφέρον για το τι θα γίνεται χρόνο με το χρόνο
2: στην Ευρωλίγα. Γιάννη, λες να έχουμε νέα τούμπα και ταυτόχρονα να έχουμε και νέο παλατάκι?
3: Εντάξει, νομίζω η νέα τούμπα είναι ένα project χρόνων, έτσι. Για νέο παλατάκι, προς το παρόν χτίζεται, κατασκευάζεται το προπονητικό κέντρο και αυτό είναι κάτι σημαντικό, έτσι, εκεί στην περιοχή του IKEA, κάτι το οποίο θα είναι έτοιμο και σε μερικούς μήνες. Θα είναι μια υποδομή που θα βοηθήσει πάρα πολύ το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Τώρα για νέο παλατάκι πιστεύω ότι κάποια στιγμή μπορεί να το έχουμε, αλλά νομίζω ότι δεν είναι της παρούσης.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βαρδάκη, η σκυτάλη, και πάλι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλή
2: την κυρία Μαρία Μαθιοπούλου και τον Γιάννη Βοητσίδη.
0: Λοιπόν, έτσι είναι, φίλες και φίλοι, όταν έχεις Βοητσίδη και Μπούζο, πάντα κάνεις ένα κλικ πίσω, γιατί αυτοί οι άνθρωποι τόσα χρόνια είναι στη δημοσιογραφία, αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά έχουν δώσει όλη τους τη ζωή να καταγράφουν τα γεγονότα και να μας πηγαίνουν να μαθαίνουμε αλήθειες. Διτσιράπης, λίγο μουσικούλα σε παρακαλώ.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ήρθε ένα μήνυμα από τον Παναγιώτη Ψωμιάδη που λέει: επειδή πρέπει να μιλάμε στοιχεία, στη Θεσσαλονίκη έχουμε μετρό 15 περίπου χιλιόμετρα και στην Αθήνα 165 χιλιόμετρα. Καλύπτει δηλαδή σχεδόν όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Αττικής. Προσωπική άποψη: στην πόλη μας δεν υπάρχει φωνή διεκδίκησης και αντίστασης. Παναγιώτη Ψωμιάδης, έχω να πω, φίλε Παναγιώτη, ξέρω ότι έκανες πολλά πράγματα για την πόλη, αλλά δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης του Λεκανοπεδίου με τη Θεσσαλονίκη. Εδώ είναι μια παγίδα να συγκρίνουμε το Λεκανοπέδιο με τη Θεσσαλονίκη. Το ότι αργήσαμε να κάνουμε αυτά που κάναμε είναι έτσι όπως τα λες. Δεν έχουμε τον τρόπο της επικοινωνίας με την κεντρική διοίκηση. Και αυτό πρέπει να το βελτιώσουμε. Πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο επικοινωνίας με την κεντρική διοίκηση, να μην περιμένουμε, να πηγαίνουν όλα με το στανιό και με την υπομονή. Θα πρέπει να λειτουργούμε πιο γρήγορα, γιατί έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν. Πάτερ, θα μας πείτε κάτι στο Μετρόπολης, να δώσετε μια ευχή. Πάρα πολύ ωραία εδώ η ατμόσφαιρα, πραγματικά βλέπουμε πολύ ωραίο κόσμο, νέο κόσμο, και αυτό είναι το μεγάλο ατού να είσαι σήμερα στην έκθεση. Και φυσικά να μην ξεχάσουμε το βράδυ το Ρέμο, σήμερα το βράδυ ο Ρέμος τραγουδάει στην πλατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι ένα πολύ κοσμοϊστορικό γεγονός να μαζευτούν τόσος κόσμος στο Μέγα Αλέξανδρο. Και ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Μακεδονικός, διότι ήταν πρόεδρος της Μακεδονίας. Γιατί λέγανε ο Μέγα Αλέξανδρος, Μακεδονικός. Και μπράβο σήμερα που ο Ρέμος θα μαζέψει τόσο κόσμο στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και να διασκεδάσουμε. Θέλει όμως προσοχή, προσοχή, τα σμπροξήματα, τα κλεψίματα και να μην πατήσει το κορδόνι. Αυτό θέλει προσοχή. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω λίγο μουσικούλα να δέσει το κορδόνι.

0: Λοιπόν, φυσικά έχω πάντα δύναμη το χάρη τον Εμμανουηλίδη. Χάρη, πώς νιώθεις όταν βλέπεις εδώ δύο γίγαντες της δημοσιογραφίας, τον κύριο Βοητσίδη και τον κύριο Μπούζο?
1: Ελπίζω όχι νάνος.
0: Όχι.
1: Έτοιμος για ρέμο σήμερα?
0: Έτοιμος για ρέμο, γιατί πραγματικά, επειδή ξέρω το ρέμο από που τότε που ξεκίνησε, ένα παιδί από το Λαγκαδά κατέβηκε στην πόλη, τραγούδησε στον Εύωσμο, μετά πήγε πάνω στη Νεάπολη στο Σκορπιό. Από το Σκορπιό πήγε
1: στην Αθήνα.
0: Πήγε στο Κόρους.
1: Ναι.
0: Εκεί μαζί με το Χρυσοχοίδη τραγουδήσανε στο Κόρους πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Μετά κατέβηκε στο Διογέννη Παλάς. Όταν κατέβηκε στο Διογέννη Παλάς στην Αθήνα, χάρη, ήτανε τρίτο τέταρτο όνομα.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν έχεις κάτω αυτό τον κόσμο, καταλαβαίνεις.
1: Πεδίο λαμπρώνα.
0: Ναι, ήταν άνθρωπος και της υπομονής.
1: Σημαντικό.
0: Της υπομονής. Δούλεψε, δεν του χαρίσανε τίποτα. Το μόνο που τον κάναν τον άνθρωπο, το φεσώσαν ένα αφημί στον Ηρακλή, το οποίο το πλήρωσε, το ξέρω πολύ καλά, το πλήρωσε σε δόσεις και δεν ξέρω αν πληρώνει ακόμα. Οπότε
1: κοντά 200.000 κόσμο λέει θα έχει σήμερα.
0: Αυτό κανείς δεν το ξέρει.
1: Πραγματικά, έτσι εκτιμείς βάσει τετραγωνικών.
0: Ναι, πράγμα, ναι. Και θα έχει και το stage επάνω, θα έχει κόσμο, αλλά θέλει προσοχή, φίλε.
1: Θέλει προσοχή πολύ και βάσει των όσων έχω δει και από πρόβες, νομίζω ότι αυτή η συζήτηση που είχε ξεσπάσει για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με τα φωτορυθμικά και τα όσα θα λάβουν χώρα, νομίζω θα είναι μια υπερπαραγωγή στο τέλος.
0: Φοβούνται μην ξυπνήσω βουκεφάλας.
1: Δεν ξέρω. Αλλά εγώ το αποτέλεσμα νομίζω θα δικαιώσει.
0: Όταν γίνεται τέτοιες υπερπαραγωγές όπως το Τόρις Μπράβο, όταν γίνεται τέτοιο είναι μεγαλύτερη διαφήμιση για την πόλη, συμφωνείς?
1: Ακριβώς. Απλά πρέπει να γίνει και με τον σωστό τρόπο.
0: Ναι, γιατί...
1: Να επικοινωνείται σωστά, να υπάρχει μια σωστή έτσι, τάξη πραγμάτων. Νομίζω ότι σήμερα πραγματικά βοηθάει και καιρός, γιατί στην αρχή έλεγαν ότι θα υπάρχουν βροχές τα απογευματάκι. Νομίζω αυτό έχει αλλάξει και πλέον βαδίζει λίγο καλύτερα το καιρικό.
0: Πολύ
1: το
0: σωστή
1: καιρικό.
0: Η τοποθέτησή σου, να ενημερωθεί και ο κόσμος από τον Χάρη τον Εμμανουηλίδη ότι δεν έχουμε θέμα καιρού.
1: Νομίζω ότι για την ώρα της συναυλίας τουλάχιστον δεν δείχνει κάτι. Τώρα για νωρίτερα, εντάξει.
0: Και έχω...
1: Κάτι συννεφάκια υπάρχουν γύρω γύρω.
0: Και έχω μάθει. Hello!
1: Hello!
0: Δώσε, λοιπόν, και έχω μάθει.
1: Να δώσουμε στο πιο ψηλό μας φίλο εδώ. Δεν το προλάβαμε. Δεν φτάνω μέχρι εκεί πάνω.
0: Λοιπόν.
1: Ήταν ένας ξυλοπόδαρος.
0: Ναι. Και έχω μάθει, Χάρη,
1: ναι,
0: ότι θα έρθουν πολύ μεγάλα ονόματα από την Αθήνα για αυτή τη συναυλία. Όχι καλλιτέχνες μόνο, αλλά μεγάλα ονόματα ούτε πολιτικών.
1: Ναι. Όπως... Και ο Ροναλντίνιο ήταν να παραστεί, ωστόσο κάτι της τελευταίας στιγμής χάλασε τα σχέδιά. Θα είχαμε παρουσία Ροναλντίνιο στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Θα είχαμε παρουσία Ροναλντίνιο στη Θεσσαλονίκη. Αλλά εντάξει, ανατροπή.
0: Εντάξει, ήταν ωραία φάση.
1: Ψάχναμε το ξενοδοχείο που θα μείνει, να πάμε να βγάλουμε μια φωτογραφία, μια συνέντευξη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα τι ώρα ξεκινάει σήμερα το βράδυ ο Ρέμος?
1: Εκεί μετά τις 8 νομίζω ότι... Γεια σου κύριε Παναγιωτίδη, καλημέρα.
0: Γεια σου Άρη, ένας Άρης που είναι ΠΑΟΚ. Και τι να κάνω, ΠΑΟΚ είναι, μην το λένε Άρη. Για πες, τι ώρα ξεκινάει?
1: Εκεί μετά τις 8 νομίζω ότι ούτως άλλως τα πλήθη του κόσμου θα έχουν συγκεντρωθεί από πολύ πριν, γιατί ναι, θα λοιπόν, προσπαθούν να πιάσουν μια θέση.
0: Ευχαριστώ Χάρη. Σε αυτό το σημείο πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Συνεχίζουμε με Γιώργο Μάτζιο και με την έκθεση εδώ που είμαστε εμείς. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
2: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλό μεσημέρι. Το περίπτερο του ομίλου Μετρομίδια επισκέφθηκε πριν από λίγο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνομίλησε με τον πρόεδρο του ομίλου Παύρο Ανδρώνη, παραγωγούς του Μετρόπολης 95,5 αλλά και επισκέπτες του περιπτέρου στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σοβαρά στοιχεία γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη περιλαμβάνει το πόρισμα που συνέταξε η πρόεδρος της Επιτροπής που ανέλαβε την έρευνα της υπόθεσης. Σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα, από την έρευνα στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης επιβεβαιώνεται ότι η διαδικασία της ιατρικής πράξης είχε αρχίσει όταν ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή. Όπως δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Απόδραση με κινηματογραφικά χαρακτηριστικά σημειώθηκε χθες το βράδυ από το νοσοκομείο Σερών όταν συνεργοί κρατουμένου μεταμφιέστηκαν σε αστυνομικούς, αφόπλισαν τους άνδρες που τον συνόδευαν και τον βοήθησαν να διαφύγει. Ο κρατούμενος θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος και έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Ομάδα πολιτών με την ονομασία Ενωμένοι Μακεδόνες έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 8 το βράδυ στο Συντριβάνι ενάντια στην αποψινή συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Τέλος πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικός τέλεχος του ΚΚΕ με έντονη αντιδικτατορική δράση που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Επόμενη ενημέρωση στις 2. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
10: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
9: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Music Events Live. Ρία Ελληνίδου. 13 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο Τόξο της Χάμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Δέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
15: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 €. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65 €. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Λίγο μετά τη μία.
19: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14. Μετροπολής!
21: Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1:00 το μεσημέρι με 4:00 το απόγευμα. Ο Γιώργος Μάντζιος και η συντακτική ομάδα του στοιχήματος σκανάρουν το κουπόνι. Προτείνουν και σας στέλνουν στο ταμείο. Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1:00 το μεσημέρι με 4:00 το απόγευμα για δυνατούς παίκτες.

Εδώ είμαστε, πολύ καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Μεσημεράκι Σαββάτου 12 του Σεπτέμβρη σήμερα. Μετρόπολης ακούτε 9.55 των FM. Ηλιόλουστη είναι η ημέρα. Για το απογευματάκι λένε βροχές οι μετεωρολόγοι. Να δούμε πώς θα πάει σήμερα η μέρα. Εμείς πιστοί στο ραντεβού με όλους εσάς για άλλη μία σεζόν. Και επίσημα, αφού ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα, δεν θα μπορούσαμε ούτε να αλλάξουμε μέρα ούτε να αλλάξουμε ώρα. Είναι μια από τις πλέον ιστορικές εκπομπές εδώ στο Μετρόπολης. Τόσα χρόνια το Bet Show του Σαββάτου θα σας κρατάει συντροφιά. Και φέτος, πρώτα Θεός, όλη τη σεζόν, μία με τέσσερις, σήμερα με το φίλο μου τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου. Στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου, το Γιάννη Τσιράπη στο production, τη Μαρία Λάμπρου στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Γιώργο Μάντζο στο μικρόφωνο. Καλή ακρόαση σε όλους.

Πολύ γεμάτη μέρα σε δράση σήμερα στον ελληνικό και στο διεθνή χώρο. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά, αφού θυμίσω πρώτα τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Μέσω μηνυμάτων πληκτρολογείται από το κινητό σε 955, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλνετε στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση στην αγορά και τα λέμε και μέσω Facebook. Στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης με λατινικούς χαρακτήρες 95,5 επικοινωνούμε και από εκεί. Ο Γιώργος Πετρίδης στην αξιταξία του metrosport.gr για ό,τι κινείται και αφορά την αθλητική επικαιρότητα. Τελευταία είδηση που έρχεται πριν από λίγο από τον καλό συνάδελφο των Εκτέρα τον Αντωνιάδη στο metrosport.gr. Ο Βόλος έλαμπε ότι είναι πολύ κοντά στο να κάνει ένα μπαμ και να αποκτήσει τον Ρεμί Καμπελά, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τον Ολυμπιακό. Η αλήθεια είναι το Καμπελά ήρθε ως όνομα, δεν έπεισε, δεν ακούμπησε σχεδόν στον Ολυμπιακό, δεν τον είδαμε. Στα 36 του, με πολύ μεγάλο βιογραφικό, οι παλαιότεροι τον θυμούνται, Μονπελιέ, Μαρσέι, Σεντετιέν, Λίλ, είχε πάει και από την Ρωσία στην Κράσνονταρ. Ο Καμπελά λοιπόν φαίνεται να είναι κοντά στον Βόλο, η τελευταία είδηση που αφορά την αυτή την πιθανή μεταγραφή για την ομάδα της Θεσσαλίας. Πάμε να ξεκινήσουμε όπως κάνουμε κάθε Σάββατο με το τι έγινε χθες στην Ευρώπη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Να ξεκινήσουμε από τα ποδοσφαιρικά, εκεί όπου είχαμε στην Bundesliga σπουδαία εκτός έδρας νίκη για την Σάλκε στο Βερολίνο, Union Βερολίνου Σάλκε 1-3, η Σάλκε προηγήθηκε με τον Gossens, πέτυχε και δεύτερο με τον Αουτσίτσε, μείωσε ο Σκάρκε στο 96 για την Union, αλλά στο 103 ο Βέμπερ έκανε το 1-2, το παιχνίδι είχε κάποια διακοπή στο δεύτερο ημίχρονο, γι' αυτό είχαμε και 12 λεπτά καθυστερήσεων, η Σάλκε πήρε το διπλό. Στην Γαλλία, Ρεν Μαρσέιγ 1-0 στην Βρετάνη. Η Ρεν πήρε την νίκη με ένα γκολ του Τόμασον στο 52ο λεπτό. Στην Ισπανία, νίκη για την Σεβίγια. Σεβίγια Βαλένθια 1-0. Η Σεβίλη χρειάστηκε ένα τέρμα του Ιγκλέσιας στο 81ο λεπτό για να κάμψει την αντίσταση της Βαλένθια. Και ξέσπασε και η Φιωρεντίνα, Βενέτσια Φιωρεντίνα 2-4. Η Βενέτσια προηγήθηκε με τον Άνταμς με δύο γκολ του Μασταντουόνο σε ένα δίλεπτο. Η Φιωρεντίνα το γύρισε στο πρώτο ημίχρονο. Ο Πελεγκρίνο το 1-3. Ο Μασταντουόνο με χάτρικ το 1-4. Και ο Χάινοτ απλά μείωσε σε 2-4 για τη Βενέτσια λίγο πριν από το φινάλε. Αυτά στα πιο εμπορικά πρωταθλήματα. Είχαμε και νίκη για την Άντελεχτ στο Βέλγιο, Μαλίν Άντελεχτ 0-1. Ισοπαλία για την Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία, Ριντ Σάλτσμπουργκ 1-1. Ισοπαλία, μάλλον νίκη για την Κοπεχάγη στη Δανία 2-0 την Χόρσεν. Ισοπαλία για την Αλκμαρ Γκέλα με την Βίλεμ, Αλκμαρ Βίλεμ 1-1. Και νίκη για την Μπεσίκτας 3-0 την Ερζουρούμ Σπορτ. Ο Τοπτσού, ο Τροσάρ και αυτογκόλο κοιτάει τα γκολ για την τουρκική ομάδα. Όλα αυτά έγιναν χθες στο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα. Στο μπάσκετ είχαμε φιλικά παιχνίδια. Είχαμε την νίκη της Μακάμπη επί του Άρη. Ο Άρης ο οποίος το πάλεψε, αυτή είναι η αλήθεια. Με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο έκανε το παιχνίδι ντέρμπι απέναντι σε μια ομάδα Ευρωλίγκα. Ιτήθηκε τελικά με 87-92. Και για το ίδιο τουρνουά στην Κύπρο λίγο αργότερο, ο Ολυμπιακός με ένα buzzer beater του Βεζένκοφ στο φινάλε κατάφερε να κερδίσει τον Ερυθρό Αστέρα με 89-87.

φιλικά παιχνίδια. Φιλικά παιχνίδια έχουμε και αύριο, όπου ο Άρης παίζει 4 παρατέταρτο με τον Ερυθρό Αστέρα, άλλη μια ομάδα που είναι Ευρωλίγκα. Και στις 6 ο Ολυμπιακός παίζει με την Μακάμπι Τελαβίβ, τα τελευταία φιλικά των ελληνικών ομάδων, γιατί σιγά σιγά θα μπούμε και στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, πρώτα με το Super Cup, στη συνέχεια με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τις πρεμιέρες για Άρη και ΠΑΟΚ στο Euro Cup τέλη του Σεπτέμβρη και από τον Οκτώβριο η έναρξη του ελληνικού πρωταθλήματος.

Πάμε στο σημερινό ποδοσφαιρικό πρόγραμμα. Είναι η πρώτη τελευταία αγωνιστική πριν τη διακοπή για 3 εβδομάδες λόγω του Nations League. Με την 4η αγωνιστική στην Στοίχημαν Super League να ανοίγει σήμερα με 2 παιχνίδια. Στο Καραϊσκάκι στις 7 το ντεμπούτο του Αλγουαθίλ του Βάσκου Τεχνικού για τον Ολυμπιακό, Ολυμπιακός Όφη. Στις 9 στο Βόλο ο Ηρακλής παίζει με τον Ατρόμητο σε περιγραφή του Γιάννη Τσερβίνη από το Βόλο. Και αύριο στις 6 έχουμε Καλαμάτα Βόλος, το παιχνίδι το οποίο ανοίγει ουσιαστικά το αυριανό πρόγραμμα. Στις 7 έχουμε το Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, στις 9 έχουμε το Κηφισιά Λεβαδιακός στη Λεωφόρο το παιχνίδι αυτό. Στις 9 το μεγάλο ντέρμπι στην Τούμπα ΠΑΟ Κάρης και 9 και μισή το Παναθηναϊκός Πανετολικός στο ΆΚΑ.

Στο Περιστέρι θα γίνει το Καλαμάτα Βόλος, γιατί δεν είναι έτοιμο το γήπεδο της Καλαμάτας να φιλοξενήσει παιχνίδι εκεί. Αυτά με την τέταρτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα. Ακολουθεί η επόμενη πέμπτη αγωνιστική για να έχουμε και την διακοπή του πρωταθλήματος. Όμως μεσοβδόμαδα έχουμε και κύπελο Ελλάδας, 16 και 17 του μήνα. 16 του μήνα έχουμε στις 3 Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης, 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό και η Φυσιά Παναθηναϊκός, στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι αυτό είναι από το Open, τα υπόλοιπα είναι από το Sky, είτε το ελεύθερο είτε το υβριδικό. 17 του μήνα έχουμε το Καλαμάτα Λάρισα 4.30 και 6 παρατέταρτο το ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Αυτά και με το κύπελο μεσοβδόμαδα. Κανονικά δράση έχουμε και στην Super Bet League 2, δεύτερη εθνική κατηγορία, με δύο παιχνίδια σήμερα. Μαρκό Καλυθέας στις 4, ΑΕΛ Ζάκυνθος στις 6 και αύριο Κυριακή στις 4 Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β. Στις 5 Νέσος Χρυσούπολης Πύργος, 5.30 Ελλά Σύρο Αναγέννηση Καρδίτσας, 6 Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β. Και την Δευτέρα έχουμε στις 4 Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς και στις 5 Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β. Αυτά και με την Super Bad League 2, η τρίτη εθνική κατηγορία θα μπει αργότερα. Οπότε ολοκληρώσαμε τα προγράμματα στο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τι έχουμε στην Ευρώπη. Στην Αγγλία 7 παιχνίδια, στις 5 Aston Villa Nottingham, Bournemouth, Bradford, Chelsea Hull του Κωνσταντίν Τζολάκη, Crystal Palace, Ipswich, Liverpool, Fulham. 7.30 Tottenham Everton, Tottenham δεν έχει βάλει ούτε γκολ ακόμη στο πρωτάθλημα. Και στις 10 Sunderland Arsenal του Χρήστου Τζόλι. Θα μιλήσουμε με τον Πιλάρα λίγο μετά τις 2.30 για την Αγγλία. Στην Ελλαλίγκα έχουμε 4 παιχνίδια. Σαταντέρ Αλαβέση, Αλαβέση εντυπωσιάζει μέχρι στιγμής αήτη στο πρωτάθλημα. 5 και 4 Σασούνα Ισπανιόλ, 7.30 Αθλέτικ Μπιλμπάο Έλτσε και στις 10 Ρεάλ Μαδρίτης Ράγιο Βαγεκάνο. 3 παιχνίδια στο καμπιονάτο, στις 4 Τζένοα Φροζινόνε, στις 7 το Λάτσιο Μίλαν και στις 10 παρατέρτο Αταλάντα Κάλιαρη. 6 παιχνίδια στην Bundesliga, 4.30 Ντόρτμουντ Πάντερμπον χωρίς Κωνσταντέλια και Καρέτσα η Ντόρτμουντ, Χόφενχάιμ Σουτγκάρδι, Φράιμπουργκ Γκλάντμπαχ, Άουξμπουργκ Λεβερκούζεν, Μάινς Άιντραχτ και 7.30 το Κολονία Βέρντερ. Λίγο μετά τις 2 με Παναγιώτη, μάλλον με Νίκο Κουλιανό, θα δούμε την Bundesliga. Λίγο μετά τη 1.30 σε λίγα λεπτά θα έχουμε και Παναγιώτη Σωτηρόπουλο για Ιταλία και Ισπανία. Έχουμε και πρόγραμμα στη Γαλλία, 6 και 4 Στρασβούργο Μονακό, 10 παρατέταρτο Οσέρ Νις, Χαύρι Ανζέ, Λοριάν Τουλούζ και Παρί Λιόν.

Και από εκεί και πέρα, 4 παιχνίδια στην Ολλανδία. Twente Den Haag στις 5.30, Go Ahead Eagles Groningen στις 8 παρατέταρτο, Fortuna Sittard Ajax στις 9 και Καμπούρ Νάιμέγκεν στις 10. Στην Πορτογαλία 5.30 Nacional Madeira Alverca, στις 8 το Καζαπία Πόρτο, 10.30 Ακαδέμικο Βισέου Γκιμαράες. Στο Βέλγιο 4 παιχνίδια, στις 5 το Beveren Sint-Truiden, 7 και 4 Βέστερο Σαντάρ Λιέγγις, 10 παρατέταρτο Union Saint-Gilloise Lommel και Leuven Circle Breeze. 3 παιχνίδια στην Κύπρο, μεγάλο ντέρμπι, Ανόρθωση Αποέλ στις 7, Καρμιώτισσα Ομόνια Ραδίπου επίσης στις 7, Ομόνια Απόλλων Λεμεσού στις 8 και 4 παιχνίδια στην Τουρκία στις 5, Eyüpspor Rizespor, Samsunspor Korum, η νεοφώτιστη, στις 8 το Αλάνια Σπορ Γκεσδέπε και την ίδια ώρα στις 8 το Κόνια Σπορ Τραμπζονσπορ.

Έχουμε και παιχνίδια σε εξέλιξη για το πρωτάθλημα τη Super League 119. Ολυμπιακό Όφη 3-0 στο 63. Οι μικροί του Ολυμπιακού κερδίζουν. 60 λεπτό στην Ιαπωνία. Μίτο Καβασάκι 0-1. Μπλάουμπιτς Ακίτα το Κουσίμα Βόρτης 4-1. Ιβάκι FC Γιοκοχάμα 1-0. Και Φοκουσίμα Κουμαμότο 1-1. Η Μίχωνα στην Ιαπωνία. Σιμίζου Φουκουόκα 0-0. Κατάλαρη το Γιάμα το Τσίγκι 0-0. Και Χατσινόχε Σόναλ Μπερμάρε 0-0. 20 λεπτό στο πρωτάθλημα τη Super League 119. Καλαμάτα Βόλος 0-0 και Κηφισιά Λεβαδιακός 3-0. Και στα παιχνίδια τη Ιαπωνία που ξεκίνησαν στη μία, και εδώ περίπου 20 λεπτό, Γκάμπα Οσάκα Τόκιο 0-0. Μασίντα Ζέλβια Γιοκοχάμα Μαρίνος 0-1. Χιροσίμα Τσερέζο Οσάκα 2-0. Ναγκασάκι Ναγκόγια 0-0. Η Μαμπάρι Σαγκάν Τόσου 0-0. Ο Μίγια Τρίνιτα Οίτα 0-0. Μιγιαζάκι Φουγέντα 0-0 και Βέντφορετ Κόφου Γιουμπίλο Ιβάτα στο 0-0. 20 λεπτό και στην Κορέα. Νταετζέον Σίτιζεν Πονχάν Στήλερς 0-0. Άνσαν Γκρίνεν Σχουασεόγκ 0-0. Τσουγκνάμαν Σαν Τσουγκμπούκ Τζιοντζού 1-0. Και στην Ουκρανία 20 λεπτό Τσερκάζι Όμπολον Κιέβου 2-0. 20 λεπτό και στην Πορτογαλία, δεύτερη κατηγορία, Πορτιμονέντσε και τον Ντέλα Ισόπαλες στο 0-0.

Αυτό είναι και το live score στα παιχνίδια που παίζουν αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι έχουμε και την είδηση από το ρεπορτάζ του Άρη από Μάνο Χατζάκη και Γιώργο Στράτζαλη για ναυάγιο, όπως όλα δείχνουν, του Σούταρ. Οι οικονομικές εκκρεμότητες μπλοκάρουν την συμφωνία. Εκκρεμότητες του ποδοσφαιριστή με τη Rangers. Αυτό λέει το ρεπορτάζ από τον Άρη. Δεν κατάφερε να βρει κοινό έδαφος ο Σούταρ, προφανώς γιατί έχει ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο μέχρι το 2027 και έχει μπλοκάρει η απόκτηση του από τον Άρη. Περιμένουμε να δούμε αν τις επόμενες ώρες αλλάξει κάτι και να βαγίσει οριστικά η μεταγραφή, αν έχουμε κάποια εξέλιξη και τελικά ο Σούταρ έρθει έστω και με καθυστέρηση στον Άρη.

Η είδηση που αφορά την Ευρωλίγκα και το Super Cup, το οποίο τελικά θα γίνει κανονικά την επόμενη εβδομάδα, 18 και 19 του Σεπτέμβρη στο Αμπουντάμπι. Ολυμπιακός, Ρεάλ, Φενέρ και Ντουμπάι θα παλέψουν για το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας. Ολυμπιακός, Φενέρ θα παίξουν στις 18 Σεπτέμβρη στις 5, Ντουμπάι, Ρεάλ στις 8 και 19 στις 5 ο μικρός τελικός και στις 8 ο μεγάλος τελικός.

Αυτά και μετά του Άρη. Μεσοβδόμαδα να πούμε ότι πέρα από, το, από τα παιχνίδια για το κύπελο Ελλάδος που έχουμε, έχουμε κάποια παιχνίδια στην Ευρώπη, κάποιες εμβόλυμες αγωνιστικές και φυσικά έχουμε και την πρεμιέρα του Europa League. Την Τετάρτη και την Πέμπτη είναι τα παιχνίδια. Την Τετάρτη ο Ολυμπιακός στις 10 υποδέχεται την Γιαγκελόνια και την Πέμπτη 17 του μήνα ο Όφη στις 8 παρατέρατο υποδέχεται στο Παγκρίτιο την Χόφενχάιμ. Τον Οκτώβριο μπαίνει και το Conference League, στο οποίο συμμετέχει ο Παναθηναϊκός.

Και θυμίζω την επόμενη αγωνιστική, όπου θα είναι και η τελευταία πριν την διακοπή για το Nations League. Για 3 εβδομάδες διακόπτεται το πρωτάθλημα. Η εθνική μας ομάδα παίζει στο Βελιγράδι 24 του μήνα, σε 12 μέρες από σήμερα, με αντίπαλο τη Σερβία. Είμαστε στο πρώτο, στο Nations League, στην πρώτη κατηγορία, με αντιπάλους τη Σερβία, την Ολλανδία και τη Γερμανία. 24 του μήνα θα παίξουμε στο Βελιγράδι με την Σερβία. Και για την δεύτερη αγωνιστική θα παίξουμε επίσης εκτός έδρας στις 27 του μήνα, 3 μέρες αργότερα δηλαδή, στο Augsburg με την Γερμανία. Για την Ελλάδα θα ακολουθήσουν αρχές του Οκτώβρη τα επόμενα παιχνίδια, τα δύο που θα γίνουν στην Τούμπα, με την Γερμανία και την Ολλανδία. Αυτά για να έχετε και μια εικόνα του τι θα γίνει τον Σεπτέμβριο. Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, Μιγιαζάκι Φουγέντα 1-0 προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι. Αυτό είναι το τελευταίο τέρμα. Προηγήθηκαν και οι μικροί του Βόλου, Καλαμάτα Βόλος 0-1 στους νέους, το πρωτάθλημα του Super League κάτω των 19. Για να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο για την Ιταλία και την Ισπανία, να ξεκινήσουμε την στοιχηματική μας βόλτα. Θα έχουμε λίγο μετά τις 2 Νίκο Κουλιανό για Γερμανία, Τουρκία και ό,τι άλλο κρατήσει ο Νικόλας. Λίγο μετά τις 2.30 με τον Μπιλάρα, λίγο μετά τις 3 έχουμε και Γιώργο Σχιζοδήμο για την Νορβηγία σήμερα. Θα έχουμε και τα δικά μας, Ολλανδία, Βέλγιο, Πορτογαλία, όπου έχουμε και εκεί κανονικά δράση. Στην Νορβηγία όπου έχουμε σήμερα 2 παιχνίδια στην μεγάλη κατηγορία και έχουμε και παιχνίδι στην δεύτερη, λίγα και καλά. Πάμε σε break, γυρίζουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 1:30. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Ηλίας Προκοπίδη.
2: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
7: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά 1:1. Τζόκερμαν. Eat and smile.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
10: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
11: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε 35 λεπτά μετά τη μία. Πάμε και μία ακόμη φορά μέχρι την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρώτη-τελευταία ημέρα σήμερα εκεί, στο περίπτερο του σταθμού. Δήμος Μαρδάκης με εκλεκτούς καλεσμένους. Δήμο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο Μάντζιο. Όλοι ακούνε τώρα Μάντζιο. Έχω εδώ νεολαία και τα λοιπά. Και ευτυχώς που ακούνε Μάντζιο, γιατί μαθαίνουν πράγματα όπως... Γιατί όχο.
0: Κάτσε, θα νομίζω ότι σε πλήρωσα κιόλας, φίλε, εντάξει.
1: Εντάξει, μου έδωσε μια προκαταβολή, δεν τα άδωσε. Αυτά...
0: Έχεις εκλεκτή παρέα, έμαθα
1: και για πες. Λοιπόν, ναι. Έχω νέους ανθρώπους και από εκεί ξεκινάνε όλα. Θα ξεκινήσω από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαγκαδά, ο οποίος είναι νέος άνθρωπος, Νίκος Καραγιαννακίδης. Καλησπέρα, Καραγιαννίδης. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Λοιπόν, επειδή μαθαίνουμε ότι κάνετε πολλά πράγματα στο Δήμο Λαγκαδά και μάλιστα με αφορμή τα σχολεία που ξεκινήσα και τα λοιπά, γιατί μιλάμε πάντα για νεολαία, θέλω να μας πείτε λίγα πράγματα για το έργο σας και για τα σχολεία.
2: Καλησπέρα και από μένα. Όντως, ο Δήμος Λαγκαδά, η διοίκηση σημερινή του Δήμου Λαγκαδά έχει δώσει μια έμφαση στο κομμάτι της υποδομής, κυρίως στις σχολικές μονάδες. Τη Δευτέρα και όλα, σε 9.30 το πρωί, εγκαινιάζουμε και το νέο δεύτερο γυμνάσιο Λαγκαδά. Είναι ένα έργο ΣΔΙ το οποίο ολοκληρώθηκε. Και είναι μια υποδομή η οποία έχει ανάγκη ο Δήμος μας. Οπότε θα φιλοξενήσει περί τα 260 παιδιά.
1: Μπράβο.
2: Ο κύριος Δήμας θα είναι ο υπουργός ο οποίος θα κάνει τα εγκαίνια. Και έχουμε και σε άλλες σχολικές μονάδες παρεμβάσεις με τα προγράμματα Μαριέτα Γιαννάκου και φυσικά με ιδίους πόρους του Δήμου Λαγκαδά.
1: Λοιπόν, και μαθαίνω ότι κάνετε και πολλές καλές δουλειές, υποδομές, ασφαλοστρώσεις κτλ. Αυτό είναι πολύ σωστό και πολύ σοβαρό. Για πέστε μας λίγο.
2: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι στο κομμάτι της, όσον αφορά τα κυκλοφοριακά, για τους πολίτες μας. Ένα πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων, το οποίο είναι σε εξέλιξη και ετοιμάζουμε και άλλες νέες μελέτες ασφαλτοστρώσεων, τόσο στην πόλη του Λαγκαδά, αλλά όσο και στους οικισμούς. Γιατί ο Λαγκαδάς είναι ένας μεγάλος δήμος σε έκταση, 46 οικισμοί, ανάγκες υπάρχουν παντού και προσπαθούμε να καλύψουμε όσο δυνατόν
1: τώρα
2: περισσότερα.
1: Τώρα μου δώστε μια ωραία πάσα, αγαπητέ φίλε Νίκο, γιατί? Διότι είναι μόνο. Εντάξει, Γιάννη, συγγνώμη, τα έχω μπερδέψει σήμερα. Λοιπόν, Γιάννη, γιατί στην περιοχή υπάρχουν λίμνες οι οποίες είναι νεκρές και αυτό είναι μεγάλη ντροπή, μεγάλη ζημιά. Να έχουμε λίμνες που το κόμμα έχει μία και τρέχουν και κάνουν και κάνουν στιοπλοϊκούς αγώνες κτλ. Θέλω, σας παρακαλώ, εσείς που είστε νέοι άνθρωποι, να δώσετε μία προτεραιότητα και στις λίμνες.
2: Είναι ένα κομμάτι σημαντικό, χρόνιο πρόβλημα, ειδικά η κορώνια και ειδικά τον τελευταίο μήνα τον Αύγουστο με τις ξηρασίες που είχαμε στέγνωση τελείως η λίμνη. Δυσφορία έντονη, δυσοσμία βασικά έντονη σε όλη την περιοχή. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, ξεπερνά τα όρια του Δήμου, δεν είναι δημοτικό το θέμα να λυθεί από το Δήμο, είναι καθαρά θέμα περιβαλλοντολογικό, τα Υπουργεία. Είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες στο παρελθόν, εγώ εντάξει τώρα δεν θυμάμαι γιατί σαν νέος που είμαι, αλλά όντως πρέπει και κεντρικά η πολιτεία να το δει πιο σοβαρά.
1: Έτσι. Λοιπόν, ο λόγος που ήρθατε σήμερα ποιος είναι?
2: Πέρα το να δούμε την έκθεση, ο λόγος είναι ότι στο περίπτερο 16 σήμερα.
1: Ναι.
2: Όπου είναι της Β' Ένωσης Αντισφαίρησης του Συνδέσμου, φιλοξενεί σήμερα τον όμιλο Αντισφαίρησης Λαγκαδά.
1: Μπράβο.
2: Ο οποίος είναι ένας όμιλος ο οποίος έχει και διακρίσεις πανελλαδικές, γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά. Οπότε ήταν η αφορμή να επισκεφτώ και σήμερα την ΔΕΘ. Γιατί ο Λαγκαδάς σήμερα διαφημίζεται και μέσα από τον όμιλο Αντισφαίρησης.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε πάσα στους νέους. Γιώργο Μάντζιο.
0: Ναι. Έλα,
1: Δήμο. Ο αθλητής που έχω τώρα δίπλα μου, πριν από κάποια χρόνια, ήταν η πρώτη συζήτηση, γιατί δεν μου αρέσει η λέξη συνέντευξη, που ήρθε στο Μετρόπολης. Ήταν ένα παιδάκι όπως βλέπω τα άλλα τα παιδάκια και τώρα ο Απόστολος, ο Τζίμκας, με πέρασε στο ύψος. Γεια σου, Απόστολε.
3: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Για πες μας τώρα λίγα λόγια για τον όμιλο αντισφαίρησης του Λαγκαδά. Πόσα παιδιά είστε?
3: Ο όμιλος έγινε το 2012.
1: Ναι.
3: Σε αγωνιστικό είμαστε, σε αγωνιστικό και αρχάρι, ας πούμε, παιδιά, είμαστε γύρω στα 100 με 150 παιδιά.
1: 150 παιδιά, μπράβο.
3: Και ναι, από ενήλικες εκεί έχουμε αρκετούς και επίσης αγωνιστικό και πάλι αρχάριους. Αυτή τώρα είναι γύρω στους 100.
1: Εσύ σε ποια, τι ηλικίες παίρνεις σε μέρος? Σε ποια...
3: Εγώ παίρνω τους πάντες όλους,
1: δηλαδή...
3: από 3 χρονών μέχρι 55-60.
1: Παίζεις σε αγωνιστικό κομμάτι, όχι σε αγωνιστικό κομμάτι?
3: Σε αγωνιστικό κομμάτι εγώ παίρνω κυρίως τα αγωνιστικά παιδιά, τα μικρά.
1: Ναι.
3: Τα ανερχόμενα δηλαδή, τα επόμενα ταλέντα.
1: Ωραία. Συζήτησα εσύ με τα παιδιά. Ποιος είναι ο νεαρός? Έλα εδώ κοντά μου.
4: Είμαι ο Δημήτρης.
1: Και...
4: Είμαι 11 χρονών και αγωνίζομαι στην κατηγορία κάτω των 12.
1: Σου αρέσει αυτό που κάνεις?
4: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ το τένις. και ελπίζω να συνεχίσω να το κάνω και τα επόμενα χρόνια.
1: Πας και σχολείο, ναι. Έχετε κοντά γήπεδα? Κοντά στο σχολείο το γήπεδο?
4: Είναι στο Λαγκαδά τα γήπεδα.
1: Ωραία,
4: το σπίτι μου είναι επίσης στο Λαγκαδά και πηγαίνουμε στις προπονήσεις. Ωραία. Κάθε μέρα.
1: Δώσε το φίλο μας, πώς σε λένε?
5: Είμαι ο Μάριος, είμαι 12 χρονών, παίζω στην κατηγορία 12άρια. Μου αρέσει πάρα πολύ το τένις. Τα γήπεδα είναι αρκετά κοντά στο σπίτι μου, οπότε μπορούμε να πάμε ανά πάσα ώρα και στιγμή.
1: Ποιος σας έβαλε στην ιδέα να παίξετε τένις, οι γονείς σας?
5: Το summer camp, το τένις διοργανώνει κάθε καλοκαίρι ένα summer camp και από εκεί δοκίμασα να παίξω πόντους τένις και είδα ότι μου άρεσε και είπα να το ξεκινήσω.
1: Μπράβο.
5: Και να το συνεχίσω.
1: Μπράβο. Ο νέος?
6: Μελένα Κυριάκο.
1: Είσαι ο πιο μικρός παρέας.
6: Ναι.
1: Πόσο χρονών είσαι, Κυριάκο?
6: Είμαι 9 χρονών, παίζω στην κατηγορία κάτω των 10.
1: Μπράβο, σου αρέσει?
6: Ναι.
1: Σου αρέσει?
6: Ναι.
1: Δεν μαλώνουμε στο τένις?
6: Όχι, δεν μαλώνουμε.
1: Μας χωρίζει άλλωστε και το δίκτυ.
6: Ναι.
1: Έτσι, μπράβο. Και ποιος έβαλε στην ιδέα να παίξει τένις?
6: Ένα χρόνο πριν ξεκινήσω το τένις, είχα πάει κι εγώ σε αυτό το summer camp.
1: Μπράβο.
6: Και μ' άρεσε να παίζω τένις και είπα να το ξεκινήσω.
1: Πολύ ωραία.
6: Παίζω 3,5 χρόνια τώρα.
1: Είσαι χαρούμενος?
6: Ναι.
1: Σε κάνει χαρούμενο?
6: Ναι.
1: Θα προσέχεις να παίζετε και οι τρεις τένις και να μην βλέπετε τηλεόραση. Η τηλεόραση βλάπτει. Λοιπόν, δώστε το μικρόφωνο, να είστε καλά. Λοιπόν, Απόστολε, από ό,τι βλέπω, συμμετέχεις σε αυτό το ωραίο,
3: ναι.
1: κλίμα. Τα παιδιά είναι χαρούμενα που είστε μια παρέα, γιατί να ξέρετε κάτι, για όλα γίνονται για την παρέα. Ναι, αν η παρέα είναι οργανωμένη και χαρούμενη, είτε παίξει τένις, είτε παίξει τάβλινγκ, είτε ξέρει bowling και τα λοιπά, όλα γίνονται για την παρέα. Και χαίρομαι που στο Δήμο Λαγκαδά, γιατί ξέρω υπάρχει ένας τζίμκας εκεί πέρα χρόνια στο Κουρμπέτι, που κάναμε πολλούς διοργανώσαμε αγώνες και πανελλήνιες και πρωταθλήματα στο Olympia Bay. Γι' αυτό να δώσεις όλη την προσοχή, να παράσεις και η Γυμναστική Ακαδημία που θα περάσει.
3: Πέρασα.
1: Τι είσαι, πανεπιστήμιο?
3: Τέλειωσα φέτος σχολείο.
1: Πλάκα
3: και πέρασα τεφά Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ νόμιζα μόνο στον Πόη με πέρασες.
3: Όχι.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι χαρούμενη, να είσαι καλά. Κατάλαβες, Γιώργο Μάντζιο?
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τα μικρά παιδιά στον αθλητισμό, Δήμο μου, και για το τένις και εμένα μου κάνει εντύπωση πώς έτσι αναπτύσσεται και σε αυτές τις ηλικίες. Είναι σημαντικό. Και τα παιδιά, και το τένις είναι και ένα δύσκολο άθλημα.
1: Ναι.
0: Δύσκολο άθλημα να παίξει τένις. Δεν είναι εύκολο. Καταπώνηση πολύ μεγάλη.
1: Ξέρεις τι γίνεται, Γιώργο? Το τένις έχει ένα καλό για μας, για μένα, ας πούμε, που το έμαθα και εγώ μετά τα 30.
0: Ναι.
1: Ψάχνεις έναν να ταλαιπωρήσεις.
0: Α, δεν ψάχνεις πολλούς. Να μαζευτούμε να παίξουμε μπάλα, ξέρω εγώ, ή μπάσκετ. Σωστό.
1: Ναι, για να παίξεις μπάσκετ, ναι, θες τουλάχιστον 5 και 5 δεκάτομα.
0: Ναι,
1: για να παίξεις ποδόσφαιρο, ξεκινάς από 10 μέχρι 22.
0: Πολύ ωραία.
1: Κατάλαβες. Ενώ το τένις, τώρα, άμα πεις εσύ, σαν Μάντζιος, που έχεις και ωραίο σώμα, αθλητικό σώμα και σου πάει αυτό το σπορ, σαν τένις, ας πούμε, ο Γιώργος Μάντζιος θα βρει έναν, τον ταλαιπωρήσει μία, δύο, τρεις. Όταν αρχίσεις όμως και φτιάχνεις αυτή την αποστολή σου, Γιώργο Μάντζιο, θα νιώσεις υπέροχα. Και το μυστικό, ξέρεις ποιο είναι ακόμα, Γιώργο? Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί που παίζουν τένις να παίζουν και με τις φίλες τους και με τις γυναίκες τους.
0: Α, μπράβο.
1: Και όταν τελειώνει, οι δρομένοι να αγκαλιάζονται.
0: Λοιπόν, Δήμο, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Συνέξε.
0: Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα δικά μας με αυτή την παρένθεση που κάναμε από την ΔΕΘ, η οποία θα είναι ανοιχτή και αύριο, τελευταία ημέρα, 13 του μήνα, με το περίπτερό μας εκεί σταθερά, του ομίλου Μετρομίντια, λίγο δίπλα από το περίπτερο 10 είναι, για όσους θέλετε να επισκεφτείτε εκεί το περίπτερό μας, θα πείτε και ένα γεια στο Δήμο που συνεχίζει εκεί. Εμείς θα συνεχίσουμε στοιχηματικά, περιμένουμε με τη βοήθεια της Μαρίας Λάμπρου τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο για να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας σε Ιταλία και Ισπανία. Είχαμε λίγο πριν το ημίχονο γκολ για την Τοντέλα στην Πορτογαλία, Πορτιμονέντσε Τοντέλα 0-1. Σε λίγο θα δώσουμε και τελικά αποτελέσματα στην Ιαπωνία για να τα δούμε αναλυτικά όλα αυτά. Τι άλλο είχαμε? Έχουμε Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Θα έχουμε σε λίγο Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Τώρα τον έχουμε για να μας πάει σε Ιταλία και Ισπανία στα 3-4-7 παιχνίδια να τα κουβεντιάσουμε. Έχουμε ένα τεταρτάκι γεμάτο. Παναγιώτη μου, καλησπέρα.
7: Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους.
0: Και επειδή νομίζω ότι χρονικά πρώτα έχουμε Ισπανία, όχι, νομίζω, έχουμε στις 3 όσο τα αντέλαβες. Θέλω να σε ακούσω. Η Αλαβές είναι αίτητη. Δεν ξέρω αν είναι συγκυριακό ή όχι. Και παίζει με, με τη Ράσιγκ.
7: Ναι, 3 η ώρα το μάτς. Βέβαια, χθες είχαμε και την έναρξη αγωνιστικής με τη Σεβίλη να κερδίζει την ελιπέστατη Βαλένθια, που δεν έχει ξεκινήσει και καλά στη φετινή χρονιά. Εδώ, σε αυτή τη συνάντηση, Γιώργο, βασικά να πω ότι εγώ προσωπικά περιμένω ένα πολύ ωραίο μάτς, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα παιχνίδια στο Σαρδινέρο ανοίγουν. Και είπαμε από την αρχή της σεζόν ότι η Σαντατέρ έρχεται στη μεγάλη κατηγορία με τη διάθεση, όπως το εξέφρασε ο Χωσέ Αλμπέρτο, να διατηρήσει την ίδια επιθετική φιλοσοφία. Αυτή που είχε και πέρσι δηλαδή. Και η αλήθεια είναι ότι το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει στο, να συμβαίνει στο γήπεδο. Είχαμε και δύο πολύ γεμάτα μάτς, και με τη Βιγιαρεάλ το ισόπαλο 2-2 και τη νίκη της 3-2 απέναντι στην Έλτσε για τη Σαντατέρ. Νομίζω ότι είναι ομάδα η οποία δημιουργεί, η οποία θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, η οποία σκοράρει, και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά και από την άλλη έχουμε μια έκπληξη, όπως είπες Γιώργο, πολύ σωστά, στην Ισπανία μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι μία από τις ομάδες που κλέβουν την παράσταση σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές είναι η Ντεπορτίβο Αλαβές, που είναι αίτητη, που είναι δεύτερη στη βαθμολογία, που έχει σκοράρει και πολύ καλά. Έχει 10 γκολ υπέρ της και έχει δεχθεί μόλις 3. Και με μοναδική ισοπαλία το εκτός έδρας παιχνίδι. Τώρα, εμένα αυτό, για να πω την αλήθεια, είναι ένα στοιχείο το οποίο το βάζω λίγο στην κουβέντα, γιατί η Αλαβές γενικότερα ως ταυτότητα περισσότερο μας έχει δώσει ότι είναι ομάδα έδρας, και θα πω ότι το έδειξε αυτό και στο προηγούμενο μάτς, αμέσως την προηγούμενη αγωνιστική, στο 5-2 που κέρδισε την Οσασούνα. Έχω την αίσθηση ότι θα έχει μάτς στο γκολ και θα έχει γκολ το μάτς. Και γι' αυτό έβλεπα και πολύ χαμηλά τον goal-goal, λίγο δικαιολογημένο θα πω. Ναι, ακριβώς. Για να πω την αλήθεια, εδώ πήρα goal-goal-goal με over. Για να πω την αλήθεια, βλέπω και λίγο προς την έδρα. Και άσοχη με goal-goal ως μια επιλογή που μπορεί να, μπορεί να επιβεβαιωθεί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Με goal, όπως θέλει να ασχοληθεί.
7: Ναι, με πολύ ενδιαφέρον. Είναι από τα ωραία παιχνίδια. Και δύο ομάδες που έχουν ξεκινήσει πραγματικά πολύ καλά, θεωρώ ότι θα είναι καλό.
0: Ωραία. Στις 5 και 4 έχουμε το Οσασούνα Εσπανιόλ.
7: Εδώ έχουμε ένα ζευγάρι που τον περασμένο Μάιο είχε να δώσει πράγματα, γιατί η Εσπανιόλ είχε κερδίσει σε αυτό το γήπεδο με σκορ 2-1 στην Παμπλώνα. Ήταν το παιχνίδι στο οποίο σώθηκε μαθηματικά. Είχε κάνει, αν θυμάσαι Γιώργο, την κάκιστη πορεία της στο δεύτερο γύρο η Εσπανιόλ, την ελεύθερη πτώση, και τελικά στο φινάλε με αυτή την νίκη κατάφερε να σώσει μαθηματικά απέναντι στην Οσασούνα, η οποία βεβαίως έπειτα έπαιξε στη Μαδρίτη, είχε χάσει από τη Χετάφε, ήταν και εκείνη στο όριο, τελικά παρέμεινε στην κατηγορία, και τώρα έχουμε πάλι αυτό το ζευγάρι με διαφορετικά δεδομένα, γιατί θα πω ότι ξέρουμε ότι το Σαρδάρ είναι έδρα, αλλά φέτος η Οσασούνα δεν το έχει εκμεταλλευτεί μέχρι στιγμή στα δύο παιχνίδια που έδωσε, στο 0-0 με τη Λεβάντη και στο μάτς με τη Χετάφε, που δεν μπορώ να πω ότι εντυπωσίασε. Βεβαίως θα προσπαθήσει να μαζέψει τα κομμάτια της μετά την, μετά την ήττα αυτή τη βαριά 5-2 από την Αλαβές, αλλά και από την άλλη βλέπω μια Ισπανιόλη η οποία τα παλεύει όλα τα παιχνίδια, έχει σκοράρει σε όλα που έχει δώσει μέχρι στιγμής, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό μου προκαλεί και ένα ερωτηματικό λίγο, για να πω την αλήθεια, για τον Άσο. Φυσικά και μπορεί να έρθει, δεν το συζητώ, αλλά προσωπικά το απέφυγα. Έκανα μια σκέψη στο goal-goal βέβαια, με αυτή τη λογική της Οσασούνα που θα προσπαθήσει να διορθώσει αυτή την κακή εικόνα στο 5-2 από την Αλαβές, και την Εσπανιόλ που δείχνει μια συνέπεια στο σκοράρισμα μέχρι στιγμής. Μέχρι εκεί όμως δεν κράτησα κάτι πολύ ζεστά. Σε ένα δεύτερο δελτίο με goal-goal πάντως. Ωραία. Είναι ίσως μια σκέψη που χωράει. Έμεινα πιο πολύ στην Αθλέτικ.
0: Αθλέτικ Μπιλμπάο, Έλτσε, 7,5.
7: Απέναντι στην Έλτσε.
0: Που δεν πάει καλά.
7: Που δεν πάει καλά και είναι και σωστό φαβορή η Αθλέτικ εδώ. Λέγαμε στην αρχή της χρονιάς ότι αναμένεται καλύτερη φετινή Αθλέτικ από την περσινή, που έκανε μια πραγματικά πολύ άσχημη σεζόν. Και μέχρι στιγμής, μετά το κακό της ξεκίνημα, νομίζω ότι οι δύο νίκες που πέτυχε, η μία στο Βίγκο και ιδιαίτερα η δεύτερη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης με 3-0, ήταν και ό,τι καλύτερο λίγο και για το κομμάτι ψυχολογίας, για να μπορέσει να βγάλει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο γήπεδο. Είναι εκ των πραγμάτων μια ομάδα η οποία έχει πολλή ποιότητα, δεν το συζητάμε αυτό. Και απέναντί της σήμερα έχει μία αντίπαλο που δείχνει να είναι αδύναμη. Τουλάχιστον στα δύσκολα δεν έχει φανεί και στο παρελθόν έτσι να ανταποκρίνεται ιδιαίτερα. Μετά την ισοπαλία θυμίζω το 1-1 στην πρεμιέρα στο Ριαθόρ με την Deportivo La Coruña, η Έλτσε έχασε βαριά ήττα από την Μπαρτσελόνα, έχασε από τη Σαντατέρ, έχασε και από τη Σοσιεδάδ. Συνολικά δέχτηκε 11 γκολ σε αυτά τα τρία μάτς. Πολύ κακή σε κάθε περίπτωση η απόδοση. Νομίζω ότι η Αθλέτικ σήμερα μπορεί να το καθαρίσει το μάτς. Με over 1,5 για να πω την αλήθεια το βλέπω.
0: Για καλύτερη απόδοση.
7: Ναι, και για καλύτερη απόδοση δεν βλέπω να, ίσως να ανοίγει και πάρα πολύ. Τώρα, αν βρεθεί σε πολύ καλή μέρα βέβαια η Αθλέτικ, μπορεί να περάσει και το, και το over 2,5. Έτσι.
0: Ναι. Ναι, το 1,5 έχει πέσει αρκετά βλέπω. Τώρα έχει πάει 1,67.
7: Γι' αυτό,
0: πολύ χαμηλά.
7: Γι' αυτό σου το είπα.
0: Με over είναι 2,10.
7: Με το over είναι λίγο πιο ανεκτό από αποδόσεις που μας αρέσουν.
0: Και έχουμε και το Real Ράγιο το βράδυ. Και η Ράγιο κάπου πήρα, όχι, κάπου είδα το ρεπορτάζ ότι έχει πολλές απουσίες.
7: Πολλές απουσίες, ναι, πολλές. Πολλές απουσίες για, για τη Ράγιο που έχει τιμωρημένους και τους δύο εξτρέμ, τον Ντεφρούντος και τον Φραν Πέρεθ, και είναι και πίσω τα πράγματα δύσκολα στο στόπερ. Παράλληλα δεν έχει επιστρέψει και ο Ισιπαλαθόρν, είναι και ο Μπατάλιο τερματοφύλακας εκτός. Γενικά δεν είναι και πολύ καλά η Ράγιο, γιατί ξέρεις ο Γιώργος σε αυτού του είδους τα παιχνίδια προσπαθούμε να δούμε και κάποιες εναλλακτικές από τα φαβορί, δηλαδή αν μπορούμε να πάμε σε ένα γκολ-γκολ για παράδειγμα ή οτιδήποτε. Και έτσι ψάχτηκα για να πω την αλήθεια σε αυτό το παιχνίδι τοπικό στη Μαδρίτη, στον Περναμπέου, αλλά δεν έχει δώσει και η Ράγιο δείγματα για να
0: στηρίξω
7: κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι και η Ρεάλ θα είναι και λίγο πιο συγκεντρωμένη εδώ που τα λέμε μετά την ήττα από την Πέτης.
0: Λογικό.
7: Θα είναι λίγο πιο ψηλιασμένη με τον Μουρίνιο στον πάγκο. Okay, και το αθλητικό ξεκίνημα, την νίκη που πέτυχε 2-1 επί της Ίντερ, νομίζω ότι και σε εκείνο το μάτς είναι ρατζούρι, είχαν πάντως τις στιγμές τους. Δεν πήρα κάτι από το...
0: Κρατάμε από την Bilbao με over που είναι και καλή απόδοση στο 2-10 και τα γκολ στο Σαρντινέρο θα τα αντέραλαβε σε λίγη ώρα στις 3 το παιχνίδι αυτό, για να πάμε και στην Ιταλία όπου έχουμε τρία παιχνίδια σήμερα. Στις 4 θα παίξουν η Τζένοα με την Φροζινόνε. Φροζινόνε είδα που είχε κάνει τον μπα με τη Φιωρεντίνα, ή όχι.
7: Ναι, το 0-3. Βέβαια. Να πω βέβαια χθες ότι είχαμε επιτέλους μια σπουδαία νίκη. Μπράβο για τη Φιωρεντίνα. Με τον Πάολο Βανόλη στον πάγκο που επέστρεψε και τον Μασταντουόνο να σκοράρει, γιατί και ο Αργεντινός ήταν λίγο στο επίκεντρο, τον περίμεναν αρκετά στη Φλωρεντία να μπορέσει να δώσει πράγματα. Φιωρεντίνα άλλη μια ιστορία έτσι δύσκολη, περίεργη και οικονομικά πάλι με πάρα πολλές μεταγραφές, με πάνω από 100-120 εκατομμύρια να σπαταλά για να δημιουργήσει ομάδα. Το έκανε και πέρσι αυτό και κόντεψε να πέσει. Και φέτος τα πράγματα ξεκίνησαν δύσκολα. Πρώτη αλλαγή προπονητή ήταν αυτή, με τον Πάολο Βανόλη πλέον να επιστρέφει στον πάγκο της Φιωρεντίνα. Να δούμε πού θα πάει αυτό. Πάντως είναι μία από τις έτσι δυνάμεις στην Ιταλία που περιμένουμε να βελτιώσει πλέον την εικόνα της. Στο Τζένα Φροζινόνε είπες πολύ σωστά, Γιώργο, για τη Φροζινόνε που έκανε αυτό το διπλό στο Αρτέμιο Φράγκη. Η αλήθεια είναι ότι πιέστηκε για να ισοφαρίσει τη Γιουβέντους στο τέλος στην πρεμιέρα, αλλά έχασε ένα 0 και από εκεί και πέρα πήρε και την νίκη κόντρα στη Βενέτσια. Γενικώς δείχνει ωραία πράγματα και δημιουργικά καταφέρει να σκοράρει. Η Τζένο από την άλλη έχει πρόβλημα μέχρι στιγμής και ο Ντερόση νομίζω ότι είναι στα δύσκολα. Είναι κακή στα τρία πρώτα μάτια σεζόν. Σκοράρε μόλις μία φορά στο 1-4 με την Κόμο στο τελευταίο της μάτια και νομίζω ότι χρειάζεται και νίκη. Οπότε περιμένω να ρισκάρει λίγο περισσότερο. Ούτως ή άλλως είναι επιθετικογενής προπονητής ο Ντερόση. Αλλά απέναντί της η Φροζινόνη, η οποία είναι πολύ πονηρή, να το πω έτσι αγωνιστικά, μπορεί να δώσει σίγουρα ρυθμό στο μάτς. Και βλέπω και γκολ. Είμαι πολύ θετικός και για τον goal-goal και over. Για να πω την αμαρτία μου, θα δικαιολογούσα και κάποιον που θα πήγαινε περισσότερο στο χ2 με goal-goal για παράδειγμα. Να στήριζε λίγο περισσότερο τη Φροζινόνε που έχει καλή ψυχολογία. Και έχει και πολύ δυνατό το Ραϊμόντο. Νομίζω ότι είναι και υπόψη για goal. Δεύτερη σερή το Πιέτα πέτυχε κόντρα στη Βενέτσια.
0: Είναι σε καλή κατάσταση. Και πληρώνει.
7: 2-2, ναι.
0: 3-25.
7: Είχε πετύχει 2 και στη Φιωρεντίνα.
0: 3-25 το anytime του Ραϊμόντο για κάποιον που θα παίξει σκόρερ. Στις 7 έχουμε το Λάτσιο Μίλαν, ένα μεγάλο παιχνίδι.
7: μεγάλο μάτς και πρώτα απ' όλα είναι πολύ, θα έλεγα, ξεχωριστό αυτό που κάνει η Λάτσιο,
0: ναι,
7: με το ξεκίνημα της. Το 3-3, ένα φοβερό ξεκίνημα.
0: Με Σάρι είναι η Λάτσιο. Όχι.
7: Πώς είπες, Γιώργο?
0: Με Μαουρίτσιο Σάρι, ναι, ή όχι?
7: Όχι, με Τζενάρο Γκατούζο.
0: Με Γκατούζο είναι η Λάτσιο, ναι, ναι.
7: Ναι,
0: ο Σάρι είναι Αταλάντα.
7: Ο Γκατούζο κόντρα στη Μίλαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
7: Ο Σάρι είναι Αταλάντα.
0: Αταλάντα, ναι, ναι, σωστά.
7: Νομίζω ότι λίγοι το πίστευσαν αυτό το ξεκίνημα της Λάτσιο και λόγω του κλίματος,
0: ναι,
7: έτσι όπως ξεκίνησε η σεζόν, με τα διαρκείας κάτω από τις 5.000, ένα άδειο Ολύμπικο, τον κόσμο να στηρίζει μόνο εκτός, να υπάρχει γενικότερα μια τάση διαμαρτυρίας για το λωτήτο, τις μεταγραφές, το πόσο έχει ενισχύσει την ομάδα κ.ο.κ. Και ο Ρίνο Γκατούζο πάει να σπάσει ρεκόρ αν, ναι, θα κάνει το 4-4. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο ξεκίνημα για τη Λάτσιο που είναι στην κορυφή φυσικά,
0: mm-hmm,
7: με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Φρατέζη, ο οποίος έχει σκοράρει και στα 3 της παιχνίδια, και βεβαίως και το δικό μας το Χρήστο Μανδά με τις αποκρούσεις του έχει
0: πολύ
7: κρατήσει
0: καλός,
7: βεβαίως τη, mm-hmm, Λάτσιο όρθια, ειδικά μία διπλή στο Ούντινε, νομίζω δικαιολογημένα μπήκε στα highlights των Ιταλών.
0: Ναι.
7: Πολύ καλό κλίμα λοιπόν για την Λάτσιο. Από την άλλη, η Μίλαν θα έλεγα ότι περισσότερο έπαιξε για το αποτέλεσμα στο Τωρίνο, στο ντέρμπι με τη Γιουβέντους. Είχε πολύ καθοριστικό το Μενιάν στη διάρκεια του μάτς και ο Σισέ ισοφάρει στο φινάλε.
0: Mm-hmm.
7: Πήρε το βαθμό εκεί. Έχει καλές επιστροφές ο Αμόριμ σήμερα με τον Τζιλιά και τον Γκάμπια στην αμυντική γραμμή. Και αν πάρουμε ως πεπατημένη το πώς αντιμετώπισε το μάτσο το Ρήνο, okay, ίσως να μην είναι ακριβώς έτσι, αλλά δεν νομίζω ότι θα πάρει πάλι πολλά ρίσκα,
0: ναι,
7: ο Αμόρι. Μάλλον θα κυνηγήσει πάλι το αποτέλεσμα. Να πω ότι δεν βλέπω και πολύ μεγάλες αλλαγές, δηλαδή με Τζακάνι, Πιναμόντι και Ίσαξεν μπροστά η Λάτσιο. Ο Ραμπιό και ο Σισε θα είναι λογικά πίσω από τον Γκονσάλο Ράμος για την Μίλαν, που θα έχει και στα άκρα
0: του Κουέζε, του Πινιάν,
7: με
0: τριάδα πίσω. Ο Αμορίμ τα παίζει παντού και στην United και στην Sporting. το παίζει αυτό το 3-4-3 για την Μίλαν.
7: Για τον κόσμο και την ατμόσφαιρα, λέγεται ότι σήμερα η Λάτσιο ίσως να αγωνιστεί με την επιστροφή του κόσμου στο Ολύμπικο. Δηλαδή να μην δούμε αυτό το άδειο γήπεδο. Είναι, ναι, και τέρμπι, θα πει κάποιος. Okay. Εγώ το βλέπω πολύ μοιρασμένο, για να πω την αλήθεια, Γιώργο, το μάτς. Αν, ναι, μια ισοπαλία για όσους παίζουν θεωρώ ότι χωράει. Και αν θυμάμαι καλά,
0: ναι,
7: δεν ξέρω αν κάνω λάθος, το βλέπα σχετικά πρόσφατα, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, δεν έχουμε ακόμα 0-0 στην Ιταλία.
0: Α, μην δούμε σήμερα κανένα. Να,
7: μήπως
0: δούμε
7: και σήμερα κανένα.
0: Ωραία, και έχουμε και το Αταλάντα Κάλιαρι για να κλείσουμε. Να, ο Σάρι εδώ.
7: Να, ο Σάρι εδώ. Η Αταλάντα που δεν άντεξε στο Ολύμπικο με τη Ρώμα, δέχτηκε πολλές ευκαιρίες. Και βεβαίως στο γύρισε η Ρώμα στο φινάλε με το 2-1 με πάρα πολύ καλό τον τερματοφύλακα Καρνεζέκη, αλλά πώς να βγάλει και αυτός.
0: Ναι.
7: Και επειδή αναφέρθηκες και στον Σάρι, νομίζω ότι η ομάδα του δεν έχει πείσει μέχρι στιγμής και οι βαθμοί που πήρε ήταν στο όριο. Θυμάμαι για παράδειγμα ένα γκολ του Σάμαρτζης στις καθυστερήσεις με την Πολόνια που έκρινε εκείνο το τρίποντο πριν από αυτό το μάτς με τη Ρώμα. Γενικά δεν το βλέπω τόσο εύκολο το μάτς σήμερα για την Αταλάντα όσο κοστολογείται, να το πω έτσι, στο 1.60-1.65 που παίζει, ναι, πάνω κάτω. Νομίζω ότι πιο οριακά θα το πάρει αν το πάρει, γιατί η Κάλιαρη έχει και καλή ψυχολογία από το 1-0 επί της Λέτσε, πολύ απαραίτητη νίκη για το στόχο της παραμονής. Είχε και πρωταγωνιστεί το Μαλντίνι εδώ και θα παίξει τον Μπέρμπαγκαμ για να αμυνθεί. Το κάνει με έναν καλό οργανωμένο τρόπο η ομάδα του Πιζικάνη, η αλήθεια είναι. Στα περισσότερα παιχνίδια περιμένω να τη ζορίζει σίγουρα πολύ την Αταλάντα. Αν, επειδή είναι πιο ποιοτική, έχει πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, αν θα το πάρει νομίζω με το ζόρι, με άντερ, αλλά εντάξει, δεν έχει νομίζω την απόδοση.
0: Πιο ζεστός άκουσα στα γκολ στο Τζένα Φροζινόνη,
7: ναι,
0: στις 4 ξεκάθαρα με γκολ και over, οπότε Παναγιώτη μου σε ευχαριστώ και τα λέμε αύριο.
7: Τα λέμε αύριο.
0: Γεια σου Παναγιώτη μου, να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, αυτά ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, άσο και over την Bilbao, η βασική του επιλογή στην Ισπανία. Γκολ, γκολ και over το Τζένα Φροζινόνε. Για να πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, να γυρίσουμε με τελικά από την Ιαπωνία και να ξεκινήσουμε κουβέντα και με Νίκο Κουλιανό για Bundesliga και όχι μόνο.
8: Η ώρα Είναι δύο.
9: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
10: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
9: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
10: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλυπτικότητα.
9: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
10: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
11: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
12: Καλό μεσημέρι. Το περίπτερο του ομίλου Μετρομίντια επισκέφτηκε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του Πασόκ συνομίλησε με τον πρόεδρο του ομίλου Παύλο Ανδρώνη, παραγωγούς του Μετρόπολης 95,5 αλλά και επισκέπτες του περιπτέρου στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Νέα στοιχεία γύρω από την περίπτωση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προκύπτουν διαρκώς. Όπως δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Ομάδα πολιτών με την ονομασία Ενωμένοι Μακεδόνες έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις 8 το βράδυ στο Συντριβάνι ενάντια στην απόψινή συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Τρεις οδηγοί συνελήφθησαν χθες στη Θεσσαλονίκη για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι δύο από τους συλληφθέντες οδηγούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλ, με τον έναν να εμπλέκεται και σε τροχαίο με υλικές ζημιές. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικός τέλεχος του ΚΚΕ με έντονη αντιδικτατορική δράση που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Στα λάθη των δυτικών χωρών αποδίδει ο Βλάντιμιρ Πούτιν την αλματώδη άνοδο του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD δηλαδή, στις πρόσφατες περιφερειακές εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε επίσης ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι προκαλούν ανοιχτή σύγκρουση με τη Ρωσία και αναστατώνουν τους πολίτες τους. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
18: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
21: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
20: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
21: Για ποιο αυτοκίνητο?
20: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε και πάμε να κουβεντιάσουμε με τον πιο ιστορικό συνεργάτη, ο οποίος και αυτός, όχι και αυτός, αυτός έχει βάλει το λιθαράκι για την ιστορική εκπομπή που συνεχίζει και φέτος. Μία με τέσσερις, Νίκος Κουλιανός. Νικόλα μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργαρέ μου, καλό μεσημέρι αδερφέ μου, καλό μεσημέρι.
0: Πού να μας κουνήσουν εμάς ρε φίλε, το μία τέσσερις είναι τώρα θεσμός πρέπει να γίνει. Πώς,
1: κοίταξε,
0: πόσα χρόνια ρε φίλε.
1: Από το 2002, ναι, το καλοκαίρι. Πότε παρέδωσε σκητάλη ο Μπαρμπακούλ στον νεότερο Γιώργο Μάντζιο, 2016-2017.
0: 16 νομίζω, ναι. Μια δεκαετία. Μια δεκαετία έχει.
1: Το είχαμε 15 χρόνια και μετά άλλα 10 χρόνια. 25.
0: Πω φίλε, αυτό είναι.
1: Και μετά μας λένε για τύψες ρε φίλε.
0: Εντάξει, πρέπει να έχεις και αυτό που λένε τα γαλόνια λίγο.
1: Ναι,
0: τα χιλιόμετρα.
1: Τα χιλιόμετρα είναι πολλά.
0: Τα χιλιόμετρα είναι πολλά και
1: είναι μια εκπομπή 25 ετίας πάντως, έτσι. Όπως και το Betshow.com που είμαστε εκεί όλοι και δίνουμε γραπτό στις εξετάσεις μας καθημερινά.
0: Και είναι και σήμερα πολύ πολύ γεμάτο. Έκανα και εγώ λίγο πριν μπω την εκπομπή έτσι μια βόλτα. Είναι ωραίο γιατί μου το είπε και συνδρομητής μας. Μου λέει νωρίς γιατί παίρνω λίγο κάθε από εσάς. Τσιμπάω από εδώ, τσιμπάω από εκεί.
1: Αφού ξέρει, Μάτζιο σημαίνει Ολλανδία, Πορτογαλία, Βέλγιο. Κουλιανό, ναι, σημαίνει Γερμανία, Τουρκία, Αγγλία. Μάτζι Ματζού, όλες οι μικρές της Αγγλίας. Πλιάκος, Ιταλίες. Ξέρει ότι ο καθένα από τον καθένα θα πάρει. Τότε θα πάρει κάποια ειδικά μπέτ, τον αντεροβγάλτη, τα άντερ του. Ο Γρηγόρης ο Κόκκινος με το δικό του ταπεραμέντο και αυτός με τις ρισκαδόρικες προτάσεις του, πρώτος. Γενικώς όλο το team, τώρα μην ξεχάσω κανένα παιδί,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Εννοείται. Ο καθένας έχει το τομέα του. Πάμε στο δικό σου το τομέα.
1: Σ' ακούω γιατί είμαι καθοδόν.
0: Ωραία, τα έχω μπροστά μου εγώ όλα. Με Bundesliga, με δράση κανονικά. Δυστυχώς, χωρίς Καρέτσα και Κωνσταντέλια, η Ντόρτμουντ σήμερα κοντά στην Πάτερμπορν, την νεοφώτιστη.
1: Έχει τον Νοανέρη τώρα της Άρσεναλ, ναι, αυτό πήρε. Mm-hmm. Είναι ουσιαστικά και η πιο σημαντική απουσία, γιατί και ο Μπισαμπαουνί πίσω στόπερ επιστρέφει, που ήταν τιμωρημένος. Εντάξει, αυτές είναι οι απουσίες της Ντόρτμουντ, ναι, οι δύο Έλληνες.
0: Ναι. Έχει κάνει το 3-3.
1: Ναι. Και στο Champions League κέρδισε μεσοβδόμαδα, με Γκυρασί, με Μπάιερ, ναι, με Σβένσον, με Φάμπιο, με όλα τα καλά παιδιά. Εντάξει, είναι φαβορή τώρα η Dortmund απέναντι σε μια Πάτερμπορν που απλά πρέπει να της το δώσουμε. Είναι σφιχτή στα πρώτα παιχνίδια της.
0: Δεν εκτίθεται
1: δεν
0: πολύ.
1: Δεν τη διασύρισε εύκολα τώρα. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι συγκυριακό γιατί το δείγμα δεν είναι ακόμα πολύ μεγάλο, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι η Dortmund θα το πάρει το μάτς. Είχε και Champions League προχθές που παραλίγο να γίνει 3-3 στο τέλος.
0: Βέβαια. Κινδύνευση.
1: Εντάξει, δεν έχω κάτι εδώ στοιχηματικά. Νομίζω η Dortmund θα το πάρει, αλλά οκ. Okay.
0: Η Augsburg έχει κάνει το 2-2, παίζει με τη Leverkusen.
1: Ναι, τα φιλαράκια μου εκεί στο Augsburg, έτσι, γιατί έχουμε...
0: Κολλητήσου και όλοι γίνανε, με Γιαννούλη, με Γιάκητς εκεί, αυτά...
1: Και όχι μόνο, με τον Στέφανο, με τον Βάλτερ, με τον Μπέλ, με τον Μπένι... Έχουμε όλο το καλοκαίρι.
0: Τώρα στέλνει ο Αντώνης καλησπέρα από γερμανικό προπόνη Ρενβέργη. Μας ακούνε και στην Ρενβέργη. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα στην Ομογένεια. Εσύ πήγες Γερμανία, εκεί είναι όλοι.
1: Καλά, εντάξει, η Γερμανία μας αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος και ανταποδίδει την αγάπη. Δηλαδή, κάθε φορά που πηγαίνω Γερμανία, νιώθω καλύτερα από εδώ, από το σπίτι μου. Αλήθεια, το λέω και το εννοώ. Πραγματικά η αγάπη του κόσμου είναι αχνή. Δεν βγάζει αυτή τη. Αυτό το πράγμα εδώ πέρα που έχουμε
0: το τοξικό,
1: στην Ελλάδα, το τοξικό, να σου βγάλω το μάτι γιατί εσύ και εγώ είναι αλλιώς τα παιδιά εκεί και τους χαίρομαι πραγματικά.
0: Έτσι.
1: Τώρα η Άγνουχ έχει ξεκινήσει καταπληκτικά, πάρα πολύ καλή ομάδα. Εκεί νομίζω θα γίνει και το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γερμανία, κάτσε να το οργανώσουμε λίγο να πάμε τώρα τέλος του μήνα. Νομίζω παίζουμε πρώτα ένα μάτς εδώ, εκεί και ένα εδώ, έτσι είναι.
0: Ναι, 24-29.
1: Ναι.
0: Παίζουμε στο Άγνουχ.
1: Πάρα πολύ καλή Augsburg, πάρα πολύ καλή Augsburg. Και να πω γιατί χθες μιλούσα και με τον Στέφανο και με τα παιδιά πάνω για τη μεταγραφή του Γιάκης και να πω και λεπτομέρειες ότι το Γιάκης τον ενημέρωσα από το Augsburg, του λένε θα είσαι η αλλαγή. Εγώ λέει δεν θέλω να είμαι αλλαγή.
0: Θέλω να παίζω.
1: Θέλω να παίζω ακριβώς. Και εφόσον βρέθηκε ο ΠΑΟΚ, ο άνθρωπος ήθελε να φύγει σε ένα πιο θερμό κλίμα γιατί δεν τον αρέσει. Όλα αυτά τα χρόνια με την Βουλή.
0: Είναι εντάξει, Κροάτης είναι.
1: Ήθελε κάτι πιο ζεστό και όλα αυτά. Ο Πάουκ του κάτσε τα μάμ. Δύσκολο το μάτς. Η Augsburg πρωτοπόρος με πολύ καλό ποδόσφαιρο. Η Leverkusen στην πρώτη της εξόρμηση με την Elsberg την πάτησε κοινώς. δεν νομίζω να την πατήσει σήμερα. Κάτι σε goal και over δεν μπορώ να
0: πασπαστώ
1: αυτό το 1.80 της Leverkusen για φαβορί.
0: Είναι χαμηλό.
1: Ίσα μην πάω προς το ασοχή της Augsburg.
0: Ναι. Mainz Eintracht και η Eintracht δεν πάει καλά νομίζω.
1: Ναι, άλλαξε και προπονητή. Το ντεμπούτο του ήταν εφιαλτικό. Έτσι, πλέον έχει τον προπονητή που της έδωσε δόξα και φήμη τα τελευταία χρόνια με την κατάξυση του Europa League. Η χρονιά εκείνη είναι μαγική για την Eintracht, έτσι, τη μάθαμε σε όλη την Ευρώπη και για τη λαοθάλασσα που κουβαλάει από πίσω. Δεν είναι καλά όμως, στην πρεμιέρα του έχασε 1-4. Παίζει με μια ομάδα η οποία παραδοσιακά την κερδίζει. Η παράδοση είναι πολύ καλή για τη Mainz,
0: ναι,
1: απέναντι στην Eintracht. Δεν έχω φωνή για κάτι, είναι πολύ δύσκολο το μάτς να το στήσουμε. Νομίζω είναι τριπλή που μπορεί να έχει γκολ όμως.
0: Η Freiburg και αυτή ξεκίνησε καλά, την εκθιάζεις, είναι μια ομάδα του προπονητή, παίζει με την Gladbach.
1: Freiburg είναι, για όσους γνωρίζουν και πράγματα και λεπτομέρειες από Γερμανία, ίσως το πιο υγιές ποδοσφαιρικό κλαμπ αυτή τη στιγμή, με πολύ καλές ακαδημίες, βγάζει και νέα παιδιά από πίσω, έχει ένα Σουζούκι που είναι εξαιρετικός τώρα όσον αφορά την εντεκάδα της. Είναι πάρα πολύ καλά δουλεμένη ομάδα, είναι η συνέχεια της περσινής ομάδας. Και απέναντι στην Gladbach που ο προπονητής είναι η Πατμούν, εγώ θα της δώσω και σήμερα το πρώτο λόγο.
0: Το προβάδισμα. Ναι. Και έχουμε και το τελευταίο, το Hoffenheim Stuttgart.
1: Εδώ τώρα το μάτς φωνάζει για πολλά γκολ. Εντάξει, η Hoffenheim είναι μια ομάδα που δεν έχει πάρει τίποτα στα πρώτα μάτς. Το σίγουρο είναι ότι σκοράρει με ευκολία. Το ακόμα πιο σίγουρο είναι ότι τρώει ακόμα πιο εύκολα τα γκολ. Η Stuttgart και αυτή μαζί με τη Freiburg δείχνει ότι είναι μια συνέχεια της περσινής ομάδας.
0: Ναι.
1: Δεν άλλαξε και δραματικά το ρόστερ της. Ήταν εντυπωσιακή στα πρώτα μάτς, τη γνωστή τριπλέτα εκεί μπροστά με Leverling, όλα τα καλά παιδιά. Νομίζω ότι θα έχουμε πολλά γκολ στο μάτς, γκολ και over 3,5 γκολ.
0: Πολλά γκολ. Και το απογευματινό είναι το Κολονία Βέρντερ.
1: Εδώ τώρα είναι αφίβολος ο Ελμάλα. Ο καλύτερος παίκτης, έτσι δεν το συζητάμε, είναι ο Κωνσταντέλιας Κολονίας. Αυτόν ήθελε η Ντόρτμουντ, δεν μπόρεσε να τον πάρει γιατί η Κολονία ζητούσε 55, έτσι, 55 παρακαλώ. Θεωρώ ότι είναι κατώτερος του Κωνσταντέλια, απλά υπερτερεί λίγο σωματοδομικά, είναι ψηλός και γρήγορος συγκεκριμένος, αλλά όσον αφορά τα υπόλοιπα δεν είναι καμία σχέση με τον Κωνσταντέλια. Πάντως τον αξιολογούσαν 55 οι τράγοι που ήμασταν κιόλας εκεί πριν από κανένα 20 ημέρες στην Κολονία, παρότι είχαν οικονομικά θέματα, δεν τον έδωσαν. Τώρα δεν ξέρω αυτό αν θα τους βγει σε καλό ή κακό. Δεν είναι εύκολο, Γιώργο, να αρνεί σε Ντόρτμουντ και
0: τόσα χρήματα, ναι.
1: Και τόσα χρήματα, ναι, και τόσα χρήματα. Αν έπαιζε ο Ερμάλα θα ήμουν στο άσο χ και γκολ, τώρα θα πάρω πάσο. Γιατί η Βέρντερ Βρέμις είναι πολύ αλλοπρόσελες ομάδα. Πάει, τρώει 3, μετά ρίχνει 3 στη λειψία. Δεν την έχω ψυχογραφήσει.
0: Ναι, άστο.
1: Ας περιμένουμε.
0: Έχουμε τίποτα τα 3 τουρκικά, κάτι που βγαίνει από εκεί. Τι έχουμε σήμερα, Τουρκία, έχουμε
1: 4.
0: Τραμπζοσπόρ με την Κόνια, ε.
1: Έχω Τραμπζοσπόρ. Νομίζω ότι αρχίζει, βρίσκει ρυθμό, βρίσκει πατήματα. Ξεκίνησε άσχημα η ομάδα του Σαλάχ, αλλά νομίζω ότι θα αρχίσει να κερδίζει και εκτός έδρας. Είναι καλή ομάδα η Τραμπζοσπόρ. Προς το παρόν το προηγούμενο δείγμα της ήταν μόνο καλό, την προηγούμενη γωνιστή που έριξε 4-5 πόσα έβαλε. Νομίζω ότι μπορεί να περάσει από το εικόνο, είναι τίμιο το διπλό.
0: Ναι. Ωραία. Κάτι άλλο, Γαλλία, Ελλάδα που σου έκανε κλικ.
1: Κοίταξε, στη Γαλλία το Παρί FC Λιόν φωνάζει για πολλά γκολ. Γι' αυτό κάτι σε γκολ και over, γκολ και over 3,5. Τώρα στην Ελλάδα. Sorry. Στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός νομίζω θα βρει τον τρόπο στην πρεμιέρα του Γουαϊακίλ.
0: Αλγουαθίλ. Εμανόλ Αλγουαθίλ.
1: Αλγουαθίλ, ακριβώς. Αυτός τώρα θα μας μπερδεύει πολύ. Εμανόλ.
0: Ωραίος Αλγουαθίλ.
1: Ωραίος τύπος νομίζω.
0: Θα το αλλάξει λίγο το στυλ.
1: Θα το αλλάξει και θα έχει και αυτό.
0: Ωραίος Αλγουαθίλ.
1: Ωραίος τύπος νομίζω.
0: Θα το αλλάξει λίγο το στυλ.
1: Θα τα αλλάξει και θα έχει και αυτό

0: δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο και η απόδοση πολύ χαμηλή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος το τελευταίο δεκαήμερο για μένα κάπως το χρήσωσε το χάπι στις μεταγραφές, με δανεικούς μεν αλλά καλούς παίχτες, και ο Γιάκητς και ο Διέγκο Κώστα και ο Μπανζά που ήρθε, και ο Σέρβος, ο οποίος αποκτήθηκε αυτός, έτσι για να μην έχουμε παρεξηγήσει, αυτός αποκτήθηκε. Νομίζω ότι ανέβασε σύντονε Ντιαγέ, ο οποίος φαίνεται ότι είναι κανονικός επιθετικός, ανέβασε λίγο το level της ποιότητάς του. Ο Άρης προβλημάτισε στα δύο τελευταία μας, δεν μου άρεσε, ενώ ξεκίνησε καλά.
1: Με ΑΕΚ και Τρίπολη, ναι.
0: Με ΑΕΚ και Τρίπολη δεν. Νομίζω θα έχουμε πέναλτι στο παιχνίδι και φωνές.
1: Κολόμπο.
0: Ο Κολόμπο.
1: Ο Κολόμπο, λες για πέναλτι.
0: Χωρίς να προαναγγέλω τις φωνές από ποιον θα είναι, έτσι, μην έχουμε θέμα. Ναι, ναι. Μπορεί να είναι και φωνές και από τον ΠΑΟΚ, μπορεί να είναι και από τον ΑΕΚ, δεν ξέρω, αλλά κάτι μου λέει δεν θα πάει καλά ο Κολόμπο.
1: 3-25 είναι το πέναλτι.
0: Ναι, κάτι μου λέει το Κολόμπο θα φύγει με κλωσιές. Ο Κολόμπο δεν
1: θα φύγει. Θα βεντιάζουμε όλη τη βδομάδα.
0: Ναι, θα σχολιάζουμε τον Κολόμπο τη Δευτέρα. Νομίζω...
1: Εγώ θα συμπληρώνω ότι μπορεί να έχουμε και κόκκινη. Είναι, ναι, είναι από τα εντυπωσιακά. Η κόκκινη πληρώνει λιγότερο από το πέναλτι.
0: Θα δώσουμε κόκκινη τότε.
1: 2,85 κόκκινη.
0: Κάτι θα κάνει ο Κολόμπο και γίνει. Τη Δευτέρα θα γκρινιάζουμε,
1: θα
0: ουλιάζουμε είτε η μεν είτε η δε. Δεν βλέπω να φεύγει ήρεμα ο Ιταλός.
1: Οι καθηγητές διαιτησίας θα πιάσουν δουλειά από Δευτέρα.
0: Θα έχουν μπόλικο, μπόλικο χώμπορο.
1: Το καλύτερο για το κουμπαράκι σου είναι αυτό, το καλύτερο.
0: Εννοείται. Για αυτά ζει, μα για αυτά ζει ρε φίλε.
1: Φίλε, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν αφήσαμε κάτι άλλο, Γιώργο.
1: Νομίζω
0: τώρα
1: τα καλύψαμε.
0: Δεν έχω μπροστά μου τον υπολογιστή, είμαι καθοδόν, δεν τα έχω μπροστά μου όλα, αλλά νομίζω τα πιάσαμε όλα.
1: Ό,τι άλλο, betshow.com, μπαίνει ο κόσμος με τη φθηνότερη χρέωση στην αγορά. Ξεκίνησε η σεζόν πολύ καλά, είμαστε δυνατοί, το team είναι, εμπλουτίζεται.
0: Συν τον Αντεροβγάλτη, ο οποίος είναι καταπληκτικός και στη γραφή και στην πρόγνωση, έτσι πάρα πολύ δυνατός.
1: Έτσι.
0: Ο Κωνσταντίνος, να δούμε. Λοιπόν,
1: πάμε δυνατά.
0: Καλή συνέχεια στον
1: Νικόλα μου, να
0: είσαι
1: καλά. Να είσαι καλά, Νικόλα μου, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, αυτά και με Νίκο Κουλιανό. Για να ανακεφαλαιώσω επιλογές και να δώσω και τελικά αποτελέσματα, χρωστάμε στην Ιαπωνία πρώτα. Πάμε να τα δώσουμε. Μίτο Καβασάκι 0-1. Μπλάουμπιτς Ακίτα Τοκουσίμα Βόρτης 4-1. Ιβάκι Εφσί Γιοκοχάμα 2-0. Φοκουσίμα Ράσο Κουμαμότο 1-2. Τελικό αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα τη Super League κάτω των 19. Ολυμπιακός Όφη 3-0. Λίγο πριν το φινάλε, Σιμίζου Φουκουόκα 1-0, Καταλέρτο Γιάματο Τσίγκι 0-0, Χατσινόχε Σόναν Μπερμάρε 0-0. 60 λεπτό, Καλαμάτα Βόλος 0-3, στο πρωτάθλημα της Super League κάτω 19, Κηφισιά Λεβαδιακός 3-0, Ιαπωνία 60 λεπτό, Γκάμπα Οσάκα Τόκιο 0-2, Μασίντα Ζέλβια Γιοκοχάμα Μαρίνος 0-1, Χιροσίμα Τσερέζο Οσάκα 3-0, Ναγκασάκι Ναγκόγια 1-0, Ιμαμπάρι Σαγκάν Τόσου 0-0, Ομίγια Τρίνιτα Οίτα 0-0, Μιγιαζάκι Φουγέντα 3-0 και Βέντφορντ Κόφου Γιουμπίλο Ιβάτα 0-0. Κορέα, Νταετζέον Σίτιζεν Ποχάν Στήλερς 0-2, Ανσάν Γκρίνες Χουανσεόγκ 0-0, Τσουγκνάμα Σαν Τσουγκμπούκ Τσεοντζού 0-0, Ουκρανία Τσερκάζι Όμπολον Κιέβου 3-0, Πορτογαλία Πορτιμονέντσε Τοντέλα 0-2. Ξεκίνησαν τα παιχνίδια στη Zweite Liga. Braunschweig Dynamo Dresden 1-1. Μαγδεμβούργο Kaiserslautern 2-0. Bochum Greuterfurt 1-0. Στην Κίνα Tianjin Tigers Liaoning 1-0. Και στη Ρωσία Fakel Voronezh Baltica 1-0. Άλλα δύο γκολ έχουμε στην Ιαπωνία. Βάρε Ναγκασάκι Ναγκόγια 2-0. Και Καλαμάτα Βόλος στους μικρούς 0-3. Για το φίλο που ρωτάει τι κρατήσε ο Παναγιώτης από το Ράγιο, Ρεάλ Ράγιο, δεν κράτησε κάτι ο Παναγιώτης, το προσπέρασε. Ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος κράτησε από την Ισπανία άσο και over την Μπιλμπάο με την Έλτσε, γκολ γκολ και over το Σαντάντερ Αλαβές. Και από την Ιταλία ο Παναγιώτης κράτησε γκολ γκολ και over το παιχνίδι της Τζένοα με την Φροζινόνε. Και ο Νίκος Κουλιανός, Τραμπζοσπόρ στην Τουρκία, Φράιμπουργκ στη Γερμανία. Και πολλά γκολ στο Χοφενχάιμ, Στουτγκάρδη, εδώ για να πάρουμε απόδοση πρέπει να πάμε σε γκολ γκολ και over 3,5 να πάμε στο 1,90.

Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο από την Αμερική. Γεια σου Κωνσταντίνο μου, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Αντώνη. Γεια σου Αντώνα ρε, καλησπέρα και σε σένα.

Πάμε να δώσουμε και ενδεκάδες από το Σαντάντερ Αλαβές, το οποίο θα ξεκινήσει σε 35 περίπου λεπτά στο Σαρδινέρο για την Racing του Λόπεθ. Ο Άγγιρα Θαμπάλα κάτω από τα δοκάρια, με Μαντίγια, Ραμόν, Μπελοσιάν, Σαλίνα στην άμυνα, Πράτη, Μαρτίν στα χαφ, Γκαρθία, Κανάλες, Βιθέντε και Ζαμπίρι στην επίθεση. Ζαμπίρι είναι ο Μαροκινός. Και με 4-4-2 από την άλλη, η ομάδα του Κίκε Σάντσες Φλόρεθ, ενός πολύ έμπειρου προπονητή που εντυπωσιάζει, και είναι αίτητη Αλαβές με τον Τσιβέρα κάτω από τα δοκάρια, Πέρεθ, Τενάλια, Κόσκι, ο Γιόνι Ότο, πρώην του ΠΑΟΚ στην άμυνα, Ρέμπαχ, Μπιάνκο, Ιμπάνιεθ, Σουάρεθ και ο Ντίαθ με τον Μπογιέ, τον Αργεντίνο στην κορυφή, τον πρώην επιθετικό της ΑΕΚ. Refugee. 25 λεπτά μετά τις 2, πάμε στο πεντάλεπτο που έχουμε μπροστά μας να δούμε λίγο Ολλανδία, Βέλγιο, Πορτογαλία, ό,τι προλάβουμε. Έχουμε μετά τις 2.30 και τον Μπιλάρα. Να ξεκινήσουμε βασικά από την Πορτογαλία, όπου έχουμε όλα και όλα τρία παιχνίδια. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάτι στο Νασιονάλ Αλβέρκα. Μου φαίνεται ένα πιθανό γκολ-γκολ έτσι όπως παίζει η Νασιονάλ, αλλά μέχρι εκεί όχι πολύ ζεστά και δεν είναι και σε καμιά εντυπωσιακή απόδοση. Είναι διαβασμένο δηλαδή. Στο 75 παίζει το γκολ-γκολ στο Νασιονάλ Αλβέρκα. Στο Κάζα Πία Πόρτο, η Κάζα Πία παίζει σκληρά. Πέρυσι είχαμε κόκκινη σε αυτό το γήπεδο. Ο Μπέσα είναι ένα διαιτητή που βγάζει κόκκινες. Δεν αποκλείω εδώ ένα ειδικό bet για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί να είναι η κόκκινη κάρτα. Η βασική μου επιλογή είναι η Βιτόρια Γκυμαράες. Γραφικό θα γίνω να λέω κάθε εβδομάδα το πόσο ωραίο ποδόσφαιρο παίζει. Την προηγούμενη εβδομάδα μας πλήγωσε με την Κάζα Πία, αλλά τα νούμερά της είναι πραγματικά εντυπωσιακά και θα τα αναφέρω για να καταλάβετε για όσους δεν έχετε εικόνα από το παιχνίδι. Η Γκυμαράες με την Κάζα Πία, το παιχνίδι έληξε 0-0. Είχε 2.42 x goals, είχε 29 τελικές, είχε 2 δοκάρια και είχε 17 κερδισμένα corner. Κι όμως η μπάλα δεν μπήκε. Εγώ είμαι αυτής της λογικής, ομάδας που παίζει καλά και κάνει τελικές, κάποια στιγμή θα ανταμυφθεί. Παίζει με μια Ακαντέμικο Βισέο που σε αντίθεση με την Γκυμαράες πήγε στην έδρα της Ζιλ Βισέντε, είχε μια τελική στην εστία, την έκανε γκολ και κέρδισε 0-1, το έκλεψε εν ολίγη στο μάτς. Θα ποντάρω στην ποιοτικότερη ομάδα, στην καλύτερη ομάδα, νομίζω ότι κάποια στιγμή και η τύχη θα είναι μαζί μας και μαζί της. Οπότε το διπλό της Γκυμαράες είναι η βασική μου επιλογή στις δύο μονάδες.

0: Αυτά με την Πορτογαλία. Να πάμε σε Ολλανδία και Βέλγιο, να δούμε λίγα πράγματα και εκεί. Στην Ολλανδία, όπου ακόμα ψάχνονται οι ομάδες, λογικό. Παιχνίδια με γκολ βλέπω, αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια, αν έπρεπε να επιλέξω ένα, θα ήταν το Φορτούνα Σιτάρ Ντάγιαξ. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η Φορτούνα από την πρεμιέρα που την είδα σε εκείνο το 2-2 με την PSV, είναι μια ομάδα που παίζει το ίδιο με κάθε αντίπαλο. Δηλαδή και σήμερα με τον Άγιαξ δεν θα κλειστεί, θα κάνει το παιχνίδι της. Έχει τον Ιχατάρα, μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Με τον Ζέι Φάουκ, οι δυο τους πολύ καλό ξεκίνημα. Και απέναντι σε έναν Άγιαξ ο οποίος έχει γεμίσει μεσοεπιθετικά. Μπορεί να παίξει ο Ντόλμπεργκ, μπορεί να παίξει ο Μπερχάους, μπορεί να παίξει ο Ροκοντάρε. Είναι πάρα πολλές οι λύσεις που έχει μπροστά. Παίζει και πιο κάθετο ποδόσφαιρο σε σχέση με την, αυτό το τσίκι τσίκι που είχε τα προηγούμενα χρόνια με τον Μίτσελ. Αλλά παραμένει μια ομάδα πολύ πολύ ευάλωτη αμυντικά. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο Άγιαξ φέτος σε 10 επίσημα παιχνίδια το έχει 9 over 3,5, και το μοναδικό που δεν είχε over 3,5 ήταν το μάτι με την Τσβόλε, που έμεινε και με 10 η Τσβόλε, και ξέρετε, μια αποβολή μπορεί να χαλάσει και την εικόνα ενός αγώνα, μπορεί να βγαίνει και εκείνο δηλαδή, αν δεν είχαμε την Τσβόλε με 10. Μια ομάδα πολύ ποιοτική μπροστά, δέχεται γκολ πίσω. Τα μεταξύ τους πέρυσι ήταν 1-4 και 3-1 και η παράδοση βοηθάει. Είναι η βασική μου επιλογή από τα σημερινά Ολλανδικά, το over 3,5 στο Φορτούνα Σιτάρντ Άγιαξ. Το Τβέντε Ντε Χάγκ το άφησα. Η Τβέντε είχε και καταπώνηση μεσοβδόμαδα, όπου είχε και ένα ξαναβολής παιχνίδι. Η Ντε Χάγκ είναι ομάδα που είναι καλή στο transition. Δεν ξέρω αν θα κάνει τη ζημιά, αλλά αυτό το 26 δεν με πείθει. Στο Go Ahead Eagles Groningen, αν μπορώ να πω κάτι, είναι ότι είναι δύο ομάδες που παίζουν πολύ πολύ από τα πλάγια, και επειδή η Go Ahead Eagles στην έδρα της δίνει καλό ρυθμό στα μάτς και η Groningen είναι και αυτή καλύτερη από πέρυσι, δεν αποκλείω εδώ να έχουμε corner. Είναι μια επιλογή το over 9,5 corner. Και στο Καμπούρ Νάιμέγγεν, χωρίς να έχω και εδώ κάτι αρνητικό για την Νάιμέγγεν, αυτό το 1,64 για ξεκίνημα πρωταθλήματος δεν με πείθει. Θα προτιμούσα κάτι σε χ2 με γκολ. Η Καμπούρ παίζει επιθετικά, ξέρει ότι η Αχίλλειος πέναλτι είναι η άμυνα, η Νάιμέγγεν είναι πολύ πιο ποιοτική. Κάτι σε χ2 με γκολ. Η βασική επιλογή είναι τα γκολ στο Φορτούνα Άγιαξ, over 3,5. Με corner θα ασχολιόμουν στο Go Ahead Eagles Groningen. Κάτι σε χ2 με γκολ το Καμπούρ Νάιμέγγεν προς αποφυγή το Τβέντε Ντε Χάγκ. Και στο Βέλγιο, και εδώ με τα γκολ θα πήγαινα στο Βέστερο Σανταρλιέγης. Κάτσε γκολ και over. Η Βέστερο έχει τη χειρότερη άμυνα στην κατηγορία με 14 γκολ. Έχει 5 στα 5 over 3,5. Η Σανταρλιέγης μετά από 5 αγωνιστικές είναι καλύτερη από πέρυσι και είναι αίτητη. Έχει καλή ψυχολογία. Η Βέστερο, παρότι είναι κακή αμυντικά, επειδή έρχεται από το εντυπωσιακό 0-4 κόντρα στη Μαλίν, θα έχει και μια καλή ψυχολογία σήμερα. Οπότε περιμένω ανοιχτό μάτσο εδώ. Το γκολ και over είναι η επιλογή. Προς αποφυγή το Leo Vencercle Breeze, πολύ πολύ μοιρασμένο, πολύ πολύ δύσκολο. Στο Beverly Druiden έχουμε ρέφερι καρτάκια, και είναι και δύο ομάδες που παίζουν πολύ στο όριο του φάουλ. Για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με τις κάρτες, δεν είμαι αρνητικός. Στο 3,5 είναι εδώ το line των καρτών στο Beverly Druiden. Και στο Union Saint-Gilloise Lommel, η Lommel θα κρεμαστεί από τα δοκάρια. Μια πιθανή επαγγελματική νίκη για την πολύ ανώτερη Union Saint-Gilloise. Κάτι σε άσο με under 4,5, under 3,5. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Αυτό είναι και το Βέλγιο. Και για να κλείσουμε, ένα έτσι κερασάκι, αν θέλετε, ένα tip, το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, μας δικαίωσε. Η Genk V, παίζει στη δεύτερη κατηγορία του Βελγίου, είναι η ομάδα που κάνει ροντέο τα παιχνίδια. Της έχει μόνο over, παίζει σήμερα με την Excelsior Vitron εκτός έδρας. Το over πληρώνει 1,58-1,60, με over 3 ασιατικό παίρνουμε μια καλύτερη απόδοση. Επαναλαμβάνω, δεύτερη κατηγορία Βελγίου είναι το παιχνίδι, κλείνουμε με αυτό το βράδυ στις 9, Excelsior Vitron Genk V. Over 3 ασιατικό. Πάμε break, γυρίζουμε σε λίγο και με Μπιλάρα.
1: Η ώρα είναι 2:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Μετροπολίς! Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
3: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον. Με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 2. Μετρόπολης ακούτε 955 τον FM. Είναι το Bet Show του Σαββάτου. Να δω τι αλλαγές έχουμε. Χρωστάμε τελικά αποτελέσματα στην Ιαπωνία. Τα τελευταία να τα δώσουμε. Σιμίζου Φουκουόκα 1-0. Το Γιάμα το Τσίγκι 0-0. Και Χατσινό και Σόναλ Μπερμάρε 0-1. Ολοκληρώθηκαν αυτά τα παιχνίδια. Έχουμε κάποια γκολ στην Αγγλία. Κρόουλι Τσέλτεναμ 1-0. Χάρογκέιτ Τάμγουορθ 0-1. Από ό,τι βλέπω δεν αλλάζει κάτι και στην Τσβάιντε Λίγκα. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα τελικά σε λίγο για να τα δώσουμε από την Ιαπωνία, αφού κουβεντιάσουμε με τον Μπιλάρα, με τον Βασίλη μας, για την Αγγλία που έχουμε πολύ πολύ γεμάτο πρόγραμμα. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Έλα Γιώργο μου, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Με πρόγραμμα από τις 5 και μετά, δεν έχουμε μάτς στις 2.30 αυτή τη βδομάδα.
1: Ναι, δεν έχει μάτς 2.30 σήμερα, όχι, όχι.
0: Ναι, οπότε έχουμε και άπλα όχι. Χρόνου.
1: Έχει στις 10 όμως το βράδυ.
0: Έχει στις 10 το βράδυ, βραδινό.
1: Ναι, έχει φτάνει και στις 10 το Σάντερλαν Άρσεναλ.
0: Ναι. Κάποιο ντέρμπι, αύριο το ντέρμπι.
1: Αύριο το μεγάλο μάτς, ναι. City. Mm-hmm. Αύριο το μεγάλο μάτς. Αν ξεκινήσουμε από αυτό,
0: ναι.
1: Το ντέρμπι της Κυριακής, να πω ένα παράδοξο, γιατί είναι παράδοξο.
0: Ναι.
1: Στις τελευταίες 9 αναμετρήσεις στο Old Trafford. Έχει βγει μόνο ένα goal-goal.
0: Mm.
1: Όλα τα υπόλοιπα 8
0: είναι no-goal. Ε?
1: Είναι no-goal. Είτε 0-0, είτε 2-0, είτε 0-3. Πάντως no-goal. Τώρα πώς αύριο θα τηρηθεί αυτή η παράδοση και θα μείνει no-goal αυτό το μάτς, το οποίο πληρώνει πολλά έτσι. 2-60, 2-70 το no-goal.
0: Ναι.
1: Όπως βλέπω ότι η United το goal το τρώει εύκολα. Όπως βλέπω όμως επιθετικά το έχει και το goal εύκολα, ειδικά εντός.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Είναι μάτς περίεργο.
0: Περίεργο. Ναι.
1: Πολύ περίεργο παιχνίδι. Ξαναλέω, και πέρυσι ήταν το ίδιο οι ομάδες, και πρόπερσι, αν εξαιρέσουν το 22-23 νομίζω ήταν, που ήρθε 2-1, όλα τα υπόλοιπα 9, 8 από τα τελευταία 9, στο Old Trafford πάντα,
0: ήταν
1: no goal.
0: Ναι.
1: Περίεργο στατιστικό ομολογουμένο.
0: Ναι, ναι, και τέτοιο ντέρμπι.
1: Ναι, εντάξει, θα δούμε. Δεν πρόκειται να κουμπίσω τίποτα, είναι για συμπεράσματα περισσότερο.
0: Ναι, ναι. Πάμε στα σημερινά.
1: Τα σημερινά, κοίταξε να δεις. Άστον Βίλα Νότιχαμ πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Άστον Βίλα ξεμπούκο στο Champions League, μεν. Αλλά στην Premier League δεν πάβει τρεις αγωνιστικές να έχει ένα σούτ on target. Αυτό είναι όλο. Όχι γκολ. Ένα στο στόχο έχει. Εδώ να πούμε ένα φοβερό στατιστικό, ιστορικό στατιστικό, το οποίο ισχύει και για την Tottenham.
0: Ναι.
1: Και οι δύο δεν έχουν σκοράρει. Καμία από τις δύο δεν έχει σκοράρει. Τρεις αγωνιστικές.
0: Ναι.
1: Εάν κάποια από τις δύο δεν σκοράρει και τώρα. Θα πάρει το αρνητικότατο ρεκόρ, πρώτη φορά στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου σε όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες, δεν θα σκοράρει μια ομάδα 4 σερί αγωνιστικές τις πρώτες 4. Όχι 4 σερί, τις πρώτες 4, να είμαι σωστός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει υπάρξει ομάδα που δεν έχει σκοράρει 5η, 6η, 7η, 8η, 9η. Λέμε για τις πρώτες 4.
0: Ναι.
1: Και η Aston Villa και η Tottenham είναι χωρίς γκολ. Αν κάποια δεν το καταφέρει ούτε τώρα, θα πάρει ένα πολύ αρνητικό ρεκόρ, το οποίο είναι για όλες τις κατηγορίες Αγγλίας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει υπάρξει ομάδα 4 αγωνιστικές της πρώτης.
0: Να μην βάλει γκολ. Ναι.
1: Να μην βάλει ένα γκολ.
0: Ναι.
1: Καμία. Πολύ δύσκολο. Ενώ ότι αν θα το πάει κλειστά.
0: Μαχητική
1: οριακό
0: είναι, ναι.
1: Παιχνίδι. Οριακό, ναι. Πολύ οριακό παιχνίδι. Ναι. Μακριά.
0: Crystal Palace Ipswich.
1: Κοίτα, εδώ λογικά θα έχει γκολ. Παρότι λείπουν επιθετικοί από την Palace. Η Ipswich θα παίζει τα ματσάκια, το έχει και τον γκολ, σκοράρει, ένα θα το βάλει. Νομίζω over με γκολ-γκολ, κάτι σε 2-1,
0: ναι.
1: Μην είναι και 2-2,
0: ναι.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι τέτοιο, over με γκολ-γκολ είναι αυτό.
0: Liverpool Fulham.
1: Πολλά με λίγα.
0: Πολλά με λίγα, ε.
1: Νομίζω ναι.
0: Νομίζω, ναι. Fulham
1: έχω
0: δεν
1: την αίσθηση, το είπα νομίζω και το προηγούμενο Σάββατο, ότι ο Αρμπελόα θα είναι ο πρώτος να μας χαιρετήσει.
0: Ναι, δεν πείθει Fulham. Δεν πείθει.
1: Δεν κάνει γκέλ, δεν παίζει καλά, έχει μόνο ήτες. Δεν νομίζω να τον σώσει τώρα ο Ιραόλα.
0: Ναι, πήρε και ψυχολογία με την Ατλέτικο
1: Λίβερπουλ. Πήρε και ψυχολογία η Λίβερπουλ, έχει αρχίσει και ανεβάζει στροφές.
0: Ναι, ναι.
1: Η αίσθησή μου είναι ότι θα κερδίσει η Λίβερπουλ εύκολα.
0: Εύκολα.
1: Δηλαδή ναι. Πολλά με λίγα.
0: Άσο με over. Ναι, που είναι ναι. Πάνω από δύο φράγκα.
1: 3-0. Δεν θα είχα αντίρρηση ένα 3-0.
0: Μπόρμουθ, Μπρέτφορντ, η μία είναι αίτητη, η άλλη δεν έχει νίκη.
1: Άρον, άρο, Σταύρωσον αυτό. Χου.
0: Α, λες. Πιθανή ισοπαλία, ε.
1: Πιθανότατη. Όχι απλά πιθανή, πιθανότατη.
0: Καλή απόδοση είναι αυτό.
1: Δηλαδή θα κάρφωνα το 1-1.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πρόκειται να παίξω τέτοια εποχή ισοπαλίες ή σκορ.
0: Ναι.
1: Αλλά με βάζει να μέχρι στο και μου λέει παίξε ρε φίλε αυτό το μάτς κάτι. Ό,τι θέλει παίξω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 1-1 σκορ θα κάρφωνα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Chelsea Hull 1-25.
1: Κοίταξε να δεις. Εδώ... Εντάξει, 1-25 δεν παίζουμε. Το ερώτημα εδώ είναι ένα. Θα επικρατήσει η φούλη επιθετική γραμμή της Chelsea, η οποία έχει μια τριάμπηδα μπροστά, η οποία είναι φωτιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι και σε καλό φεγγάρι. Ζωάο Πέδρο, Πάλμερ, Ρότζερς, είναι και οι τρεις,
0: ναι,
1: φωτιά.
0: Και με τη Λίντζ μεσοβδόμαδα πολλά, πέντε βάλανε.
1: Ναι. Πρόσεξε το μεσοβδόμαδα, ξεκινά το μάτς, βάζει Λίντζ ένα, βάζει δεύτερο, ναι, στο ημίχρονο.
0: 0-2.
1: Ναι, βάζει τους αυτούς που σου είπα.
0: Ναι.
1: Ο Πάλμερ και λοιπούς, δεν τους είχε μέσα η Τσέλσι, ναι, έκανε rotation.
0: Ναι.
1: Και έγινε κατρακύλα. Τούμπαρε το γήπεδο όλο, μπατάρισε.
0: Ναι.
1: Μονότερμα, μιλάμε τώρα πλημμύρα, βρέχανε γκολ.
0: Ναι.
1: Η Χαλ θα καταφέρει να μην φάει γκολ, θα γίνει, αυτή πάει για μεγάλο παράσημο θετικό. Αν δεν φάει γκολ, θα γίνει η πρώτη ομάδα στην ιστορία της Premier League, η οποία νεοφώτιστη, τέσσερις πρώτες αγωνιστικές δεν θα έχει δεχτεί τέρμα.
0: Ναι.
1: Νεοφώτιστη, έτσι. Καμία δεν το έχει καταφέρει.
0: Δύσκολο το βλέπω.
1: Εκτιμώ ότι θα φάει.
0: Δύσκολο.
1: Είναι too much τέταρτη σερή αγωνιστική ο Ντολάκης να κρατήσει το 0.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ποντάρο θα δεχτεί 15 τελικές.
0: Ναι.
1: Θα τις σώσουν όλες.
0: Δύσκολο το βλέπω τον Κωνσταντή απόψε.
1: Ναι, νομίζω το βλέπω και εγώ θέμα. Δύσκολο. Και θέλω να δω και κάτι εδώ, όχι ότι πρόκειται να παίξω κάτι, εάν δεχτεί πρώτη γκολ η Χαλ,
0: πώς θα αντιδράσει. Ναι. Αν θα καταρρεύσει ή αν θα το παλέψει.
1: Δεν το έχουμε δει μέχρι τώρα.
0: Ναι, σωστό.
1: Ή 0-0 ή προηγείται.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εάν δεχτεί πρώτη γκολ, τι θα κάνει. Θα ανοιχτεί, γιατί αν ανοιχτεί, μπορεί να γράψει πολλά το κοντέλ.
0: Σωστό.
1: Ή θα το πάει τσουκουτσουκου εκεί, άντε να χάσουμε τιμητικά 1-0-2-0. Δεν ξέρω.
0: Γιατί στο τέλος μετράνε και διαφορές τερμάτων. Παρότι
1: είναι μεγάλο. Ναι, δεν το συζητάω.
0: Η Τότενα με την Everton.
1: Αυτό κι αν είναι.
0: Εδώ το
1: Τζέρμπι. Τότε να πει, εμένα είναι στη φάση του Αστον Βίλα, έτσι. Με τη διαφορά ότι τότε να μην έχει βάλει και ένα σκασμό λεφτά και έχει αλλάξει ολοκληρωτικά.
0: Και με τη διαφορά ότι η Βίλα έκανε και μια νίκη με την Μπριζ, λες εκεί κάτι πήρε.
1: Ναι, τώρα... κάτι κουνιέται. Η τότε να. Κοίτα, στο λεπτό παιχνίδι του Τζέρμπι είδε και από είδε, έσφιξε την άμυνα να μην φάει γκολ. Έμεινε στο 0-0 με την Νότιχαμ, οκ. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πρέπει να λύσει το επιθετικό πρόβλημα. Δεν γίνεται τώρα 4 μάτς χωρίς γκολ. Να κλείσει τέταρτο. Είναι too much. Η Αντνάλη Everton, μια μέτρια ομάδα ως συνήθως, θα είναι εκεί στη μέση βαθμολογίας και φέτος. Έχει θέματα και επιθετικά, μην νομίζει, με τη Manchester United βρήκε και τα έκανε. Βρήκε και τα έκανε. Τώρα γκολ στο 83 και 95, μόνο η United μπορούσε να το καταφέρει αυτό.
0: Ναι.
1: Διαισθητικά, δεν πρόκειται να παίξω. Διαισθητικά, γενικά δεν θα παίξω τίποτα στην Premier League, το λέω από τώρα. Διαισθητικά, 1-0.
0: Μισό 0 το πάρει τότε.
1: Ναι. Να βάλει δηλαδή, το πρώτο του γκολ και να μην δεχτεί. 1-0.
0: Ναι.
1: Άσο με άντερ.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Ή 2-0. Κάτι κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί.
0: Και Σάντερλαντ Άρσεναλ.
1: Πολύ δύσκολο. Θυμίζω ότι λέγαμε και πέρυσι ότι η Σάντερλαντ ισχύει και φέτος. Εντός έδρας η Σάντερλαντ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι για κόντρα σε τέτοιες αποδόσεις. Ειδικά δεν πάνε να είναι όχι Άρσεναλ, η μεικτή κόσμο.
0: Ναι.
1: Στο στέντιουμ οβλάει τη Σάντερλαντ είναι πολύ σκληρό καρύδι για όλους. Η Άρσεναλ έπαιξε και μεσοβδόμαδα. Έπαιξε στην Νάπολη πάρα πολύ καλή βέβαια.
0: Ναι.
1: Πώς έμεινε 1-0 αυτό, μόνο ο Θεός ξέρει. 3-86 goals.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να έχει βάλει 4 της Νάπολη και λίγα θα ήταν.
0: Σωστό.
1: Anyway, δεν πρόκειται να κουμπίσω κάτι εδώ. Απολύτως τίποτα.
0: Και
1: θεωρώ
0: κλείν,
1: ότι οριακά θα το πάρει με το γνωστό της τρόπο.
0: Το κλασικό
1: Άρσεναλ.
0: Αυτό. Ναι,
1: θα ζοριστεί πολύ όμως. Πάρα πολύ. Ίσως είναι για live.
0: Ναι. Για να ανέβει
1: ίσως,
0: απόδοση.
1: Ναι, αν πάει μέχρι το 70-0-0 και αξίζει το διπλό εκεί, να το συζητήσουμε.
0: Μάλιστα. Και Coventry Brighton έχουμε αύριο.
1: Πολύ δύσκολο. Η Coventry δεν έχει επίσης γκολ, αλλά η Coventry είναι νεοφώτιστη, γι' αυτό δεν τη μετράμε. Όλες οι εντωμεταξύ και αυτές που δεν έχουν βάλει γκολ έχουν και ίδιο συντελεστή. Coventry, Tottenham και Aston Villa έχουν 0-5.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Όλες.
0: Ναι.
1: 0-5. Πώς το καταφέρανε δεν ξέρω. Πάσο.
0: Και το δευτεριάτικο.
1: United City το είπαμε.
0: Δευτεριάτικο είναι Leeds Newcastle.
1: Και το Leeds Newcastle είναι το δεύτερο άρον-άρον Σταύρωσον αυτών. Χίξερο.
0: Ίδιο δίνει. Και τον Bournemouth και τον Brighton 3-55 και τα δύο.
1: Ξέρω και με γκολ, 1-1 και αυτό.
0: Άρα,
1: μου βάζεις μαχαίρι στο λαιμό, θα
0: δεν παίζεις, εγώ θα επαναλάβω τη σκέψη του Βασίλη. Γκολ και over το Palace Ipswich. Liverpool full αμάσο με over. Δύο ισοπαλίες στο Bournemouth, Bradford και το Lynch Newcastle.
1: Σωστά.
0: Μισό μηδέν τον τότε να με έβερνε για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με τον Άσο.
1: Σωστά.
0: Κάτι σε Άσο με άντε 3,5 κάτι τέτοιο. Και για το live την Arsenal.
1: Μπράβο.
0: Αυτά είπαμε για την...
1: Με κάλυψε απόλυτα.
0: Ναι. Για να δούμε τις μικρές. Ναι.
1: Έχουν ξεκινήσει τρία μάτς ήδη, είναι στο 16, όλα είναι 0-0.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν πρόκειται να έπαιζε έτσι.
0: Η ομάδα σου παίζει με την Cardiff.
1: Ναι, 0-0 είναι, όλα 0-0 είναι. Το Watford Stoke έχει μια υποψία. προς τα δεξιά, αλλά η Στόκ τη φοβάμαι λίγο γιατί παίζει, είναι δυσκύλια εκτός, μεταμορφώνεται αρνητικά εκτός έδρας, δηλαδή πάει να τσιμπήσει το ποντάκι και καλά θα είμαστε άμα το πάρουμε το ποντάκι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν τολμάω. Mm. Το δεύτερο που εδώ θα το ποντάρω, αυτό είναι ένα από αυτά που θα ποντάρω, το Preston Lincoln.
0: Lincoln.
1: Η Preston επιμένω για μία ακόμη φορά ότι είναι μια κακή ομάδα, δικαιότατα είναι τελευταία. Δεν βλέπω να τη σώσει την Παρτίδα φέτος, εκτός αν το Γενάρη κάνει 6 μεταγραφές, δεν ξέρω. Ναι. Αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι, είναι για φούντο τρελό. Η Lincoln ναι είναι νεοφώτιστη, ναι είναι πιο άπειρη, αλλά δεν είναι τόσο κακή ομάδα και από εδώ στην αδικούνε. Δεν μπορώ να δεχτώ ομάδα που είναι τελευταία ως αβορή και το ίδιο θα πω και για άλλα σημεία παρακάτω.
0: Ναι. Τρία φράγκα Lincoln.
1: Κρατάω Lincoln, ναι.
0: Ναι. Πρώτη...
1: Το τρίτο είναι Southampton Bristol. Αυτό ναι. Είναι πολύ δύσκολο, έτσι. Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί η Southampton είναι Southampton, το Σεν Μέρις είναι Σεν Μέρις, αλλά είναι πάρα πολύ καλά η Bristol. Το λέω κάθε εβδομάδα ότι η Bristol City είναι φέτος το Dark Horse που λέμε.
0: Mm.
1: Το outsider, το καλό που μπορεί να φτάσει ψηλά. Παίζει πάρα πολύ ωραία. Την προηγούμενη αγωνιστική έκανε ανατροπή και με γκολ στο 90 κέρδισε μέσα στην Μπέρλι.
0: Ναι.
1: Παίζει ωραία μπάλα. Έχει προπονητή τον περσινό της Lincoln, το θαυματοποιό Σκουμπάλα, ο οποίος πήρε μια Lincoln από το πουθενά στην πρώτη κατηγορία και την πήγε τρένο και την ανέβασε Championship.
0: Ναι.
1: Αυτός ο προπονητής νομίζω ότι θα φτάσει πολύ ψηλά.
0: Ναι.
1: Και το ίδιο κάνει και φέτος με την Bristol. Εδώ με ψυχή ή διπλό είχε δύο γκολ-γκολ, γιατί θα έχει γκολ.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι γύρω στο 3 το έχει δύο γκολ-γκολ. Οι αποδόσεις σίγουρα αδικούν την Bristol. Σίγουρα.
0: Ναι. Έχει δύο γκολ-γκολ θα πάρω κι εγώ. Να πάρουμε και την κάλυψη. 3 ακριβώς. Ωραίο.
1: Στο 3 είναι, ναι.
0: Ναι.
1: Στην πρώτη Αγγλίας ένα και όχι πολύ ζεστά. Μάλλον δεν θα παίξω τίποτα από την πρώτη. Είναι το Oxford Burton. Ναι. Θα έπαιζα Burton γιατί είναι καλά. Με φόβησε όμως η 4 που έβαλε η Oxford μέσα στην Leicester. Οπότε έκανα πίσω,
0: ναι.
1: Είδες η Λέστερ που τα λέγαμε ότι θα κάνει
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πάρ' την 4 εντός έδρας. Ήτανε το έχω ένα σιγουράκι. Με αυτόν τον προπονητή, ειδικά αν φάει το πρώτο γκολ νωρίς, όπως έγινε.
0: Ναι.
1: Αντίο ζωή.
0: Αντίο.
1: Αντίο ζωή. Τι το θέλω αυτό το Μάρτιν εκεί, δεν καταλαβαίνω. Δεν βλέπαν τι έκανε σε όλες τις ομάδες.
0: Ναι.
1: Παίζει την πρώτη Αγγλία και πάει και παίζει συνέχεια με build-up.
0: Oh.
1: Όπως ήταν παλιά ο Γουαρδιόλα, τα πρώτα χρόνια που απαγόρευε ρητός στον τερματοφύλακα να διώξει την μπάλα μέσα.
0: Ναι.
1: Η μπάλα έπρεπε να ξεκινάει με πασούλα.
0: Με πασούλα, ναι, το build up το κλασικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ρητά. Λοιπόν, Ράσελ Μάρτιν τώρα το ίδιο. Ρε φίλε στην πρώτη Αγγλία.
0: Πού το κάνεις.
1: Άλλους δύο κόντρες, δύο γιόμες. Αντίο ροή. Τίποτα. Κάνουν λάθη μπροστά μέχρι να το βρουν όλο αυτό. Τους κλέβουν μπάλα, γεια σας.
0: Την πατάνε.
1: Θα φύγει νύχτα, το λέω, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Το έκανε και στη Ρέτζερ, δηλαδή και τα ίδια έγινε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, στη δεύτερη τώρα έχει τρία σημεία. Το ένα είναι το York Swindon. Αυτό μοιάζει αρκετά με το Southampton Bristol.
0: Ναι,
1: δηλαδή, η αυτό... York είναι μια καλή ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Μια καλή έδρα. Έτσι, τη σέβομαι απόλυτα τη York. Παρότι είναι νεοφώτιστη, έχει δυναμική μεγάλη.
0: Mm-hmm.
1: Μεγάλη δυναμική. Και είναι και καλά γενικώς. Αλλά απ' την άλλη, η Swindon είναι η Swindon. Έχει τον πρώτο σκόρερ, τον περσινό και φετινό πάρα πολύ καλά. Ο Χάλογο στον πάγκο είναι εγγύηση. Και βλέπω κάτι πεντάρια.
0: Ναι.
1: Δεν μου κάθεται με τίποτα. Δηλαδή, ναι. Κοντράρω μια πολύ καλή ομάδα. Δεν έχω να προσωπικά στη Γιόρκ όπως δεν είχα και στη Southampton πριν.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά έχουμε πολύ ψηλές αποδόσεις, ομάδες που είναι καλές και φορμαρισμένες.
0: Mm-hmm.
1: Δεν συνάδει δηλαδή η κόντρα, δεν αποτυπώνεται η δυναμική τους στις αποδόσεις.
0: Mm-hmm.
1: Αν είχε δύο ο Άσος και 3.50 το διπλό, δεν το κοίταγα καν. Θα έλεγα αυτό είναι το σωστό. Γεια σας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά τα 5 συν για τη Swindon. Και αυτό παίζεται έχει δύο γκολ-γκολ. Και αυτό θα έχει γκολ.
0: Και αυτό έχει δύο γκολ-γκολ. Ωραίο.
1: Όποιος θέλει τα παίζει ξερά με ψυχή,
0: ναι.
1: Έχει δύο γκολ-γκολ.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, διαλέγουμε και παίρνουμε.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω, έχει ένα match Port Vale Exeter. Αυτό είναι ακριβώς ίδιο με, με τη φίλη μας τη Lincoln.
0: Ναι.
1: Μέσα στην Preston. Δεν έχουμε την τελευταία φαβορή κατά από δύο. Πώς θα γίνει.
0: Η Port Vale, ουραγός.
1: Μα για όνομα της και της Παναγίας. Δηλαδή είναι πάρα πολύ άσχημα. Πλέον το δείγμα αρχίζει και είναι αντιπροσωπευτικό. Το ιδανικό
0: έχουν
1: είναι να παίξουν 6 μάτς.
0: Ναι.
1: 3 εντός, 3 εκτός. Για να έχει μια εικόνα, ρε παιδί μου, τι γίνεται.
0: Mm.
1: Εκεί έχουν φτάσει τώρα οριακά.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται τώρα φαβορή. Όχι ότι είναι κάτι τίποτα wow η Exeter. Όπως δεν είναι και η Lincoln. Α, δεν μπορώ να βλέπω φαβορή κατά από δύο την τελευταία την ουράγω. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Θα αναστηθεί σήμερα, ας αναστηθεί.
0: Ναι.
1: Εγώ ξέρω τι βλέπω τα μάτια μου.
0: Ωραίο.
1: Και το τρίτο που είναι ίδιο ακριβώς και θα κρατήσω είναι στη National League.
0: Ναι.
1: Είναι το παιχνίδι της Solihull με την Aldershot. Ακριβώς το ίδιο, καρμπών είναι.
0: Solihull,
1: εδώ έχει λίγο ισορροπήσει από
0: το. Ναι, είναι 2,90.
1: Τυπλό, 2,90, αλλά και πάλι παίζεται. Δεν γίνεται τελευταία στο 2,10. Κάτσε ρε φίλε. Τσοφίμι είναι, δεν βλέπετε. Μα δεν βλέπετε όμως. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν κάνουμε μια σούμα, εγώ κοντράρω την Preston, την Port Vale και τη Solihull οι οποίες όλες μαζί σε 17 παιχνίδια έχουν 1-3-13.
0: Ναι.
1: 1-3-13 έχουν οι τρεις μαζί αυτές σε 17 μάτς που έχουν παίξει. Γιατί να μην το κάνω. Ναι. Άμα αναστηθούν σήμερα, ναι, ας αναστηθούν.
0: Λίνκον, Έξετερ, Όλντερσετ.
1: Ναι, ναι. Κοντράρους από εδώ σε outsider, ομάδες που είναι πολύ άσχημα, που είναι τελευταίες, που είναι χάλια. Δεν έχει κανένα λόγο να μην το κάνω.
0: Ωραία.
1: Από εκεί πέρα ανέφερθηκα και στα δύο μεγάλα, τα οποία αντέχουν όμως κάλυψης. Έτσι.
0: Ναι, χίδιο με γκολ-γκολ και την Σουίντον και την Bristol City.
1: Ναι, ναι, ναι, αντέχουν κάλυψης. Αυτή είναι η Αγγλία. Δεν παίζω τίποτα από Πρέμιερ και από πρώτη και επικεντρώνουμε Championship και δεύτερη και National League.
0: Εκεί. Ναι, εκτός, ναι, Αγγλίας.
1: Σήμερα τίποτα.
0: Τίποτα
1: σήμερα. Απολύτως τίποτα.
0: Ναι.
1: Αύριο τώρα, ξεκινώντας από την Ελλάδα, σηκώνει κουβέντα το ΠΑΟΚ Άρης. Ξεκάθαρα σηκώνει κουβέντα το ΠΑΟΚ Άρης.
0: Ναι.
1: Μπορεί και οι δύο να έρχονται από βαριές ήττες, στραβές ήττες. Αλλά θυμίζω ότι τα τελευταία χρόνια ο Άρης έχει πάρει 3 διπλά όλα με 0-1. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ πιο, δηλαδή του Άρη το θέμα είναι αγωνιστικό. Έχει θέμα στην άμυνα κλπ. Κλπ.
0: Mm-hmm.
1: Το βλέπουμε. Πήγε να παίξει ανοιχτά με την ΑΕΚ και ισοπεδώθηκε.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο αγωνιστικό το θέμα του. Θα παίξει σήμερα ένα πολύ πειραματικό, αύριο με ένα πολύ πειραματικό δίδυμο στην άμυνα.
0: Μιχαηλίδη, Ντιέγο Κώστα.
1: Δεν έχουν ξαναπέξει ποτέ μαζί.
0: Πρώτο μάτς.
1: Ποτέ. Mm. Πρώτο μάτς. Λείπει ο Γιαννούλης. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κοιτάω αρκετά το διπλό ή αν θες, επειδή είδα το φετινό Άρη και τον είδα και στο γήπεδο με την ΑΕΚ, δεν μπορεί να κρατήσει εύκολα το 0, όπως δεν μπορεί και ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Χ2 γκολ-γκολ. Που το οποίο είναι πολύ ψηλό.
0: Πληρώνει πολύ.
1: Δεν λένε την αλήθεια.
0: Αυτό το 1.56 δεν λέει την αλήθεια. Ναι.
1: Ούτε να το συζητάμε τώρα. Απολύτως αντικειμενικά μπορεί να με ακούνε φίλοι του ΠΑΟΚ ή φίλοι του Άρη. Εγώ δεν μιλάω ούτε ως ΠΑΟΚ ούτε ως Άρης. Εγώ μιλάω για την τσέπη μου και στοιχηματικά.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι οι δύο ομάδες, δεν στέκουν οι αποδόσεις.
0: Δεν είναι για 1.55 ο Άσος.
1: Όσο απλό, όσο ακούγεται, είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι.
1: Τι άλλο αυριανό. Μ' αρέσουν δύο ισπανικά μάτς.
0: Δύο ισπανικά. Ναι.
1: Και η Λα Κορούνια μου αρέσει με στη Χετάφε, η μεγάλη Λα Κορούνια που με πλήρωσε την περασμένη εβδομάδα, μου έδωσε ένα εξάρι με ανατροπή με στη Βιγιαρεάλ.
0: Πολύ βαρβάτο.
1: Ναι. Σουμερό δεν ήταν αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, και μου αρέσει και η Μπέτις με στη Βιγιαρεάλ πάλι. Η Βιγιαρεάλ την είδα με τη Λα Κορούνια, την ξαναείδα με την Ντόρτμουντ πίσω, ρουφάει τρελά.
0: Ναι.
1: Φέτος έχει 0-2-2, έχασε και στο Champions League, έπαιξε, κουράστηκε και η Μπέτις είναι τούμπανο.
0: Η Μπέτις έχει δύο μεγάλες νίκες και με τη Ρεάλ και με τη Λίλ.
1: Κερδίζει τη Ρεάλ, κερδίζει μετά τη Λίλ με ανατροπή. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Αρχίζει, παίζει και ο δικός μου από την Αλκμαρ ο Πάροτ που είναι και στην Εθνική Ιρλανδία μπροστά.
1: Αυτά είναι, δεν έχω κάτι ουάου άλλο. Αυτά, ναι, λίγα πράγματα αύριο. Αυτά. Αλλά μ' αρέσουν τα, ειδικά τα δύο ισπανικά.
0: Είναι καλές αποδόσεις.
1: Είναι καλές αποδόσεις.
0: Περίφημα. Βασίλη μου, να σε καλά.
1: Κάτι άλλο, ή μάλλον να θες να σχολιάσουμε στα τρία λεπτά που μας απομένουν. Εκτιμώ ότι ο Ολυμπιακός έκανε ένα σωστό και ένα λάθος.
0: Ένα σωστό και ένα λάθος.
1: Που έδιωξε το Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι.
1: Το σωστό είναι ότι ορθώς τον έδιωξε. Και εγώ δηλαδή τον είχα διώξει. Ένα χρόνο και βάλει ο Ολυμπιακός δεν παίζει μπάλα. Παίζει ένα αναχρονιστικό ποδόσφαιρο, το γυαλί είχε ραγίσει. Το λάθος όμως είναι η στιγμή.
0: Το timing, ναι.
1: Αν ήθελε να τον διώξει σωστά, το Μάιο με το που τέλειωνε η σεζόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας.
1: Είσαι κύριος gentleman, είσαι, ναι, ο καλύτερος προπονητής στην ιστορία που πήρε στο conference, αλλά δεν τζουλάει άλλο το πράγμα. Άντε και του δίνεις το τράτο. Συναντήθηκαν 14 Αυγούστου, θυμίζω, παραμονή της Παναγιάς.
0: Και είπαν συνεχίζουμε.
1: Δευτικός καπνός, συνεχίζουμε.
0: Ναι.
1: Δεύτερη γκάφα εκεί. Μετά παίζουμε την
0: αγκαλιά. Γενικά είναι πάρα πολλές οι αλλαγές που έχει κάνει φέτος, ναι, ο Ολυμπιακός.
1: Και έρχεται αυτή τη στιγμή τώρα και φέρνει ένα νέο προπονητή. Ενώ έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
0: Ένα νέο αθλητικό διευθυντή.
1: Ένα νέο αθλητικό.
0: Πάρα πολλούς νέους παίκτες.
1: 19 μεταγραφές, ναι, συνολικά.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι το θέμα τώρα. Και πρέπει
1: ο
0: Αλγουαθίλ, εκτός. Τώρα δεν ξέρω τι θα προλάβει να κάνει ο άνθρωπος στη διακοπή που είναι τρεις εβδομάδες. Αλλά δεν χτίζεται έτσι μια ομάδα.
1: Δεν χτίζεται έτσι μια ομάδα.
0: Θα χρειαστεί χρόνο.
1: Εκτός, έτσι μια ομάδα.
0: Αν δούμε κάτι εντυπωσιακό από τον Αλγουαθίλ, το οποίο μετά εκεί θα πούμε ότι ήταν όντως θέμα με τη Λίμπαρα σε αυτό που βλέπαμε.
1: Ακόμα
0: η Γιώμα.
1: Και αν το δούμε. Μα, κοίτα, μπορεί να το δούμε, ναι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το δούμε το εντυπωσιακό.
0: Ναι, γιατί δεν είναι
1: θα
0: τόσο κακό.
1: Μπορούσαμε να το δούμε από τις 15 Αυγούστου.
0: Ναι, δεν είναι τόσο κακό το υλικό, εγώ αυτό πήγα να πω.
1: Εγώ να δεχτώ αυτό που λες. Θα μπορούσαμε να το δούμε από τις 15 Αυγούστου. Να έχει προκριθεί και ο Ολυμπιακός με την Νέιμέγγεν.
0: Ναι.
1: Ποια Νέιμέγγεν, ένα χωριό είναι Νέιμέγγεν. Μετά πήγε και εξαφανίστηκε από την Ποντοκλίμ.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν. Θα μπορούσαν ήδη δηλαδή να είχαν σώσει πράγματα, να είχε κάνει προετοιμασία ο άνθρωπος, Βέβαια. Έχει κάνει και αυτός δικές του εισηγήσεις.
0: Ελεύθερος ήταν το Φλεβάρι, δεν ήταν σε κάποια ομάδα. Σωστό, σωστό, έχεις δίκιο.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή, ακόμα και αν το δούμε αυτό που λες, δεν μπορεί και να το δούμε.
0: Είναι το timing. Είναι το timing.
1: Έχει ήδη χάσει στόχους. Είναι το timing. Και πίσω. Τέλος πάντων, αυτά.
0: Θα δούμε. Θα δούμε πώς θα κυλήσει το πράγμα.
1: Νομίζω τα καλύψαμε όλα.
0: Τα λέμε την άλλη εβδομάδα, τελευταία πριν τη διακοπή. Οπότε
1: θα έχουμε και μεγάλη διακοπή.
0: Ναι, είναι τρεις εβδομάδες για τον Έσο.
1: Πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι η UEFA τα άλλαξε τα κόσια.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε πλέον αυτό που είχαμε μία διακοπή.
0: Θέλει να τελειώνει. Σεπτέμβριο,
1: Οκτώβριο. Μπράβο. Το τραβάει μία σχεδόν τρεις εβδομάδες, 20 μέρες πόσο είναι αυτό. Να παίξουν όλα τα ματς. Και χαίρετε, αυτή θα είναι η διακοπή. Δηλαδή θα σταματήσουμε και θα ξαναρχίσουμε μετά πότε, 6 Οκτώβρη, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι. Τρεις εβδομάδες ακριβώς. Τρία Σαββατοκύριακα ακριβώς. Βασίλη, μου ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά από τον Μπιλάρα. Κάναμε τη σούμα. Τα τρία διπλά που κράτησε ο Βασίλης, η Λίνκολν, Πρέστον Λίνκολν διπλό, απόδοση 3. Πόρτ Βέιλ Έξετερ διπλό, απόδοση 3,50. Σόλιχαλ Μουρς Όλντερσοντ διπλό, απόδοση 2,80. Και με καλύψεις Southampton Bristol City H2 με goal στο 3, York Sweden H2 με goal στο 3,20. Έδωσε ο Βασίλης σκέψη του και στην Premier League για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί. Δεν έπαιξε κάτι, είπε για νίκη της Liverpool με πολλά με λίγα, για goal και over στο Palace Ipswich, για δύο πιθανές ισοπαλίες, το Bournemouth Bradford και το Lynch Newcastle της Δευτέρας, για οριακή νίκη της Tottenham με την Everton. Αυτές οι σκέψεις του Βασίλη και από την Premier League. Και τα δύο διπλά που του άρεσαν στην Ισπανία για La Coruña και Betis. Είναι αύριο αυτά τα παιχνίδια. Τελικό αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα του Super League κάτω 19, Καλαμάτα Βόλος 0-4. Τελικό και το Κηφισιά Λεβαδιακός 3-0. Πάμε και στα τελικά στην Ιαπωνία. Γκάμπα Οσάκα Τόκιο 0-2. Μασίντα Ζέλβια Γιοκοχάμα Μαρίνος 1-1. Χιροσίμα Τσερέζο Οσάκα 6-1. Βάρε Ναγκασάκι Ναγκόγια 2-0. Ιμαμπάρι Σαγκάν Τόσου 1-0. Ομίγια Τρίνιτα Οίτα 0-0. Μιγιαζάκι Φουγέντα 3-2. Και Βέτφορετ Κόφου Γιουμπίλο Ιβάτα 0-1. Τελικά και στην Κορέα. Νταετζέον Σίτιζεν Ποχάν Στήλερ 2-2. Ανσάν Γκρίνεν Χουασεόγκ FC 0-2. Τσουγκνάμ Ανσάν Τσιογκμπουκ Τσιογκτζου 0-1. Τελικό και στην Ουκρανία. Τσερκάζι Όμπολον Κιέβου 3-1. Τελικό και στην Πορτογαλία. Πορτιμονέντσε Τοντέλα 0-2. Ημίχονα στην Zweite Liga, Braunschweig, Dynamo Dresden 1-1, Μαγδεμβούργο, Kaiserslautern 2-0, Bochum, Greuther Fürth 1-0. Ημίχονα στην Κίνα, Tianjin Tigers, Liaoning 1-0, ημίχονα στη Ρωσία, Πάκελ Βόρονες, Baltica 1-0. Ημίωρα στην Αγγλία, Bolton, Cardiff 0-0, Derby County, Birmingham 0-0, West Bromwich, QPR 0-0, Leyton Orient, Wycombe 0-1, Notts County, Bradford 0-0, Crowley Cheltenham 1-0, Grimsby Bristol Rovers 1-0, National League Harrogate Tamworth 1-1, Worthing Barrow 0-1. Στην Εστονία Λεβάντια Πάρνου Βάπρους 3-0, Νόμε Κάλιου Τρανς Νάρβα 1-0 και στην Κίνα Γιουχάνθρι Τάουνς και Νάνσον Ξάν 0-0. Μπαίνουν και τα Μάτσον 3, πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, γυρίζουμε σε λίγο και με Γιώργο Σχιζοδήμο.

0: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
4: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
10: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο.

0: Φεστιβάλ.
1: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Ντέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λίγο μετά τις 3.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
9: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
8: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Γυρίσαμε για να πάμε μέχρι την Νορβηγία να κουβεντιάσουμε και με Γιώργο Σκυζοδήμο, γιατί η δράση εκεί όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά μπορούμε να πούμε, Γιώργο, ότι ψιλομπαίνουμε και στην τελική ευθεία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους τους φίλους και φίλες του Μετρόπολης 95,5. Δεν... Ναι, έχει δίκιο. Είμαστε στην τελική ευθεία.
0: Πού τελειώνει το πρωτάθλημα, Δεκέμβριο?
1: Ναι,
0: κάπου εκεί. Έχουμε ένα δίμηνο ακόμα.
1: Είναι μεγάλη κατηγορία. Ναι. Η μικρή τελειώνει πιο νωρίς.
0: Ναι, ναι, σωστά. Σωστά. Οπότε έχουμε πλέον και έχεις καλύτερο δείγμα. Βλέπεις και το... Αν και κάθε εβδομάδα τώρα μου λες αλλάζουν μεταγραφές από εδώ, από εκεί.
1: Ναι, και ακόμα γίνεται. Γιατί τώρα ακόμα είναι οι μεταγραφές των ελεύθερων.
0: Ακόμα γίνεται.
1: Η Βαλερέγκα πήρε τρεις παίχτες. Τέσσερις, νομίζω. Τέσσερις.
0: Ναι. Έχουμε δύο.
1: Οι δύο ήταν παλιά στην Νορβηγία, πήγαν αλλού, τους ξαναπέρασαν. Δηλαδή αυτό γίνεται συνέχεια. Τους πουλάνε ακριβά και τους παίρνουν φτηνά μετά που περάσαν κάποια χρόνια. Κατάλαβε. Αυτό κάνουν.
0: Το Λίλεστρομ Βαλερέγκα είναι ένα από τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα. Στις 5.
1: Είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι.
0: Είναι ντέρμπι, ναι, ναι. Καλά θυμάμαι, το έχεις πει.
1: Το μεγαλύτερο. Δηλαδή όταν παίζουν η Βαλερέγκα με τη Λίνη ή η Βαλερέγκα με τη Λίλεστρομ, είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι που υπάρχει στην Νορβηγία. Και το Φρέντριξεν Σάλσμπουργκ.
0: Και το Φρέντριξεν Σάλσμπουργκ είναι.
1: Βέβαια. Γιατί είναι σχεδόν στην ίδια περιοχή.
0: Α, γι' αυτό.
1: Κατάλαβε.
0: Άρα λέει στον Βαλερέγκα θα έχει αντιπάλωτα.
1: Θα έχει κάρτες.
0: Θα έχει κάρτες, αλλά πώς θα βρούμε τις κάρτες να παίξουμε, ναι.
1: Θα βάλουμε διακοπή για 2 λεπτά λόγω καπνογόνων. Αυτό γίνεται συνέχεια κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Είναι, Γιώργο, κάποια από τα δύο κοινά πιο φανατικό ή και οι δύο έχουν τους φανατικούς τους?
1: Και οι δύο. Καλά, εντάξει, η Βαλερέγκα είναι τρελαμένη αυτή. Εντάξει, πηγαίνουν παντού, αλλά και τις Λίλες τον πηγαίνουν παντού. Αλλά η Βαλερέγκα και στη Βίτα που έπαιζε, πηγαίνουν σε όλα τα χωριά που υπήρχαν, ψαλοκόρια, σε όλα.
0: Άρα έχουν
1: και πάει
0: κόσμο.
1: Και πάει λαός.
0: Ναι. Πάει κόσμος, πάει φανατικός.
1: Που πάνε σαν το Hells Angels με τις μηχανές.
0: Το κάνουν έτσι, εκδρομούλα.
1: Βέβαια.
0: Το συνδυάζουν. Τώρα η Λίλεστρομ είναι 5η, η Βαλερέγκα είναι 11η.
1: Ναι.
0: Η διαφορά τους βέβαια είναι 7 βαθμοί από ό,τι βλέπω. Η Βαλερέγκα θέλει ίσως λογικά να σωθεί. Η Λίλεστρομ να μπει στην τετράδα, προλαβαίνει.
1: Προλαβαίνει, ναι. Μαθηματικά όλα γίνονται.
0: Ναι, ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Το θέμα είναι ότι δεν κάνεις. Δηλαδή μπορεί να κέρδισε με στην Μπράν, αλλά η εμφάνιση δεν ήταν κάτι το σπουδαίο. Απλώς εκμεταλλεύτηκε τα τραγικά λάθη της άμυνας της Μπράν. Δηλαδή αυτό που έλεγα εδώ και καιρό στον ΠΑΟΚ, πιέστε την Μπράν,
0: ναι.
1: Αλλά όχι στο 1/3 του γηπέδου στην άμυνά σας.
0: Ναι.
1: Ψηλά. Ναι. Αυτό έγινε.
0: Καλά, για να το κάνεις, Γιώργο, πρέπει να έχεις και τα υλικά να το κάνεις. Και ποιος θα το πιέσει, εντάξει.
1: Είναι γι' αυτό.
0: Πρέπει να το δουλευτεί κιόλας αυτό.
1: Έκανες προετοιμασία.
0: Ναι.
1: Με τους περισσότερους.
0: Ναι.
1: Να πω ότι δεν έκανες. Άντε. Άρα, οπότε αυτό εκμεταλλεύτηκε και την ταχύτητα του Φέλιξ Βα.
0: Mm-hmm.
1: Ο οποίος από μια μακρινή παλιά από την άμυνα τον έφαγε τον στόπερ στο σπριντ.
0: Mm-hmm.
1: Πλάσαρε 0-1. Το δεύτερο γκολ ήταν δώρο πάντο. Βάλτο λέει η Μπραν, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν ο Ντράξνες που ήταν, πήγε να γυρίσει στον δημοτοφύλακα, δεν τα κατάφερε, την πήρε ο επιθετικός, 0-2. Μετά πίεσε η Μπραν, το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει. Μεγάλη νίκη για τη Λίλεστρομ βέβαια, θεωρητικά, γιατί αυτή η νίκη προέρχεται πριν το μεγάλο ντέρμπι.
0: Ναι, μια ψυχολογία, έτσι. Σωστά, ναι.
1: Το θέμα είναι ότι έχασε τον Κάρνος, το στόπερ, ο Γουμάρι είναι αυτός, 2 μέτρα να πούμε.
0: Ναι.
1: Με τραυματισμό και είναι αμφίβολος. Μαζί με τον άλλο στόπερ, τον Γκαμπρίελσεν, που είναι και αυτός αμφίβολος, άμα δεν παίξουν αυτοί οι δύο, και είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα στην άμυνα.
0: Ναι.
1: Αμυντικά. Έτσι. Επιθετικά το έχει το πρόβλημα, παραμένει.
0: Ναι.
1: Ασχέτως αν έβαλε τα δύο γκολ στην Μπραν, δεν τα λογαριάζω. Δεν μπορεί κάθε μέρα να γίνονται λάθη και να ευνοεί τη Λίλεστρομ.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή μπορεί να πάει και στραβά.
0: Φυστό.
1: Από την άλλη, η Βαλερέγκα, εκεί που λέγαμε ότι υπήρχε κρίση λόγω της πώλησης κάποιων παιχτών, και αυτό που έγινε ειδικά με τον Μπιόρντα να πάει στη Βίκη, βέβαια για τον παίχτη καλό είναι, γιατί θα παίξει για πρώτη φορά στη ζωή του, θα έπαιζε για πρώτη φορά στη ζωή του στο Champions League.
0: Champions League, σωστό. Ναι.
1: Βέβαια, τι θα κάνει, να καθίσει, αφού είναι στα
0: 9-30.
1: Ναι. Δεν θα έχει άλλη ευκαιρία.
0: Σωστό.
1: Και ειδικά με αυτά τα πράγματα που κάνει η Βαλερέγκα, δηλαδή. Αυτό επηρέασε πολύ την ομάδα. Απαρατηθήκαν 2 στελέχη. 1/3 είναι να απαρατηθεί τέλος σεζόν. Τέλος πάντων, Παρ' όλα αυτά κατάφερε όμως. Πήρε το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Παρότι είχαν 2-0 μέσα στη Σάλτσμπουργκ, μετάφερε στο τέλος και ισοφάρισε. Τώρα έχει κάνει και κάποιες μεταγραφές. Τώρα δεν ξέρω ποιοι θα παίξουν από αυτούς. Είναι μερικοί που τους βάζουν αμέσως.
0: Ναι.
1: Είναι μερικοί που τους, δεν τους βάζουν. Δεν μπορούν, να μην χαλάσουν το momentum της ομάδας. Δύσκολο παιχνίδι. Δεν είναι για ένα 90 πάντως.
0: Ναι.
1: Εκεί θα παίξεις goal και over, σίγουρα.
0: Ναι.
1: Πας το σίγουρο είναι αυτό.
0: Θα
1: παίξεις over 10 μισό corner, σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Α, 11, κάτσε, να μας βάλουμε εδώ.
1: Κάτσε.
0: 11 είναι, είδες το line, σαν να το διάβασες Γιώργο. 11 είναι το line.
1: Θα ξέρω περίπου. Γιατί είναι το γήπεδο ένα... της Λίλιστρομ τέτοιο που βολεύει.
0: Που έχουν πολλά corner,
1: Ναι, βολεύουν. Αυτά τα γήπεδάκια βολεύουνε.
0: Για να έχουμε corner.
1: Κατάλαβες. Ναι, δεν έχουμε ταρτάν. Είναι ένα με τους φιλάθλους και γι' αυτό πάντα υπάρχουν διακοπές και... ξύλο και κάρτες και τέτοια.
0: Ναι. Ωραίο. Τα κόρνερ θα κρατήσω. Μ' άρεσε. Έτσι πως το είπες, γιατί και τον κόρνερ
1: δεν ξέρω πόσο δίνει όμως. Δεν ξέρω πόσο δίνει.
0: Over 11,5 κόρνερ είναι στο 1,90. Από το να παίξω γκολ και over που δεν είναι ούτε 1,70 είναι 1,65. Όχι, καλύτερα τα κόρνερ.
1: Τα περισσότερα γκολ και over στην Ορβηγία πλέον δεν αξίζουν τα κόρνερ.
0: Όχι. Και έχουμε και το Ρόζενμπουργκ Τρόμσο. Εδώ η Ρόζενμπουργκ είναι έκτη, η Τρόμσο είναι τρίτη.
1: Μπορεί να είναι τρίτη, αλλά αυτή τη στιγμή
0: είναι τεφορμέ,
1: η ομάδα.
0: Ναι,
1: δεν τραβάει.
0: Δεν τραβάει.
1: Πρώτον, αυτό το ανακάτεμα της τράπουλας, ξέρεις, δηλαδή κάποιος μπορεί να έχει ένα χέρι, παιδί μου, στο χαρτί, να παίζει σε πόκερ ή οτιδήποτε.
0: Σώθηκε τώρα, είπε στον ειδικό. Ναι.
1: Σου λέω εγώ, ναι. Ανακατεύσει την τράπουλα. Δεν μπορεί να παίρνει πάντα τυχερό χαρτί.
0: Ναι.
1: Αυτό έκανε και η Τρόμσο. Ανακάτεψε την τράπουλα. Δηλαδή, φύγανε παίχτες. Τραυματιστήκαν παίχτες. Ειδικά τα στόπερ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Σύν' ότι έδιωξε και τον Γκόρνιτς που πήγε στην Μπραν και έβαλε τους καινούριους να παίξουν με την Κρίστιανσον.
0: Ναι.
1: Μέχρι να συνεννοηθούν αυτοί πώς είναι δεξιά στα νορβηγικά ή στα αγγλικά ή πώς είναι αριστερά.
0: Χάσαν 2-0.
1: Ναι, χάσαν 2-0. Και δεν είναι το ότι χάσανε, ήταν η εμφάνιση.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Γιατί και ο άλλος δεν έχει παίκτες να βάλει. Από τους παλιούς που είχε αντικαταστάτες, βάζει τους καινούριους.
0: Ναι.
1: Οι καινούριοι θέλουν και τον χρόνο τους.
0: Βέβαια δεν το έλαβες.
1: Και απ' την άλλη, δηλαδή δεν έχει. Πώς θα σου πω, εντάξει, λογικά θα παίξει ο Έρδιαν στην επίθεση, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, πονάει στην επίθεση. Τον είχε πέρσι, τον έδωσε, τον ξαναπήρε πάλι πίσω. Είχε κάνει πολλά πράγματα, σπουδαία πράγματα πέρσι. Δεν κατέβηκε, τον ξαναπήρε πίσω. Πιστεύω θα τον ξαναδούμε, θα τον δούμε βασικό από την αρχή. Γιατί οι άλλοι δεν τραβάνε. Ίσως να φταίει και αυτό ότι ήρθαν πολλοί παίχτες καινούργοι και να στενοχωρηθήκαν οι άλλοι που χάνουν τη θέση τους. Ποιος ξέρει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και αυτό το κλίμα στα αποδυτήρια. Και αυτό φαίνεται στο γήπεδο για την Τρόμσο. Απ' την άλλη, μιλάμε για ένα τρένο.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που ανέλαβε ο προπονητής αυτός ο Ισλανδός, χωρίς να πάρει πολλούς παίχτες, έναν, νομίζω, με έναν πήρα από την Τβέντε, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, τι περιμένεις να σου πω, να μην σου πω ότι θα έρθει άσου στο παιχνίδι. Το θέμα είναι πώς θα το κουμπώσεις, γιατί είναι χαμηλό.
0: Ναι, είναι ένα 67. Έχει πάει τώρα.
1: Να το βάλουμε με χάντικα πάλι.
0: Είμαι χάντικα.
1: Όπως το κάναμε, ναι, με χάντικα.
0: Είμαι over 1,5.
1: Και αυτό γίνεται.
0: Ναι, για να πάμε στο δίφραγκο.
1: Για να πάρει λίγο απόδοση.
0: Ναι, γιατί εκτός τώρα, άμα λήξει 1-0 και χάσουμε, έτσι τουλάχιστον λες χάσαμε. Εντάξει, 1-0 άμα
1: λήξει. Καλά, βέβαια.
0: Ναι.
1: Αλλά έτσι πιστεύω ότι είναι απόδοση.
0: Ναι, γιατί εκτός τώρα, άμα λήξει 1-0 και χάσουμε, έτσι τουλάχιστον λες χάσαμε. Εντάξει, 1-0 άμα λήξει.
1: Καλά, βέβαια.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν πιστεύω ότι θα.

0: τι λέμε.
1: Διπλό.
0: Διπλό και στα μπάικ.
1: Βεβαίως.
0: Και σε καλή
1: και
0: απόδοση.
1: Και οι δύο προέρχονται από ένα, από κακές εμφανίσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν δεις τα αποτελέσματα της Μπρίνεν τα τελευταία δύο, έχει χάσει και τα δύο με 2-0. Δεν έχει σκοράρει.
0: Ναι, έτσι. Σωστό.
1: Το θέμα είναι ότι στο τελευταίο παιχνίδι με τη Στρόμεν, έπαιζες με τη Στρόμεν η οποία έχει πουλήσει και τους δύο πρώτους σκόρερ. Τον ένα τον έδωσε σε σένα, στην Μπρίνε δηλαδή, σε σένα Γιώργο, στην Μπρίνε, και τον άλλον στην Τρόμσο.
0: Ναι.
1: Και όμως κατάφερες και έχασες 2-0, ούτε γκολ δεν έβαλες. Έφαγες η κόκκινη κάρτα, ένα χαφ το οποίο μπορείτε να παίξει σήμερα. Εντάξει, και στα μπάικ προέρχεται από δύο ήττες.
0: Δύο ήττες, ναι.
1: Αλλά η μοναδική που ήταν κακή εμφάνιση, άντε να πω, ήταν με τη Χοντ.
0: Το 2-1. Ναι.
1: Αλλά εκεί φταίει και ο προπονητής. Την πείραξε λίγο την ομάδα. Γιατί δεν μπορεί να μου έχει τον πρώτο σκόρερ στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και έβαλε το Σαν Ιάνγκ. Και δεν τράβηξε αυτό. Και όταν τον έβαλε, μετά ήταν αργά για δάκρυα στέλα.
0: Ναι.
1: Με τη Μος. Θα το πω για τη Μος, γιατί το θυμάται ο κόσμος. Η Μος, από την ώρα που άλλαξε ο προπονητής και πήρε αρκετούς παίκτες και έμπειρους, όχι τίποτα καφενεία.
0: Ναι.
1: Θα πάει τρένο η ομάδα. Θα το θυμηθείτε.
0: Η Μος.
1: Είναι κάτι σαν τη Ρόζεμπορκ.
0: Ναι.
1: Η Μος, να τη θυμάστε αυτή. Γι' αυτό και έκανε την κηδεία μέσα στα μπάικ μου την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι. 2-3.
1: 2-3. Με απόδοση πόσο, 7-8.
0: 7 και ήταν.
1: 7 και ήταν. Προσέξτε που για αύριο με τη Χαούγκισον.
0: Αύριο παίζει με τη Χαούγκισον, ναι.
1: Πάλι με πρωτοπόρο παίζει.
0: Πάλι με πρωτοπόρο.
1: Αλλά η διαφορά δυναμικότητας. Εντάξει, αύριο θα μιλήσουμε με τον
0: Παναγιώτη. Με
1: τον Σωτηρακόπουλο.
0: Τον Σωτηρόπουλο, Σωτηρακόπουλο, ναι.
1: Όχι, Σωτηρακόπουλο. Δεν
0: το λέω.
1: Θυμάστε τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Άκουγα.
1: Δεν ήταν ο Βαρδάκη. Το λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αύριο για τη Μος.
0: Ναι.
1: Αλλά η Σταμπάικ είναι μια κλάση ανώτερη από την Μπρίνε, κακά τα ψέματα.
0: Ναι. Και είναι και πιο ισχυρό κίνητρο, τώρα βλέπω, είναι κοντά στην Σέση Ανόδου, έχει κάνει δύο ήττες.
1: Έχει κίνητρο, η Μπρίνε δεν έχει.
0: Ναι. Είναι εδώ ένα δίκαιο.
1: Δεν έχει, δεν πάει για τίποτα.
0: Ένα δίκαιο 2-15. Οπότε ή Ρόζεμπορκ άσομο over 1,5 ή διπλό Σταμπάικ και τα κορνεράκια στο Λίλε τον Βαλερέγκα. Εγώ έκανα μια τριαδούλα τώρα τα πήρα. Είναι 1,90, 1,90 και 2,15. Δηλαδή κάναμε απόδοση κοντά στο 10. Με μια τριαδούλα. Τίμια, μια χαρούλα ήταν, μια χαρούλα. Φτού, φτού, φτού, φτού. Γιωργάρα μου, σε ευχαριστώ.
1: Σκόλα.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Φτού, φτού, μην τα ματιάξουμε. Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια Γιωργάρα μου, γεια. Λοιπόν, αυτά και από Γιώργο Σιζοδήμο για την Νορβηγία. Οι τρεις επιλογές του Γιώργου με τα corner στο derby. Βαλερέγκα Λίλεστρομ, over 11,5. Με το διπλό της Σεστά Μπάεκ με την Μπρίνε, 2-15. Και τον άσο της Ρόζεμπορκ τον συνδυάζουμε με over 1,5 για να πάρουμε και εδώ καλύτερη απόδοση. Το 1,67 γίνεται 1,90. Να θυμίσω επιλογές των συναδέλφων γιατί μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Πρώτα Παναγιώτη Σωτηρόπουλου που ξεκινήσαμε και έδωσε ο Παναγιώτης goal-goal και over το μάτι Σαταντέρ. Παίζει το παιχνίδι, είναι 0-1, ήδη προηγείται η Αλαβές με τον goal του Κόσκι. Και κράτησε και άσο με over την Μπιλμπάο με την Έλτσε. Και από την Ιταλία goal-goal και over το Τζένοα Φροζινόνο που θα ξεκινήσει σε λίγο στις 4 το συγκεκριμένο παιχνίδι. Με Νίκο Κουλιανό, ο Νίκος κράτησε διπλό Τραμπζονσπορ στην Τουρκία, άσο Φράιμπουργκ στη Γερμανία και γκολ γκολ και over 3,5 στο Χοφενχάιμ Στουτγκάρδη. Με τον Μπιλάρα από τις μικρές κατηγορίες, 3 διπλά ο Βασίλης, Πρέστον Λίνκολν διπλό, απόδοση 3 για την Λίνκολν, Πόρτ Βέιλ Έξετερ διπλό, 3,50 για την Έξετερ και National League Σόλιχαλ Μουρς Όλντερσον διπλό, 2,80. Και με καλύψει στα διπλά για Bristol City και Sweden. Southampton Bristol City χ2 με goal goal στο 3. York Sweden χ2 με goal goal στο 3.20. Ο Βασίλης δεν κράτησε κάτι από την Premier League. Τις σκέψεις του αναφέρω και πάλι. Είπε για πολλά goal, goal goal και over το Palace Ipswich. Για νίκη της Liverpool πολλά με λίγα, άσο με over. Για οριακή νίκη της Tottenham 1-0-2-0 με την Everton. Και για δύο πιθανά χινάρια, Bournemouth Bradford σήμερα και Λίντς Νιουκάσλ τη Δευτέρα. Στα δικά μας κρατήσαμε στην Πορτογαλία διπλό για την Γκυμαράες και πιθανή κόκκινη κάρτα το Κάζα Πία Πόρτο. Στην Ολλανδία over 3,5 στο Φορτούνα Σιντάρντ Άγιαξ, τα κόρνερ στον Γκο Αχιντ Ντίγκλς Γκρόνικεν over 9,5

2 με γκολ την Νάιμέγγεν. Και στο Βέλγιο το γκολ και over πολύ πιθανό στο Βέστερλο Σταντάρ Λιέγη, στις κάρτες στο Μπέβερεν Σιντρούιντεν. Και ως κερασάκι το over 3 ασιατικό για τη δεύτερη κατηγορία του Βελγίου. Κάθε εβδομάδα μας πληρώνει η δεύτερη ομάδα της Genk που έχει συνεχόμενα over. Excelsior Virton Genk στις 9 είναι το παιχνίδι αυτό, over 3 ασιατικό.

Πριν δούμε και τα ελληνικά παιχνίδια, να δώσουμε τις εξελίξεις στο live score. Zweite Liga, Braunschweig, Dynamo Dresden 1-1. Παιχνίδι που ξεκίνησε με κάποια λεπτά καθυστέρηση είναι στο 52. 65ο Μαγδεμβούργο Καϊζερσλάουτεν 3-0 και Bochum Greuther Fürth 1-0. 65ο στην Κίνα Tianjin Tigers Leonid Tieren 1-0. Και στην Ρωσία Fakel Voronezh Baltica Kaliningrad 2-0. Ημίχονα στην Αγγλία Bolton Cardiff 0-0, Derby County Birmingham 1-1, West Brom QPR 1-1, Leyton Orient Wycombe 1-2, Notts County Bradford 0-0, Crowley Cheltenham 1-2, Grimsby Bristol Rovers 2-0, Harrogate Tamworth 2-1, Worthing Barrow 0-2. Ημίχονα και στην Εστονία Levadia Tallinn Pärnu Vaprus 3-0 και ενώ Μεκάλιου Trans Narva 1-0. Ημίχονα και στην Κίνα Yuhan Three Towns και Nansong Xan 0-0. Πάμε και στα μάτια που ξεκίνησαν στις 3, λίγο μετά το 25ο λεπτό. Στη Γαλλία Sosson Nant 0-0, Gingap Annecy 0-1. Τρίτη Γερμανία Saarbrücken Ingolstadt 0-0, Fortuna Düsseldorf Duisburg 0-0, Essen Würzburger Kickers 0-0, Verl Meppen 0-0, Havelse Sonnenhof 1-0. Ισπανία Santander Alaves 0-1 με τον Κόσκι, προηγείται η Alaves. Και στην δεύτερη Ισπανίας Ανδόρα Sociedad Vita 0-1.

Είδηση μεταγραφική που έρχεται από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έφτασε σε συμφωνία με τη Ρώμα για τον Ανάς Σαλάχ Εντίν. Αν σας θυμίζει κάτι το όνομα, ήταν ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε για το άκρο του Ολυμπιακού. Τελικά τον παίρνει ο Παναθηναϊκός δανεικό με οψιόν αγοράς, διεθνής μαροκινός άσος, ένα πολύ πολύ επιθετικό μπακ που θα ανεβάσει κι άλλο την ποιότητα του Παναθηναϊκού. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται απόψε το βράδυ στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει αύριο με τον Παναθηναϊκό. Παίκτης ο οποίος έπαιξε στις ακαδημίες του Άγιαξ, έπαιξε στην Τβέντε το 22-23, τον αγόρασε η Ρώμα, έπαιξε εκεί 52 παιχνίδια από το 24, 2 γκολ και 6 ασίστ από το Φεβρουάριο, 8,5 εκατομμύρια, έπαιξε δανεικό στην Αϊντχόβεν με 25 παιχνίδια και 1 ασίστ. Kind of 13 παιχνίδια και στην εθνική ομάδα του Μαρόκο στο Μουντιάλ, ήταν και στο Μαρόκο φέτος στο Μουντιάλ. Αυτά με τη μεταγραφή του Μαροκινού, ο οποίος ανεβάζει το επίπεδο του Παναθηναϊκού στα μπακ.

12 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστήρια εκεί, το αξία. Παίξει ο οποίο παίζει αριστερό μπακ, ένα πολύ πολύ επιθετικό μπακ. Αυτά και με τον αριστεροπόδαρο Μαροκινό που παίρνει ο Παναθηναϊκός. Πριν πάμε στο break, ο οδηγός μας έχει ενημερώσει πως είδε φωτιά από τα Μουδανιά προς τον Άγιο Μάμα. Αν κάποιος εκεί κινείται, έχει δει κάτι παραπάνω, πάντα οι ακροατές είναι καλύτεροι ρεπόρτερ. Το λέει και ο διευθυντής του σταθμού, ο Γιώργος Ομπούζος, και είναι μια πραγματικότητα. Μπορεί να καλέσει τη γραμματεία για να ενημερώσουμε και εμείς με τη σειρά μας αν ισχύει αυτό, αν υπάρχει φωτιά εκεί στη Χαλκιδική, Μουδανιά προς Άγιο Μάμα. Αν κάποιος κινείται προς τα εκεί, καλό είναι με στο 2-31-090-90-90 να μας ενημερώσει για να δώσουμε και εμείς ενημέρωση στους φίλους ακροατές. Διαβάζω από το metrosport.gr ότι για το πρωτάθλημα της K17 ο ΠΑΟΚ επικράτησε το ντέρμπι του Άρη με 2-0.

Και θα κλείσουμε στο ημίωρο για έναν ποδοσφαιριστή που ακούστηκε για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Δεν θυμάμαι αν είχε παίξει για τον ΠΑΟΚ, το όνομα του Μπρόζοβιτς, νομίζω. Του διεθνή Κροάτη. Τελικά δεν θα έρθει στην Ελλάδα, πηγαίνει όμως σε μια ομάδα που έχουμε έναν γνώριμο. Εκεί πηγαίνει στην ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου, στην Αλ Σαντ του Κατάρ. Θα συνεχίσει την καριέρα του Μαρσέλο Μπρόζοβιτς, ο Κροάτης, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Αλ Νάσρ της Σαουδικής Αραβίας. Ο 33χρονος θα συνεχίσει στην Αλ Σαντ, διετές συμβόλαιο συνεργασίας, με αιτήσεις απολαβές 10 εκατομμύρια ευρώ και 6 μπόνους υπογραφής. Πολύ το χρήμα. Φτάσαμε 30 λεπτά μετά τις 3. Θα γυρίσουμε με live score, με ανακεφαλαίωση επιλογών, με εντεκάδες Bundesliga. Θα δούμε και τα δύο ελληνικά σήμερα ρεπορτάζ. Να πάρουμε σιγά σιγά ενημέρωση και από Χρήστο Λιάπη για τα αεραστεχνικά. Όλα αυτά για το τελευταίο ημίωρο σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr. Τώρα με 30% έκπτωση.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
2: Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
6: Στα καλύτερα που έλκονται.
3: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
6: Μπράβο,
3: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
7: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
10: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
11: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
12: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
13: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
14: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
15: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
14: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
15: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
16: Τρώει μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ γυρίσαμε για το θέμα με τη φωτιά που ανέφερα λίγο πριν. Είπε ότι η φωτιά είναι κοντά στα Βενζινάδικα της Αιτζίαν και στην περιοχή Μουδανιά προς Άγιο Μάμα. Χρειάζεται προσοχή. Ενημερώσαμε και τους φίλους ακροατές. Αν κάποιος έχει κάτι άλλο, κινείται προς τα εκεί. Καλεί το 2310-90-90-90. Η Κατερίνα Μιχαηλίδου σας περιμένει για οτιδήποτε νεότερο. Αν έχουμε κι εμείς κάτι από την πυροσβεστική, θα το δώσουμε. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε στα στοιχηματικά, πάμε να δούμε πώς θα ξεκινήσει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο με Χρήστο Λιάπη στο στούντιο. Χριστάρα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι έχουμε?
1: Έχουμε δεύτερη αγωνιστική για την Α1 και αγώνες κυπέλου.
0: Ναι.
1: Για την Α1 τα παιχνίδια θα αρχίσουν στις 5.30. Αναγέννηση Ειδησίου Φίνικα Τούμπας, Καμπανιακός Νικόπολη, ΑΕΒΟΣ Μουλαγκαδάς και Θερμαϊκός Θέρμης Εθνικός Πηλέας.
0: Ναι.
1: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και αγώνες για το κύπελο Άννα Μαρία Παταζώνη, όπως ονομάστηκε φέτος. Mm-hmm. Ήταν και παίκτρια του ΠΑΟΚ και ναι, η παίκτρια της Μικτής της Ψημή. Πέντε η ώρα. Εδώ να πούμε ότι οι αγώνες σε περίπτωση ισοπαλίας θα οδηγηθούν απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι νοκάουτ. Ναι. Πέντε η ώρα αρχίζουν οι αγώνες του κυπέλου. Μακεδονικός Γέφυρας Ομόνια Σύνδου, Τρίαμβος Παρθενίου ΠΑΟ Κουφαλίων, Άρης Καβαλαρίου Μακεδονικός Λυτής, Δόξα Ρετζικίου Κεραυνός Αγίου Παύλου, ΑΕ Κρίνης Μέγας Αλέξανδρος Θεσσαλονίκης και Αχιλλέας Τριανδρίας Σκιούρη. Οι αγώνες θα έχει και αύριο και ενώ το πρόγραμμα του επόμενου Σαββατοκύριακου θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα, αφού γίνουν γνωστά και τα ζευγάρια, οι ομάδες που θα περάσουν από το κύπελο.
0: Μάλιστα.
1: Να πω και δύο-τρία έτσι που θέματα που είχαμε από Εψημή. Έγιναν τα αγωνιστικά τεστ των διαιτητών, το μία αξιολογημένο σήμερα το πρωί στη Μίκρα. Με επιτυχία για τους διαιτητές. Ο Έολος Ευόσμου είναι μια νέα ομάδα. Τα πρωταθλήματα της Εψημή, μάλλον επανέρχεται. Είχε παίξει παλιότερα και επανέρχεται λοιπόν στα πρωταθλήματα, στα ανδρικά πρωταθλήματα και στη γάμα κατηγορία. Και έτσι η ομάδα θα είναι πάνω από 50.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ στην Α1 οι ομάδες που έχουν παίξει από το 2000 που δημιουργήθηκε η Α1 είναι 82 μετά την αναγέννηση Ρησίου, η οποία παίζει φέτος για πρώτη φορά στην Α1.
0: Μάλιστα. Δώσε μας λίγο ημερομηνίες, πότε ξεκινάμε. Πρώτα είπαμε.
1: 5.30 ώρα είναι η Α1 και 5 ώρα είναι το κύπελο.
0: Και 5 κύπελο.
1: Και σε περίπτωση παλίες πάμε στα πέναλτι.
0: Και έχουμε Β' γάμα, πότε.
1: Η Α ξεκινάει 27, πρώτα,
0: 27
1: και,
0: ναι,
1: και η Β' γάμα 10 Οκτωβρίου.
0: Δύο εβδομάδες δηλαδή.
1: Ναι. Όμως ενδιάμεσα. Είπαμε ότι η Α κατηγορία έχει κύπελο αυτή την εβδομάδα και όσοι περάσουν και την επόμενη. Ναι. Ενώ η Β' γάμα έχει την επόμενη και τη μεθεπόμενη. Όσοι περάσουν.
0: Μάλιστα.
1: Δύο φάσεις δηλαδή απανωτά.
0: Να το λίγο. Ναι.
1: Γιατί έχουμε το κύπελο ερασιτεχνών Ελλάδας, όπου μετέχουν υποχρεωτικά οι ομάδες της Γ' Εθνικής και προαιρετικά οι κυπελούχοι που παίζουν στα τοπικά.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, εμείς εδώ είχαμε τη Δόξα Σύρου που έπαιζε στα τοπικά και είχε πάρει το κύπελο. Βέβαια, και δήλωσε συμμετοχή εδώ,
0: ναι,
1: αλλά αποκλείστηκε από τους ακρίτες.
0: Μάλιστα.
1: Κάποια παιχνίδια με ομάδες από Μακεδονία Θράκης.
0: Ναι.
1: Σήμερα 5 η ώρα ΑΟ Ξάνθη Ορέσης της Ορεστιάδας.
0: Ναι.
1: Και στις 6 η ώρα Ορφέας Ελευθερούπολης ΑΕ Θράκης.
0: Ναι.
1: Και αύριο πάλι από Μακεδονία Θράκη 4.30 η ώρα Ποσειδώνας Μηχανιώνας Εθνικός Γιαννητσών. Ερμής Αμιντέου Καστοριά, Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου, Μέγας Αετός Ορφανού, ΑΕ Καρίτσας Βατόλακος και Δόξα Βόλακα Δόξα Δράμας.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ σε περίπτωση σοπαλίας πάμε κατευθείαν πέναλτι, στα πέναλτι και οι αγώνες είναι νοκάουτ.
0: Μάλιστα. Τρίτη εθνική κατηγορία πότε?
1: Η τρίτη ξεκινάνε αυτή 27 Σεπτεμβρίου. Όλοι οι όμιλοι πλην του πρώτου.
0: Είναι οι 12 οι όμιλοι. Οι όμιλοι είναι.
1: Είναι 10.
0: 10, 10 οι όμιλοι. Όχι,
1: όλοι οι όμιλοι αρχίζουν στις 27 Σεπτεμβρίου πλην του πρώτου, ο οποίος έχει 10 ομάδες, ενώ θα ξεκινήσει 10 Οκτωβρίου.
0: 10 Οκτώβριο.
1: Γιατί οι 10 ομάδες, οι αγωνιστικές είναι 18.
0: Ναι.
1: Ενώ με 11 και με 12 ομάδες, οι όμιλοι είναι 22.
0: Ναι.
1: Για να καλυφθεί λοιπόν αυτή η διαφορά των 4 αγωνιστικών.
0: Γιατί ξεκινάνε
1: ο πρώτος όμιλος που είναι από εκεί, Δόξα Δρά, από Ανατολική Μακεδονία Θράκη, και θα ξεκινήσουν 10 Οκτωβρίου.
0: Εδώ του Βορρά έχουμε δεύτερο όμιλο και τρίτο.
1: Η δικιά μας, η δεσμευμένη της Θεσσαλονίκης είναι 6 ομάδες, είναι στο δεύτερο όμιλο.
0: Είναι ο Μακεδονικός.
1: Μακεδονικός, ο Φίνικας Πολύχνη, 6 ομάδες από τη ΜΠΑΜ, είναι 6 ομάδες από τη Θεσσαλονίκη, 3 ομάδες του Κυλκής.
0: Ξεκινούν 27 Σεπτέμβριο, άρα σε 2 εβδομάδες από σήμερα.
1: Ναι. Κάποιοι παίζουν και κύπελο, κάποιοι αποκλείστηκαν, κάποιοι η πρώτη φάση του κυπέλου έπαιξαν Τετάρτη, Πέμπτη, σήμερα και αύριο ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του κυπέλου ερασιτεχνών.
0: Ναι. Και η Super League 2.
1: Και η Super League 2 έχουμε δύο παιχνίδια σήμερα.
0: Super Bet 2, για να το λέμε σωστά. Ναι. Ναι.
1: 4 η ώρα Μαρκό Καλυθέα, Άτενες Καλυθέα, που είναι οι δύο ομάδες που άρχισαν με νίκη το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και 6 η ώρα ΑΕΛ Ζάκυνθος. Για να πούμε ότι τη Δευτέρα παίζει ο Απόλλων Καλαμαριάς και έχει αγώνες και αύριο.
0: Ναι.
1: Και ο Απόλλων Καλαμαριάς παίζει τη Δευτέρα εκτός έδρας 4 η ώρα με τον Πανιόνιο, που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ.
0: Ένα ντέρμπι από τα παλιά είναι αυτό, που θυμίζει παλιές ένδοξες εποχές πρώτης εθνικής κατηγορίας, δύο πολύ ιστορικά σωματεία.
1: Ναι.
0: Και η Καλαμαριά, ο Απόλλων και ο Πανιόνιος. Με την μορφή αυτή που έχει φέτος το πρωτάθλημα, ένας όμιλος.
1: Ναι, δύο ομάδες ανεβαίνουν απευθείας και υποβιβάζονται τέσσερις.
0: Ναι.
1: Εδώ ο Πανιόνιος, είπαμε, ξεκίνησε με νίκη το πρωτάθλημα. Από όλα καλαμαριά με ισοπαλία κέρδισε, αλλά τελικά στο τέλος σοφαρίστηκε 2-2 από την Ελλάδα Σύρου.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Ωραία, Χρήστο, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και από την Εψημή που σιγά σιγά θα μπαίνει στη δράση με κύπελα, με τα πρωταθλήματα σιγά σιγά να ξεκινούν. Εμείς πάμε λίγο γρήγορα στο live score να δώσουμε γκολ για την Σαταντέρ με τον Ζαμπυρί τον Μαροκινό. Ισοφάρισε 1-1. Να τα δούμε λίγο αναλυτικά. 67ο Braunschweig, Dynamo Dresden 1-1. 83ο Μαγδεμβούργο Kaiserslautern 3-0 και Bochum Greuther 1-1. Η Bochum παίζει και με 10 εδώ και λίγα λεπτά. Στην Κίνα Tianjin Tigers Liaoning Teren 1-0 και στη Ρωσία Fakel Voronezh Baltica 2-1. Όλα αυτά λίγο πριν από το φινάλε. 55ο στην Αγγλία, Bolton Cardiff 0-0, Derby Birmingham 1-1, West Brom QPR 1-1, Leyton Orient Wycombe 2-3, Notts County Bradford 0-1, Crowley Cheltenham 1-3, Grimsby Bristol Rovers 2-0, Harrogate Tamworth 2-1, Northwind, Worthing Barrow 1-2, στην Εστονία Levadia Tallinn Πάρνου Βάπρους 3-0, Νόμε Κάλι Trans Narva 1-0, Γιουνχάδρι Τάουνς και Νάντσον Ξάν 0-0. Λίγο πριν το ημίχονο στη Γαλλία, Σοσόν Νάντ 0-0, Γκινγκά Πανεσί 0-1. Στην Γερμανία, Ζαρμπρίκεν Ίγκολστατ 0-1, Φορτούνα Ντίσσελντορφ Ντουίσμπουργκ 0-0, Έσεν Βούρτσμπουργκερ Κίκερς 2-0, Βέρλ Μέπεν 0-0, Χαβέλ Σεσόνεχοφ 1-1. Στην Ισπανία, Σαταντέρ Αλαβές 1-1 και Ανδόρα Σοσιεδάδ Β' 0-3. Λίγο πριν το ημίχονο, δεύτερο γκολ Μπράουνσβάικ, Μπράουνσβάικ Δυναμό Δρέσδης 2-1.

Πάμε και στα δύο ελληνικά παιχνίδια που έχουμε σήμερα να δώσουμε λίγο εικόνα και ρεπορτάζ. Ξεκινώντας από το παιχνίδι που θα γίνει στο Φάληρο, στο Καραϊσκάκης, είναι το ντεμπούτο του Αλγουαθίλ, του νέου προπονητή του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος αναλαμβάνει τον Ολυμπιακό. Είχαμε και την αλλαγή του αθλητικού διευθυντή, ο Κουντάρκο Κοβάσεβιτς, αποφτέλεσε παρελθόν, ο Κορδόν επιστρέφει. Να πούμε ότι μπήκαν στην αποστολή ο Πιρόλα, ο Μπέιλι και ο Κλέιτον. Έγινε και ένα rotation στο κύπελο μεσοβδόμαδα. Ο Ελκαμπή προφανώς είναι εκτός. Και πιθανή ενδεκάδα, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ και τα όσα δοκίμασε ο Αλγουαθίλ, με Ορτέκα κάτω από τα δοκάρια, Σάλια, Κασμαΐλοβιτς, Ρέτσο, Μπρούνο, Ντάνι Καρθία, Έσε, Ζώτα Σίλβα, Πουέρτα, Φορτούνι και Αρμάντο Γκοντζάλες. Και στον Όφι, εκτός ο Σιέλης με τον Ισέκα και ο Μπάκο Μαρινάκης, έχουμε Χρήστο Γιώργος, Κρίσμανιτς, Κοστούλας, Πούγκουρας, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Μπόρχα Γκοντζάλες, Φούντας, Κόντρο και Τιάγκο Νους. Άσο με άντερ 3,5 η μία επιλογή. Εγώ θα ρισκάρω και με κόκκινη και πέναλτι με Βασίλη Φωτιά. Το συνδυαστικό πληρώνει 9,70. Το απλό πέναλτι είναι στο 3,25. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μια πολύ καλή παράδοση με τον Όφι εντός έδρας, έχει 13 εντός έδρας συνεχόμενες νίκες. Και γενικώς τα τελευταία 24 εντός, 23 νίκες και μία ισοπαλία μετά το 2000. Μάλιστα στις 8 τελευταίες ήττες ο Όφι δεν σκοράρει καν, χάνει με 0. Πάμε και στο Ηρακλής Ατρόμητος με τον Λευτέρη Κατόπι, ήδη τι εδώ από την Σάμο, από τους νέους τους πίνακες. Ο Ηρακλής που έρχεται από τον πολύ μεγάλο διπλό στην Τρίπολη, 2-0 τον Αστέρα, πρώτη νίκη στη μεγάλη κατηγορία. Γυρίζει από την ποινή του ο Μπάκο Βίτορ Μύρ και ο Ματσάρη που ήταν τιμωρημένος. Εκτός ο Μπαρσένας, ο οποίος είχε θετικό ντεμπούτο και υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση και μένει έξω. Και μακροχρόνια Γιαννούτος, Παναγιωτίδης και Χρωμάντα. Ο Ηρακλής, ο οποίος θα παίξει με Αθανασιάδη, με Ίνιγκο, με Σεμπάστιαν Μαγκανά, Ρωσέ και Βούρο. Ο Νανού και ο Σόρια στις άκρες. Νιζέτ, Καϊμπουέ, Σουρλής, Κόγιτς και Ίβι Γκοντζάλεθ. Ο Ατρόμητος ενισχύθηκε με Περέα και Σερζίνιο, μπήκαν στην αποστολή από τον Κέρκες. Ο Νούνιες είναι εκτός λόγω ενός προβλήματος που έχει στο γόνατο. Με Χουτεσιώτικα από τα δοκάρια, Λίραντι, Σταυρόπουλο, Μίτογλου, Ουρόνεν, Μουτουσαμί, Τσιγκάρα, Σερζίνιο, Τσούμπερ, Πνευμονίδη και Χουάν Περέα. Πιθανό εδώ το γκολ, πιθανό να δούμε και κάρτες από τον Κατόπι. Το παιχνίδι γίνεται στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό. Στο 1.84 είναι το γκολ, στο 2.06 είναι το over 5.5 κάρτες. Η Δυναμό Δρέζης σοφαρίζει, η Braunschweig Δυναμό Δρέζης 2-2. Η Μύχωνα στην Ισπανία, Σαντάντερ Αλαβές 1-1, Ανδόρα Σοσιεδάδ Β' 0-3. Πάμε να δώσουμε και ενδεκάδες από την Bundesliga, τα παιχνίδια τα οποία θα ξεκινήσουν 4.30. Mm-hmm.
Ας τα πάρουμε τη σειρά. Augsburg Leverkusen 3-4-2-1 για την Augsburg, με τον Ντάμεν κάτω τα δοκάρια, Banks, Ματσίμα και Μπάκελμαν στην άμυνα, Μπέρενς, Ρίντερ, Μασέγκο και Βόλφ στα χαφ, Ιμπραχίμοβιτς, Φέλλερ και ο Γκρέγκοριτς ο Αυστριακός στην κορυφή. Για την Leverkusen 4-2-3-1 με το Φλέκεν κάτω τα δοκάρια, Κουανσά, Ταψόμπα, Μεντίνα και Γκουτιέρες στην άμυνα, Γκαρθία, Φερνάντες στα χαφ, Διαμπή, Μάσα, Ντανιέλ και ο Κοφανέ στην κορυφή. Mainz Eintracht Frankfurt στο παιχνίδι, για τη Mainz 3-1-4-2 με το Ζέντελ κάτω τα δοκάρια, Πος, Γκρούμπερ και Ποτούλσκι στην άμυνα, ο Σάνο αμυντικός μέσος, Εμγουέν, Λί, Αμίρι, Κάτσι και ο Μπέκερ με τον Τίτζ στην επίθεση. 3-4-2-1 για την Eintracht με Ατομπόλου, η Eintracht που έχει τον αντιχίτερ πλέον στον πάγκο, Μαλούζε, Κοχ, Μπράσιερ στην άμυνα, Κοσούγκιο, Νιεντίκα, Ανκίλ, Μπάουμ στα χαφ, Ντουάν, Ουζούν και ο Μπούρκαρτ στην κορυφή. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ υποδέχεται την Πάτερμπον. Για την Ντόρτμουντ, τον Νίκο Κόβατς με 3-4-2-1, ο Κόμπελ κάτω από τα δοκάρια, Σλότεμπερκ που επιστρέφει, Άντων και Γκαντού στην άμυνα, Ρίερσον, Φέρμαν, Μπέλιχαμ, Σβένσον, Πάμπιο Σίλβα, Νουανέρη και Γκυρασί. 3-5-2 για την Πάτερμπον με τον Ολ κάτω από τα δοκάρια, Τερ Χόρτ, Σέλερ και Χάνσεν στην άμυνα, Όμπερμαϊρ, Βίντοβιτς, Καστανέδα, Ούλριχ και Κούρντα στα χαφ, ο Μαρίνο με τον Πιέργκερ επιθετικό δίδυμο. Φράιμπουργκ Γκλάντμπαχ, για την Φράιμπουργκ 4-2-3-1, ο Μπακχάους κάτω τα δοκάρια, Τρέου, Γκίντερ, Λίνχαρτ και Μακέγκο στην άμυνα, Έγκερχαρτ και Εγκεστάιν στα χαφ, Μπέστε, Σουζούκι, Σέραρτ και ο Ματάνοβιτς, ο Κροάτης στην κορυφή. Με 4-4-2 η Γκλάντμπαχ με Νίκολα κάτω τα δοκάρια, Σκάλι, Τακούρα, Ντίξ, Χέρολτ στην άμυνα, Χακ, Στόγκερ, Σάντερ, Όνορα στα χαφ, ο Μπολίν, ο Σουηδός με τον αρχηγό, συγγνώμη, τον Κλάιντιστ είναι το επιθετικό δίδυμο για την Gladbach. Και κλείνουμε και με το Hoffenheim Stuttgart. Για την Hoffenheim 4-4-2 και τον Baumann κάτω τα δοκάρια, Τσούφαλ, Κάμπακ, Χαϊντάρι, Ρότς στην άμυνα, Ντάγκιμ, Μπέργκερ, Αβδουλάχου, Κόντε στα χαφ, ο Χλόζεκ με τον Λέμπερλε είναι το επιθετικό δίδυμο, Τσέχος με τον Γερμανό. 3-4-2-1 για τη Στουτγκάρδη με τον Μπρέντλοου κάτω τα δοκάρια, Γκέλτς, Σάμπο, Χέντρικ στην άμυνα, Μίντελσαντ, Στίλερ, Πρόμελ, Βάγκνομαν, Ντεμίροβιτς και Φούριχ πίσω από τον Πεϊτσίνοβιτς που είναι στην κορυφή. Να δώσουμε δεκάδες και από το Τζένοα Φροζινόνε που θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά, με 3-5-2 για την Τζένοα του Ντερόσι, ο Μπίλοου ο Ολλανδός κάτω τα δοκάρια, Μαρκαντάλι, Όστιν, Καρβάσκετ στην άμυνα, Έλερτσον, Σο, Μπαλτάτζι, Φρέντρουπ και έχει Ζίμπουε στη μεσαία γραμμή, ο Όσμαγιτς, ο Μαυροβούνιος με τον Κολόμπο το επιθετικό δίδυμο. 4-3-3 για τη Φροζινόνε του Αλβίνι, του coach Αλβίνι, ο Παλμισάνι κάτω τα δοκάρια, ο Γιόνο, Καλβάνι, Τσιταντίνι και Μπρακάλια στην άμυνα, Μασίνι, Σμιτ, Κάλο στα χαφ, ο Γκέτζεμι, ο Ραϊμόντο και ο Γκέρνερ Ντάτζε, ο Γεωργιανός στην επίθεση.

Ο Απόστολος Ιρανίδης υπογράφει το ρεπορτάζ για το metrosport.gr και το ακριβές πρόγραμμα του Άρη και του Ηρακλή στα επερχόμενα Μαυροσκούφια. 33ο τουρνουά έχει γίνει θεσμός στο Ιβανόφιο. Θα συμμετάσχουν 7 ομάδες: Άρης, Ηρακλής, η Μπαχτσεσεχήρ, η Μύκονος, η Μπάλκαν, Μπότευγκραντ, η ΤΕΦΤΕ Σκοπίων και οι μαχητές Πειραματικό. 20 Σεπτεμβρίου ο Άρης παίζει με τη Μύκονος στις 4, 8.30 ο Ηρακλής με την Μπάλκαν Μπότευγκραντ. 22 Σεπτεμβρίου ο Άρης στις 4 με την Μπαχτσεσεχήρ, στις 8 ο Ηρακλής με τη Μύκονο. Αυτό είναι και το πρόγραμμα στα Μαυροσκούφια. Μπαίνετε με το sport.gr για την ενημέρωσή σας. Θυμίζουμε σε μπασκετικό επίπεδο τα δύο σημερινά φιλικά. Του ΠΑΟΚ με την Αρμάνι Μιλάνο στις 7 είναι το παιχνίδι, θα έχετε ενημέρωση από το Μετρόπολης, και του Παναθηναϊκού με την Σερβική Σουμπόντιτσα είναι στις 6. Και έχουμε δύο φιλικά και αύριο. Ο Άρης θα παίξει στις 4 παρατέταρτο με τον Ερυθρό Αστέρα και ο Ολυμπιακός στις 6 με τη Μακάμπι Τελαβίβ.

Τελικά αποτελέσματα στην Zweite Liga: Μαγδεμβούργο, Kaiserslautern 3-3, Bochum, Greuther Fürth 1-1. Τελικό και στην Κίνα: Tianjin Tigers, Liaoning Teren 1-0. Στο τελευταίο δεκάλεπτο είμαστε στο παιχνίδι της Braunschweig με τη Δυναμό Δρέζης. Ξεκίνησε με καθυστέρηση, είναι 2-2 το παιχνίδι. Καθυστερήσεις παίζουμε στη Ρωσία. Τελευταίο λεπτό: Πάκελ Βόρονες, Baltica Galingrad 2-1. Και πάμε και ένα τελευταίο live score πριν κλείσουμε και στην Αγγλία, λίγο πριν το 70. Bolton Cardiff 0-0, Derby Birmingham 1-2, West Brom QPR 1-1, Leyton Orient Wycombe 2-3, Notts County Bradford 0-1, Crowley Cheltenham 1-3, Grimsby Bristol Rovers 2-0, Harrogate Tamworth 3-1, Worthing Barrow 2-2. Τελευταίο 20 λεπτό στην Εστονία, Λεβάντια Ταλίν Πάρνου Βάπρους 4-0 και Νόμε Κάλιου Τρανς Νάρβα 1-0. 65ο στην Κίνα, Γιουχάνθρι Τάουνς και Νάνσον Ξάν 1-0. Η Μύχωνα στην Γαλλία, Σοσόναντ 0-0, Γκινγκά Πανεσί 0-1. Στην Ισπανία, Σαντάντερ Αλαβές 1-1, Ανδόρα Σοσιεδάδ Β' 0-3. Και στην τρίτη Γερμανία, Σαρμπρίκεν Ίγκολστατ 0-1, Φορτούνα Ντίσσελντορφ Ντούισμπουργκ 0-0, Έσεν Βουρτσμπούκερ Κίκερς 3-0, Βέρλ Μέπεν 0-1, Χαβέλσε Σόνεχοφ 1-2. Ξεκίνησε και το Σλάσκ Βρόσλαβ Κορόνια Κιέλτσε στην Πολωνία, μετά από 12 λεπτά είναι στο 0-0. Η Μπάλτικα ισοφάρισε στο 97 με πέναλτι. Πάκελ Βόρονες Μπάλτικα 2-2.

Ανακεφαλαίωση επιλογών, ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος από την Ισπανία, άσο και over την Bilbao με την Elche. Από την Ιταλία, goal goal και over το Genoa Frosinone που ξεκινάει μόλις τώρα. Ο Μπιλάρας από την Premier League κράτησε άσο και over τη Liverpool, goal goal και over το Crystal Palace Ipswich, ισοπαλία το Bournemouth Bradford και οριακή νίκη την Tottenham με την Everton. Στην Championship κράτησε έχει 2 με goal goal το Southampton Bristol City και διπλό τη Lincoln. Στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας το διπλό της Exeter με την Port Vale στο 3.50. Χ2 και goal goal το York Swindon. Και από την National League κράτησε το διπλό 2.80 της Aldershot, Solihull Moors, Aldershot διπλό με 2.80. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος τα είπαμε, Νίκος Κουλιανός κράτησε Freiburg Castle και goal goal και over 3.5 το Stuttgart Hoffenheim και το διπλό της Trabzonspor στην Τουρκία. Και κάπου εδώ κλείνουμε. Ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή στην εκπομπή, για την ακρόαση και την επικοινωνία.

Ευχαριστώ και για τα μηνύματα τον Κώστα Χατζηγεωργίου που ήταν στην επιλογή της μουσικής στη ρύθμιση του ήχου, τον Γιάννη Τσιράπη και τον Θανάση Καζαμπάκα στο production, τη Μαρία Λάμπρου και την Κατερίνα Μιχαηλίδου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Γιώργος Πετρίδης έρχεται σε λίγα λεπτά για την ενημέρωσή σας, για το live score, για την μπασκετική σας ενημέρωση. Ο Γιώργος τα γνωρίζει πολύ καλύτερα. Τελικό στη Ρωσία το χρωστούσαμε. Φάκελ Βόρονες, Μπάλτικα 2-2 με πέναλτι στο 7ο των καθυστερήσεων για τους φιλοξενούμενους. Θα τα πούμε εμείς κάποια στιγμή αύριο στοιχηματικά. Παρέα με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για For All της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, For All της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For All της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
14: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
15: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
16: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
15: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
16: Για ποιο αυτοκίνητο?
15: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Να είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και στη δική μας την εκπομπή. Πάντα συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95 και 5, απογευματάκι Σαββάτου. Παίρνουμε σκυτάλι από το Γιώργο Μάντζιο για μια σκάρτη ωρίτσα μέχρι τις 5 με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο κοντρόλ και στις μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Πετρίδης είναι στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τις 5 με ό,τι τρέχει στην επικαιρότητα, ό,τι εξελίσσεται αυτή την ώρα. Υπάρχει και δράση στο διεθνή χώρο και όχι μόνο, υπάρχει και ένα παιχνίδι στην Super League 2 και βεβαίως με μπάσκετ. Θα πάρουμε αυτή την ευκαιρία και θα πούμε πραγματάκια για την προετοιμασία των ομάδων της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, αλλά θα εστιάσουμε στις τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης που δίνουν φιλικά αυτές τις ημέρες, κορυφώνουν την προετοιμασία τους γιατί μέτρουν και αντίστροφα για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών τους. Οπότε θα εστιάσουμε σε αυτό. Θα δούμε και την ειδησιογραφία βεβαίως του ποδοσφαίρου γρήγορα, έτσι κάπως πιο επιφανειακά, γιατί οι εκπομπές που θα ακολουθήσουν θα εντρυφήσουν, που λένε, στο θέμα λίγο περισσότερο και με ρεπορτάζ και με πληροφορίες και με μια εικόνα γενικότερα του τι έχουμε μπροστά μας, τι θα περιμένουμε στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε αγωνιστική στη Super League 1 και μάλιστα απόψε ο Ηρακλής υποδέχεται, τώρα το υποδέχεται μπορούμε να το βάλουμε και σε εισαγωγικά, τον Ατρόμητο. Αυτό γιατί δεν αγωνίζεται ακόμη στο Καντατζόγλου, είναι γνωστή η κατάσταση, ότι το γήπεδο που είναι η φυσική έδρα του Ηρακλή δεν είναι ακόμη σε μια τέτοια κατάσταση ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες. Οπότε ο Ηρακλής αναγκάζεται να παίξει το Πανθεσσαλικό απόψε στις 9. Νωρίτερα στις 7 ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Όφη. Τα υπόλοιπα παιχνίδια αύριο, αρχίζουμε από τις 6 και θα τελειώσουμε κάπου στις 11.30. 6 ώρα Καλαμάτα Βόλος, 7 Αστέρας ΑΕΚ, 9 Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟΚ Άρης στο ντέρμπι της αγωνιστικής. 9.30 θα ρίξουν την αυλαία της τέταρτης στροφής του πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός με τον Πανετολικό. Οι δύο ομάδες δηλαδή που μοιράζονται την κορυφή, οι δύο ομάδες που έχουν κάνει το 3 στα 3 στις πρώτες τρεις αγωνιστικές, έχουν δηλαδή από 9 βαθμούς, θα αναμετρηθούν αύριο στο Ολυμπιακό Στάδιο και κάπως έτσι θα πέσει η αυλαία αυτής της αγωνιστικής. Θα ακολουθήσει μία ακόμη έτσι την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σαββατοκύριακο και μετά πάμε σε διακοπή. Ουσιαστικά δύο κενές εβδομάδες θα υπάρξουν για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, οπότε έχει τη σημασία του για όλες τις ομάδες να πάρουν ως το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα και σε αυτό το Σαββατοκύριακο και στο επόμενο, να βελτιώσουν την βαθμολογική τους θέση και βεβαίως να μην κουβαλήσουν αρνητικά συναισθήματα σε μια μεγάλη διακοπή. Πάντα όταν υπάρχει μεγάλη διακοπή είναι το χειρότερο δυνατό σενάριο για μια ομάδα να προέρχεται από ήττα, από κακά αποτελέσματα που θα βαρύνουν και το κλίμα. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μπροστά μας το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ατρόμητο και βεβαίως αύριο το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Επειδή είμαι σίγουρος ότι θέλετε και διαρκή, όσο γίνεται βέβαια, ενημέρωση για όσα εξελίσσονται αυτήν την ώρα, να ρίξουν μια ματιά στο κουπόνι του στοιχήματος. Μόλις άνοιξε το σκορ η Καλυθέα στην Super League 2. Μαρκό Καλυθέα 0-1. Για να δω αν υπάρχει και σκόρερ. Προς το παρόν όχι. Τώρα, εκτός των ελληνικών συνόρων, είναι στο ημίχρονο το μάτς της La Liga. Σαντάντερ Αλαβές στο 1-1. Ημίχρονο και στη La Liga 2, Ανδόρα Ρεάλ Σοσιεδάδ Β 0-3. Άρχισε στην Σέρια το μάτς της Τζένοα με την Φρόζινόνε, είναι στο 0-0 στα πρώτα λεπτά του. Βλέπω και στη Σουηδία υπάρχει ένα παιχνίδι. ΑΕΚ Στοκχόλμης Βαστέρας είναι στο 0-0. Και στην Τσεχία τα μάτς, το δεκάλεπτο, τρία μάτς χωρίς σκορ ακόμη. Μποέμιανς Σλοβάτσκο Μπρνό, Άρτις Μπρνό, Σλόβαν Λίμπερετς Μλάντα Μπόλεσλαβ. Και άλλο έχουμε. Γαλλία Β' βλέπω εδώ, ημίχρονο. Γκινκάμπ Ανεσί 0-1. Στο 55 περίπου στο Σοντ είναι στο 0-0. Και στη Σέρια B δράση στην Ιταλία. Βιτσέντζα Βίρτους Γιούβε Στάμπια 0-0 και Σούντιρολ Μόντενα 0-0. Στο δεκάλεπτο τα παιχνίδια στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας. Και στην Championship παιχνίδια που εξελίσσονται και οδεύουν προς το τέλος τους, είναι στο τελευταίο τους δεκάλεπτο δηλαδή. West Brom Queen's Park Rangers είναι στο 1-1. Bolton Cardiff 0-0 και Derby Birmingham είναι στο 1-2. Τελικό αποτέλεσμα στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, Braunschweig Dynamo Dresden 2-2. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της La Liga, το παιχνίδι της Σαντάντερ με την Αλαβές, με την Σαντάντερ να βρίσκει γρήγορο γκολ και να προηγείται με τον Ζάμπιρι, ο οποίος ήταν αυτός που ισοφάρισε το παιχνίδι στο 1-1, δηλαδή είχε προηγηθεί η Αλαβές με τον Κόσκι το 18 λεπτό. 20 λεπτά αργότερα ο Ζάμπιρι ισοφάρισε για την Σαντάντερ και ο ίδιος σκόρερ της δίνει και το προβάδισμα λίγο πριν τη συμπλήρωση 10 λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο. Είπαμε, θα εστιάσουμε λίγο περισσότερο στο μπάσκετ, αφού μας δίνεται αυτή η δυνατότητα, μια ώρα, ό,τι πρέπει, για να πούμε περισσότερα για το μπάσκετ και να αφήσουμε του ποδοσφαίρου στους συναδέλφους που θα ακολουθήσουν και έχουν να πούν πολλά, έτσι, και στο επίπεδο των ρεπορτάζ, των πληροφοριών και στο επίπεδο των εκτιμήσεων για το διήμερο στο οποίο ήδη βρισκόμαστε ποδοσφαιρικά και αγωνιστικά, αλλά εμείς θα κάνουμε εδώ τη δουλειά μας και αυτή είναι το μπάσκετ και θα μας βοηθήσει σε αυτό ο Πάρης ο Τρικαλιώτης, ο οποίος είναι ήδη στην τηλεφωνική γραμμή. Πάρη μου, τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα, καλά, ελπίζω και εσύ να είσαι καλά.
0: Είμαι μια χαρά, μια χαρά. Δεν πρόλαβα να πω τίποτα για τον Άρη, από εκεί θα αρχίσουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί περιμένουμε να ακούσουμε εσένα για την εικόνα, καταρχήν για την συνολική εικόνα, τι εντύπωση σου άφησε, παρότι την προκαταβάλω λέγοντας ότι ήταν καλή, έτσι, ήταν πολύ καλή, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, στο μάτς με τη Μακάμπη, έτσι. Και συνέχεια, αν μου επιτρέπεις, να δούμε, γιατί πάντα πουλάει σε αυτή την περίοδο, πριν πάμε δηλαδή και στην έναρξη των επίσημων αγώνων, να δούμε έτσι και μεμονωμένα τα νέα πρόσωπα ή τα περισσότερα, εν πάση περιπτώσει, από τα νέα πρόσωπα. Ας αρχίσουμε από το πρώτο. Τι εντύπωση σου άφησε ο Άρης χθες?
1: Ο Άρης, παρότι έχασε με 87-92, νομίζω ότι ήταν πραγματικά ο κερδισμένος αυτής της αναμέτρησης. Γιατί κέρδισε σίγουρα ψυχολογικά πολλά πράγματα. Το πρώτο μάτς που βλέπαμε οι περισσότεροι, όλοι μας σχεδόν, γιατί είχε δώσει δύο φιλικά ο Άρης εντός έδρας με τον Βίκο και τον Ηρακλή, ήταν και κλεισμένο το θυρών.
0: Ναι.
1: Τώρα βλέπαμε την ομάδα πρώτη φορά να παίζει όλοι. Φίλαθλοι, κόσμος, δημοσιογράφοι, άπαντες. Εξαιρετικές εντυπώσεις άφησε ο Άρης. Πάρα πολύ καλό δείγμα γραφής. Στο πρώτο ημίχρονο είχε κάποια προβλήματα. Κυρίως στην περιφερειακή του άμυνα δέχτηκε 9 στα 17 τρίποντα, έβαλε η Μακάμπι Τελαβίβ. Ήταν πιο γρήγορη. Έδειξε την ποιότητά της, ούτως ή άλλως είναι μια ομάδα Ευρωλίγκας του υψηλού επίπεδου. Πέρσι για τρεις νίκες δεν μπόρεσε να μπει στα play-off και φέτος έχει πάλι τον ίδιο στόχο, να καταφέρει να μπει στα play-off. Έχει κρατήσει και τον κορμό της. Δεν έπαιζε ο Τάις, μένα από την από τη Μακάμπη. Και ο Άρης όμως είχε τη δική του σημαντική απουσία που ήταν αυτή του Μοκόκα. Τέλος πάντων, ο Άρης στο πρώτο μήνυμα δεν κατάφερε να περιορίσει το ρυθμό της Μακάμπη και δεν μπόρεσε μάλλον να μπει στο κλίμα να ακολουθήσει τη Μακάμπη, αλλά το άλλαξε όλο αυτό στο δεύτερο ημίχρονο. Παρότι βρέθηκε με 15 πόντους πίσω να είναι με 29-44 στο 27 της αναμέτρησης, κατάφερε να το γυρίσει όλο αυτό με την εικόνα του. Χαμήλωσε το σχήμα ο Σπανούλης, έβγαλε τον Πίτσα από το 5, πήγε με περισσότερο με τον Ρόμπινσον Έλ στη θέση του Σέντερ, στο 4 ο Λιντέλ. Είδαμε στο 5 να παίζει ακόμα και ο Λιντέλ και ο Αντετοκούμπο, σε πιο χαμηλά σχήματα. Έτρεξε δηλαδή περισσότερο ο Άρης, έβαλε πίεση στην μπάλα και του βγήκε αυτό.
0: Πάντως, σε διακόπτω εδώ, συγγνώμη,
1: ναι.
0: Παρή μου, αυτό για τον Λιντέλ, θυμάμαι ότι μας το έχεις αναφέρει. Τώρα δεν θυμάμαι σε ποια εκπομπή, έτσι. Αλλά θυμάμαι που το κουβεντιάζαμε το καλοκαίρι ότι θα πρέπει να περιμένουμε να τον δούμε εκεί. Και πολλές φορές το δούμε, δηλαδή, να βλέπουμε το σχήμα του Ρόμπινσον Έρλ και του Λιντέλ εκεί στο 4-5.
1: 4-5, όπως το έκανε χθες σε σημαντικό χρονικό διάστημα. Η αλήθεια ήταν αυτό που βοήθησε και την ομάδα να γυρίσει το παιχνίδι. Έβαλε και τα σουτ του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Αρχίζει ενωμένης με τον Δημητρίεβιτς, να με σκόραρε 5 ή 7 συνεχόμενους πόντους. Έβαλε και το Ιόπουλος και ο Χαραλαμπόπουλος και άλλα σουτ. Και μπήκε ο Άρης μες στο παιχνίδι. Προσπέρασε κιόλας μάλιστα δύο φορές με τον Ιόπουλο και τον Χαραλαμπόπουλο. Διεκδίκησε την νίκη, κοίταξε τα μάτια δηλαδή τη Μακάμπη. Τώρα εντάξει, και στις λεπτομέρειες χάθηκε το παιχνίδι. Με ένα λάθος του Δημητρίεβιτς, αλλά ο Δημητρίεβιτς πήρε και πρωτοβουλία στο τέλος, έβαλε ένα καλάθι.
0: Ναι.
1: Ήταν οι μικρές λεπτομέρειες που ακόμα και αυτές που τις έχασε ο Άρης και δεν τα έκανε τα πράγματα σωστά όπως θα έπρεπε, θα δει τα λάθη του σήμερα στην προπόνηση, δηλαδή την πρωινή που έκανε ο Άρης. Θα τα εξετάσει με τον Βασίλη Σπανούλη για να δει τι μπορεί να βελτιώσει. Βέβαια. Ό,τι και αν λέμε, ήταν μόνο το πρώτο παιχνίδι. Έχει ακόμα να δώσει και άλλα φιλικά ο Άρης. Έχει να δώσει. Έχει μπροστά του μια τεράστια σεζόν να διανύσει. Αλλά σίγουρα, όπως είπες και εσύ, Γιώργο, το πρώτο δείγμα γραφής των κοιτινόμενων ήταν πάρα πάρα πολύ καλό και πολύ αισιόδοξο εν ώψη της συνέχειας. Με την ελπίδα ο Άρης να δείξει και αύριο πάρα πολύ καλή εικόνα κοντά στον Ερυθρό Αστέρα. Ένα ακόμα πάρα πολύ δυνατό τεστ. Ευρωλίγκα τεστ και αυτό.
0: Ναι. Αύριο τι ώρα είναι το παιχνίδι?
1: Είναι 4 παρατέταρτο.
0: Αν και νωρίς αύριο,
1: το,
0: μάλιστα.
1: Το πρώτο πάλι παιχνίδι του τουρνουά της Κύπρου. Και μετά στις 6 παίζει και ο Ολυμπιακός.
0: Ναι,
1: Μακάπη,
0: ναι.
1: Δηλαδή.
0: Έχοντας μπροστά μου το στατιστικό του αγώνα, έτσι για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι της συνολικής εικόνας του Άρη, προφανώς και κρατάει το γεγονός ο Άρης ότι εκτέλεσε με 44% στο τρίποντο και ότι είχε συντελεστεί 28-13 assist λάθη. Δηλαδή είναι δύο στοιχεία που ξεχωρίζουν αυτόματα στην ομαδική, ναι, ναι, στατιστική. Από την άλλη, έχασα και τις βολές, έτσι. Έχασε 11 βολές και ίσα που πέρασε το 50%.
1: Ναι, κάποια θα τα κάνεις σωστά, κάποια θα τα κάνεις λάθος. Προφανώς, εντάξει, είναι και πρώτο πολύ μάτι. Το πιο μάτι της σεζόν κι αν είσαι έτσι. Και το Μάρτιο να παίζεις τον Απρίλιο που μπορεί να είσαι στο πίξου, πάλι θα κάνεις κάποια πολύ καλά, κάποια θα κάνεις άσχημα πράγματα. Αλλά ναι, όντως, προκειμένου, το πιο μάτι της σεζόν κι αν είσαι έτσι. Και το Μάρτιο να παίζεις τον Απρίλιο που μπορεί να είσαι στο πίξου, πάλι θα κάνεις κάποια πολύ καλά, κάποια θα κάνεις άσχημα.

0: μεμονωμένα.
1: Πάμε, ναι, ναι, πάμε. Ναι. Αν έπρεπε να επιλέξεις αυτόν που σου άρεσε περισσότερο από τους υπόλοιπους, για τα νέα πρόσωπα μιλώντας, έτσι. Δηλαδή, ναι. Και αφήνοντας έξω, ας πούμε, τον Τολιόπουλο, έτσι. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε τώρα για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ενδεχομένως δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για τον Θανάση τον Κούμπο, που παρεπιπτόντως ήταν μια χαρά, έτσι. Δηλαδή, αν μπορεί σε αυτό το χρόνο συμμετοχή, να το πω χοντρικά, να δίνει αυτά που έδωσε χθες ο Θανάση, ήταν μια χαρά, πιστεύω, Σπανούλη.
0: Επειδή έχει το στατιστικό μπροστά σου, όπως νομίζω, έχει 6 πόντους, 6 rebound σε 10 λεπτά.
1: 7 πόντους με 3 στα 3 δίποντα, 6 rebound σε 10 και 30.
0: Ναι, ναι, με πολλή ενέργεια, ένταση, βοήθησε και πάρα πολύ και στο να γυρίσει όλο το μάτσο από το μείον 15 στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν σημαντικό σε αυτά τα 10. Και νομίζω, Γιώργο, αυτό το ρόλο θα έχει ο Αντετοκούμπο. Ναι. Να παίζει αυτά τα 10 λεπτά, 12. Δεν νομίζω να το δούμε ποτέ να παίζει συνολικά να έχει κατά μέσο όρο 20-22 λεπτά. Ναι. Νομίζω αυτό θα είναι ο ρόλος του, να μπαίνει και να είναι ένας game changer για τον Άρη.
1: Ναι, λογικό είναι. Λογικό είναι.
0: Κοίτα τώρα.
1: Για πες μου λοιπόν,
0: εσύ,
1: ναι. Ποιον θα ξεχώριζε από αυτούς τους νέους παίκτες του Άρη?
0: Θα το πάω διπλωματικά. Mm. Κορυφαίος ήταν ο Ρόμπινσον Ελ, στατιστικός. Έτσι, 15
1: στατιστικός πόδους, σίγουρα, ναι.
0: 11 rebound. Για μένα, τα δικά μου μάτια, κορυφαίος ήταν ο EJ Liddell. Μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είναι ένας παίκτης τον οποίο δεν τον είχαμε δει πολύ και σε όσα βιντεάκια τον είχαμε δει και μέσα από το NBA ήταν σε μάτς με τους Nets που έπαιζε όταν είχαν κάνει tanking οι Nets και βάζαν τον συγκεκριμένο παίκτη του Liddell να παίζει. Τον βλέπαμε πρώτη φορά ουσιαστικά για να τον εξετάσουμε και να δούμε πώς μπορεί να προσαρμοστεί στην Ευρώπη. Μου άρεσε πάρα πολύ, είναι πολύ δυνατός παίκτης, αυτό έδειξε τουλάχιστον. Έβαζε το κορμί του σε κάθε φάση με τους ψηλούς της Maccabi Tel Aviv. Σκόραρε από απόσταση, σκόραρε από κοντά, έτρεχε το γήπεδο, πρόσφερε πάρα πολλά και σε άμυνα και σε επίθεση. Μου άρεσε πάρα πολύ. Τον είδαμε και στο 3 να τον κατεβάζει ο Σπανούλης. Τον είδαμε και στο 5 να τον ανεβάζει επίσης και να βοηθάει και σε αυτό το κομμάτι.
1: Μεγάλο πλεονέκτημα αυτό, έτσι. Δηλαδή, ναι. Να έχει παίκτη που να μπορεί να παίξει όχι 2 αλλά και 3 θέσεις. Μεγάλο πλεονέκτημα.
0: Νομίζω βέβαια κυρίως τον βλέπουμε στο 4.
1: Ναι.
0: Όπως χθες που ήταν στο 4 ο Λιντέρ και στο 5 ο Ρόμπινσον. Αλλά αυτή νομίζω θα είναι κυρίως η θέση του EJ Liddell. Είπαμε, είναι μόνο το πρώτο παιχνίδι. Περιμένουμε να δούμε ακόμα πολλά πράγματα, αλλά και ο Ρόμπινσον Ελ, γιατί και αυτό ήταν ένα παίκτη που δεν είχαμε μια πλήρη εικόνα του, γιατί ήταν ένα παίκτη που έπαιζε στο NBA.
1: Ναι, αυτό συγγνώμη, θα σε διακόψω πάλι. Αυτό είναι κάτι που δεν θα πρέπει να προσπερνάμε, γιατί μπορεί να μιλάμε για παιδιά πολύ ποιοτικά, με κάποια χαρακτηριστικά που, εν πάση περιπτώσει, τα διαβάζουμε, τα βλέπουμε σε βίντεο πριν έρθουν αυτά τα παιδιά στην Ευρώπη. Αλλά είναι και σε μια περίοδο στην οποία ακόμα μαθαίνουν πώς παίζει τον μπάσκετ στην Ευρώπη. Έτσι. Είναι η πρώτη του επαφή με το ευρωπαϊκό μπάσκετ, το μπάσκετ τη FIBA που λένε.
0: Η προσαρμογή του τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο, σε πρώτη φάση, φαίνεται να είναι πάρα πολύ καλό. Και η ενημέρωση που είχα και για τον Ρόμπινσον ήδη από τις προπονήσεις του Άρη, σχεδόν από την πρώτη μέρα που μπήκε στις προπονήσεις, ήταν αυτό το κομμάτι ότι ο συγκεκριμένος παίκτης δείχνει, λες και ήταν στην ομάδα από πέρσι.
1: Ναι.
0: Παίζει από πέρσι, ξέρει το περιβάλλον, ξέρει πώς να προσαρμόζεται στο ευρωπαϊκό στυλ παιχνιδιού, ξέρει τους συμπαίκτες του, ξέρει τους χώρους. Δείχνει πως αντιλαμβάνεται πολύ περισσότερο καλά τα πράγματα από οποιονδήποτε άλλο ξένο που μπορεί να έχετε για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Αλλά και ο Λιντέλ χθες δεν νομίζω ότι έδειξε να υστερεί σε αυτόν τον τομέα.
1: Μπήκε
0: χωρίς να δείχνει ότι ψάχνεται. Έδειξε να είναι πάρα πολύ διαβασμένος σε αυτό το κομμάτι. Οπότε νομίζω το θέμα της προσαρμογής των δύο συγκεκριμένων παιχτών που τους βλέπουμε για πρώτη φορά στην Ευρώπη ήταν και αυτό πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Εντάξει, ο Μπίρτς, ο Δημητρίεβιτς και αυτοί που είναι καινούργοι παίχτες. Παίρνουν την Ευρώπη, εδώ παίζανε όλα αυτά τα χρόνια ούτως ή άλλως.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οπότε έχουν πολύ καλή γνώση του πώς να προσαρμόζονται και αυτοί στο παιχνίδι του Άρη συγκεκριμένα.
1: Βέβαια, το ερώτημα είναι απέναντι σε ομάδες που θα έχουν ενδεχομένως πιο βαριά κορμιά, έτσι, πιο ψηλούς παίκτες μέσα στη ρακέτα, αν θα λειτουργήσουν αυτοί ως δίδυμο. Θα μου πεις με την ίδια λογική, ο Άρης γι' αυτό έχει τον Μπέρτζ, γι' αυτό έχει τον Αντετοκούμπο, θα κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Βέβαια, τον Μπίτς, μιας και το ανέφερες, δεν τον είδαμε πολύ, γιατί ίσως δεν βόλευε και το στυλ παιχνιδιού, ο αντίπαλος που ήταν η Μακάπη. Τον είδαμε στην αρχή να παίζει κάποια λεπτά, θυμάμαι 7-8 λεπτά, και ουσιαστικά μετά τον είδαμε στο τέλος.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν μπορούμε να τον κρίνουμε πλήρως, αλλά είναι και αυτός ένας παίκτης που αποκτήθηκε για να έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο στην ομάδα, και αυτό είναι που βλέπουμε ότι έχει επιλέξει να κάνει ο Σπανούλης με τις μεταγραφές του. Δηλαδή, ο Μπίτς είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει ο Σπανούλης να πάρει τα rebound, να δώσει ένα καλό screen, να τελειώσει τις φάσεις από κοντά. Δεν περιμένουμε τον Beats να βάζει 12 πόντους
1: κατά μέσο και να
0: βάζει 10 rebound.
1: Ναι.
0: Σαφώς, σε καμία περίπτωση. Ναι. Να είναι όμως ένας βοηθητικός, πολύ καλός παίκτης με συγκεκριμένο ρόλο. Μπορεί και σε κάποια παιχνίδια να το δούμε και 20-25 λεπτά να παίζει, να βοηθάει ο αντίπαλος. Μπορεί να το δούμε να παίζει όμως και 5 λεπτά αντίστοιχα.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά είναι κομμάτια τα οποία νομίζω τα έχει σκεφτεί ο Σπανούλης και οι συνεργάτες του.

0: έχουν χτίσει την ομάδα κατά αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Το λέω, το ξαναλέω βέβαια, ήταν μόνο το πρώτο μάτς. Περιμένουμε να δούμε.
1: Ναι, ναι, κουβέντα κάνουμε. Βέβαια. Όχι απλά μικρό δείγμα γραφή, ένα παιχνίδι τώρα δηλαδή. Ναι, ναι.
0: Αυτά που λέμε είναι δεδομένα και
1: δεν θα πάει όλη χρονιά. Βέβαια, έτσι, όχι βέβαια. Αλλά επειδή λέγαμε για τον Μπίρτζ, για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να παίξει, για τον ρόλο που μπορεί να έχει. Για μένα, τώρα μιλάμε για τους παίκτες που είναι καινούργιοι στον Άρη, αλλά ο Μποχωρίδης δεν είναι σε αυτή την κατηγορία προφανώς. Έδειξε χθες ότι παρότι φαντάζομαι ότι πολλοί έχουν αμφιβολίες για το πόσο χρόνο μπορεί να βρει, ειδικά όταν θα γυρίσει ο Μοκόκα ή εν πάση περιπτώσει όταν θα γεμίσει το ρόστερ, έδειξε ότι μπορεί να υπηρετήσει έναν ρόλο πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Και παρεμπιπτόντως να το πω πριν το σχολιάσεις, ότι βλέπω εδώ πέρα στο Simplin για τον καλύτερο συντελεστή του Άρη, έτσι, 17.
0: Ναι. Και είναι κάτι που το σημειώσαμε και στο άρθρο μας στο metasport.gr. Ήταν πρώτο σε αυτόν τον τομέα. Το Simplin μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο δηλαδή και ήταν αυτό. Από τους προτεργάτες της ανατροπής, της αντεπίθεσης του Άρη για να γυρίσει από το μείον 15 αυτή η διαφορά. Ο Μποχωρίδης νομίζω ότι τον βοηθάει πάρα πολύ και το γεγονός ότι έχει υπηρετήσει και τον Παναθηναϊκό 4 χρόνια, 5 δεν θυμάμαι πόσα ήταν τον Παναθηναϊκό.
1: 4, ναι. 4.
0: Δύο του θητείες, σε παιχνίδια Ευρωλίγκας. Ξέρει δηλαδή πώς να παίζει απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους, γιατί στον Παναθηναϊκό δεν ήταν ο 15ος παίχτης. Είχε και εκεί κάποιο ρόλο και χρόνο συμμετοχής. Και νομίζω πως και φέτος τον Άρη έχει περίπου τον αντίστοιχο ρόλο που είχε και τότε στον Παναθηναϊκό, αυτόν τον βοηθητικό δηλαδή, του 8ου, 9ου, 10ου παίχτη.
1: Ναι.
0: Που και αυτός ξέρει ότι θα μπει μέσα για 6, 7, 8, 10 λεπτά να μπει και να δώσει συγκεκριμένα πράγματα, ξεκινώντας νομίζω πρώτα από την άμυνα. Γιατί αυτό έκανε και χθες. Βοήθησε πάρα πολύ αμυντικά τον Άρη να ξεκινήσει να βρίσκει ρυθμό για να κάνει αυτή την αντεπίθεση και την ανατροπή που την έκανε ουσιαστικά, προσπερνώντας τη Μακάμπη δύο φορές. Και ο Δημητρίεβιτς επίσης είχε σημαντικό ρόλο σε αυτό, επιθετικά έδειξε πολύ καλά στοιχεία και αυτός άγγιξε τον double-double, είχε 9 assist και 15 πόντους.
1: Έτσι.
0: Ήτανε πολύ καλός και αυτός. Στο τέλος μάλιστα το τελευταίο δίλεπτο που άρχισε μπροστά με 77-76 η Μακάμπη έδειξε χαρακτήρα και την ποιότητα, τα προσπέρασε. Αλλά δεν φοβήθηκε και ο Δημητρίεβς να πάρει προσπάθειες. Ισοφάρισε μάλιστα σε 82-82 με ατομική ενέργεια από ό,τι θυμάμαι. Έκανε και ένα λάθος. Έδωσε όμως και την assist για να πλησιάσει ξανά ο Άρης στο καλάθι. Δείχνει και ο Δημητρίεβιτς με την εμπειρία που έχει όλα αυτά τα χρόνια για την Αρμάνι Μιλάνο και από την Μπάγερν Μονάχου από το υψηλότερο επίπεδο, πως μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες και να βοηθήσει την ομάδα όταν αυτή θα χρειαστεί μια τέτοια βοήθεια που θα κολλήσει. Ή όταν η μπάλα θα καίει ενδεχομένως.
1: Και βέβαια όλα αυτά που κουβεντιάζουμε, για να κλείσουμε την κουβέντα μας πάρει, γίνονται και με τη βάση του ότι όλοι αυτοί οι παίκτες που αναφέρουμε και αυτοί που λείπουν δεν έχουν δουλέψει βαριά ένα δεκαήμερο μαζί. Έτσι, γιατί οι διεθνείς ήρθαν εκεί στις 2 Σεπτεμβρίου, κάπου εκεί, 2-3 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, έτσι είναι. Όντως, τότε πεθαίσαν όλοι οι διεθνείς και ο Σπανούλης μαζί. Και πάλι δεν είναι πλήρης. Έτσι να το σημειώσουμε, γιατί το είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, Γιώργο, ότι έλειπε ο Μοκόκα. Θεωρητικά το βασικό τριάρι του Άρη. Έλειπε και ο Γιώβιτς που και αυτός θα έχει νομίζω σημαντικό ρόλο στους κυκρινόμαυρους. Τον απληρωματικό, πάλι θεωρητικά το λέω, playmaker του Άρη, και ο Τανούλης εκτός και ο Πουγιανίτης εκτός. Και τέσσερις απουσίες ο Άρης, οι δύο εκ των οποίων τις θεωρώ εγώ ότι θα είναι βασικές. Και αυτό είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό στο πώς ο Άρης κατάφερε να αντιδράσει. Συν αυτό το γεγονός που λες ότι ουσιαστικά έχουν μετράνε περίπου 10 ημέρες προετοιμασίας όλοι μαζί.
1: Ναι. Λοιπόν. Νομίζω φτάνουν αυτά πάρει για τώρα. Έτσι. Έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά, πολλά παιχνίδια, γεμάτους μήνες.
0: Μία σύγκριση ακόμα μόνο.
1: Βεβαίως.
0: Για το Μόργαν, ο οποίος περιμένουμε όλοι φυσικά να είναι ο ηγέτης του Άρη, εκ των επιθετικών ηγετών μάλλον της ομάδας. Χθες κινήθηκε σε χαμηλά, σε ριχά νερά. Δεν ξέρω αν φάνηκε λίγο κάπως να είναι εκτός ρυθμού. Πήρε προσπάθειες βέβαια, δεν του βγήκανε. Αλλά okay, δεν μπορούν να παίζουν όλοι τέλεια. Αν παίζουν όλοι τέλεια. Πρωταθλητής Ευρωλίγκας σε κάθε μάτι. Δεν το συζητάμε αυτό. Κάποιοι θα παίξουν καλά, κάποιοι όχι. Υπάρχουν στιγμές που η ομάδα θα πετάει, άλλες φορές δεν θα είναι καλή και μπορεί να χάσει και από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Είναι...
1: Έτσι, είναι μέσα στον αθλητισμό είναι αυτό.
0: Μέσα στη ζωή είναι και στον αθλητισμό αυτά τα πράγματα.
1: Έτσι, και σε μια γεμάτη σεζόν, 9 μηνών, 8 μηνών, λογικό είναι να υπάρχουν και τέτοιες καμπές.
0: Και να σου πω την αλήθεια, Γιώργο, περίμενα και το Χατζηλάμπρου να πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής, μιας και ήταν και φιλικό παιχνίδι και είχε απουσίες ο Άρης. Δεν τον είδαμε.
1: Ναι.
0: Μηδέν, δεν νομίζω. Νομίζω δεν έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού ή κάτι να το απασχολεί στο θέμα της κατάστασής του. Αυτό το σημειώνουμε απλά.
1: Ναι, okay. Ωραία. Άρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα και για τα σχόλιά σου και την ανάλυση του χθεσινού αγώνα. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτάκι βαριά-βαριά, έτσι για να ρίξουμε μια ματιά στο στοίχημα. Τι έχει αλλάξει όσο κουβεντιάζαμε με τον Πάρη τον Τριγαλιώτη για του μπασκετικού Άρη και την εικόνα του στο χθεσινό παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ντέρμπι Μπέρμιγχαμ είναι στις καθυστερήσεις ακόμη στην Championship. Είναι στο 1-2. Τελικά θα δώσω με την επιστροφή από το break. Στην Super League 2 ισοφάρισε η Μαρκό. Μαρκό Καλυθέα 1-1. Η Real Sociedad V πέτυχε και τρίτο γκολ. Ανδόρα, μάλλον η Ανδόρα μόλις σκόραρε και μείωσε. Ανδόρα Real Sociedad 1-3 στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Τζένοα Φροζινόνε 0-1 στη Serie A. Σλάσκ Κορώνα Κίελτσε 0-1 στην Πολωνία. Αίξτο Χόλμης Βάστερας 1-0 στην Σουηδία. Αυτά. Πάμε τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και με την δράση που συνεχίζεται, αλλά και με τα ρεπορτάζ του Ηρακλή και του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ που είχαν και έχουν φιλικά μπροστά τους, αλλά και την ποδοσφαιρική επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 4:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συγκρισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
7: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
8: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
12: Και ποιον να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
11: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιπτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
13: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

και πάλι εδώ. Αφήσαμε εκκρεμότητες με το στοίχημα, με ό,τι έχουμε σε εξέλιξη. Να δώσουμε τελικά αποτελέσματα στην Championship της Αγγλίας. Ενώ η Dortmund μόλις άνοιξε το σκορ στα πρώτα 5 λεπτά στην Bundesliga, θα το δούμε σε λίγο. Στην Champions λοιπόν, τελικά αποτελέσματα West Brom, Queen's Park Rangers 1-1, Bolton, Cardiff 1-0, Derby, Birmingham 1-2. Τα υπόλοιπα παιχνίδια αρχίζουν στις 5. Στην Γερμανία είναι το γκολ της Dortmund το πρώτο από τα 5 παιχνίδια που εξελίσσονται εδώ και 5 λεπτά. Dortmund, Paderborn 1-0, αλλά πώς και να το κάνουμε, χωρίς Κωνσταντέλια και χωρίς Καρέτσα, είναι πολύ μικρότερο για μας πια το ενδιαφέρον. Σε μια κόντρα πάντως η Dortmund βρήκε την ευκαιρία και σκόραρε με τον Σοάρες για το 1-0 επί της Paderborn. Τα υπόλοιπα παιχνίδια που εξελίσσονται είναι Augsburg, Bayer Leverkusen, Mainz, Eintracht Frankfurtis, Freiburg, Gladbach και Hoffenheim, Στουτγκάρδη. Τελικά αποτελέσματα στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας: Μαγδεβούργο, Kaiserslautern 3-0, Bochum, Greuther Fürth 1-1, Braunschweig, Dynamo Dresden 2-2. Στις 9.30 το παιχνίδι της Σαν Πάουλη με την Wolfsburg. Στην Super League 2 εξελίσσεται το πρώτο ημίχρονο στον αγώνα Μαρκό Καλιθέα, που είναι στο 1-1 μετά από περίπου 35 λεπτά. La Liga, Santander Alavés είναι στο ημίχρονο, 2-1 προβάδισμα για την Santander. Ημίχρονο και στο παιχνίδι της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας, με την Real Sociedad V να προηγείται εκτός έδρας της Ανδόρας με 3-1. Στην Ιταλία, Genoa Frosinone 0-1 λίγο πριν το ημίωρο. Στην Πολωνία, Slask Corona Kielce είναι στο 0-1 στο ημίχρονο. Αναφέρομαι στα παιχνίδια που εξελίσσονται βεβαίως. Ο κύριος όγκος των αγώνων βέβαια αρχίζει μετά τις 5. Στην Σουηδία παραμένει το 1-0 της ΑΕΚ Στοκχόλμης επί της Βάστερας. Στην Τσεχία τρία παιχνίδια εκεί κοντά στο 35. Bohemian Slovatsko 1-0, Brno Artis Brno 1-0 και Slovan Liberec Mladá Boleslav 1-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια που εξελίσσονται, τα είδαμε όλα. Όχι, βλέπω και στη Γαλλία αυτό διαφεύγει πάλι. Δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, ημίχρονο, Γκινκάπ Ανεσί 2-1 και στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα το Σωσό Νάντ είναι στο 1-0. Οπότε κλείσαμε την βόλτα μας στα γήπεδα όπου υπάρχει δράση και μπορούμε να συνεχίσουμε με μπάσκετ. Αναφερθήκαμε εκτενώς στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής στο χθεσινό μεγάλο φιλικό παιχνίδι του Άρη με τη Μακάμπη. Στην πρώτη μέρα του τουρνουά της Κύπρου, ο Ηρακλής έπαιξε επίσης χθες. Ο Ηρακλής, ο οποίος είναι στη Ρουμανία, συμμετέχει στο τουρνουά της Βαλκαία, την οποία νίκησε χθες με 87-82, και σήμερα ο Ηρακλής θα παίξει με την Μπόρατς Τσάτσακ στις 7, δεύτερη μέρα του τουρνουά, κάνοντας το 2-2 βέβαια θα πάρει τον τίτλο, αλλά το κύπελλο εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτό δεν έχει και μεγάλη σημασία. Τη σημασία είναι να βελτιώνονται οι ομάδες, να βρίσκονται, να δημιουργούν χημεία, να βρίσκουν αυτοματισμούς, να βρίσκουν τα πατήματά τους και σταδιακά να αρχίσουν να βγάζουν τον καλύτερο δυνατό εαυτό τους, ώστε να διεκδικήσουν ό,τι περισσότερο μπορούμε στη σεζόν. Αυτό ισχύει και για τον Ηρακλή, ο οποίος έδειξε τες καλά σημάδια, έδειξε μια καλή εικόνα και βέβαια ξεχώρισε από αυτήν το δίδυμο του Cleveland Melvin και του Hassan Diarra. Το Melvin το ξέρουμε καλύτερα βέβαια από την παρουσία του στον ΠΑΟΚ της περασμένης σεζόν. Ένας πάρα πολύ ποιοτικός και πολύ έμπειρος παίκτης, ξεκάθαρα θα γίνει, είναι ήδη θα έλεγα, ο ηγέτης του Ηρακλή. Θες σε 29 λεπτά ο Melvin είχε 27 πόντους με 9 στα 12 δίποντα και 2 στα 4 τρίποντα. Εντυπωσιακή εμφάνιση, κορυφαίος του Ηρακλή. Όμως
πολύ καλός ήταν ο Χασάν Ντιαρά. Για όσους παρακολουθούν τις εκπομπές μας στο Metropolis TV, στο κανάλι μας στο YouTube, είχαμε κάνει μια εκπομπή στο Basket City και αναφερθήκαμε στους τρεις must see παίκτες των τριών ομάδων της Θεσσαλονίκης. Τότε είχα επιλέξει αυτό πριν από δύο ή τρεις εβδομάδες, τον Trevor Hudgins από τον ΠΑΟΚ, τον Jeremiah Robinson Earl από τον Άρη και τον Χασάν Ντιαρά από τον Ηρακλή. Περιπτώσεις παιχτών που ήρθαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ο Χασάν Ντιαρά, ο οποίος πέρασε μια πρώτη σεζόν στην Ευρώπη χωρίς να κάνει τρομερά πράγματα, κουβαλάει κάτι σημαντικό στο βιογραφικό του. Είναι δύο φορές πρωταθλητής NCAA. Βέβαια αυτό από μόνο του μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Εδώ να πω ότι το 2007 ο ΠΑΟΚ είχε το Lee Humphrey στο ρόστερ του, έναν παίκτη που επίσης είχε κατακτήσει δύο φορές τον τίτλο στο κολεγιακό ποταλήμα των ΗΠΑ, αλλά δεν έπιασε τον ΠΑΟΚ, αλλά έτσι κι αλλιώς ήταν μια καταστροφική, μια σχεδόν καταστροφική σεζόν για τον ΠΑΟΚ που έμεινε στην κατηγορία στην τελευταία αγωνιστική. Εν πάση περιπτώσει, να μην τα σκαλίζουμε αυτά, αυτό το λέω με αφορμή το πολύ ξεχωριστό στοιχείο που κουβαλάει στο βιογραφικό του ο Χασάν Ντιαρά, ο οποίος χθες είχε 15 πόντους, 6 rebound και 8 assist. Πολύ καλά νούμερα, γεμάτο stat line που λέμε, έτσι και με πόντους και με rebound και με assist, ένας πολύ καλός παίχτης στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού, αλλά είναι προφανές ότι θα βοηθήσει και σε άλλα κομμάτια του παιχνιδιού τον Ηρακλή και δεν το λέμε βέβαια με αφορμή μόνο το χθεσινό παιχνίδι. Είναι τέτοια τα χαρακτηριστικά του και έτσι είναι δομημένος και ο Ηρακλής. Βέβαια, όπως το λέγαμε και νωρίτερα με τον Μπάρι τον Τρικαλιώτη, αν έχει κανείς την εντύπωση ότι βλέποντας ένα φιλικό ή βλέποντας το στατιστικό ενός φιλικού ή έστω και δύο ή και τριών φιλικών ότι θα βγάλει ασφαλή συμπεράσματα, πλανάτε πλάνη ικτρά που λένε. Θα πρέπει να περιμένουμε ειδικά αυτές τις ομάδες που έχουν πολλά νέα πρόσωπα. Εδώ που τα λέμε, ποιες ομάδες δεν έχουν πολλά νέα πρόσωπα. Θα πρέπει να τις περιμένουμε κατά το χειμώνα για να είμαστε σίγουροι για το τι ψάρια θα πιάσουν. Πάντως ο Ντιαρά έδειξε μια πολύ καλή εικόνα χθες. Όπως και ο Τζέικοπ Χάτσον, ο ψηλός της ομάδας, ο οποίος είχε 15 πόντους σε 13 μόλις λεπτά. Δεν έπαιξε πολύ, αλλά είχε 15 πόντους με 5 στα 7 σουτ. Μαθαίνουμε καλά πράγματα για αυτόν. Περιμένουμε να τα δούμε βεβαίως και με την έναρξη της σεζόν. Ο Ηρακλής, ο οποίος έπαιξε χωρίς τον Τζέιλεν Λεκιού, ο οποίος κουβαλάει ένα πρόβλημα πριν από το τουρνουά της Ρουμανίας, δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο και δεν είναι διαθέσιμος. Τώρα, ακόμη από το χθεσινό παιχνίδι μπορούμε να σταθούμε και στην παρουσία του Cole John Silas, ο οποίος όμως είναι γνωστός από την περσινή σεζόν και αμυντικά βοήθησε και στα άλλα κομμάτια του παιχνιδιού. Για 8 πόντους, 5 rebound, 2 assist και στο βαθμό που καταφέραμε να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι, γιατί η αλήθεια είναι ότι το live streaming δεν βοήθησε πολύ, έδειξε ότι θα έχει και φέτος ένα σημαντικό ρόλο στην ομάδα. Όπως και ο Σαράτης Μαστρογιαννόπουλος, ο οποίος έπαιξε πολύ, 25,5 λεπτά, είχε 5 πόντους και 5 assist. Αυτά πάνω κάτω για τον Ηρακλή, ο οποίος σούταρε με 40% από το τρίποντο και 65% από το δίποντο. Πολύ καλά ποσοστά δηλαδή. Είχε 11 rebound περισσότερα από την Βαλκαία. Και αν θα πρέπει οπωσδήποτε να επισημάνουμε κάτι αρνητικό ρίχνοντας μια ματιά στην στατιστική, αυτό θα είναι βέβαια τα λάθη. Είχε 18 λάθη ο Ηρακλής για 22 assist. Δηλαδή 22 assist για 18 λάθη είναι μικρή αναλογία, αλλά εν πάση περιπτώσει, είπαμε, μιλάμε για καινούργιες ομάδες που βρίσκονται στην περίοδο της προετοιμασίας τους.

Πριν πάμε στον ΠΑΟΚ, έχουμε νεότερα γκολ στην Bundesliga μετά το πρώτο που σημείωσε η Dortmund. Άνοιξε το σκόρ Άιντραχτ Φραγκφούρτη. Μάιντς Άιντραχτ 0-1. Τα παιχνίδια πια είναι στο πρώτο τους τέταρτο. Με τον Ουζούμ το γκολ για την ομάδα της Φραγκφούρτη. Άνοιξε το σκόρ και η Χόφενχάιμ. Χόφενχάιμ Στουτγκάρδη 1-0. Με τον Χλόζεκ να δίνει προβάδισμα στους γηπεδούχους. Για να δούμε τι άλλο έχουμε. Αν έχουμε κανένα γκολ στα τελευταία λεπτά. Όχι, δεν βλέπω κάτι. Λίγο πολύ είναι εκεί που τα αφήσαμε τα υπόλοιπα. Οπότε μπορούμε να δούμε τώρα πού βρίσκεται ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, τι περιμένουμε. Ξέρω ότι όλοι περιμένατε να τον δείτε σήμερα. Όλοι περιμένουμε να το δούμε σήμερα στο Μιλάνο. Σε ένα πολύ δυνατό τεστ προετοιμασίας. Αυτό με την Armani Milano στις 7 στην Biella, απέναντι σε μια ομάδα Euroleague, μια ομάδα που φέτος φιλοδοξεί να διεκδικήσει περισσότερα πράγματα, να πάει τουλάχιστον στη δεκάδα, στα play-in και ίσως και κάτι περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει είναι μια παραδοσιακή πια δύναμη του ευρωπαϊκού μπάσκετ, το πια μάλλον ήταν περιττό, γιατί η Μιλάνο δεν είναι μόνο αυτή που βλέπουμε στη σύγχρονη βερσιόν της, της Euroleague. Ήταν μια υπερδύναμη και παλιότερα. Με αυτή την ομάδα παίζει απόψε ο ΠΑΟΚ στην Biella και μάλιστα και την Μιλάνο είναι και πρόβα τζενεράλε εν ώψη της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων της. Βέβαια το ιδανικό κατά τον ΠΑΟΚ θα ήταν να έδινε αυτό το παιχνίδι όπως και τα επόμενα, το προσεχές Σαββατοκύριακο, μάλλον όχι Σαββατοκύριακο, Παρασκευή Σάββατο, στο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος, αλλά δεν θα το καταφέρει έτσι με τις απουσίες δύο πολύ σημαντικών παιχτών του, του Μπριν Ταϊρή και του Ραϊκουάν Γκρέι, που δεν υπολογίζονται βεβαίως ούτε και σήμερα. Άλλωστε ο Ταϊρή δεν ακολούθησε καν την αποστολή στην Ιταλία. Θυμίζω ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην γειτονική μας χώρα από την περασμένη Παρασκευή και θα επιστρέψει στη βάση του αύριο, ένα δεκαήμερο δηλαδή θα συμπληρώσει στην Ιταλία, ήταν στο Ούντινε, μετακόμισε στο Μιλάνο, θα δώσει το σημερινό παιχνίδι με την Biella και θα επιστρέψει αύριο στη Θεσσαλονίκη. Και όπως έλεγα και λίγο πριν, χωρίς κάλυψη τηλεοπτική ή διαδικτυακή το σημερινό παιχνίδι, και αυτό βέβαια είναι ένα θέμα που από ό,τι αντιλαμβάνομαι και το βλέπω στα social media και στις αναρτήσεις της ΚΑΕ και όχι μόνο, στεναχωρεί αρκετούς έτσι φίλους του ΠΑΟΚ που περίμεναν και ήθελαν να δουν το σημερινό παιχνίδι. Αλλά okay, λίγες ημέρες ακόμη υπομονή θα κάνετε. Σε κάθε περίπτωση το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος θα έχει τηλεοπτική μετάδοση και αμέσως μετά άλλωστε αρχίζει πλέον επισήμως η σεζόν, τα πρώτα παιχνίδια. Έτσι θυμίζω η αρχή για τον ΠΑΟΚ γίνεται στις 26 του μήνα, μέρα Σάββατο, με τον ημιτελικό του Super Cup στη Ρόδο απέναντι στον Παναθηναϊκό. Θα ακολουθήσει η πρεμιέρα στις 30, πρεμιέρα του Eurocup 30 Σεπτεμβρίου με τη Μανρέσα και βεβαίως 3 και 4 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένη η πρεμιέρα της GBL, του ελληνικού πρωταθλήματος. Την Τρίτη, 15 του μήνα, θα γίνει η διαδικασία της κλήρωσης, ή μάλλον πιο σωστά η διαδικασία μέσα από την οποία θα προκύψει το πρόγραμμα του πρωταθλήματος της GBL. Δεν λέω κλήρωση γιατί ηλεκτρονικά γίνεται η διαδικασία πλέον, με ένα κουμπί δηλαδή. Αντί ένα κουμπί και βγαίνει το πρόγραμμα με πιθανούς κλειδάριθμους. Τώρα πια υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα για Ολυμπιακό και ΑΕΚ που θα μοιράζονται για κάποιους μήνες άγνωστο πόσους τη Σαλέν Αρένα. Οπότε την Τρίτη θα γνωρίζουν οι ομάδες, θα γνωρίζουμε όλοι μας τη σειρά των αγώνων, το πρόγραμμα του πρωταθλήματος. Ακολούθως βεβαίως θα υπάρξει ανακοίνωση και για περισσότερες λεπτομέρειες για τις πρώτες αγωνιστικές, σίγουρα για την πρεμιέρα, έτσι, ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων. Για τον ΠΑΟΚ λοιπόν υπάρχει αυτό το μεγάλο φιλικό παιχνίδι σήμερα στο Μιλάνο, αλλά τα πιο σημαντικά ακολουθούν. Θυμίζω την καθοριστική μέρα, την D-Day που λένε, στις 5 Οκτωβρίου ορίστηκε πια, η μέρα Δευτέρα, να γίνει η συνέλευση των μετόχων
της EuroLeague, τις όχθες της λίμνης του Κόμο, σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο θα συγκεντρωθούν οι μέτοχοι, τουλάχιστον αυτοί, μέτοχοι των ομάδων της EuroLeague, για να ληφθεί μια ιστορική απόφαση ποιες ομάδες, πέραν από τις 13 που είναι μέτοχοι και αυτόματα θα γίνουν franchise χωρίς το ανάλογο αντίτιμο, και θα είναι οι υπόλοιπες 8 σε πρώτη φάση που θα εξασφαλίσουν αυτό το franchise, αυτή τη μόνιμη άδεια συμμετοχή στη νέα εποχή της EuroLeague. Ο ΠΑΟΚ περιμένει πια αυτή την ημερομηνία, όπως περιμένουν και οι υπόλοιπες 10 ομάδες, 10 συν 1 θα έλεγα, γιατί επισήμως ξέρουμε και τις 11 που πήραν αυτή την προέγκριση, από τους 20 πλάς πήραν στις 11. Και λέω 10 σημεία πέραν του ΠΑΟΚ, γιατί η ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε προημερών ότι πήρε την έγκριση του Τσούς Μπουένο, και έχει καταθέσει το φάκελό της και είναι μέσα και αυτή στις διεκδικήτριες ομάδες για το franchise. Είναι προφανώς μια καθοριστική ημερομηνία για τον ΠΑΟΚ, είναι μια καθοριστική ημερομηνία κατά την ίδια τη διοργάνωση που έχει βάλει πλώρη για ψηλά για τη δημιουργία ενός διαφορετικού επίπεδου λειτουργίας, για την δημιουργία ενός διαφορετικού μοντέλου σε οικονομικό επίπεδο, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα αυτά τα χρόνια, όσο κι αν μεγάλωσε αγωνιστικά η EuroLeague, στο επίπεδο της εμπορικής εκμετάλλευσης του προϊόντος έμεινε πολύ χαμηλά. Και αυτό δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση. Πρόκειται για μια αποτυχία της EuroLeague των τελευταίων 10 χρόνων. Στην πραγματικότητα, οι ομάδες, οι ιδιοκτήτες των ομάδων πετούσαν λεφτά σε έναν τρίπιο κουβά. Okay. Από κάποιο σημείο και μετά, προφανώς ανάλογα με το επίπεδο του και ο καθένας, όχι μόνο το οικονομικό, αλλά και το πώς μπορεί να βγάλει κέρδος από όλη αυτή την κατάσταση. Για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει με αυτό που έχει δημιουργήσει στο ΆΚΑ να εξισορροπήσει κάπως την κατάσταση. Το ζητούμενο λοιπόν είναι για την EuroLeague να φτάσει εκεί, να φτάσει στο επίπεδο του να περνάει στην πράξη, να εφαρμόζεται στην πράξη, να μετουσιώνεται αυτό που γνωρίζουμε, ότι το μπάσκετ είναι το δεύτερο δημοφιλέστερο άθλημα στην Ευρώπη, να μετουσιωθεί και στο εμπορικό και στο οικονομικό επίπεδο. Οπότε λοιπόν, αυτή είναι η ημερομηνία ορόσημο. Τώρα, αν θα ανακοινωθεί η απόφαση στις 5 που θα γίνει η συνέλευση, αν θα ανακοινωθεί μια μέρα μετά, θα το δούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκεί προσδιορίζεται πλέον η ημερομηνία στην οποία θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Για τον ΠΑΟΚ, βεβαίως, υπάρχουν κι άλλα. Έτσι, μην τα ξαναλέμε. Περιμένουμε και τα εγγένεια στο προπονητικό. Όσοι παρακολουθούν και τα social media, βεβαίως, και τα ρεπορτάζ, μπορείτε να το κάνετε μέσα από το metrosport.gr. Εξελίσσονται εργασίες σε όλα τα μέτωπα, σε όλους τους χώρους του ΠΑΟΚ Sports Arena, και στη σάλα και στα αποδυτήρια και στα δημοσιογραφικά και στην αίθουσα τύπου και στον περιβάλλοντα χώρο. Γίνονται πολλά και φιλοδοξούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, επειδή όπως και να το κάνουμε πιέζουν πια οι ημερομηνίες, να τις ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνατό, και φυσικά ολοκληρώνοντας και τις εργασίες που γίνονται στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, να γίνουν και τα εγγένεια. Αυτά για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Ένα άλλο θέμα, αν θα το δούμε σε λίγο, να δώσω νεότερα γκολ στο στοίχημα, να μην χάσουμε την επαφή μας. Στη Γερμανία βλέπω έχουμε και πάλι γκολ, με την Freiburg να ανοίγει το σκορ απέναντι στην Gladbach, 1-0 εκεί, οπότε και τα 5 παιχνίδια έχουν σκορ. Augsburg, Bayer Leverkusen 0-1, Mainz, Eintracht, Frankfurt 0-1, Borussia, Dortmund, Paderborn 1-0, Freiburg, Gladbach 1-0, Hoffenheim, Στουτγάρδη 1-0, επαναλαμβάνω, για την Bundesliga. Πέναλτι για την Τζένοα βλέπω στις καθυστερήσεις στην Ιταλία. Τζένοα Φροζινόνε
είναι στο 0-1 για να δούμε αν θα ισοφαρίσουν οι γηπεδούχοι. Όχι, out. Out το πέναλτι για την Genoa. Χαμένη ευκαιρία λίγο πριν εκπνεύσει ο επιπρόσθετος χρόνος για το πρώτο ημίχρονο. Αποτέλεσματα ημίχρονου στη Τσεχία. Bohemian Slovacko 1-0. Brno Artis Brno 2-0. Slovan Liberec Mladá Boleslav 1-0. Ημίχρονο στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, Γινκά Πανεσί 2-1. Ημίχρονο στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, Βιτσέντζα Βίρντους Γιούβε Στάμπια 0-0. Πάντοβα Άσκολη 0-0. Σουντιρόλ Μόντενα 1-0. Αυτά για το κουπόνι του στοιχήματος. Και αφού δεν θα προλάβουμε να κάνουμε καμιά αναφορά στην ποδοσφαιρική επικαιρότητα, οπότε θα φροντίσει γι' αυτό ο Αχίλλειος Έξαρχος που θα ακολουθήσει έχοντας και ένα δίωρο μπροστά του, μπορούμε να δούμε κάποια ακόμη πράγματα, κάποια ακόμη θέματα από το μπάσκετ. Σήμερα η EuroLeague έκοψε ουσιαστικά μια και καλή την όποια κουβέντα για ματέωση της διεξαγωγής του Super Cup. Για πρώτη φορά λοιπόν θα διεξαχθεί το Super Cup της EuroLeague στο Abu Dhabi, στην Etihad Arena, και είναι κοντά μας, έτσι, πλησιάζει το διήμερο της διεξαγωγής των αγώνων του, 18 του μήνα, δηλαδή την επόμενη Παρασκευή ημιτελική, στις 5 το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, remake του ημιτελικού του Final Four του περασμένου Μαΐου, και στις 8 Dubai BC Real Madrid. Αυτή είναι η ημιτελική του Super Cup της EuroLeague, και φυσικά την επόμενη μέρα, 19 του μήνα, την Κυριακή, το Σάββατο θα γίνουν οι τελικοί. Ο μικρός τελικός στις 5 και ο μεγάλος τελικός στις 8 για την ανάδειξη της ομάδας που θα κατακτήσει το πρώτο Super Cup στην ιστορία αυτής της διοργάνωσης.

Χθες είδαμε και το Παναθηναϊκό να επικρατεί εύκολα τη ΣΑΕΚ σε τουρνά που γίνεται στη Ρόδο. Παρότι ο Παναθηναϊκός, βέβαια και η ΑΕΚ έχει απουσίες, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει μια πεντάδα απουσιών. Δεν φάνηκαν καθόλου στο χθεσινό παιχνίδι και αυτό ενδεικτικό του πόσο βαθύ και πόσο ποιοτικό είναι το ρόστερ του. Χωρίς Ναν, χωρίς Χέις, Ντέιβις. Μιλάμε για ίσως τους δύο πιο ποιοτικούς παίκτες αυτού του ρόστερ, μαζί με τον Φρανσίσκο, ας πούμε, και τον Γιαμπουστέλε. Χωρίς Ρογκαβόπουλο, χωρίς Φαλ, χωρίς Σλούκα. Κέρδισε πολύ εύκολα την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που φάνηκε ανέτοιμη για τις δυσκολίες ενός τέτοιου αγώνα. Έχοντας για πρώτη φορά πάντως το συζήτησή της στο Γιαννούλα Ρετζάκη, ο οποίος είχε προλάβει να κάνει μια προπόνηση όλη και όλη και έπαιξε χθες. Έκανε και κάποιες δηλώσεις, ζήτησε συγγνώμη με τον κόσμο της ΑΕΚ και μια χειρονομία που έκανε κάποια στιγμή προετών και από τότε ήταν κάτι σαν persona non grata ο Λαρετζάκης. Δεν ξέρω αν θα πιστεί ο κόσμος της ΑΕΚ, που μάλλον δεν πείθεται γενικά από την κατάσταση στην ομάδα, γιατί χθες υπήρξε ένα πανό εκεί στη Ρόδο που χαρακτηρίζει τον Μάκη Αγγελόπουλο, εχθρό της ΑΕΚ. Και μάλιστα επιδεικτικά οι φίλοι της ομάδας αποχώρησαν στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου από το γήπεδο. Όλα αυτά, για όσους δεν το έχετε παρακολουθήσει, γιατί ο Μάκης Αγγελόπουλος συμφώνησε με τον Ολυμπιακό στο να συστεγαστούν ουσιαστικά οι δύο ομάδες στη Σανέλ Αρένα. Θυμίζω ότι έχει πάρει τη χρήση του γήπεδου η ΑΕΚ. Δεν είναι δηλαδή θέμα πολιτείας, ήταν θέμα απόφασης της ΑΕΚ που συμφώνησε με τον Ολυμπιακό και αυτό δεν το αποδέχονται οι οργανωμένοι της ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του, που παίζει στο τουρνά στο οποίο συμμετέχει και ο Άρης στην Κύπρο, νίκησε δύσκολα τον Ερυθρό Αστέρα, ήταν πίσω στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά κατάφερε να νικήσει με 89-87. Μπήκε για πρώτη φορά ο Σάσα Βεζέγκοφ, ο οποίος είχε 22 πόντους, ο Φουρνιέ είχε 16, ο Μίλερ Μακιντάρ είχε 11 πόντους. Αυτά είναι οι πρώτοι σκόρερ του Ολυμπιακού. 10 είχε ο Κόρι Τζόζεφ. Ο Μοντέρο είχε 8 για τον Ολυμπιακό, που σου ήταν 26% από το τρίποντο και έμεινε χαμηλά κατά δικά του δεδομένα στις ασίστ. Αλλά είπαμε ότι έχει κάνει αρκετές αλλαγές ο Ολυμπιακός, οπότε είναι λογικό να χρειάζεται και αυτό τον χρόνο του, ειδικά με βάση την απουσία του, την απώλεια πια, όπως και να το πούμε, του Thomas Walkup, του παίκτη που έδειχνε το δρόμο, που καθοδηγούσε την ομάδα, που ήταν ο point of attack defender στην άμυνα του Ολυμπιακού, όλα αυτά που δύσκολα τα βρίσκει στην αγορά. Ο Ολυμπιακός, έχοντας πολύ ποιότητα βέβαια στη θέση αυτή, προσπαθεί να βρει το παιχνίδι, τον τρόπο με τον οποίο θα εξελίξει το παιχνίδι του, με Μοντέρο, Μακιντάρ και Τζόζεφ στο ένα και τον πρώτο βεβαίως συμπληρωματικό στο ποτάλιμα. Λοιπόν, νομίζω τα καλύψαμε όλα για το χώρο του μπάσκετ. Είπαμε και για το στοίχημα, δεν έχουμε αφήσει κάτι σε εκκρεμότητα. Αυτό που έχουμε αφήσει σε εκκρεμότητα είναι να ευχαριστήσουμε τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, που ήταν εδώ στην παρέα μας, για τις ωραίες μουσικές επιλογές του και την υποστήριξη. Ο Γιώργος Πετρίδης ήταν στο μικρόφωνο σε αυτήν την ωρίτσα στο Μετρόπολης 95.5. Δεν φεύγετε από εδώ. Για το επόμενο δίωρο, παρέα με τον Αχίλιο Έξαρχο, πάμε σε αγωνιστική δράση βεβαίως πια στο υπόλοιπο της ημέρας. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
2: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
5: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
6: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Ντέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες του στην Αθήνα. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
9: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
10: Music Events Live. Ρία Ελληνίδου. 13 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάμη. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
11: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
12: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
13: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
14: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
15: Λίγο μετά τις 5.
16: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Μετρόπολης 95,5 ακούτε. Είναι η εκπομπή ντου στα γήπεδα. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες. Ο Αχίλλιος Έξαρχος πίσω από το μικρόφωνο με όλη την αθλητική επικαιρότητα για τα επόμενα 120 λεπτά της ώρας μέχρι και τις 7 το απόγευμα θα είμαστε μαζί. Θανάσης Καζαμπάκας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στο production είναι μαζί μας και συμβάλλουν και αυτοί καθοριστικά από την πλευρά τους για, για να βγει αυτή η εκπομπή στον αέρα. Σε μια αγωνιστική ημέρα, όπως και κάθε Σάββατο βεβαίως, πλούσιο το μενού, πλούσιο το αγωνιστικό πρόγραμμα στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό και με ειδησιογραφία της τελευταίας στιγμής από την οποία και θα ξεκινήσουμε, καθώς η είδηση η οποία προέκυψε πριν από λίγα λεπτά αφορά, είναι μεταγραφική και αφορά τον Άρη, μια επιβεβαίωση για ένα όνομα το οποίο είχε κυκλοφορήσει τα τελευταία 24 ώρα. Μιλάμε για τον 31χρονο Πορτογάλο εξτρέμ, τον Μπρούμα, ο οποίος σύμφωνα και με όσα προκύπτουν τα τελευταία λεπτά βρίσκεται πρώτον πυλών του Άρη, καθώς η ΠΑΕ Άρης πριν από λίγη ώρα επιβεβαίωσε την συμφωνία που υπάρχει με την Μπενφίκα για τον ποδοσφαιριστής ο οποίος αναμένεται αύριο στην Θεσσαλονίκη για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Άρη.

Όπως προκύπτει και από τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται, ο ποδοσφαιριστής συμφώνησε με τον Άρη, μιλάμε για δεδομένη συμφωνία, όπως αναφέρει και το ρεπορτάζ του Γιώργου Στράτζαλη στο metrosport.gr. Μιλάμε για συμφωνία, για συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους του Άρη με τον Μπρούμα, με οψιόν ανανέωσης για ακόμη μία σεζόν. Επαναλαμβάνω, ο Μπρούμα αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρωθούν τα τελευταία διαδικαστικά, να περάσει ο ποδοσφαιριστής από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις και στη συνέχεια να τεθεί στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγόριου. Μπρούμα, ο οποίος βεβαίως έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του και τα προηγούμενα χρόνια, έχει πλούσιο βιογραφικό, παρουσίασε πολλές και σημαντικές ομάδες από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, προέρχεται όπως είπαμε από την Μπενφίκα, έχει αγωνιστεί στη Sporting Λισαβόνα, στην Γαλατά Σαράι, την Real Sociedad, τη Λειψία, την Eindhoven και την Μπράγκα, ενώ έχει ασφαλώς, και αυτό είναι το πολύ πολύ σημαντικό, δεν είναι άγνωστος στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς έχει περάσει και από την Ελλάδα, έχει αγωνιστεί στον Ολυμπιακό πριν από 6 σεζόν, την σεζόν 2020-2021, φόρεσε την φανέλα του Ολυμπιακού και κατέγραψε 33 συμμετοχές με τους Πειραιώτες, έχοντας στο ενεργητικό του 9 γκολ και 3 ασίστ. Αυτά σε ό,τι αφορά τις τελευταίες μεταγραφικές εξελίξεις για τον Άρη, για τον Μπρούμα. Επαναλαμβάνω την είδηση για όσους έτυχε, μάλλον δεν ήταν μαζί μας, δεν είχαν συντονιστεί στο Μετρόπολης από το ξεκίνημα της εκπομπής, ότι όπως μεταφέρει, όπως ενημερώνει η ΠΑΕΑΡΙΣ, υπάρχει πλέον οριστική συμφωνία για τον Μπρούμα, ο οποίος αναμένεται, έρχεται, τον περιμένουν οι άνθρωποι του Άρη αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά και ο παίκτης να υπογράψει το συμβόλαιό του για έναν χρόνο και να τεθεί εν συνεχεία στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας του Μιχάλη Γρηγορίου και των συνεργατών του, να μπει έτσι σε ρυθμούς της ομάδας του Άρη. Αυτά σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό κομμάτι. Υπάρχει βέβαια και το αγωνιστικό, το οποίο είναι το οποίο ενδιαφέρει προς το παρόν περισσότερο, καθώς υπάρχει αύριο το ντέρμπι στο γήπεδο της Τούμπας, στο El Clásico της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Θα μιλήσουμε αργότερα, θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον Γιώργο Στράτζαρη αλλά και τον Κώστα Πετρωτό. Θα μιλήσουμε για τα αγωνιστικά νέα του ΠΑΟΚ και του Άρη 24 περίπου ώρες πριν το μεταξύ τους ντέρμπι στην Τούμπα. Νωρίτερα βεβαίως προηγείται ο Ηρακλής, ο οποίος σήμερα δίνει εντός έδρας, τυπικά εντός έδρας αναμέτρηση στο Βόλο και στο Πανθεσσαλικό απέναντι στον Ατρόμητο. Θα πάρουμε και για τον Ηρακλή το ρεπορτάζ από τον Γιάννη Τσερβίνη λίγο αργότερα, τον Γιάννη Τσερβίνη, τον οποίον στις 9 το βράδυ θα τον ακούσετε από το Μετρόπολη στην ζωντανή περιγραφή του αγώνα του Ηρακλή απέναντι στην ομάδα του Περιστερίου. Μπήκαμε έτσι λίγο δυναμικά, λίγο διαφορετικά, καθώς είχαμε και αυτή την μεταγραφική είδηση για τον Άρη. Ωστόσο, όπως είπαμε, μιλάμε για Σάββατο απόγευμα, μιλάμε για μια ώρα στην οποία υπάρχουν, έτσι, υπάρχει φουλ αγωνιστική δράση. Προς το παρόν, σε επίπεδο εγχώριο, έχουμε μάτς για την Super Bet League 2, παιχνίδια για την δεύτερη κατηγορία. Το πρώτο από τα δύο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη του σημερινού προγράμματος. Στο γήπεδο της Κεσαριανής Μαρκό Καλυθέα είναι το ένα από τα δύο μάτς, το οποίο βρίσκεται στο 57ο λεπτό. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, ισόπαλο 1-1 είναι το σκορ ανάμεσα σε Μαρκό και Καλυθέα. Μαρκό και Καλυθέα είναι δύο ομάδες οι οποίες κέρδισαν στην πρεμιέρα
στην Superbet League 2. Είναι οι δύο από τις τρεις ομάδες που κατέγραψαν νίκη στην πρώτη αγωνιστική. Η άλλη ομάδα είναι ο Πανιώνιος, ο οποίος κέρδισε τον Αστέρα Άκτορ. Η Καλυθέα είχε επικρατήσει τις νίκες Βόλου και η Μαρκό του Πανσεραϊκού. Νίκες λοιπόν για τις δύο ομάδες και απέναντι σε δύο συγκροτήματα τα οποία λογίζονται ως εκ των φαβορί στη μάχη για την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία. 1-1 επαναλαμβάνουν το σκορ. Οι φιλοξενούμενοι είχαν προηγηθεί στο 10ο λεπτό με πολύ όμορφη κεφαλιά του Μιχάλη Μανιά και μια εξίσου όμορφη κεφαλιά του Μιούλερ. Μαρκό ισοφάρισε λίγα λεπτά αργότερα στο 26ο λεπτό. Στις 6, σε περίπου 45 λεπτά δηλαδή, θα έχουμε σέντρα και στο δεύτερο μάτς της ημέρας για το πρωτάθλημα της Superbet League 2 ανάμεσα στην ΑΕΛ και την Ζάκυνθο. Είναι αυτό το παιχνίδι στην Λάρισα, στην ALFC Arena, στην προκειμένη περίπτωση για δύο ομάδες οι οποίες προέρχονται από ισόπαλα αποτελέσματα. Στην πρεμιέρα η ΑΕΛ εντός έδρας απέναντι στην αναγέννηση Καρδίτσας 1-1 και η Ζάκυνθος από εκτός έδρας ισοπαλία στην Χρυσούπολη απέναντι στον Νέστο. Αγωνιστική δράση στη Super League έχουμε αργότερα. Δύο παιχνίδια. Στις 9 είπαμε το μάτς του Ηρακλή με τον Ατρόμητο, το μάτς το οποίο μας ενδιαφέρει περισσότερο εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ο Ηρακλής σε καλό αγωνιστικό mood μετά την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα την περασμένη Δευτέρα στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης απέναντι στον Αστέρα Άκτορ, θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, συνέχεια στις καλές εμφανίσεις, να πάρει ακόμη ένα τρίποντο απέναντι στον Ατρόμητο, ο οποίος μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές εξακολουθεί να αγνοεί την χάρα της νίκης. Η ομάδα του Περιστερίου, η οποία δεν έχει κερδίσει ως τώρα στο πρωτάθλημα, μια ισοπαλία απέναντι στην Καλαμάτα την προηγούμενη αγωνιστική και δύο ήττες κόντρα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Ο απολογισμός για την ομάδα του Περιστερίου στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι το οποίο αναμένεται απόψε το βράδυ στις 9, επαναλαμβάνω, στο Πανθεσσαλικό. Νωρίτερα στις 7 θα ανοίξει η αυλαία για την τρίτη αγωνιστική της Super League στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός και Όφη διασταυρώνουν ταξίδι τους στο Φαλιρικό γήπεδο στις 7 το απόγευμα. Το μάτς αυτό, μάτς για την που ανοίγει την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Super League.

Και μιας και λέγαμε για το ζευγάρι του Ολυμπιακού με τον Όφη, να μην ξεχνάμε ότι πρόκειται και για δύο ομάδες οι οποίες έχουν την εβδομάδα που μας έρχεται, έτσι, μεσοβδόμαδα, και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για το Europa League εντός έδρας. Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ο Ολυμπιακός την Τετάρτη απέναντι στην Γιαγκελόνια, στο Γιώργος Καραϊσκάκης, και ο Όφη μία μέρα αργότερα, την Πέμπτη, στο Παγκρίτιο απέναντι στην Χόφενχάιμ. Θα τα πούμε λίγο αργότερα και για το ματς του Ολυμπιακού με τον Όφη, έτσι θα δώσουμε τα τελευταία αγωνιστικά νέα των δύο ομάδων, αλλά θα δώσουμε και το πανόραμα της αγωνιστικής, συνολικά το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής και πώς έχει η κατάσταση στη βαθμολογία. Προς το παρόν πάμε να ρίξουμε μια ματιά, να κάνουμε την πρώτη βόλτα μας από τα ευρωπαϊκά γήπεδα, καθώς έχουμε ματς σε εξέλιξη. Προς το παρόν πάμε να ρίξουμε μια ματιά, να κάνουμε την πρώτη βόλτα μας από τα ευρωπαϊκά γήπεδα, καθώς έχουμε ματς σε εξέλιξη.

Έλληνας goalkeeper και μάλιστα αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι και το πρώτο τέρμα που δέχεται ο Έλληνας τερματοφύλακας, καθώς στα προηγούμενα παιχνίδια της Χαλ ως τώρα είχε κρατήσει ανέπαφη την εστία του, αν δεν κάνω λάθος, θα το τσεκάρω. Θέλω να το τσεκάρω τώρα για να το εξακριβώσουμε. Ναι, πράγματι, πράγματι είναι το πρώτο γκολ που δέχεται ο Τζολάκης. Τον τέταρτο φετινό αγώνα της Χαλ για την Premier League είναι και για πρώτη φορά παραβιάζεται η εστία του Έλληνα τερματοφύλακα Χαλ, η οποία πραγματοποιεί πολύ καλό ξεκίνημα ως τώρα στην Premier League και με τον Έλληνα τερματοφύλακα να είναι από τους ποδοσφαιριστές που έχουν ξεχωρίσει και έχουν βάλει τη σφραγίδα τους σε αυτό. Ωστόσο, το μάτς σήμερα απέναντι στην Chelsea, το αναμφίβολα το πιο δύσκολο τώρα που έχει δώσει Χαλ, δεν ξεκινά με τους καλύτερους όλους, καθώς πολύ νωρίς η Chelsea κατάφερε να πάρει προβάδισμα στο σκορ. Τα υπόλοιπα τρία μάτς που ξεκίνησαν στις 5, Aston Villa, Nottingham Forest, Liverpool, Fulham και Bournemouth, Brentford είναι στο 0-0. Από εκεί και μετά στην Γερμανία έχουμε ημίχρονα στα 4 από τα 5 παιχνίδια. Να δούμε λοιπόν και εδώ τα αποτελέσματα ημιχρόνου. Augsburg, Leverkusen 0-1, Mainz, Eintracht, Frankfurt 0-2, Borussia Dortmund, Paderborn 1-0, Freiburg, Gladbach 2-0, ενώ Hoffenheim και Stuttgart το μάτς είναι στο 1-0, χωρίς ωστόσο το παιχνίδι να έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Για το πρώτο του ημίχρονο βρισκόμαστε στις καθυστερήσεις. Μόλις τώρα ολοκληρώνεται και εδώ το πρώτο 45 λεπτό. Hoffenheim Stuttgart 1-0 λοιπόν, αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου και στο παιχνίδι αυτό ολοκληρώθηκαν έτσι όλα τα μάτς στο πρώτο ημίχρονο για την Bundesliga. Συνεχίζουμε, θα πάμε στα επόμενα, θα προχωρήσουμε να δούμε τι γίνεται στην Ισπανία, όπου έχουμε ξεκίνημα με γκολ στο Σασούνα Εσπανιόλ 0-1, προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους. Νωρίτερα υπενθυμίζω ο Ράσινγκ Σαντάντερ Αλαβές 2-1, με τους γηπεδούχους να ολοκληρώνουν το μάτς με 10 ποδοσφαιριστές. Ξεκίνησε στην Ισπανία και το Κάντιθ Λας Πάλμας για την δεύτερη κατηγορία είναι στο 0-0. Στην Ιταλία, Τζένοα Φροζινόνε, συμπληρώσαμε 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, 1-1, ισοπαλές οι δύο ομάδες. Στην δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, 3 παιχνίδια, γκολ σε 2, Βίρτους Βιτσέντσα, Γιούβε Στάμπια 1-0 και Σουντιρόλ Μόντενα 1-0, 0-0 είναι το άλλο μάτς, το Πάντοβα Άσκολη. Στην Νορβηγία, Λίλεστρομ Βαλερέγκα 0-0 στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Στην Πολωνία, Σλάσκ Κορώνα Κέλτσε 1-1 στο 81ο λεπτό. Στην Πορτογαλία, στην δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, Φελγκουέιρας Πεναφιέλ 0-1 στο 62ο λεπτό, ενώ σε λίγο ξεκινά και το National Madeira Alverca για την πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας. Μόλις ισοφαρίζει Φελγκουέιρας, μιας που αναφερθήκαμε σε αυτό το μάτς, γίνεται εκεί το 1-1. Στην Σκωτία έχουμε παιχνίδια για το League Cup και τις χαμηλές κατηγορίες, δεν υπάρχει μάτς για την Premier Σκωτία σήμερα. Ross County Hibernian για το League Cup της Σκωτίας 0-2 στα πρώτα 22 λεπτά, σημαντικό προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους. Στη Σουηδία, Ekstok Holmes Βαστέρας 1-0 στο 64ο λεπτό, ενώ ξεκίνημα με πολλά γκολ και στην Τουρκία. Στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, Eyüpspor Rizespor 0-1 και Samsunspor Korum 1-3 μετά τα πρώτα 24 λεπτά. Στην γκολ έχουμε και στην Τσεχία, Μποέμια Σλοβάτσκο 1-0, Μπρνό Άρτις Μπρνό 2-0 και Σλόβα Λίμπερετς Μιλάντα Μπόλεσλαβ 2-0, στο 65ο λεπτό βρισκόμαστε, ενώ με γκολ ξεκίνησε και το μάτς στη Φιλανδία στο 23ο λεπτό, Μάριαν Χαμ Τούρκου έχουν πάρει προβάδισμα με 1-0 οι γηπεδούχοι.

Μόλις ισοφαρίζει η Ipswich στην Αγγλία, καταφέρνει η φιλοξενούμενη ομάδα και παίρνει ξανά σε ισορροπία το μάτς. Απαντά στο γκολ της Crystal Palace. Crystal Palace Ipswich 1-1 στο 23ο λεπτό. Είναι ο Emerson ο παίκτης ο οποίος σκοράρει και ισοφαρίζει για την Ipswich. Να δούμε όμως, γιατί βλέπω τον διαιτητή να κρατά μια στάση αναμονής. Προφανώς η φάση θα ελεγχθεί, ελέγχεται μέσω VAR, δεν αλλάζει κάτι, μετράει τον γκολ κανονικά. Και το 1-1 ισχύει, η Ipswich είναι στο ισοφαρίζει την Crystal Palace. Αυτά λοιπόν προς το παρόν με το στοίχημα. Θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας μετά τις 5.30, θα επανέλθουμε για να δούμε την εξέλιξη των αγώνων. Στην Superbet League 2 στο 70 λεπτό παραμένει το 1-1 για Μαρκό και Καλυθέα, καθώς εκεί αγγίζουμε τα 25 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Πάμε τώρα να επιστρέψουμε στην Super League, να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα και την βαθμολογία του πρωταθλήματος στα 5 λεπτά που έχουμε μέχρι και τις 5.30, μέχρι να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Είπαμε για το σημερινό πρόγραμμα στις 7 ξεκίνημα του σημερινού προγράμματος στο Γιώργος Καραϊσκάκης Ολυμπιακός συναντίον Όφη, δύο ομάδες οι οποίες έχουν την προσεχή εβδομάδα παιχνίδια για το Europa League, διασταυρώνουν τα ξύφη τους μεταξύ τους. Στις 9 στο Πανθεσσαλικό ο Ηρακλής θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο, ενώ τα υπόλοιπα παιχνίδια γίνονται αύριο Κυριακή. Δεσπός βεβαίως στο ντέρμπι στην Τούμπα, ΠΑΟΚΑΡΙΣ, το κλασικό της Θεσσαλονίκης. Όμως το πρόγραμμα θα έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα την Κυριακή. Το πρώτο μάτς στις 6 στο γήπεδο του Περιστερίου, το οποίο φιλοξενεί προσωρινά την Καλαμάτα λόγω των έργων που γίνονται στη φυσική της έδρα. Καλαμάτα Βόλος είναι το μάτς που ανοίγει την αυλή του αυριανού προγράμματος για την Super League. Στις 7 η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, απέναντι στον Αστέρα Άκτορ. Στις 9 την ίδια ώρα με το ΠΑΟΚ ΑΡΙΣ στην Τούμπα διεξάγεται και το Κηφισιά Λεβαδιακός στο γήπεδο της Λεωφόρου, που χρησιμοποιεί η Κηφισιά ως έδρα στη φετινή σεζόν. Και το πρόγραμμα κλείνει στις 9.30 από το ΟΑΚΑ, Παναθηναϊκός Πανετολικός, μάτς το οποίο θα το χαρακτήριζε κανείς βάσει βαθμολογία ως ντέρμπι κορυφής, καθώς Παναθηναϊκός και Πανετολικός αυτή τη στιγμή είναι οι μοναδικές ομάδες που έχουν κάνει το 3-3 ως τώρα στο πρωτάθλημα και ισοβαθμούν στην κορυφή της βαθμολογίας. Στην κατάταξη λοιπόν είπαμε Παναθηναϊκός και Πανετολικός ισόβαθμοι με 9 βαθμούς, μοναδικές ομάδες με 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Πιο πίσω ΑΕΚ και Ολυμπιακός με 7, ήδη οι δύο ομάδες της Αθήνας έχουν μετά τις 3 πρώτες αγωνιστικές έχουν καταγράψει και την πρώτη τους απώλεια. Η ΑΕΚ θυμίζουμε στη Λεωφόρο απέναντι στην Κηφισιά και ο Ολυμπιακός την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σάββατο στο Παθεσσαλικό, στο Βόλο, κοντρα στην τοπική ομάδα. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Όφη είναι στους 6 βαθμούς, μοιράζονται την 5η, 6η και 7η θέση. Πιο πίσω ο Ηρακλής στους 4, ο Βόλος με 2 ισοπαλίες στους 2 βαθμούς στην 1η θέση. Ατρόμητος, Καλαμάτα και Κηφισιά έχουν από 1 βαθμό και Ουραγή στις 2 τελευταίες θέσεις χωρίς βαθμό ως τώρα, με 3 ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια, εξακολουθούν να αναζητούν την πρώτη τους νίκη και τον πρώτο τους βαθμό στο πρωτάθλημα. Αστέρας Άκτορ και Λεβαδιακός, οι δύο αυτές ομάδες χωρίς πόντο ως τώρα στο πρωτάθλημα. Ο Λεβαδιακός θα κυνηγήσει τη νίκη κόντρα στην Κηφισιά. Πολύ πιο δύσκολο έργο έχει ο Αστέρας, ο οποίος υποδέχεται την ΑΕΚ στο γήπεδό του αύριο, και τα δύο παιχνίδια αυτά και με την βαθμολογία. Αυτή είναι η βαθμολογία, αυτή είναι η κατάσταση μετά από 3 αγωνιστικές και
χωρίς εκκρεμότητες πλέον στο πρωτάθλημα, μετά και το μάτς που έγινε μεσοβδόμαδα και την νίκη του Παναθηναϊκού την προχθές 5η απέναντι στην Κηφισιά.

0: Ολική ανατροπή δεδομένων στο γήπεδο της Κεσαριανής. Σκοράρει η Μαρκό στο 70 λεπτό, κάνει το 2-1. Παίρνει το προβάδισμα απέναντι στην ομάδα της Καλυθέας, η οποία προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Όμως η Μαρκό είναι αυτή η οποία φέρνει το μάτς στα μέτρα της και μπαίνει πλέον σε τροχιά νίκης. 2-1 στο 70 λεπτό σκοράρει η Μαρκό, στο 73 λεπτό βρισκόμαστε και έχει πλέον πάρει το προβάδισμα στο σκορ στο μοναδικό μάτς το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη για το πρωτάθλημα της Superbet League 2. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα σας δώσουμε και τον σκόρερ του δεύτερου γκολ της Μαρκό. Προς το παρόν πάμε σε ένα μικρό break, σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά με τη συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 5:30. Η απόλυτη χαλάρωση σε περιμένει. Στρώματα και καναπέδες με μείον 30% μόνο στο afroline.gr.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Μετροπολίς.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο match?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
8: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Joker Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος. Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
14: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
13: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
14: Για ποιο αυτοκίνητο?
13: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, ντου στα γήπεδα, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 7, πάντα στους 95,5 είστε συντονισμένοι, ακούτε Μετρόπολης, την κορυφαία ραδιοφωνική συχνότητα της Βόρειας Ελλάδας. Αχίλλος Έξαρχος σταθερά πίσω από το μικρόφωνο, με Θανάση Καζαμπάκα στη ρύθμιση του ήχου, την επιλογή της μουσικής και Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο production. Και τη Μαρκό, όπως είπαμε πριν, το διαφημιστικό διάλειμμα να έχει ανατρέψει τα δεδομένα απέναντι στην Καλλιθέα. 2-1 πλέον προηγείται η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου, με τον Μεντόζα να εκτελεί φάουλ και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της Athens Καλλιθέα, και με αυτόν τον τρόπο ανάτρεψε το 0-1 εις βάρος της, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί από το πρώτο δεκάλεπτο. Κατάφερε αρχικά ισοφάρισε και εν συνεχεία, πριν από λίγα λεπτά, με τον Μεντόζα έχει πάρει το προβάδισμα στο σκορ και πλέον έχει μπει σε τροχιά νίκες Μαρκό. Η Μαρκό, η οποία υπενθυμίζουμε ότι είχε κερδίσει στην πρεμιέρα και τον Πανσεραϊκό. Αν καταφέρει να κρατήσει αυτό το σκορ υπέρ της, θα έχει κάνει το 2-2 και θα φιγουράρει έτσι στην κορυφή της βαθμολογίας στην Super Bet League 2. Εξαιρετικό ξεκίνημα για μια ομάδα η οποία, όπως και να έχει, θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνεται μέσα στα φαβορί για να πρωταγωνιστήσουν, να μας απασχολήσουν στο φετινό πρωτάθλημα, ότι θα συμπεριληφθεί στις ομάδες που θα δώσουν τη μάχη της ανόδου για το πρωτάθλημα της Superbet League 2. Επαναλαμβάνω, στις 6 έχουμε το match της ΑΕΛ με την Ζάκυνθο, έχουμε και την αρχική ενδεκάδα για τους Βυσσινοί, να τη δώσουμε. Βενετικίδη, Σάκητς, Μπούσης, Καραγιαννίδης, Ρισβάνης, Τσιγκάρας, Αλμπάνης, Αντράντα, Καμπετσής, Νικοκυράκης και Μακρύς, η πρώτη 11 για την Θεσσαλική ομάδα. Μόλις έχουμε και την αρχική ενδεκάδα της Ζακύνθου, θα την δώσουμε και αυτήν. Στο στοίχημα στην Ευρώπη έχουμε την ισοφάριση για την Χαλ, η οποία μάλιστα κάνει πριν λίγο και το 1-2, έχει ανατρέψει την κατάσταση μέσα στο Stamford Bridge, η ομάδα του Κωνσταντίν Τζολάκη, με 2 γκολ του Μπελουμί στο 28 και στο 34 λεπτό. Το 1-0 για την Σέλες έχει γίνει 1-2 για την Χαλ, η οποία δείχνει χαρακτήρα πραγματικά μετά το γρήγορο γκολ που δέχθηκε. Στο ξεκίνημα αντιδρά υποδειγματικά και παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Έχει μείνει με 10 παίκτες η Crystal Palace. Συνεχίζεται, παραμένει το 1-1 στο Crystal Palace Ipswich, ωστόσο οι γηπεδούχοι υποχρεώνονται να συνεχίσουν με 10 παίκτες για το υπόλοιπο διάστημα του παιχνιδιού. Έχουμε γκολ και στο Bournemouth Brentford και μάλιστα 2 τερματά. 1-1 είναι πλέον το match. Bournemouth Brentford. Προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι, ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι μέσα σε διάστημα 4 λεπτών, έχει γίνει το σκορ εκεί 1-1. Bournemouth και Bradford, τα μάτς για την Premier League. Έτσι, μοναδικά παιχνίδια χωρίς γκολ μέχρι στιγμής τώρα είναι το Aston Villa Nottingham Forest και το Liverpool Fulham 0-0 μετά τα πρώτα 45 λεπτά. Στην Championship έχουμε γκολ στο Middlesbrough Norwich 3-1, είναι το μάτς εκεί. Southampton Bristol City 1-0 και Swansea Burnley 2-0. Και εδώ έχουμε ξεπεράσει το 40 λεπτό και οδεύουμε ολοταχώς για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Τα υπόλοιπα μάτς είναι στο 0-0. Στην League One, στην πρώτη κατηγορία, γκολ έχουμε στο Cambridge Reading 0-1, Milton Keynes Dons Peterborough 1-0, Blackpool Bromley 1-1, Plymouth Barnsley 2-0 και Stockport Leicester 1-2. Στην League 2, γκολ έχουμε στο York Swindon 2-0, Colchester Crew 1-0, Barnet Accrington 0-1, Newport Fleetwood 1-0, Oldham Chesterfield 0-1, Rotherham Salford 2-2 και Shrewsbury Northampton 1-0. Και εδώ και στην League 1 και στην League 2 βρισκόμαστε στο ίδιο χρονικό σημείο με τα παιχνίδια της Premier League αλλά και της Championship. Έχουμε ξεπεράσει δηλαδή το 40 λεπτό και βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Στην Γερμανία, στην Bundesliga, έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο σε όλες τις αναμετρήσεις. Επαναλαμβάνω τα σκορ: Augsburg, Bayer Leverkusen 1-1.
Mainz Eintracht Frankfurtis, το σκορ εδώ είναι στο μισό λεπτό, το σκορ είναι στο 0-2. Borussia Dortmund Paderborn 1-0, Freiburg Gladbach 2-0 και Hoffenheim Stuttgart 1-1. Ουσιαστικά δηλαδή μόνη διαφοροποίηση σε σχέση με τα σκορ στο πρώτο ημίχρονο είναι η σοφάριση, τον κόλ της σοφάρισης της Augsburg απέναντι στην Bayer Leverkusen. Από εκεί και μετά στην Ισπανία, η Εσπανιόλα έχει πετύχει και δεύτερο τέρμα απέναντι στην Οσασούνα, 0-2 έχει γίνει εδώ το σκορ για την Εσπανιόλ κόντρα στην Οσασούνα και ενώ βρισκόμαστε στο 28 λεπτό. Στην Ιταλία δεν έχει αλλάξει κάτι, στην Σέρια Τζένοα και Φροζινόνε παραμένουν στο 1-1. Στην Σέρια B η Πάντοβα έχει ανοίξει το σκορ απέναντι στην Άσκολη, προηγείται με 1-0. Βίρτους Βιτσέντσα Γιούμπε Στάμπια είναι στο 1-1 και Σουντιρόλ Μόντενα 1-0. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, άλλα μάτς που έχουμε σε εξέλιξη στο Βέλγιο, Beveren Sint-Truiden είμαστε στο 0-0 λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στην Γαλλία δεν έχουμε κάποιο μάτς τώρα, στις 6 και 4 το Στρασβούργο θα υποδεχθεί τη Μονακό στο πρώτο μάτς της ημέρας. Στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, Κάντιθ Λας Πάλμας, στο 21ο λεπτό είμαστε στο 0-0. Στην Νορβηγία η Λίλεστρομ προηγείται με 1-0 της Βαλερέγκα, ενώ στην Γερμανία η Augsburg παίρνει προβάδισμα απέναντι στην Leverkusen. 2-1 λοιπόν, να λοιπόν εδώ η πλήρης ανατροπή σκηνικού στο μάτς της Augsburg με την Bayer Leverkusen. Δύο γκολ του Γκρέγκοριτ στο 50 και στο 55 διαμορφώνουν το 0-1 του πρώτου ημιχρόνου σε 2-1 για την ομάδα της Augsburg. Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα πριν δούμε αυτό το γκολ στη Γερμανία, ήμασταν στη Νορβηγία, Lillestrøm Vålerenga 1-0 στο 43ο λεπτό. Στην Ολλανδία ξεκίνησε το Twente Den Haag στο 14ο λεπτό, είμαστε στο 0-0. Ένα τελικό αποτέλεσμα έχουμε στην Πολωνία, Slask Corona Kielce 1-2, νίκη για τους φιλοξενούμενους. Ξεκίνησε στην Πορτογαλία και το μάτς που σας λέγαμε νωρίτερα, Nacional Madeira Alverca 0-0. Felgueiras Penafiel 1-2 στο 84ο λεπτό για την δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας. Στη Ρωσία, στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου, Zenit Lokomotiv Μόσχας 1-1. Στη Σκωτία, στο League Cup, η Hibernian κάνει πάρτι στην έδρα της Ross County, 0-3 έχει γίνει το μάτς, στο 44ο λεπτό βρισκόμαστε. Στις χαμηλές κατηγορίες της Σκωτίας, στην Championship, Air United Inverness 1-2, Dunfermline Queen's Park 2-0 και Raith Rovers Arbroath 3-0, λίγο πριν το φινάλι του πρώτου μέρους. Στην League One της Σκωτίας γκολ έχουμε στο Erdrionian Saloa 1-0, East Kilbride Peterhead 1-0 και Montrose Cove Rangers 1-0, ενώ έχει αναβληθεί το Ross County Hamilton λόγω της συμμετοχής της Ross County, του αγώνα που δίνει για το στο League Cup. Στην δεύτερη κατηγορία της Σκωτίας γκολ έχουμε σε όλα τα μάτς και στα 5 που βρίσκονται σε εξέλιξη και βρίσκονται λίγο πριν το ημίχρονο. Άναν Έλγιν Σίτι 1-0, Εδιμβούργο Στέρλινγκ Άλμπιον 5-0, Κλάιντ Κέλτι Χάρτς 1-0, Σπάρτανς Φόρφαρ 3-0 και Στανράιρ Νταμπάρτον 0-1, αποτέλεσμα ημιχρόνου μόλις. Δεύτερο γκολ για την Ipswich απέναντι στην Crystal Palace με το που συμπληρώνονται 45 λεπτά αγώνα. Η κανονική διάρκεια του πρώτου μέρους, η Ipswich διπλασιάζει τα δέρματά της, εκμεταλλεύεται το αριθμητικό της πλεονέκτημα των Davies, δείχνουν οι τηλεοπτικές κάμερες. Αυτός πρέπει να είναι ο σκόρερ για την Ipswich, η οποία εκμεταλλευόμενη, όπως είπαμε, και το αριθμητικό της πλεονέκτημα, καθώς η Crystal Palace αγωνίζεται με 10 ποροσφαιριστές λόγω κόκκινης κάρτας,
παίρνει προβάδισμα στο σκορ και προηγείται με 2-1. Ήδη έχουμε και το πρώτο αποτέλεσμα ημιχρόνου, είναι από το μάτς στο Anfield, Liverpool και Fulham, δεν υπάρχει σκορ εκεί, είναι το μάτς στο 0-0. Περιμένουμε και τα αποτελέσματα ημιχρόνου από τα υπόλοιπα παιχνίδια στην Premier League.

Τις καθυστερήσεις έχουμε περάσει. Στο γήπεδο της Κεσαριανής παραμένει το 2-1 για την Μαρκό απέναντι στην Καλυθέα. Ενώ έχουμε και την ενδεκάδα του Ολυμπιακού που για το παιχνίδι με τον Όφη έχει ήδη δημοσιευθεί, έχει ήδη γνωστοποιηθεί η πρώτη 11 για τον Ολυμπιακό με νέο προπονητή, η Ερυθρόλευκη πλέον, η Μανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο των Πειραιωτών μετά και τις εξελίξεις που είχαμε τα τελευταία 24 ώρα στην ομάδα του Πειραιά με την αποχώρηση του Χωσέ Λουίς Μιντιλίμπαρ και την πρόσληψη, την έλευση του έτερου Βάσκου τεχνικού, του Μανούλα Αλγκουαθίλ, επί σειρά ετών προπονητή στην Ρεάλ Σοσιεδάδ. Κάνει σήμερα το ντεμπούτο του, θα κουτσάρει για πρώτη φορά τον Ολυμπιακό στο μάτς με τον Όφη. Πάμε να δούμε ποιους επέλεξε ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού για την βασική ενδεκάδα της ομάδας του στο μάτς με τον Όφη. Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν στο τέρμα και στη τέταρτα της άμυνας. Από εκεί και μετά Πουέρτα, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Φορτούνης, Ζώτα Σίλβα και Γκονζάλες. Αυτή είναι η πρώτη 11 για τον Ολυμπιακό στο μάτς με τον Όφη. Αναμένεται από λεπτό σε λεπτό και η πρώτη 11, η ενδεκάδα για την ομάδα του Όφη. Άμεση απάντηση για την Leverkusen. Πραγματικά εντυπωσιακό παιχνίδι στο Augsburg. 2-2 η Bayer Leverkusen ισοφαρίζει την Augsburg μέσα σε διάστημα 10 λεπτών. 3 γκολ στο Augsburg. Στο 50 λεπτό και στο 55 λεπτό ο Γκρέγκοριτς έκανε το 2-1 με δύο προσωπικά τερμάτα. Το 0-1 μετατράπηκε σε 2-1 και τώρα στο 60 λεπτό η Leverkusen ισοφαρίζει σε 2-2. Στην Αγγλία έχουμε ημίχρονο και στο Stamford Bridge Chelsea Hull 1-2. Η ασταμάτητη πραγματικά η Hull διατηρεί αυτό το υπέρ της σκορ όπως διαμορφώθηκε στο δεύτερο μισό του πρώτου ημιχρόνου. Chelsea Hull 1-2, ενώ βρισκόμαστε εν αναμονή και του τελικού αποτελέσματος στο γήπεδο της Κεσαριανής, στο Μαρκό Καλυθέα, επαναλαμβάνω, 2-1 προηγούνται οι γήπεδούχοι.

Ακυρώθηκε να πούμε το γκολ της Leverkusen μετά από χρήση του VAR. Δεν θα μετρήσει το γκολ αυτό για την ομάδα της Leverkusen. Έτσι παραμένει αυτό το 2-1 για την Augsburg. Από εκεί και πέρα, μιας και πιάσαμε έτσι το κομμάτι Super League, έχουμε να αναφέρουμε και τις μεταγραφικές εξελίξεις που είχαμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα νεότερα σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, καθώς συνεχίζονται κανονικά οι μεταγραφές στις ομάδες της Super League, όπως δώσαμε νωρίτερα και την κίνηση του Άρη. Υπάρχει από νωρίς το πρωί η πληροφορία η οποία έχει επιβεβαιωθεί για την για τον Ανάς Σαλαχεντίν, ο οποίος θα γίνει ο Σονούπο παίκτης του Παναθηναϊκού. Υπάρχει, σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν τις πληροφορίες που έρχονται από την Αθήνα, υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Ρώμα. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ αναμένεται μάλιστα σήμερα το βράδυ στην Αθήνα για να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις και συνεχεία να υπογράψει το συμβόλαιό του. Ο Σαλαχεντίν θα αγωνιστεί με τη μορφή δανεισμού στον Παναθηναϊκό την φετινή σεζόν. Αυτό προβλέπει η συμφωνία του Τριφυλιού με τους Ρωμαίους, ενώ σύμφωνα με όλα όσα έχουν δει το φως δημοσιότητας, το deal συμπεριλαμβάνεται και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Ο Παναθηναϊκός θα έχει τη δυνατότητα, δηλαδή, καταβάλλοντας ένα συγκεκριμένο ποσό, να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή το προσεχές καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα υπάρχει και αυτή και η είδηση για την μεταγραφή του Καμπελά στον Βόλο. Ο Ρεμί Καμπελά, ο οποίος θυμίζουμε στις αρχές του καλοκαιριού ήταν στον Ολυμπιακό, ανήκε στο ρόστερ του Ολυμπιακού, δεν άλλαξε κάτι παρά την αλλαγή προπονητή και την έλευση του Αλγκουαθίλ αντί του Μεντιλίμπαρ. Ο παίκτης εξακολουθούσε να μην βρίσκεται στα πλάνα των Ερυθρολεύκων και ο παίκτης τελικά θα αγωνιστεί στον Βόλο την σεζόν που διανύουμε, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επιτεύχθηκε έτσι συμφωνία ανάμεσα στην Θεσσαλική ομάδα και τον Ολυμπιακό και ο παίκτης θα αγωνιστεί τη φετινή σεζόν στην ομάδα της Μαγνησίας. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην Κεσαριανή, 2-1 η νίκη για την Μαρκό απέναντι στην Athens Καλυθέα. Δεύτερη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια για την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου. Μετά την νίκη επί του Πανσεραϊκού στην πρεμιέρα, επικράτησε και της Καλυθέας. Θυμίζουμε τους σκόρερ. Ο Μανιάς στο 10ο λεπτό με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους. Ο Μιούλερ επίσης με κεφαλιά στο 26ο λεπτό ισοφάρισε σε 1-1 και ο Μεντόζα με εκτέλεση φάουλ στο 70 έδωσε τη νίκη στην Μαρκό, η οποία έφτασε τους 6 βαθμούς και οδηγεί την κούρσα μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα της Superbet League 2. Στις 6 έχουμε και το δεύτερο μάτς της ημέρας. Σε λίγα λεπτά ξεκινά στην ALFC Arena ΑΕΛ Novibet Ζάκυνθος. Είναι το μάτς, το δεύτερο και τελευταίο μάτς για την σημερινή το δεύτερο μάτς της ημέρας για την δεύτερη αγωνιστική της Superbet League 2, με την ευκαιρία να δώσουμε και το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής, τα υπόλοιπα παιχνίδια αύριο και την Δευτέρα, οι υπόλοιπες 6 συνολικά αναμετρήσεις για την δεύτερη αγωνιστική. Αύριο στις 4 νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ, από το γήπεδο Παντελής Μαγουλά στη Νέα Ιωνία. Στις 5 Νέστος Χρυσούπολης Πύργος. Στις 5:30 στην Ερμούπολη τη Σύρου, η Ελλάς Σύρου θα υποδεχθεί την αναγέννηση Καρδίτσας. Στις 6
στις Σέρες Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β, με ζωντανή μετάδοση από το κανάλι της Superbet League 2 στο YouTube στις 6 αύριο το παιχνίδι αυτό, ενώ δύο μάτς είναι προγραμματισμένα για την Δευτέρα στις 4 το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα, στη Νέα Σμύρνη Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς, και στις 5 στην Κομωτινή Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β. Αυτό είναι λοιπόν και το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής, τα υπόλοιπα μάτς του προγράμματος για την δεύτερη αγωνιστική της Superbet League 2. Επιστρέφουμε στο στοίχημα, έχουμε ημίχρονα σε όλα τα μάτς πλέον στην Premier League, δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τα σκορ των αγώνων που δεν είχε ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, όπως σε σχέση με, μάλλον, με τα σκορ των αγώνων όπως τα είχαμε αναφέρει νωρίτερα στα μάτς που δεν είχε ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος. Πάμε όμως να τα δούμε αναλυτικά. Aston Villa Nottingham Forest 0-0, Crystal Palace Ipswich 1-2, Liverpool Fulham 0-0, Bournemouth Bradford 1-1 και Chelsea Hull 1-2 είναι τα παιχνίδια στο ημίχρονο τους για την Premier League. Στην Γερμανία έχει πετύχει τρίτο τέρμα η Eintracht Frankfurt απέναντι στην Mainz 0-3 στο 68 λεπτό. Δεν έχει αλλάξει κάτι στα υπόλοιπα παιχνίδια. Θυμίζω Augsburg Bayer Leverkusen 2-1 τελικά, καθώς όπως είπαμε ακυρώθηκε μέσω VAR το γκολ της Leverkusen, με το οποίο θα ισοφάριζε μάλλον την Augsburg σε 2-2. Dortmund Paderborn 1-0 και Freiburg Gladbach 2-0 και Hoffenheim Stuttgart 1-1 τα υπόλοιπα μάτς στα μισά περίπου του δευτέρου ημιχρόνου στην Bundesliga. Στις μικρές κατηγορίες της Αγγλίας και εδώ έχουμε ημίχρονα, πάμε να ρίξουμε μια ματιά, να δώσουμε τα αποτελέσματα, ό,τι προλάβουμε μέχρι τις 6 και τη συνέχεια θα συνεχίσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Watford Stoke 0-1, Middlesbrough Norwich 3-1, Blackburn Millwall 1-0, Preston Lincoln 0-0, Southampton Bristol City 1-0, Swansea Burnley 2-0 και Charlton Portsmouth 0-0, αποτελέσματα για την Championship, αποτελέσματα ημιχρόνου στην Championship. Στην League One επίσης αποτελέσματα ημιχρόνου σε όλα τα παιχνίδια: Wimbledon Doncaster 1-0, Cambridge Reading 0-1, Mansfield Huddersfield 0-0, Milton Keynes Dons Peterborough 1-0, Blackpool Bromley 2-1, Oxford United Barton 0-0, Plymouth Barnsley 2-0, Sheffield Wednesday Wigan 0-0 και Stockport Leicester 1-2. Θυμίζω νωρίτερα τελικά αποτελέσματα στην League One: Leyton Orient Wycombe 2-3 και Notts County Bradford 0-1. Στην δεύτερη κατηγορία ημίχρονα, York Swindon 2-0, Walsall Rochdale 0-0, Colchester Crew 1-0, Barnet Accrington 0-1, Newport Fleetwood 1-0, Oldham Chesterfield 0-1, Port Vale Exeter 0-0, Rotherham Salford 2-2, Shrewsbury Northampton 2-0 και Gillingham Tranmere 0-0. Αυτά λοιπόν και με τις μικρές κατηγορίες της Αγγλίας. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το μάτς στην Ιταλία, παραμένει όμως το 1-1 για Τζένοα Φροζινόνε με τους γηπεδούχους να αγωνίζονται με 10 ποδοσφαιριστές. Βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, επαναλαμβάνω, Τζένοα Φροζινόνε 1-1 το τελικό, αμέσως μετά την επιστροφή από το διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
10: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
9: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
12: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
13: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας, ντου στα γήπεδα, ακούτε, 6 λεπτά μετά τις 6, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7, Αχίλλος Έξαρχος πίσω από το μικρόφωνο, και πάμε να δούμε τι έχουμε, τι αλλαγές έχουμε στο στοίχημα, καθώς έχουν ξεκινήσει τα μάτς στο δεύτερο ημίχρονο στην Αγγλία και οδεύουμε προς την ολοκλήρωση των παιχνιδιών στην Γερμανία. Καταρχάς έχουμε γκολ τρίτο τέρμα για την Freiburg απέναντι στην Gladbach. Έχουμε και τελικό αποτέλεσμα που χρωστούσαμε από την Ιταλία. Genoa Frosinone, δεν άλλαξε κάτι, 1-1. Τελικό αποτέλεσμα στην Γένοβα, ενώ έχουμε ξεκίνημα με γκολ στην Λάρισα, στο LFC Arena, El Zakynthos, προβάδισμα για την ΑΕΛ από πολύ νωρίς με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μακρύ στο 7ο λεπτό, πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Καμπετσής σε ένα μάτς το οποίο γίνεται κάτω από έντονη βροχόπτωση, όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε παρατηρώντας την τηλεοπτική κάλυψη μέσα από το κανάλι της Super Bet League 2 στο YouTube, όπως μπορεί να διαπιστώσει όποιος θέλει να παρακολουθήσει το παιχνίδι. 1-0 λοιπόν για την ΑΕΛ Novibet με τον Μακρύ στο 7ο λεπτό με εύστοχο χτύπημα πέναλτι απέναντι στην Ζάκυνθο. Νωρίτερα θυμίζουμε στο πρώτο μάτς της ημέρας Μαρκό Καλυθέα 2-1. Τέταρτο γκολ για την Freiburg στη Γερμανία. Καθαρίζει το μάτς απέναντι στην Gladbach 4-0. Γκολ και για την Nottingham Forest. Ανοίγει το σκορ στο Villa Park στο Birmingham. Aston Villa Nottingham Forest 0-1. Σε λίγο θα επιχειρήσουμε να έχουμε μια σύνδεση με τον Γιάννη Τσερβίνη να μας δώσει τα τελευταία νέα του Ηρακλή εν ώψη του αγώνα με τον Ατρόμητο. 9 το βράδυ σέντρα στο Πανθεσσαλικό, θυμίζω. Θα έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε ζωντανά μέσα από το Μετρόπολης 95,5 και τον Γιάννη Τσερβίνη ασφαλώς. Νωρίτερα έχουμε το μάτς του Ολυμπιακού με τον Όφη. Σας δώσαμε νωρίτερα την αρχική ενδεκάδα των Ερυθρολεύκων στον ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού. Έχουμε και την βασική ενδεκάδα για την ομάδα του Ηρακλείου. Πάμε να δώσουμε και τους 11 με τους οποίους θα ξεκινήσει ο Όφη τον αγώνα στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Χριστογιώργος κάτω από τα γκολπόστα, Αθανασίου, Νικολάου, Πούγκουρας, Κοστούλας, Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Φούντας, Αϊτούρ και ο Κόντρο είναι η πρώτη 11 για τον Όφη. Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό, Πούποβιτς, Ονιεμαέτσι, Κάρμο, Μαϊλόβιτς, Άλιακας, Γκαρθία, Έσε, Μαρτίνς, Κουστάβο Σα, Μπέιλι, Άρντσουκ και Κλέιτον. Για τον Όφη, ο Λίλο, ένα πληρωματικός τερματοφύλακας, Κατσικάς, Κρίσμανιτς, Αποστολάκης, Καινουριάκης, Γκονζάλες, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Ρωμάνο, Χατζηγιοβάνης. Νέο μεταγραφικό απόκτημα για τον Όφη στην αποστολή του αγώνα, αλλά από τον πάγκο θα ξεκινήσει ο Χατζηγιοβάνης, όπως επίσης και ο Νους στον πάγκο, αλλά και ο Θεοδωσουλάκης. Βλέπουμε λοιπόν Αποστολάκης και Νους, παίκτες οι οποίοι είναι στην πραγματικότητα παίκτες του Ολυμπιακού αλλά αγωνίζονται ως δανεικοί στον Όφη, είναι στον πάγκο και δεν ξεκινούν τον αγώνα απέναντι στους Ερυθρόλευκους. Ο Όφη, όπως και ο Ολυμπιακός βεβαίως, να μην το ξεχνάμε, δίνουν το σημερινό τους αγώνα έχοντας έτσι στο μυαλό τους και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μεσοβδόμαδα για την League Phase του Europa League. Αυτά σε ό,τι αφορά το μάτς του Γιώργος Καραϊσκάκης. Πάμε όμως να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Τσερβίνη που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του Ηρακλή εν ώψη του αγώνα με τον Ατρόμητο. Γιάννη, είσαι καθοδόν, έχεις φτάσει, σε τι κατάσταση είσαι?
1: Γεια σου Αχίλη, καλησπέρα. Όχι, έχω φτάσει, αλλά βλέπω λίγο τον καιρό μας τα χαλάει μέχρι στιγμής. Ελπίζω να μην μας τα χαλάσει και στη συνέχεια του αγώνα. Έχει αρκετή συννεφιά, έχουν πέσει και κάτι σταγόνες. Ναι. Ελπίζω να μην υπάρχει βροχόπτωση.
0: Δεν ξέρω, βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή εγώ τώρα σε διακόπτω το μάτι της ΑΕΛ με την Ζάκυνθο και βλέπω πολύ βροχή. στη γειτονική Λάρισα.
1: Άρα, δεν ξέρω. Πολύ βροχή στη γειτονική Λάρισα, βλέπω να έχετε από εδώ.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Τουλάχιστον αυτή τώρα να, και την ώρα του αγώνα να μην υπάρχει βροχόπτωση για να είναι και καλύτερο παιχνίδι, να μην υπάρχει πρόβλημα και με τον κόσμο της ομάδος, ο οποίος αναμένεται να είναι και σήμερα πάρα πολλοί. Ήδη έχουν ξεκινήσει και τα πούρμα με τους οργανωμένους οπαδούς του Ηρακλή, αλλά και πάρα πολλά γιοταχή. Σε ένα παιχνίδι το οποίο κανονικά, υπό κανονικές συνθήκες, οι οποίες δεν υπάρχουν βεβαίως στον Ηρακλή και στο Καφτατζόγλιο όλα αυτά τα χρόνια, θα έπρεπε να διεξαχθεί στο Καφτατζόγλιο και όχι στο Πανθεσσαλικό. Τέλος πάντων, για να μην το κουράζουμε, αυτό δεν αλλάζει. Το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Ηρακλή θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό στις 9 η ώρα. Ο Ηρακλής, ο οποίος τα χείλη θέλει να πατήσει πάνω στο καλό, αν μπορούμε να το πούμε, momentum το οποίο έχει και στα δύο συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα, στους 4 βαθμούς συγκομιδή, οι οποίοι θα μπορούσαν βέβαια να είναι 6 εάν δεν μετρούσε τον γκολ του Φερνάντες του Βόλου, που κανείς δεν ξέρει αν πέρασε η μπάλα ή δεν πέρασε. Προέρχεται από την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, εύκολη θεωρώ, απέναντι στον Αστέρα Άχθρος στη Τρίπολη, σημαντική και για την ψυχολογία της ομάδος, απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος είναι καλός, Αχίλε, έχει καλή ομάδα ο Ατρόμητος, έχει αρκετούς παίκτες οι οποίοι έχουν μείνει στο ρόστερ από την περσινή χρονιά, οπότε υπάρχει αυτό που λέμε κορμός σε σχέση με πέρυσι, και είναι και μια ομάδα η οποία σαφώς και αυτή θέλει βαθμούς, ναι, διότι δεν έχει ξεκινήσει κάτω το πρωτάθλημα, έχει συγκομιδεί μόλις ενός βαθμού και μάλιστα στο εντός έδρας παιχνίδι με την Καλαμάτα στο 1-1, που ουσιαστικά δεν είναι θετικό το αποτέλεσμα όταν υποδέχεσαι μια ομάδα η οποία έχει επιστρέψει στην Super League και αγωνίζεται ένας. Προφανώς ο βαθμός δεν είναι θετικό αποτέλεσμα. Έχει και δύο ήττες, okay, σε δύο παιχνίδια πάρα πολύ δύσκολα, με τον Ολυμπιακό στο Γιώργος Καραϊσκάκης και με τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Προβλήματα για τον Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος επιστρέφει στον πάγκο. Θυμίζω ότι δεν ήταν στο πάγκο του Ηρακλή στο παιχνίδι με την Τρίπολη, γιατί ήταν τιμωρημένος. Είχε αποβληθεί στο γήπεδο που σε λίγη ώρα θα διεξαχθεί το παιχνίδι με τον Ατρόμητο εδώ στο Πανθεσσαλικό, στο παιχνίδι με τον Βόλο, από τον διαιτητή Τσιμεντερίδη. Δυστυχώς για τον Ηρακλή και για τον Βάλτερ Ματσάρη δεν έχει διαθέσιμο τον Μπαρθένας, τον Παναμέζο εξτρέμ, ο οποίος στο τεμπούτο του σκόραρε απέναντι στον Αστέρα, αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο. Η αρχική εκτίμηση ήταν ότι ο Παναμέζος είναι πίσω σε φυσική κατάσταση και κουράστηκε, αλλά είχε δεχτεί και ένα χτύπημα το οποίο προφανώς και έκανε πιο δύσκολη την κατάσταση στο μηνίσκο, στο γόνατο. Υποβλήθηκε σε ένα καθαρισμό από ό,τι ενημέρωσε και πάει Ηρακλής μέσω επίσημης ανακοίνωσης, και ο χρόνος αποθεραπείας του και επιστροφής του στην αγωνιστική δράση εκτιμάται σε 4-5 εβδομάδες. Εάν είναι αυτός ο χρόνος, Αχίλε, δεν είναι πολύ μεγάλος, δεν είναι μεγάλη ζημιά.
0: Υπάρχει διακοπή, ναι.
1: Γιατί
0: εντάξει,
1: υπάρχει, σωστά, ναι, υπάρχει διακοπή των 3 εβδομάδων, προφανώς και δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι με τον Άρη.
0: Με την επανέναξη.
1: Ναι, λογικά θα είναι έτοιμος με το Λεβαδιακό, αν όχι με το Λεβαδιακό, το παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Και από για ακόμα μια φορά είναι ο Χρωμάντα, ο οποίος θυμίζω ότι είχε τραυματιστεί αρκετά σοβαρά, όπως αποδείχθηκε, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς, αυτό με το Βόλο στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών για το Κύπελλο Ελλάδος. Από τότε έχει ο Σλοβάκος να αγωνιστεί. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι διαθέσιμοι. Επιστρέφει και ο Μύρ, ο οποίος είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με το Βόλο, στο ισόπαλο 1-1. Και νομίζω ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει πάρα πολλές πιθανότητες για να πάρει και σήμερα φανέλα βασικού. Δηλαδή δεν βλέπω πάρα πολλές αλλαγές, έως και καμία ίσως, μία μόνο, αυτή του Μύρ.
0: Μπορούμε να δώσουμε, Γιάννη, έτσι μια πιθανή ενδεκάδα.
1: Ναι, θα έλεγα ότι προβάδισμα από αυτά που έδειξε και ο Βάλτερ Ματσάρη στην προπόνηση, έχει ο Αθανασιάδης για το τέρμα. Η τριάδα πίσω δεν θα αλλάξει το στόπερ, δηλαδή Βούρο στα δεξιά, Πίνια στο κέντρο της τριάδας και αριστερά ο Ρος. Στα δύο άκρα της άμυνας, Αχίλε, θα είναι αριστερά ο Νανού, στα δεξιά ο Σόρια. Στα χαφ το δίδυμο, και εκεί δεν βλέπω να αλλάζει, Καϊμπουέ και Σουρλής. Στα αριστερά θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο Μύρο, ο οποίος θα επιστρέψει στο αρχικό σχήμα. Στα δεξιά ο Νίζετ. Και στην κορυφή, και εκεί δεν βλέπω αλλαγή.
0: Κόλλης,
1: βλέπω τον Κόλλης να ξεκινάει πάλι. Ναι, και όχι τον Πέδρο Μάρκες, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο με τον Αστέρα Τρίπολης έδωσε μια φρεσκάδα, θα λέγαμε, στην επίθεση. Είναι πιο κινητικός, είναι πιο βραχής όμως από τον Κόλλης, που είναι το βαρύ center for. Είχε κάποιες καλές ενέργειες, κέρδισε και την κίτρινη κάρτα από τον Μπρόνσον, που δυσκολευόταν να τον αντιμετωπίσει. Αλλά δεν βλέπω σήμερα να ξεκινάει στο αρχικό σχήμα ούτε αυτός ούτε ο Λόπεθ. Νομίζω ότι θα πάρουν χρόνο συμμετοχής, θα μπουν δηλαδή στη διάρκεια του αγώνα, είτε στο δεύτερο ημίχρονο, είτε όποτε ο Ιταλός τεχνικός κρίνει ότι πρέπει να αγωνιστούν. Επίσης να πω ότι αναμένονται αρκετοί, όχι αρκετοί, πολλοί φίλοι του Ηρακλή, χιλιάδες φίλοι του Ηρακλή.
0: Ναι, νομίζω ότι η παρουσία βρέθηκε λύση με το κομμάτι της μετακίνησης.
1: Βρέθηκε γιατί... λύση επιτέλους ναι, στο βράδυ. Αυτό το οποίο αρχικά υπήρχε για απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης, ένα εντός έδρας παιχνίδι, ναι, ουσιαστικά, ναι, το οποίο προκάλεσε και θυμηδία, ευτυχώς δεν ίσχυσε. Και υπάρχει οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών του Ηρακλή. Πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν επιλέξει να έρθουν με τα ιδιωτικά αυτοκίνητά τους. Νομίζω ότι η προσέλευση του κόσμου, η παρουσία του κόσμου θα είναι μεγαλύτερη αρκετά σε σχέση με το παιχνίδι με το Βόλο που ο Ηρακλής ήταν φιλοξενούμενος. Δηλαδή και, στο πέταλο, και το πέταλο θα είναι γεμάτο, αλλά και η κεντρική θύρα εκεί όπου θα βρεθούν οι φίλοι του Ηρακλή, οι οποίοι έχουν εισιτήριο διαρκείας για την αντίστοιχη θύρα 13 του Καρφετζόγλιου. Ο κ. Κατόπης είναι διαιτητής, θα διευθύνει το παιχνίδι, από τη Σάμο. Πέρυσι ήταν διαιτητής Super League 2. Το θυμούνται οι φίλοι του Ηρακλή όχι με καλές αναμνήσεις, γιατί ήταν διαιτητής στο παιχνίδι με το δεύτερο μάτι του ΠΑΟΚ στη Χαλάστρα, εκεί όπου έκανε πάρα πολλά και σοβαρά λάθη εις βάρος του Ηρακλή, με ένα πέναλτι το οποίο καταλογίστηκε πέρα του ΠΑΟΚ, ήταν εκτός περιοχής εφανέστατα, και ένα πέναλτι που δεν καταλογίστηκε πέρα του Ηρακλή στο Κούστα, σε ένα μαρκάρισμα που είχε γίνει προς το τέλος του αγώνα, το οποίο και αυτό ήταν πεντακάθαρο. Ότι ο Ηρακλής βέβαια είχε κερδίσει έστω και στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων με το τέρμα του Ντέλετιτς και ουσιαστικά.
0: Το θυμόμαστε, το μάτσε να μάθει πολύ ένταση πραγματικά.
1: Είχε ήταν Grand Guignol. Ναι.
0: Ωραία, ωραία. Περισσότερα Γιάννη σε 9, έτσι, στην ραδιοφωνική μετάδοση από το Μετρόπολης 95,5. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Αυτά ήταν λοιπόν και τα τελευταία νέα του Ηρακλή. Ακούστε τον Γιάννη Τσερβίνη, ο Ηρακλής, ο οποίος θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες. Ένα δύσκολο παιχνίδι έτσι απέναντι στον Ατρόμητο. Ατρόμητος, ο οποίος και αυτός, ακούσατε και τον Γιάννη, είναι μια καλή ομάδα. Δεν ξεκίνησε καλά. Απόρρια και του δύσκολου προγράμματος του ξεκίνημα. Δύο δύσκολα μάτσα και ο Ατρόμητος έτσι απέναντι στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Και θα είναι ένας δύσκολος αντίπαλος για τον Ηρακλή, ο οποίος βεβαίως από την πλευρά του θέλει να δώσει συνέχεια στην νίκη που πέτυχε την Δευτέρα απέναντι στον Αστέρα. Τώρα ακούσατε λοιπόν και την πιθανή ενδεκάδα για τον Βάλτερ Ματσάρη, όπως μας την μετέφερε ο Γιάννης Τσερβίνης. Ο Αθανασιάδης θα είναι λογικά κάτω από τα γκολ post. Τριάδα στην άμυνα, Βούρος, Ρος και Πίνια. Νανού και Σόρια στα άκρα της άμυνας. Καϊμπουέ, Σουρλής, κεντρικό δίδυμο, μάλλον δίδυμο στο χώρο της μεσαίας γραμμής, με Ιβ Λόπεθ και Νιζέτ στις άκρες. Και τον Κόλιτς, η πιθανή ενδεκάδα για τους Κιανόλευκους κόντρα στον Ατρόμητο. Να περάσουμε να δούμε εντάχει και τα αγωνιστικά νέα του Ατρομήτου. Ο Ατρόμητος, ο οποίος κατεβαίνει κόντρα στον Ηρακλή με νέο πρόσωπο, τον Περέα, ο οποίος ήταν η μεταγραφή της τελευταίας στιγμής, θα λέγαμε, για τους Περίς. Κατεβαίνει κόντρα στον Ηρακλή με νέο πρόσωπο, τον Περέα, ο οποίος ήταν η μεταγραφή της τελευταίας στιγμής, θα λέγαμε, για του

Τάδα για τον Ατρόμητο, Χουτεσιώτης κάτω από τα goalpost. Ο Λίρατζης δεξιά, Ούρονεν αριστερά, Μήτογλου και Σταυρόπουλος κέντρο άμυνας. Μουτουσαμί Τσιγκάρας στο αμυντική μέση, Πνευμονίδη Σερτζίνιο και ο Τσούμπερ με τον Περέα μπροστά. Αυτή είναι η πιθανή 11 που δίνουν τα ρεπορτάζ για την ομάδα του Περιστερίου εν ώψη του απόψινου μάτς με τον Ηρακλή. Περισσότερα φυσικά αργότερα στις 9 στην ζωντανή ραδιοφωνική κάλυψη, ζωντανή ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από το Μετρόπολης 95,5. Αυτά από το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Στο τελευταίο ημίωρο μετά τις 6.30 θα μιλήσουμε με τον Κώστα Πετροτό και τον Γιώργο Στράτζαλη. Θα δούμε και τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ και του Άρη εν ώψη του αυριανού ντερμπί, του μάτς το οποίο δεσπόζει αμφίβολα από το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής στην Στίχημαν Super League. 23 λεπτό μπαίνουμε στην Λάρισα. Άλ Ζάκυνθος παραμένει το 1-0 με το οποίο είχαν προηγηθεί οι γηπεδούχοι από το 7ο λεπτό. Πέναλτι, εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μακρύ. Πάμε στο στοίχημα. Ξεκινάμε από την Γερμανία όπου ολοκληρώνονται σιγά σιγά τα παιχνίδια. Είχαμε αρκετά γκολ σε εκκρεμότητα να τα δώσουμε, καθώς σημειώθηκαν την ώρα που μιλούσαμε με τον Γιάννη Τσερβίνη. Ισοφάρισε τελικά η Leverkusen την Augsburg 2-2, έχει γίνει το μάτς στο 93ο λεπτό. Είμαστε στις καθυστερήσεις, είναι όλα τα μάτς στη Γερμανία. Mainz Eintracht Frankfurtis 1-3 έχει γίνει εδώ το σκορ. Dortmund Paderborn 3-0. Freiburg Gladbach 5-0. Σκορ το οποίο είναι και το πρώτο τελικό αποτέλεσμα για την Bundesliga. Και Hoffenheim Stuttgart 2-1. Με εξαίρεση το μάτς της Freiburg με την Gladbach, όλα τα που είναι τελικό αποτέλεσμα, όλα τα υπόλοιπα σκορ είναι σε παιχνίδια σε εξέλιξη που βρίσκονται έτσι στις καθυστερήσεις στην Bundesliga. Στην Αγγλία, στην Premier League, η Bournemouth Bradford έχει γίνει το μάτς εκεί 2-2, ισόπαλες οι δύο ομάδες με σκορ 2-2. Δεν έχει αλλάξει κάτι στα υπόλοιπα παιχνίδια. Κρατάει Hull το 2-1 με το οποίο προηγείται μέσα στο Stamford Bridge της Chelsea. Κρατάει και η Ipswich το 2-1 απέναντι στην Crystal Palace, έχοντας και το αριθμητικό πλεονέκτημα, καθώς η Palace παίζει με παίκτη λιγότερο. Κρατάει επίσης και το 1-0 υπέρ της η Nottingham Forest στο Villa Park απέναντι στην Aston Villa. Μέρα φιλοξενούμενων θα λέγει κανείς ως τώρα, τουλάχιστον στα 3 από τα 5 παιχνίδια στην Premier League. Στο Βέλγιο η Beveren προηγείται με 2-0 της Ertruiden, στο 68ο λεπτό βρισκόμαστε. Έχει ξεκινήσει το μάτς στη Γαλλία, στο Στρασβούργο Μονακό. Δεν υπάρχει σκορ μετά τα πρώτα 8 λεπτά. Στην Ισπανία παραμένει το 0-2 για την Εσπανιόλα απέναντι στην Οσασούνα, 51ο λεπτό έχουμε φτάσει. Στην Serie B παραλείψαμε, δεν δώσαμε τα τελικά αποτελέσματα των αγώνων που ξεκίνησαν στις 4. Virtus Vicenza Juve Stabia 1-1, Padova Ascoli 1-0 και Sudirol Modena 1-1 είναι τελικά. Έχει ξεκινήσει και το Catanzaro Carrarese, στο 7ο λεπτό βρισκόμαστε. Στην Ολλανδία ημίχρονο Twente Den Haag 0-0. Στην Νορβηγία παραμένει το Lillestrøm Vålerenga 1-0 στο 65ο λεπτό. Ημίχρονο στην Πορτογαλία Nacional Madeira Alverca 0-3. Τελικό στην δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας Φελγκουέιρας Πεναφιέλ 1-2. Τελικό στη Ρωσία Zenit Lokomotiv Μόσχας 2-1. Στην Σκωτία, στο μάτς για το League Cup της Σκωτίας, Ross County Hibernian 0-3 στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου. Από εκεί και μετά στις μικρότερες κατηγορίες θα τα δώσουμε λίγο αργότερα και στο τελευταίο ημίωρο τα τελικά αποτελέσματα για τις μικρές κατηγορίες στην Σκωτία. Στην Τουρκία Γιούπσπορ Ρίζεσπορ 0-1, Σάμσονσπορ Κορούμα 1-3 στα μισά του δευτέρου μέρους. Στην Αγγλία ισοφαρίζει η Τσέλσι
την Χαλ 2-2.

το σκορ πλέον. Οι Λονδρέζοι φτάνουν στο γκολ της ισοφάρισης. Μια όμορφη προσπάθεια από τα αριστερά και ένα κοντινό δυνατό σουτ στον ουρανό της εστίας του Τζολάκη. Ο Ζωάου Πέδρο πρέπει να είναι ο σκόρερ. Ναι, ο Ζωάου Πέδρο είναι ο σκόρερ. Δεν μπορούσε να κάνει εκεί κάτι ο Έλληνας θερματοφύλακας. Ήταν πολύ δυνατό το σούτ από πολύ κοντινή απόσταση. Είδε απλά την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα της εστίας του Τζολάκη. 2-2. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ισοφαρίζει η Τσέλσι την Χαλ. Στη Γερμανία έχουμε επίσης τελικά αποτελέσματα στα περισσότερα παιχνίδια. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Να τα δώσουμε με τα τελικά αποτελέσματα που έχουμε. Augsburg Leverkusen 2-2, Mainz Eintracht Frankfurt 1-3, Borussia Dortmund Paderborn 3-0 και όπως είπαμε νωρίτερα Freiburg Gladbach 5-0. Το Hoffenheim Stuttgart είναι 2-1 και βρισκόμαστε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Να δούμε πώς θα τελειώσει το μάτς εδώ, καθώς η Stuttgart έχει κερδίσει ένα corner από αριστερά, μια κεφαλιά και η μπάλα καταλήγει out. Λύεται η περιοχή από τις καρέκλες Hoffenheim και κάπου εδώ το μάτς ολοκληρώνεται. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν και στο παιχνίδι της Hoffenheim απέναντι στην Stuttgart. Hoffenheim Stuttgart 2-1, νίκη για την Hoffenheim λίγες μέρες πριν έρθει έτσι στην Ελλάδα η γερμανική ομάδα και για να αντιμετωπίσει τον Όφη την Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο στο Παγκρίτιο στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Αυτά λοιπόν και με την Bundesliga. Έχουμε πλήρη εικόνα και τελικά αποτελέσματα σε όλα τα παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 4:30. Επαναλαμβάνω συνοπτικά: Augsburg Leverkusen 2-2, Mainz Eintracht Frankfurt 1-3, Dortmund Paderborn 3-0, Freiburg Gladbach 5-0 και Hoffenheim Stuttgart 2-1. Αργότερα στις 7:30 Κολονία Werder Βρέμης συμπληρώνει το σημερινό μενού. Θυμίζω χθες είχαμε το Union Βερολίνου Σάλκε 1-3, ενώ η αγωνιστική του τριημέρου θα ολοκληρωθεί αύριο με άλλα δύο παιχνίδια στις 4:30 Λειψία Αμβούργο και στις 6:30 Elversberg με την Bayern Μονάχου. Η εντυπωσιακή Elversberg νεοφώτιστη η οποία μέχρι στιγμής εντυπωσιάζει με τα αποτελέσματά της. Θυμίζω δύο νίκες απέναντι σε Bayer Leverkusen εντός έδρας και την Gladbach εκτός έδρας. Θα υποδεχθεί την πρωταθλήτρια Bayer Μονάχου, η οποία ήδη μετρά μια απώλεια απέναντι στην Schalke την προηγούμενη εβδομάδα. Να δούμε και πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία στην Γερμανία μετά και τα σημερινά, το χθεσινό παιχνίδι μάλλον και τα πέντε σημερινά που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Φράιμπουργκ και Ντόρτμουντ συνεχίζουν με το απόλυτο 3-3, 9 βαθμοί για τις δύο ομάδες. Η Augsburg με το 2-2 απέναντι στην Leverkusen, πρώτη της απώλεια, έχει 7 βαθμούς, είναι στην τρίτη θέση. Η Elversberg, η μεγάλη έκπληξη ως τώρα στο πρωτάθλημα, ακολουθεί με 6, δύο νίκες σε δύο παιχνίδια. Bayern, Bayer Leverkusen, Mainz, Eintracht Frankfurt, Schalke 4 βαθμούς ακολουθούν. Πιο πίσω Λειψία, Hoffenheim, Werder Bremen, Stuttgart και Κολονία με 3. Με ένα βαθμό η Paderborn και η Union Βερολίνου, χωρίς βαθμό ακόμα το Αμβούργο, το οποίο είπαμε παίζει αύριο στη Λειψία απέναντι στην τοπική ομάδα, και η Gladbach, η οποία δεν κατάφερε ούτε σήμερα να πάρει έστω τον πρώτο της βαθμό. Απογοήτευση για ακόμη ένα παιχνίδι, γνώρισε στη συντριβή από την Freiburg με 5-0. Αυτά από την Bundesliga. Στην Superbet League 2 το ημίωρος έχουμε συμπληρώσει. Στην Λάρισα παραμένει το 1-0 για Ελκέ Ζάκυνθο. Και τώρα θα πάμε σε ένα μικροδιαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
3: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Η Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
8: Στα καλύτερα που έλκονται.
7: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
9: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
10: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
11: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
10: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
11: Για ποιο αυτοκίνητο?
10: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, ντου στα γήπεδα, τα μετράμε αντίστροφα για την τελική ευθεία, για την ολοκλήρωση της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 7, τελική ευθεία και στην Premier League, στις αναμετρήσεις για το αγγλικό πρωτάθλημα. Στο τελευταίο τέταρτο έχουμε μπει σε όλα τα παιχνίδια. Γκολ έχουμε στο Villa Park, στο Birmingham, έχει σοφαρίσει στον Villa την Nottingham Forest, έχει γίνει 1-1 το παιχνίδι εκεί, δεν έχει αλλάξει κάτι στα υπόλοιπα, παραμένουν Crystal Palace Ipswich 1-2 και τα ισόπαλα 2-2 στο Bournemouth Brentford και Chelsea Hull στο Anfield, το μοναδικό μάτς χωρίς γκολ μέχρι τώρα. Μπήκαμε εκεί στο τελευταίο δεκάλεπτο. Liverpool Fulham 0-0 με τους κόκκινους να πιέζουν, προσπαθούν να παραβιάσουν την αιστεία της Fulham και να ανοίξουν το σκορ. Στην Λάρισα για την Super Bet League 2, 31 λεπτό, ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0 παραμένει και σε λίγο θα ανοίξουμε τον φάκελο του αυριανού μεγάλου ντέρμπι στο γήπεδο του Στούμπας, πάω Κάρις, θα δούμε έτσι τα τελευταία νέα, πως έχει κατάσταση αγωνιστικά για ΠΑΟΚ και Άρη, αλλά και την υπόλοιπη ειδησογραφία των δύο ομάδων. 1-24 πριν το μεγάλο ντέρμπι. Θυμίζω την είδηση που, με την οποία αρχίσαμε την εκπομπή, λίγο μετά τις 5, την πληροφορία, την επιβεβαιωμένη συμφωνία του Άρη με την Μπενφίκα για τον Μπρούμα, ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έρχεται αύριο, αναμένεται αύριο στην Θεσσαλονίκη για τα διαδικαστικά της μεταγραφής του στον Άρη. Πάμε να δούμε μερικά παιχνίδια ακόμα για το στοίχημα, πως έχει κατάσταση, καθώς υπάρχουν κάποια τέρματα. Στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, Las Palmas έχει ανοίξει το σκορ απέναντι στην Cádiz, 1-0 στο 60 βρισκόμαστε. Από εκεί και μετά έχουμε παιχνίδια έτσι στην Σκωτία, έχουμε ένα τελικό στην Σουηδία, έξω το Κόλμης Βαστέρας 1-4. Στην Τουρκία το Samsun Sport Korum έχει γίνει, το 1-3 έχει γίνει 1-5. Και στην Φιλανδία παιχνίδια για το πρωτάθλημα εκεί, για τα play-off, Μάρια Χαμ Τούρκου 1-0 προβάδισμα για τους γηπεδούχους. Περιμένουμε σε λίγα λεπτά, έχουμε σέντρα, σε 20 λεπτά έχουμε σέντρα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για Ολυμπιακό και Όφι. Δώσαμε στο πρώτο ημίωρο, στο προηγούμενο διάστημα της εκπομπής, της ενδεκάδες για τις δύο ομάδες, ευκαιρία να τις επαναλάβουμε. Για τον Ολυμπιακό, στον ντεμπούτο του Αλγκουαθίλ στον πάγκο των Ερυθρολεύκων, Ορτέγκα Τικνιζιάν αριστερά, Πέντερσεν δεξιά, Πιρόλα Ρέτσος κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Φρόιλερ Πουέρτα στην μεσαία γραμμή, Τσικίνιο Φορτούνης, τα Σίλβα μέσω επιθετική, Αρμάντο Γκονζάλες έχουμε του δόρατος για τον Ολυμπιακό. Στον Όφι, Χρήστο Γιώργος, Αθανασίου Νικολάου, Ούγκουρας, Οστούλας, Δίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Φούντας, Αϊτόρ και Κόντρο, η 11 πρώτη για τους κριτικούς. Στον Πάγκο, Νους και Αποστολάκης, οι οποίοι τυπικά λογίζονται ως παίκτες του Ολυμπιακού, ωστόσο αγωνίζονται με τη μορφή δανεισμού πλέον στους κριτικούς, μέχρι και ο Μεν Νους μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, όπως είχε διαρρεύσει ως πληροφορία, ενώ ο Αποστολάκης μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου.

0: Αγωνιστικά το μενού της ημέρας περιλαμβάνει και μπάσκετ, καθώς έχουμε στις 7 το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Αρμάνι Μιλάνο. Πολύ δυνατό τεστ αυτό για την ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι. Ωστόσο, ποδοσφαιρικά, όπως λέγαμε και πριν, κυριαρχεί στην επικαιρότητα, σε αγωνιστικό επίπεδο τουλάχιστον, το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη αύριο στις 9 στο γήπεδο της Τούμπας. Έχουμε μαζί μας στο στούντιο τον Κώστα Πετρωτό.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα. Σας ελπίζω αύριο την ώρα το εγώ να μην βρέχει.
0: Ναι, γιατί βλέπουμε τον καιρό έτσι λίγο. Έχουμε έτσι ένα άσχημο σκηνικό έτσι, επιδείνωση του καιρού. Ελπίζουμε να μην βρέχει πραγματικά. Πώς έχουν τα δεδομένα, έτσι αγωνιστικά, ας το ξεκινήσουμε.
1: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ από αυτή την ώρα προπόνησή του είναι σε εξέλιξη. Νομίζω σε λίγο θα τελειώνει, αν δεν έχει τελειώσει, γιατί είναι ένα χαλάρωμα που γίνεται την παραμονές ενός αγώνα. Ο ΠΑΟΚ που έχει δεδομένα προβλήματα, έχει 8 παίκτες εκτός από το παιχνίδι αύριο, εκτός πλάνων του Αλέσιο Λύση. Μιλάμε για τις γνωστές απουσίες των τραυματιών, των μακροχρόνιων, του Μεϊτέ, του Τσάλοφ, του Σαρή, και από εκεί και πέρα υπάρχει Γιαννούλης, Ντεσπότοφ, Λουσέ, Χατζηδιάκος, οι οποίοι είναι πιο κοντά στο να επιστρέψουν. Νομίζω για όλους πάμε για τη διακοπή και για τους τέσσερις αυτούς, έτσι. Να μπουν στη διακοπή, να αρχίσουν να προπονούνται για να επιστρέψουν και να μόλις πάμε στα παιχνίδια μετά το International Break, να έχει ο Αλέσιο Λύση επιπλέον διαθέσιμες επιλογές, σημαντικές επιλογές, έτσι. Όλοι. Και μέσα σε όλους αυτούς υπάρχει και ο Ελουστό, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή τα μεγαλύτερα προβλήματα του ΠΑΟΚ εστιάζονται στο κέντρο άμυνας, γιατί λείπει και ο Χατζηδιάκος που είναι τραυματίας και ο Ελουστό που είναι τιμωρημένος. Αυτό νομίζω δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη συνθήκη για να έχουμε τον τεμπούτο του Ντιέγκο Κώστα, ενός από τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του ΠΑΟΚ σε αυτή την μεταγραφική περίοδο, από τα 11 μεταγραφικά αποκτήματα του δικεφάλου. Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος είναι σε καλή κατάσταση, άλλωστε πριν έρθει στον ΠΑΟΚ είχε παίξει και ένα μάτς κυπέλλου, θα θυμάσαι εκείνες τις μέρες, με την Κράσονταρ. Ναι, είναι σε καλή κατάσταση, είναι ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής, είναι μια μεταγραφή ακριβή, έχει ένα συμβόλαιο περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, έχει μια οψιόν αγοράς στη συμφωνία που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ με την Κράσονταρ 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν υπάρχει λόγος να μην τον δοκιμάσει τη στιγμή που η έτερη εναλλακτική είναι ο Μπαταούλας, ο οποίος για μένα δεν πήγε τόσο άσχημα όσο λένε ορισμένοι στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό, που έπαιξε αναγκαστικά λόγω της αποβολής του Ελουστόντο. Ειδικά επιθετικά ήταν απειλητικός, είχε δύο κεφαλιές, είχε την κάθετη πάσα στον γκολ που πέτυχε ο Ούγκρισιτς από την παλιά του Κέννη. Απλά έβγαλε απειρία στις φάσεις που επιτίθεται ο Παναθηναϊκός απέναντι σε έναν εξαιρετικό σεντερφόρο όπως είναι ο Τετέι. Αλλά νομίζω αυτό είναι κάτι που το περιμένεις, γιατί είναι ένα παιδί που θέλει παραστάσεις για να μπορέσει να δείξει το ταλέντο του. Άρα εκτιμώ ότι θα χρησιμοποιείται συχνά από εδώ και πέρα. Ίσως όμως είναι βαρύ να παίξει ο ίδιος βασικός σεντερφόρ σε ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ θέλει έναν μαντουμαδόρο στόπερ, έναν στόπερ με διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως έχει ο Ντιέγκο Κώστα και το είπε ο Αλέσιο Λύση στη συνέντευξη μετά τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Γιατί και ο Άρης έχει πολύ καλούς επιθετικούς. Δεν ξέρω αν παίξει τελικά με Καντεβέρε Κουαμέ, όπως άκουγα τον Γιώργο Στράτζαλη να λέει χθες ο προπονητής του Άρη. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει κάτι που μπορεί να προβληματίσει παραπάνω στην ανάγνωση του Άρη, είναι η επιθετική του, έτσι. Ναι. Εκεί νομίζω η ποιότητα του Ντιέγκο Κώστα μπορεί να είναι αχίλια καθοριστική και να είναι ένας από τους, μία από τις παραμέτρους, ένας από τους παράγοντες που θα γύρει ξεκάθαρα την πλάστηκα υπέρ του ΠΑΟΚ.
0: Είπες για τον αποκτηθέντα τον Κώστα, τον άλλον αποκτηθέντα τον Γιάκητς.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η.
1: Κοίταξε.
0: Θα τον δούμε αποστολή.
1: Δεν αποκλείω να παίξει αυτό. Είναι μια πιθανότητα σοβαρή. Βέβαια σήμερα θα ξέρουμε να δούμε το τι ακριβώς θα συμβεί. Και ο Γιάκητς έχει χαρακτηριστικά για μένα που δεν τα έχουν άλλοι και νομίζω δεν είναι τυχαία και η δήλωσή του στην πρώτη συνέντευξη που έδωσε στο ΠΑΟΚ TV μετά τη συμφωνία, ερχόμενος δανεικός, θυμίζω, από την Augsburg, την ομάδα που ήρθε και ο Γιαννούλης, με 500.000 ευρώ τον πήρε ο ΠΑΟΚ και μια οψιόν αγοράς 4 εκατομμυρίων ευρώ στη συμφωνία των δύο ομάδων. Είπε ότι θεωρώ τα χαρακτηριστικά μου, ο τρόπος παιχνιδιού μου ταιριάζει 100% στον ΠΑΟΚ. Εγώ νομίζω ότι μελέτησε και ο ίδιος πάρα πολύ καλά την περίπτωση του ΠΑΟΚ, αν κουμπώνει εδώ πέρα. Και προφανώς διαπίστωσε ότι κουμπώνει και κουμπώνει πάρα πολύ καλά, γιατί ούτε ο Σάντα Μαρία είναι κόφτης, ούτε ο Τέιλορ που, okay, για αυτό που περιμέναμε πήγε καλύτερα, αλλά δεν μπορείς να τον χαρακτηρίσεις αμυντικό μέσο. Μπορείς να πεις ότι καλύπτει τη θέση. Ούτε ο Καμαρά, τον οποίο λύση τον βάζει όταν ο ΠΑΟΚ ψάχνει γκολ και το βάζει σαν λύση πίσω από το center forward. Δεν το βάζει half πίσω, γιατί όσες φορές δοκιμάστηκε half πίσω ο Καμαρά δεν έδωσε ισορροπία. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα τώρα οι επιλογές για αύριο λένε ή θα πρέπει να ξαναπαίξει ο Σάντα Μαρία που με την εικόνα που έχει είναι μεγάλο ρίσκο πλέον, γιατί φαίνεται ότι είναι πολύ πίσω. Εγώ νομίζω ότι ο Σάντα Μαρία για βασικός πρέπει να πάει μετά τη διακοπή, εκεί να ξαναπάρει ευκαιρία όταν θα κάνει κι άλλο ένα 20ήμερο προπονήσεων. Ίσως να φταίει ότι είχε πολύ καιρό να παίξει πριν έρθει στον ΠΑΟΚ, αλλά μέχρι τώρα όσο έπαιξε δεν έχει πείσει. Ή να βάλει τον Τέιλορ δίπλα στο Ζαφίρ, γιατί ο Ζαφίρ θα είναι ο ένας, είναι σίγουρο. Ή να πάει τον Ούγκρεσιτ προ τα πίσω, ο οποίο όμω είναι πιο επιθετικογενή ποδοσφαιριστή, να παίξει με τον Μπέλκα μπροστά, που σημαίνει ότι θα είναι αρκετά επιθετικογενέ στο σχήμα. Ναι. Δεν ξέρω αν το κάνει αυτό ή αν το θέλει ο Λύση να τραβήξει τόσο πίσω τον Ούγκρεσιτ. Άρα, με βάση αυτά τα δεδομένα, δεν μπορεί να αποκλείσει. Μπορώ να πω ότι έχει αρκετέ πιθανότητε η χρησιμοποίηση από την αρχή του Γιάκιτ. Mm-hmm. Να παίξει αυτό δίπλα στο Ζαφίρ, γιατί και αυτό έτοιμο είναι. Έκανε προετοιμασία με την Augsburg. Οκ, okay, είναι μια θέση όμως που ίσως δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό. Εκεί είναι νομίζω η ένσταση. Αν τα βάλουμε στη ζυγαριά, ίσως να κλείνουμε λίγο παραπάνω στον Τέιλορ. Αλλά εδώ υπάρχει ένα αλλά μεγάλο. Ο Γιαννούλης είναι τραυματίας. Ο Μπάμπα είναι ο βασικός. Δεν θα υπάρχει εναλλακτική. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πάρει το ρίσκο ο Λύση να βάλει και τους δύο αριστερούς διαθέσιμους μπακ για να έχει μόνο τον πιτσιρικά τον Ντούγκα, αν πει ότι τον παίρνει τέλος πάντων αποστολή στον πάγκο. Δηλαδή, όταν έχεις δύο μπακ που είναι ο ένας ο βασικός, ο άλλος ο αναπληρωματικός, η λογική λέει ότι τον κρατάς τον ένα εκτός. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Εκτιμώ ότι Τέιλορ λόγω ετοιμότητας, λόγω χαρακτηριστικών και ποιότητας και αυτών που περιμένει ο ΠΑΟΚ, Γιάκιτς. Για εκεί πάμε. Ίσως είναι το μεγαλύτερο δίλημα, γιατί για τον Ντιέγκο Κώστα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Είναι νομίζω και λίγες παραπάνω οι μέρες των προπονήσεων για τον Βραζιλιάνο. Οπότε νομίζω ο μεγάλος πονοκέφαλος είναι στα χαφ για τον, ναι, τον Λύση.
0: Άρα, με δεδομένα αυτά τα διλήμματα που λες για τον παρτενέρ του Ζαφίρι, το τι θα γίνει με τον Ούγκρεσιτς, αν θα παίξει δεκάρι, θα πάει λίγο πιο πίσω. Και για τον Ντιέγκο Κώστα, θεωρούμε τις υπόλοιπες θέσεις ότι είναι κάπως κλειδωμένες για την υπόλοιπη. Για την,
1: κοίταξε, η απόφαση για το χαφ μπορεί να επηρεάσει και την απόφαση για το 10.
0: Για το 10,
1: διότι μπορεί, ναι, μπορεί να παίξει, ας πούμε, ο Γιάκιτς, ναι, και να βάλει τον Ούγκρεσιτς που πήγε καλά. Αλλά δεν μπορεί να κυρώσει τον Πέλκα, ο οποίος έχει πάει πάρα πολύ καλά, και βλέπεις ότι μία, αν θέλεις έτσι, κριτική που γίνεται στο Λύση για τις επιλογές στο ΆΚΑ που βρέθηκε πολύ νωρίς το 16 να πρέπει να διαχειριστεί ένα αριθμητικό μειονέκτημα, ήταν γιατί δεν έβγαλε το Center Four να κρατήσει τον Πέλκα με τον άλλη. Αυτό ήταν μια κριτική, ναι, που ο Πέλκας αυτή τη στιγμή είναι αρκετά φορμαρισμένος. Άρα δεν μπορείς να πεις ότι και εύκολα θα πάει στον Ούγκρεσιτς. Ίσως όμως αν επιλέξεις το Γιάκιτς να μιλάμε για ένα άλλο δίλημα. Πέλκας ή Ούγκρεσιτς. Ναι, αυτό είναι. Κατά τα άλλα, νομίζω είναι λίγο κλειδωμένη στη θέση. Δηλαδή, ο Κένι δεξιά που παίζει ασταμάτητα έχει παίξει 10 μάτς. Και κάπου είδα στην Ασπρόμο Βίβλο ότι το ρεκόρ του έχει Γιαννούλης με 24 συνεχόμενα μάτς. Απέχει δηλαδή ακόμα ο Τζότζο Κένι, ο Άγγλος μπακ. Αριστερά ο Μπάμπα. Κέντρο άμυνας ο Μιχαηλίδης με τον Ντιέγκο Κώστα. Νομίζω δεν θα είναι δίλημα αυτό. Εάν πάει με Γιάκιτς, ίσως το πιο πιθανό σενάριο είναι Ζαφίρης, Γιάκιτς και Πέλκας μπροστά. Αριστερά ο Άλλη, δεξιά ο Ζίβκοβιτς, κορυφή ο Ντιαγέ. Ακόμα δεν έχουμε ανακοίνωση, οπότε μην περιμένετε, γιατί κάποιος μπορεί να πει ήρθε και ο Μπανζά. Το παιδί δεν έχει τελειώσει ακόμα τα διαδικαστικά.
0: Ναι. Προπόνηση.
1: Δεν, εντάξει, δεν ξέρω, νομίζω ο Μπανζά μπορεί να είναι στον πάγκο την Τετάρτη που παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Εγώ λέω ότι λογικά θα αρχίσει να απολογίζεται έτσι
0: για μετά τη διακοπή.
1: Μετά τη διακοπή, αλλά πιστεύω και στο μάτς με τον Πανετολικό μπορεί να έχει λόγο. Δεν αποκλείω και στο κύπελλο, αλλά σε αυτό το μάτς αύριο θα είναι στα επίσημα και θα το δει από εκεί. Το μάτς είναι κρίσιμο από την άποψη ότι επειδή ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά στο αγωνιστικό, δεν έχει καλά αποτελέσματα, κουβαλάει ένα αποκλεισμό από την Ευρώπη, διπλό αποκλεισμό από την Ευρώπη. Αν δεν μπορέσει να κερδίσει τον Άρη, γιατί για τον ΠΑΟΚ θα είναι αποτυχία και ισοπαλία στην έδρα του, αυτό μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη εσωστρέφεια. Δεν το θέλει ο ΠΑΟΚ με τίποτα αυτό. Ίσα-ίσα ξέρει ότι αν κερδίσει τον Άρη, ίσως είναι, όχι ίσως είναι, μετά θα πρέπει να αυτοκτονήσει για μένα ο ΠΑΟΚ, για να μην πάρει τα αποτελέσματα που θέλει, δύο νίκες δηλαδή με Ατρόμητο, Πανετολικό, και να μην πάει σε αυτό που είχε βάλει στόχο Λύση. Ο Λύση τι είχε πει πριν από δύο εβδομάδες, ότι ο στόχος μας είναι να πάμε μέχρι τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες με τις λιγότερες δυνατές απώλειες, για να μπορέσουμε εκεί να ενταχθούν και τα παιδιά από έναν τραυματισμό, να μπουν καλά και οι παίκτες που ήρθαν τελευταία με μεταγραφή, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε ένα 20ήμερο καλά και να έρθει ο ΠΑΟΚ μετά σε μια δεύτερη φάση, έχοντας αφήσει πίσω ένα δύσκολο καλοκαίρι. Γιατί κακά τα ψέματα, με πώληση Κωνσταντέλια, με όλα αυτά τα οποία έγιναν, με μεταγραφές που ήρθαν αργά, με αποκλεισμούς στην Ευρώπη, το καλοκαίρι αγωνιστικά ήταν δύσκολο για τον ΠΑΟΚ.
0: Ωραία, ωραία.
1: Τώρα για την Τούμπα. από χθες, γιατί λένε πολλοί τι κρατάτε από χθες, η παρουσίαση έχει λεπτομέρειες πολλές και τεχνικές λεπτομέρειες, δηλαδή ακόμη και πώς θα σηκώνονται οι κερκίδες, ας πούμε, ακούσαμε. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι στις επόμενες συνεντεύξεις, γιατί ο ΠΑΟΚ να συνεπεί σε αυτό, είχε υποσχεθεί ότι θα δώσει λεπτομέρειες από τις μελετητικές ομάδες και από τα γραφεία τέλος πάντων που συνεργάζονται, τις έδωσε χθες. Αλλά αυτό που καίει, τα δύο ζητήματα τα οποία καίνε, θα απαντηθούν σε αυτό που προανήγγειλαν χθες οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Σε μία συνέντευξη παρουσίαση της τελικής μορφής που θα πάρει το γήπεδο, της εξωτερικής μορφής. Κακά τα ψέματα, αυτό περιμένει ο κόσμος, όλα τα υπόλοιπα λίγο τα προσπερνάει. Και το δεύτερο και βασικότερο είναι του πλάνου χρηματοδότησης. Mm-hmm. Γιατί νομίζω αυτό είναι που απαιτούνται πιστικές απαντήσεις. Γι' αυτό το λόγο είχε μείνει 3 χρόνια ουσιαστικά παγωμένο το έργο. Έτσι, μέχρι πέρυσι το καλοκαίρι που ξαναβγήκε ο Σαββίδης μετά την πρόταση Μιστακίδη και είπε: εγώ θα το κάνω και είμαι εδώ και είμαι ζεστός. Και ο κόσμος, ας πούμε, και ο Εραστέχνης είπε: ναι, έχεις το δικαίωμα, έχεις την προτεραιότητα για να το κάνεις. Από τότε γίνονται κάποια βήματα. Νομίζω όμως το σημαντικό είναι να υπάρξει αυτή η εξήγηση για το πλάνο χρηματοδότησης, μετά και τη δήλωση του Πρωθυπουργού για συγχρηματοδότηση, για να φτάσουμε μετά σε όλη την υπόλοιπη διαδικασία που είναι η Γενική Συνέλευση του Εραστέχνη, απόφαση και να βγει η οικοδομική άδεια που, όπως είπαν, γιατί θα γίνει τέλη Δεκεμβρίου και θέλει 3 μήνες περίπου, για να πάμε στο ερχόμενο καλοκαίρι να υλοποιηθεί αυτό που είναι η δέσμευση, ότι το χρόνο του καλοκαίρι θα έχουμε γκρέμισμα και έναρξη κατασκευής της νέας τούμπας.
0: Ωραία. Έγινε, Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Αυτός ήταν λοιπόν ο Κώστας Πετροτός. Ακούσατε πλήρες το ρεπορτάζ και τα αγωνιστικά, αλλά βεβαίως και τις εξελίξεις για τη νέα τούμπα, με αφορμή και την χθεσινή συνέντευξη τύπου παρουσίαση που έγινε στο γήπεδο της τούμπας. Από τον Κώστα Πετροτό στον Γιώργο Στράτζαλη, απευθείας για να πάρουμε και τα τελευταία νέα του Άρη, ένα 24ωρο πριν το αυριανό μεγάλο ντέρμπι, και βεβαίως και τα περισσότερες λεπτομέρειες για τη μεταγραφή που κλειδώνει η Κιτρινόμαυρη, όπως έγινε γνωστό πριν από 2 περίπου ώρες. Γιώργο.
2: Μεταγραφή που κλειδώνει και μεταγραφή που πάει να χαλάσει.
0: Ναι, γιατί είναι και τη σούτα που πάει να χαλάσει. Είχαμε
2: διπλό ταμπλό εδώ. Ναι. Καλησπέρα, αρχικά, Χίλη, σε ένα και στους φίλους ακρατές. Θα ξεκινήσουμε λίγο με τα γραφικά, με τα μεταγραφικά, για να περάσουμε μετά στα αγωνιστικά. Αρχικά, όπως όλα δείχνουν, η μεταγραφή του Τζον Σούταρ δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς έχει προκύψει μια εμπλοκή που αφορά τις οικονομικές εκκρεμότητες του ποδοσφαιριστή με τη Rangers. Το σημειώνω αυτό. Δεν αφορά
0: δεν
2: στον Άρη, δηλαδή.
0: Ναι,
2: δεν έχει να κάνει με τον Άρη. Ο Άρης θα βρήκε με τη Rangers, θα βρήκε με τον ποδοσφαιριστή. Ούτως ή άλλως η ΠΑΕ Άρης επιβεβαίωσε και διέρευσε την συμφωνία και με τον παίκτη για συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών, και μάλιστα τον περίμενε να έρθει αύριο στη Θεσσαλονίκη. Αλλά φαίνεται ότι ο Σούταρ ζητάει, έχει κάποια χρήματα λαμβάνει από την Celtic, δεν μπορούν να τα βρουν για το πώς θα σπάσει το συμβόλαιό του. Είναι λεπτομέρειες πάντως που δείχνουν ότι θα χαλάσει μεταγραφή του ποδοσφαιριστή στους κιτρινόμαυρους. Οπότε αυτό σημαίνει ότι ο Άρης μέχρι τις 15, δεν έχει και πολύ περιθώριο δηλαδή, θα πρέπει να βρει τις εναλλακτικές, να ξεσκαλίσει ξανά την λίστα των κεντρικών αμυντικών, να κάνει ξανά επαφές. Όπως θέλετε, πείτε το, μέχρι τις 15 έχει ένα περιθώριο για να αποκτήσει ακόμα ένα κεντρικό αμυντικό.
0: Πρέπει να τρέξει, πρέπει να βιαστεί.
2: Ακριβώς, για να έχει και βάθος το ρόστερ. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μεταγραφή που φαίνεται ότι θα γίνει, γιατί, και λέω φαίνεται γιατί, εντάξει, είδαμε και με το Σούταρ, ανακοινώθηκε συμφωνία και χάλασε. Mm-hmm. Τώρα, στην περίπτωση του Μπρούμα, υπάρχει ούτως ή άλλως από το πρωί, έδωσαν αυτή την εξέλιξη οι Πορτογάλοι, και πιο συγκεκριμένα στο σελίδα Record, αλλά και η Αμπόλα, ότι ο Μπρούμα συμφώνησε με την Μπενφίκα για να λύσει τελικά το συμβόλαιό του, γιατί αρχικά θα μιλούσαμε για δανεισμό του ποδοσφαιριστή, αλλά τα βρήκε ο Μπρούμα με την Μπενφίκα, τα βρήκαν οι δύο πλευρές για να λύσει το συμβόλαιό του, οπότε θα έρθει με μεταγραφή ως ελεύθερος ποδοσφαιριστής. Η συμφωνία με τον Άρη είναι ένα συνένα. Και νομίζω αυτό το συνένα, Χίλια, έχω την εντύπωση ότι μπαίνει ακριβώς γιατί ο Μπρούμα είναι ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής, ένας παίκτης με μεγάλες με εμπειρίες και μεγάλες παραστάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας με τον Ολυμπιακό, με τη φανέλα του Ολυμπιακού που αγωνιζόταν, αλλά η προηγούμενη σεζόν του, αυτή που ολοκληρώθηκε δηλαδή, δεν ήταν η καλύτερη δυνατή σε προσωπικό επίπεδο, γιατί είχε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό στον τένοντα. Δεν το επέτρεψε να αγωνιστεί, να βρει χρόνο και χώρο στο πλάνο της Μπενφίκα. Έκανε μόλις 3 συμμετοχές. Οπότε εδώ είναι ένα ρίσκο, και γι' αυτό ο Άρης στο συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή βάζει 1+1 και όχι 2 χρόνια. Ναι. Οπότε αναμένεται στη Θεσσαλονίκη αύριο Μπρούμα για να ολοκληρώσουν τα διαδικαστικά. Θα περάσει και από ιατρικά βέβαια, αν όλα πάνε καλά. Και δώσει το OK ο γιατρός της ομάδας, θα ανακοινωθεί η μεταγραφή του.
0: Ωραία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, έτσι και μια πιθανή ενδεκάδα.
2: Ναι, μια πιθανή ενδεκάδα. Προφανώς μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι από αυτά που προηγήθηκαν, ναι. Ειδικά από αυτό με τον Αστέρα, που είχε πάρα πολλές αλλαγές. Ο Άρης ακριβώς γιατί ήθελε ο Μιχάλης Γρηγορίου να δώσει φρεσκάδα και ανάση σε κάποιους ποδοσφαιριστές. Συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, τις σταθερές του για το αυριανό πλάνο. Αυτό το οποίο περιμένω από τον Άρη είναι να κάνει ό,τι δεν έκανε κόντρα στην ΑΕΚ. Και τι εννοώ. Δεν εννοώ προφανώς να παίξει φοβικά, αλλά όχι να πάρει αυτά τα ρίσκα που πήρε ο Γρηγορίου απέναντι στην ΑΕΚ και το πλήρωσε νομίζω αρκετά ακριβά. Χρειάζεται καλύτερη συνοχή, μεγαλύτερη ένταση στις μονομαχίες, να ξέρει ο Άρης πότε να χτυπήσει τον ΠΑΟΚ στην κόντρα, πότε να ισορροπήσει το παιχνίδι. Όλα αυτά περιμένουν να μεταφερθούν στην πράξη στο γήπεδο, γιατί είναι αλήθεια ότι τα συζήτησε και ο Μιχάλης Γρηγορίου με τους ποδοσφαιριστές τις προηγούμενες ημέρες. Χρειάζεται αντίδραση, προφανώς, γιατί ο Άρης προέρχεται από 2 αρνητικά αποτελέσματα, γιατί και η ισοπαλία στην Τρίπολη αρνητικό αποτέλεσμα είναι, με βάση και την εικόνα. Δεν το συζητάω για το 5-0 απέναντι στην ΑΕΚ, οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία το αυριανό ντέρμπι ο Άρης να δείξει χαρακτήρα και να βγάλει αντίδραση αλλά και πράγματα μέσα στο γήπεδο. Τώρα πιθανή εντεκάδα. Ο Βέλιο θα είναι κάτω από την εστία. Η τετράδα στην άμυνα, Φαντιγκά, Ρίτσαρτς που δεν πήραν καθόλου χρόνο συμμετοχής με την Τρίπολη, επανέρχονται στο βασικό σχήμα δεξιά και αριστερά. Αντίστοιχα, ο Φαμπιάνο με το Σούταλο για πρώτη φορά στο κέντρο της άμυνας. Έχει ενδιαφέρον. Στη μεσαία γραμμή, ο Ράτσιτς με τον Μπασίρου. Τα περισσότερα ερωτηματικά και τα μεγαλύτερα αφορούν την επίθεση. Και τι εννοώ. Το πιθανότερο είναι να δούμε τον Καντεβέρα να παίρνει φανέλα βασικού. Ο Μωρόν μπήκε ξανά στην εξίσωση. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι, αν δεν αλλάξει κάτι στο πλάνο και στη σκέψη του Γρηγορίου, θα τον χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια. Δεξιά ο Γκαρέ κλειδωμένη τη θέση του. Αριστερά ο Γιαννιώτας. Και όχι ο Μύρ, γιατί δεν ήταν τόσο αποδοτικός κόντρα στην Τρίπολη. Και στο 10 δεν αποκλείεται να δούμε τον Κουαμέ αντί του Καντεβέρε. Mm-hmm. Ακριβώς για την πρώτη ζώνη πίεση που θέλει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Και επειδή και ο Μανού Γκαρθία, Αχίλια, είδες και εσείς τα προηγούμενα παιχνίδια, δεν ήταν τόσο ουσιαστικός, τόσο αποδοτικός.
0: Φαίνεται και αυτό στα πατήματά του,
2: ναι,
0: ακόμα.
2: Ναι. Παρά το γεγονός ότι ήρθε σε ένα πολύ γνώριμο περιβάλλον, αλλά ήρθε με εντελώς διαφορετική ομάδα από αυτή. Βέβαια. Που είχε αφήσει. Έτσι.
0: Δεν
2: λογικό.
0: Σχέση, ναι,
2: Κουαμέ και Καντεβέρε ήταν μαζί στην προετοιμασία. Δεν αποκλείεται να το δούμε αύριο αυτό το δίδυμο να ξεκινάει στην επίθεση. Mm-hmm. Επίσης, mm-hmm. υπάρχει και μια σκέψη για τον Γένσεν να επανέλθει στη φυσική του θέση που είναι στον άξονα. Ναι. Γιατί ο Άρης εκεί θα χρειαστεί σφιχτό άξονα και όχι τον άξονα που είχε απέναντι στην ΑΕΚ και το πλήρωσε.
0: Mm-hmm. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά. Έγινε
0: καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια λοιπόν και στον Γιώργο Στράτζα. Ακούσατε λοιπόν τα πάντα το τελευταίο ημίωρο. Μια πλήρη εικόνα και για ΠΑΟΚ και για Άρη εν ώψη του αυριανού ντέρμπι και γενικότερα την ειδησογραφία των δύο ομάδων πλούσια τόσο στον Δικέφαλο όσο και στους κεντρινόμαυρους. Τελικά αποτελέσματα στην Premier League για να κλείσουμε σιγά σιγά. Aston Villa Nottingham Forest 1-2, Crystal Palace Ipswich 2-3, Liverpool Fulham 0-0, Bournemouth Bradford 2-2 και Chelsea Hull 2-2. Ημίχρονο στο μάτς της Superbet League 2 στη Λάρισα, ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0. Στην Ισπανία, 88 λεπτό, ο Σασούνα Εσπανιόλ παραμένει το 0-2. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στη Γαλλία, Στρασβούργο Μονακό είναι στο 0-0. Τα περισσότερα σε λίγο στο επόμενο 2ωρο μαζί σας που θα βρίσκεται στη συντροφιά σας ο Γρηγόρης Κόκκινος. Από τις 5 έως και αυτή την ώρα στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 ήταν ο Αχίλιος Έξαρχος, με Θανάση Καζαμπάκα στη ρύθμιση του ήχου, την επιλογή της μουσικής και Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο production και Κατερίνα Μιχαηλίδου στην γραμματεία. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Όπως είπαμε, ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο Γρηγόρης Κόκκινος μέχρι και τις 9 με 12 Μιχάλης Βραζιλιάνος με τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα του Ηρακλή με τον Ατρόμητο από τον Γιάννη Τσερβίνη που βρίσκεται στο Βόλο και στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Αυτά λοιπόν από εμάς. Καλό βράδυ Σαββάτου, καλή συνέχεια σε όλους.
3: Η ώρα είναι 7, ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. I just call the Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
4: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
5: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
9: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
11: Ντέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
13: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσους στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
14: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
15: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
15: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
14: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars, η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
17: Λίγο μετά τις 7,
18: ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
21: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναμπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Έλα Θανάση, αυτές τις μουσικές θα βάζει κόκκινος τώρα που θα έρθει. Α, εσύ βάζεις, καλησπέρα, εντάξει, καλησπέρα. Λοιπόν, εκτάκτος για λίγο μέχρι να έρθει ο Γρηγόρης Κόκκινος, γιατί κόλλησε στην κίνηση τώρα, στη βροχή που έχει, γιατί έχει βροχή έξω και δεν ξέρω τι θα γίνει και με τη συναυλία του Ρέμου. Εκεί μαθαίνω, είναι πάρα πολλοί κόσμος με ομπρέλες στην παραλία της Θεσσαλονίκης για αυτή την πολυσυζητημένη συναυλία. Άκουσα, μάλλον είδα και άκουσα πολλά βίντεο στο TikTok, κυρίως από φαν του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι θεωρούν έτσι κάκιστη, να το πω έτσι λίγο sick, την κίνηση, την απόφαση του Αντώνη Ρέμου να την κάνει τη συναυλία και να μην την αναβάλει όπως κάναν άλλοι τραγουδιστές. Και μάλιστα είδα και 2-3 βίντεο που εύχονταν να βρέξει. Και όταν βλέπεις ότι υπάρχει τόσο πολύ τέτοια ενέργεια, τόση πολλή ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση, τελικά συμβαίνει. Όπως συμβαίνει και τώρα. Ελπίζω, δεν ξέρω τώρα τι να πω, έχει πάει και πολλοί κόσμος εκεί, δηλαδή έχει μετακινηθεί και πολλοί κόσμος. Ας κρατηθεί λίγο, ας βρέξει λίγο και μετά ας σταματήσει για να γίνει συναυλία, να ικανοποιηθούν όλοι οι Θανάσεις. Και αυτοί που θέλουν να βρέξει και αυτοί που θέλουν να γίνει συναυλία. Έλα, θα βρέχει λέει. Εντάξει, τώρα εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε στη φύση, λέμε, σχολιάζουμε σαν παρατηρητές ουδέτεροι. Πάντως θα συζητηθεί νομίζω, θα παίξει πάρα πολύ αυτή η συναυλία, ειδικά στα social, με πολλά σχόλια, ένθεν κακήθεν που λένε. Και θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Να πω ότι έχουμε σε εξέλιξη και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφη, το οποίο γίνεται στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Super League 1. Ένα παιχνίδι ενδιαφέρον σαφέστατα, με κεντρικό πρόσωπο το νέο προπονητή του Ολυμπιακού, τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, πρώην προπονητή της Άλ Σαμπάμπ και κυρίως της Ρεάλ Σοσιεδάδ, από την οποία αναδείχθηκε, έκανε νομίζω 7 χρόνια πάρα πολύ καλή παρουσία. Τώρα πολύ ωραία ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, πέφτει και μπλοκάρει στο πλασέ του Πουέρτα, ο τραγωδοφύλακας του Όφη. Ο Ολυμπιακός που έφτασε, ο Χριστογιώργος, μπλόκαρε. Έχουμε και πεσμένο ποδοσφαιριστή του Όφη στο τερέν. Ωραία συνεργασία των παικτών του Ολυμπιακού. Παίξαν με κοντινές πάσες. Αυτή η φάση είναι από αυτές που δεν έβλεπε πολύ συχνά ο Μαρινάκης και οδηγήθηκε στην απόφαση να αλλάξει το Μεντιλίμπαρ, γιατί είχε κάνει και κάποιες δηλώσεις, αν θυμάστε, όταν έγινε η κλήρωση του Europa League για τον Ολυμπιακό, και είχε πει ότι πρέπει να αλλάξουμε λίγο το παιχνίδι μας με λιγότερες καμινάδες. Και νομίζω ότι ήταν ένα σαφέστατο μήνυμα προς τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος τελικά αποχώρησε, βέβαια με τιμές, με τον Ολυμπιακό να το αναγνωρίζει ότι είναι πραγματικά μια ξεχωριστή μορφή στην ιστορία του συλλόγου, και ότι συνέβαλε τα μέγιστα για να πετύχει ο Ολυμπιακός κάτι που δεν έχει πετύχει και άλλη ελληνική ομάδα, δηλαδή την κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τροπέου. Ο Νικολάου ήταν ο παίκτης του Όφη που ήταν πεσμένος, τώρα σηκώθηκε, θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου και θα χρειαστεί και ένα λεπτό με βάση τους νέους κανονισμούς για να επανέλθει στο παιχνίδι. Να δώσω λίγο τις συνθέσεις σε αυτό το μάτς. Ο Ολυμπιακός που παίζει με τον Ορτέγα, με αριστερό μπακ τον Τικνιτζάν, Πιρόλα Ρέτσο στο κέντρο άμυνας και στην άλλη πλευρά, στο άλλο άκρο της άμυνας, τον Πέντερσεν, Φρόιλερ και Πουέρτα στα χαφ και ο Τσικίνιο λίγο πιο μπροστά, Φορτούνης Σίλβα και Γκονζάλες, Ζώτα Σίλβα και Γκονζάλες, ο Μεξικανός στην κορυφή της επίθεσης, συμπληρώνουν την ενδεκάδα, την πρώτη ενδεκάδα που είχε επιλέξει ο κύριος Αλγουαθίλ, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού. Όφη με Χριστογιώργο, με τον Αθανασίου αριστερό μπακ, Νικολάου Πούγκουρα Κοστούλα, τριάδα στην άμυνα, δεξιά όλη την πλευρά τον Ντίκμαν, τον Ιταλό, Ανδρούτσο Μπουχαλάκη στην μεσαία γραμμή και στην επίθεση στη μία πλευρά το Φούντα, στην άλλη τον Αϊτόρ και τον Κόντρο στην κορυφή της επίθεσης. Ο Όφη, ο οποίος είναι μπροστά, 14ο λεπτό στο Καραϊσκάκι, με πολύ κόσμο στο γήπεδο από ό,τι βλέπω. Δεν πρέπει να βρέχει στην Αθήνα, αν μπορώ να καταλάβω καλά από τα πλάνα που βλέπω ως τώρα. Αλλά χωρίς σκορ, με πολύ καλή ευκαιρία προηγουμένως για τους ερυθρόλευκους, με τον Πουέρτα και τον Χριστογιώργο να μπλοκάρει.
Ένα παιχνίδι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί και ο Όφη αποδεικνύεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Τον είδαμε και στο μάτς Κυπέλλου στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Πήρε το αποτέλεσμα, πήρε την λευκή ισοπαλία. Να θυμίσω λίγο γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, μιας και περιμένουμε όλοι και το παιχνίδι του Ηρακλή στις 9 το βράδυ με τον Ατρόμητο. Εκτιμώ ότι ο Ηρακλής θα χαρίσει μια ακόμη νίκη στους φίλους της ομάδας των Κιανολεύκων. Το πρώτο μάτς λοιπόν της αγωνιστικής είναι αυτό που βλέπουμε, 15ο λεπτό, Ολυμπιακός Όφη 0-0. Το δεύτερο μάτς είναι του Ηρακλή με τον Ατρόμητο στις 9 το βράδυ. Και εδώ βέβαια πρέπει να σας βάλουμε να συνηθίσετε λίγο το πώς γίνεται πλέον, πώς ονομάζονται τα κανάλια, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο, το μάτς είναι στο Sky τηλεοπτικά, έτσι, γιατί ο Ηρακλής είναι μία από τις δύο ομάδες που έχουν τα δικαιώματα του στο Sky, η άλλη είναι ο Παναθηναϊκός. Αύριο είναι τα υπόλοιπα 5 παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, με τον Βόλο να παίζει μέσα στην Καλαμάτα. Από το Nova Sports Prime στις 6 θα δούμε αυτό το match, με τον Αστέρα Άκτορ να υποδέχεται την ΑΕΚ σε ένα match που αρχίζει σε 7 και θα το δούμε αύριο επίσης στο Nova Sports 2, με την Κηφισιά να υποδέχεται τον Λεβαδιακό, Μαγκέντα Sport 1 στο Απόστολος Νικολαίδης το παιχνίδι αυτό, θυμίζω η έδρα της Κηφισιάς αύριο. Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, ΠΑΟΚ Άρης, στο κλασικό εδώ της πόλης μας, Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα, Nova Sports Prime στις 9, και το τελευταίο μάτς της αγωνιστικής, 9.30 ώρα, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Πανετολικό, ζωντανά από το Ολυμπιακό στάδιο, από την τηλεόραση του Sky αυτό το παιχνίδι. Έχει ενδιαφέρον γιατί βλέπω και έναν Όφη εδώ με τον Ντίκμαν να βγαίνει με θράσος μπροστά, προσπαθεί να επιτεθεί, έχει κάνει πολύ καλή ομάδα ο Κόντις, θυμίζω. Εδώ να δώσουμε λίγο και μερικά στατιστικά. Θυμίζουμε ότι μέχρι τώρα σε αυτές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές, πρώτος σκόρερ είναι ο Βάργα της ΑΕΚ με 4 τέρματα, δεύτερος είναι ο Πέλκας με 3, ο Πόκου του Πανετολικού, ο Γκράναθ επίσης του Πανετολικού και ο Τετέι του Πανετολικού, συγγνώμη, ο Πόκου και Γκράναθ, οι δύο του Πανετολικού και ο Τετέι του Παναθηναϊκού έχουν από 2 γκολ. Ο Ρασβάν Μαρίν και ο Λόβρο Μάγερ της ΑΕΚ είναι οι πρώτοι σε ασίστ, έχουν από 3, με Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Κριστιαν Μανρίκε του Πανετολικού και Ντιέγκο Εστέμπαν του Πανετολικού να ακολουθούν με 2 από πίσω. Πρώτος στα κλεψίματα μέχρι στιγμής είναι ο Λάζαρος Ρώτα με 13, ο Ρώτα που παίζει ασταμάτητα και είναι και ένα από τα στοιχήματα, νομίζω, για την ΑΕΚ αν θα αντέξει ο δεξιός της μπακ. Θυμίζω ότι μέχρι στιγμής την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος την έχει η ΑΕΚ με 10 τέρματα, 8 έχει ο Παναθηναϊκός και από 7 έχουν ΠΑΟΚ και Πανετολικός. Στις ασίστ η ΑΕΚ έχει 9, Πανετολικός 7, Παναθηναϊκός 5, ΠΑΟΚ 4. Και στα κλεψίματα η πρώτη ομάδα, και έχει ενδιαφέρον αυτό γιατί την βλέπουμε να παίζει μπροστά, είναι ο Όφη με 68 πριν από το σημερινό παιχνίδι, και η Φυσιά έχει 63, 53 έχει ο Ατρόμητος και 52 η ΑΕΚ, ενώ στα λάθη πρώτη είναι η ομάδα του Ατρομήτου. Για μένα κακή ομάδα ο Ατρόμητος, γι' αυτό και θεωρώ ότι ο Ηρακλής θα έχει τον τρόπο με την προσωπικότητα που του βάζει ο Ματσάρη να το πάρει το αποτέλεσμα σήμερα στο Πανθεσσαλικό και να κάνει μια δεύτερη νίκη που νομίζω θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη αυτοποίθηση στην ομάδα του Ηρακλή. Θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε μια συνέντευξη στην εκπομπή Τρίτο Ημίχρονο με Δημήτρη Μπασβαρέλα και Τάνια Δήμου με τον Σόρια και είχε πει πολύ ρεαλιστικά ότι σε πρώτη φάση μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα, ξέρουμε ότι δεν είμαστε απολύτως έτοιμοι και νομίζω ότι με τα αποτελέσματα θα πάρουμε την αυτοποίθηση που πρέπει για να παίξουμε καλύτερο. Ο Ολυμπιακός άρα μέσα στην περιοχή καταφέρουν οι παίκτες του Όφη να βγάλουν με ωραίο τρόπο την μπάλα από την άμυνα. Κακή όμως, κακό κοντρόλ από τον Ανδρούτσο αν είδα καλά. Η μπάλα πάει αριστερά με τον Πέντερσε να περνάει ωραία την μπάλα. Ο Πουέρτα το γύρισμα, παρέμβαση αμυντικού. Η μπάλα έξω από την περιοχή, δεν φεύγει. Και κερδίζουν κόρνερ οι Ερυθρόλευκοι με τον Ζώτα, ο οποίος έκανε ωραία προσπάθεια εδώ. Προσπάθησε να περάσει μες στην περιοχή. Ο αμυντικός του Όφη έβαλε το πόδι και έστειλε την μπάλα κόρνερ στο 19 και ενώ παραμένει το 0-0 στο φαλερικό στάδιο.
Λοιπόν, εκτέλεση corner από τα αριστερά και νομίζω ότι νέο corner, όχι, μπάλα πάει κατευθείαν out, δεν παρενέβη κανείς, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει ο Ολυμπιακός να απειλήσει σε αυτή την φάση. Τώρα ξέρω ότι θέλετε και μια ενημέρωση στο στοίχημα, επειδή μπήκα λίγο εκτάκτος λόγω, όπως είπαμε, της κίνησης και της βροχής που έχει καθυστερήσει την άφιξη του Γρηγόρη του Κόκκινο. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο μέχρι να μπορέσω να έχω την ενημέρωση για το στοίχημα και να έχετε κι εσείς όλο αυτό το οποίο θέλετε να έχετε.

0-0. Να πάμε λίγο σε αυτά τα οποία είναι τα αποτελέσματα των μεγάλων πρωταθλημάτων που ξέρω ότι κυρίως παίζεται. Είχαμε λοιπόν στη Γερμανία στο παιχνίδι με κωδικό 271, να βλέπω καλά, τελικό αποτέλεσμα Freiburg Gladbach είναι στο 5-0. Τρομερή. Ναι, έχουν τελειώσει αυτά, ναι, είναι τελικά όλα, έτσι. Να το διευκρινίσω, εδώ και ώρα είναι τελικά. 5-0 λοιπόν κέρδισε η Freiburg, ένα αποτέλεσμα το οποίο δείχνει και το προβληματικό του πράγματος για την Gladbach που τελείωσε το μάτς με 10 παίκτες. 5-0 τελικό, 2-0 ημίχρονο, άρα άσο από το ημίχρονο. Mainz Eintracht Frankfurtis 1-3 τελικό, διπλό δηλαδή, διπλό από το ημίχρονο ήταν 0-2. Dortmund Paderborn 3-0 τελικό, 1-0 ημίχρονο, άσο το παιχνίδι. Hoffenheim Stuttgart 2-1 τελικό, 1-0 το ημίχρονο, νίκη για τη Hoffenheim, αν δεν κάνω πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα που σ' άκουσα προηγουμένως στην τηλεόραση. Και Augsburg Leverkusen 2-2 τελικό χ, 0-1 ήταν το ημίχρονο για την ομάδα της Leverkusen. Τώρα στην Αγγλία, που από ό,τι παρατηρούσαμε με τα παιδιά έξω, δεν είχαμε νικητή γηπεδούχο. Τώρα η σέντρα, μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, σε παράλληλη σέντρα δεν μπόρεσε να βάλει το πόδι του ο Γκονζάλες, αν είδα καλά. Μεγάλη ευκαιρία, δεν πρόλαβε την μπάλα, έκανε την προβολή αλλά η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το πόδι του. Στην σέντρα του Ζώτα, αν είδα καλά, ή του Τικνιζιάν, ο Τικνιζιάν ήταν που έκανε τη σέντρα, έβαλε το πόδι του ο Γκονζάλες, δεν μπόρεσε όμως να τη σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα της εστίας του Όφη. Λοιπόν, στην Αγγλία όπως λέγαμε, Bournemouth Bradford 2-2 τελικό χ από το ημίχρονο γιατί ήταν 1-1. Liverpool Fulham 0-0 χ. Chelsea Hull 2-2 χ τελικό, διπλό ήταν στο ημίχρονο, 1-2 προηγούνταν η Hull. Crystal Palace Ipswich είναι διπλό το match, 2-3 κέρδισε η Ipswich, έπαιζε με 10 η Crystal Palace, κέρδισε και στο ημίχρονο η Ipswich με 1-2. Aston Villa Nottingham Forest 1-2 τελικό, μεγάλη νίκη για την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Παραμένει με ένα βαθμό η Aston Villa, δεν πάει καλά στην Αγγλία. 0-0 ήταν το ημίχρονο. Αυτά είναι τα αποτελέσματα στα δύο μεγάλα πρωταθλήματα που είχαμε. Είναι και πολλά τα παιχνίδια βέβαια στην Championship και γενικότερα. Μπορείτε βέβαια εσείς να στέλνετε μηνύματα και στο Facebook του Μετρόπολης και στο Instagram, το TikTok και φυσικά στο 54301 που είναι τα μηνύματα με SMS. Εδώ βλέπουμε και ένα πλάνο του προπονητή του Ολυμπιακού, του Αλγουαθίλ, ο οποίος κάτι λέει στους συνεργάτες του. Η προσπάθεια από το Ζώτα, η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία, καλή προσπάθεια για τον Ολυμπιακό που είναι επιθετικός, προσπαθεί να δημιουργήσει αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμη να βρει δίχτυα για να πάρει αυτή τη μεγάλη νίκη. Είχαμε και μία είδηση μεταγραφική για τον Άρη πριν. Την ακούσατε νομίζω στην προηγούμενη εκπομπή με τον Αχίλιο Έξαρχο. Και ο Γιώργος Τράτζαλης, όπως διαβάζω εδώ στο metrospo.gr, μετέφερε ότι έχει μπει στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Μπρούμα. Επιβεβαίωσε η ΠΑΕ Άρη στη συμφωνία με την Μπενφίκα για τον 31χρονο Πορτογάλο Εξτρέμ. Μια περίπτωση στην οποία είχε δουλέψει πολύ τα προηγούμενα 24 ώρα η ΠΑΕ Άρης. Ο Μπρούμα αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Θα ολοκληρωθούν τα τελευταία διαδικαστικά. Θα περάσει από απαραίτητες εξετάσεις για να τεθεί στη διάθεση της ομάδας του Άρη. Ήθελε έναν παίκτη για το αριστερό άκρο της επίθεσης ο Άρης. Έχει αγωνιστεί ο Μπρούμα σε μεγάλες ομάδες όπως η Sporting Λισαβόνας, η Γαλατά, η Real Sociedad, η Λιψία, η Ειντχόβεν, η Μπράγκα και η Μπενφίκα. Και φυσικά το θυμόμαστε οι περισσότεροι από τη θητεία του στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2021. Εκείνη τη σεζόν είχε 33 μάτς, 9 γκολ και 3 ασίστ. Δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό και νομίζω το μεγάλο στοίχημα είναι να αποδείξει ότι παραμένει ανταγωνιστικός, γιατί πέρυσι είχε ένα σοβαρότερο τραυματισμό στον Αχίλιο τένοντα, το οποίο βέβαια ως τραυματισμός έφερε και άλλα προβλήματα για τον Πορτογάλο Εξτρέμ που έρχεται αύριο για λογαριασμό του Άρη. Στον ΠΑΟΚ τώρα, για να μην ξεχνάμε και την κυρία μας δουλειά. Περιμένουμε τα νεότερα για την περίπτωση του Σιμών Μπαντζά, ο οποίος έχει έρθει από χτες στην Θεσσαλονίκη, και περιμένουμε
της ανακοίνωσης.

0: ανακοινώσει από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Προφανώς τώρα πρέπει να κάνει πολλά πράγματα μαζί. Ιατρικά, εργομετρικά, τα απαραίτητα βίντεο. Τελευταίες λεπτομέρειες διαδικαστικά. Δεν ξέρω αν περίμεναν και κάποιο έγγραφο να έρθει από την Al Jazeera, από την ομάδα στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής. Θυμίζω ότι με βάση τις πληροφορίες που έρχονται από τον ΠΑΟΚ, ο ποδοσφαιριστής έρχεται με δανεισμό και οψιόν αγοράς 4 εκατομμυρίων ευρώ για τη νέα αγωνιστική περίοδο, εφόσον πει στον ΠΑΟΚ και δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί και μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, επειδή ακριβώς είχε ενίσχυση η Al Jazeera, πήρε τον Ταλίσκα, πρώην παίκτη Φενέρμπαχτσέ. Φάνηκε να χάνει ο Μπαντζά την θέση του βασικού center for. Γι' αυτό το λόγο του δόθηκε η δυνατότητα να πάει σε μια άλλη ομάδα, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, για να δείξει την αξία του και ενδεχομένως να πάρει μια μεταγραφή, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν αρέσκεται στο να μένει στον πάγκο. Θέλει να είναι πρωταγωνιστής, θέλει να βοηθά την ομάδα του, να βγαίνει ο ίδιος μπροστά και να δείχνει το καλό του πρόσωπο μέσα στο γήπεδο και όχι περιμένοντας την ευκαιρία από τον πάγκο. Στο μεταξύ ρωτάτε πολύ και δέχομαι μηνύματα αν ο ΠΑΟΚ θα κάνει και άλλη μεταγραφή. Υπάρχει μια πληροφορία για ένα στόπερ που απασχολεί τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τελικά αν θα πάρει αυτό το στόπερ, γιατί θεωρείται ευκαιρία όπως λέγεται. Η δική μου πληροφορία λέει ότι θα παίξει ρόλο και το αποτέλεσμα του ντέρμπι. Δηλαδή θα δούμε τι θα γίνει αύριο και στη συνέχεια θα γίνει η τελική συζήτηση μεταξύ των ανθρώπων του ΠΑΟΚ για να αποφασίσουν αν ο ΠΑΟΚ κινηθεί να αποκτήσει έναν ακόμη ποδοσφαιριστή. Θυμίζω, οι μεταγραφές τελειώνουν στις 15 του μήνα, που είναι Τρίτη. Σήμερα έχουμε 12, την Τρίτη είναι 15. Μετά υπάρχει ένα διάστημα για ελεύθερους ποδοσφαιριστές που είναι μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου. Έτσι. Δεν νομίζω ότι ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ θα πάει να κινηθεί να πάρει κάποιον ελεύθερο. Αν ήταν να πάρει κάποιον ελεύθερο, θα μπορούσε και από τώρα να κινηθεί. Νομίζω ότι ψάχνει να πάρει κάποιον παίκτη, ψάχνει κάποια ευκαιρία της τελευταίας στιγμής, γιατί κακά τα ψέματα, το γεγονός ότι τελειώνει η μεταγραφική περίοδος 15 Σεπτέμβρη, την ώρα που στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχει τελειώσει ή αρχές Σεπτέμβρη ή τέλη Αυγούστου, αυτό δίνει τη δυνατότητα σε ομάδες όπως είναι ο ΠΑΟΚ και άλλες ομάδες μεγάλες ελληνικές να παίρνουν παίκτες οι οποίοι μέχρι τα τέλη Αυγούστου προσπαθούσαν να βρουν θέση σε καλύτερο πρωτάθλημα και τώρα τους δίνεται η δυνατότητα να παραμείνουν ενεργοί μέσω του ελληνικού πρωταθλήματος, επειδή ακριβώς δεν βρήκαν θέση στην Αγγλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, αυτά που είναι τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Για να δούμε. Λοιπόν, υπάρχει μία περίπτωση τέτοια, για να το κλείσουμε το μεταγραφικό, είναι και ο Σαλάχ Εντίν, ο ποδοσφαιριστής της Ρώμα, ο οποίος θα έρθει στον Παναθηναϊκό για να ενισχύσει την άμυνα του. 24χρονος back half, θα τον αποκτήσουν με τη μορφή δανεισμού, είναι διεθνής Μαροκινός, θα τον πάρει με δανεισμό και οψιόν αγοράς χωρίς να είναι υποχρεωτική, όπως λένε οι πληροφορίες, και αν τον αποκτήσει ήδη έχει συμφωνήσει μαζί του για τετραετές συμβόλαιο από το επόμενο καλοκαίρι στη συνέχεια. Έκανε πολύ καλή σεζόν με την Eindhoven σαν δανεικός πέρυσι, έπαιξε 25 παιχνίδια, πήρε θέση στην αποστολή του Μαρόκου, έπαιξε 4 μάτς στο Μουντιάλ, ήθελε να κρατήσει μια θέση στο ρόστερ της Ρώμα, δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα τώρα να έρθει δανεικός στον Παναθηναϊκό. Είναι αυτό που λέγαμε για τις ευκαιρίες της τελευταίας στιγμής. Να πούμε βέβαια και μια είδηση που κάνει εντύπωση. Σύμφωνα με το τούτο Mercato Web, ο Μαντσίνη, προπονητής Εθνικής Ιταλίας, εξετάζει, λέει, τον Ταμπόρδα του Παναθηναϊκού για να τον πάρει στην Εθνική Ομάδα της Ιταλίας. Τρομερό, αν είναι τι άλλο. Βέβαια, αυτό απ' την άλλη δείχνει λίγο και πόσο χαμηλά πλέον είναι η Εθνική Ομάδα της Ιταλίας, χωρίς να μειώνω την αξία του Ταμπόρδα. Απλά λέω ότι κάποτε δεν μπορούσες να σκεφτείς τέτοια κίνηση, γιατί ήταν πάρα πολλά τα μεγάλα ονόματα Ιταλών ποδοσφαιριστών τα οποία είχαν την δυνατότητα να πάρουν θέση στην Εθνική Ομάδα. Αυτά, πάμε σε ένα διάλειμμα. Ελπίζω με την επιστροφή να έχει προλάβει ο Γρηγόρης να έρθει για να αρχίσει κανονικά τη την εκπομπή του.
1: Η ώρα είναι 7:30. Μην αφήνεις την προσφορά να κοιμηθεί έως 30% στα Afroline με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
10: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέφουμε και να δώσω, γιατί περίμενα να πάθω λεπτομέρειες για να μην σου λέω ότι οτιδήποτε. Έχει παιχτεί η πρώτη περίοδος στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ με την Ολύμπια Μιλάνο, στο φιλικό. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 24-28 απέναντι σε ομάδα Ευρωλίγκα. Αυτό δείχνει νομίζω τη δυναμική του ΠΑΟΚ. Από ό,τι καταγράψαν έτσι τα παιδιά έξω που μπορούν και αλλιεύουν δεξιά και αριστερά στοιχεία, έχει πετύχει 2 τρίποντα ο Μήτρου Λόγκ, είχε ένα τρίποντο Μπαζίνας, ένα ο Χάτζινς. Γενικώς δείχνει ο ΠΑΟΚ ότι έχει και καλούς σουτέρ. Και επαναλαμβάνω, το 24-28 στην πρώτη περίοδο, αν μη τι άλλο, δείχνει κάτι το οποίο είναι σημαντικό, δείχνει την ποιότητα που έχει αυτή η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ και τις μεγάλες προσδοκίες. Νομίζω θα, ειδικά μεσοβδόμαδα και καλύπτοντας και ένα κενό ευρωπαϊκών αγώνων λόγω του αποκλεισμού της ποδοσφαιρικής ομάδας, θα είναι ακόμη μεγαλύτερο το ενδιαφέρον για τα παιχνίδια του EuroCup και φυσικά στο πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι την άλλη εβδομάδα είναι το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, εκεί που ο ΠΑΟΚ θα συμμετάσχει και είναι σίγουρα ενδιαφέροντα τα παιχνίδια. Και φυσικά η πρώτη, ας πούμε, πρόβα σε μάτς που έχουν ένα επίσημο χαρακτήρα είναι το Final Four του Super Cup στη Ρόδο, εκεί που ο ΠΑΟΚ θα έχει να αντιμετωπίσει Παναθηναϊκό και μετά Ολυμπιακό ή ΑΕΚ. Θα δούμε τι θα γίνει. Εκεί ίσως έχουμε κάτι ωραίο για την εκκίνηση, γιατί κακά τα ψέματα, αυτό το τρόπιο νομίζω ο ΠΑΟΚ με τον αέρα που έχει, με την άβρα που έχει, με τη δίψα που έχει, με όλα αυτά που δημιουργούνται από την ώρα που ήρθε ο Αριστοτέλης Μιστακίδης και ανέλαβε τα ενία του, έχει μεγαλύτερο κίνητρο, να το πω έτσι, όλος ο οργανισμός. Έτσι, ο κάθε παίκτης βέβαια μέσα του έχει κουβαλάει πολλά πράγματα και το λέω για τους παίκτες μεγάλους που έχει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός κυρίως. Αλλά ως οργανισμός ίσως αυτή τη στιγμή να κουβαλάει τη μεγαλύτερη δίψα από όλους όσοι θα συμμετάσχουν σε αυτό το Super Cup, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, έτσι ξεκάθαρα. Λοιπόν, στο Καρασκάκι 38 λεπτό παραμένει το 0-0 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Όφι τώρα από τα αριστερά σε μια επίθεση σέντρα που γίνεται, περνάει μπάλα από τον Ντίκμαν, έρχεται μέσα στην περιοχή ένα σουτ στο δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία για τον Όφι, δεν έχει τελειώσει τη φάση. Νέο σουτ, πλασέ γκολ, είναι offside όμως. Είναι offside γιατί παρενεύει ο Κόντρο, αν είδα καλά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Όφι, με δοκάρι, με σουτ που έγινε από πλάγια δεξιά, αν είδα καλά, από τον Ντίκμαν, απέκρουσε, βρήκε και λίγο την μπάλα ο Ορτέγα, τροματοφύλακα του Ολυμπιακού, βρήκε στο δεξί δοκάρι, κατέληξε, πήγε στην άλλη πλευρά, έγινε ένα νέο σουτ, εκεί παρενέβη ο Κόντρο νομίζω, αλλά ήταν καθαρά σε θέση offside, ξεκάθαρα, και δεν μέτρησε τον γκολ το οποίο σημείωσε. Πολύ μεγάλη ευκαιρία πάντως για τον Όφι να σκοράρει με την ευκαιρία από τον Φούντα. Αν είδε καλά, ο Φούντας ήταν, ναι, ο ταξιάρχης Φούντας. Το πρώτο σουτ έβαλε το χέρι του Ορτέγα, βρήκε λίγο την μπάλα, κατέληξε στο δεξί δοκάρι, νέο σουτ συμπορία, γκολ, αλλά αυτό γκολ. Τώρα βρίσκει ευκαιρία ο Λουαθήλ να τα πει λίγο με τους παίκτες του, κάτι τους λέει λίγο να ηρεμήσουν στην άμυνα. Τσεκάρεται η φάση, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα, είναι offside εκείνο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο τσεκάρεται, δεν νομίζω. Ο Φωτιάς είναι, ο οποίος πηγαίνει και συζητάει ή κάτι βλέπει. Περιμένουν πάντως την απόφαση των διαιτητών. Ο Κόντις τώρα τα λέει με τους παίκτες του, τα λέει σε Ανδρούτσο και Πούγκουρα. Κάτι βλέπουν, κάτι τσεκάρουν. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που τσεκάρουν και αν έχει γίνει κάποια παράβαση. Γιατί αν ήταν μόνο το offside θα έχει τελειώσει η φάση. Κάτι άλλο βλέπουν. Να δούμε λίγο τη φάση. Η σέντρα που έγινε, η μπάλα πέρασε, κατέληξε στο Φούντα. Ο Φούντας έκανε το σουτ, απέκρουσε ο Ορτέγα, απομάκρυνση και το γκολ. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος άλλος παίκτης να καλύπτει. Δεν νομίζω. Μόνο από τον τερματοφύλακα καλυπτόταν ο παίκτης του Όφη, ο οποίος σκόραρε. Τώρα έχουμε τις δύο ομάδες να είναι στους πάγκους και τους διαιτητές κάτι να τσεκάρουν. Θα το δούμε για να έχουμε πλήρη εικόνα το τι ακριβώς συνέβη. Απλά να πούμε ότι έχουμε Λάτσιο Μίλαν 1-0 στο 31 λεπτό. Είμαστε στο σημερινό, ας το πούμε, ντέρμπι. Δεν ξέρω αν συγκαταλέγονται τα μάτια Λάτσιο Μίλαν στα ντέρμπι. 1-0 προηγείται η Λάτσιο. Έχουμε Τότεναμ Έβερτον στο 11 πλέον 0-0, έχει αρχίσει το παιχνίδι. Πολύ σημαντικό νομίζω για την Τότεναμ, γιατί είναι πολύ χαμηλά.
Βέβαια νωρίς ακόμα στο πρωτάθλημα κατά ψέματα. 2-0 μόλις η Λάτσιο, η οποία έχει κάνει εντυπωσιακή εκκίνηση στο παιχνίδι απέναντι σε μια Μίλαν η οποία έχει βλέψεις πρωταθλητισμού φέτος, τουλάχιστον όπως λένε αυτοί που παρακολουθούν τις κινήσεις στην Ιταλία. Στη Γαλλία προηγείται η Στρασβούρ της Μονακό με 1-0. Συγγνώμη τώρα, τόση ώρα γινόταν το τσεκάρισμα για το offside. Εντάξει τώρα. Κάναμε τόση ώρα για να τσεκάρουμε αυτό το offside. Δεν μου φαίνεται φυσιολογικό. Τόση ώρα δηλαδή για να τσεκάρουμε ένα offside. Στο Καρασκάκι. Offside λοιπόν και με τη βούλα που λένε. Ενώ έχουμε και παιχνίδι Super League 2, δεν είπαμε καθόλου. Με γκολ του μακρύ πέναλτι. Ένα πέναλτι το οποίο αμφισβήτησε η Ζάκυνθος που έγινε πάνω στον Καμπετσί. Προηγείται η ΑΕΛ Νόβιμπετ τη Ζακίνθου. Το μάτς είναι στο 83 στο LFC Arena. Έχει ακόμα δηλαδή κανένα δεκάλεπτο. Δεν έχω εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ήταν καλύτερη. Λάρισα προηγήθηκε βέβαια με ένα πέναλτι, επαναλαμβάνω, το οποίο προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις. Δεν υπάρχει VAR, θυμίζω, στην Super League 2. Για να δούμε τι μπορεί να αποφέρει. Εδώ τώρα οι παίκτες του Όφη κάνουν λάθος. Τραγικό, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ο Φορτούνης το σουτ, η κόντρα. Απομακρύνεται η μπάλα. Πολύ μεγάλο λάθος έξω από την περιοχή. Κλέβουν πάλι παίκτες του Ολυμπιακού. Ξανά ο Φορτούνης. Είναι πεσμένος παίκτης του Όφη. Παίζεται, λέει ο Φωτιάς. Δεν υπάρχει κάτι. Συνεχίζει το παιχνίδι. Παραμένει ο παίκτης του Όφη πεσμένος. Η μπάλα έξω από την περιοχή των κριτικών. Από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Ερυθρόλευκη. Παρέμβαση παίκτη του Όφη. Εξαιρετική. Και φάουλ επιθετικό. Εδώ τώρα ο Όφη από το πουθενά πήγε να δώσει ένα δώρο στον Ολυμπιακό. Δεν είναι φάουλ προηγουμένως. Δεν το έδωσε ο Φωτιάς. Το χάσε. Ξεκάθαρα ο Πιρόλα βρήκε το πόδι του παίκτη του Όφη. Ενώ τώρα είναι η τελευταία φάση που ο Αθανασίου έκανε εξαιρετική αμυντική ενέργεια πάνω στον Πέντερσον, του πήρε την μπάλα και το φάουλ στο 43 στο Καραϊσκάκι. Ο Ολυμπιακός Όφη παραμένει στο 0-0 με έναν Όφη πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Δεν είναι τυχαία και η εικόνα που είχε παρά τις πολλές αλλαγές και μέσα στην Τούμπα. Είναι πολύ καλά δουλεμένο το σύνολο του Χρήστου Κόντι. Και πριν από λίγο θυμίζω ότι άγγιξε το 0-1 με το δοκάρι του Φούντα στη φάση που αν δεν την έβρισκε με τα δάχτυλα ο Ορτέγα θα μπορούσε ο Όφη να είχε προηγηθεί κιόλας και να μιλούσαμε για μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τον Ολυμπιακό Όφη, ο οποίος πάλι έχει κατοχή μπάλας. Ωραία μπάλα καταλήγει πλάγια, κόβουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, παρεμβαίνει ο Αθανασίου, κερδίζουν και πάλι κριτική στο χώρο του κέντρου η μπάλα. Με μια εξαιρετική πάσα στον κόντρο βγαίνει ο Ορτέγα, διάβασε σωστά τη φάση ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, τρομερή πάσα στην πλάτη της άμυνας και το γύρισμα της μπάλας τώρα από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Εξαιρετικό παιχνίδι, πολύ ανταγωνιστικό. Στο φαλερικό στάδιο το 0-0 παραμένει. Στην Ελβετία η Σιόν προηγείται της Εγκάλεν με 0-1, η Τούν με την Κρασχόπερ είναι στο 0-1 και παίζει και με 10 η Τούν. Στην Κύπρο ανόρθωση από Έλενα 0, η Καρμιώτησα μόλις έβαλε γκολ επί της Ομόνια Σαραδί που προηγείται 1-0. Στην Ισπανία Β' Γρανάδα Αλμπαθέτη 0-0 και Χιρόνα Καστελιών 1-0. Στην Ολλανδία σε λίγο αρχίζει το Go Ahead Groningen. Στην Γαλλία στο Στρασβούργο Στρασβούρ Μονακό 1-0 παραμένει. Στη Γερμανία στο 15 είμαστε, η Κολονία έχει ανοίξει το σκορ, προηγείται της Werder Bremen με 1-0, ενώ έχει μετρήσει τον γκολ της Λάτσιο με τη Μίλαν. 2-0 προηγείται η Λάτσιο της Μίλαν σε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Το 1-0 πέτυχε ο Καντσελιέρη στο 10 και στο 39 ο Νόσλιν είναι αυτός που έχει κάνει το 2-0 για την ομάδα της Λάτσιο. Να δούμε λίγο και το μπάσκετ του ΠΑΟΚ που είπαμε ότι προηγήθηκε με 24-28. Για να δούμε λίγο, μισό λεπτάκι, θα πάμε και στο μπάσκετ για να δούμε λίγο τι προκύπτει και από εκεί. Μισό λεπτάκι λίγο να δούμε τι μπορούμε να δώσουμε παραπάνω για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει αυτό το πολύ σημαντικό φιλικό με την Ολύμπια Μιλάνο.

0: Είμαστε στη δεύτερη περίοδο, 7 λεπτά περίπου πριν τη λήξη της. 29-34 προηγείται ο ΠΑΟΚ της Ολύμπια Μιλάνο. Σταθερά κρατάει το προβάδισμα μετά το 24-28 της πρώτης περίοδου. Η ομάδα του Τρινκέρι, τον οποίο τον είδαμε να τρέχει χθες, φοβερό βιντεάκι αυτό, βάλαν τον Μπαζίνα να εκτελέσει μια βολή και κάνανε ένα παιχνίδι, την έβαλε ο Μπαζίνας και όλο το staff του Τρινκέρι έτρεχε σε ένα μικρό εισαγωγικά καψόνι. Είναι στα πλαίσια της διαχείρισης αυτό, δηλαδή η διαχείριση, το κεφάλαιο Μπαζίνας, το πώς το διαχειρίζεται από την αρχή της περίοδου Τρινκέρι, είναι πραγματικά κάτι πολύ ωραίο να το παρακολουθούν όσοι θέλουν να γίνουν προπονητές για να καταλάβουν τι σημαίνει διαχείριση αθλητών. 5-6 προηγείται ο ΠΑΟΚ στη δεύτερη περίοδο, 29-34, 6-53 πριν το φινάλε, και μόλις κατάφερε ο Γρηγόρης να έρθει στο στούντιο, ξεγλίστρησε από την κίνηση και από τη βροχή. Βρέχει πολύ, Γρηγόρη. Θα γίνει συναυλία, καλησπέρα.
1: Νομίζω ότι έχει φάει τέτοιες κατάρες, ωραία.
0: Σου είπα, είδα βίντεο στο TikTok πολλά.
1: Όχι.
0: Ειδικά από φαν του Μαζονάκη. Που λένε να βρέξει, αφού δεν την αγκυρώνεις.
1: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα φαν.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν υπήρχε κόντρα Μαζονάκη, ρε.
0: Όχι, όχι. Εγώ είδα φαν που είπαν κακώς δεν το αναβάλεις. Γιατί βάζανε και ξέρεις. Βάζανε αναβολή του Οικονομόπουλου. Αναβολή του Φέρι μια συναυλία. Βάζανε τρεις. Και λες, γιατί δεν αναβάλεις.
1: Μην με δικαιολογείς.
0: Ε?
1: Μην με δικαιολογείς. Έκανα λάθος.
0: Όχι.
1: Μίλησε ότι κόλλησε την κίνηση. Στο κρεβάτι μου παίρνει κατά ένα μου λέει. Τι έγινε, λέω, βλέπω τη χάλ.
0: Αφού θα σε τα πει γρήγορα, τι σε κάνω εγώ.
1: Εγώ το λέω, σιγά, τι. Τι έχω ψέματα.
0: Οκ.
1: Λοιπόν,
0: έχει πολύ ωραίο μάτσο που
1: έχει βροχή και κίνηση. Είδα ματσάρα, χάλ, τσέλ, χάλ.
0: Ματσάρα. Δεν κέρδισε κανένα σε γήπεδο.
1: 2-2. Απορώ πως δεν κέρδισε κάποιο. Ευτυχώς δεν ασχολήθηκα στιγματικά.
0: Είναι πολύ ωραίο το μάτσο του Όφη με τον Ολυμπιακό.
1: Άκουγα πριν για μία φάση.
0: Δοκάρι, με το Φούντα.
1: Ναι, αλλά όπως το είπε. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο ασχοληθήκαν τόσο πολύ ώρα με
0: δεν ξέρω γιατί έκανε τόση ώρα. Ήταν καθαρό offside. Τι έβλεπε ο Φωτιάς, δεν ξέρω. Αν τσέκαρε κάτι άλλο.
1: Και λέω εμένα για Ντέμι, αλλά τελικά είναι. Αν στραβεί μια μέρα, είναι. Κάνει η Μίλαν 2-0.
0: Ναι, άστο. Τα όδησε διπλό.
1: Δεν. Εννοείται το σημείο μου. Αυτό το έπαιξε κιόλα.
0: Ναι.
1: Περίμενα γκολ και over την Στρασβούργο με τη Μονακό 1-0. Καλή ομάδα Στρασβούργο.
0: Για να δούμε. 33-34 μειώνει η Ολύμπια Μιλάνο. Προηγείται 9-6 δεύτερη περίοδο η Ολύμπια Μιλάνο. 33-34 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Ένα πολύ ενδιαφέρον επίπεδο Ευρωλίγκα φιλικό. Ημίχρονο στο Καραϊσκάκι 0-0.
1: Καλύτερο ποιο.
0: Ολυμπιακός Όφη. Είχε φάσεις ο Ολυμπιακός, αλλά και Όφη είναι επικίνδυνος. Είναι πολύ ανταγωνιστικό το παιχνίδι, Γρηγόρη. Σε αφήνω. Καλή συνέχεια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.

Λοιπόν, Μετρόπολη Ζακούλη και πολύ καλά κάνετε. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 9, μέχρι και τη σέντρα δηλαδή, του αγώνα του Ηρακλή με τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό. Με το Θανάση Καζαμπάκα απέναντι στη ρύθμιση των ήχων. Με την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη. Με τον Κωνσταντίνο Πετροτό, τον οποίο τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο οποίος μας κάλυψε καθώς εγώ ήμουνα αλλού για αλλού. Λοιπόν, όχι μην φανταστείτε τίποτα, πάρα έβλεπα. Λοιπόν, απλά είναι λάθος διάβασμα του προγράμματος. Νόμιζα ότι είμαι πάνω στο παιχνίδι του Ηρακλή και ήμουνα, λέω εντάξει, θα το δούμε στο σταθμό. Τελικά τα είδε όλα ο Πετροτός. Λοιπόν, να δω λίγο τι έχουμε στο τι μπορείτε να δείτε τώρα. Όσοι υπενθυμίζω 955 κενό, το μήνυμα στο 54301. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Θέλετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. 7 η ώρα ξεκίνησε το ανόρθωσης από ελ, από το Magenta Sport 4, όπως έχει μετονομαστεί πλέον η Κοσμοτέ. 7 ξεκίνησε και το Lazio Milan από το Magenta Sport 1. Magenta Sport 1 League, το Ολυμπιακός Όφι. Tottenham Everton από το Nova Sports Premier League σε 7.30 ξεκίνησε αυτό το παιχνίδι, όπως και το Colonia Werder Bremen από το Nova Sports Prime. Bilbao Elche Magenta Sport 3 στις 8. Ομόνια Απόλλων Λεμεσού Magenta Sport 7. Την ίδια ώρα Casa Pia Porto Magenta Sport 2. Στις 9 Nova Sports 2 Fortuna Sittard Ajax. Από το Sky ακόμα είναι δωρεάν Ηρακλής Ατρόμητος στις 9. 9.30 Σεν Πάουλι Βόλφσμπουργκ Nova Sports Start για την δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Αταλάντα Κάλιαρη Ματζένα Sport 1. 10 παρατέρατο το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στις 10 Σάντερλαντ Άρσεναλ Nova Sports Premier League. Στις 10 Ρεάλ Μαδρίτης Ράγιο Βαγκεκάνο Ματζένα Sport 3. Και από το Action 24 στις 10.30 Ατλέτικο Τουκουμάν River Plate.

Την καλησπέρα μου στον Τάσο το φύλακα από την Εύβοια που βλέπει διπλό ατομή του. Να σου καεί το βίντεο. Λοιπόν, μπορεί να βλέπει καθένας ό,τι θέλει. Εντάξει. Εγώ πιστεύω θα κερδίσει ο Ρακλής, φίλε μου. Τώρα θα δούμε. Τελικά, χαρτί και μολύβι. Όσοι έχετε παίξει στοίχημα, ο κουβάς είναι μεγάλο σήμερα. Προετοιμάζω αυτούς οι οποίοι ήρθαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Άστον Βίλα Μπέρμιγχαμ, Άστον Βίλα Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2. Κρίσταλ Πάλας Ήψουιτς 2-3. Η Πάλας που τελείωσε και με παίκτη λιγότερο, καθώς από το 34 ήταν εκτός ο Ντισασί με αποβολή. Οπότε η Ήψουιτς το εκμεταλλεύτηκε. Λίβερπουλ Φούλαμ 0-0. Μπόρνμουθ Μπρέντφορντ 2-2. Τσέλσι Χαλ 2-2. Το είδα αυτό, προηγήθηκε Τσέλσι, το γύρισε Χαλ, ισοφάρισε η Τσέλσι και από εκεί και πέρα έγινε μακελιό πάνω κάτω η μπάλα μέχρι το τέλος, μέχρι το 96. Από τα 6 λεπτά που έδειξε ο διαιτητής, καμία ομάδα δεν μπορούσε να σκοράρει. Μαγιά της Χαλ μέχρι τώρα. Championship. West Brom QPR 1-1. Bolton Cardiff 1-0. Derby Birmingham 1-2. Watford Stoke 1-2. Middlesbrough Norwich 4-3. Blackburn με την Millwall 3-1. Preston Lincoln 0-1. Southampton Bristol City 4-1. Swansea Berlin 3-1. Charlton Bournemouth 0-0. Τελικό στην Αυστρία Alta Grazer 1-2. Τελικό στο Βέλγιο Beveren Sint-Ruiten 2-0. Τελικό στη Βραζιλία Coritiba Atletico Paranaense 3-3. Στο 77 Στρασβούργο Μονακό 1-1. Άντε να δούμε πόσο θα υδρώσουμε για να πάρουμε το κόμπο εδώ, αν το πάρουμε τελικά. Στην Bundesliga Augsburg Bayer Leverkusen 2-2. Mainz Eintracht Frankfurtis 1-3. Borussia Dortmund Paderborn 3-0. Freiburg Gladbach 5-0. Hoffenheim Stuttgart 2-1 και Κολονία Βέρντερ Ρέμις 1-0. Τελικά στη δεύτερη Γερμανίας. Το Μαδεβούρο με την Καρισλάουτεν 3-0. Bochum Greuterfeld 1-1. Braunschweig Dynamo Dresden 2-2. Ημίχρονο εδώ Ολυμπιακός Όφη 0-0. Την Super League 2 Μαρκό Καλυθέα 2-1, νίκη για τον Μαρκό και μάλιστα με ανατροπή. Στο άλλο παιχνίδι ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0. Στην Ισπανία Σαντάντερ Αλαβές 2-1 και αυτό με ανατροπή πρέπει να είναι το παιχνίδι. Σωστά, όχι στο ημίχρονο, με ανατροπή. Προήθηκε η φιλοξενούμενη και το γύρισε η Σαντάντερ. Λοιπόν, να φτιάξουμε και τις τηλεοράσεις όταν μην κλείσουνε. Έγινε και αυτό. Λοιπόν, ήμασταν Ισπανία. Ο Σασούνα Σπανιόλ 0-2. 25ο λεπτό Αθλέτικ Μπιλμπάο Έλτσε 0-0. Β' Ισπανίας Αδόρα Ρεάλ Σοσιεδάδ Β' 1-3. Κάνει Λας Πάλμας 0-1. Χιρόνα Καστελιών 1-0 στο 25. Στο ίδιο χρονικό σημείο Γρανάδα Αλμπαθέτε 0-0. Ιταλία, Τζένοα Φροζινόνε 1-1. Καλύτερη Φροζινόνε δεν κατάφερε να κερδίσει. Και στο πρώτο ημίχρονο, κουβάς, Λάτσιο Μίλαν 2-0. Παρακαλώ, από την Λάτσιο η οποία δείχνει με τον Γκατούζο ασταματητή. Είδομεν τι θα γίνει.

0: Τελικό στην Νορβηγία, Λίλεστρομ Βαλερένκα 2-0, ημίχρονο Ρόζεμπορκ Τρόμσο 4-0, τελικό στην Ολλανδία, Τβέντε Ντε Χαγκ 2-0, στην Πορτογαλία, Νασιονάλ Μαδέιρα Αλβέρκα 1-3, Λίκαπ Σκωτίας, Ροσκάουτι Χιμπέρνιαν 0-3, Σουηδία, ΑΕΚ Στοχόλμη Βαστέρας 1-4 στο 72, Γκέτεμπορκ Χάλμστατ 2-0. Τουρκία, Αιγιούσπορ Ρίζεσπορ 0-2, Σαμσουσπορ Κορούμ 1-5. Τσεχία, Μποέμιαν Σλοβάσκο 2-0, Μπρνό Άρτις Μπρνό 2-1, Σλόβαν Λίμπερες Μπλάντα Μπόλεσλαβ 3-0, Σπάρτα Πλάγας Γιάβλονες 1-0. Δεύτερη Γαλλίας, Γκινκάπα Νεσί 2-1, Σοσόναντ 1-0, τελικά αποτελέσματα. Στην Ελβετία, ημίχρονο Σέγκαλεν Σιόν 0-2, Τουν Γκρασχόπερς 0-1, η Τουν με 10. Δεύτερη Ιταλίας, Βιτσέντζα Γιούβε Στάμπια 1-1, Πάντοβα Άσκολη 1-0, Σουντιρόλ Μόντενα 1-1, Καταζάρο Καραρέζε 1-0, παίζει αυτό στο 87. Φιλανδία τελικό Μαριέχαμ Τούρκου 1-0, ημίχρονο Γιάρος Ρεγιόεν 1-0, Ιλφ Λάχτη 1-0. Αυτά είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα, καθώς η ώρα είναι 8 και επανερχόμαστε αμέσως μετά με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
11: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
12: Στα καλύτερα που έλκονται.
11: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
12: Μπράβο,
11: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
13: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
14: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
15: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
16: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
17: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
18: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
17: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
18: Για ποιο αυτοκίνητο?
17: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

Επιστρέψαμε, υπενθυμίζω, 9.55 και όλο το μήνυμα στο 54.301 για να στείλετε SMS Μετρόπολη 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Το παιχνίδι, το δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακού με τον Όφη ξεκινάει 0-0, υπενθυμίζω, στο πρώτο ημίχρονο. 9 η ώρα ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο στο Νούπου Σουβολό, εκεί που είχαμε μια τραγελαφική απόφαση της αστυνομίας, καθώς απαγορεύτηκε η οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών του Ηρακλή, οι οποίοι θα πάνε μεμονωμένα βέβαια, αλλά είναι από τα πολλά αστεία τα οποία ακούμε. Τι ακούμε? Τι ακούμε, κύριε Καραμπαγά? Καλαμάτα Βόλος αύριο στις 6, στις 7 Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ, 9 Κηφισιά Λεβαδιακός, στις 9 το ντέρμπι το μεγάλο ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, και 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός, οξύμορο θα ακουστεί, ντέρμπι πρωτοπόρων.

Πάμε λίγο και πάλι στο στοίχημα να δούμε αν έχουμε κάτι. 37 λεπτά στην Αγγλία, Tottenham Everton παραμένει το 0-0. Στο ημίχρονο η Βέστερλο προηγείται 1-0 της Στατάρ Λιέγγις. Εδώ τι είχαμε, σμπρόξιμο σε παίκτη του Όφη. Το δίνει φάουλ μάλλον, λογικά. Στο 90 μπήκαμε Στρασβούργο Μονακό στο 1-1. Σε ένα παιχνίδι που έχει όχι τρομερές φάσεις για το κόμπο που περιμέναμε. Εντάξει, άλλο τι θέλουμε, άλλο τι γίνεται, άλλο τι συμβαίνει. Λοιπόν, η Κολονία συνεχίζει και προηγείται 1-0 της Βέρντερ Μπρέμεν. Ο Φορτούνης σε καλή κόρνερ διώχνει ο Χρυστογιώργος. Λοιπόν, Μπιλμπάου Έλτσε παραμένει το 0-0. Λάτσιο Μίλαν ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, παραμένει το 2-0. 50 λεπτό, 5ο γκολ για τη Ρόζενμπορκ. Ρόζενμπορκ Τρόμσο 5-0.

Το 83 Σουηδία, Γκέτεβορκ Χάλμστατ 2-1. Ένα το λιτό Κόνιασπορ Τραμπζονσπορ 1-0. Ανοίγει το σκόρι Λουγκάνο στο 10ο λεπτό, Λουγκάνο Young Boys 1-0.

Στη Φιλανδία δεν έχει αλλάξει κάτι, οπότε αν είναι εύκολο, αν μπορούμε, ο Γιάννης Τσερβίνης είναι στην, θα είναι στο Βόλο. Να βγάλουμε τον Γιάννη Τσερβίνη, να μας δώσει εντεκάδες και τα πρώτα στοιχεία πριν από τη σέντρα του αγώνα του Ηρακλή με τον Ατρόμητο, να δούμε τι θα δούμε εκεί. Υπενθυμίζω ότι το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Sky και θα επαναλάβω αυτό που έλεγα πριν στον Κωνσταντίνο Πετωτό, ότι λέγανε για βροχές, λέγανε για καιρικά φαινόμενα, οι κατάρες που πέφτανε πραγματικά από πάρα πολύ κόσμο για την συναυλία που έχει οργανωθεί στην παραλία και πιο συγκεκριμένα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τον Αντώνη Ρέμο, δείχνουν να πιάνουν τόπο.

Υπάρχει οριστική συμφωνία του Άρη με τον Μπρούμα. Είναι Πορτογάλος εξτρέμ, ο οποίος έρχεται στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη. Υπενθυμίζω ότι παλαιότερα τον είχαμε δει με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Το συμβόλαιό του θα είναι 1+1 έτος.

Από ό,τι διαβάζω από το ρεπορτάζ στην συναυλία που είναι να ξεκινήσει σε 9, από το μπουρίνι το οποίο ξέσπασε κατά τις, λίγο μετά τις 6 και 6 και μισή, προκλήθηκαν ζημιές στο συναυλιακό χώρο. Απομακρύθηκε ο κόσμος ο οποίος είχε αρχίσει να μαζεύεται και σιγά σιγά για την συναυλία, και το απομάκρυναν για λόγους ασφαλείας. Μιλάνε για ζημιές στον εξοπλισμό της σκηνής, με πιο χαρακτηριστική το ξύλωμα ενός μόνιτορ από τις ρηπές του αέρα.

Στον περιφερειακό ερχόμενος ο κόσμος πήγαινε συνετά και αυτό είναι καλό. Τελείωσε το παιχνίδι στο Στρασβούργο 1-1. Στρασβούργο Μονακό, δυστυχώς για εμένα και για όσους μπορεί να έχουν επιλέξει σημείο ή όβερ ή οτιδήποτε άλλο. Και έλεγα και για το συνετά, γιατί ο κόσμος δεν βιαζόταν, δεν πήγαινε πολύ άκρη εκεί που συγκεντρώνονται νερά και είναι αρκετά επικίνδυνο. Και καλό είναι αυτό, να έχει ο κόσμος στο νου του, για να μην έχουμε ατυχήματα όταν υπάρχουν καιρικά φαινόμενα σαν και αυτό. Νέα προσπάθεια του Ολυμπιακού, μακρινό σου, την μπάλα out. Στο 54 το σουτ αυτό, έξω από την περιοχή με το δεξί, η μπάλα από το δεξί χάρι, δοκάρι του Χριστογιώργου πέρασε αρκετά out.

Τελικό στη Β' Ιταλία στο Καταζάρο Καραρέζε 1-0. Στην δεύτερη κατηγορία της Ελβετίας, Αράου Κρίνς 1-2.

Η εντεκάδα του Ηρακλή: Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Σόρια, Ρος, Νανού, Καϊμπούε, Σουρλής, Νιζέτ, Μυρ και Κόλιτς. Υπενθυμίζω ότι η ομάδα του Ατρομήτου δεν έχει ακόμα νίκη στο πρωτάθλημα.

Και προέρχεται από το 1-1 με την Καλαμάτα την παραμένη αγωνιστική. Ο Ηρακλής είχε επικρατήσει με 0-2 μέση Τρίπολη του Αστέρα.

Ημίχρονο στο Λονδίνο, Τότεναμ Έβερτον 0-0. Ημίχρονο στην Κολονία, Κολονία Βέρντερ Βρέμης 1-0. Ημίχρονο στην έδρα της Μπιλμπάο, Αθλέτικ Μπιλμπάο Έλτσε 0-0. Τριακοστό τρίτο λεπτό στην Ολλανδία. Go Ahead Eagles, Groningen 0-1. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις στη Σουηδία. Γκέτεμπορκ Χάλμστατ παραμένει το 2-1. Δεύτερο γκολ για τη Σπάρτα Πράγας, Σπάρτα Πράγας για Μπλόνιτς 2-0.

Στη Β' Φιλανδίας Ουλουγνιστάν 0-1. Όφησε μια προσπάθεια από τα αριστερά τώρα. Σέντρα η μπάλα κόρνερ. Στο 60 λεπτό. Προσπάθεια από τα αριστερά τώρα. Σέντρα η μπάλα κόρνερ. Στο 60 λεπτό.

ήταν κάτι η παίκτες του ΟΦΗ. Και πάλι οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν την κατοχή της μπάλας. Ο Ολυμπιακός όμως, ο οποίος δεν δείχνει για την ώρα τόσο επικίνδυνος όσο θα ήθελε ο νέος του προπονητής.

Κόρνερ για τον Ολυμπιακό στο 64 από δεξιά. Τελικό Σουηδία Γκέτεμπορκ Χάλμστατ 2-1. Υπενθυμίζω ότι κάτω τα δοκάτια της Λάτσιο είναι δικό μας παιδί, ο Μανδάς. Βέβαια δικό μας παιδί, ένα Ελληνόπουλο, το οποίο πέρσι είχε ο διδανικό στην Αγγλία, ξαναγύρισε, ο Κατούζο τον εμπιστεύεται και από ό,τι φαίνεται την κάνει τη δουλειά του πάρα μα πάρα πολύ καλά.

Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει με Ορτέγα κατά τα δοκάρια, Τικνιζιάν, Πέντερσεν, οι δύο μπακ αριστερά και δεξιά, Πιρόλα, Ρέτσος είναι οι δύο στόπερ, ο Φρόιλερ και ο Πουέρτα οι δύο χαφ, Φορτούνι, Τσικίνιο πιο μπροστά με τον Ζούτα Σίβλα και κορυφή ο Γκονζάλες. Δεκατέσσερις τελικές του Ολυμπιακού, οι δύο στην εστία, 13 τελικές του Όφη, οι δύο στην εστία, 6-1 τα κόρνερ.

η Μίλαν πάνω με κάτι καλό για το Μανδά. Ο Μορέιρα από ασίστ του Πούλησης στο 65 μειώνει σε 2-1. Έχουμε και πάλι παιχνίδι στο Ολυμπικό.

Λάτσιο Μίλαν 2-1. Voluntarily 2,04 τα expected goal για τη Λάτσιο, 0,81 για την Μίλαν. Γκολ για τον Όφι με Αϊτόρ, είναι ο Αϊτόρ, 0-1.

Ο Χοντρό. Μάλιστα. Ο Βόσνιος που ήρθε δανεικός τώρα με σουτ. Πολύ ωραία εκτέλεση. Η μπάλα στο βάθος του εδικτύου τον τερματοφύλακα. Ολυμπιακός Όφη 0-1. Γκολ για τη Μίλαν 2-2. Πάλι ο Μορέιρα στο 65 και στο 67. Τι κάλτσα είμαι εγώ ρε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κάλτσα και τη Μίλαν. Για το μανδά πάνω που είπε καλή κουβέντα, το ενέφαγα τον άνθρωπο. Ημίχρονο στη Β' Ισπανία, Χιρόνα Καστελιών 1-0. 27ο λεπτό στην Πορτογαλία, Καζαπία Πόρτο στο 0-0.

Ο πλοίαρχος της καρδιάς μας λέει το ξαπλωτό τάκλιν του Μπουχαλάκη στο Φορτούνι. Πού τον είδες τον Μπουχαλάκη, εσύ? Και η Σακούλος μύρισε το κριτικό σου άμεσα τους δύο γαβρούς. Είναι ως τώρα το highlight της σεζόν. Α, για τη φάση του γκολ μιλάς. Μειώνει η Τρόμσο, Ρόζεμπορ Τρόμσο, 5-1 και με αυτό το γκολ πάμε σε διάλειμμα.

0: Τώρα είναι 8:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
9: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
8: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη ιδιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
10: Με το Golden Sap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε στα 36 μετά από τις 8. 75ο λεπτό στο Καραϊσκάκι. Ολυμπιακός Όφη 0-1 με το γκολ του Κοντρό. 47 λεπτά στο Λονδίνο, Τότεναμ Έβερτον 0-0. Ξεκίνησε το Βόλμπεργκερ Ραπίτ Γέννη στην Αυστρία. Βέλγιο 62ο λεπτό, Βέστερλος Ραδέρ Λίγκης 2-0. Στην Γερμανία, Κολονία Βέρντερ Βρέμις 1-0 από το πρώτο ημίχρονο. Έχει κερδίσει πέναλτι η Έλτσε. Τι κάλτσα είμαι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αθλέτικ Μπιλμπάο Έλτσε 0-0 και πέναλτι για την Έλτσε, μάλιστα. Το Λάτσιο Μίλαν είναι στο 2-2 στο 76. Το Ρόζεμπορκ Τρόμψο έχει γίνει 5-3. Αυτό να κάνω μόνο. Ο 5-0-5-5. Καλά, αυτό αν γίνει, θα μιλάμε ότι θα πρέπει να βρω μάντα πόδια κάποιου πάρα πολύ για να γίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και να δούμε τι συμβαίνει στο Ολύμπικο. Εκεί όπου πραγματικά τώρα το παιχνίδι έχει γίνει ροντέο. Στο 2-2 οι δύο ομάδες. Στα τελευταία 15 λεπτά χωρίς τον έξτρα χρόνο. Ημίχρονο 35 λεπτά στην Πορτογαλία, Καζαπία Πόρτο 0-0. Ημίχρονο στην Σκωτία, Κιλμάνο Καμπερντίν 0-0. Τουρκία, Αλάνια Σπορ Γκοσδέπε 0-1. Κόνια Σπορ Τραμπζονσπορ 1-0. Στο 76 Τσεχία, Σπάρτα Πράγα Γιάμπλονετς 2-0.

80 στην Ελβετία, Σέγκαλεν Σιόν 0-3, Τούγκαρ Σκόπερ 0-1. Στο 37, Λουγκάνο Young Boys 1-1. Έχει ξεκινήσει πριν από λίγο και το Τσεζένα Κρεμονέζε στη Β' Ιταλίας.

Στην Φιλανδία 1-1 η Γιάρο με την Σεναγιώεν. Ιλβλάχτη 1-1 και Ουλουγνιστάν 1-1. Όλα τα παιχνίδια είναι περίπου στο 80. Ισοφαρίζει η Καστελιόν, Χιρόνα Καστελιόν 1-1. Ανοίγει το σκορ η Έλτσε. Εύστοχη η εκτέλεση με τον Μπονανότε. Αθλέτικ Μπιλβάο Έλτσε 0-1. 7,5 φράγκα το διπλό.

Την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Χρήστο Παναγιωτήδη. Όφη και πάει από τα αριστερά σέντρα. Παραλίγο αυτογκολ κόρνερ για τον Όφη. Όπω τι έβγαλε το θηρίο. Παραλίγο να γίνει το 0-2. Ο Ρέτσος έκανε προβολή με το ένα χέρι. Ο τερματοφύλακας έβγαλε την μπάλα η οποία πήγαινε στο βάθος των δικτύων του κόρνερ. Μειώνει η Σταντάρ Λιέγκης. Βέστερλος Λιέγκης 2-1. Μεγάλη επέμβαση για τον Ορτέγκα. Κόρνερ από τα δεξιά, όπως επειδή το Όφη, χαμηλά το κόρνερ, η μπάλα, νέο κόρνερ. Out δείχνει ο διαιτητής.

Τρόμπ σου έχανε 47 με 5-0. Μείωσε στο 71 σε 5-1, στο 75 σε 5-2 και στο 78 σε 5-3. Και έχει ώρα ακόμα το παιχνίδι. Λέτε.

Στο Ολύμπικο δεν βλέπω να μένει γκολ. Αλλά είπαμε, η μέρα είναι κακή. Από πολλές απόψεις, στοιχηματικά τώρα αναφέρομαι. Όταν λέω κακή, πέναλτι για την Καζαπία, Θανάση. Έχεις ξανακούσει τέτοια πράγματα, ειλικρινά? Πέναλτι για την Καζαπία με την Πόρτο. Τι άλλο να κάνω, δηλαδή, ο μάγος. Τρομερά πράγματα. Να αρχίζω να ξαναλέω ότι καλό σου μανδάς. Μ' αρέσει που με ρωτούσε ο Θανάσης να το παίξουμε ότι θα το γυρίσει ο Ολυμπιακός. Το λέω ότι για αστείο. Is this the dream I had of you?

Ήλβ τη Λάχτη στο 85, Ούλου Γνιστάν 1-2 στο 85 για τα δύο γκολ. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Περίπου 6-7 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, περίπου στον άξονα προς τα αριστερά. Για να δούμε το φάουλ. 5 παίκτες στο τοίχο, εκτελείται πάνω στο τοίχο, διώχνουν του Όφη. Στο 83 Ολυμπιακός Όφη 0-1.

Έτοιμος ο Αραούχο, ο Ενρίκε Αραούχο, για να εκτελέσει το πέναλτι για την Καζαπία. 1-0, ευστοχή. Καζαπία Πόρτο 1-0. 13 φράγκα πληρώνει ο Άσος, Θανάση μου, μόνο.

Το Arau Greens γίνεται 2-2, 12 φράγκα πληρώνει ο Όφι. Εφτάμιση πληρώνει η Έλτσε. Γκολ για τη Rapid Viennis στο 14. Βόλτμπεγκερ Rapid Viennis 0-1. Το παλτό, ε. Να πω ποιον στον κόσμο ποιον λες παλτό. Ε. Καλά, εσύ γιατί πιστεύεις ότι πήγες στην Τουρκία? Για να παίξει μπάλα ή για τουρισμό? Ε, χάμα ξέραμε και στην Τουρκία ποτάρι εσύ. Εδώ, ε. Μη τα πετάς αλλού. Είναι εύκολο να πετάς το μπαλάκι στην εξέδρα. Ε, είπε τι είπε, θα κερδίσει και αυτό στέει. Και εγώ περίμενα γκολ γκολ και over να βγει στο Στρασβούργο και ήρθε 1-1 και τη Μίλαν περίμενα διπλό. Έλα. Αφεντικό είναι, εγώ δεν είμαι αφεντικό. Σημασία έχει ποιος πληρώνει. So 87 λεπτά στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός Όφι 0-1. Καλά ακούτε.

Όφι, κλέβουν του Ολυμπιακού. Και πάλι μπάλα σε πόδια παικτών του Όφι, οι οποίοι παραμένουν ψηλά. Offside δείχνει ο επόπτης. Την μπάλα και πάλι για τους παίκτες του Ολυμπιακού. 60 λεπτό Τότεναμ Έβερτον στο 0-0. Έχει ισοφαρίσει η Σταδάρλη Έγκης. Βέσταρλο Σταδάρλη Έγκης 2-2. Είναι με 10 χειρόνα. Το γκολ που είχε βάλει Καστελιών το έχει ακυρώσει με το VAR. Στο 88 είμαστε και στο... στη Ρώμη, στο Ολύμπικο. Στο 2-2 το παιχνίδι. Την προηγούμενη εβδομάδα αμορήμ δεν μπορείς να βγάλεις goal goal και over. Το βγάζεις σήμερα. Το ρίξω καμιά κατάρα τώρα θα ράσεις, πες μου ειλικρινά. Σήμερα τον προτείνουμε διπλό, τον παίζουμε διπλό. Θα μας ξανακουβαδιάσει. Τον φτιάξω εγώ.

Το γυρίζει Young Boys στο ημίχρονο. Λουγκάνο Young Boys 1-2. Τα άλλα δύο είναι στις καθυστερήσεις της Ελβετίας. Σεγκάλεν Σιόν 0-3. Τουν Γκρασχόπερς 0-1. Η Τουν πάντα με 10.

Ο Αλκουαθίλ βλέπει ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Πρεμιέρα στο 90 μπαίνουμε με 0-1 από τον Όφη. Όχι ότι ο Όφη είναι καμιά ομάδα της πλάκας, τα είπαμε. Κάποιοι δεν θέλουν να το καταλάβουν. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί με τον Μάρτινς. Μπαίνουν στην περιοχή αλλά είναι κλεισμένοι. Η μπάλα γυρνάει προς τα έξω, σέντρα. Κεφαλιά out. Γκολ για τη Βέσσερλο στο 78. Ξαναπαίρνει προβάδισμα το 0. Το 2-0 έγινε 2-2. Τώρα 3-2. Με τον Ντιόγκ.

7 λεπτά ο εξαχρόνος στη Νορβηγία, πάντα στο 5-3 η Ρόζεμπορκ με την Τρόμσο. Να δούμε πόσο έξτρα χρόνο θα δείξει ο διαιτητής στο Καραϊσκάκι. 6 λεπτά.

Ισοφαρίζει η Πόρτο. Κάζα Πία Πόρτο 1-1 λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου. Τέσσερα λεπτά ο έξτρα χρόνος στο Ολύμπικο, πάντα στο 2-2 η Λάτσιο με τη Μίλαν.

0: Ο Ολυμπιακός προσπαθεί αλλά δεν. Αρκετά μακριά από την περιοχή, από τα αριστερά τώρα προσπαθούν να συνδυαστούν. Πάει να γίνει το 1-2. Την μπάλα περνάει στον άξονα. Πάει τώρα και πάλι από τα δεξιά. Σέντρα. Κεφαλιά. Σουτ στα χέρια του Χριστογιώργου. Κλέβει την μπάλα Φορτούνης από τα δεξιά τώρα. Σέντρα. Διώχνουν του Όφη. Στο 90-3. Τι είπατε? Έχουμε Γιάννη Ζερβίνη. Πάμε Βόλο. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Μετρόπολης 95,5 από το Παθεσσαλικό. Εδώ που σε περίπου 7 λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Ατρόμητο για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League 1. Ο Ηρακλής, ο οποίος προέρχεται από την εκτός έδρας νίκη επί του Αστέρα στην Τρίπολη, πρώτη φετινή και πρώτη μετά από 9 χρόνια στην επιστροφή του Super League 1. Και από το ισόπαλο 1-1 με τον Βόλο εδώ στο Πανθεσσαλικό πριν από 2 εβδομάδες, που κάλλιστα θα μπορούσε να είναι τρίποντο εάν δεν κατακυρωνόταν τον γκολ του Φερνάντες, το οποίο ουδής μπορεί να είναι σίγουρος αν πέρασε τη γραμμή ή όχι. Στον αντίποτα, ο Ατρόμητος στις αυτές τις 3 πρώτες αγωνιστικές έχει μια φτωχή βαθμολογική συγκομιδή, ενός βαθμού μόλις αυτόν που κατέκτησε στο εντός έδρας παιχνίδι με την Καλαμάτα. Να ζητήσω συγγνώμη για την φασαρία, δεν φταίνω εγώ.
0: Είναι πολύ μεγάλο. Ωραία η μουσική υπόκριση, είναι okay. Το γνωστό Καρναβάλ de Paris.
1: Ναι, είναι ο Μανώλης ο Στρατιάδης εκεί που κάνει τα μαγικά του. Να πω λίγο εντάχει τις εντεκάδες. Ο Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος επιστρέφει στον πάγκο του Ρακλή, και λέω επιστρέφει γιατί στην Τρίπολη δεν έκατσε στον πάγκο, ήταν πίσω από τον πάγκο, όντας τιμωρημένος από το παιχνίδι με τον Βόλο. Καθοδήγησε την ομάδα ο βοηθός του Ευγένιο Σένα. Επέλεξε τους 10 από τους 11 ίδιους που ξεκίνησαν στην Τρίπολη. Η μόνη διαφορά είναι ότι στην θέση του Μπαρθένας, ο οποίος υποβλήθηκε πριν από 2 μέρες σε μια ουσιαστικά δεν είναι χειρουργική επέμβαση, είναι ένας καθαρισμός του μηνίσκου, θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης περίπου 3-4 εβδομάδες. Μπήκε ο Μυρ, ο οποίος είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με τον Βόλο και εμπολής, νομίζω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να φτάσει ο Βόλος στην ισοφάριση. Αθανασιάδη στην εστία, Βούρος, Πίνια, Ρος, η τριάδα πίσω όσον αφορά τους κεντρικούς αμυντικούς, ο Κάρλε Σόρια, ο οποίος είναι αρχηγός στα δεξιά της άμυνας, ο Νανού στα αριστερά, ο Καϊμπουέ και ο Σουρλής στη μεσαία γραμμή, ο Νίζερ στα δεξιά της επίθεσης, ο Μέρ στα αριστερά και ο Κόλλιτς στην κορυφή, που ουσιαστικά σε ένα 3-4-3 το οποίο γίνεται 5-4-1 όταν ο Ηρακλής αμήνεται στον πάγκο, Τσιντώντας, Λόπεθ, Πέντρο Μάρκες, Ραντόγια, Ντάνι Μουνιώθ, Λαουρίτσεν, Κράιντς, Κάρλος Μορένο, Κούστα, Τσάκλα και ο νεαρός ο Νίκος Αναστασιάδης. Για τον Ατρόμητο, ο προπονητής του κύριος Κέρκες έχει επιλέξει τον Κουτεσιώτη τερματοφύλακα, τον Λίρατζη στα δεξιά της άμυνας, τον Ούρωνε στα αριστερά, κεντρικό αμυντικό δίδυμο Σταυρόπουλος και Μάγνουσον. Στα χαφ είναι ο Μουτουσαμί και ο Τσιγκάρας. Στα αριστερά της επίθεσης ο Τσιλούλ, στα δεξιά ο Μούντες. Ουσιαστικά σε έναν επιτελικό ρόλο δημιουργικό πίσω από το φορ που είναι ο Περέα, πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα, πριν από λίγες μέρες αποκτήθηκε ο Αργεντίνος, είναι ο Στίβεν Τσούμπερ, νομίζω ένας από τους πιο επικίνδυνους και καλύτερους ποδοσφαιριστές του Ατρομήτου. Στον πάγκο Αθανασίου Διέγκ, Νταλούς, Παπαδόπουλος, Μίτογλου, Τσακμάκης, Καραμάνης, Κότσης, Πνευμονίδης, Μπάτος, Ντοβάρας και Τσαντίλας. Διαιτητής ο κύριος Κατόπης από τη Σάμο, με βοηθό τον κύριο Κλεπετσάνη πρώτος, δεύτερος ο κύριος Αρμακόλας, τέταρτος ο κύριος Φώτης Πολυθρόνης, στο ΒΑΡ ο κύριος Ζαμπαλάς και στο ΕΙΒΑΡ ο κύριος Κουμπαράκης. Περίπου μαζί με όσους βρίσκονται στα επίσημα στην κεντρική θύρα, δηλαδή δεν μπορεί να τους δει ο κόσμος στην τηλεοπτική μετάδοση γιατί η κερκίδα απέναντι.
0: Τώρα βλέπουμε το πεταλάκι που έχει πολύ κόσμο.
1: Είναι οργανωμένοι οπαδοί.
0: Πόσο περίπου?
1: Είναι λιγότερη, είναι μικρότερη προσέλευση σε σχέση με το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο. Μαζί με όσους βρίσκονται στην έδρα επισήμων, εκτιμώ ότι είναι περίπου 1.500-2.000 φιλάθλοι.
0: Ναι, αλλά να πω κάτι και να με συγχωρήσει, Γιάννη, ότι όταν απαγορεύει την οργανωμένη μετακίνηση και η βενζίνη έχει πάει στο Θεό, δεν μπορεί ο κόσμος να πάει τόσο εύκολα, έστω και στο Βόλο να είναι το
1: δεν
0: παιχνίδι.
1: Ένα περισσότερο κόσμο, Γρηγόρη, εκεί του υπολόγισα λίγο παραπάνω, γιατί βλέπω ότι η προσέλευση συνεχίζεται. Είναι η βενζίνη, είναι το κόστος, είναι 30 ευρώ τα διόδια στο Βόλο πάνε έλα. Είναι το εισιτήριο για τους μεμονωμένους, για όσους δεν έχουν εισιτήριο διαρκείας, κοστίζει 20 και 30 ευρώ. Είναι πάρα πολλά. Είναι το παιχνίδι ότι διεξάγεται 9 ευρώ το βράδυ, δηλαδή κοινός, Γρηγόρη. Όλοι μας θα επιστρέψουμε με το καλό γύρω στις 2 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ειδικά εσύ που έχεις ρεπορτάζ, συνεντεύξεις τύπου και...
1: Την προηγούμενη φορά 2,5 ώρα γύρισε το παιχνίδι με τον Βόλο. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είπαμε ότι ευελπιστούμε...
0: Πάρ' το διπλό και γερνάμε μπατσά μετά.
1: Όχι το διπλό, τον Άσο.
0: Τον Άσο, συγγνώμη. έχω βαρεθεί να βλέπω εκτός έδρας, έχουν μπερδευτεί.
1: Εντάξει, όλα να πάνε καλά. Αυτά τα πρώτα στοιχεία από το Πανθεσσαλικό. Σε περίπου 3-4 λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
0: Ωραία, παίρνεις ανάσα λίγο, θα παρέλθουμε στο Βόλο. Τελικός στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός Όφη 0-1 με το γκολ του Κοντρό. Τελικός στο Ολύμπικο, Λάτσιο Μίλαν 2-2. Τελικός στην Νορβηγία, Ρόσμπορκ Τρόμσο 5-3. Ισοφαρίζει η Βέρντερ Βρέμη στο 70. Κολονία Βέρντερ Βρέμη 1-1. Στο 72 παραμένει το Αθλέτικ Μπιλμπάο Έλτσε 0-1. Ημίχρονο Καζαμπία Πόρτο 1-1. Να δω λίγο και τελικά στη Φιλανδία να τα δώσουμε και μετά να κλείσουμε. Ανάση. Άνοιξε το σκόρ Τσεζένα Κρεμονέζε 1-0. Λοιπόν, και στην Φιλανδία είχαμε Μαρία Χαμτούρκου 1-0, Γιάρο Σεναγιώεν 1-1, Ιλ Βλάχτη 3-1 και Ούλου Γκνιστάν 1-2. Αυτά, υπομονή μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι στο Νούπου Σουβόλο. Με Μιχάλη Βραζιλιάνο θα πορευτείτε και τον Γιάννη Τσερβίνη από το Βόλο στη μετάδοση του αγώνα του Ηρακλή με τον Ατρόμητο.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολίδη Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5. Ντέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Λίγο μετά τις 9.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
4: Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Μου καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, στην κούκλα μας, στην Ελλάδα μας, καλησπέρα στο Βόλο και όχι μόνο. Τον έχουμε? Όχι, δεν τον έχουμε. Καλησπέρα στον έναν και μοναδικό Αθανάσιο Καζαμπάκα, καλησπέρα στον έναν και μοναδικό νούμερο 2. 19-13 τελικές Ολυμπιακός Όφι, 62-38 κατοχή, 0-1 δοκάρι για τον Όφι και 0-1 τελικό αποτέλεσμα, δίκαιο από ό,τι κατάλαβα και μου είπαν όλα τα παιδιά που ρώτησα έως τώρα. Καλησπέρα και στην κούκλα μας την Κατερίνα τη Μιχαηλίδου στην γραμματεία. Θα πάμε παρέα έως τα μεσάνυχτα. Το πρώτο δίωρο θα έχουμε Ηρακλή Ατρόμητο, ένα παιχνίδι που μόλις άρχισε, παλεύουμε να έχουμε σύνδεση με τον Γιάννη Τζερβίνη, θα έχουμε σε λίγο. Στο δεύτερο λεπτό είμαστε με τον Ατρόμητο να βγαίνει στην επίθεση 2-3. Κόβει όμως η άμυνα του Ηρακλή μια χαρά και βγαίνει σιγά σιγά τώρα στην αντεπίδεση. Επαναλαμβάνω, λίγο πριν τελείωσε το παιχνίδι, στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, το μεντιλίμπαρ ακούστηκε πολύ δυνατά 2-3 φορές στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Όφι να παίρνει μια πολύ σπουδαία και δίκαιη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό, ο οποίος ψαχνόταν, ένας Ολυμπιακός κυρίως από στο δεύτερο ημίχρονο που κατάφερα να δω 5 πράγματα, γιατί έπρεπε να διαβάσουμε για τα αυριανά, είναι και αυτό το θέμα, το Παρασκευό Σαββατοκύριακο είναι πολύ δυνατό για μας. Δεν κατάφερε ο Ολυμπιακός να κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Παναλαμβάνω, δίκαιη επικράτηση του Όφι, 0-1 και σε λίγο με τον γκολ του και έναν κόντρο του παιδιού που σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα που είχε έρθει και είχε μπει στην αποστολή για το παιχνίδι με τον Άρη και μετά ήταν και στην αποστολή και, και έπαιξε, αν θυμάμαι καλά, λίγο και με τον ΠΑΟΚ. Αυτά σε πρώτη φάση, 0-1 τελικό Όφι, Ηρακλής Ατρόμητος 0-0 στο τρίτο λεπτό. Αύριο, εν απομείνα στις 5 αγωνιστικές, στις 6, Καλαμάτα Βόλος. Θα είμαστε μαζί από τις 6 έως τις 9, μαζί θα παρακολουθούμε τα παιχνίδια αύριο εδώ. Αστέρας ΑΕΚ στις 7, Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9, ΠΑΟΚ Άρης στις 9, το μεγάλο ντέρμπι, και Παναθηναϊκός Πανετολικός στις 9.30. Σπουδαία θέματα έχουμε λίγο αργότερα, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ο ΠΑΟΚ στην Ιταλία πριν από λίγο ήταν στο συν 19 απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο. Εντυπωσιακή αν μη τι άλλο, και μάλιστα με δύο καλές απουσίες η ομάδα του ΠΑΟΚ. 78 λεπτό στο Λονδίνο, παραμένει το Tottenham Everton 0-0. Στην Αυστρία 36 λεπτό, Wolfsberger Rapid Viennis 0-2 ήδη για την Rapid. Στο Βέλγιο, καθυστερήσεις στο αγώνα, Βέστερλο Σταντάρ Λιέγης 4-2 παρακαλώ. Ενώ στην Bundesliga έχει ισοφαρίσει η Βέρντερ Κολονία, Βέρντερ Βρέμις 1-1 στο 78 λεπτό. Να κάνω μια ανανέωση, γιατί εδώ με την Γαλλία έχω το τελικό Στρασβούρ Μονακό 1-1, 10 παρατέταρτο. Ακόμη 4 αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα στην League A. Πάμε στο Γιάννη. Έλα Γιάννη μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα από το Πανθεσσαλικό. 4ο λεπτό της αναμέτρησης, δεν υπάρχει σκόρ. Ηρακλής Ατρόμητος 0-0. Έχει αυξηθεί και η παρουσία των φίλων του Ηρακλή τόσο στο πέταλο, το ένα πέταλο του γηπέδου, το βόρειο, αλλά και στην κεντρική θύρα.
0: Ο καιρός πώς είναι, Γιάννη?
1: Γύρω στις 7-7.30 Μιχάλη, για ένα ημίωρο. Έριξε μια δυνατή βροχή στο Βόλο.
0: Έριξε και εκεί,
1: ναι. Αλλά σταμάτησε μετά από μισή ώρα και βλέπω ότι ο αγωνιστικός χώρος δεν έχει επηρεαστεί.
0: Ναι, είναι καλός, είναι καλός, πάλι καλά.
1: Ναι. Με τον Ατρόμητο εδώ στη μεσαία γραμμή, το Μουτουσαμί, ο οποίος κέρδισε την μπάλα, την έχασε. Ο Σουρλής είναι αυτός που την έχει στην κατοχή του και επιστρέφει την μπάλα στον Πίνια. Έλεγα πριν και με τον Γρηγόρη τον Κόκκινο ότι κατά τα 10-11 η εντεκάδα του Ηρακλή είναι ίδια με αυτή στην Τρίπολη και στο παιχνίδι κόντρα στον Αστέρα. Η μοναδική αλλαγή είναι ο Μυρ, ο οποίος εξέτησε την τιμωρία του, την ποινή μιας αγωνιστικής από την αποβολή του στον αγώνα με τον Βόλο στο Παθεσσαλικό. Πήρε τη θέση του Μπαρθένας, ο οποίος υποβλήθηκε σε καθαρισμό του στο Μινίσκο, στο γόνατο, και εκτιμάται ο χρόνος απουσίας του στις 4-5 εβδομάδες. Αν υπολογίσουμε, Μιχάλη, ότι μετά το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Άρη το επόμενο Σάββατο, ο Κλέας Βικελίδης ακολουθεί και μία διακοπή τριών εβδομάδων.
0: Ναι.
1: Όλα δείχνουν μετά ότι τη διακοπή, ο Παναμέζος, ναι, λογικά θα είναι διαθέσιμος στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό το Σάββατο 9 Οκτωβρίου. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει 4 βαθμούς μέχρι στιγμής, ο Ατρόμητος, ο οποίος έχει έναν, αυτόν με την Καλαμάτα στο γήπεδο του Περιστερίου, το ισόπαλο 1-1. Ένα φάουλ το οποίο κέρδισε ο Νίζετ και μια συμμαχία εκεί που έχει με τον Τσιλούλη. Εντάξει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Με τον Ηρακλή από τα αριστερά τώρα και κάτω από τη μεσαία γραμμή, τον Μύρ, ο οποίος γύρισε την μπάλα πίσω για τον Μπίνια και αυτός για τον Ρος, ξανά για τον Μύρ. Ωραία παλιά για τον Νανού. Στα αριστερά βγαίνει ο Μάγνους, όμως πιο γρήγορα, και επιστρέφει την μπάλα στον Χουτεσιώτη. Χουτεσιώτης, ο οποίος με ένα δυνατό βολέ θα προσπαθήσει να βρει τον Περέα. Περέα, τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, Μιχάλη, φίλες και φίλοι, του Ατρομήτου. Ποδοσφαιριστής, ο οποίος στο παρελθόν είχε περάσει και από τον Παναθηναϊκό για να ενισχυθεί η επιθετική γραμμή της ομάδας του Περιστερίου. Το Βάλτερ Ματσάρι να είναι όρθιος, αντίθετα ο κύριος Κέρκες, από ό,τι βλέπω, δεν είναι όρθιος, είναι στον πάγκο. Ο Βάλτερ Ματσάρι, ο οποίος επέστρεψε στον πάγκο του Ηρακλή μετά την τιμωρία του εδώ σε αυτό το γήπεδο, στο Πανθεσσαλικό, στο παιχνίδι με αντίπαλο τον Βόλο. Η παλιά του Ρος δεν είναι καλή για τον Μυρ. Πλάγιο άδειο για τον Ατρόμητο. Στο 7ο προς 8ο λεπτό, Ηρακλής Ατρόμητος παραμένει το 0-0, χωρίς κάποια αξιόλογη ευκαιρία, χωρίς κάποια στιγμή για καμία εκ των δύο ομάδων. Ο Μάγνουσον για τον Σταυρόπουλο. Αυτό είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Ατρομήτου. Δεξιά για τον Λίρατζι. Είχε παίξει το όνομά του το καλοκαίρι για τον Ηρακλή. Ο Λίρατζης, ο οποίος έκανε προετοιμασία με την ομάδα του ΠΑΟΚ και με την επιστροφή, με την επιστροφή της δόθηκε στην ομάδα του Ατρομήτου. Μάλλον μεταγράφηκε στην ομάδα του Ατρομήτου. Άνοιξε την μπάλα πολύ ο Νανού, αλλά την άνοιξε πάρα πολύ και ο Τσιγκάρας και ο Ηρακλής κέρδισε ένα πλάγιο άου, το οποίο εκτέλεσε ο Νανού για τον Ρος, και παιχνίδι από την πίσω ζώνη για τον Ηρακλή με τον Πίνια, ο οποίος για ακόμα ένα παιχνίδι και νομίζω είχε πάρα πολύ θετική παρουσία στα δύο προηγούμενα παιχνίδια ως ο κεντρικός στην τριάδα των στόπερ, ούτε αριστερά ούτε δεξιά, δεξιά είναι ο Βούρος έτσι κι αλλιώς. Ο Ρος τώρα από τα αριστερά κάτω τη μεσιά γραμμή πάντα για τον Νανού και τώρα για τον Μυρ. Αυτός για τον Καϊμπουέ, ο οποίος γύρισε να πάρει μπάλα και έδωσε για τον Σουρλί, ο οποίος με τα κουνάκι σπάει την μπάλα για τον Σόρια κάτω τη μεσιά γραμμή. Ο Ισπανός προσπαθεί να βρει τον Νίζετ. Βιαστική παλιά του αλλοιώθηκε κιόλας από την παρεμβολή του Τσιγκάρα. Έγινε η πάσα στα δεξιά, ένα σουτ που γίνεται από τον Περέα, ο Αθανασιάδης μπλοκάρει. Αυτή είναι η πρώτη στιγμή του αγώνα.
0: Εντάξει, πολύ φιλόδοξο βέβαια σουτ, ο Αθανασιάδης
1: ήταν
0: εύκολα.
1: Ήταν πολύ πλάγια ο...
0: Ναι, ναι, και όχι τόσο δυνατό, ο Αθανασιάδης μια χαρά ήταν στη γωνία.
1: Για τον Ατρόμητο στο 1ο λεπτό, που έχει την υποστήριξη περίπου 50 οπαδών τους από ό,τι βλέπω, έχουν έρθει στο Πανθεσσαλικό, πριν από λίγο μπήκαν στο γήπεδο. Ο Ρος προσπαθεί να βρει τον Νίζετ, αλλά ήταν πολύ δυνατή η παλιά του. Καμία σχέση με εκεί που ήταν ο Βέλγος ποδοσφαιριστής του Ηρακλή. Η μπάλα κατέληξε στον Χουντεσιώτη, ο οποίος έδωσε για τον Μάγνουσον και αυτός αριστερά για τον Ούρονεν. Ούρονεν γυρίζει για τον Χουντεσιώτη. Και αυτός για τον Σταυρόπουλο. Προσπαθεί να χτίσει παιχνίδι ο Ατρόμητος από πίσω. Ωραία πέρασε εδώ ο Τσιγκάρας, τον τράβηξε ο Καϊμπουέ και παίρνει κίτρινη κάρτα. Σωστή είναι η κάρτα.
0: Σωστή είναι, αλλά δεν χρειαζόταν να προβεί σε τέτοια κίνηση πίσω από το κέντρο, έτσι δεν είναι.
1: Με πρόλαβες. Παρατεταμένο κράτημα του Καϊμπουέ να φύγει να πάει πού, κάτω από τη μεσαία γραμμή.
0: Έλατε.
1: Ανόητη. Δηλαδή, για μένα αυτές οι κάρτες είναι άχρηστες, είναι χαζές. Δηλαδή,
0: σωστά.
1: Το λεπτό.
0: Σωστά.
1: Και είσαι ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, είσαι αμυντικός μέσος. Βλέπω στο δεύτερο ημίχρονο Μιχάλη κάποια στιγμή ο Ραντόγια να παίρνει φανέλα. Θα το δούμε όμως αυτό.
0: Ναι.
1: Συνεχίζεται το παιχνίδι στα δεξιά με το Λίρατζι. Για το Τσιγκάρα, κάτω μέσα γραμμή πιέζει εκεί. Ο Σουλής δεν μπορούσε να κερδίσει την μπάλα. Ξανά στα δεξιά ο Λίραντς και τώρα προσπαθεί να περάσει τη μεσαία γραμμή. Επιτηρείται. Χάνει την μπάλα από την πίεση του Κόλιτς. Για τον Μάγνουσον τώρα, ο οποίος ανεβαίνει και με μια παλιά 40 προσπαθεί να βρει στα δεξιά ο Λίρατζ, η μπάλα όμως η παλιά μάλλον είναι δυνατή, δεν προλαβαίνει ο δεξιός ο πλάκας στο ατρομή του. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα, Μιχάλη, το σημερινό παιχνίδι, γιατί ο Ηρακλής είναι γηπεδούχος. Μπορεί να μην αγωνίζει το Καφτατζόγλιο, αλλά ουσιαστικά είναι γηπεδούχος. Και να δούμε πώς θα αποδώσει αυτό το 3-4-3, το οποίο στην Τρίπολη πάρα πολλές φορές έγινε 5-4-1 σε θέση άμυνας για τον Ηρακλή, ο οποίος επίσης να προηγηθεί. Υπάρχουν όμως παιχνίδια εντός έδρας κυρίως με αντιπάλους αυτού του βεληνικού, στο οποίο ο Ηρακλής πρέπει να είναι και κατοχικός, πρέπει να δημιουργήσει εάν θέλει να φτάσει στη νίκη. Με τον Γκόλιτς να είναι ο μοναδικός καθαρόαιμος επιθετικός, ένας διαφορετικός σωματότυπος σε σχέση με τον Πέδρο Μάρκες. Θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο ή τέλος πάντων στη ροή του αγώνα, στην εξέλιξη του αγώνα, ποιες θα είναι οι κινήσεις του Βάλτερ Ματσάρα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, είμαστε στο 12ο λεπτό. Παραμένει το Ηρακλής Ατρόμητος 0-0. Εδώ γιατί σφυρίζει ο διαιτητής. Δώσει φάουλ. Ποιος κατόπις.
0: Ο Τσούμπερας. Ο Ματσάρη διαμαρτύρεται, σου λέει τι έγινε εδώ.
1: Ναι, εντάξει, ο Βάλτερ Ματσάρα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός πλέον στις διαμαρτυρίες του.
0: Ναι,
1: ήδη μετράει μια αποβολή.
0: Θα είναι σταμπαρισμένος και από τους υπόλοιπους διαιτητές τώρα, ξέρεις, κλασικά
1: σωστό,
0: πράγματα.
1: Αν στοχοποιηθείς βεβαίως.
0: Ναι,
1: για
0: βέβαια.
1: Πιο εύκολα οι κάρτες και οι αποβολές. Να δούμε την εκτέλεση Παύλο Μούντες, από ό,τι βλέπω πάνω από την μπάλα. Είναι και τα νούμερα των παιχτών του Ατρομήτου λίγο δεν είναι τόσο ευδιάκριτα με τη φανέλα που φοράν. Εκτελείται, ο Αθανασιάς βγαίνει μπλοκάρι, κανένα πρόβλημα για τον goalkeeper του Ηρακλή, ο οποίος στην Τρίπολη ήταν πάρα πολύ καλός, ήταν πάρα πολύ σταθερός, είχε 2-3 καταπληκτικές αποκρούσεις. Ο Σόρια εδώ δεν έδωσε την παρακαλά, η πίεση του Ατρομήτου απέδωσε με τον Τζιλούλη στα αριστερά της επίθεσης του Ατρομήτου, επιτηρείται από τον Νίζετ. Δέχτηκε το σπρόξιμο, φάουλ, υποδεικνύει ο κύριος Κατόπης, άφησε τη φάση να εξελιχθεί και μόλις αυτή έφτασε στα πόδια του Κόλιτς, σφύριξε το φάουλ. Ο κύριος Κατόπης από τη Σάμμο, ο οποίος πέρυσι ήταν διαιτητής Super League 2, προβιβάστηκε τη φετινή χρονιά. Με τους οπαδούς του Ηρακλή να συνεχίζουν απτόητη την συμπαράσταση προς την ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη, με συνθήματα. Το Σταυρόπουλο τώρα από το κέντρο της Άμυνας και το δικό του όνομα έπαιξε το καλοκαίρι στη μεταγραφική περίοδο του Ηρακλή για τον ημίθεο. Δεν προχώρησε όμως η περίπτωσή του. Ανανέωσε την συνεργασία του με τον Ατρόμητο το καλοκαίρι. Ο Βούρος τώρα για τον Πίνια και αυτός για τον Ρος σε μια προσπάθεια του Ηρακλή να ξεκινήσει παιχνίδι, να χτίσει παιχνίδι από πίσω. Αλλά βλέπω ότι και οι γραμμές του Ατρόμητου είναι μαζεμένες, είναι κοντά. Ένα παιχνίδι τακτικής αυτό το πρώτο 15 λεπτό, χωρίς φάσεις, χωρίς γρήγορο ρυθμό η αλήθεια είναι. Ο Νίζε τώρα, ο οποίος κέρδισε την μπάλα και προσπαθεί να βρει αριστερά τον Νάνου. Τους κατεβάζει την μπάλα ωραία, επιτηρείται από τον Λίρατζ, τον περνάει. Ωραία, τον άξονα για τον Σουρλί και αυτός για τον Νίζε, ο οποίος κάνει το σουτ, βγήκε μου του Σαμί και κόντραρε η μπάλα. Τα πόδια του Ρος που βρίσκει πάλι στα αριστερά τον Μυρ. Κάνει τη σέντρα ο Μυρ, καλή είναι, πέρασε η μπάλα. Ο Σουρλής και ο Κόλης δεν μπόρεσαν να βάλει κάποιος εκ των δύο το πόδι, το κεφάλι. Η μπάλα πέρασε πλάγιο out μετά την υπόδειξη του Κλεπετσάνη υπέρ του Ατρομήτου. Πάλι διαμαρτύρεται ο... Όχι, ο Ματσάρης διαμαρτύρεται τώρα, διαμαρτύρεται στους παίκτες του. Με τον Ούρον να είναι αυτός ο οποίος πηγαίνει να εκτελέσει το πλάγιο out. Για τον Τζούμπερ, ξανά Ούρον είναι ένα γέμισμα που γίνεται. Ο Ρος εδώ νομίζω βιάστηκε λίγο. Παραχώρησε το πλάγιο out, θα μπορούσε να δώσει το συμπαίκτη του, το Σόρια. Νέο πλάγιο άουτ για τον Ατρόμητο, με τον Ούρονεν να είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει από τα αριστερά. Γυρίζει την μπάλα στον Μάγνουσον, και αυτός γνώστης του ελληνικού πρωταθλήματος. Παρουσία στο Λεβαδιακό, τον Σταυρόπουλο, τον Τσιγκάρα, ο οποίος γυρίζει να πάρει μπάλα. Είναι και ο αρχηγός του Ατρομήτου, Τσιγκάρας. Ο Μάγνουσον τώρα παίρνει αρκετά μέτρα και φτάνει στην μεσαία γραμμή, δίνει για τον Τσιγκάρα. Ζητάει την μπάλα μου του Σαμί, την παίρνει, ξαναγυρίζει για τον Τσιγκάρα. Και αυτός για τον Τζούμπερ. Ο Τσούμπερ δεξιά για τον Λίρατζι. Ξανά ο Ελβετός. Ένα passing games κάτω από τη μεσαία γραμμή σε κοντινές αποστάσεις μεταξύ Τσιγκάρα και Τσούμπερ. Τώρα αλλάζει ο Τσιγκάρας για τον Μάγνουσον. Ο Μάγνουσον ψάχνει να βρει κάποιον, δεν βρίσκει κανέναν. Πιέζουν καλά οι παίκτες του Ηρακλή. Αναγκάζει να γυρίσει το Κουντεσιώτη και αυτός πίσω στο Σταυρόπουλο για τον Τσιγκάρα. Δεξιά για τον Λίρατζι. Προσπαθεί να περάσει. Υπάρχει πλάγιο out. Πέρασε η μπάλα στην πάσα του Τσιγκάρα στο Μούντες. Ο δεύτερος βοηθός, ο κύριος Αρμακόλας, υπέδειξε το πλάγιο out υπέρ του Ηρακλή. Με τον Μύρνα να εκτελέσει. Κερδίζει την μπάλα σε δεύτερο χρόνο ο ποδοσφαιριστής του Ηρακλή και κάνει μια επέλαση από τα αριστερά. Προσπαθεί να περάσει ο Σταυρόπουλος. Ο Σταυρόπουλος έβαλε ωραία το σώμα. Είναι κάτοχος της μπάλας και παραχωρεί το πλάγιο out. Ανεβαίνουν κάποια μέτρα οι παίκτες του Ηρακλή. Κάτω από τη μεσαία γραμμή και αριστερά όπως επιτίθονται. Τελείται το πλάγιο του Καϊμπουέ για το Σουρλί. Κρατάει ωραία την μπάλα. Έβαλε το σώμα του και κακή η παλιά του. Φάουλ από τον Μυρ και αυτή είναι η κίτρινη κάρτα. Σωστή. Α, όχι. Όχι, την έδει. Πρέπει να την έβγαλε. Ναι, την έβγαλε. Η κίτρινη κάρτα είναι. Φεύγει ο παίκτης στο τρομή του μπροστά και τραβάει τη φανέλα. Δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 18ο λεπτό για τον Ηρακλή. Από τη λάθος μπαλιά του Σουρλή πήγε να βγει στο transition ο Ατρόμητος και ο Ηρακλής. Ο Μύρ, νομίζω, Μιχάλη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Το νούμερο 3 είναι το
1: ναι,
0: παιδί.
1: Ναι, ο Μύρ είναι, το 3.
0: Δεύτερη κίτρινη,
1: Δεύτερη κίτρινη, σε 18 λεπτά.
0: Αμφότερες σωστές.
1: Σωστές και οι δύο.
0: Ο Μίλτος ο Τεντόγλου κάνει εντυπωσιακή βραδιά, έχει εντυπωσιακή βραδιά σήμερα. Είναι πρώτος στον αγώνα του Ultimate Championship, στο τελευταίο.

0: δεκάδε εξοδετρωμένο. Η σέντρα που γίνεται κεφαλιά του Περέα απομακρύνει τη συνέχεια ο Μυρ. Εκεί ο Ούρονεν πώς βγήκε στην πλάτη του Ηρακλή.
1: Σωστά.
0: Σάμιας του Ηρακλή. Εν υπνός πιάστηκε εδώ
1: με
0: η Ηρακλή.
1: Με δύο αμυντικούς μπροστά έχασαν τον Ούρονεν.
0: Ναι. Και τώρα στα δεξιά, από τα δεξιά ο Ηρακλής με τον Σόρια, ο οποίος ξεπερνά τον Τζιλούλη, συγκλίνει για τον Καϊμπουέ. Καϊμπουέ γυρνάει για τον Σουρλή. Κάτι λείπει από τον Ηρακλή σε αυτό το 20 λεπτό, Μιχάλη. Στην τελική προσπάθεια, στη δημιουργία, η ανάπτυξη δεν είναι καλή. Αν μέχρι έξω από την περιοχή του Χουτεστού...
1: Στη σέντρα το πάνε, Ηρακλής, και δεξιά και αριστερά. Λείπει αυτό που λες.
0: Ένα σούτ που γίνεται τώρα από το Μυρ, δυνατό, τουλάχιστον έγινε ένα σούτ. Η μπάλα πέρασε αρκετά μετά μακριά από την εστία του Χουτεσιώτη. Με τον Μάγνουσον τώρα να προσπαθεί να βρει τον Τζούμπερ με ψηλή παλιά. Ο Ελβετός με κεφαλιά κράτησε την μπάλα. Κέρδισε μάλλον τη μονομαχία και έστειλε την μπάλα στον Τσιγκάρα, ο οποίος είναι ο ηθήνο νους του Ατρομήτου στη μεσαία γραμμή. Από αυτόν περνάνε όλες οι μπάλες. Κάτι αντίστοιχο με τον Κουρμπέλη την προηγούμενη Δευτέρα στην Τρίπολη για τον Αστέρα. Στα δεξιά ο Μόντες κάνει το γέμισμα, περνάει η μπάλα, σηκώνει την σημαία του offside είναι. Έχει σηκώσει την σημαία ο βοηθός για το γκολ του Τσιλούλη. Δεν ξέρω εδώ, Μιχάλη, θέλω τη βοήθειά σου.
1: Εντάξει, από την πίσω πλευρά δεν μπορεί να φανεί. Θα σου πω μόλις έχω ευθεία. Στη σέντρα δεν υπάρχει offside. Δεν υπάρχει offside. Θα μετρήσει τον γκολ κατά 99%.
0: Αν δεν υπάρχει offside, θα μετρήσει.
1: Ναι, ναι.
0: Το γκολ του Τσιλούλη, ο οποίος βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Ηρακλή εκεί, μετά την κόντρα που έγινε.
1: Και ούτε γραμμή χρειάζεται εδώ, να σου πω την αλήθεια.
0: Αυτό περιμένει ο Κατόπης με τον VAR. Άρα, αφού δεν υπάρχει offside, θα δείξει σέντρα.
1: Και πάλι αδράνεια εκεί στο κέντρο της άμυνας.
0: Ναι, ναι, ναι. Προειδοποίησε και πριν ο Ατρόμητος, ναι, με τον Ούρον, ο οποίος μπήκε στην πλάτη δύο αμυντικών του Ηρακλή. Και τώρα, όπως όλα δείχνουν και όπως μου λες, γιατί εγώ δεν έχω μπροστά μου τηλεόραση.
1: Τελικό στο Λονδίνο εντωμεταξύ, Τότεναμ Έβερτον 0-0, φίλε μου Γιάννη.
0: Ναι. Εξετάζει τη φάση από τον κύριο Ζαμπαλά και τον κύριο Κουμπαράκη. Περιμένει ο κύριος Κατόπης.
1: Στις 10 η ώρα, σε 35 λεπτά, θα αρχίσει το παιχνίδι Sunderland Arsenal για τον φίλο τον Κωνσταντίνο. Απορώ γιατί αργούν τόσο, ειλικρινά.
0: Είμαστε στο 23
1: λεπτό.
0: 3, ναι, ναι. Και είναι 1,5-2 λεπτά περίπου τώρα που περιμένει. Ενημέρωσε ο κύριος Κατόπης.
1: Μου φαντάζει πολύ περίεργο, να σου πω την αλήθεια, Γιάννη.
0: Ορίστε.
1: Μου φαντάζει περίεργο γιατί τόση καθυστέρηση.
0: Ναι, από τη στιγμή που μου λες ότι είναι τόσο καθαρή περίπτωση και τον γκολ
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: καθαρό, δεν
1: αρκετά
0: υπάρχει,
1: ήταν
0: δεν
1: πίσω,
0: τι
1: να σε πω τώρα.
0: Τι εξετάζουν, τι να σου πω κι εγώ. Ναι.
1: Και είχα την ευθεία εγώ, δεν είχα γραμμή πρόσχετη, λέω.
0: Ναι.
1: Δεν μπήκαν γραμμές βέβαια. Ίσως γι' αυτό το κάνουν τώρα. Ας Θεός ξέρει. Αλλά φαινόταν ότι ο παίκτης ήταν σε καθαρή θέση. Τελικό στη Γερμανία, Κολονία, Βέρντερ Βρέμις 1-1. Στην Ισπανία έχουμε 1-2 για την Καστελιόν. Στο 96ο λεπτό Χιρόνα Καστελιόν 1-2. Τελικό το Γρανάδα Αλμπαθέτε 1-1. Τελικό 1-1 και Αθλέτικ Μπιλμπάο γκέλα απέναντι στην Έλτσε.
0: Γκολ για τον Ατρόμητο 0-1 με τον Τσιλούλη. Ο Ατρόμητος ανοίγει το σκορ. Προειδοποίησε τον Ηρακλή πριν με τον Ούρονεν. Πιάστηκε η άμυνα του Ηρακλή και πάλι εν υπνώση. και ο Τσιλούρης, ο οποίος βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Ηρακλή.
1: Και ξέρεις,

0: Να συγγνώμη τώρα Γιάννη, αλλά είναι γκολ από το πουθενά με δύο, μία σέντρα με κόντρα και ο παίκτη του Ατρόμητου στο 9 πήγε να κοντρολάρει την μπάλα, αυτή ναι. του γλίστρησε και πήγε πίσω. Μιλάμε τώρα, αν έφυγε... θέλει να σε τιμωρήσει η μπάλα φίλε, άστο.
1: Έτσι, ναι, έφυγε το κοντρόλ από τον Περέα.
0: Τυχαίο γκολ.
1: Ο Τσιλούλης ήταν μόνος, σαν στην προπόνηση, την έστειλε στα δίχτυα του Αθανασιάδη και ο Ατρόμητος προηγείται. Σε καλό χρονικό σημείο, στο 22ο λεπτό. Ο Ηρακλής φυσικά πρέπει να αλλάξει την ώρα που σου έλεγα, Μιχάλη, ότι δεν τραβάει κάτι επιθετικά για τον Ηρακλή.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: ήταν δημιουργικά... καλύτερος στο χορτάριο, έστω οριακά, ο Ατρόμητος.
1: Είπαμε ότι όταν ο Ηρακλής παίζει εντός έδρας, θα χρειαστεί να παίξει και ποδόσφαιρο κατοχικό, να παίξει ποδόσφαιρο επιθετικό, δημιουργικό, πρέπει να δημιουργήσει. Αυτή τη στιγμή αυτό το σύστημα το 3-4-3 στην επίθεση είναι ιδιαίτερο γιατί ο Ηρακλής δεν έχει καθαρό μέσο εξτρέμ. Ο Μπαρτσένας ο οποίος είναι εξτρέμ είναι τραυματίας, δεν έχει αποκτήσει κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή.
0: Το έχεις αναφέρει και εδώ και καιρό.
1: Ο Μυρ και ο Νίζετ ουσιαστικά συστήθηκαν και αποκτήθηκαν τον Ηρακλή ως back. Έτσι. Εδώ μια μαλλιά που γίνεται ο βοηθός δεν σήκωσε τη σημαία. Ο Περέα βγαίνει από τα δεξιά, έχασε το κοντρόλ, η μπάλα. Out, ο Αθανασιάδης φωνάζει, διαμαρτύρεται και στον κατόπι και στον δεύτερο βοηθό για μη υπόδειξη offside. Στο 25 προς 26 είμαστε εδώ και 3 λεπτά στο παιχνίδι υπάρχει σκορ.
0: Τώρα παρουσίασαν και τις γραμμές τα παιδιά εκεί στο VAR, οπότε κανονικά τον γκολ του Ατρόμητου.
1: Ο Ατρόμητος προηγείται λοιπόν εδώ στο Πανθεσσαλικό του Ηρακλή με 0-1. Το τρίτο γκολ του Ατρόμητου στο φετινό πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι ένα πέτυχε με τον ΠΑΟΚ στην ΙΤΑ με 1-2.
0: Ναι.
1: Και ένα στο ισόπαλο 1-1 με την Καλαμάτα στο Περιστέρι. Εδώ υπάρχει ένας προσφυγητής του Ηρακλή στον αγωνιστικό χώρο πεσμένος. Τώρα είναι ο Ρος. Αν δεν κάνω λάθος τώρα ο κ. Κατόπης. Σταμάτησε το παιχνίδι. Να δούμε τι θα υποδείξει. Υπάρχει εκεί και μια στοιχομηθεία με τον Τσούμπερ.
0: Τα βάζει με τον Τσούμπερ. Κάτι θα το έκανε ο Τσούμπερ. Είναι λίγο σκληρός ο Τσούμπερ σε μαρκαρίσματα. Έως και ατσούμπαλος. Έφαγε μια γωνιά στην κοιλιά εδώ που τα λέμε. Ο παίκτης του Ηρακλή. Οπότε σε διεκδίκηση έτσι στον αέρα μπορούσε να δεχτεί και κίτρινη ο Τσούμπερ. Είχε δίκιο παίκτης του Ηρακλή τώρα.
1: Τελείται το φάουλ με τον Γκαϊμπουέ, ο οποίος άλλαξε παιχνίδι στα δεξιά της άμυνας του Ηρακλή για τον Βούρο. Σόρια για τον Νίζετ. Πάλι γύρισε για τον Βούρο. Νίζετ κατεβάζει την μπάλα υπό το στενό μαρκάρισμα. Πέφτουν δύο και τρεις παίκτες του Ατρομήτου πάνω. Κρατήθηκε η μπάλα με τον Ρος και αυτός τώρα για τον Μυρ στα αριστερά, με τον Νανού στα αριστερά. Ο Μυρ παίζει το 1-2 με τον Ανού, μέχρι εκεί καλά, αλλά τώρα γίνεται σέντρα, εκεί είναι μόνο ο Κόλτς που πατάει περιοχή. Αυτό είναι το πρόβλημα, Μιχάλη.
0: Τρεις του Ατρόμητου με τον...
1: Με τον Κόλτς,
0: ναι.
1: Σε μια σέντρα η οποία και ψιλοσκοτωμένη ήταν.
0: Άχαρος ο ρόλος.
1: Άχαρος ο ρόλος. Εδώ κλέβουν οι παίκτες του Ηρακλή την μπάλα, φάουλ. Υποδεικνύει ο Κατόπης. Παρά τις διαμαρτυρίες.
0: Αυτό θέλω να το δω, δεν μου φάνηκε σε ροή αγώνα, θα σου πω.
1: Σταυρόπουλος εκτελεί για τον Μουτουσαμί και αυτός πάει για τον Τσούμπερ κάτω από τη μεσαία γραμμή.
0: Δεν υπήρχε φάουλ, αλλά εν πάση περιπτώσει κοντά στο
1: θερμός. Πρέπει να γυρίσει ο Μυρ, γύρισε ο Μυρ. Πρέπει να βοηθούν και οι εξτρέμ του Ηρακλή. Οπωσδήποτε στις επιστροφές τους.
0: Βέβαια.
1: Εδώ θα υποδείξει φάουλ ο δεύτερος βοηθός σε ουσιαστικά σκούντιμα του Μύρα, αν μπορώ να το πω έτσι.
0: Όμο είδα, εγώ θα σου πω σε λίγο.
1: Πάνω στον Μουντές. Είναι και σε καλό σημείο. Δεξιά κοντά στο σημειάκι του κόρνερ είναι ουσιαστικά σαν εκτέλεση κόρνερ.
0: Ήταν φάουλ πάντως.
1: και
0: από πίσω σμπρόξιμο, Γιάννη.
1: Αρκετοί παίκτες του Ατρομήτου στην περιοχή. Ατρομήτου, ο οποίος είναι μια ομάδα η οποία εκμεταλλεύεται τις στημένες φάσεις και πέρυσι πέτυχε αρκετά γκολ από στημένες εκτελέσεις. Ο Μουντές είναι, αν δεν κάνω λάθος, ο εκτελεστής. Εκτελεί, συρτά. Πρέπει να διώξει κάποιος με Τηρακλή. Διώχνει, αλλά ο Σόρια έκανε, άνοιξε το κοντρόλ. Η μπάλα θα άστα πάει από τον παιχνό του Τρομήτου. Γίνεται η σέντρα. Ο Βούρος πιο ψηλά. Εδώ υπάρχει αδυναμία τον παιχνό του Τηρακλή να διώξει την μπάλα. Ευτυχώς το γύρισμα που γίνεται από τον Τσιγκάρα. Η μπάλα φτάνει στα χέρια του Αθανασιάδη. Τρία λεπτά η μπάλα μέσα στην κοντά ή μέσα στην περιοχή του Ηρακλή. Ο Πίνια εδώ κερδίζει ένα φάουλ από τον Τζιλούλη. Και εδώ μια ένταση πάλι με τον Μυρ. Εδώ δεν ξέρω αν ο Κατόπης θα μπορούσε να δώσει κίτρινη κάρτα στον Τζιλούλη. Τη δείχνει, τη δείχνει. Τρίτη κάρτα στο κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Πρώτη για παίκτη του Ατρομήτου. Θα τη δει ο Τσιλούλης. Με πέρασμα, Μιχάλη, από ΑΕΚ, από Λαμία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στο 31 είμαστε. Εσύ ο Ηρακλής Ατρόμητος 0-1. Ο Ηρακλής τελείως ακίνδυνος. Δεν είναι ότι δεν έχει δημιουργήσει ευκαιρία. Δεν μπορεί να φτάσει με αξιώσει στην περιοχή του Χουτεσιώτη. Ο Κόλλης τώρα προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα. Είναι αυτός ο άχαρος ρόλος που έχει. Πιέστηκε από τον Σταυρόπουλο, έχασε την μπάλα. Ζητάει τους μπέκτες να ανέβουν, αλλά δεν ανεβαίνουν. Οπότε παραμένει και αυτός μόνος. Τώρα προσπαθεί να πιέσει τον Σταυρόπουλο. Του δίνει το Λίρατ και αυτός γυρίζει για τον Χουτεσιώτη. Για τον Μάγνουσον. Δυνατή παλιά του Μουτουσαμί, προσπάθησε να την κρατήσει, ο Σόρια κέρδισε και έδωσε για τον Νίζετ. Αυτός ωραία το 1-2 με τον Σόρια, ο οποίος κάνει ωραία τρίπλα, προσπαθεί να βρει τον Σουρλί. Έκοψε ωραία ο Τούμπερ που γύρισε πίσω. Τώρα στα αριστερά ο Ηρακλής με τον Νανού για τον Μυρ. Ο Μυρ κλείνεται ωραία από τον Λίρατζη και αναγκάζει να γυρίσει την μπάλα στο Ρος. Και αυτός για τον Σουρλί, με την τριάδα των στόπερ του Ηρακλή να είναι πολύ ψηλά, στη μεσαία γραμμή. Ο Σόρια για τον Νίζετ. Ο Νίζετ υπό την πίεση του Μουτουσαμί κερδίζει το φάουλ, έβαλε το σώμα έξυπνα στο 33. Με τον Ηρακλή να έχει κερδίσει ένα φάουλ στα δεξιά όπως επιτίθεται, αρκετά μέτρα μακριά από την εστία του Χουτεσιώτη. Ευκαιρία για γέμισμα. Με τον Σόρια να είναι πάνω από την μπάλα, τον Καϊμπουέ και τον Νίζετ. Ο Καϊμπουέ και ο Σόρια, δεν ξέρω αν θα εκτελεστεί σιρτά. Ο Νίζετ έχει ακροβολιστεί στα δεξιά ή αν θα γίνει απευθείας η εκτέλεση, θα δούμε. Τον Νίζετ επιλέγει, όπως το είπα. Τώρα θα κάνει το γέμισμα, σιρτό. Εκεί που έστειλε την μπάλα όμως είναι κανένας παικτουρακλή, πέρασε η μπάλα, έφτασε στην αγκαλιά του Χουτεσιώτη. Και από ό,τι βλέπω σηκώνονται και αρκετοί παίκτες του Ατρομήτου είναι αυτοί για προθέρμαση, αλλά νομίζω ότι θα σηκωθούν και του Ηρακλή, Μιχάλη. Γιατί είναι δεδομένο ότι θα κάνει αλλαγές. Η ομάδα του Ηρακλή πρέπει να γίνει πιο οικογενής. Πιθανολογώ ότι θα δούμε εδώ τη φάση που με τον Περέα, ο οποίος βγήκε πάλι στην πλάτη της Άμυνας του Ηρακλή, ένα σιρτό σου που γίνεται από τον Τζούμπερ, αδύναμο είναι στην αγκαλιά του Αθανασιάδη. Πάλι ο Περέα βγήκε πολύ ωραία, καλός παίκτης, γρήγορος. Πιθανολογώ ότι και ο Ίβι Λόπεθ θα πει στο παιχνίδι κάποια στιγμή, ίσως και ο Πέδρο Μάρκες. Λάγια ότι για τον Ατρόμητο με τον Ούρονεν Είναι χαρακτηριστική η κίνηση που έκανε πριν ο Κόλιτς. Τον βλέπω σήκω στο σορτσάκι του από τα νεύρα, από αυτή την λανθασμένη μεταβίβαση του Βούρου, ο οποίος δεν μπόρεσε να τον βρει και έστειλε την μπάλα πλάγι ο out. Ο Βούρος, ο οποίος τώρα μονομαχεί με τον Τζούμπερ, η μπάλα στο Μουτουσαμί, στο κέντρο Τσιγκάρας για τον Λίρατζη, και αυτός γυρίζει για τον Σταυρόπουλο. Έχει πάει το παιχνίδι εκεί που θέλει ο Ατρόμητος, έχει πετύχει τον γκολ με τον Τζιλούλη στο 22, δεν έχει απειληθεί καθόλου. Είναι πιο ομάδα εμφανώς μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Με τον Ούρονιν και πάλι από τα αριστερά να γυρίζει. Την μπάλα εκεί έβαλε ωραία το σώμα Σουρλής στα όρια της περιοχής του Αθανασιάδη, κερδίζει και το φάουλ. Ο Γκαϊμπουέ να σπάει για τον Ρος. Αυτός για τον Νίζε, το οποίος δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ. Χάνει την μπάλα. Και πολύ ωραία το 1-2 με το Τσιλούλη με τον Τζιγκάρα, ο οποίος μια είναι στον άξονα, μια παίζει αριστερά. Ο αρχηγός στα τρομή του Ούρονεν ξανά για τον Τζιλούλη σε χαμηλό τέμπο. Ξανά ο Φιλανδός. Γύρισε την μπάλα στο Μάγνουσον και αυτός για τον Σταυρόπουλο. Ο Τουσαμί τώρα γυρίζει να πάρει μπάλα. Τον Λίρατζη. Σταθερά η μπάλα κάτω από την, στο δεύτερο μισό του γηπέδου, στο μισό του Ατρομήτου. Λαθασμένη παλιά του Σταυρόπουλου, όρια κατέβασε την μπάλα. Δεν έχει που να δώσει την μπάλα. Είναι πρόβλημα αυτό. Δεν έχει κίνηση ο Ηρακλής. Δεν έχει ταχύτητα. Ο Βούρος τώρα για τον Σόρια. Ξανά για τον Βούρο πίσω. Αυτό γίνεται συνέχεια βέβαια στο 37. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι είναι και πολύ στημένος καλά και μεσοαμυντικά ο Ατρόμητος. Με κοντά τις γραμμές, όπως το βλέπω τώρα στην ευθεία που είμαι. Ο Σόρια προσπαθεί να βρει το Σουρλί που βγήκε στα δεξιά. Ο Μάγνουσον παραχώρησε το πλάγιο out. Σόρια για τον Νίζετ, κατεβάζει την μπάλα ξανά για τον Σόρια. Σόρια προσπαθεί να περάσει τον Ούρονεν, δεν τα καταφέρνει. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι, ξανά ο Ούρονεν. Εκεί βγήκε ο Καϊμπουέ, αλλά δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα μετά την πίεση που δέχτηκε. Ο Τσιγκάρας την κέρδισε ξανά για τον Περέα, ο οποίος κερδίζει το φάουλ από τον Βούρο. Αντιμετωπίζει δυσκολίες και ο Βούρος με τον Περέα.

0: Μάγνουσον για τον Μουτουσαμί, τέλεσε το φάουλ και αυτός αλλάζει δεξιά για τον Λίρατζι. 49 ο Μουτουσαμί προσπαθεί να βρει την πλάτη της άμυνας στον Περέα, εδώ υπάρχει φάουλ τον Αθανασιάδη. Νομίζω θα παρατηρηθεί με κίτρινη κάρτα, ναι, κίτρινη κάρτα στον Περέα, ο οποίος έβαλε επικίνδυνα το πόδι του μετά το μπλοκάρισμα της μπάλας από τον Αθανασιάδη. Νομίζω σωστή είναι η υπόδειξη, Μιχάλη, δεν ξέρω τι να μου πεις.
1: Έτσι που μου φάνηκε και, και εμένα, τώρα θα δω στο replay και θα σε πω.
0: Απλά για μένα σε αυτή τη φάση δεν είναι η κίτρινη κάρτα το χτύμα στον αέρα, το οποίο ελπίζω να μην είναι σοβαρό, όλοι ελπίζουν να μην είναι σοβαρό, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, είναι ότι και πάλι ο Περέα βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Ηρακλή.
1: Ναι, και αλλά ήταν offside.
0: Αν δεν άνοιγε το κοντρόλ και αν ο Αθανασιάς δεν έβγαινε γκέρος.
1: Ήταν offside. Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Και εδώ προσπαθεί να το αποφύγει το μαρκάρισμα ο Περέα, τράβηξε το πόδι του, αλλά η ενέργεια και μόνο έτσι όπως πάει, πιθανολογώ έτσι τιμωρήθηκε, γι' αυτό τιμωρήθηκε.
0: Γιατί έχονται και θύμησες άσχημες, Μιχάλη, εδώ σε αυτό το γήπεδο πριν από μια εβδομάδα με το σοβαρό τραυματισμό του Ελκαμπή.
1: Βεβαίως. Και στην ίδια περιοχή.
0: Στην ίδια αιστεία, σωστά, καλά το λες.
1: Πάντως προς τη μήνυ του το παιδί, τράβηξε το πόδι του εδώ, Περέα, συνειδητά, δεν ήθελε να χτυπήσει. Αλλά έστω και λίγο πρέπει να τον βρει και κάτω με το πέφτοντας με το δεξί του πόδι. Είχα μόνο ένα replay, οπότε δεν μπορώ να σου πω κάτι ειλικρινά.
0: Ναι, εδώ.
1: Αλλά και μόνο έτσι όπως πήγε, επαναλαμβάνω, οκ. Okay. Ήταν για κίτρινη.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν και διαμαρτυρίες των ανθρώπων του Ηρακλή. Βλέπω τον κύριο Στολτίδη, τον κύριο Στάθη, τον γενικό αρχηγό. Συστάσεις από τον τέταρτο, τον κύριο Πολυχρόνη και από τον πάγκο του Ατρομήτου, ο κύριος Αγγελόπουλος από ό,τι βλέπω.
1: Τώρα έχω ξανά το replay. Ναι, με το γλίστριμα τράβηξε το δεξί του πόδι, το οποίο ήταν ψηλά, αλλά με το πόδι της βάσης, το αριστερό, βρήκε τον τερματοφύλακα του Ηρακλή, τον Αθανασιάδη.
0: Ναι.
1: Δικαιολογημένη κίτρινη.
0: Τέσσερις κίτρινες κάρτες, δύο για τον Ηρακλή, ναι. Καϊμπουέ και...
1: 2-2 στις κάρτες.
0: 2-2, αλλά ο Ατρόμητος είναι αυτός που έχει την ουσία και αυτό που μετράει και είναι το γκολ. Προηγείται 0-1 με τον γκολ του Τσιλούλη από το 22ο λεπτό. Είμαστε στους 40 ήδη. Τώρα σηκώνεται ο Αθανασιάδης. Θα έχουμε λογικά 3-4 καθυστερήσεων σίγουρα, γιατί υπήρξε ένα δίλεπτο-τρίλεπτο καθυστέρηση μέχρι να κατοκυρώσει τον γκολ ο κύριος Κατόπης. Να πάρει το OK από το VAR ότι ο Τσιλούλη ήταν σε θέση, δεν ήταν σε θέση offside. Υπήρχε και αυτός ο τραυματισμός τώρα του Αθανασιάδη, ο οποίος σηκώθηκε.
1: Μια ωραία φάση με Περέα και Αθανασιάδη. Τώρα όλα καλά, του λέει ο Αθανασιάδης. Για τους δύο φίλους του ΠΑΟΚ να πω ότι ήταν εντυπωσιακός όντως ο ΠΑΟΚ, όπως μας ενημερώνει metrosport.gr. Νίξε στην Ιταλία την Ολύμπια Μιλάνο με 89-77.
0: Μια κόντρα που έγινε, προσπάθησε ο Μυρ να βγει στην πλάτη της άμυνας του Ατρομήτου. Υπάρχει ένας παίκτης του Ατρομήτου κάτω, ο Λίρατζ πρέπει να είναι. Ίσως στην προσπάθειά του ο Μυρ να φύγει με το χέρι, το χτύπησε. Εντάξει, οι δύο παίκτες δίνουν τα χέρια, αλλά γενικά και ο Μύρη είναι ένας παίκτης ο οποίος πρέπει να προσέχει, γιατί έχει δεχτεί ήδη και την κάρτα.
1: Ναι.
0: Ο Ηρακλής ήδη μέχρι στιγμής μετράει μια αποβολή στο πρωτάθλημα. Αυτή του Μύρη στο παιχνίδι με τον Βόλο. Και ο Χωτεσιώτης είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια. Έχουν σηκωθεί και οι ποδοσφαιριστές του Ηρακλή, δύο βλέπω. Αν μπορώ να δω καλά από εδώ, Μιχάλη, γιατί είναι καμιά 50 μέτρα μακριά. Σίγουρα ο ένας είναι ο Ιβι Λόπεθ, αυτό που σου είπα. Ο δεύτερος μου φαίνεται ότι πρέπει να είναι ο Ραντόγια, ο Σέρβος αμυντικός μέσος.
1: Και προτιμά να τους βάλει στο αλλαγή... 42 και όχι να περιμένει.
0: Ναι, θα έχει λογική αλλαγή του, γιατί ο Καϊμπουέ, πέρα ότι και αυτός κινείται σήμερα και σήμερα μάλλον
1: σε ριχά νερά,
0: έχει δεχτεί και κίτρινη κάρτα και είναι αμυντικός μέσος. Έτσι.
1: Ναι, ναι. Και ο Μύρο, όπως το πες, πρέπει να προσέχει λίγο με τις κινήσεις του, γιατί πήγε λίγο ατσούμπαλα σε αυτή τη φάση. Πρέπει να προσέχει λίγο. Πάει με ενθουσιασμό και μπορεί να την πατήσει.
0: Ο Νανού τώρα, ο οποίος βγαίνει στα αριστερά και προς τον άξονα, γυρίζει την μπάλα για τον Ρος και αυτός για τον Πίνια. Για τον Βούρο. Στα δεξιά για τον Σόρια. Ο Σόρια κρατάει την μπάλα από την επιτήρηση του Τσιλούλη. Δεν μπορεί να βρει κενό. Εδώ υπάρχει και σκληρό μαρκάρι με του Τσιλούλη. Εντάξει, δεν μπορεί να βγάλει δεύτερη κίτρινη κάρτα τώρα, φαντάζομαι. Ο Σόρια κρατάει το πόδι του. Του κάνει παρατηρήσεις. Και ο Τσιλούλης πρέπει να προσέξει, γιατί και αυτός είναι πολύ εκνευρισμένος.
1: Ο παίκτης του Ηρακλή πάντως φαδάζει στο χορτάρι ακόμη. Και θέλω να τη δω τη φάση, γιατί ο Τσιλούλης και αυτός είναι ατσούμπαλος στα μαρκαρίσματά του.
0: Ναι, γι' αυτό σου είπα ότι και αυτός είναι επίφοβος για τον Ατρόμητο για δεύτερη κίτρινη κάρτα.
1: Είναι φάουλ, είναι φάουλ, αλλά όχι για κίτρινη. Okay.
0: Ναι, σου είπα ότι δεν είναι. Είναι too much να δοθεί κίτρινη κάρτα.
1: Ναι, ναι, okay.
0: Ο Βούρος για τον Ρος, αλλάζει παιχνίδι. Ξανά ο Βούρος στα δεξιά για το Σόρια. Ο Σόρια όπως κάνει τη σέντρα, περνάει η μπάλα από τον Κόλλης, προσπάθησε να βάλει το κεφάλι, δεν τα κατάφερε, άφησε την μπάλα ο Λίρατζης, καταλήγει out. Καλή η σέντρα του Σόρια. Μια επιθετική προσπάθεια του Ρακλή μετά από ώρα. Το Χουτεσιώτη να δίνει συνέχεια με δυνατό βολέ. Ο Πίνια κερδίζει την κεφαλιά. Αυτή φτάνει στο Λίρατζι. Βγήκε ωραία ο Μυρ, κέρδισε την μπάλα. Ο Καϊμπουέ προσπάθησε να δώσει τον Ανού. Κέρδισε την μπάλα ο Τσούμπερ, αλλά αυτή πέρασε out. Πλάγιο out για τον Ιακλή. Με τον Μυρ να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Ζητάει κάποιος συμπαίκτη του. Τώρα προσπαθεί να βρει τον Νανού. Φάουλ το οποίο κερδίζει. Σκαμνάκι ουσιαστικά τον έκανε ο Τσιγκάρας. Όχι, δεν αφήνει ο Κατόπης να εκτελεστεί γρήγορα από τον Κόλιτς. Γυρίζει μπάλα εκεί όπου κέρδισε ο Ηρακλής το φάουλ στο 45. Οδεύουμε μισό λεπτό ακόμα για την συμπλήρωση του 45. Να δούμε πόσα λεπτά καθυστέρηση θα υποδείξει ο κύριος Πολυχρόνης. Με τον Νίζετ στα δεξιά, μετά από κόντρες η μπάλα έφτασε στον Σουρλή, ο οποίος θα κερδίσει το πλάγιο out. Ζήτησε φάουλ για σπρώξιμο του Περέα, ο οποίος Περέα βρέθηκε στην άμυνα για να βοηθήσει ο φόρ του Ατρομήτου. 5 τα λεπτά το καθυστέρηση, δικαιολογημένα. Είπαμε, τραυματισμός Αθανασιάδη και καθυστέρηση μέχρι να μετρήσει το γκολ του Ατρομήτου και να γίνει ο έλεγχος από το VAR. Ο Νίζετ, πλάγιο out, δυνατά προσπαθεί να βρει στην περιοχή το Γκόλιτς. Μπάλα έφτασε στο Σόρια με το κεφάλι εκεί, μακρύνει ο Ούρονεν και πάλι ο Νίζετ από τα δεξιά με τον Καϊμπουέ, Σουρλής. Δεν είναι καλή παλιά του για τον Καϊμπουέ, άλλη μια λανθασμένη παλιά από τον Σουρλή, ο οποίος πιέζει τον Περέα και υποπίπτει σε φάουλ. Ούτε ο Σουρλής σήμερα είναι καλός. Γενικά ο Ηρακλής είναι...
1: Δεν έχεις άδικο.
0: Δεν μπορώ να τον πω μέτριο τον Ηρακλή. Δεν είναι μέτριος αυτός. Αυτός ναι. Είναι κακός Ηρακλής.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Το μέτριος έχει διαφορά. Με τον
1: έχει εγκλωβιστεί τώρα... εκεί στο χώρο του κέντρου. Μεσοεπιθετικά δεν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Δεν μπορεί. Ο Τσούμπερ, ο οποίος κερδίζει ένα φάουλ στον άξονα αρκετά μέτρα μακριά από την εστία του Αθανασιάδη.
1: Ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε την πρώτη θέση, το χρυσό μετάλλιο και $150,000 στο τελικό, στο Ultimate Championship. Με 8.35, ο δεύτερος έφερε 8.34 το άλμα του, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Στον πόντο. Αυτός ο πόντος είπα... στοιχίζει $75,000, ξέρεις.
0: Ναι. Γι' αυτό σου είπα από την αρχή ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Σήμερα ο Ηρακλής πώς θα παρουσιαστεί όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι σε ένα παιχνίδι που δεν θα σου πω ότι πρέπει να κερδίσει, αλλά με τον Βόλο προηγήθηκε, κράτησε το υπέρ του σκορ για 85 λεπτά, έπρεπε να μείνει με 10 παίχτες, να δεχτεί ένα γκολ το οποίο, να δούμε εδώ τον εκτέλεση φάουλ, μπάλα με το κεφάλι από τον Τζούμπερ αλλά, στην περιοχή του Ηρακλή, αλλά εκεί ο Βούρος απομάκρυνε η μπάλα στο Μουτουσαμί στη μεσαία γραμμή. Δεν μπορεί να κρατήσει και μπάλα υπέρ του Ηρακλή, δηλαδή χάνουν αρκετά εύκολα. Εδώ δεν υπάρχει φάουλ. Ναι, έπιασε την μπάλα με τα χέρια ο παίκτης του Ατρομήτου, το πέσιμό του, και το φάουλ για τον Ηρακλή. Με το Βόλο λοιπόν προηγήθηκε ο Ηρακλής, έκανε μια καλή διαχείριση μέχρι το 85 εκεί από ένα λάθος στην άμυνα, τα μαρκαρίσματα δέχτηκε τον γκολ. Στην Τρίπολη επίσης προηγήθηκε, ήταν καλός αμυντικά, πέτυχε και το δεύτερο γκολ, κλείδωσε την νίκη, αλλά πρέπει να δημιουργήσει κιόλας, πρέπει να παίξει και επιθετικά. Τώρα πρέπει να το κάνει ακόμα περισσότερο γιατί βρίσκεται πίσω στο σκορ. Δεν μπορεί να έχει αυτή την εικόνα.
1: Πιστεύω, για να σου πω αυτό που σκέφτομαι είναι ότι πολύ δύσκολο να κάνει άλλο ένα τέτοιο ημίχρονο Ηρακλής, και επειδή έχουμε δει το σκηνικό να αλλάζει από ημίχρονο σε πολλά παιχνίδια, περιμένω καλύτερο τον Ηρακλή, αυτό οφείλω να σου το πω.
0: Ναι. Σίγουρα με τις αλλαγές που θα γίνουν.
1: Τώρα εκεί δεν ξέρω τα παιδιά που είναι αλλαγές και τι μπορεί να γίνει, εσύ τα ξέρεις λίγο καλύτερα.
0: Κοίταξε, ο Ίβι Λόπεθ είναι επιτελικός μέσος, δεκάριο Ισπανός, έχει ποιότητα. Ο Πέδρο Μάρκες είναι επιθετικός, είναι διαφορετικό στυλ από τον Κόλλιτς, αλλά ίσως πρέπει να υπάρξει και αλλαγή συστήματος, δεν ξέρω. Αυτό βέβαια θα το αποφασίσω.
1: Δεν υπάρχει και άκρα να πεις ένας διαβολισμός εκεί.
0: Extreme. Δεν υπάρχουν εξτρέμ.
1: Ναι, ναι. Ναι, είναι θέμα.
0: Ο Σόρια από τα δεξιά γυρίζει για τον Καϊμπουέ. Καϊμπουέ στον άξονα. Το αριστερό βρήκε τον Μυρ και αυτός για τον Ανού. Ξανά για τον Μυρ. Εκεί που κάνει το γύρισμα δεν είναι κανένας. Εύκολα ο Τσιγκάρας κερδίζει την μπάλα και προσπαθεί να αλλάξει. Παλιά ο Βούρος με το κεφάλι απομάκρυνε σε πλάγιο out. Εδώ πάλι μια σύγκρουση του Τσιλούλη με το Σόρια. Ο Σόρια προσπαθεί να το σηκώσει. Βλέπω ότι υπάρχει και μια στοιχομηθεία του Τσιλούλη με το γενικό αρχηγό του Ηρακλή, τον κύριο Στάθη. Μετράει ο κύριος Κατόπης, εκτελεί ο Ούρουνεν πριν τελειώσει ο χρόνος. Ξανά από τα αριστερά ο Ούρουνεν προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι. Γλίστρησε ο Νανού, η μπάλα έφτασε στα δεξιά στον Μούντες για τον Λίρατζη και αυτός για τον Τσιγκάρα. Τα δεξιά, κάτω από τη μεσαία γραμμή, όπως επιτίθεται το Ατρόμητος, ξαναγυρίζει η μπάλα στο Σταυρόπουλο, τον Μάγνουσον. Μάγνουσον ψάχνει βοήθεια, Τσιγκάρα. Ο Μουτουσαμί, ο οποίος βγαίνει από πίσω, κάνει το γύρισμα εκεί, είναι ο Ρος, ψύχνεμα απομακρύνει την μπάλα, ο Νίζετ έχασε πάλι τον Ούρονεν, ευτυχώς. Με την κόντρα η μπάλα αυτός στον Αθανασιάδη, άργησε πάλι ο Νίζετ, έχασε τον παίχτη. Ίσως έκανε και φάουλ, προσπάθησε να κερδίσει την μπάλα. Κατόπισε να συνεχίσει το παιχνίδι. Θέλω και βοήθεια, Μιχάλη, όσον αφορά τα λεπτοκαθυστήρια, γιατί δεν υπάρχει.
1: Πέντε και, έφυγαν και τα πέντε μόλις τώρα.
0: Τέλος. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Τελευταίο σημείο από τον κύριο Κατόπη, Ηρακλής Ατρόμητος 0-1 με το τρέμα του Τσιλούρη στο 22. Θεωρώ και εκτιμώ ότι το σκορ είναι δίκαιο. Ο Ατρόμητος προηγείται. Δίκαια. Είναι η ομάδα η οποία είναι καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο, έχει ένα σαφές αγωνιστικό πλάνο, απείλησε σε 1-2 περιπτώσεις, πέτυχε τον γκολ με τον Τζιλούλη, εκμεταλλεύτηκε τα κενά στην άμυνα του Ηρακλή.
1: Αυτό είναι.
0: Και φυσικά δεν πιέστηκε καθόλου όσον αφορά την άμυνα του Ατρόμητος. Νομίζω ότι ο Κουτεσιώτης έχει περάσει ένα πάρα πολύ ήρεμο και ευχάριστο 45 λεπτό ζήτημα να έχει
1: ούτε που ακούστηκε σήμερα.
0: Ναι, ναι, και αυτό για να τη μαζέψει από έξω από τον αγωνιστικό χώρο, να τη μαζέψει για να την επαναφέρει στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Αυτά όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο.
1: Με 55-45 κατοχή για τον Ηρακλή, 2 τελικές ο Ηρακλής, καμία στο στόχο, 4 ο Ατρόμητος, 3 στο στόχο, Γιάννη.
0: Δεν λέει τίποτα το 55-45.
1: Ναι.
0: Και 2 τελικές πάλι δεν μου λένε τίποτα. Τώρα 2 μακρινά σουτ που καταλήγουν πολύ μακριά από την εστία δεν είναι τώρα αυτό. Ένα στατιστικό το οποίο μπορεί να το δει κάποιος και να πει ότι μπορεί να είναι και μαγική εικόνα το 0. Δεν είναι καθόλου μαγική εικόνα. Νομίζω ότι είναι απόλυτα δίκαιο το 0 με το οποίο εντάται ο Ηρακλής και πρέπει να αλλάξει πάρα πολλά στο δεύτερο ημίχρονο, εάν δεν θέλει να ιτηθεί. Σε πρώτο βαθμό δηλαδή να ισοφαρίσει και από εκεί πέρα να δούμε στο δεύτερο ημίχρονο τι μπορεί να κάνει ο Ηρακλής.
1: Να χαρώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ
1: Γιάννη Τσερβίνη. Διάλειμμα με Γιάννη Λελίδη και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Ωραία για χαλάρωση και ταινία. Με μείον 30% σε στρώματα και καναπέδες afroline.gr η άνεση αλλάζει επίπεδο. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
3: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνασε σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
6: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
5: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
6: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει με υψηλή καλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλυπτικότητα.
5: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
6: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
3: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
7: Δέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε X-Files. Λίγο τα στατιστικά του Ηρακλής Ατρόμητος. Θα τα δούμε λίγο αργότερα, γιατί δεν μου βγάζει στατιστικά του Ηρακλής Ατρόμητος. Μα είναι δυνατόν, κύριε πρόεδρε? Σας παρακαλώ, δηλαδή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, κύριε πρόεδρε, να μην έχω στατιστικά του Ηρακλείου των Ατρόμητων. Αλλά τέλος πάντων, για τον ΠΑΟΚ που έλεγαν οι δύο φίλοι, το ρεπορτάζ του metrosport.gr. Δεν θα έχουμε σήμερα ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, γιατί λόγω του αγώνα του Ηρακλή, και μετά θα έχουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ και Άρη για το αυριανό μεγάλο παιχνίδι. Δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Οπότε να σας πω εγώ τους πόντους του ΠΑΟΚ, πολύ σπουδαία νίκη απέναντι σε μια ομάδα, όπως αναφέρει εδώ το metrosport.gr, όπως είναι η Ολύμπια Μιλάνο, που ολοκλήρωνε μάλιστα την προετοιμασία της ομάδα Euroliga, παρακαλώ. 2-4 τελικές Ηρακλής Ατρόμητος, όπως είχα πει. 0-0 corner. Πώς γίνεται αυτό? Και 55-45 κατοχή για τον Ηρακλή. Αυτά πρόλαβα να δω τα βασικά. Okay. Σε ό,τι αφορά στους πόντους του ΠΑΟΚ, ποιος έχει και δύο καλές απουσίες, έτσι. Δηλαδή, χωρίς Ταϊρή και Γκρέι. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν είχε Μήτρου Λόγκ με 16, Οσμάν ξανά πρώτο σκόρερ 19, ο Αλέξανδρος, ο Αλεξάνδερ 12, ο Χουγκάζ άποντος, ο Μωρούγι είχε 7, ο Ξανθούλης το γαλανομάτσο Κοντούλης, Χάτζινς 12, Φώστερ 5, Περσίδης 5, Μουρ 3 πόντι, Καλάθης 7, Μπαζίνας 3. Οι 89 πόντι του ΠΑΟΚ απέναντι στους 77 της Αρμάνι Μιλάνο, ένα πολύ δυνατό τεστ. Επαναλαμβάνω, ο Μίλτος Οτεντόγλου έκανε ένα τρομερό άλμα στα 8.35 και έγινε ο πρώτος Ultimate Champions της ιστορίας στη Βουδαπέστη. Φοβερή όμως και η τέταρτη προσπάθεια του άλλου τύπου, δεν θυμάμαι τώρα πώς τον λένε. Έχω εδώ ένα λεπτάκι. Μίλτος Τεντόγλου πρώτος 8.35, ο Μπόζιταρ Σαραμπογιούκοφ έπιασε 8.34. Στον πόντο ο Μίλτος πήρε την πρώτη θέση και φυσικά $150,000. Ο δεύτερος ο Μπόζιταρ Σαραμπογιούκοφ με ένα πόντο λιγότερο, $75,000 πήρε αντί 150 του Μίλτου. Τι σου κάνει ένας πόντος, φίλε Γιάννη? Έτσι είναι, λελίδι μου. Ο τρίτος έμεινε πολύ μακριά από εκεί και πέρα, τα άλλα οι υπόλοιπα παιδιά. Ο Σιμόνε Χάμερ 8,07, Ανβάρ Ανβάροφ 7,94, Ταζάι Γκέιλ 7,90, Γκέρσον Μπαλντέ 7,85, Μινγκούν Γκιάνγκ 7,76 και Λούκα Μπόσκοβιτς 7,66. Τρία άτομα πέρασαν τα 8 μέτρα και μόνο οι δύο, οι πρώτοι που έπιασαν τρομερή απόδοση, 8,35 επαναλαμβάνω και 8.34, μας ενημέρωσε εδώ το metrosport.gr. Να είναι καλά το metrosport.gr. Φύγαμε και από εκεί. Πάμε λίγο στην... πού να πάμε? Λίγο στα αποτελέσματα. Okay. Τα τελικά του Ολυμπιακού. Τα δίνω αμέσως πριν τα κλείσω. Ολυμπιακός Όφι. 1.38 αναμενόμενα γκολ. 0.87 ο Όφι. 63-37 κατοχή, 20 τελικές ο Ολυμπιακός, μόλις 4 στον στόχο, μόλις μία μεγάλη ευκαιρία είχε ο Ολυμπιακός. 13 οι τελικές του Όφι, 4 και αυτός στο στόχο, καμία μεγάλη ευκαιρία, λέει ο Όφι. Και 8-2 τα κόρνερ, προς στεναχώρια του φίλου μου του Γιάννη του Λελίδη, έχασε ο Ολυμπιακός τον Πειραιά και ακούστηκε 2-3 φορές πολύ δυνατά το σύνθημα με τη Λίμπαρο. Εν τω μεταξύ, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού πώς να αισθάνεται σήμερα? Πρώτο του μάτσα κάθεται και να ακούει την κερκίδα στο Καραϊσκάκης να φωνάζει το όνομα του προηγούμενου προπονητή. Φοβερά πράγματα. Αλλά αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό και είναι υπέροχο. Τώρα, λίγο να προσπαθήσω να δώσω τα τελικά της Πρέμιερ που θέλουν δύο παιδιά εδώ. Άρχισε το Sunderland Arsenal, 5 λεπτό στο 0-0. Λοιπόν, τελικά της Premier, Aston Villa Nottingham Forest 1-2 με γκολ στο τέλος. Crystal Palace Ipswich 2-3 με γκολ και αυτό στο τέλος. Ενώ η Crystal έπαιζε για ώρα με 10 παίχτες. Liverpool Fulham 0-0, παρακαλώ. Bournemouth Bradford 2-2. Chelsea Hull 2-2. και Tottenham Everton 0-0. Στην τελικό στην Αυστρία, Αλτάχ Γκράτσερ 1-2, 78 λεπτό πλέον παραμένει το Wolfsberger Rapid Viennis 0-2. Έφαγε 4 η Στάνταρ στο Βέστερλο, Βέστερλο Στάνταρ Λιέγης 4-2, τελικό και το Beverensen Truident 2-0. 19 λεπτό 0-0 το Λέοβεν Σέλκ Μπρίζ και στο 18 λεπτό ήδη 2 γκολ για την Union Saint-Gilloise απέναντι στη Λόμελ 2-0. Άρχισε στη Βραζιλία μου τα δύο παιχνίδια, σπουδαία παιχνίδια, Ατλέτικο Μινέρο Φλουμινένσε και Γκρέμιο Βάσκο Νταγκάμα στο 0-0 αμφότερα. Στην Γαλλία και τα 4 μάτς στο 0-0, νωρίτερα τελικό Στρασβούργο Μονακό 1-1. Στην Bundesliga τελικά, να τα αναφέρω και αυτά, Augsburg Bayer Leverkusen 2-2, Mainz Eintracht Frankfurtis 1-3, πολύ σπουδαίο διπλό για την Eintracht, δεν τα πήγαινε καλά. Borussia Dortmund Κωνσταντέλιας Καρέτσας 3-0, Paderborn έφαγε ένα τρίμπαλο από την Borussia δίκαια. Freiburg Gladbach 5-0, Hoffenheim Stuttgart 2-1 και Κολονία Werder 1-1. Στην Ελλάδα μας Ολυμπιακός Όφη 0-1, ναι, 36 χρόνια μετά, διάβασα λίγο πριν, έβγαλε διπλό Όφη στον Πειραιά και τότε πρέπει να ήταν, άκου Γιάννη Λελίδη, πάλι καλά που δεν ήσουν τότε πιτσιρικάς πολύ έντονα με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί 4-0 απέναντι στον Όφη και έφαγε 5, φίλε. 4-0, τελικό 4-5, από τα πολύ ωραία παιχνίδια του πρωταθλήματος της πρώτης εθνικής μας κατηγορίας όλα τα χρόνια. Στην Ισπανία, Real Madrid Ράγιο Βαγεκάνο άρχισε το παιχνίδι, παραμένει στο 0-0 στο 5 λεπτό. Κόρδοβα Αλμερία στο 5 λεπτό, επίσης 0-0 στη δεύτερη κατηγορία. Άρχισε το παιχνίδι της Αταλάντα με την Κάλιαρη και ήδη ο Κάλιαρης κάνει το 0-1. 22 λεπτό, Αταλάντα Κάλιαρη 0-1. Μεγάλη νίκη για τη Ρόζενμπορκ. Ρόζενμπορκ Τρούμσο 5-3. Πολύ σπουδαία νίκη για τη Λίλεστρομ. Λίλεστρομ Βαλερέγκα 2-0. Τβέντε Ντενχάγ 2-0. Γκόαχε Ντίγκλις Γκρόνιγκεν 1-1 τελικά. Ημίχρονο Φορτούνα Σιτάρτ Άγιαξ 0-1. Και 7ο λεπτό πλέον Καμπούρνα Ημέγγεν 0-0. Πάμε Πολωνία ημίχρονο. Ζαγκλέμπε Λούμπιν Κατοβίτσε 1-0. Στην Πορτογαλία ακόμα μία νίκη, να είναι καλά τα παιδιά εκεί τη Πόρτο. Κάζα Πία Πόρτο 1-4. Στην Σκωτία, στην παράταση στο Λιγκά Playoff, Κιλμάρνο Καμπερντίν 1-1 στο 108 λεπτό της παράτασης. Τελικό εκεί Ρος Κάουντι Χιμπέρνιαν 0-3. Προκρίθηκε η Χιμπέρνιαν. Σουηδία 2 τελικά, 20 Χόλμης Βαστέρας 1-4. Γκετεμπόργκι Χάλμσταντ 2-1. Ενώ είχαμε πατάτα για τον Σαλάχ, τελικό στην Τουρκία, Κόνια Σπορ Τράμζο Σπορ 1-0. Αυτά τα καλύτερα πρωταθλήματα, εν πάση περιπτώσει, τα πιο σοβαρού επίπεδου, εν πάση περιπτώσει, πρωταθλήματα. Στην Γαλλία 2, 51 λεπτό, Δουνκέρκη Σεντετιέν 0-0. Ελβετία 3 τελικά, Σεν Γκάλεν Σιόν 0-3. Τούγκρα Χόπερ 0-1. Λουγκάνο Young Boys 2-2. Και θα σας περιγράφω εγώ τώρα στην αρχή λίγο το παιχνίδι του Ηρακλή. Προσπαθούμε και πάλι εκεί στο, δεν είναι και εύκολο στον Πόλο, με τον Γιάννη τον Τζερβίνη να έχουμε επαφή, σε λίγο θα έχουμε. Άρχισε πριν από 10-20 δευτερόλεπτα τώρα Ηρακλής Ατρόμητος στο 0-1, να δούμε τι μπορεί να παρουσιάσει κάτι το διαφορετικό ο Ηρακλής στο δεύτερο ημίχρονο, να ισοφαρίσει και μετά ας μπει το πρώτο και μετά βλέπουμε για το δεύτερο. Είναι παίκτης του Ηρακλή κάτω ο 69 στη φανέλα. Να δω το μαρκάρισμα, να δω αν δικαιούται να φωνάζει φάουλ, okay, αλλά μέχρι εκεί. Φάουλ, okay, αλλά μέχρι εκεί υπέρ του Ηρακλή. Στα αριστερά της άμυνας του Ηρακλή. Σηκώθηκε ο παίκτης, συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι με τον Ηρακλή να βγαίνει, να προσπαθεί να βγει από την άμυνά του. Στα αριστερά, από τα έξω αριστερά, στο κέντρο βγαίνει ο Ηρακλής από τα αριστερά της άμυνάς του πλέον τώρα. Στο κέντρο της άμυνας η μπάλα οριζόντια και ακόμα είναι στο 1/3 του γηπέδου του Ηρακλή και ο Ηρακλής δεν μπορεί να βγει. Μια μπαλιά στο κέντρο, στο χώρο του γηπέδου. Πάμε τώρα στο Γιάννη μου. Έλα Γιάννη.
1: Καλησπέρα και πάλι από το Παθεσσαλικό. Ένάξι του δεύτερου μηχρόνου στο δεύτερο λεπτό. Είμαστε Ατρόμητος, Ηρακλής Ατρόμητος 0-1 με το τρέμα του Τσιλόλεπτο στο δεύτερο λεπτό. Και Μιχάλη, όπως σου είχα πει, θα δούμε και Λόπη Θεραντόγια και μάλιστα είναι οι δύο πρώτες αλλαγές για τον Ιταλό. Να δούμε εδώ τον Ανού από τα αριστερά που μπαίνει στην περιοχή. Κάνει το γύρισμα. Αχ, εκεί δεν υπήρχε κανένας πίσω από το σημείο του πέναλτι, δεν έφταναν και κανένας να ακολουθούσε. Μια καλή προϋπόθεση για τον Ηρακλή εδώ να φτάσει κοντά στο γκολ, να απειλήσει. Κερδίζει την μπάλα τώρα ο Λόπεθ. Ο Λόπεθ λοιπόν ο οποίος μπήκε στη θέση του Μυρ και ο Ραντόγια ο οποίος μπήκε στη θέση του Καϊμπουέ, όπως τα είχαμε πει. Ο Καϊμπουέ ο οποίος κινήθηκε σε πολύ χαμηλά στάνταρ, είχε δεχτεί και κίτρινη κάρτα. Αυτές είναι οι πρώτες δύο κινήσεις του Ματσάρη στο δεύτερο ημίχρονο για να αλλάξει την κακή, προβληματική εικόνα του Ηρακλή, για να μην πω ικτρή.
0: Ήταν πολύ καλή προσπάθεια λίγο πριν από τα αριστερά. Λίγο ήθελε εκεί το νούμερο. Υπάρχει 7 γιατί ήταν η μακρινή εικόνα.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Υπάρχει 7 στον Ηρακλή νούμερο.
1: Το 7 πρέπει να υπάρχει, ο Κόλινς.
0: Είναι ο Κόλινς. Έφτασε κοντά στην μπάλα. Λίγο ήθελε να κάνει το άγγιγμα να τη στείλει στα δίκτυα, φίλε. Λίγο ήθελε.
1: Ναι. Ο Ατρόμητος συνεχίζει με τους ίδιους 11 του πρώτου ημιχρόνου. Τον Ούρονεν τώρα να προσπαθεί να βρει τον Περέα. Ο Βούρος βγήκε, κέρδισε τη μονομαχία, αλλά παραχώρησε το πλάγιο out. Αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνουν οι παίκτες του Ατρομήτου στο μισό της περιοχής του Ηρακλή. Στο 48, είμαστε προς 49. Με τον Ούρονεν, ένα αυτό που το εκτελεί για τον Τσιλούλη, ξανά ο Ούρονεν, ένα-δύο με τον Μουτουσαμί. Γίνεται η σέντρα από τον Ούρονεν στο δεύτερο δοκάρι, εκεί βγήκε ο Νανού και δίνει για το Ρος, που ανοίγει, ζητάει πλάτος από τους συμπαίκτες του. Υπήρχαν και έντονες διαμαρτυρίες με το τέλος του ημιχρόνου, Μιχάλη, φίλες και φίλοι, από τους ανθρώπους του Ηρακλήδα, τον κύριο Στάθιο, γενικό αρχηγό, τον κύριο Στολτίδη, που πήγαν στον κηδευτή κατόπι. Πιθανολογώ, χωρίς να ξέρω, ότι οι διαμαρτυρίες αφορούν τη φάση με τον Περέα, το χτύπημα του Αθανασιάδη. Αυτό κατάλαβα, για το αν δηλαδή έπρεπε η φάση συγκεκριμένη να ελεγχθεί από το ΒΑΡ και να αναβαθμιστεί από κίτρινη σε κόκκινη κάρτα. Αλλά είναι κάτι το οποίο το λέω με επιφυλάξεις. Νομίζω ότι αυτή ήταν η διαμαρτυρία του
0: ανθρώπου. Ήταν σωστή απόφαση όμως του διαιτή. Οφείλω να σου το πω, θα το δεις και εσύ το βράδυ.
1: Εδώ υπάρχει offside, το οποίο υποδεικνύει σωστά ο κύριος Κλεπετσάνης στον Τσιλούλη, ο οποίος βγήκε από τα αριστερά. Ήταν εκτεθειμένος. Ο Σουρλής τώρα για τον Νανού, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ στην πάσα που δέχτηκε από το Σουρλή. Καταλήγει πλάγιο out.
0: Αναπήδησε μπροστά του σε καμιά λακκουβίτσα και την έχασε.
1: Για τον Ατρόμητο. Ο Λόπεθ κατάει την μπάλα τώρα, αλλά υπό την πίεση του Λίρατζη τη χάνει. Ο Λίρατζης ο οποίος προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα. Ο Ρος έβαλε ωραία το πόδι, κέρδισε τη μονομαχία. Έφτασε ο Αθανασιάδη, ο οποίος κάνει ένα γέμισμα. Εκεί ο Μάγνουσον με το κεφάλι κερδίζει. Ο Πίνια με το κεφάλι και αυτός βρίσκει το Ρος στα αριστερά. Ο Ιακλής ο οποίος με τον γκολ που δέχτηκε δεν μπόρεσε να διατηρήσει για περισσότερο από ένα παιχνίδι απαραβίαση στην εστία του. Στην Τρίπολη ο Αθανασιάδης είχε clean sheet. Ήταν το πρώτο παιχνίδι από τα 4 επίσημα του Ηρακλή που δεν δέχτηκε γκολ, αλλά σήμερα το έχει δεχτεί και μάλιστα δεν έχει απαντήσει στον Ατρόμητο. Ο Νανού πάλι, ο οποίος και πάλι δεν έκανε καλό κοντρόλ και υπό την πίεση του Μουντές ο Ατρόμητος κέρδισε πλάγιο out, το οποίο θα εκτελέσει τώρα ο ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, του Ατρομήτου, ο Μουντές, για τον άργησε. Ναι, άργησε. Και το πλάγιο εκτελέστηκε από τον Νανού για τον Πίνια και αυτός για το Βούρο. Κάνει κίνηση ο Σόρια, δεν τον είδε ο Βούρος ή δεν τον επέλεξε, καλύτερα να πω. Ο Πίνια για το Ρος. Ξανά για τον Πίνια. παράλληλα για τον Νίζετ. Ο Νίζετ, ο οποίος και αυτός, ναι, δεν έχει, αυτό λέμε και ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας, Μιχάλη, που είμαστε εδώ μαζί στην αποστολή, το Μετρόπολης και τον Όμιλο Μετρομίδια, δεν υπάρχει κίνηση από τους παίκτες του Ηρακλή. Πολλές φορές και ο Σόρια πιάστηκε στον πρώτο ημίχρονο να ζητάει βοήθεια, να κάνει χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια, που να δώσει την μπάλα. Ο Σουρλής τώρα στον άξονα δίνει για τον Νίζετ, ο οποίος δεν παίζει το 1-2 καλά με τον Σουρλή. Του έδωσε την μπάλα όταν ο Σουρλής είχε φύγει, η μπάλα ήταν πίσω από τον Σουρλή, χάθηκε η κατοχή. Το Μουτουσαμί, πολύ τρέξιμο από τον ποδοσφαιριστή του Ατρομήτου, είναι μηχανάκι στο χώρο της μεσαίας γραμμής, καλός ποδοσφαιριστής.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμίζει το μαλλί του Μπίσεσβαρ.
0: Ναι. Απλά είναι κανένα μέτρο πιο ψηλός.
1: Ναι, τώρα προσπαθεί να βρει στα δεξιά της επίθεσης του Τζιλούλη. Έκοψε ο Ρος ψύχραμα και έδωσε για τον Βούρο, ο οποίος επιτηρείται από τον Τζούμπερ, και έφτασε ο Σόρια όμως πιο γρήγορα και έδωσε για τον Πίνια. Ξανά για τον Ρος και αυτός για τον Νανού. Ξανά ο Βούρος, αυτό το μονοδιάστατο τρόπο ανάπτυξης για τον Ηρακλή. Ο Ρος τώρα αλλάζει ωραία στα αριστερά για τον Ανού. Ο Νανού στα αριστερά δίνει για τον Ίβι Λόπεθ. Ο Ίβι Λόπεθ δεν έχει κανένα στα αριστερά του. Τώρα θα ανέβει ο Σουρλής, θα του δώσει την μπάλα και θα τη δώσει με τόση δύναμη που η μπάλα θα βγει πλάγιο out.
0: Σκόραρε ήδη η Ρεάλ. Ρεάλ Ράγιο Βαγεκάνο 1-0. Πρέπει να είναι ο Εμπαπέ. Θα σε ειδοποιήσω σε πολύ λίγο. 15ο λεπτό από τον Εμπαπέ με πέναλτι. Ναι, πριν από ένα λεπτό η Ρεάλ μπροστά 1-0.
1: Ο Ρος και πάλι για τον Πίνια. Αυτό για τον Βούρο. Για τον Σόρια στα δεξιά. Έχασε την μπάλα ο Ίβι Λόπεθ. Βρέθηκε στα δεξιά της επίθεσης και τώρα ο Πέρες, ο Περέα και λέει ο Πέρες, κάνει το σουτ από μακριά, δεν ανησυχεί τον Αθανασιάδη. Ένα σουτ για τον Ατρόμητο, δεν ανησυχεί τον Οτσουλάκα, μια τελική την ομάδα του Περιστερίου, η οποία είναι έτοιμη για αυτή να κάνει τις δύο πρώτες αλλαγές, προπονητής της. Με τον Ίβι Λόπεθ να προσπαθεί να βρει τον Γκόλιτς, αλλά και ο Μάγνουσον, ωραία, έκοψε την μπάλα με το κεφάλι μου, του Σαμί. Σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά του δευτέρου μηχρόνου, πάντως, Μιχάλη, δεν βλέπω καμιά θεαματική βελτίωση.
0: Όντως, όντως.
1: Παρά τις δύο αλλαγές. Δεν ξέρω αν είναι και θέμα συστήματος. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή και ο Βάλτερ Ματσάρη πρέπει να, να πω λίγο από τις αλλαγές πρώτα. Μπαίνει το νούμερο 10. Βγαίνει ο Τσιλούλης. Και μπαίνει ο Πνευμονίδης.
0: Ναι, ο Πιτσιρικάς που είναι πολύ γρήγορος, θέλει προσοχή.
1: Από ό,τι βλέπω ο Περέα.
0: Ο Περέα βγαίνει. Γιατί έχει και κίτρινη. Μπαίνει... Και οι δύο είχαν κίτρινη. Ε.
1: Ναι, ναι. Και μπαίνει ο Τσαντίλας. Έλεγα λοιπόν, Μιχάλη, ότι δεν ξέρω... Αν πρέπει κάποια στιγμή και ο Βάλτερ Ματσάρη σε ροή αγώνα και όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά για τον Ηρακλή να δοκιμάσει και την αλλαγή σχήματος. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο όταν μια ομάδα βέβαια δουλεύεται σε αυτό το σύστημα. Να πούμε ότι υπήρξε αλλαγή ταυτόχρονα και για τον Ηρακλή. Εδώ μια φάση από τα αριστερά για τον Ατρόμητο. Το σύστημα πηγαίνεται δοκάρι. Από το σούτ του Τσούμπερ στα αριστερά, τεράστια ευκαιρία για τον Ατρόμητο. Από τα αριστερά ο Ελβετός έκανε ένα πολύ δυνατό σούτ, την μπάλα βρήκε στο δοκάρι του Αθανασιάδη, το αριστερό κάθετο. Ο Μάρκες μπήκε στη θέση του Νανού για τον Ηρακλή. Στο 57 εδώ ο Ηρακλής γλιτώνει το 0-2.

0: με τον Βούρο κάτω από τη μεσαία γραμμή τώρα. Για τον Ραντόγια αλλάζει, για τον Σουρλί και αυτός για τον Ρος κάτω από τη μεσαία γραμμή πάντα. Πίνια. Σόρια στα δεξιά. Κάνει κίνηση ο Πέδρο Μάρκες, ο οποίος παίζει πιο περιφερειακά, αλλά ουσιαστικά θα είναι και αυτός στήριγμα στο Γκόλιτς. Δέχτηκε και ένα μαρκάρισμα, είναι κάτω ο Πορτογάλος. Γίνεται η σέντρα, περνάει η μπάλα εκεί, απέκουσε δυνατά ο Σταυρόπουλος στην περιοχή. Μπάλα σου, το οποίο γίνεται, πρέπει να είναι γκολ αυτό. Δεν ξέρω αν δεν είναι γκολ, αν είναι, είναι στην ίδια αιστεία το σου το οποίο έγινε. Μιχάλη, δεν
1: έχω την
0: να...
1: αίσθηση ότι είναι στο 80% μέσα. Θα σε πω με το replay. Έσκασε προς μέσα πλευρά και βγήκε ξανά έξω. Πρέπει να είναι γκολ. Θα σε πω όμως offside. Α, όχι offside, δεν μπορεί. Θα σε πω μετά το replay. Πολύ δυνατό σουτ.
0: Στο οριζόντιο δοκάρι.
1: Φίλε, είναι, είναι στο όριο του ορίου. Και ξανά για τον Ηρακλή έχουμε φάση από ένα online goal technology, ρε φίλε.
0: Την ίδια αιστεία που ο Βόλος.
1: Ναι, ναι.
0: Ισοφάρισε ένα-ένα με το βοηθό.
1: Στο ίδιο σημείο κιόλα, στο χώρο του κέντρου της αιστείας. Κάτσε λίγο εδώ. Δεν μπορεί να φανεί από την πίσω ανλίμωνο. Στην ευθεία πρέπει να είναι. Είναι, φίλε, στην τρίχα πρέπει να είναι. Τι να σου πω τώρα, στην τρίχα. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
0: Είναι απίστευτο ότι και πάλι τέτοια φάση είναι σε παιχνίδι του Ηρακλή. Αυτή τη φορά όμως δεν υπάρχει γκολ.
1: Είναι απίστευτο.
0: Είναι απίστευτο ότι και πάλι τέτοια φάση είναι σε παιχνίδι του Ηρακλή. Αυτή τη φορά όμως

0: Και αν μετά την έκτη αγωνιστική. Πράγμα που ολόκληρη η Super League θα έπρεπε να έχει τελειώσει το ζήτημα με το που τελείωσε το πρωτάθλημα πέρσι. Όχι να περιμένει μέχρι τον Αύγουστο την τελική απόφαση. Απίστευτο είναι. Ελλάδα.
1: Και ευτυχώς, Μιχάλη, που υπάρχει και το VAR σε πολλές περιπτώσεις.
0: Κάτσε λίγο, γιατί εδώ μου δείχνει άλλο ένα replay. Πολύ δύσκολο είναι από την πίσω κάμερα. Πολύ δύσκολο είναι. Πρέπει να περάσει όλη η μπάλα, Γιάννη. Όλη. Όλη. Και είναι στο όριο. Παναλαμβάνω, στην τρίχα, Γιάννη. Τώρα πώς αποφάσισαν, πάλι εδώ ερχόμαστε σε εκείνη τη συζήτηση.
1: Το ίδιο θα σου πω, Μιχάλη.
0: Βέβαια.
1: Και τώρα κανείς δεν είναι σίγουρος αν πέρασε.
0: Βέβαια. Εδώ είμαι 100% που σου λέω εγώ τώρα ότι δεν υπάρχει, είναι στο όριο. Στο προηγούμενο παιχνίδι σου είπα, όντως για μένα όντως ήταν δίκαιη απόφαση. Εδώ πέρα δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο κάποιος να πει εδώ πέρασε ή δεν πέρασε. Έλεος.
1: Και καλώς που υπάρχει και το VAR, γιατί στο παιχνίδι της Τρίπολης η απόφαση του κατοίκου στον γκολ του Μπαρτένας ήταν ότι βρήκε την μπάλα ο Παναμές με το χέρι και δεν υπήρχε χέρι.
0: Μάλιστα.
1: Και κατόπιν εξέτασης της φάσης από το VAR,
0: μάλιστα,
1: τον γκολ του Ιακλή.
0: Ναι, ναι, βέβαια είναι. Το VAR είναι όλα τα λεφτά από την ώρα που μπήκε. Αλλά βάλε και το γκολ online, φίλε. Δεν είναι τίποτα 60-70 χιλιάρικα για κάθε ομάδα. Δηλαδή έλεος τώρα, έλεος. Έλεος. Φοβερό πράγμα. Ολόκληρη Super League. Πρώτη εθνική κατηγορία, μάλλον, όχι Super League. One.
1: 61 είμαστε. Το 0 παραμένει με τον Ατρόμητο να έχει πρώτο στην πολύ μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο με τον Τζούμπερ. Το σούτο δυνατό που έκανε από αριστερά. Η μπάλα χτύπησε στο αριστερό κάθετο κάτω του Αθανασιάδη. Και λίγα λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Ηρακλή να χάσει μεγάλη ευκαιρία με τον Λόπεθ, ο οποίος έκανε την μπάλα χτύπηση στο οριζόντιο δοκάρι. Στην επαναφορά δεν μπόρεσε κάποιος εκ των παιχτών του Ηρακλή ή το κόλλησε το Μάρκες να σμπρώξει την μπάλα στην εστία στα δίχτυα του Κουτεσιώτη. Το Βούρο τώρα να βρίσκει τον Ρος. Δεν πλάγει ο Κοπή ο Ηρακλής, δεν παίζει από τα πλάγια. Τώρα βρίσκει το Σόρια, ο Λόπεθ προς τον άξονα υπό την επιτήρηση του Μουτουσαμί. Επιλέγει το Ρος που ανεβαίνει και βρίσκει στα αριστερά τον Νίζετ. Ο Νίζετ, ο οποίος φτάνει κοντά στο σημείο του κάνουν, κάνει τη σέντρα, καλή είναι. Μπάλα περνάει, ο Μάρκες έκανε την κεφαλιά, αλλά ήταν και μακριά από την εστία, τον πίεζε και ο Ούρονεν, δεν ήταν, ήταν αδύναμη κεφαλιά, έφτασε στην αγκαλιά του Χουτεσιό την μπάλα και σε μια προσπάθεια από την άμυνα τώρα ο Ατρόμητος με τον Μάγνουσον, το γέμισμα που έκανε δεν ήταν καλό, πλάγιο out για τον Ηρακλή, ο Κατόπης είναι σχολαστικός, ζητάει να πάει πιο πίσω η μπάλα, το εκτελέσε ο Σόρια, το εκτέλεσε. Ότι είδα πριν είναι παρόν στον Παθεσσαλικό είναι και ο μεγαλομέτωχος Παϊρακλής, ο κ. Μονεβασιώτης.
0: Α, ναι.
1: Ναι, στο παιχνίδι με το Βόλο δεν ήτανε.
0: Ναι.
1: Γιατί απουσίασε στο εξωτερικό, για επαγγελματικούς λόγους, σήμερα είναι εδώ. Ο Σουρλής. Απλά δεν βλέπω στον πάγκο, δεν ξέρω αν είναι καθισμένος Μιχάλη, αν έχω χάσει κάτι, τον Ματσάρι.
0: Θα σε πω αν τον δω.
1: Αν κάτι με το Ματσάρι πάλι.
0: Δεν πιστεύω, αλλιώς το μας το είχε δείξει το συνδρομή, ο Sky μάλλον.
1: Φάουλ που κερδίζει ο Ηρακλής με τον Νίζετ λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή.
0: Real Madrid της Ράγιο Βαγεκάνο 25 λεπτό 2-0 με Καρέρας με assist το Εμπαπέ, ο οποίος είχε σκοράρει το πρώτο με πέναλτι. Παραμένει το 0-0 της Arsenal στην Premier League απέναντι στα παιδιά της Sunderland.
1: Ο Σόρια έκανε ένα βία στο λάθος, κέρδισε την μπάλα ο Μούντες και το πλάγιο out για τον Ατρόμητο στο 64. Πάλι καθυστερούν να εκτελέσουν το πλάγιο και

0: Το έχει τελείω ο Ηρακλής μετά την υπόδειξη του κατόπι. Ο Ιβι Λόπεθ τώρα στα αριστερά. Πού να δώσει την μπάλα, δεν κάνει κίνηση ο Νίζετ, κρατάει την μπάλα. Και γυρίζει πίσω στον Πίνια πάλι, και αυτός για τον Βούρο. Ο Βούρος ξεπερνάει τον αντίπαλό του, κερδίζει κάποια μέτρα, αλλά πού, να, σηκώνει τα χέρια, αυτό λέει. Είναι χαρακτηριστικό, Μιχάλη, αν το δεις τον Βούρο, που λέει τι να κάνω, πού να δω
1: ναι,
0: την μπάλα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν κινείται κανένας. Τώρα είναι ο Νίζετ από τα αριστερά. Μπαίνει, κάνει το γύρισμα, αδύναμο είναι. Εκεί βγήκε ο Σταυρόπουλος και απομάκρυνε. Πλάγιο out για τον Ηρακλή. Λόπεθ για τον Σουρλή και αυτός γυρίζει για τον Τίνια, για τον Βούρο. Δεξιά ο Σόρια κάνει τη σέντρα. Το δεύτερο δοκάρι εκεί η μπάλα χτύπησε στον Πρεμονίδη, ο οποίος με δεύτερη προσπάθεια κράτησε την μπάλα στο Τσιγκάρα, ο οποίος κράτησε την μπάλα, αλλά το γύρισμα του Ρος με το κεφάλι δεν βρήκε συμπαίκτη του, η μπάλα πέρασε πλάγιο out.

0: Τώρα ο Πνευμονίδης κράτησε την μπάλα, βρήκε τον Τζούμπερ. Αυτός με την κεφαλιά όμως τροφοδότησε τον Πίνια, για κάποιο συμπαίκτη του. Προσπάθησε εδώ να περάσει μια κάθε παλιά ο Πίνια. Έβαλε το πόδια ωραία ο Τσιγκάρας, κράτησε την μπάλα για τον Ατρόμητο στη μεσαία γραμμή υπό την επιτήρηση του Σουρλή, του Ραντόγια, ο οποίος υποπίπτησε φάουλο Σέρβος. Ο χρόνος περνάει, το 67 είμαστε, ο Ηρακλής αδυνατεί εδώ, ένα λάθος στην εκτέλεση φάουλ τον Ατρόμητο, δεν έχει κάνει πολλά λάθη σήμερα ο Ατρόμητος, η αλήθεια είναι. Στο 67 ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος του Ηρακλή, ο οποίος ζητάται 0-1, αλλά δεν έχει και την εικόνα πέραν τη φάση του με το δοκάρι να ξεσηκώσει λίγο, να αλλάξει το ρυθμό, να γίνει πιο επιθετικός, να αλλάξει το momentum του αγώνα. Το πηγαίνει ο Ατρόμητος εκεί που θέλει. Ο Ρος για τον Νίζετ. Ο Νίζετ τώρα κάνει μια ωραία προσπάθεια. Πέρασε το προσωπικό του αντίπαλο, άνοιξε το κοντρόλ, βγήκε ο Σταυρόπουλος. Όσο καλή ήταν η πρώτη του ενέργεια, η οποία, με την οποία πέρασε τον Μουντές σε σταματημένο, άλλο τόσο λαθασμένη ήταν στη συνέχεια, άνοιξε το κοντρόλ, βγήκε ο Σταυρόπουλος, παραχώρησε το πλάγιο out. Το 68, έτοιμος να το εκτελέσει ο Βέλγος. Ο Μάκρινε ο Μάγνουσον, η μπάλα έφτασε στον Πνευμονίδη, σε έναν όμιλο παιχτών, τελικά την κερδίζει ο Σουρλής, που γυρίζει στο Σόρια και αυτό στο Βούρο. Ο Βούρος για τον Πίνια, ο Πίνια για τον Ρος, κοντά στην γραμμή του πλαγίου, φάουλ από τον Τσιγκάρα στον Σουρλή. Ξανά ο Σουρλής γυρίζει για τον Πίνια. Αυτός για τον Βούρο. Ο Σόρια δεν έχει στήριγμα, γυρίζει πάλι την μπάλα πίσω. Πολύ πολύ κουραστικό παιχνίδι, πολύ μονοδιάστατο τον Ηρακλή, ακίνδυνος. Τώρα ο Ραντόγια, ένα τρίγωνο που έγινε στη μεσαία γραμμή για τον Νίζετ και αυτός για τον Ρος. Βέβαια είναι πάρα πολύ καλά στημένος και ο Ατρόμητος με αλληλοκαλύψεις. Στα δεξιά τώρα ο Σόρια κερδίζει πλάγιο out μετά την παρέμβαση Τούρονεν. Εκτελείται γρήγορα Ήβι Λόπεθ για τον Σόρια που κάνει τη σέντρα. Η μπάλα δεν βγήκε out παρά το γεγονός ότι διαμαρτύρηκαν παίκτες στο τρομή του. Βγήκε πλάγιο out μετά την παρέμβαση του Λίρατζη για τον Ηρακλή, στα αριστερά όπως επιτίθεται, με τον Νίζετ να είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Το 69, Ηρακλής Ατρόμητος 0-1 με το τρόμα του Τσιλούλη από το 22. Ο μακρύν πιο ψηλά από όλους ο Σταυρόπουλος, μπάλα φτάνει στον Πνευμονίδη, κατέβασε την μπάλα ο Πνευμονίδης ωραία, αλλά ήταν η παλιά πολύ δυνατή για τον Τζαντίλα, ο οποίος δεν μπόρεσε να την κρατήσει. Κατέληξε στον Αθανασιάδη. Και ξανά το ίδιο μοτίβο. Ο Ηρακλής να προσπαθεί να χτίσει παιχνίδι από πίσω, αλλά να μην το καταφέρει. Ο Ραντόγια τώρα κάνει μια διαγώνια παλιά για τον Νίζετ. Ωραία είναι, κατέβασε την μπάλα. Φάουλ είναι αυτό. Εντάξει, την κατέβασε ωραία ο Νίζετ, αλλά πιο ωραία έβαλε το σώμα ο ποδοσφαίρης του Ατρομήτου, να δω ποιος είναι, γιατί είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Κέρδισε και το φάουλ. Ο Μούντες είναι. Και άλλη αλλαγή. Βγαίνει το νούμερο 12. Ναι, ο Μούντες. Και μπαίνει ο Καραμάνης. Για τον Ατρόμητο, τρίτη αλλαγή. Τρεις έχει κάνει και ο Ηρακλής. Τελέστηκε το φάουλ, η μπάλα μετά την απομάκρυση του Πίνια έφτασε στον Ίβι Λόπετ και αυτός με τα κουνάκια στον Ραντό Γιαννή για τον Ίζετ. Στο 71 είμαστε. Ο Ίζετ, ο οποίος για το Θεό, τι σέντρα είναι αυτή, εντάξει. Έχει όλο τον χρόνο, Μιχάλη, να σηκώσει το κεφάλι, να σημαδεύσει σωστά, να κάνει μια σέντρα.
1: Άστο, καλύτερα να μην πούμε τίποτα.
0: Της προκοπής να πούμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μια σέντρα της προκοπής, όπως λέμε.
1: Και να πήγε στο πήλιο η μπάλα.
0: Σχεδόν θα έφτανε στη μακρινίτσα.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Καμιά φορά δεν πιάνει καλά το πόδι. Οκ. Okay.
0: Ραντόγια με το κεφάλι από μάγνες μεσαία γραμμή. Ο Ρος κερδίζει φάουλ από τον Λίραντζη. Το υποδεικνύει ο Κατόπης. Στο 72.
1: Φτάσαμε 72, ρε φίλε.
0: 72, ναι.
1: Πω, πω.
0: Προσπαθούν οι οπαδοί του Ηρακλή, κυρίως οι οργανωμένοι, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος έχει παγώσει, όχι τόσο από το 0-1, αλλά από την απογοητευτική εικόνα της ομάδος, η οποία δείχνει ανήμπορη να δημιουργήσει τις ευκαιρίες για να φτάσει έστω στην ισοφάριση. Να φτάσει μαξιώς στην αιστεία του Χοντεσιώτη. Αυτό είναι που σίγουρα προβληματίζει. Ο Ρος προσπαθεί ωραία και βρίσκει τον Μάρκες. Δεν offside, μπαίνει ο Μάρκες, πλασάρει. Γκολ και τον Ηρακλή. Γκολ και τον Ηρακλή, 1-1. Πάνω που το λέγαμε. Γκολ και τον Ηρακλή. Πέδρο Μάρκες. Καταπληκτική πάσα του Ρος. Μιχάλη, δέστο ξανά.
1: Φοβερή παλιά.
0: Κάθετη.
1: Και πέρα πολύ και ωραίο πλασέ.
0: Πάρα πολύ ωραίο πλασέ από τον Πέδρο Μάρκες, τον Πορτογάλο επιθετικό, ο οποίος γι' αυτό το λόγο ήρθε από τον Απόλλωνα Λεμεσού, για να βάζει γκολ.
1: Και η υποδοχή του καλή και το πλασέ, δυνατό.
0: Η υποδοχή, χωρίς να καθυστερήσει, μπήκε, σήκωσε κεφάλι, πλάσαρε, 1-1. Ο Ηρακλής εκεί που έδειχνε χαμένος, όπως και το πρώτο ημίχρονο, για 72 λεπτά, φτάνει στην ισοφάριση με τον Πορτογάλο, αλλά νομίζω ότι το μισό γκολ είναι
1: η
0: του Ρος.
1: Η παλιά είναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η παλιά είναι αυτό που λέμε αλφάδι, Μιχάλη.
1: Φοβερή παλιά.
0: Και ο Νίζερ κερδίζει την μπάλα. Για να δούμε. Μήπως έχουμε και ολικιά ντροπή. Με τον Σουρλή. Σουρλής μπαίνει στην περιοχή. Για τον, για τον Ίβι Λόπεθ, για τον Κόλλιντς, με συγχωρείτε. Στον άξονα. Απογοητευτικό το σουτ του Κόλλιντς. Το γκολ του Μάρκες, όπως είναι λογικό, ακούτε το τι γίνεται στο Πανθεσσαλικό από τους οπαδούς του Ηρακλή, οι οποίοι και πάλι σε διάστημα 2 εβδομάδων κατάπιαν πάλι χιλιόμετρα, πάλι έβαλαν το χέρι στην τσέπη για αυτό το ταξίδι, για να συμπαθούν στην ομάδα του Βάλτερ Ματσάριο. Εδώ μου του Σαμί, εδώ υπάρχει κενό στη μεσαία γραμμή, θέλει προσοχή. Ο Λίραντζης από τα δεξιά μπαίνει στην περιοχή, κάνει τη σέντρα, απομακρύνει εκεί ωραία ο Βούρος, κατεβάζει ο Ίβι Λόπεθ, θα βάλει το σώμα ωραία, πρέπει να κρατήσει την μπάλα, δεν την κρατάει, αλλά υπάρχει φάουλ, γι' αυτό είπα ότι έβαλε ωραία το σώμα ο Λόπεθ, είδε ότι χάνει την μπάλα και αυτή του κίνηση ήταν αρκετή για να κερδίσει φάουλ. Το 75 είμαστε εδώ και 2 λεπτά, ο Ηρακλής έχει ισοφαρίσει στον Ατρόμητο σε 1-1 με το γκολ του Πέδρο Μάρκες. Πρώτο του Πορτογάλου τη φετινή χρονιά. Στη μεσαία γραμμή εκεί χρειάζεται ένας παίκτης να προωθήσει την μπάλα, να γεμίσει. Τώρα ο Νίζετ στα αριστερά και πάλι ταλαιπωρεί τον προσωπικό του αντίπαλο, γυρίζει για τον Πίνια. Ο Πίνια κάθετα για τον Μάρκες και αυτός με τη μία για τον Σόρια. Για να δούμε, ο Σόρια συγκλίνει ξανά για τον Πέδρο Μάρκες, κρατάει ο Πορτογάλος, γυρίζει για τον Βούρο. Πίνια από πίσω ανεβαίνει, ξεπερνά τον αντίπαλό του, φάουλ είναι αυτό. Το δίνει ο Κατόπης, παρά τις διαμαρτυρίες. Φάουλ στα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Ηρακλής, αρκετά μέτρα μακριά από την εστία του Χουτεστώτη, αλλά στιγμή για γέμισμα. Έχουν προωθηθεί και οι ποδοσφαιριστές του Ηρακλή, όλοι οι κεντρικοί αμυντικοί, ψηλά κορμιά. Ο Λόπεθ θα το εκτελέσει. Εκτελεί ο Ισπανός Καλόνης στο πίσω δοκάρι. Ο Κόλτς κέρδισε κεφαλιά, δεν φεύγει μπάλα από την περιοχή του Ηρακλή, αλλά ο Κατόπης σφυρίζει φάουλ στο Ρος. Τον φάουλ το οποίο έκανε στον Τζαντίλα, ο οποίος γύρισε ο επιθετικός του Ατρομήτου για να βοηθήσει στην προηγούμενη φάση το στημένο που κέρδισε ο Ηρακλής το 77. Λάγιο άουτ για τον Ηρακλή που κερδίζει μετά από λανθασμένη μεταβίβαση του Τσούμπερ. Το momentum δείχνει Ηρακλή. Φαίνεται λίγο σε αυτά τα τελευταία λεπτά ο Ατρόμητος να έχει χάσει την ηρεμία που είχε και την συνοχή.
1: Ναι.
0: Εδώ φάουλ του Λόπεθ.
1: Ναι.
0: Την κάρτα σωστή.
1: Χάνει είναι. Θέσεις ο Ατρόμητος τώρα στο
0: Χάνει
1: γήπεδο.
0: Χάνει και θέσεις. Εδώ βέβαια ο Λόπεθ πάλι
1: κίτρινη κάρτα.
0: Κάρτα η οποία είναι χαζή, αν μου επιτρέπεις.
1: Ο Ματσάρη και πάλι εν θέρμος ενίσταται, αλλά οκ. Okay.
0: Όχι, όχι, είναι κίτρινη κάρτα.
1: Ναι, ναι, είναι.
0: Και ο παίκτης του Ατρόμητος τον τραβάει τη φανέλα και ίσως εδώ καλώς έκανε γιατί
1: έφευγε ο Τσούμπερ μπροστά. Ναι.
0: Έφευγε για τον Ατρόμητο και υπήρχαν καλές προϋποθέσεις.
1: Ναι.
0: Δεν είχαν προλάβει να γυρίσουν όλοι οι παίκτες.
1: Επαγγελματικό φάουλ αυτό. 78 κιόλας, Γιάννη.
0: Ο Σταυρόπουλος γύρισε για τον Μάγνουσον, ξανά Σταυρόπουλος, ο οποίος προσπαθεί να αλλάξει διαγώνια για τον Ούρονεν. Εκεί βγήκε ωραία και κέρδισε την μπάλα και το φάουλ. Ο βοηθός δεν σήκωσε τη σημαία πάλι, ο Κατόπης το πήρε πάνω του. Ο Πίνια τώρα από την άμυνά του ζητάει να προωθούν οι παίκτες, προσπαθεί κάθετα να βρει τον γκολ. Πέρασε η μπάλα, έφτασε στο Λόπεθ, καθυστέρησε λίγο ο Λόπεθ και τώρα σπάει για τον Νίζετ στα αριστερά. Για να δούμε. Ο Νίζετ μπαίνει από τα αριστερά, κάνει το γύρισμα, περνάει η μπάλα. Απομάκρυνε ψύχρεμα Ούρονεν, εκεί ένα πόδι ήθελε παίκτη του Ηρακλή για να τη στείλει στα δίκτυα, γιατί ήταν εκτός εστίας ο Χουντεσιώτης. Καλή στιγμή. Από τα αριστερά προσπάθησε ο Ηρακλής να τρυπήσει την άμυνα του Ατρομήτου με τον Νίζετ. Γέμισμα του Αθανασιάδη. Έχασε τη μονομαχία ο Λόπεθ και στα αριστερά, από τα αριστερά ο Ούρονε για τον Ατρόμητο που αλλάζει ωραία παιχνίδι για τον Λίρατζη, ο οποίος έχει βρεθεί στα δεξιά. Λίρατζης κάνει το σουτ. Καλό ήτανε, επικίνδυνο, η μπάλα ψηλά πάνω από την εστία του Αθανασιάδη. Έλεγε τη φάση.
1: 3-3 τώρα υπόψη Γιάννη.
0: Ναι.
1: Είχε χώρο πολύ ο Λίρατζης.
0: Και ήταν και πολύ ωραία η παλιά του Ούρονεν.
1: Ναι, ναι.
0: Διαγώνια, άλλαξε σαλαντάρα. Τώρα έχει γίνει λίγο run-gun το παιχνίδι. Έχει χαθεί θέση ο Σουρλής. Τώρα προσπαθεί να βρει τον Γκόλιτς, ο οποίος πιέζει τον Μάγνους. Ο Μάγνους κοντά στο σμιάκι του κόρνερ. Θα κρατήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Εκεί ο Λόπεθ κέρδισε, αλλά δεν έκανε καλό κοντρόλ. Και ο Μουτουσαμί κατάει την μπάλα και προσπαθεί να βρει τον Λίρατζη. Τον βρίσκει υπό την επιτήρηση του Ρος. Σπέβδει για βοήθεια και ο Νίζετ. Η μπάλα τον Σταυρόπουλο, στον Καραμάνη ήταν, με συγχωρείτε, και αυτός στα αριστερά για τον Ούρονεν. Πρόλαβε την μπάλα πριν βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Στη μεσαία γραμμή τώρα ο Καραμάνης και πάλι από τα δεξιά για τον Τσιγκάρα, για τον Λίρα της δεξιά βγάζει μια γλυκιά σέντρα ο Βούρος και απομακρύνει, αλλά κοινό μου του Σαμί έπρεπε να είναι παίκτης του Ηρακλή. Παίζουν το 1-2, η μπάλα μετά από την κόντρα του Πίνια, το πλασέ που γίνεται από τον Τζαντίλα, η μπάλα πάνω από την εστία, ο Πίνια φωνάζει για χέρι στον Τζαντίλα. Αν δεν υπάρχει υπόδειξη, που δεν βλέπω να υπάρχει υπόδειξη, ήταν καλή ευκαιρία αυτή για τον Ατρόμητο. Νομίζω ότι ο Πίνια μπορούσε να έχει καλύτερη αντίδραση εκεί πέρα. Για να δούμε τώρα τον Ίβι Λόπεθ. Κουβαλάει την μπάλα. Δίνει για τον Κόλιτς τον άξονα. Ο Κόλιτς για τον Πέντρο Μάρκες. Γίνεται η σέντρα. Αχ, πολύ δυνατή ήταν. Δεν πρόλαβε. Η σέντρα του Σόρια. Ο επερχόμενος Νίζερ. Να δούμε την αλλαγή. Έχουμε δύο αλλαγές μαζεμένες. Το 27 για τον Ηρακλή είναι ο Μάρκο Κράιντς, ο οποίος θα μπει στη θέση του Σουρλή. Άλλη μία συμμετοχή για τον Κράιντς. Και βγήκε και ο... Εδώ θέλω τη βοήθειά σου, Μιχάλη, γιατί έγινε πολύ γρήγορα η αλλαγή. Πρέπει να έχει βγει ο Λίρατζης.
1: Θα σε πω.
0: Αν είδα καλά, γιατί είδα...
1: Κράιντς, μπαίνει Σουρλής, βγαίνει.
0: Ναι, όχι για τον Ατρόμητο, λέω επίσης και μια αλλαγή. Ο Λίρατζης σίγουρα βγήκε. Θα πω σε λίγο ποιος είναι ο προδοσίος.
1: Και ο Σουρλής βγήκε,
0: Ο Σουρλής βγήκε και μπήκε ο Κράιντς. Εγώ λέω για τον Ατρόμητο.
1: Ναι. Ατρόμητο δεν έχω ακόμα.
0: Ο Νίζετ από τα αριστερά. Ο Νίζετ κάνει το γύρισμα στην περιοχή. Εκεί βγήκε ωραίο ο Μουτουσαμί. Πρώτου Κόλιτς. Ωραίος παίκτης ο Μουτουσαμί. Πραγματικό μηχανάκι.
1: Και με γρήγορη σκέψη και εκτέλεση σκέψης.
0: Πολύ. Ακολούθησε τη φάση. Έκανε το γύρισμα ωραία ο Νίζετ εκεί στον άξονα, στο ημικύκλιο, αλλά ο Μουτουσαμί είχε προλάβει να γίνει.
1: Λίρατζης βγήκε, Σερζίνιο μπήκε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, μπήκε ο Σερζίνιο.
1: Καλύτερος ο Ηρακλής. Δεν ήταν απλά momentum, είναι καλύτερος ο Ηρακλής.
0: Ναι, είναι καλύτερος. Έχει πλαγιοκοπήσει, έχει βγει με τον Νίζετ 2-3 φορές πολύ καλά στα αριστερά. Δεν ήταν καλή η τελική, ή να το πω καλύτερα, μπορεί να ήταν καλή η τελική, αλλά ήταν καλή και η αντίδραση των παιχτών του Ατρομήτου. Τέλος πάντων, Μιχάλη, κάτι έδειξε ο Ηρακλής το τελευταίο 20 λεπτό.
1: Ναι.
0: Μια επιθετικότητα, μια κίνηση.
1: Είναι αυτό που λέγαμε ότι δεν μπορούσε να ήταν ο ίδιος το δεύτερο ημίχρονο, ρε φίλε. Δεν γινόταν.
0: Ο Σόρια τώρα κατεβάζει την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Γυρίζει για τον Ίβι Λόπεθ. Ο Ίβι Λόπεθ, ωραία, ξεπερνά τους δύο αντιπάλους. Του περνάει πάλι για τον Κόλιτς. Κάνει τόσο τον Κόλιτς. Όχι, τεράστια ευκαιρία για τον Ηρακλή. Τεράστια ευκαιρία για τον Ηρακλή. Δεν υπάρχει υπόδειξη.
1: Όχι. Βλέπω, out, κανονικά.
0: Τεράστια ευκαιρία. Ο Ίβι Λόπεθ μάζεψε, έριξε πάνω του δύο παίκτες, έσπασε την μπάλα με το αριστερό στον Κόλιτς. Αλλά το τελείωμα του Βόσνιου δεν ήταν καλό, ψηλά η μπάλα.
1: Δεν ξέρω αν είναι αριστερός ή δεξιός, αλλά του έκατσε στο αριστερό, μητάκι έκανε και του φύγει out. Αλλά δεν ξέρω ποιο είναι το καλό του το πόδι. Του έκατσε όμως το αριστερό.
0: Δεξιοπόδαρος είναι.
1: Γι' αυτό επιχείρησε μητάκι, έτσι όπως του ήρθε τώρα. Okay.
0: Κλασική ευκαιρία για τον Ηρακλή να κάνει την ολική ανατροπή στο 83 με τον Κόλιτς. Παραμένει το 1-1. Νομίζω ότι και από τις δύο ομάδες, ό,τι δεν είδαμε στα πρώτα 65 λεπτά, το βλέπουμε τα τελευταία 20 σίγουρα, με πολύ καλό ρυθμό, έντονο ρυθμό, ευκαιρίες. Πάω για τον Ηρακλή σε καλή θέση, όπως επιτίθεται αριστερά, για να γίνει γέμισμα, διαμαρτυρίες των παιχτών του Ατρομήτου. Εδώ πρέπει ο Κατόπης να τους απομακρύνει, να παρατηρήσουμε και την κάρτα. Και την κάρτα στον Σταυρόπουλο. Φυσικά, γιατί συνέχισε να διαμαρτύρεται ακόμα και όταν γύρισε πλάτη για να γυρίσει προς την περιοχή του. Ο Κατόπης την έδειξε με καθυστέρηση.
1: Εντάξει, φάουλ είναι. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Φάουλ είναι.
0: Και ο Κούστα ετοιμάζεται να μπει στον αγώνα. Νομίζω ο Κόλιτς θα βγει. Δεν νομίζω ότι θα παίξει ο Ηρακλής με τρεις επιθετικούς. Και με Μάρκης και με Κούστα και με Κόλιτς. Πάντως, Μιχάλη, η αλήθεια είναι ότι μετά την επίτευξη του τέρματος του Ηρακλή, ο Ηρακλής δείχνει ότι είναι η ομάδα η οποία θέλει να πετύχει το δεύτερο γκολ.
1: Ναι, δίκιο έχεις.

0: 3-0 η Real Madrid, ημίχρονο Sunderland, Arsenal 0-0.
1: Ο Ιβι Λόπεθ είναι πάνω από την μπάλα, θα το εκτελέσει, απευθείας περνάει η μπάλα και βάλει το κεφάλι του ο Πνευμονίδης, αν είδα καλά, κόρνερ για τον Ηρακλή, υπό τις επιθυμίες των οπαδών του. Τι έγινε, out έδωσε, όχι, κόρνερ είναι αυτό, δεν μπορεί να είναι out. Είμαι τόσο μακριά, αλλά είδα ότι ο παίκτης στο τρομή του απομάκρυνε την μπάλα με το κεφάλι. Βγαίνει ο Κόλιτς, μπαίνει.
0: Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, πεντακάθαρο ο κόρνερ.
1: Μιχάλη, να μην είμαι σίγουρο για κάτι τόσο.
0: Πάντως ο Βαρίστας θα πρέπει να επιληφθεί. Μπορεί να αλλάξει απόφαση, έτσι δεν είναι.
1: Δηλαδή εξόφθαλμη φάση. Και
0: εκτός αν έχει δώσει κάτι άλλο, φάουλ, οτιδήποτε.
1: Όχι, out έδωσε.
0: Είναι out κουφό, out. Μιλάμε για κουφό.
1: Και κάνει την κίνηση και κατευθείαν αμυντικός του, ο Πνευμονής, ο αμυντικός του ατρομήτου, να πάρει θέση στην περιοχή για την εκτέλεση του κόρνερ. Δηλαδή η κίνηση του σώματός του και όλων των συμπαικτών του δείχνουν ότι έχει κερδίσει κόρνερ.
0: Το νούμερο 6 του ατρόμητου, πεντακάθαρα. Απλά πράγματα.
1: Ο Χουτεσιώτης θα δώσει συνέχεια τώρα. Το 87, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Ο Κούστα μπήκε στη θέση του Κόλιτς. Για να δούμε τον Κράιντς. Κράιντς κουβαλάει και σπάει δεξιά για τον Σόρια. Ανεβαίνει ο Σόρια. Ένα από τα πολλά ανεβοκατεβάσματα. Δεν μπάλα στο Λόπεθ. Ο Λόπεθ κάνει τη σέντρα. Ο Κούστα πηδάει, αλλά βγήκε πιο ωραία εκεί. Πιο δυνατά μάλλον ο Σταυρόπουλος. Η μπάλα στον Ίζετ. Έξω από την περιοχή και αριστερά. Κάνει τη σέντρα στο δεύτερο κάρι για τον Σόρια, ο οποίος υποπίπτει σε επιθετικό φάουλ πάνω στον Ούρονεν. Ο Μάγνουσον θα το εκτελέσει, επιλέγει τον Χουτεσιώτη και αυτός κάνει ένα γέμισμα, προσπαθεί να βρει τον Τζαντίλα. Ο Ρος με το κεφάλι. Ο Ραντόγια πρόλαβε τον Καραμάνη, παλιά που γίνεται για τον Κούστα, δίνει μάχες με τον Σταυρόπουλο. Ωραία ο Κούστα. Έβαλε την μπάλα μπροστά, αλλά ο Σταυρόπουλος σε δεύτερο χρόνο τον πρόλαβε. Αν εδώ Μιχάλη ο Κούστα,
0: ναι,
1: ήταν κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε μεγαλύτερη ταχύτητα,
0: ναι,
1: θα τον,
0: ναι,
1: άφηνε πίσω τον Σταυρόπουλο, αλλά ναι, ο Κούστα δεν είναι ο πιο γρήγορος. Ο Λόπεθ από τα αριστερά κάνει τη σέντρα, καλή είναι. Περνάει μπάλα κεφαλιά που γίνεται κόρνερ. Κεφαλιά από τον Πέδρο Μάρκες, κόρνερ του Χουτεσιώτη. Δεν ήταν τόσο δυνατή και τόσο στοχευμένα προς τη γωνία. Αν πήγαινε γωνία, δεν νομίζω ότι ο Χουτεσιώτης μπορούσε να κάνει κάτι.
0: Όχι. Πήγε στο κέντρο, δυστυχώς.
1: Εκτελείται το κόρνερ γρήγορα και το μακρύνει ο Τσαντίλας. Η μπάλα έξω από την περιοχή του ατρομήτου. Γυρίζει για τον Σόρια. Σόρια κάνει τη σέντρα. Άσπρος Ηρακλής είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να είναι ο Κούστα, αν βλέπω. Πιάνει το κεφάλι του. Τώρα ο Κατόπης θα σταματήσει το παιχνίδι. Ο Κούστα είναι, ο οποίος προφανώς...
0: Αυτό που είδα τώρα, όντως, είδα στο ημίχρονο κόρνερ 0-0. Μου φάνηκε περίεργο και μόλις τώρα βλέπω ότι είναι 1-0 στο 81ο τα κόρνερ, φίλε.
1: Ναι, δεν είχε κόρνερ.
0: Φοβερό,
1: ναι.
0: 1-0 στο 81ο λεπτό.
1: Στο 89 είμαστε, ο Κούστα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου και πρέπει να περάσει και ένα λεπτό για να ξαναμπεί μέσα,
0: ναι,
1: με τον τραυματισμό του.
0: Ναι.
1: Οπότε ο Ηρακλής θα παίξει με 10 ποδοσφαιριστές και χρειάζεται προσοχή εδώ πέρα. Ναι, αυτό του λέει ο τέταρτος, ότι πρέπει να περιμένεις, έτσι είναι οι κανονισμοί, ένα λεπτό θέλει. Ο Σταυρόπουλος κάτω από τη μεσαία γραμμή με τον Καραμάνη. Άφησε την μπάλα, ωραία, δεν νομίζω ότι προλάβει, είναι δυνατή παλιά, out θα είναι, out είναι. Εγκατακλείδει ο Ηρακλής, Μιχάλη, φίλες και φίλοι, μετά την σοφάριση με το υπέροχο γκολ του Πέδρο Μάρκες, είναι η ομάδα η οποία είχε τις δύο μεγαλύτερες ευκαιρίες, τρεις θα έλεγα. Εδώ δεν δίνει φάουλο Κατόπης, ένα μαρκάρισμα που έγινε επικίνδυνο τον Κράιτς, μεγάλη ευκαιρία με τον Κόλιτς. Μεγάλη ευκαιρία με τον Μάρκες και δύο-τρία ακόμα πολύ καλές στιγμές για τον Ηρακλή. Τώρα μπαίνει ο Κούστα στον αγωνιστικό χώρο. 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Μετράμε αντίστροφα. Γίνεται το γέμισμα. Ο Πίνια κέρδισε την κεφαλιά. Ο Κράιντς κατέβασε, έφτασε στον Μάγνουσον. Καλησπέρα για τον Ούρονεν. Ξανά ο Μάγνουσεν, ο οποίος κερδίζει το φάουλ από, από το μαρκάρισμα του Πέδρο Μάρκες. Εκτελείται το φάουλ που κέρδισε ο Ατρόμητος, με τον Σταυρόπουλο να βρίσκει αριστερά τον Ούρονεν. Μια παράλληλη που πήγε να βγει, έκοψε ωραία ο Βούρος και δίνει για τον Γκράιντς και αυτός για τον Πέδρο Μάρκες, για τον Σόρια. Ο Σόρια προσπαθεί με τη μία να βρει τον Κούστα. Καλή ήταν η σκέψη, αλλά ήταν αδύναμη η μεταβίβασή του. Ένα γέμισμα που γίνεται από τον Μουτουσαμί. Βγαίνει ο Αθανασιάδης και μπλοκάρει την μπάλα. Θα δώσει για τον Πίνια. Και αυτός για τον Ρος. Νίζετ. Φάουλ που κερδίζει από τον Καραμάνι. Το εκτέλεσε γρήγορα ο Ρος, αλλά ο Λόπεζ δεν κατάλαβε την ενέργεια του συμπαίκτη του. Χάθηκε η μπάλα και η κατοχή για τον Ιακλή. Ο Μουτουσαμί ωραία αλλάζει για τον Ούρονεν. Θέλει προσοχή εδώ, ανεβαίνει ο Φιλανδός. Παίρνει μέτρα έξω από την περιοχή του Ιακλή. Προσπαθεί να βρει κάποιος την περιοχή του Ιακλή. Γίνεται το πλασέ. Καλή στιγμή για τον Ατρόμητο, αλλά το πλασέ του Τσούμπερ δεν ήταν δυνατό. Ήταν πιο πολύ τεχνικό. Εδώ ήταν ευκαιρία για τον Ατρόμητο.
0: Ναι, επικίνδυνη φάση.
1: Γιατί ο Μουτουσαμί και ο Ούρονεν έκανε βόλτα μέχρι να φτάσει στην περιοχή του. Ο Ιακλής δεν τον ανέκοψε κανένας. Κέρδισε την κεφαλιά ο Κούστα. Τρέχει ο Πέδρο Μάρκες. Ο Ούρονεν την κρατάει και τη στέλνει εκεί που είναι ο Αθανασιάδης, ο οποίος την αφήνει να βγει έξω και γρήγορα να δώσει συνέχεια.
0: 9-9 οι τελικές.
1: Ναι. Ο Αθανασιάδης δίνει συνέχεια για τον Πίνια. Νομίζω είμαστε στο τρίτο λεπτό.
0: Μπήκαμε στο τρίτο, ναι, από τα τέσσερα που έχει υποδείξει.
1: Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, οι δύο ομάδες θα αναδειχθούν ισόπαλες 1-1. Θα προσθέσουν από ένα βαθμό στη συγκομιδή τους. Ο Ατρόμητος θα παραμείνει χωρίς νίκη. Εδώ ο Λόπεθ μαρκάρει τον Καραμάνι. Παλιά την είναι δυνατή, βγήκε ο Ρος ωραία. Παραχώρησε το πλάγιο out. Το οποίο εκτελέστηκε. Μπάλα στα πόδια του Ρος. Ο Ρος πρέπει να δώσει συνέχεια τώρα από εκεί να μην κάνει λάθος. Ένα βαθύ γέμισμα που γίνεται για τον Κούστα, ο οποίος με τη μία δίνει για τον Μάρκες. Δεν υπάρχει, έπεσε ένας παίκτης στο τρομή του. Ο Μάρκες φεύγει. Τέλατα την Μάρκες λασάρι. Γκολ για τον Ιρακλή 2-1. Απίστευτο. Απίστευτη ανατροπή. Το τι γίνεται δεν περιγράφεται στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχει φύγει ο Πέδρο Μάρκες στο πέταλο. Έχουν μπει όλοι από τον πάγκο του Ιρακλή. Διαμαρτύρονται οι άνθρωποι του Ατρομήτου. Υπάρχουν εκεί επεισόδια με τους ανθρώπους του Ιρακλή. Δεν ξέρω γιατί. Πολύ μεγάλη ένταση. Ο Ιρακλής πετυχαίνει το 2-1 με τον Πέδρο Μάρκες στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Αλλά πάντα, Μιχάλη, σε αυτές τις περιπτώσεις εγώ προσωπικά περιμένω τον γκολ να κατοκυρωθεί, γιατί ναι, βλέπω διαμαρτυρίες των ανθρώπων του Ατρομήτου, δεν ξέρω αν έχουν βάση ή όχι.
0: Πάντως επόπτης διαιτητής δεν είχε κάτι το επιλείψιμο η φάση.
1: Ναι, βλέπω τον Σταυρόπουλο, ο οποίος είναι πεσμένος κάτω, δεν ξέρω αν παραπάτησε.
0: Offside κάτω δεν υπάρχει.
1: Όχι, δεν υπάρχει καν offside. Εγώ ήμουν στην ίδια ευθεία, δεν υπάρχει
0: offside. Όχι, δεν υπάρχει offside.
1: Τώρα ο Κατόπης μοιράζει κόκκινες κάρτες στον πάγκο και του Ηρακλή και του Ατρομήτου.
0: Το μόνο που μπορεί να δώσει είναι ότι ο Σταυρόπουλος έπεσε έπειτα από παρέμβαση του παίκτη του Ηρακλή στην κεφαλιά. Μόνο εκεί μπορεί να δώσει φάουλ, αλλά είναι πάρα πολύ τραβηγμένο.
1: Ο Κούστα κέρδισε τη μονομαχία από τον Σταυρόπουλο. Για να δούμε. Δεν μπορεί κανείς να πανηγυρίσει ακόμα από τον Ηρακλή.
0: Πάντως το εξαιρετικό πλασέ του Μάρκες είναι. Δηλαδή ο τερματοφύλακας περίμενε αριστερά, του ήρθε δεξιά και δεν κατάλαβε να αντιδράσει, δεν πρόλαβε να αντιδράσει.
1: Είναι εξαιρετικός παίκτης και μόλις βρεθεί στο βαθμό ετοιμότητας που χρειάζεται και θέλουν όλοι στον Ιακλή, γιατί δεν έκανε βασικό στάδιο της προετοιμασίας, νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Το είχα πει ότι έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και από τον Κούστα και από τον Γκόλιτς. Είναι πιο ευέλικτος.
0: Ναι, ναι, ούτε συζήτηση.
1: Ο Σταυρόπουλος τώρα δεν ξέρω γιατί είναι πεσμένος τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Τόσο πολύ τα πόδια του πιάνει. Δεν ξέρω αν είναι και στο πλαίσιο.
0: Δεν τον έχω.
1: Πάει στο VAR.
0: Πάει στο VAR.
1: Εν τω μεταξύ βλέπω τον παράγοντα του Ατρομή, τον κύριο Αγγελόπουλο, έξαλλο, κάνει βόλτες εκεί πέρα, δεν υπάρχει κανείς να τον σταματήσει. Μπαρτοκαπνισμένος βέβαια ο κύριος Αγγελόπουλος, τα ξέρει, πάει στο ΒΑΡ. Αυτό δεν μου αρέσει με αμηχάνη.
0: Τώρα δείχνει τη φάση αυτή που σου είπα, το πόδι κάτω του Κούστα στο Σταυρόπουλο. Είναι κολλημένη φάση αυτή, δείχνουν στο διαιτητή. Οπότε, τον πατάει.
1: Το ακύρωσε.
0: Τον πατάει, ναι.
1: Το ακύρωσε.
0: Τώρα, επειδή το έδειξε καθαρά το πάτημα του Κούστα πάνω στο Σταυρόπουλο. Πάντως τέτοιες φάσεις, φίλε, στην Αγγλία, δηλαδή, ειλικρινά δεν μπορώ να το χωνέψω. Εντάξει, και φυσικά ο Σταυρόπουλος θα κάνει τα δικά του εκεί τώρα, οκ. Έκτο λεπτό. Πιθανότατα θα έχουμε ακόμα ένα λεπτό.
1: Ο Χουτεσιώτης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με ένα βαθύ γέμισμα που γίνεται, απομακρύνει ο Πίνια για τον Κούστα, ο οποίος κερδίζει την κεφαλιά. Εδώ δεν υπάρχει φάουλ από τον Μάγνουσον. Δεν υπάρχει, λέει ο Κατόπης. Τώρα στο Τζούμπερ η μπάλα. Έχει την περιοχή του Ρακλή. Πολύ ωραία ενέργεια του Ελβετού. Κάνει τη σέντρα. Περνάει η μπάλα. Κεφαλιά δοκάρι για τον Ατρόμητο. Offside. Offside, offside, offside. Η φάση είναι μη γενόμενη. Πέρασε η μπάλα. Πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Κάτι πρέπει να γίνει, Μιχάλη, και αυτό που γίνεται με τους πάγκους.
0: Καλά, Ελλάδα είσαι.
1: Και δεν μιλάω για τον Ατρόμητο, μιλάω για τον Ηρακλή και για όλες τις ομάδες.
0: Εντάξει, δίκιο έχεις.
1: Αυτό το πανηγύρι που γίνεται κάθε φορά.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Έθεν, κακήθεν, μπαίνουν, βγαίνουν, φωνάζουν.
0: Επηρεάζουν αποφάσεις, αν μη τι άλλο.
1: Δίνει συνέχεια ο Θανασιάδης, δεν νομίζω ότι θα κρατήσει πολύ. Ο Κατόπης σφυρίζει.
0: Πάντως ήταν offside η προηγούμενη φάση για τον Ατρόμητο, όντως.
1: Ισόπαλο το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ατρόμητο. 1-1. Ο Ατρόμητος, ο οποίος προηγήθηκε με τον Τζιλούνι στο 22, 50 λεπτά αργότερα στο 72, ο Πέδρο Μάρκες ισοφάρισε σε 1-1. Διαμαρτυρίες από τον Άκη Στολτίδη και από τους ανθρώπους του Ηρακλή. Μεγάλη ένταση από ό,τι βλέπω είναι και ο γιος του κ. Μονεβασιώτη, πρέπει να είναι ο Έκτορας Μονεβασιώτης, και υπάρχουν εκεί πέρα επεισόδια τώρα. Πιάνονται κάποιοι στα χέρια. Ναι, πρέπει να είναι ο κ. Αγγελόπουλος πάλι που είναι πρωταγωνιστής εκεί πέρα, ένας με το κουστούμι είναι. Λοιπόν, για να μην σταθούμε σε αυτό. Μιχάλη, αν μου έλεγες ότι ο Ηρακλής ισοφάρισε το 72 με αυτή την εικόνα που είχε μέχρι το 70 και το παιχνίδι ολοκληρωνόταν ισόπαλο 1-1, θα σου έλεγα πραγματικά ότι έκλεψε βαθμό.
0: Ναι.
1: Ότι εγώ είμαι και έτσι αλλιώς διασώτης του ρητού, ότι αν δεν μπορεί να κερδίσει, μην χάσει τουλάχιστον.
0: 100%.
1: Αλλά με την εικόνα που είχε ο Ηρακλής από τον γκολ και μετά, μπορώ να πω ότι όχι αδικείται, ότι αφήνει μια γλυκόπληκη γεύση, διότι είχε δύο σπουδαίες ευκαιρίες, ειδικά του Κόλιτς αλλά και του Πέδρο Μάρκες. Είχε τις στιγμές του, πλαγιοκόπησε. Ήταν η ομάδα η οποία έδειξε ότι θέλει περισσότερο τη νίκη. Άλλαξε προσανατολισμό, άλλαξε εικόνα. Δεν μπορούσε να έχει εκείνη τη θλιβερή εικόνα που είχε για 65 λεπτά. Νομίζω ότι βοήθησαν πάρα πολύ. Φάνηκε το πόσο αλλαγή μπορεί να προσφέρει η τοποθέτηση του Ραντόγια ως αμυντικού μέσου, του Πέδρο Μάρκες, ο οποίος πέρα από τον γκολ που έβαλε το εξαιρετικό μετά την κάθετη του Ρος, ακόμα και στη φάση που τον γκολ ακυρώθηκε μετά την υπόδειξη του Βάρα από τον Ζαμπαλά στον Κατόπι, κάνει ένα εκπληκτικό τελείωμα στην αντεπίθεση, αλλά και η βοήθεια που πρόσφερε ο Ιβι Λόπεθ, ο οποίος ακόμα δεν βρίσκεται στα επιθυμητά επίπεδα φυσικής κατάστασης και τιμότητας που θέλει ο προπονητής του. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Ηρακλής να πάει στη διακοπή του πρωταθλήματος, ολοκληρώνοντας την πέμπτη αγωνιστική το παιχνίδι με τον Άρη στο Κλειάνθης Βικελίδης, με όσο γίνεται μεγαλύτερη βαθμολογική συγκομιδή, και από εκεί και πέρα, Μιχάλη, στο διάστημα των 3 εβδομάδων να γίνει ουσιαστικά μια μίνι προετοιμασία, να υπάρξει ίσως και μία-δύο ακόμα, να υπάρξουν μία-δύο ακόμα προσθήκες στο μεσοδιακό κομμάτι. Νομίζω ναι, Μιχάλη, χρειάζεται, γιατί ο Μπαρσένας είναι εξτρέμ, θα λείψει 4-5 εβδομάδες, είναι διεθνής, θα λείψει κάποια στιγμή με την εθνική Παναμά. Χρειάζεται ο Ηρακλής μεσοδιακούς, το είδες και σήμερα. Στο πρώτο ημίχρονο, εντάξει, ο Μυρ και ο Νανού και ο Νίζετ δεν είναι καθαρό ημα εξτρέμ. Είναι ουσιαστικά παίκτες οι οποίοι αποκτήθηκαν ως μπακ και παίζουν ως εξτρέμ σε σύστημα 3-4-3. Είδες πώς άλλαξε η εικόνα της ομάδας μόλις έγιναν κάποιες κινήσεις από το ματσάρι. Αυτό νομίζω κρατάνε στον Ηρακλή, την εικόνα από το 65-70 και μετά. ένας βαθμός, θα μπορούσε να είναι και τρεις, στους πέντε έφτασε ο Ηρακλής. Εντάξει, διατηρεί ένα αίτητο τρεις αγωνιστικές, σημαντικό και αυτό για την ψυχολογία της ομάδας.
0: Φυσικά.
1: Και πηγαίνει το ερχόμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για να πάει στο...
0: Εγώ ακόμα δεν μπορώ να χωνέψω την φάση με το online technology, εκείνη τη φάση του γκολ.
1: Ποια φάση?
0: Αυτό είναι πολύ πολύ συζητήσιμο, δηλαδή σε ένα πρωτάθλημα πρώτης εθνικής κατηγορίας, σε ένα τέτοιο επαγγελματικό επίπεδο, να μην μπορεί κανείς να πει ότι η μπάλα πέρασε τη γραμμή ή όχι στον γκολ του Ηρακλή,
1: ναι,
0: που δεν μέτρησε.
1: Ναι, υπάρχει και η φάση, καλά λες, η φάση πριν την ισοφάριση του Ηρακλή, με το σουτ του Λόπεθ που η μπάλα δεν ξέρω αν πέρασε τη γραμμή, κανείς δεν το ξέρει, ήταν επανομοιότυπη φάση με αυτή που σημειώθηκε πριν από δύο εβδομάδες εδώ πέρα, αλλά τότε ο βοηθός διαιτητής σήκωσε τη σημαία, σήμερα δεν τη σήκωσε. Και έτσι ναι, μείναμε στο ισόπαλο 1-1. Αυτά από το...
0: Δώσε μου μία μόνο ενημέρωση, αν θα έχουμε συνέντευξη τύπου.
1: Ναι, θα σε επικοινωνήσω, Μιχάλη, σε λίγο, μόλις κατέβω κάτω.
0: Ωραία.
1: Σε λίγη ώρα λογικά μένει συντονισμένος εσείς.
0: Και αν μπορεί ο Δημήτρης ο Μπασμπαρέλας κάποια στιγμή να δώσει μία άποψη και ο Δημήτρης μετά, ναι, με, ναι, το clean fit.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα... Από ό,τι βλέπω σε λίγο θα έχεις στο Sky τις δηλώσεις των προπονητών, γιατί βλέπω την
0: okay
1: του Sky, οπότε θα έχεις μια πρώτη εικόνα okay από ματσάρι και κέρκες.
0: Okay.
1: Σε λίγο.
0: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελικό Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Υπενθυμίζω νωρίτερα, ο Ολυμπιακός έχασε 0-1 από τον Όφι. 48 λεπτό Sunderland Arsenal 0-0. Ημίχρονο Real Madrid της Ράγιο Βαγεκάνο 3-0. Το τρίτο ο Μπέλιγχαμ από assist του ξαδέρφου μου του Βινίσιους. Αυτά σε πρώτη φάση στα πιο σπουδαία μάτς, περιμένοντας λίγο και τα παιδιά από εκεί να σας δώσω και τα υπόλοιπα. Στην Αυστρία τελικό Wolfsberger Rapid Viennis 0-3. Στο Βέλγιο 64 λεπτό Leuven Cercle Brugge 1-0. Παραμένει στο 57 λεπτό το Union Saint-Gilloise-Lommel 2-0 στο Βέλγιο. Στην Βραζιλία μου προηγήθηκε και πολύ καλά έκανε η Γκρέμιο. Αρχή δευτέρου ημιχρόνου, Γκρέμιο Βάσκο Νταγκάμα 1-0. Παραμένει στο Μίνα Ζεράι, στο Ατλέτικο Μινέιρο, Φλουμινένσε 0-0. Στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου άρχισε πριν από 5 λεπτά, Σαπεκοένσε Ιντερνασιονάλ 0-0. Θα σας ενημερώνω. Το εκπληκτικό στη Γαλλία με συμπλήρωση μία ώρα αγώνα, ότι από τα 4 μάτς μόνο ένα έχει γκολ. Το Lorient Toulouse 2-1. Τα άλλα τρία παιχνίδια, ο Σερνής, Παρί Λιόν, Χαβρι Ανζέ, είναι στο 0-0. Τους Γάλλους αρχίζαν και το γυρίζουν λίγο στο Μάμα Μία, Σινιόρε, Κατενάτσιο και τα λοιπά. Στην Γερμανία το τελευταίο τελικό, Κολονία Βέρντερ 1-1. Στην Ισπανία, ημίχρονο όπως προανέφερα, Real Madrid, Ράγιο Βαγεκάνο 3-0. Στην δεύτερη κατηγορία άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, Κόρδοβα, Αλμερία 0-0. Είχε ισοφαρίσει η Αταλάντα την Κάλιαρη σε 1-1. Ωστόσο η Κάλιαρη πήρε και πάλι προβάδισμα στο σκορ 1-2 με πέναλτι του Μαλντίνι. Το 1-1 ως Σκαμάκα από Κετελάρε ασίς το 41 στο πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο με πέναλτι του Μαλντίνι 1-2. Πλέον είμαστε στο 65 λεπτό στην Ιταλία. Μετά στην Ολλανδία τελικό Φορτούνα Σιτάρντ Άγιαξ 1-5. Μπράβο. Και 41 το λεπτό πλέον Καμπούρ Ναϊμέγγεν 1-0. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα 4ALL, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα 4ALL στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες 4ALL, προσφορές 4ALL, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση 4ALL. 4ALL Convenience Stores. Η δική σου convenience.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Λίγο μετά τις 11.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, περιμένοντας τα παιδιά να δούμε τι γίνεται εκεί. Καμπούρ πετυχαίνει δεύτερο τέρμα, Καμπούρ να ημέγεν 2-0, ενώ η Σάντερλαντ έχει πάρει πέναλτι, έχει κερδίσει πέναλτι στο 55ο λεπτό, με έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς κανονιέριδων, αλλά η ουσία είναι ότι πήρε το πέναλτι. Και για να σας πω την αλήθεια, όσο έριχνα έτσι κλεφτές ματιές με το μάτς του Ηρακλή, η Σάντερλαντ ήταν καλύτερη στο παιχνίδι. Λίγο αργότερα θα σας δώσω και τα στατιστικά, γιατί όποτε έβλεπα η Σάντερλαντ ήταν στην επίθεση και με καλές φάσεις. Για να δούμε εδώ αν θα μπορέσει η Σάντερλαντ να σκοράρει. Χτύπημα πέναλτι, επαναλαμβάνω, σε πολύ λίγο, και τα στατιστικά σε λίγο θα σας τα δώσω για να δω το χτύπημα πέναλτι. Η μπάλα δοκάρει και έξω, απίστευτη φάση. Έπεσε καλά τερματοφύλακας βέβαια της Άρσεναλ, αν δεν πήγαινε δοκάρι θα την έπιανε, αλλά αριστερό δοκάρι στη ρίζα της δοκού, της αριστερής δοκού, ο τερματοφύλακας την έβγαλε και την έστειλε δοκάρι. Φοβερή επέμβαση του τερματοφύλακα της Άρσεναλ στο 56ο λεπτό. Ο Λεφί κάνει το πέναλτι, επαναλαμβάνω, εκπληκτική απόκρουση τερματοφύλακα της Άρσεναλ, πολύ κάτω αριστερά. Ακουμπάει την μπάλα, την διώχνει ίσα ίσα για να χτυπήσει το δοκάρι και να φύγει, να βγει αριστερά. Μάλιστα, φοβερή φάση. Λοιπόν, τα του Ηρακλή δεν έχω στατιστικά, παιδιά, εδώ, θα τα έχω λίγο αργότερα. Μειώνει Ράγιο, Ρεάλ Ράγιο Βαγεκάνο με Καμέλο στο 51ο λεπτό, 3-1. Η Σάντερλαντ στην περιοχή διώχνει άμυνα της Άρσεναλ. Θα σας δώσω σε λίγο τα στατιστικά της Άρσεναλ, τα οποία... ένα λεπτάκι, γιατί κάνει τα δικά του εδώ. Λοιπόν, 0-19 αναμενόμενα γκολ η Σάντερλαντ, 0-91 η Άρσεναλ, 37-63 κατοχή για την Άρσεναλ, 8-5 ωστόσο οι τελικές, 2 στον στόχο η Σάντερλαντ, 2 η Άρσεναλ, μία μεγάλη ευκαιρία η Σάντερλαντ, 2 η Άρσεναλ, 2 κόρνερ η Σάντερλαντ, 1 η Άρσεναλ. Οπότε ελαφρώς καλύτερη σε ό,τι αφορά στατιστικά η Άρσεναλ. Τώρα ανέπεφτα εγώ και έριχνα ματιά κάθε φορά που η Σάντερλαντ είχε την μπάλα και απειλούσε, είναι ένα θέμα. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν έβλεπα το μάτς, έριχνα λευτές ματιές. Αυτά από το Σάντερλαντ Άρσεναλ. Να δούμε λίγο τι γίνεται στα άλλα παιχνίδια. Η Άρσεναλ τώρα είναι στην περιοχή. Επικίνδυνη φάση και η μπάλα καταλήγει. Όχι, δεν βγαίνει κόρνερ. Ακόμα για την Άρσεναλ η μπάλα, η οποία έχει τον έλεγχο, είναι έξω από την περιοχή. Το τίκι τάκα το γνωστό, η Άρσεναλ προσπαθεί το σουτ γκολ. Φοβερό γκολ. Φοβερό γκολ. Στο 58ο λεπτό από τον άξονα, λίγο έξω από την περιοχή. Ένα τρομερό δυνατό πλασέ με φάλτσα μέσα. Δοκάρι ψηλά επάνω και μέσα, 1-0 η Άρσεναλ απέναντι στις Μαυρόγατες που ένα λεπτό πριν είχαν χάσει πέναλτι. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Και τι ομορφιά ποδοσφαίρου, φοβερή ομορφιά. 0-1 η Άρσεναλ λοιπόν. Τώρα από εκεί και πέρα, Λέοβεν Σέρκλ Μπρίζ 74ο λεπτό, 1-0. Ουνιόν Σεντζιλουά Λόμελ 2-0 67ο λεπτό. Τίποτα, καμία αλλαγή στην Βραζιλία. Μόνο 1-0 η Γκρέμιο απέναντι στη Βάσκο Νταγκάμα. Υπέροχο γκολ στον άξονα, ένα μέτρο έξω από την περιοχή. Το δυνατό πλασέ, δοκάρι οριζόντιο και μέσα. Τερματοφύλακας ο καημένος δεν θα μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα. Δεν έχω ακόμα προπονητές στο γήπεδο για συνέντευξη. Ο Σκάι είχε διαφημίσεις βέβαια, αλλά και να έχει περάσει τόση ώρα με διαφημίσεις ο Σκάι και να μην έχει τους προπονητές, το βλέπω δύσκολο να βγουν οι προπονητές τώρα στο χορτάρι. Για να πάρουμε μια συνέντευξη από τον παίκτη του Ατρόμητου, τον Βουρό, για να ακούσουμε. Του Ηρακλή, ναι, συγγνώμη.
1: Εντάξει, σίγουρα δεν μου αφήνει την καλύτερη γεύση. Όταν σκοράρουμε στο τελευταίο λεπτό ένα γκολ το οποίο πρέπει να το ξαναδώ κι εγώ, γιατί όπως το είδα live μου φαίνεται καθαρό. Παίρνουμε 3 βαθμούς της νίκης, φτάνουμε τους 7 βαθμούς, κάνουμε μια πολύ καλή αρχή και εν τέλει το γκολ ακυρώνεται για λόγους τους οποίους πρέπει να ξαναδούμε. Δυστυχώς η θέση μου είναι αρκετά λεπτή για να μιλήσω για κάποια πράγματα τα οποία όλα αυτά τα χρόνια, όσοι με ξέρουν, δεν έχω ξαναμιλήσει για... Ούτε μου αρέσει να γίνουμε γραφικός και να λέω για διαιτητικές αποφάσεις. Απλά πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι μας βγάζουμε το ψωμί μας. Όλες οι ομάδες, όλα τα παιδιά, όπως και οι διαιτητές, κάνουν αυτή τη δουλειά για να βγάλουν το ψωμί τους και θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε στο ακύρωο σοβαροί. Οι πρωταγωνιστές αυτού του αθλήματος σε όλο τον κόσμο είναι ποδοσφαιριστές. Δεν είναι διαιτητές. Με όλο το σεβασμό σε όλους τους διαιτητές, οι οποίοι παίρνουν και σωστές αποφάσεις για όνομα του Θεού, δεν είμαι εδώ για να κρίνω όλο και τη μάζα. Απλά βλέπω το σημερινό αγώνα πάλι στο συγκεκριμένο γήπεδο, όπως και με τον Βόλο, με μια απόφαση που ήμουν εγώ πρωταγωνιστής, έτυχε να είμαι εγώ πρωταγωνιστής. Σήμερα μια παρόμοια φάση πήγε η μπάλα γραμμή, η μπάλα λέει δεν έχει περάσει όλη. Στο δικό μου πέρασε όλη η μπάλα. Δεν το λέω επειδή είμαι εγώ, οποιοδήποτε και να ήταν από την ομάδα μου πάλι θα έπαιρνα θέση. Άρα δεν κρούω κανένα αγκούνα του κινδύνου, απλά ο Ηρακλής, και το ξέρουν περισσότερο από μένα, είναι μεγάλη ομάδα και ανέβηκε στην Α' Εθνική μετά από όλα αυτά τα χρόνια, μετά από όλα αυτά που έχει τραβήξει. Όχι να τραβάμε τα ίδια και τα ίδια. Συγγνώμη που μπορεί να είναι έντονο το ύφος μου και να φαίνεται ένα δρυμή κατήγορο προς τους διαιτητές. Είμαι επαγγελματίας, προσπαθώ όλα αυτά τα χρόνια να κρατάω χαμηλούς τόνους και επαναλαμβάνω ότι όσοι με ξέρουν κρατώ αυτό το προφίλ. Απλά κάποιες φορές, σίγουρα και πάνω εμείς στην ένταση, μπορεί να λέμε κουβέντες στους διαιτητές οι οποίες δεν τους αρμόζουν. Απλά και με τη βοήθεια του VAR πλέον στην εποχή μας πρέπει να λεγιστοποιήσουμε τα λάθη. Τώρα, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, χάσαμε ένα πρώτο ημίχρονο, στο οποίο δεν παρουσιαστήκαμε όπως θα έπρεπε. Κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, νομίζω ότι μετά το 55 κυριαρχήσαμε. Ο Ατρόμητος, αν εξαιρέσουμε μια αντεπίθεση στην οποία βρήκε χώρο ένα δοκάρι του Τζούμπερ, δεν έχει να παρουσιάσει κάτι άλλο. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Παρόλο που είχαμε την μπάλα στο πρώτο, δεν γίναμε επικίνδυνοι για την ομάδα του Ατρομήτου και δεν μετουσιώσαμε την κυκλοφορία της μπάλας σε κλασικές ευκαιρίες. Θεωρώ ότι μπορούσαμε να πάρουμε στο τέλος της νίκης. Επίσης, τον γκολ που δεχόμαστε, θέλω να ξαναδώ ποιος καλύπτει τον παίκτη του Ατρομήτου. Όλα αυτά πάντα θέλω να παίζω διαιτητής 50-50. Εννοείται ότι αν υπάρχει παίκτη που καλύπτει ή αν υπάρχει φάουλ, δεν θέλω κανένα να με βοηθάει. Θέλω να κερδίζω το μάτς στα ίσα με την αξία μου και την αξία της ομάδας. Συγγνώμη αν μακρηγόρησα και σου έκλειψα τον χρόνο. Απλά θεωρώ ότι και πάλι πρέπει να κάνουμε όλη τη δουλειά μας σοβαρά. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε, Πραξιτέλη. Κώστα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίος ο Πραξιτέλης ο Βούρος. Πολύ ωραίος στην κυριολεξία. Εγώ επιμένω. Παιδιά, εγώ δεν έχω για το φίλο τον Γιώργο, το λέω τώρα και ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, φίλε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω αυτά που βλέπω, φίλε. Και πιστεύω ότι αυτά που βλέπω εγώ τα βλέπετε κι εσείς. Δεν είναι θέμα άποψης, είναι θέμα του τι βλέπεις και τελειώς υπόθεση. Στο τέρμα όμως που ακυρώθηκε του Ηρακλή, σε ό,τι αφορά στο goal και στο goal online technology, που πλέον δεν θα είναι online technology, θα είναι camera technology, goal camera technology, εκεί τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Δεν μπορώ να καταλάβω το πώς και με πόσο μεγάλη ευκολία και στο πρώτο παιχνίδι και στο προηγούμενο παιχνίδι του Ηρακλή στο Βόλο και τώρα με τον Ατρόμητο ακυρώθηκε αυτό το goal του Ηρακλή. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Ειδικά σε μια επαγγελματική κατηγορία, την πρώτη επαγγελματική κατηγορία, την ανώτατη επαγγελματική κατηγορία στη χώρα μας, και να μην έχει αυτό το goal online technology. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Και να που γίνονται φάσεις και μια ομάδα την πληρώνει ξανά και πάλι, όπως είναι τώρα ο Ηρακλής στην προκειμένη περίπτωση. Πάμε ματσάρι να ακούσουμε. Όχι, ακούμε Λίρατζι. Α, Γιάννη έχουμε, πάμε στο Γιάννη.
3: Ότι μάλλον έχουμε λίγα να πούμε και ότι γενικά αυτό το στάδιο σε επίπεδο διαιτησίας μας φέρνει ατυχία.
4: Περιδούρια τι πράγματι.
3: Την προηγούμενη φορά χάσαμε 2 βαθμούς εξαιτίας λαθών της διαιτησίας.
4: Όχι, avete visto tutti, una azione normalissima, regolare. Non si sa perché viene chiamato il VAR sempre contro di noi e anche oggi abbiamo perso 2 punti per colpa delle scelte arbitrali.
3: Και το ίδιο έγινε και σήμερα, το είδατε όλοι, ενώ όλα ήταν κανονικά και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Χάσαμε 2 βαθμούς πάλι εξαιτίας λαθών της διαιτησίας.
4: Dal primo tempo la mia squadra che aveva giocato molto bene l'ultima partita precedente.
3: Το πρώτο ημίχρονο που η ομάδα μας είχε παίξει πάρα πολύ καλά.
4: Non mi è piaciuta per niente. Il primo tempo abbiamo sbagliato partita, non giravamo velocemente la palla, facevamo tanti errori.
3: Ωστόσο δεν του άρεσε το αποτέλεσμα έτσι όπως εξελίχθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Έγιναν αρκετά λάθη.
4: E invece poi il secondo tempo.
3: Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο.
4: Con i cambi. Abbiamo fatto una grande gara e meritavamo di vincere.
3: Με τις αλλαγές που έγιναν, κάναμε ένα σπουδαίο παιχνίδι και αξίζαμε να κερδίσουμε.
4: Έλα.
3: Ερωτήσεις.
4: Ναι.
3: Εννοείται. Λέει, come senta che ancora una volta lo sguardo aperto. Λέει, come senta che ancora una volta

0: θα ήθελε, αν μπορούμε εμείς που είμαστε Έλληνες, να του το εξηγήσουμε.
1: Σε αφρική μπαρ, για να σέμπλου ζάτο, την πιζόλια νόη φαβορίβολη, ή στη δαλάμπη των κάμπο εντατηγόλ, πρέπει να και μάθουν μπαρ. Μα είναι αβόλτε στα το και μάθουν μπαρ φαβορή νόστρο. Σε ζέμπλου, πρέπει να δείτε l'altra partita, la palla che non era entrata, perché non si è chiamato il VAR, perché non si è visto.
0: Λέει, για ποιο λόγο ο VAR δεν μπορεί να καταλάβει, εφόσον ο διαιτητής το είδε κανονικά ως γκολ αυτό που έγινε και σήμερα. Γιατί μετά παρεμέδει ξαφνικά ο VAR και άλλαξε το αποτέλεσμα.
1: Spiegate me lo voi, perché con noi VAR nemmeno per vedere la palla che è entrata o non è entrata, che ci voleva 5 minuti.
0: Τι είδε, λέει, και ξαφνικά η μπάλα ενώ μπήκε μέσα, ξαφνικά δεν μπήκε σύμφωνα με το VAR. Και στο προηγούμενο παιχνίδι το ίδιο.
1: Βέβαια.
0: Εννοείται στο εξωτερικό ότι, ναι, πώς νιώθει γι' αυτό.
1: Μα με νοδίχα μέχρι το δίχε, δεν το κάνει.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Ναι, ναι, αντέτω και λέει αλεύθερο εμπιτουάτο και εξισώνονται οι συστήμοι και σε σμπάλια περισσέμπιο λάμπητρο, ο Βεντέρε, τον συστήμι και αβέτα αλεύθερο, πόσο ο Βεντέρε και ασμπαλιά του. Η γκρίτσα νόν τσίκο είστε βουλουσιώνε, τρόπο και νόν τσίπο. Και.
1: La tecnologia in Italia, non gol, non gol, c'è una cellula che l'arbitro fa una campanella, meno c'è.
0: Λέει για την τεχνολογία που έχουμε στην Ιταλία, το καταλάβατε όλοι, ότι μπορεί να βοηθήσει όταν υπάρχει μια τέτοια λάθος κρίση, να διορθωθεί το αποτέλεσμα, εδώ λέει δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει? Perché?
1: Quello dell'altra volta, io ero in linea perché ero stato espulso,
0: l'altra volta
1: ho visto chiaro che la palla non era entrata. Magari col VAR, anche se non c'è, lo guarda 5-6 volte, alla camera, la telecamera laterale si vede che la palla non entra tutta.
0: Mm-hmm. Ναι, λέει αυτό ότι ο VAR και την προηγούμενη φορά είδε πεντακάθαρα ότι δεν μπήκε κανονικά η μπάλα μέσα.
1: Se il guardaline ha un dubbio, col VAR, anche se non c'è la tecnologia, può vedere con tante immagini, guardare bene se la palla casca tutta dentro. Perché non è stato chiamato il VAR per gol non gol nostro?
0: Γιατί δεν εκλείπει ο VAR να έρθει να δει και να ελέγξει και στη σημερινή περίπτωση αν τελικά το γκολ ήταν δικό μας όπως ή δεν ήταν. Γιατί δεν έγινε αυτό?
1: Non peccato, perché
0: poi, είναι κρίμα που συμβαίνει όλο αυτό.
1: Per una squadra che è arrivata a siamo arrivati in ritardo con i giocatori che stanno facendo benissimo tutti.
0: Καθυστερήσαμε, λέει, και με τους ποδοσφαιριστές.
1: Buttare via 4 punti. Poche partite così è grave per noi.
0: Το να χάσουμε 4 βαθμούς είναι πάρα πολύ βαρύ γι' αυτό. Και άδικο.
1: Οκ. Okay. Grazie.
0: Επομένως η ερώτηση είναι αν στη διακοπή του πρωταθλήματος, στη διακοπή του πρωταθλήματος θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι αφού αποδίδει στο δεύτερο ημίχρονο. Θα αντισέντω και ο Σερβάτο Αγκυλουία, του Τιάνο Σερβάτο, il secondo tempo la squadra è migliore durante il secondo tempo. E quindi chi ne pensa? Se succederà l'introduzione del campionato, no? Sarà più pronta la squadra a...
1: Io avevo detto la prima partita che io ho bisogno di far allenare con me almeno un mese e mezzo la squadra.
0: Το έχει πει, λέει, το είπε και την προηγούμενη φορά και το λέει συχνά και στις συνεντεύξεις του Παπαδόπουλου, ότι χρειάζεται 1,5 μήνα περίπου για να δουλέψει ακόμα καλύτερα με τους αθλητές και τους
1: ποδοσφαιριστές. Giustamente, riesco a arrivare meglio possibile come abbiamo fatto oggi anche fino alla sosta, quando poi rientreremo saremo tutti allenati bene.
0: θα είναι σίγουρα.

0: σήμερα τη διακοπή, πολύ καλύτερα απομειμένη και προετοιμασμένη να αποδώσει.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Αυτά από το ματσάρι υποθέτω. Όχι ακόμη. Για να πάμε.
0: Αβέτε η λοκάλε παρτίστα κοντουάρι, νο.
1: Παιδιά μου, τις λοκάλε κρέσεις των ενός του στάδιο πριν την πούτσα.
0: Πρώτα απ' όλα έρχεται να παίξουμε πολύ σύντομα στο δικό μας το στάδιο.
1: Και τα κόντα σαν λίγα του τσιφάλτου και τσιράρε.
0: Γιατί όλο μετακινούμαστε από τότε που έχει έρθει και αυτό επίσης είναι ένα πρόβλημα. Αλλά θερώ, ακίνητο, και συσθέντη την καντήρε, αίτσα κατόρι, αίτσα κατόρι, νο, κοντουάρις. Αυτό που θέλει να τους πει σίγουρα είναι να δώσουν ψυχή, να βάλουν καρδιά, να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο. Και πάνω απ' όλα, όπως έγινε και σήμερα, να γίνουν πιο επιθετικοί, που έγιναν πιο επιθετικοί κατά το δεύτερο ημίχρονο, το ίδιο θα παίξουμε και εναντίον του Άρη, με επιθετικότητα και αποφασιστικότητα για το καλύτερο αποτέλεσμα. Πέρο, παιδιέ, νον σανοδιβεντάτη, αντρισίδη πρίμα.
1: Parlerò domani, martedì, anch'io. Non me l'aspettavo, dico la verità. E il primo tempo erano gli stessi, a parte Vito, che era squalificato l'altro, che hanno vinto 2-0 meritatamente nell'altra partita. Perché hanno fatto così? Perché quando c'è cambi di stagione, i giocatori, hanno, 3 giorni fa abbiamo giocato, probabilmente c'era qualcosa che non andava. Me lo chiedo anch'io.
0: Αναρωτιέται και εκείνος γιατί συμβαίνει αυτό. Ίσως επειδή έπαιξαν και 3 μέρες πριν σαν φατίκα.
1: Probabilmente non sono ancora pronti.
0: Ίσως να δεν είναι ακόμα έτοιμοι.
1: Perché la preparazione tutti non l'hanno fatta fino in fondo e giocando 3 giorni dopo probabilmente hanno risentito. Io penso, però non lo so ancora.
0: Γιατί δεν ολοκλήρωσαν την προετοιμασία όλοι όπως θα έπρεπε.
1: Η διφενσόρια erano gli stessi che tutta la squadra.
0: Ήδη ήταν οι αμυντικοί, ήταν οι ίδιοι οι παίκτες που έπαιξαν ουσιαστικά. Εκτός από μία αλλαγή που έγινε.
1: Poi invece con i 5 cambi abbiamo cambiato il volto della gara.
2: Δώσε, δώσε. Για να ακούσουμε λίγο τον κύριο Μονεβασιώτη.
3: Ζητούμε τον κύριο Λανουά, τόσο τον κύριο που είναι σοβαρό, όσο και τον κύριο διαιτητή, να τους κόψει από τους πίνακες. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να λύνουν τα αποτελέσματα χωρίς λόγο και αιτία. Τέτοιο γκολ δεν έχει ξανακυρωθεί. Δεν υπάρχει καμία επαφή. Ακυρώσαν καθαρό γκολ, μας στερήσαν 3 πολύτιμους βαθμούς ή μάλλον 2. Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Να είστε καλά.
2: Αυτά από τον μεγαλομέτοχο του Ηρακλής, τον κύριο Μονεβασιώτη. Επιστρέφουμε στη συνέντευξη.
5: Καλή, με ακούτε?
2: Είχα και τις δηλώσεις του κυρίου Μονεβασιώτη μόλις τώρα.
5: Γιατί τρόμαξα ότι δεν ακούστηκαν οι δηλώσεις του Ματσάρη.
2: Όχι, μια χαρά ακούστηκαν και δεν χάσαμε τίποτα από τις δηλώσεις.
5: Με πρόλαβες για τις δηλώσεις, γιατί μας έκανε πρώτα πριν προχωρήσει επίσημες εκεί έξω από τα αποδυτήρια.
2: Ναι.
5: Μίλησε για σφαγή, μίλησε ότι τα χειρουργεία πλέον γίνονται από το ΒΑΡ, γιατί ο διαιτητής έδειξε γκολ, δεν σταμάτησε τη φάση. Τον κάλεσε ο Ζαμπαλάς, ακύρωσε τον γκολ εδώ έξω από τα. Επίσημα, έξω από την αίθουσα το συνέντευξη τύπου, είπε ότι ρωτήθηκε μάλλον και από εμάς, στο εκπροσωπικό τύπου, ότι είναι το τρίτο συγχωμένο παιχνίδι που υπάρχει παράπονο από τον Ηρακλή. Λέει ότι ο Ηρακλής είναι ακόμα αδύναμος, δεν έχει δυναμώσει σε αυτό το κομμάτι. Θα δούμε τι θα κάνουμε και σε αυτό το κομμάτι. Και έφυγε εκνευρισμένος. Εκνευρισμένος ήταν και ο Ματσάρη, ακούσατε τις δηλώσεις. Και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό είναι δικαιολογημένη ο εκνευρισμός, θα λέγαμε δικαιολογημένος. Δεν θέλω εγώ, Μιχάλη, προσωπικά να στέκομαι στη διαιτησία, αλλά.
2: Αυτό το ακούω συχνά πυκνά. Θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω? Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να στέκομαι στη διαιτησία. Το είπε και ο Βούρος, ο Πραξιτέλης, λίγο πριν που τον ακούσαμε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μην μένει στη διαιτησία.
5: Όχι,
2: η διαιτησία κάνει λάθη.
5: Εννοείται θα μείνω. Λέω ότι γενικά έχω μια πώς να το πω τώρα, η σκέψη μου εμένα είναι να μένουμε στο αγωνιστικό. Από τη στιγμή όμως που γίνονται λάθη, θα στέκεσαι στο
2: αγωνιστικό.
5: Δηλαδή, πριν δύο αγωνιστικές, εδώ στο ίδιο γήπεδο μπαίνει ένα γκολ το οποίο δεν ξέρουμε αν μετράει ή όχι. Μετράει για τον Βόλο. Η Ακλής χάνει δύο βαθμούς. Σήμερα μπαίνει, γίνεται μια φάση. Δεν ξέρουμε αν η μπάλα μπήκε ή όχι. Δεν καταλογίζει τον γκολ για τον Ιακλή. Και υπάρχει μια φάση η οποία γίνεται στο τέλος, την οποία την είδα 3-4 φορές στην τηλεόραση. Εγώ δεν έχω βγάλει συμπέρασμα αν είναι φάουλ. Το θεωρώ τραβηγμένο. Τώρα από εκεί πέρα, αν βρίσκει κάτω το πόδι κτλ. Αλλά ο διαιτητής, ο οποίος είναι κοντά στη φάση, δείχνει να συνεχίσει το παιχνίδι. Ο Μάρκες σκοράρει και τον καλεί ο Ζαμπάλας. Okay. Είναι πρόβλημα για τον Ιακλή. Και θυμίζω ότι και το γκολ στην Τρίπολη, το ξαναπώ, το κατοίκος το ακυρώνει αρχικά. Εκεί το VAR λειτουργήσε ευεργετικά και είδε ότι δεν υπήρχε κανένα χέρι στον Παρθένας και το γκολ μέτρησε κανονικά. Είναι θέμα πολύ σημαντικό. Πρέπει να το δουν στον Ιακλή. Νομίζω ότι έχω μια ενημέρωση ότι θα υπάρξει ανακοίνωση. Δεν ξέρω αν θα... Και ο Έκτορας Μονεβασιώτης θα είναι πάρα πολύ εκνευρισμένος με αυτά που έγιναν. Γενικά υπάρχει πάρα πολύς κόσμος έξω.
2: Ζήτησε από τον Λανουά να κόψει αυτούς τους διαιτητές. Δηλαδή το είπε ξεκάθαρα, τον ακούσαμε λίγο πριν. Οφείλω να πω βέβαια ότι ο Sky πήγε κατευθείαν διαφημίσεις. Δεν είχαμε τους δύο προπονητές μετά το τέλος του αγώνα στο γήπεδο. Και πήγαμε κατευθείαν μετά σε σένα και έβγαλε τις συνεντεύξεις των προπονητών στο γήπεδο μετά από τις διαφημίσεις, με τον κύριο Ματσάρη να είναι στο Sky και να μας δείχνει το τι είπε στο γήπεδο και εσένα να μας έχει στο Ματσάρι live. Κατάλαβες τώρα τι έγινε.
5: Ναι. Για όσους δεν άκουσαν, να κάνω λίγο έτσι ένα ρεζουμέ των δηλώσεων του Ιταλού, που εντάξει αναφέρθηκε αρχικά φυσικά στο διαιτητή, στο ότι ο Ηρακλής έχει χάσει από διαιτητικές αποφάσεις, όπως είπε, 4 βαθμούς, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα σαν τον Ηρακλή, η οποία είναι και καινούργια και θέλει χρόνο. Στο αγωνιστικό κομμάτι, είπε ότι στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα δεν ήταν καλή, στο δεύτερο ήταν πολύ καλύτερη και με τις αλλαγές άξιζε να κερδίσει. Ρωτήθηκε και από τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα γιατί δεν ήταν η ομάδα καλή στο πρώτο ημίχρονο. Είπε ότι πριν από 4 μέρες έδωσε και άλλο παιχνίδι, ίσως έπαιξε ρόλο και κάπως η κούραση, δεν είναι συνηθισμένη. Ότι οι αρκετοί ποδοσφαιριστές είναι ανέτοιμοι, αυτό που σου έχω πει, Μιχάλη, δεν έχουν κάνει προετοιμασία, δεν έχουν κάνει βασικό στάδιο προετοιμασία.
2: Και πολλά νέα πρόσωπα, μην το ξεχνάμε.
5: Φυσικά παιχνίδια, ναι. Γι' αυτό ότι είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και η διακοπή. Και όπως είχε πει, η ομάδα θέλει από την έναρξη του πρωταθλήματος 1-1,5 μήνα για να είναι έτοιμη και στο επίπεδο που θέλει.
2: Σωστά.
5: Και είπε ότι θέλει από τους παίκτες του να παίξουν με το ίδιο πάθος, με την νέα ψυχή, όπως και στο δεύτερο ημίχρονο, στο τοπικό ντέρμπι που ακολουθεί το Σάββατο με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης.
2: Ναι. Ειδοποίησέ με μόνο αν μπορεί να δώσει ο Δημήτρης ο Μπασμπαρέλα ένα σχόλιο, αλλιώς θα πάω στο διάλειμμα.
5: Ναι. Μισό λεπτό να δω λίγο.
2: Ωραία.
5: Γιατί έχουμε ακροβολιστεί. Εγώ είμαι έξω από τη συνέντευξη τύπου. Ο Δημήτρης είναι έξω από τα ποδητήρια. Μπορεί να με αφήσει εκτός αέρα.
2: Σε περιμένω με το Γιάννη Τολελίδη στο Clean Fit. Okay. 71ο λεπτό, Σάντερλαντ Άρσεναλ 0-1. Για τον φίλο τον Ηλία, ο Ηρακλής κατ' εμέ εστοριακά θα έπρεπε να ήταν ο νικητής. Και κολλάω πάρα πολύ εγώ στη φάση του goal, με το goal online technology που δεν το έδωσε στον Ηράκλη. Έλα Δημήτρη μου, καλησπέρα.
4: Τι γίνεται?
2: Καλώς το να. Τι να γίνει εδώ με αυτά που βλέπουμε? Τι να γίνει Δημήτρη?
4: Τι εννοείς? Τι είναι αυτά που βλέπουμε? Τι εννοείς? Πες μου.
2: Με αυτές τις αποφάσεις των διαιτητών και με τα όσα βλέπουμε, είδαμε και σήμερα στο χορτάρι.
4: Ναι, δυστυχώς για ακόμα ένα παιχνίδι ο Ηρακλής αδικήθηκε από τη Δυσία. Βασικά είδαμε τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη, εντάξει, λογικά θα τα είπε.
2: Τον ακούσαμε live τον κύριο Μονεβασιώτη.
4: Α, τον ακούσαμε live.
2: Ναι. Και... όχι live, σε...
4: αυτά τα οποία μετέφερε ο Γιάννης. Ναι,
2: όχι, τον είχε το Sky, απλά δεν τον είχε live, τον έβγαλε μετά. Μετά τον κύριο Μονεβασιώτη σε μαγνητοσκόπηση.
4: Δεν ξέρω τώρα. Εμάς μας είπε πάντως ότι έκανε λόγο για σφαγή ξεκάθαρη.
2: Και είπε ότι ο κύριος Λανουά πρέπει να κόψει αυτούς τους διαιτητές και τα λοιπά.
4: Εμάς μας είπε έξω από τη συνέντευξη τύπου που ήμασταν, έκανε ξεκάθαρη κουβέντα για σφαγή, έτσι. Προφανώς αναφέρεται σίγουρα στη φάση του 2-1, στη φάση του Κούστα και στον γκολ που βάζει ο Μάρκες, αλλά και στη φάση του... τώρα γκολ, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι.
2: Εκεί για μένα είναι η μεγαλύτερη φάση του αγώνα εις βάρος του Ηρακλή.
4: Goal line technology για μια ακόμη φορά.
2: Βέβαια.
4: Την προηγούμενη φορά που έπεσε ο Ηρακλή στον Παθεσσαλικό, ο βοηθός έφυγε κατευθείαν στη σέντρα.
2: Ναι.
4: Τώρα δεν φεύγει κατευθείαν στη σέντρα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει πραγματικά. Εγώ απλά μεταφέρω για μια ακόμα αναμέτρηση, για ακόμα ένα παιχνίδι, ότι ο Ηρακλής δικαιούται, έτσι, γιατί δεν μιλάμε για όλα έτσι, επιχειρήματα, μιλάμε για ξεκάθαρες φάσεις.
2: Σωστά.
4: Έχει ξεκάθαρα παράπονα για τη δυσία για το γεγονός. Μα και να σου πω κάτι, Μιχάλη, το σημαντικό είναι ότι δεν τα λέμε εμείς. Ο προπονητής της ομάδας της συνέντευξης τύπου γι' αυτό αναφέρθηκε, για το Βάριτε.
2: Ναι.
4: Ο πρόεδρος, ο μεγαλομέτωχος, ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ μιλάει για αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
4: Εμάς μας είπε για σφαγή. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που επίσημα ο Ηρακλής μέσω του προπονητή αλλά και του μεγαλομετόχου μιλάνε για σφαγή, μιλάνε για αλλίωση αποτελέσματος, νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Μπορούμε να προσθέσουμε φυσικά και εμείς την άποψή μας και να πούμε ότι είναι μια φάση η οποία πραγματικά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακυρώθηκε τώρα αυτό το γκολ. Εντάξει, ο προπονητής στα δρομή του. Γιατί τώρα που με φώναξε ο Γιάννης, που ήμασταν μέσα στη σύνδεξη τύπου στον προπονητή του αδρομή του Μιχάλη, στον Ντούσαν Κέρκες. Εντάξει, ο ίδιος δεν ήθελε να πάρει θέση, να πει, είπε για το ΒΑΡ, ότι το ΒΑΡ πήρε την απόφαση, αλλά εντάξει, τι θα έλεγε, δεν μπορούσε να πει και κάτι διαφορετικό.
2: Ναι.
4: Ο προπονητής του αδρομή του είναι, βέβαια, κρατάω την ατάκα που είπε ότι είχε φανέλα του Ηρακλή από την εποχή που έπαιζε ο Γιωβάνοβιτς Μητόσεβιτς,
2: ναι,
4: κάποια στιγμή. Είναι έτσι κάποιες από τις ατάκες που μπορούμε να κρατήσουμε από τα όσα είπε ο προπονητής του Ατρομήτου. Εντάξει, το θέμα είναι όμως ότι ο Ηρακλής ακόμα ένα παιχνίδι χάνει βαθμούς, έτσι. Χάνει βαθμούς τους οποίους θα μπορούσε να έχει κερδίσει, οι οποίοι μάλλον θα μπορούσαν να τον είχαν βοηθήσει. Εντάξει, ο Ηρακλής δεν ήταν καλός στο πρώτο ημίχρονο, έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο.
2: Όχι, αλλά ήταν πολύ καλός στο δεύτερο.
4: Ήταν πολύ καλός από το 65 και μετά. Άρχισε να παίζει πραγματικά σαν Ηρακλής. Δημιούργησε καλές ευκαιρίες. Θα μπορούσε όντως πραγματικά έτσι να αλλάξει τα δεδομένα του παιχνιδιού. Κατάφερε βεβαίως να ισοφαρίσει. Αλλά για μια ακόμη αγωνιστική, για μια ακόμη αναμέτρηση μιλάμε για τη διαιτησία.
2: Ναι.
4: Αυτό είναι το κακό, αυτό είναι,
2: ναι,
4: το άσχημο.
2: Okay.
4: Ξέρεις τι γίνεται, Μιχάλη. Άμα ήταν ένα παιχνίδι θα έλεγα ok. Αλλά βλέπω ότι αρχίζει και γίνεται συνέχεια τώρα. Δηλαδή είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια τα οποία μιλάμε τώρα για τη διαιτησία και για φάσεις οι οποίες είναι αφισβητούμενες κατά του Ηρακλή. Καταλάβεις, δηλαδή, αυτό είναι ένα θέμα, είναι ένα τεράστιο θέμα. Είναι ένα τεράστιο
2: θέμα. Οκ. Ήσουν απόλυτα κάτω το πιστικός.
4: Αυτά, τώρα κάτι άλλο.
2: Ευχαριστώ πολύ, να έχετε καλή επιστροφή, φίλε μου Δημήτρη. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Διάλειμμα στα γρήγορα και επιστρέφουμε.
6: Η AfroLine, με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθοδοποιημένη παραγωγή, βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο. Καληνύχτα.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η AfroLine κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. AfroLine, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Ηλίας Προκοπίδη.
8: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Ντέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
10: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε στα γρήγορα ρεπορτάζ. Πάω και Άρινοψη του μεγάλου αγώνα αύριο. Κωνσταντίνος Πετρωτός στον αέρα, αδερφέ μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Να αρχίσω λίγο από το πιο φρεσκό τις δηλώσεις του Αλέσιο Λύση στο συνδρομητικό κανάλι της Νόβα πριν από λίγη ώρα.
0: Αχα.
1: Που δήλωσε ότι είναι έτοιμοι να αγωνιστούν και έτοιμοι να μπουν άμεσα στην ομάδα ο Κώστα και ο Γιάκητς. Οπότε νομίζω βάζουν σοβαρή υποψηφιότητα και οι δύο για να είναι ακόμη και βασικοί στο αυριανό ντέρμπι με τον Άρη, για το οποίο είπε ότι έχει μάθει πάρα πολλά. Του θυμίζει ντέρμπι που γίνονται και στην Ιταλία, που κρίνονται πάρα πολύ στο πάθος, και θεωρεί ότι αυτό είναι το καθοριστικό στοιχείο του παιχνιδιού αύριο, πέρα από τακτική για την οποία δεν ήθελε να μιλήσει πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι σήμερα είχαμε παρουσία του Ιβάν Σαββίδη μαζί με τον γιο του, τον Νίκο, αν είδα καλά, στο
0: κοινωνικό
1: της Νέας Μεσημβρίας, εκεί που ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΠΑΟΚ έβαλε στους παίκτες ξεκάθαρα στόχο πρωταθλήματος και τους έταξε και έξτρα μεγάλο μπόνους σε περίπτωση κατάκτησής του. Είναι ενδεικτικά τα λόγια του: θέλω να τα δίνετε όλα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό των αγώνων, δείξτε το χαρακτήρα σας, θέλω να δώσετε το αίμα σας για να πάρουμε το πρωτάθλημα, είπε χαρακτηριστικά. Αύριο είναι το ξεκίνημα, ένα παιχνίδι που δεν θέλει συνέστημα, θέλει χαρακτήρα, και μην νομίζετε ότι ο αντίπαλός σας είναι αδύναμος επειδή έχασε την προηγούμενη αγωνιστική. Ξέρετε πώς προσεγγίζει αυτό το παιχνίδι, τους είπε χαρακτηριστικά για το κλασικό κόντρα στον Άρη. Τώρα το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει με 8 απουσίες ποδοσφαιριστών, έτσι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει στην διάθεσή του τους μακροχρόνια τραυματίες Μεϊτέ, Σαρή και Τσάλοφ, δεν έχει ακόμα τους άλλους 4, οι οποίοι νομίζω ότι είναι στα πρόθυρα της επιστροφής: Γιαννούλης, Λουσέ, Ντεσπότοφ και Χατζηδιάκος. Όλοι νομίζω θα επιστρέψουν μετά τη διακοπή, και φυσικά δεν μπορεί να υπολογίζει και στον διμερμένο Ελουστόντο, και νομίζω αυτή η διπλή απουσία στο κέντρο άμυνας Ελουστόντο Χατζηδιάκος φέρνει δεδομένα, εκτιμώ, τον Ντιέγκο Κώστα δίπλα στο πλευρό του Γιάννη Μιχαηλίδη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα παίξει πιθανόν με Παβλέγκα κάτω από την εστία, δεξιά τον Γκένι, αριστερά τον Μπάμπα, όπως είπαμε, Μιχαηλίδη, Ντιέγκο Κώστα στο κέντρο άμυνας. Ο Ζαφύρισα είναι ο σίγουρος ένας χαφ, με πιθανότητα πλέον μετά και τη δήλωση του Λύση ο δεύτερος να είναι ο Γιάκητς. Αν αυτό είναι το δίδυμο, νομίζω το δίδυμα θα είναι αν θα παίξει ο Ούγκρεσιτς ή ο Πέλκας. Με Πέλκα ο ΠΑΟΚ πάει περισσότερο στο 4-2-3-1, με Ούγκρεσιτς στο 4-3-3. Τώρα αν δεν παίξει ο Γιάκητς, εκεί πρέπει να δούμε. Τα σενάρια είναι μήπως παίξει ο Ούγκρεσιτς λίγο πιο πίσω, μήπως παίξει ο Σανταμαρία ή ακόμη και ο Τέιλορ, και φυσικά να δούμε ποιον θα επιλέξει τρίτο χαφ. Άρα γενικά ο γρίφος για τον Λύση είναι στο κέντρο, από εκεί θα εξαρτηθεί η ενδεκάδα. Νομίζω ο Άλλη αριστερά και ο Ζίβκοβιτς δεξιά, Μιχάλη, πρέπει να θεωρούνται επίσης δεδομένοι, όπως και ο Διαγέ στην κορυφή της επίθεσης. Ο Μπαντζά δεν έχει τελειώσει μεταγραφή του, νομίζω κάποια διαδικαστικά απομένουν, άρα δεν θα είναι αύριο, θα είναι στις κερκίδες της Τούμπας, ναι, τα επίσημα να δει το παιχνίδι. Συνολικά 24 ποδοσφαιριστές πήρε στην αποστολή ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ, και επαναλαμβάνω, μένει να φανεί πώς θα στήσει την ενδεκάδα, κυρίως τις επιλογές ψάχνουμε στη μεσαία γραμμή. Θυμίζω ότι ο Λύση καταπάει για τακτική του περίπου 2-3 ώρες πριν το παιχνίδι, πριν την έναρξη, ανακοινώνει στους ποδοσφαιριστές ποιοι θα παίξουν. Δεν είναι δηλαδή αυτή η τακτική που έκανε ο Λουτσέσκου, που ήξερα μία μέρα πριν σχεδόν πάντα ποιοι θα είναι οι 11 της επόμενης μέρας.
0: Ναι. Ωραία, Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε και αύριο.
1: Να
0: είσαι καλά. 90 λεπτό, Σάντερλαντ, Άρσεναλ 0-1. Η Άρσεναλ, ομολογώ, είναι εντυπωσιακή. Αδικείται από το σκορ. Έχει χάσει καλές ευκαιρίες, δημιουργεί φάσεις η Arsenal. Δεν θυμίζει τίποτα από την Arsenal των προηγούμενων αγώνων. Εν πάση περιπτώσει, η Sunderland για τους στοιχηματζίδες θα είναι και πάλι δυνατή φέτος στην έδρα της, όπως ήταν και πολύ δυνατή την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Παραμένει το 0-1 ωστόσο. Σε λίγο θα έχω και Μάνο Χατζάκη να μας δώσει σύντομα και το ρεπορτάζ του Άρη, για να μπορέσει ο Γιάννης Ρελίδης να τοποθετήσει στα αυτάκια σας το τελευταίο άσμα της εκπομπής, άσμα το οποίο πηγαίνει πάντα στα δικοχαμένα μας παιδιά. Οπότε πάμε λίγο στον Μάνο, να δούμε και το ρεπορτάζ του Άρη, οπότε σιγά σιγά να σας δώσω και τα τελικά αποτελέσματα και να τελειώνουμε με την εκπομπή. Μάνο, καλησπέρα φίλε μου, τι μου κάνεις?
2: Γεια σου, καλά, μια χαρά, εσύ?
0: Τι έχουμε εν ώψη του μεγάλου αγώνα αύριο?
2: Εντάξει, το τι έχουμε, έχουμε να δούμε έναν Άρη, το κατά πόσο δηλαδή θα δούμε έναν Άρη αλλαγμένο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί η εμφάνιση στην, στην Τρίπολη ήταν όχι καλύτερη δυνατή, έως ήταν αρκετά μέτρια, κάτω του μετρίου. Άρα περιμένουμε αυτό που είπε ο Γρηγορίου, να μην υπάρξει ούτε ως ιδέα, αυτό το λέω εγώ, δεν το είπε ο Γρηγορίου,
0: ναι,
2: να παρατήσουν οι παίκτες του το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν εμένα, δεν μου άρεσε εμένα αυτή η δήλωση, γιατί στην ουσία εννοεί ότι με την ΑΕΚ, και αυτό έγινε, το παράτησαν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπαίνει στην κουβέντα αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Κανένας λόγος. Οπότε περιμένω να δω μια ομάδα η οποία θα κατεβεί σε ένα δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι για να παίξει αυτό που μπορεί. Να δούμε τι μπορεί να παίξει τελικά. Γιατί είναι σχετικά όλα αυτά πλέον στο, στο ποδόσφαιρο. Είναι άλλο τι θέλω και άλλο τι μπορώ και άλλο τι δουλεύω.
0: Σωστά.
2: Και με ποιους θα δουλεύω. Γιατί με ένα γκολ ομορών ξαφνικά γίνεται, θα το πω λίγο στην υπερβολή του, και φαβορεί για να ξεκινήσει βασικός. Αυτά δεν γίνονται σε ομάδες οι οποίες ποντάρουν σε συγκεκριμένα πρόσωπα.
0: Μάλιστα.
2: Άρα περιμένω να δω τι. Περιμένω να δω ένα, μια συγκεκριμένη σταθερά και ένα συγκεκριμένο σκεπτικό αγωνιστικό για να καταλάβω πώς μπορεί να εξελιχθεί και το παιχνίδι στην Τούμπα και γενικότερα η σεζόν στον, στον Άρη. Αυτό.
0: Ναι.
2: Έχει, δεν έχει προβλήματα σοβαρά, βασικά δεν έχει προβλήματα, οπότε έχει τη δυνατότητα ο Γρηγορίου να, να παίξει το, με αυτούς που, που θέλει και, και μπορούν θεωρητικά να ανταποκριθούν σε ένα τέτοιο παιχνίδι.
0: Ναι, ναι. Επιστροφές, πιθανή ενδεκάδα?
2: Όλοι μέσα είναι. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κάποιο, κάποιο πρόβλημα για τον Γρηγορίου. Τουλάχιστον δεν έχει δώσει κάτι τέτοιο η ΠΑΕ, γιατί δεν ανακοινώθηκε για ένα ακόμα παιχνίδι. Έχει καθιερωθεί αυτό πλέον στον, στον ΑΡ. Δεν έχει ανακοινωθεί η αποστολή. Η ενδεκάδα θα την προσεγγίσουμε πιστεύω σε, σε καλό βαθμό. Ο Φέλιος θα είναι κατά τα δοκάρια. Φατιγκά δεξιά, Ρίτσαρτ αριστερά. Φαμπιάνο Σούταλο στο κέντρο της άμυνας, Μπασίρου με Ράσιτς αμυντικά χαφ, ο Γένσεν μπροστά τους, Καρέ δεξιά, πιθανολογώ η παρουσία του Γένσεν θα φέρει στα αριστερά τον Μυρ,
0: ναι,
2: και στην κορυφή ο Καντεβέρε,
0: ναι,
2: και όχι ο Μωρόν. Και είναι σωστό αυτό. Άλλο αν ο Μωρόν μπει στην πορεία και γενικά παίρνει κάποια λεπτά συμμετοχή.
0: Μα όπως είπε και ο Γρηγορίου μετά το μάτσε, σιγά σιγά μου δείχνει καλά θύματα, γι' αυτό και πήρε χρόνο. Απλό είναι το πράγμα.
2: Είναι μια λέξη κλειδί, την οποία το καλοκαίρι, αν θυμάσαι που σου είχα πει, είναι εκτός ομάδας ο Μωρόν.
0: Βεβαίως.
2: Η λέξη κλειδί είναι οι εντάσεις.
0: Βεβαίως.
2: Είναι το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στο οποίο ο Γρηγορίου βγάζει, είναι ο μοναδικός ο οποίος μίλησε για τις εντάσεις του Μωρόν, οι οποίες είναι από ελάχιστες έως ανύπαρκτες.
0: Ναι.
2: Αλλά την άλλη είναι σκόρερ. Ναι. Και ο Άρης δεν έχει το σκόρερ. Δεν έχει τέτοιο σκόρε σαν τον Μωρόν με την ευκολία που αυτός ο άνθρωπος έχει τον γκολ. Απ' την άλλη όμως έχει και ένα συγκεκριμένο πλάνο το οποίο θέλει να υπηρετήσει και το εξυπηρετούν συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, όπως για παράδειγμα ο Καντεβέρε. Και ας μην, ναι, είναι στα επίπεδα του Μωρόν σε, ναι, θέμα σκοραρίσματος. Οπότε ο Μωρόν μπορεί πλέον μετά τον γκολ στην Τρίπολη και το ότι έριξε τη φανέλα και το όνομά του στον πάγκο και επίσης από τον πάγκο φαντάζομαι, σε αρκετούς γενικά στον, στον Άρη, μπορεί να πούνε κάποιοι ότι εάν δεν γίνει κάτι τελευταία στιγμή από Κύπρο μεριά για παράδειγμα, για να πάει εκεί που είναι πολύ δύσκολο αντικειμενικά να πάει στην Κύπρο με τα λεφτά που δίνουν οι κυπριακές ομάδες, να μπορούμε να τον βλέπουμε πιο πολύ στην ενδεκάδα του Άρη.
0: Ναι. Ο όφελος του Άρη θα είναι αν πάρει τα πάνω του και μόνο ένα λίμωνο.
2: Ναι, αυτό, αυτό θα είναι. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν δείχνει σοβαρό πρόβλημα στον γκολ. Απ' την άλλη όμως, με τον Μωρόν μέσα, δεν ξέρω αν θα είναι μισή ώρα, 20 λεπτά ή 45.
0: Επιπλέον επιλογές, βεβαίως.
2: Είναι επιπλέον επιλογή. Και
0: βεβαίως,
2: δεν είναι για επιλογή, γιατί και χάλια να παίζεις, ο Μωρόν μπορεί να σου κάνει τον γκολ όπως έγινε και στην Τρίπολη.
0: Έτσι
2: αυτό
0: είναι.
2: Θα θυμόμαστε το μάτι στην Τρίπολη.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Ωραία, έχουμε κάτι άλλο?
2: Κάτι άλλο, όχι κάτι άλλο, δεν ξέρω πώς το...
0: Για τη μεταγραφή του Σκοτσέζου αρχηγού της Rangers, πες μου δύο λόγια για να σε αφήσω.
2: Του Σκοτσέζου η μεταγραφή έχει μπερδευτεί. Ήταν να έρθει αύριο στην Θεσσαλονίκη, το οποίο δεν βλέπω να συμβαίνει. Και αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να εξηγηθεί. Είναι θέμα Rangers, είναι θέμα άλλων διαπραγματεύσεων. Υπάρχει κάτι άλλο που δεν γνωρίζουμε, πάντως δεν είναι καθόλου στάνταρ το θέμα του Σκοτσέζου.
0: Ναι.
2: Πάντως ο Άρης όσο δεν παίρνει στόπερ, παίρνει εξτρέμ.
0: Ναι.
2: Είναι και αυτό. Και σήμερα έγινε γνωστό, δεν ξέρω αν το ανέφερες, για τη συμφωνία.
0: Όχι, το περιμένω από σένα την Μπενφίκα. Το...
2: με τον Μπρούμα, τον Πορτογάλο εξτρέμ, ναι, ο οποίος έρχεται για ένα στην ένα χρόνο. Σύμφωνα με την ενημέρωση, έρχεται Θεσσαλονίκη αύριο, άρα κλείνει και από το θέμα των μεσοεπιθετικών ο Άρης.
0: Με και παραμένει Σούταρ, το θέμα του center back.
2: Ναι, με τον Σούταρ πιστεύω ότι θα το παλέψει λίγο ακόμα. Αυτή ήταν και η διαρροή που έβγαλε πάει νωρίς το μεσημέρι, ότι είναι λίγο ανοιχτό, πιο πολύ κλειστό. Υπάρχει μια ανάρτηση του Κονούρ, ο οποίος είπε ότι επεκτείνει το συμβόλαιό του με τους Rangers μέχρι το 29 και πάει δανεικός στον Άρη. Λίγο μπερδεμένα τα ανέφερε, γιατί το συμβόλαιο του Σκοτσέζου έλεγε το 27.
0: Ναι.
2: Είναι ένας χρόνος οψιών από την πλευρά της Rangers.
0: Ναι.
2: Τώρα, δεν ξέρω τι έχει μεσολαβήσει μεταξύ του ΠΕΚ και της ομάδας, αλλά εάν έγινε κάποια επέκταση συμβολέου έως το 29, ίσως η πιο ανέμακτη λύση, ερμηνεία κάνω, είναι να έρθει ως δανεικός στον Άρη. Πάντως είναι, ξαναλέω, παράξενο, γιατί είχε προφορική συμφωνία με τον Άρη επί της ουσίας ο ποδοσφαιριστής για τριετές συμβόλαιο και πλέον μιλάμε για κάποια άλλα πράγματα. Είναι λίγο ασαφές το όλο πλαίσιο,
0: ναι,
2: με τον Σκοτσέζο.
0: Okay, θα μάθεις, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
2: Είναι πολύ καλή επιλογή, είναι πάρα πολύ καλή επιλογή.
0: Ναι.
2: Διεθνής, ναι, ποδοσφαιριστής, ενεργεία. Δεν είναι, το αφήνουμε ανοιχτό το θέμα του στόπερ γενικά. Θα το πάει μέχρι τέλους ο Άρης. Δεν ξέρω πότε θα πάρει στόπερ, αλλά δυσκολεύεται σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Οκ, okay, ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο Χατζάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σάντερλαντ Άρσεναλ 0-2 με πέναλτι στο 98 λεπτό. Τι σου είναι το ποδόσφαιρο. Από εκεί που θα έκανε η Σάντερλαντ 1-0, χάνει το πέναλτι. Αποκρούεται με το φύλακα Δοκάρι. Χάνει το πέναλτι η Σάντερλαντ. Κάνει στο καπάκι η Άρσεναλ το 0-1. Χάνει ευκαιρίες η Σάντερλαντ και στις καθυστερήσεις 0-2 με πέναλτι η Άρσεναλ, που ήταν πέναλτι βέβαια. Αυτά. Να δω αν έχω κάτι ιδιαίτερο από το πρόγραμμα σε ό,τι αφορά στα πρώτης γραμμής πρωταθλήματα. Στην Αυστρία τα είπαμε, Βέλγιο τα είπαμε, τελικό Γκρέμιο Βάσκο 1-2, μεγάλη ανατροπή για τη Βάσκο σε ένα παιχνίδι που όλα έδειχναν πως ήταν δίκαιο αποτέλεσμα ισοπαλία. Πέτυχε δεύτερο γκολ η Βάσκο, πήρε το μάτς. Μεγάλη νίκη για την Ατλέτικο Μινέρο. Ατλέτικο Μινέρο Φλουμινένσε 3-1. Ημίχρονο Σαπεκοένσε Ιντερνασιονάλ 0-0. Τελικά και στη Γαλλία, για να σας αφήνω ήσυχους, Λοριάν Τουλούζ 2-2. Ο Σερ Νις 1-0. Παρί Λιόν 0-0. Παρακαλώ. Και Χαβρι Αντζέ επίσης 0-0. Αυτά από εμένα. Η Ρεάλ είναι στις καθυστερήσεις και είναι στο 4-1 απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο, ενώ το Κόρδοβα Αλμερία είναι στο 96 λεπτό 0-2 η Αλμερία. Τελικό στην Ιταλία Αταλάντα Κάλιαρη 1-2. Το κομμάτι μας για τα δικοχαμένα μας παιδιά, όπως πάντα κάνουμε εδώ και χρόνια, επιλογή του Γιάννη Τουλελίδη, του φίλου τον οποίον και ευχαριστώ, θα σας αφήσω στα έμπειρα χέρια του Κωνσταντίνου Βρανά για το επόμενο 2ωρο ραντεβού. Εμείς αύριο υγεία να έχουμε, 6 με 9 το απόγευμα. Bye bye.

0: 95. Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Δέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Έλα πάμε. Καλησπέρο, καλημερούδια. Στα 4 λεπτάκια μετά τις 12 είμαστε. Πάμε με πτωχό πλην τίμιο διωράκι σήμερα. Μέρα που είναι. Με ό,τι ήθελε προκύψει από τις ιστορίες της καθημερινής μας τρέλας ως ήθιστε. Τρέλας. Προς παράνοιας πλέον. Και εκεί πάμε. Είμαστε. Οριακά είμαστε. Και μέσω γραπτών μηνυμάτων τα λέμε για αρχή. Για ό,τι θέλετε. 54-301 με 9-55 μπροστά. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση εκεί στον τοίχο της σελίδας με το στιγμιότυπο της περιβόητης, έτσι, της πολυσυζητημένης παύλα πολυαναμενόμενης συναυλίας Ρέμου. Τελικά έχουμε κανέναν που πήγε, αν και κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο αρκετά. Έχουμε κανέναν που πήγε να μας δω και εντυπώσεις. Νομίζω αρκετοί έχουμε εικόνα πλέον. Έτσι, είτε κάποιοι τα είδαν από κοντά, κάποιοι από το διαδίκτυο, τέλος πάντων. Πού καταλήγουμε τελικά, έτσι, πρώτο συμπέρασμα? Δικαιολογημένη φασαρία που προέκυψε. Η φασαρία που προηγήθηκε, δηλαδή, εννοώ. Όντως υποβαθμίστηκε το άγαλμα του Αλεξάνδρου τελικά? Εν τω μεταξύ, έχει και ένα άλλο, ξέρεις, άμα θέλετε μπορεί να το πάμε και λίγο, να το πάμε και στα μεταφυσικά, γιατί όπως θα διαπιστώσατε όσοι τριγυρίζετε στα social media, ειδικά όταν άρχισε να ρίχνει τα καντάρια, είχαμε έτσι διάφορες αναρτήσεις του τύπου, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει Θεός, ότι ξέρω εγώ υπάρχει Θεία Δίκη, ότι υπάρχει κάρμα, ότι υπάρχουν όλα αυτά. Τελικά ναι, ξέρεις, όταν, ρε παιδί μου, κάτι βγαίνει όπως θα το θέλαμε, εκεί υπάρχει Θεός, υπάρχει Θεία Δίκη, υπάρχουν τα πάντα, το σύμπαν συνωμοτεί για να γίνει αυτό που θέλουμε κτλ. Έτσι. Ναι, αλλά τελικά τα καντάρια σταμάτησαν. Άρα πού καταλήγουμε? Ξέρεις, αυτό δεν το λέω τώρα για συναυλία. Το λέω γενικότερα, γιατί κάποιοι τα λένε μεταξύ σοβαρού και αστείου. Εντάξει, για να τα πούνε, ρε παιδί μου, έτσι είναι μια φράση, υπάρχει Θεός. Κάποιοι τα πιστεύουν πραγματικά, έτσι, ότι ο Θεός δηλαδή έριξε τη βροχή για να μην γίνει συναυλία. Και δεν έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, με τη συναυλία. Έχει να κάνει ότι αυτού του τύπου οι λογικές υπάρχουν και για τις ζωές μας τις ίδιες, έτσι, για πράγματα που συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν στις ζωές μας. Υπάρχει και για τις ομάδες μας. Κερδίζει η ομάδα, ξέρω εγώ, στο 90 κάτι. Ο Θεός ήταν μαζί μας, ο Θεός ήθελε. Ή η Παναγιά που έλεγε ο Άγγελος κάποτε. Ήτανε, η Παναγιά ήταν πάω κτσού. Έτσι και με το άγαλμα. Δηλαδή, επειδή πήγε να χαλάσει η συναυλία από τη βροχή, ο Θεός ήταν με την πλευρά αυτών που διαφωνούσαν με τη συναυλία. Οι υπόλοιποι που δήλωναν υπέρ, ξέρω εγώ, παιδιά κατώτερου Θεού ή και κανενός Θεού και του διαβόλου ενδεχομένως. Σας τα λέω γιατί καμιά φορά κοροϊδεύουμε, ξέρω εγώ, τους μουσουλμάνους για τις παρθένες εκεί που, ή κάποιους άλλους, τέλος πάντων, που μπορεί να είναι χωμένοι σε ζούγκλες Αμαζονίου και τα λοιπά. Λοιπόν, κάποια πράγματα μάλλον πρέπει λίγο να ξανασκεφτούμε, έχω την εντύπωση. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να προχωράμε, πάμε λίγο να δούμε τι έχει μέρα. 13 Σεπτεμβρίου, με αυτά και με τα άλλα. Κορνήλιο έχει, Κορνηλία έχει και Αριστίδη έχει. Και χρόνια τους πολλά. Και Παγκόσμια ημέρα κατά της ύψης. Και ημέρα, λέει, Roald Dahl. Αυτός τι είναι, αυτός είναι ένας συγγραφεύς, είναι. Μυθιστορήματα έγραφε αυτός περισσότερο. Ξέρετε ποια ήταν τα διασημότερα, τι λέει εδώ? Διασημότερα μυθιστορήματα του Roald Dahl. Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας, ένα. Ο θείος Όσβαλτ, δύο. Ο Τζίμις και το γιγαντοροδάκινο, τρία. Εμείς είμαστε με Τζίμι και με γιγαντοροδάκινο, έτσι να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε και στα του σαν σήμερα. Τι έχουμε εδώ πέρα? Τέτοια μέρα, λέει, το 1916
Είχαμε την αρχή του εθνικού διχασμού. Ναι, πιανού από όλους. Α, επί Βενιζέλου, ε. Επιλευθερίου Βενιζέλου. Μαζί λέει με 300 οπαδούς ξεκινούσαν, είχαν πάρει δύο πλοία. Ξεκινούσαν για τη Θεσσαλονίκη, γιατί τότε υπήρχε το κίνημα της Εθνικής Άμυνας, έτσι είχε ονομαστεί, έτσι, το οποίο είχε βγει μπροστά και είχε κυριαρχήσει. Και τέλος πάντων, ναι, ήταν λέει η αρχή του εθνικού διχασμού. Τι άλλο, σαν σήμερα το 22 και η καταστροφή της Σμύρνης, έτσι. Και είχαμε μία από τις μεγαλύτερες σφαγές του 20ου αιώνα. Από ό,τι βλέπω εδώ, πάνω από 50.000 οι νεκροί και φυσικά πολύ περισσότεροι τραυματίες. Κατά τα λοιπά, το 1922 η μεγαλύτερη θερμοκρασία ever. 58 λέει, 58 βαθμοί Κελσίου, Λιβύη, Αλ Αζίζια. Ναι, αλλά δεν μας τα λέει καλά. Αδιάβαστος είναι ο σαν σήμερας. Αδιάβαστος. Σαν την Καριστιανού στη ΔΕΘ πριν που είπε ότι θα κυρώσει τη συμφωνία των Πρεσπών επειδή λέει οι Σκοπιανοί βγάζουν προϊόντα με τον όρο Μακεδονικά. Δεν της είπε κάποιος ότι δεν έχει να κάνει με ιδιώτες συμφωνία. Τέλος πάντων. Από γκέλα σε γκέλα. Λοιπόν, για υψηλότερη θερμοκρασία λέγαμε. Ναι βρε, δεν υπάρχει βρε σαν σήμερα τέτοιο πράγμα. Είχε βγει άκυρο αφού. Είχε βγει άκυρη εκείνη η μέτρηση. Δεν την ακούς στην εκπομπή μου φαίνεται. Κάτι τι είχε γίνει, κάτι με τα μηχανήματα δεν είχε πάει καλά. Κάτι λάθος είχε υπολογιστεί. Κάτι είχε γίνει τέτοιο. Η μεγαλύτερη είπαμε είναι στη τέτοια, στην 56 και κάτι ήταν. Αμερική κοιλάδα θανάτου. Εκεί προς έρημο Νεβάδα είναι αυτό, εκεί που είναι και η περιοχή 51 που κατασκευάζουν τα ούφο. Βέβαια. Εντάξει, περιοχή 51 δεν πιάσαν ποτέ. Area 51. Πώς μας ξέφυγε τόσα χρόνια, πλάκα όντως. Δεν πρέπει να πιάσαν ποτέ. Τι παράληψης ήταν αυτή. Όπου ασυγχώρητο, ε. Πρέπει να επανορθώσουμε με πρώτη ευκαιρία. Περιοχή 51. Λοιπόν, προς το παρόν πάμε λίγο 1959. Εδώ έχουμε λέει το Ολυμπιακός Μίλαν 2-2. Ήταν κύπελο πρωταθλητριών. Στο γήπεδο της Λεωφόρου είχε γίνει το μάτς. Και το λέμε αυτό γιατί. Το λέμε γιατί ήταν λέει το πρώτο. Βασικά το λέμε για να γεμίσουμε και 10 δευτερόλεπτα εκπομπής, έτσι. Για να είμαστε και ειλικρινείς. Αλλά ο δεύτερος λόγος είναι ότι ήταν η πρώτη εμφάνιση ελληνικής ομάδας στο κύπελο πρωταθλητριών. Το οποίο παρεπιπτόντως είχε κερδίσει η μεγάλη Real Madrid ως 4-3 τη Ρέμ στον τελικό, έτσι. Αυτά τα ξέρεις ως αν σήμερα. Ή πρέπει να στα μάθουμε κι αυτά. Άντε λίγο στρώσου να διαβάσεις γιατί εκτιθέμεθα. Λοιπόν, τι άλλο, Beatles, βάλουμε κάτι τέτοιο. 1965 κυκλοφορούσαν τη μεγάλη επιτυχία Yesterday και σαν σήμερα λέει βλέπανε τον δίσκο που είχε μέσα το τραγούδι Help να γίνεται χρυσός. Ναι, το 65, έτσι, και μπράβο τους και συγχαρητήρια και πάντα τέτοια. Βάζουμε λες κανένα ρετρουδάκι ξένο στα τελειώματα. Εντάξει, το βλέπουμε. Εκτός θα βάλουμε κανένα ρέμο. Μέρα που ήτανε. Έτσι, για να φύγουμε από καμία ταράτσα με κανένα ελικόπτερο στο τέλος και να ησυχάσουμε. Τι άλλο, κλείνουμε με το σεισμό της Καλαμάτας. Το 1986 είχε γίνει. 6,5 ρίχτερ ήταν. 35 οι νεκροί που είχε αφήσει πίσω του. Η μέρα έχει και ματσάκια. Δεύτερο πιάτο Σούπερ Λιγκάρας. Ξεκινάμε κατά τις 6 με το Καλαμάτα Βόλος. Πάμε μετά Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στις 7. Κηφισιά Λεβαδιακός 9. Πάω Κάρης επίσης στις 9. Και μετά 9:30 Παναθηναϊκός Πανετολικός. Εντάξει, με το κλασικό της Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να μην κινείται φίλο, ε. Άλλαξαν οι εποχές, μάλλον δεν ξέρω. Δεν θα μου πεις άμα έρθει η ώρα για κάνα κλασικό μπασκετικό. Εκεί μπορεί να έχουμε κανένα γάμο του Κουτρούλη και Αραβώνα μαζί. Μήπως δεν άλλαξαν τελικά οι εποχές, μήπως είναι
Μήπως η διαφορά βρίσκεται στο όραμα, στην προοπτική. Μπορεί. Λοιπόν, τι άλλο. Νωρίτερα είχαμε και τον Όφι να κερδίζει τον Ολυμπιακό 0-1.

Νωρίτερα είχαμε και τον Ηρακλή να φέρνει 1-1 με τον Ατρόμητο. Διαμαρτυρίες για τη διαιτησία και πάλι. Και είχαμε και τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, βέβαια, το φιλικό, το δυνατό φιλικό με την Αρμάνη, έτσι, να κερδίζει με 77-89. Ο Όσμαν και πάλι πρώτο σκόρερ με 19. Έρχονται, από ό,τι φαίνεται, έρχονται μεγάλα γούστα στο μπάσκετ και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Λοιπόν, οπότε αναμονή. Πάμε και από καιρούλη μέρας για να κλείνουμε με τα εισαγωγικά. Καιρούλης ημέρας βλέπω μέχρι 30, όχι μέχρι 29, με μπόλικο ήλιο και κάποια λίγα συννεφούδια. Από 22 μέχρι 29 λέει εδώ μάστορας που κάνει τις προβλέψεις. Και μετά Κυριακή μία από τα ίδια, και από εβδομάδα θα πέσει λίγο, 3-4 βαθμουλάκια. Λίγο θα πέφτει, λίγο θα ανεβαίνει, πάντως εκεί θα είμαστε κάτω από τους 30 σταθερά. Λοιπόν, πάμε να δούμε αν έχει και το κουπόνι τίποτα. Τέτοια ώρα θα μου πεις τέτοια λόγια, αν τυχόν έχει μείνει να παίζει κάτι σημαντικό. Και καπάκι να έρθω λίγο και από μηνυματιέρες μεριά, να δούμε αν είστε εδώ και τι μας λέτε. 54-301, Μετρόπολης 95.5, έτσι. Ρίχτε τα θέματά σας αν έχετε, να δούμε τι άκρια θα βγάλουμε και απόψε. Ναι, και προσέχετε καλά, έχουμε τελεσίγραφο, να ξέρετε. Έχουμε τελεσίγραφο από τη διοίκηση, λέει, άμα δεν τη βρείτε και φέτο την άκρια, θα πέσει δυσμενής μετάθεση. Καμιά πινέζα FM. Εντάξει, οπότε βάλτε τα δυνατά σας κι εσείς, γιατί αν όχι την άκρια, ολόκληρη την άκρη της άκριας, έστω να έχουμε κάτι να επιδείξουμε. Λοιπόν, κουπόνι λέγαμε. Εντάξει, ναι, δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο τέτοια ώρα. Τώρα το ιδιαίτερο είναι και λίγο σχετικά, βέβαια. Τέλος πάντων, κάτι Αργεντινές, κάτι El Salvador, κάτι τέτοια. Ωραία, από αυτά που τελείωσαν μόλις τώρα, Real Madrid έως Ράγιο Βαγεκάνο 4-1. Τελείωσε πριν λίγο. Sunderland Arsenal 0-2. Ένα άλλο ψηλό ντέρμπι είχαμε. Ο Σερ Νίς ενδιαφέρει, 1-0. Παρί Λιόν 0-0. Και κάποια άλλα, τέλος πάντων. Εντάξει, αν θέλετε κάτι μου λέτε.

Λοιπόν, για να δούμε κανένα μήνυμα λίγο έτσι τα πρώτα. Καμιά 4-5-6. Χρήστος εδώ, καλημέρες. Παναγιώτης εδώ. Μα και σε ερχόμαστε. Ερχόμαστε έτσι. Μεγάλος ΠΑΟΚ λέει, ερχόμαστε, ερχόμαστε λέμε για τον μπάσκετ. Αυτός είναι μπασκετικός. Απ' όλα είναι, αλλά είναι και μπασκετικός πιο πολύ μάλλον. Λοιπόν, καλημέρα και στην Άννα που ανεβάζει εδώ πέρα. θα σε κυνηγήσουν, Άννα. Άμα το δουν θα σε κυνηγήσουν. Ωραία. Καλησπέρες και στον Άγγελο, καλησπέρα, καλημέρες Παόκρε, τελεία και Παύλα. Και τον Γρηγόρη βλέπω από Στουτγκάρδη να σχολιάζει για Ρέμο. Τελικά φίλε τζάμπα λέει ο Ντόρος που έγινε πριν από τη συναυλία. Εγώ είδα πολύ κόσμο και πολύ ωραία παρουσίαση με drones, γιγαντοθόνες κλπ. Ναι. Και αυτό είναι άλλο τώρα. Τι γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη? Κραυγή αγωνίας από τον ΟΝΟ λέει. Της τεχνητής νοημοσύνης, σταματήστε την ανάπτυξή της, κινδυνεύουμε με εξαφάνιση. Ο νομπελίστας λέει τάδε ξέρω εγώ, Χίντον, αναφέρει ότι η ανθρωπότητα κινδυνεύει από τη ραγδαία εξάπλωση της AI.

Βασικά η ανθρωπότητα από την ανθρωπότητα κινδυνεύει. Αν θέλουμε να τα λέμε όλα. Έτσι, γιατί ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη να μας την κάνει τη ζημιά, πάλι η ανθρωπότητα θα φταίει. Δεν φταίει η τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει, άμα η ανθρωπότητα φροντίσει να χειριστεί τα θέματα υπεύθυνα, τίποτα δεν θα γίνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία, καλημέρα. Ναι, για τη συναυλία. Εγώ είδα κάποια, δεν είδα, δεν έχω εικόνα ας πούμε. Εντάξει, κάποιες φωτογραφίες στο διαδίκτυο λίγο και κάνα δύο βιντεάκια, τρία έτσι που κυκλοφορούν. Ναι, άμα πήγε κανένας και έχει να μας πει, γιατί έγινε πολύ μεγάλη φασαρία όλο το προηγούμενο διάστημα. Αν έχει πάει κανένας και. Ο Νάσος δεν ξέρω αν πήγε, αλλά ανεβάζει μια φωτογραφία εδώ λίγο. Ναι. Λίγο περίεργη θα λέγαμε. Ναι, τέλος πάντων, αν έχει πάει κανένας και έχει έτσι να καταθέσει κάποιες εντυπώσεις για να δούμε τελικά, ρε παιδί μου, κατά πόσον δικαιολογούνταν όλο αυτό που έγινε πριν από την συναυλία. Εδώ θα είμαστε και γι' αυτό. Κατά τα λοιπά, εντάξει, μέρα που είναι, έτσι. Πάμε έτσι χαλαρά-χαλαρά, ήσυχα, ήρεμα. Βάλουμε και καμιά μουσικούλα αργότερα, έτσι λίγο... Καμιά στροφή παραπάνω αμαλάχη και γενικώς βλέποντας και κάνοντας.

Για να δούμε λίγο επικαιρότητα, αν έχει τίποτα της τελευταίας στιγμής. Τη συναυλία βλέπω σχεδόν παντού πρώτο θέμα, και Μαζωνάκης βέβαια. Ναι, για τα μοιραία λεπτά μετά την ανακοπή, για τους φάκελους που έτσι διαγράφηκαν, τι θα υποστηρίξουν οι γιατροί. Σε λαϊκή αγρυπνία, λέει, ισορρός του, έτσι. Και σε κλειστό κύκλο η κηδεία. Τέτοια πράγματα. Ναι. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τώρα, το είπα και χθες σε κάποια φάση και ένα παραπάνω τώρα, που φαίνεται ότι λίγο πολύ, ότι παίρνει ένα δρόμο η υπόθεση. Παιδιά, αυτό τώρα με το Μαζωνάκη που απασχολεί, που είναι το πρώτο θέμα τις τελευταίες μέρες, θα πρέπει, και πέρα δηλαδή από το τι έγινε στη συγκεκριμένη υπόθεση, νομίζω θα πρέπει λίγο έτσι να αναδειχθεί και το εξής, ότι κάποια πράγματα βγήκαν στη φόρα επειδή ήταν ο Μαζωνάκης. Υπάρχουν πολλά άλλα περιστατικά παρόμοια που δεν έχουν δει ποτέ το φως. Έτσι, περιστατικά που άλλα μπορεί να οδήγησαν σε θανάτους, άλλα μπορεί να οδήγησαν σε προβλήματα υγείας, κάποια εκ των οποίων και πολύ σοβαρά. Έτσι, οπότε αυτό το θέμα με την εναλλακτική ιατρική, έτσι, και τον... δεν θα το συνδυάσω, ξαναλέω. Δεν σημαίνει ότι η εναλλακτική ιατρική είναι κομπογιανιτισμός, αλλά μέσα ακριβώς στο χώρο αυτό υπάρχουν περιθώρια για να μπουν πολλοί κομπογιανίτες. Λοιπόν, έτσι, και έχει γεμίσει ο τόπος. Δεν φτάνει που είχαμε αυτούς τους παντογνώστες της ψυχολογίας που δίνουν συνέχεια συμβουλές για το πώς, ας πούμε, θα κάπως. Δεν φτάνει που είχαμε αυτούς τους παντογνώστες της ψυχολογίας που δίνουν συνέχεια συμβουλές για το πώς, ας πούμε, θα

Έστω και τώρα. Πάντως ήδη από ό,τι βλέπαμε, πιστεύω τα είδατε και εσείς αυτά, να τα μάθατε, ήδη λέει, έχουν αποφασιστεί κάποιες αλλαγές. Ακόμα και οι απλές θεραπείες πλέον θα γίνονται μόνο από εξειδικευμένους γιατρούς. Εντάξει, Ελλάδα είμαστε, ο συνήθως έπρεπε πρώτα να γίνει το κακό. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα, βενζίνα. Α, ναι. Τώρα που ερχόμουν, πόσο ήταν εδώ δίπλα, που ρίχνω τη ματιά εδώ να κάνουμε το συγκριτικό τεστ, 2,270 κάπου εκεί. Έβλεπα ρεκόρ εξαμήνου, η αμόλυβδη. Και οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ετοιμάζεται, λέει, να παρέμβει. Με τους γνωστούς τρόπους, βέβαια, εννοείται. Αυτούς που δεν χτυπούνε κανένα πρόβλημα στη ρίζα ποτέ. Αλλά οκ, αφού είμαστε εντάξει με τα επιδόματα, και γιατί να το αλλάξουν. Πάντα μας άρεσαν τα επιδόματα, γι' αυτό και πάντα τα είχαμε και πάντα θα τα έχουμε. Έτσι, και όταν έρχονται μεγάλες κρίσεις, θα βλέπουμε δύο φράγκα στην τσέπη, από τα πολλά περισσότερα που χάνονται. Και όταν δεν υπάρχουν μεγάλες κρίσεις, οι τιμές θα είναι πάλι ψηλά, η ζωή θα συνεχίζεται όμορφα και χαροπά. Μιας που είμαστε σε αυτά, να πούμε και ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποίησε για αυξημένους κινδύνους, λέει, ενόψει χειμώνα. Δηλαδή, ουσιαστικά, έτσι όπως τα είπαν, τα 2 ευρώ, ξέρω εγώ, που μας φαίνονταν πολλά, μπορεί να μας φαίνονται και λίγα τώρα το χειμώνα. Και δεν θα είναι μόνο οι τιμές των καυσίμων. Έτσι, ως συνήθως θα συμπαρασυρθούν και τα υπόλοιπα. Οπότε, να δούμε τι έχουμε να δούμε. Ο Τραμπ, καλός ο Τραμπ τελικά, που θα διέλυε το σύστημα. Τώρα έκανε μια δήλωση χθες προχθές, μην ανησυχείτε, λέει, τελειώνουμε, ξέρω εγώ. Θα τελειώσει η κρίση στα στενά του Ορμούς, θα επανέλθει η κατάσταση.

Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος πριν πάμε διάλειμμα. Πού το? Τι άναψε? Τι είναι αυτό? Ατλέτικο Μπαλμπόα. Με το Ρόκι Μπαλμπόα υπάρχει καμία σχέση? Όχι, έτσι, απλή συνωνυμία. Ατλέτικο Μπαλμπόα με την Πλατένσε Μουνισιπάλ 1-1 λέει στο 22. Αυτό είναι το γκολ εδώ πέρα, το φοβερό, το τρομερό. Έτσι κι αλλιώς κάτι άλλο φοβερό, τρομερό δεν βλέπω να έχουμε. Οπότε 9.55 κενό το μήνυμά σας για ό,τι θέλετε. Αποστολή 54301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Τι έγινε βρε, όταν ανεβαίνουν φωτογραφίες με τον Μέγα Αλέξανδρο και τις σιδεριές που φώτιζαν την κακή πλευρά της, δηλαδή χαμός γίνονταν τώρα, τι έγινε, δεν βλέπω σχόλια πολλά πολλά. Μάλιστα. Καλά, μπορεί να τα πούμε διαζώσεις, αν θέλετε. Αν θέλετε πάμε σ' άλλα.

Βλέπω εδώ τώρα, αυτό το είχα πετυχεί, και κοιλίδες αίματος λέει για το μαζονάκι. Κοιλίδες αίματος στον καναμπέ. Και αυτό, από αυτό λέει, συμπεραίνουν ότι δεν γίνονταν καρδιολογικός έλεγχος. Μάλιστα. Καλά, εντάξει, μην το μπλέξουμε παραπάνω. Λοιπόν, ας πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διάλειμμα και τα βλέπουμε τα περισσότερα σε λίγο. Έτσι, αν έχετε οτιδήποτε που θέλετε έτσι να καταπιαστούμε, εδώ θα είμαστε. Αν θέλετε, το πάμε πολύ χαλαρά σήμερα, μέρα που είναι. Έτσι κι αλλιώς από εβδομάδα θα βουτήξουμε και πάλι στα βαθιά, θέλουμε, δεν θέλουμε. Εντάξει, οπότε 54-301 Μετρόπολης 95 και 5. Σε λίγο θα ανοίξουμε και καμία γραμμή. Αν θέλει να περάσει καμιά ψυχή, εδώ θα είμαι θα. Προς το παρόν, πάμε σιγά σιγά πρώτο διάλειμμα. Επανερχόμαστε, τσάκπατ.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Ντέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.
3: Turn off the light. Take a deep breath and relax.

0: Έλα, πάμε στα 33 μετά τις 12, πάμε και για δεύτερο ημίωρο. Αν θέλετε σχολιάστε κάτι, 54-301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Αμάν, βλέπω τώρα εδώ τα live, έπεσε η γαρμπή από τη σκηνή. Ωχ, χτύπησε. Έφαγε λέει τούμπα από τη σκηνή. Είχε νερά η σκηνή από τη βροχή και έπεσε. Κάτσε να δω λίγο, γιατί έπεσε από τη σκηνή ή έπεσε πάνω στη σκηνή. Κάτσε λίγο. Γιατί έχασε νερό. Α, έπεσε στη σκηνή, εντάξει. Εντάξει, όλα καλά. Μάλιστα, εντάξει. Ναι, τελικά έχουμε κανέναν στην παρέα έτσι που πήγε και έχει εικόνα. Που πήγε και είδε από κοντά. Αν κανέναν έτσι τον έχουμε και έχει. Τώρα βασικά τελείωσε κιόλας. Δεν ξέρω, παίζεται. Φαντάζομαι το βασικό κομμάτι θα έχει τελειώσει σίγουρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Εντάξει, κόσμος ηρώη είχε σίγουρα. Παρά τη βροχή, παρά όσα είχαν ακουστεί. Τώρα, πάντως εδώ πέρα τώρα, ξέρετε, είναι αυτό που λέμε καμιά φορά και με άλλες αφορμές. Ξέρεις, στα δημόσια βήματα, είτε είναι το ραδιόφωνο, τα social media κτλ. Ακούγονται, ας πούμε, πράγματα που δίδεται η εντύπωση ότι είναι, ξέρεις, η απόλυτα κυριαρχία, ας πούμε, τάση. Αλλά τελικά, από ό,τι φαίνεται, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Έτσι, υπάρχουν πολλά παραδείγματα, δηλαδή, που μπορεί να δημιουργείται μία αίσθηση, επειδή κάποιοι νιώθουν την ανάγκη να βγουν, να μιλήσουν, έτσι, ή να διαμαρτυρηθούν, ή να αντιδράσουν, ή να διαφωνήσουν, οτιδήποτε. Οι άλλοι δεν μιλάνε ποτέ, δεν ακούγονται ποτέ, οπότε πηγαίνει λίγο το πράγμα και, ξέρεις, θα βγαίνει μια κατάσταση ψιλομονόπλευρη, που κάποιες φορές δημιουργεί και ένα συμπέρασμα που δεν είναι το απόλυτο πραγματικό. Πάντως, πέρα από αυτό, νομίζω ότι ένα άλλο που βγαίνει, και αυτό δεν έχει να κάνει φυσικά με τη συναυλία μόνο, αλλά έχει να κάνει και με τη συναυλία. Δεν ξέρω, με απασχολεί πάρα πολύ αυτό το θέμα και δεν ξέρω που θα βγάλει. Και βλέπω ότι το έχουμε συνηθίσει με την έννοια ότι δεν φαίνεται να υπάρχει, ας πούμε, μία τάση, ρε παιδί μου, να προβληματιστούμε, να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε, να δούμε πώς μας σερβίρουν κάποια πράγματα και φτάνουμε να είμαστε τόσο φανατισμένοι. Αυτό. Ότι πλέον υπάρχει πάρα πολύς φανατισμός. Έτσι, έχουμε ποτίσει, δηλαδή η ατμόσφαιρα είναι ποτισμένη με φανατισμό για οτιδήποτε, έτσι. Οι ψυχές μας επίσης. Εννοείται ότι δεν μπαίνουν όλοι σε ένα τσουβάλι, δεν σημαίνει ότι όποιος έχει μία άποψη α είναι επειδή είναι φανατισμένος. Εντάξει, υπάρχουν, ας πούμε, και για τη συναυλία. Υπάρχουν πολλοί που αισθητικά δεν τους άρεσε η ιστορία αυτή. Να, και εγώ είχα πει ότι δεν μου έκατσε και πολύ καλά. Εντάξει, άλλο όμως αυτό, και άλλο να πηγαίνω στο άλλο άκρο και να βλέπω εχθρούς και να γίνω με Ταλιμπάν και τα γνωστά, ξέρετε. Λοιπόν, υπάρχει θέμα, παιδιά. Με αυτό εδώ πέρα υπάρχει ζήτημα. Συμβαίνει πάντα για τα πάντα. Και δεν ξέρω πραγματικά, όχι πότε και πώς μπορεί να λυθεί, πότε θα φτάσει να απασχολήσει, ώστε να υπάρχει μισή έστω ελπίδα ότι μπορεί κάπου να λυθεί στο μέτρο του δυνατού. Είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, έτσι, δηλαδή σήμερα ήταν αυτό με τη συναυλία, αύριο θα είναι κάτι άλλο, χθες ήταν κάτι άλλο, αυτά όλα είναι τα δέντρα, το δάσος είναι άλλο. Και βρίσκεται στον εσωτερικό μας μηχανισμό, στον τρόπο λειτουργίας, βρίσκεται σε κάποια ένστικτα βαθύτερα που μπορεί να μας ακολουθούν από πολλά χρόνια πριν, στην ανάγκη που έχουμε να εντασσόμαστε, να φανατιζόμαστε, σε κάποιες ιδεολογίες που μας αφυτεύονται στο μυαλό από τότε που είμαστε μικροί, βεβαίως στη δημιουργία εχθρών, ότι παντού πίσω απ' όλα υπάρχουν εχθροί, ρε παιδί μου, και αντίπαλοι, έτσι, που έχουν σκοπούς να απειλήσουν το δικό μας κόσμο. Και όλα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, το κλείνω εγώ εδώ. Υπήρχε και ένα γκάλωπ, θυμίζω, πριν από τη συναυλία, Ήταν από ένα site εδώ σαλονικιώτικο, ενημερωτικό, το τύπο σε θες. Είχαν ψηφίσει περίπου 2.000, λέει, Θεσσαλονικής προφανώς οι περισσότεροι. Το ποσοστό που είχε υποστηρίξει ότι η συναυλία θα υποβαθμίσει, ξέρω εγώ, το άγαλμα, το οποίο είναι και το πόσιμο, δεν είναι ένα απλό άγαλμα, ήταν στο 48%. Το ποσοστό από την άλλη μεριά που πίστευε ότι θα το αναδείξει το άγαλμα ήταν στο 28%. Δεν ξέρω τώρα που τελείωσε η ιστορία και έχουμε κάποιες πρώτες εικόνες, ρε παιδί μου. Είτε κάποιοι που πήγατε, είτε από το διαδίκτυο και τα λοιπά, που καταλήγουμε τελικά. Αν καταλήγουμε κάπου. Λοιπόν, καλησπέρες και στους υπόλοιπους. Καλησπέρο, καλημέρες και στους υπόλοιπους. Κάνω ρεφρεσάκι σε λίγο να δω αν έχει κανένα μήνυμα ακόμα. Αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή έτσι χαλαρά μέρα που είναι, ελπίζω, εδώ θα είμαστε. Και βάζουμε και τα τραγουδάκια μας αργότερα και ό,τι αγαπάτε. Λοιπόν, αν θέλει να περάσει κανείς για οτιδήποτε, έχει βέβαια και κάποια θέματα που δεν πιάσαμε εδώ και θα μπορούσαμε. Αλλά οκ, ας το προχωρήσουμε λίγο και βλέποντας και κάνοντας, είναι η μέρα τώρα τέτοια. Αν θέλετε να πάμε με κάποια ζητήματα έτσι λίγο πιο σοβαρά, έχει καλώς. Αν θέλετε να πάμε με εναλλακτικά ή και με θεματολογία τσιριμπίμ τσιριμπόμ, και αυτό γίνεται μέρα που είναι. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο για όποιον θέλει, 2310-90-90-90. Έτσι, όποιον θέλει και για ό,τι θέλει. 9.55 και 1.54.301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Ωραία, και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε στην πορεία. Λοιπόν, 90-90-90, για όποιον θέλει, πάμε λίγο να κοτσάρουμε σιγά σιγά κάποιους πρώτους. Για κάτσε λίγο. Άμα έχουμε κανένα που πήγε στη συναυλία να μας πει έτσι, εδώ είμαστε να πάρουμε λίγο εντυπώσεις. Τι έγινε, πέσατε, γιατί. Για πάμε εδώ, καλημέρα. Ναι, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
1: Λοιπόν, τέτοια συναυλία δεν έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Το κανάλι σας έχει πάρα πολλά σφάλματα. Κάνατε πολλή συζήτηση από τη ζήλια σας.
0: Α, ναι.
1: Να το ξέρετε αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, το μάθαμε τώρα που μας το είπατε.
1: Εσείς όμως, ήσασταν τελείως διαφορετικός από κάποιους άλλους του καναλιού σας. Ο κόσμος ήταν πάρα πολλής, άρχισε από την παραλία και τελείωνε πάνω από την έκθεση. Εγώ τώρα ήρθα. Ήρθα στο σπίτι μου και σας υποσχέθηκα ότι θα πάω και όταν γυρίσω θα σας πω τι, αν είχε κόσμο ή όχι. Θα στεναχωρηθούν κάποιοι, να ξέρετε, στο κανάλι σας. Μ' ακούτε?
0: Ακούω, αλλά δεν ξέρω τώρα κατά πόσο. Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, κατά πόσο, τι εννοείται κατά πόσο, αν λέω την αλήθεια?
0: Όχι, εννοώ ότι όπως αν πάρουμε τώρα 5 ακροατές 10 θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, το λογικό και το υγιές είναι και στο ραδιόφωνο να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Να λέει, ας πούμε, να έχει μια άλλη άποψη ο Καμόρα, να έχω μια άλλη άποψη εγώ, τι θα θέλατε, να έχουμε όλη την ίδια άποψη?
1: Ο άνθρωπος αυτός έχει αρρωστήσει. Ασχολείται με το Μητσοτάκη.
0: Έλα, φτάνει τώρα. Άντε, εντάξει τώρα. Θέλουμε να πούμε τίποτα για αυτό που είπατε?
1: Τι εντάξει.
0: Άμα έχετε παράπονο από κάποιον, πάρτε εκεί και κάνετε την κριτική. Είπατε, θα μας πείτε για τη συναυλία δύο πράγματα. Θέλετε να μας πείτε?
1: Αγαπητέ, για πες μου τι με ρώτησες.
0: Εσείς είπατε ότι θέλατε να πείτε για τη συναυλία κάποια πράγματα.
1: Ναι, είπα για τη συναυλία.
0: Εγώ το μόνο που είπα είναι ότι είναι υγεία να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις από τους συντελεστές του ραδιοφώνου. Το αντίθετο έπρεπε να σας προβληματίζει.
1: Εμένα?
0: Τον οποιοδήποτε. Γιατί αυτό θα σήμαινε ότι μπορεί να υπήρχε γραμμή.
1: Σας λέω ότι άρχιζε από την παραλία και τελείωνε πάνω.
0: Ωραία, τα είδαμε αυτά και στις φωτογραφίες. Ναι. Ήταν ωραία η εκδήλωση. Ήταν με το άγαλμα που έγινε η φασαρία. Πώς το είδατε, φωτορυθμικά και τα λοιπά, τι εικόνα έχετε? Γιατί δεν τα έχουμε δει αυτά οι περισσότεροι.
1: Ακούστε να σας πω, ξέρετε τι ωραία που φάνταζε το άγαλμα? Πάρα πολύ ωραία. Ήτανε η καλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Επειδή εγώ ασχολούμαι με αυτό το πράγμα και να ξέρετε, ένα κυριότερο πράγμα από αυτά όλα που συζητάτε εσείς ήτανε ο κόσμος που έδωσε πάρα πολύ μεγάλες διαφημίσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Τη ΔΕΗ πρώτα-πρώτα. Γιατί το κλείνετε τώρα?
0: Γιατί πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Πείτε τι άλλο θέλετε. Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, σας εναχωρώ φαίνεται, έτσι. Λοιπόν, θέλω να ακούσω τις απόψεις των άλλων ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Εσείς τώρα είστε καβάλα στ' άλογο, έτσι. Νικήσατε, πιστεύετε, επειδή πήγε πολλοί κόσμος, ας πούμε. Και τώρα βγήκαμε καβάλα στ' άλογο, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, παρακαλώ, ορίστε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Αρχίσουμε τώρα, ξέρεις, πάλι μένουμε τους δε, έτσι. Να, τα γνωστά. Παρακαλώ.
2: Παγωτέ.
0: Ναι, ναι, γεια. Ναι, εσείς είστε.
2: Παγωτέ.
0: Ναι, πολύ καθαρά.
2: Α, ωραία, καλησπέρα. Εμείς δεν είμαστε εκεί, ας πούμε, από την πλευρά από το άγαλμα. Είμαστε απέναντι στο δέλτα του Αξιού και ψαρεύουμε.
0: Ωραία.
2: Και ακούμε το σύνορα, ακούσαμε νωρίτερα τον μετάδοση. Την άποψή μας πήραμε να πούμε και εμείς για το άγαλμα. Θεωρούμε ότι περισσότερο προσπαθούσαν να πάρουν έγκλη από το άγαλμα παρά να δώσουν έγκλη.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
2: Δηλαδή ήθελαν να διαμυθμιστούν περισσότερο από αυτό. Αυτή είναι η άποψή μας από εκεί και πέρα.
3: Καλά, τώρα κάποιος πιστεύει ότι επειδή είχε να διαφημίσει το άγαλμα πρέπει να είναι πολύ χαζός.
2: Ναι, αυτό
0: λίγο, σαν να χάθηκε λίγο το σήμα, αν μπορείς λίγο σταθεροποιήσου για να ακούσουμε καλά.
2: Ο φίλος μου από δίπλα είπε όποιος πιστεύει ότι πήγε εκεί για να διαφημίσει το άγαλμα, μάλλον συμβαίνει το αντίθετο ακριβώς.
0: Ναι.
2: Θα διαφημιστεί δηλαδή από το άγαλμα. Αυτό πιστεύουμε εμείς.
3: Πάντως, που είπε ο κύριος η ΔΕΗ έκανε πολύ καλό σοου. Η ΔΕΗ έκανε πολύ καλό σοου γιατί τα λεφτά δεν είναι δικά της, είναι δικά μας. Τα λεφτά και τα διαθέτει όπως αυτή καταλαβαίνει. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι. Δεν μου λες, αν ήταν μία εκδήλωση με κάποιον άλλο, ρε παιδί μου, καλλιτέχνη, αν ήταν, ξέρω εγώ, κάποιος αναγνωρισμένος διεθνώς, με κύρος, έτσι, με ένα είδος μουσικής λίγο διαφορετικό κτλ. Εκεί θα σε ενοχλούσε? Ή αν ήταν μία εκδήλωση πολιτιστικού χαρακτήρα, όχι με τραγούδια, ξέρω εγώ, κάτι άλλο πιο, που θα έβγαζε ένα άλλο ειδικό βάρος, εκεί θα σε ενοχλούσε και πάλι με το ίδιο σκηνικό, με την ίδια λογική?
3: Πολύ καλή ερώτηση σου. Καταλαβαίνω ότι λες θα με ενοχλούσε αφάνταστα πάλι. Καταρχάς δεν μπορώ να φανταστώ το έμβλημα της πόλης μέσα σε ένα κλουβί. Και ειδικά το Μέγα Αλέξανδρο, δηλαδή μου είναι παρανοϊκό, δεν μ' άρεσε καθόλου.
0: Ναι, okay.
3: Ήταν έξω τα νερά μου. Πέρασα σήμερα το πρωί από την Λεωφόρο εκεί πέρα και το είδα και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ποιος ο λόγος να το βάλω σε ένα κλουβί? Όχι, άσε ελεύθερο, κάνε τη σκηνή 10 μέτρα πιο πέρα, αναφέρονται και οι δύο. Και ο Ρέμος και το.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Δεν έχει να κάνει δηλαδή μόνο με τον.
3: Ήταν αντιαισθητικό. Καταρχάς δεν γίνονται ποτέ συναυλίες στο άγαλμα. Έχει την αρχή, τέλος είναι η δικιά του. Τώρα προφανώς εγώ να σκεφτώ και λίγο πονηρά, μάλλον σου λέει τελειώνει και η έκθεση. Ο κόσμος θα κατέβει κατευθείαν κάτω να γεμίσει η παραλία. Δεν έχει ανάγκη ο Ρέμος βασικά από αυτό, αλλά ήταν πολύ ατυχές. Ας το έκανε μπροστά στο Μακεδονία Παλάς. Να διαφημίσει το Μακεδονία Παλάς, όχι το Μέγα Αλέξανδρο. Εντάξει, είναι λίγο τρελό.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια, παρακαλώ, ναι.
4: Γεια, Κώστα μου.
0: Καλημέρα.
4: Κλειφ.
0: Τι γίνεται?
4: Τι κάνουμε?
0: Ένα, εδώ. Βρήκαμε δουλειές, δεν είχαμε. Βρήκαμε να μαλώσουμε.
4: Ενθαρρυντικά σημάδια.
0: Πώς είπες?
4: Πολύ. Για την ομάδα, λέω. Ενθαρρυντικά σημάδια.
0: Α, ναι.
4: Εντάξει, τώρα παίζεις με μια ομάδα η οποία είναι Ευρωλίγκα πόσα χρόνια, με πολύ δυνατό μπάντζετ και δεν σε έχει περάσει ποτέ σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.
0: Και δεν ήσουν και πλήρης, έτσι. Πόσοι λείπαν, τρεις?
4: Δεν ήσουν και πλήρης και σε κάποια σημεία που η διαφορά πήγε να ξεφύγει και με 20 και τρεις φορές βήματα που δεν ήταν, τεχνική ποινή των, δηλαδή και οι διαιτητές τώρα.
0: Πού το είδες, το έδειξε κάπου?
4: Είναι και φιλικό.
0: Το έδειξε το μάτς?
4: Από τώρα είχα τα φακτοριλίκια μου. Βοηθήθηκα.
0: Αχα.
4: Λοιπόν, τρεις φορές βήματα που δεν ήταν, τεχνική ποινή του Τριγκέρι, δύο φάουλ, μιλάμε ειδικά το ένα και ο προπονητής στο Πεσλάτσα ακούστηκε, στο Χάτζινς. Δηλαδή ήταν και φιλικό, αλλά σε λέει και διαιτητές τώρα μην ξεφιλιστούμε κιόλας στην Ιταλική ομάδα, γιατί ξεκινάει και το πρωτάθλημα σαν πεις τώρα. Έχει την άλλη τώρα Σαββατοκύριακο η Αρμάνι το πρώτο επίσημο.
0: Εντάξει, καλύτερα μπορεί, καλύτερα. Δεν χρειάζονται 20 και 30 άρες σε αυτή τη φάση. Αγάλη, αγάλη που λέει και ο.
4: Σίγουρα, αγάλη, αγάλη. αν μπει στην εξίσωση και ο Γκρέι στο 4 και γυρίσει και ο Ταϊρή Γερός, η ομάδα γίνεται, γίνεται επικίνδυνη, δηλαδή. Γίνεται πολύ δυνατή.
0: Ναι. Το βίντεο με τον Μπαζίνα και τον Τρινκέρι το είδες, ε? Που τον έβαλε να τρέχει.
4: Ναι.
0: Ωραία.
4: Πολύ γέλιο, ναι. Και μ' άρεσε ότι σε πολλά σημεία το αγώνα έπεσε με δύο point. Χάτζινς και Καλάθι.
0: Ναι, καλά. Ο Χάτζινς παίζει και στο 2 πολύ εύκολα, ναι.
4: Ναι, τρομερό. Δηλαδή αυτές οι αναλλαγές στο 1-2 μεταξύ τους, ας πούμε, και ο τρόπος που συνεννοούνται, δηλαδή, πώς δίνουν τα συστήματα σιγά-σιγά, το βλέπεις και το χαίρεσαι πραγματικά.
0: Mm-hmm. Ωραία, ωραία. Θα έχουμε καλά γούστα, θα έχουμε μέσα χρονιά. Για το ποδόσφαιρο, έχεις καμία φωνή τώρα για το σημερινό?
4: Για το ποδόσφαιρο, να γίνω λίγο κακός.
0: Δεν περίμενα να γίνεις και καλός εδώ που τα λέμε. Για πες.
4: Αυτό το σχέδιο που δείξαν, δηλαδή, δεν το είχα δείξει και πιο παλιά, του γηπέδου.
0: Α, για το γήπεδο λες.
4: Να. Δηλαδή, τόσο σαν μας πουλάνε, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει. Σκέφτομαι τώρα από τη μεριά μου ότι ξέρεις, επειδή ακριβώς υπήρχε και η πρώτη φορά. Εάν τώρα μία στα εκατομμύριο και τη δεύτερη πάλι για κάποιο λόγο δεν γίνει, εκεί τώρα δεν σηκώνει. Δηλαδή, εγώ δεν θα τολμούσα, ας πούμε, αν ήξερα ότι μπορεί να μην τα καταφέρω και τη δεύτερη φορά να έβγαζα όλο αυτό προς τα έξω. Θα το έκανα μόνο αν ήμουν σίγουρος ότι μπορεί να γίνει. Θα είναι μετά μεγάλη ξεφτύλα.
4: Και θα θυμώσω πολύ αν αύριο η διαιτησία έστω και 1% αδικεί στον Άρη.
0: Το φοβάσαι και εσύ αυτό που κυκλοφορεί ότι...
4: Έστω και 1% να αδικηθεί ο Άρης, εγώ θα βγω στην εκπομπή τη Δευτέρα και θα ζητήσω συγγνώμη.
0: Okay.
4: Επίσης, πολύ δυνατός ο Άρης στο μπάσκετ, στο φιλικό με τη Μακάμπι.
0: Ναι, ναι, καλώς. Καλώς.
4: Και θέλουμε Άρη δυνατό, το έχω πει. Θέλουμε Άρη δυνατό. Και θα πάει πάρα πολύ καλό και όλες.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Χαίρετε.
5: Καλό βράδυ, Κώστα.
0: Για πείτε.
5: Καλά είσαι.
0: Καλά. Την ώρα όμως πρώτα, γιατί είναι πολύ μεγάλο το κουπόνι, για να τα βρω γρήγορα.
5: 3.99.
0: Την ώρα.
5: 9. Αραπιά.
0: Ναι. Η Alka Leeds 1-1.
5: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Χαιρετώ. Ορίστε.
6: Αλό.
0: Αλό, αλό.
6: Αλό, ο Ταύρος, ρε.
0: Τι και Σάββατο.
6: 6-6, θέλω έξτρα...
0: Γιατί εσείς το ζητήσατε.
6: Αλλά όχι όμως έτσι, γιατί εγώ είμαι και συντελεστής εκπομπής, δουλεύω, ρεπορτάζ κάνω και την
0: εκπομπή.
6: Η δικιά μας εκπομπή να μην είχε ρεπορτάζ από αυτό το θέμα. Είναι δυνατόν. Λοιπόν,
0: για δώσε.
6: Πάμε. Καταρχήν, καταπληκτική παραγωγή.
0: Ευχαριστώ Κώστα... πολύ για τα καλά σας λόγια.
6: Κώστα...
0: Ναι. Ο... Α, δεν το πες για μας, ναι.
6: Όχι, όχι, ότι πέφτει, καινούργια πράγματα, εικόνα τρομερή, ήχος ωραίος, κόσμος, τι να σε πω, πάρα πολλοί κόσμος, έπαπα πλάκα, πάρα πολλοί κόσμος. Έβρεχε, λέω δεν θα πάει κανένας, τελικά όχι, το γύρισε ο καιρός, πήγε πολλοί κόσμος, διασκέδασε ο κόσμος, κόσμος χόρευε παντού, παντού όλοι χορεύανε, το είχε ανάγκη ο κόσμος. Δηλαδή. Κοιτάξτε, είναι ωραία.
0: Για το άγαλμα συγκεκριμένα με τα εφέ και τα λοιπά, πώς φάνηκε?
6: Α, για το άγαλμα, για το άγαλμα.
0: Γιατί γι' αυτό είχε γίνει φασαρία, ναι.
6: Άκου τώρα, το άγαλμα, έτσι όπως ήταν τοποθετημένη σκηνή, δεν φαινόταν. Ήταν από πίσω. Αλλά κάποια στιγμή, στο βίντεο, στα βίντεο world, βγάλανε ένα τρομερό φωτισμό με καπνούς. Ένα φανταστικό πράγμα. Αλλά κράτησε λίγο τώρα, δεν ξέρω αν το είχαν συνέχεια έτσι φωτισμένο. Δεν μπορούσαμε να δούμε από πίσω τι γινόταν. Γιατί ήταν σκέψη από τη μεριά της παραλίας. Και ήταν κομμένο, δεν μπορούσε να πας πίσω από τη σκηνή. Αλλά στο βίντεο κολέτσι όπως το δείξανε 2-3 φορές, ήταν πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Είχε οθόνες πολύ ωραία για να βλέπει ο κόσμος μέχρι και μακριά, δηλαδή το περιμέναν θα έχει πολύ κόσμο. Πάρα πολύ ωραίο, ωραίος, φανταστικός. Κοιτάξτε τώρα, έκανε τώρα, έφερε Gypsy King, έφερε President, έφερε από 90 rave, τώρα τραγούδια πασίγνωστα, καλλιτέχνες. Και ποιος δεν είστε, δηλαδή, πολύ πράγμα, Θεοφάνους. Φανταστικό, φανταστικό, και έπαθα πλάκα με τις οθόνες και επειδή έτυχα να είμαι σε ένα show τώρα τελευταία τέτοιο. Μπράβο τους, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, πάλι πολύ ωραία δουλειά. Ο Ρέμος δεν έχει ανάγκη τώρα. Ο Ρέμος είναι Ρέμος, φίλε, πυροβολάει. Πα, πυροβολούσε, όλοι τραγουδούσαν, όλοι προπετούσαν. Δεν έχουν ανάγκη τώρα τα σκηνικά.
0: Σε σχέση με την κουβέντα που έχει ανοίξει εσύ από την αρχή, ήσουν τη λογική ότι, ότι δεν υπάρχει θέμα, ότι πολύ φασαρία, ας πούμε.
6: Στο χαπί,
0: για το σχεδόν τίποτα. Το
6: τίποτα. Πολύ φασαρία για το τίποτα.
0: Ναι.
6: Και θα μπορούσε και ο Ρέμος, όπως έκανε αυτό το τρομερό σκηνικό, να μην το δημιουργήσει καν αυτό. Τώρα όλο αυτό έγινε γιατί έγινε μια διαφήμιση κακά τα ψέματα.
0: Ναι.
6: Η Κέτι Γαρντία έπεσε. Γλίστρησε η γυναίκα. Γιατί είχε πολλά νερά, αφού κοιτούσα τα νερά και έργα αρεσί.
0: Ναι, ναι, το είδα και εγώ, το αναφέραμε πριν, δεν το είχα πετύχει.
6: Και τώρα με στα νερά αρεσί, δηλαδή ήταν πολύ πράγμα. Πολύ.
0: Τίποτα άλλο έτσι αξιοσημείο το περίεργο, οτιδήποτε.
6: Λοιπόν, αξιοσημείο το περίεργο, κάποια στιγμή, κοίταξε τώρα, επειδή τώρα ο Ρέμος έχει χιούμορ σαν άνθρωπο. Δεν είναι κανένας χαζός, είναι, έχει χιούμορ. Κάνει ένα χιούμορ με τους Τσίπς Κίνγκ ότι λέει, είπα να είχαν τώρα Λατινοπούλο εδώ στην τέτοια.
0: Σοβαρά έτσι είπε.
6: Ναι. Και σκέφτομαι εκείνη την ώρα και λέω, ρε μου, είναι δυνατόν, βάλε τώρα στο βίντεο να παίξω με το τάξη ένα μήνυμα. Καλή βραδιά, να έχετε ρελά, έλα πέσει το σύστημα, όλο να
0: γυρνάμε. Σοβαρά είπε αυτό πράγμα.
6: Σκέψου το όλο να γυρνάμε, κάτι θα γινόταν. Λοιπόν, κοίταξε τώρα τι άλλο παρελειπώ. Ήμουν ο κόσμος διασκέδαζε. Εγώ ήταν ο κόσμος να διασκεδάζει, το χάρηκε.
0: Μάλιστα.
6: Ήταν ωραίο, το έχει ανάγκη ο κόσμος. Το έχει ανάγκη ο κόσμος. Δεν μπορεί να πληρώνει μπουζούκια τώρα ή να πηγαίνει σε συναυλίες. Οπότε αυτό ήταν και ίσως ελεύθερη. Πολύ ωραίο, μπράβο.
0: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, κλείνοντας, δεν μπορώ να το αφήσω έτσι τώρα. Δεν μπορώ. Εγώ είμαι ο Λέω Ταύρος τώρα. Για τον πρώτο το φίλο. Μόνο εγώ, φίλε, σήκωσα μια σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Μια άλλη σημαία δεν. Μόνο εγώ. Μόνο λέω Ταύρος σήκωσε ψηλά το λάβαρο του κόμματός μας. Μόνο εγώ σήκωσα μια σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Άλλη σημαία δεν είδα.
0: Έλα, τέτοια λέγε εσύ και να το πάρουν σοβαρά και να στιγματιστείς από το πουθενά.
6: Καλό ξημέρα.
0: Έγινε, χαιρετούμε.
6: Καλό ξημέρα.
0: Γεια, καλημέρα. Γεια. Χαίρετε, ορίστε.
7: Εγώ είμαι Κωστή.
0: Καλημέρα, γεια.
7: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν είδε ο συμπαθέστατος Σταύρος να ύπταται ως άλλος πήγασος, το φτερό το Άτη, ο Μέγας Αλέξανδρος, ανά την Ιφίλη, όπως μας υποσχέθηκε ο κύριος Ρέμος.
0: Καλά, αυτά από αύριο θα φανούν.
7: Δεν νομίζω, αφού ήταν κουκουλωμένο, ο ίδιος είπε ότι δεν φαινόταν πολύ το γλυπτό. Τόσο τώρα όσο για τον Άρτο και θεάματα, είναι ίδιον των ανθρώπων να βρίσκονται σε τέτοια πανηγύρια, γιατί είναι όμορφα τα πανηγύρια. Βέβαια, είπε και κάτι άλλο, ότι όσοι αντιδρούμε, εσπείρουμε τη διχόνοια. Αλήθεια, μόνο κούκι πρέπει να το πηγαίνουμε όλοι, όπως το είπε και ο πρώτος κύριος που δήλωσε κιόλας κάτι για τον Καμόρα. Πρέπει όλοι να συμφωνούμε σε κάτι. Όταν δεν συμφωνείς και αντιδράς κόσμια, έτσι, δεν παίρνεις ούτε μπαλτάδες ούτε τίποτα, και αντιδράς γιατί έχεις τη δική σου άποψη, θα πρέπει να μας χαρακτηρίζουν ζηλιάριδες. Αλήθεια, τι να ζηλέψουμε από τον Ρέμο, που είναι ένας τραγουδιστής, και τι έχει κάνει για την ανθρωπότητα ο Ρέμος, τι να ζηλέψουμε, αλήθεια, τι προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο εκτός από διασχέδαση πληρωμένη. Γιατί και από τη ΔΕΗ, να είσαι σίγουρος, ότι πληρώθηκαν και οι τεχνικοί, προφανώς και ο ίδιος. Κανείς δεν το κάνει τζάμπα. Όσο για τη ΔΕΗ, όσο βλέπει ότι ο κόσμος φεύγει σε παρόχους, άρχισε να μας κάνει τα γλυκά μάτια. Κατάλαβες, γιατί ο κόσμος ο περισσότερος φεύγει σε παρόχους. Δεν μένει στη ΔΕΗ. Ψάχνει να βρει ό,τι τον συμφέρει περισσότερο. Ας είναι καλά που διασκέδασε ο κόσμος, αλλά δεν είδα καμία έγκλη για τον Μέγα Αλέξανδρο. Θα μπορούσε να γίνει μπροστά από τον Μέγα Αλέξανδρο, να μην κουκουλωθεί, όπως είπε και το παιδί που ψάρευε, εξαιρετικός, και θα δεχόμουν οποιαδήποτε, να γίνει οτιδήποτε, είτε συναυλία, είτε να τραγουδήσει ένας τραγουδιστής, αλλά όχι κάνοντας όλο αυτό το σκηνικό. Αυτό το σκηνικό υποτιμούσε το γλυπτό. Εξάλλου κατέθεσε και η οικογένεια Μουστάκα ασφαλιστικά μέτρα. Το γνωρίζεις, πιστεύω.
0: Γνωρίζω ότι θα το έκανε, ότι είχε σκοπό. Δεν ξέρω αν το έκανε τελικά.
7: Όχι, γιατί εκείνος το έκανε για να αναδεικνύεται εσαΐ. Δεν το έκανε για να μπουν όλες αυτές οι σιδεριές. Εσένα σου άρεσαν οι σιδεριές. Ίσως υπάρχουν γούστα και γούστα.
0: Όχι, αλλά ξέρεις τι γίνεται τώρα. Παίρνουμε το κομμάτι ο καθένας που τον βολεύει. Δηλαδή. Υπάρχουν σιδεριές, υπάρχει και το αποτέλεσμα της συναυλίας, έτσι. Για το οποίο δεν έχω εικόνα, βλέπω μια-δυο φωτογραφίες, αλλά δεν μπορώ να έχω εικόνα. Υπάρχει, λέει, και το αποτέλεσμα της συναυλίας, το πώς αναδείχτηκε ή δεν αναδείχτηκε το άγαλμα. Οι σιδεριές είναι το ένα κομμάτι, το άλλο κομμάτι είναι αυτό.
7: Ο ίδιος ο Ταύρος είπε ότι δεν φαινόταν ποτέ. Εγώ σου
0: ναι, γι' αυτό λέω. Άμα κανένας έχει να μας πει, μπορεί από εκεί που ήταν να μην φαινόταν, από κάπου να φαινόταν, δεν ξέρω.
7: Φάνηκε στην Ιφίλιο.
0: Δεν ξέρω, εγώ βλέπω κάτι φωτογραφίες εδώ που είναι εντυπωσιακές. Έχει κάτι φωτισμού στο άγαλμα που είναι εντυπωσιακό.
7: Και τι έγινε, τα έφερε.
0: Τώρα, τι φάνηκε στον κόσμο, δεν μπορώ να ξέρω, δεν πήγα.
7: Στη Ρόδα έχει εφέ. Και τι έγινε με αυτό. Τα εφέ, τα αλλή μόνο. άλλα πράγματα πρέπει να αναδεικνύουμε. Και ύστερα να πω και κάτι, γιατί ο κύριος Δήμαρχος, ο Δημαρχούκος μας, γιατί και εγώ είμαι Δημότης Θεσσαλονίκης, γιατί δεν δέχτηκε τις παπακεδονικές ενώσεις να χορέψουνε και έκανε αυτή την εξαίρεση. Εκεί θα χόρευαν, όπως και οι Ποντιακοί Σύλλογοι, όπως και οι Παμακεδονικοί Σύλλογοι, και το έκανε για να προκληθεί ποιος, επειδή είναι παιδί της κυβέρνησης. Αυτά τα πράγματα στιγματίζουν τον κόσμο. Και όταν αντιδρούμε, ούτε από ζήλια να ζηλέψουμε, αλήθεια είναι αστείο. Ούτε από ζήλια, ούτε από θέλουμε να σπείρουμε διχόνοια. Να προσέχει ο κύριος Ρέμος όταν λέει ότι θέλουν να κάνουν και να είμαστε ενωμένοι. Τι θα πει, γιατί...
0: Α, είπε και κάτι άλλο. Αν το βρω, θα βάλω και το ηχητικό. Είπε ότι κάποιοι που αντιδρούν το κάνουν επειδή έχουν τα δικά τους προβλήματα και μέσα από αυτό θέλουν να φανούν, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, εντάξει.
7: Προβλήματα, έχω κλείσει υπέροχα το.
0: Κύριε Αλυδία, να σου πω κάτι για να πάμε και στον επόμενο.
7: Και εγγόνια. Και επιτυχημένοι κιόλας. Σε παρακαλώ, τι να ζηλέψουμε από τον Ρέμο και την οικογένειά του. Είναι δυνατόν, αστιότητες. Αυτό είναι. Ότι το ρίχνουν στο λαϊκισμό, όπως και αυτό που είπε για τη Λατινοπούλου. Δηλαδή, όποιος αντιδράει, βάρβαρος εστί, έτσι. Όποιος αντιδράει και δεν θέλει αυτό το πράγμα.
0: Όχι, αλλά κάνουμε το ίδιο που έχουμε κάνει και με άλλη κουβέντα. Θυμάσαι που έχουμε κουβέντα για τους μετανάστες και λέγαμε για τα τσουβάλια. Υπάρχουν κάποιοι που είναι όπως λες και εσύ, καμία σχέση, έτσι. Δεν προσπαθούν να σπείρουν το διχασμό, δεν προσπαθούν να χαλάσουν την κοινωνική συνοχή κτλ. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που ενοχλούνται πάντα από τα πάντα και ξεκάθαρα προσπαθούν να κάνουν αυτό το πράγμα.
7: Μα σου είπα, η θέση μου είναι υπέρ των νόμιμων μεταναστών. Όπως πήγαν οι δικοί μας, όπως ήρθαν οι Αλβανοί άνθρωποι, δεν ήρθαν νόμιμα, αλλά έγιναν νοικοκυρέοι.
0: Μην τα ανοίξουμε άλλο, γιατί δεν προλάβουμε τους τελευταίους, έτσι.
7: Ξέρω, παιδί,
0: τα πούμε πάλι.
7: Καλά,
0: έγινε. Χαιρετώ, χαιρετώ. Αυτό με τα τσουβάλια πρέπει να το δούμε, παιδιά. Έτσι. Τσουβάλι δεν υπάρχει. Είναι κάποιοι που αντιδρούσαν για τη συναυλία λόγω φανατισμού, λόγω θολώματος, λόγω ταλιμπανισμού, να το πω. Είναι κάποιοι που το κάνανε γιατί, ξέρω εγώ, μπορεί να μην τους κάθονταν καλά, ρε παιδί μου, αισθητικά ή οτιδήποτε, φυσιολογικά πράγματα, normal πράγματα, έτσι. Δεν είναι ένα πράγμα. Δεν είναι όποιος αντιδρά με κάποιο τρόπο, ότι δεν είναι ότι όποιος έχει μία θέση είναι ένα πράγμα. Και εγώ στην αρχή είπα, δεν τρελαίνομαι, δεν μου άρεσε η ιδέα. Δεν έχω καμία σχέση με αυτούς που κόντεψαν, ας πούμε, να βγουν να φάνε τα σίδερα. Εντάξει, δεν είναι ένα πράγμα. Παρακαλώ, ορίστε.
8: Καλημέρα,
0: ναι, καλημέρα, γεια.
8: Τι κάνουμε?
0: Καλούτσι, καλέ με.
8: Μεγάλη έκταση δίνεται σε ένα θέμα το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι ανύπαρκτο. Δεν βλέπω καμία σοβαρότητα του θέματος.
0: Ναι, δεν θα το περίμενα από σένα αυτό. Για πες.
8: Τι δεν θα το περίμενες? Όποιος έχει εκτίμηση σε κάποιον ήρωα ή σε κάποιο μεγάλο ηγέτη του έθνους, όπως είναι ο Τρισμέγιστος των Μεγίστων, ο Μέγας Αλέξανδρος, δεν πρέπει να παρεξηγείται με αυτό το πράγμα. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ήταν ένας μεγάλος ηγέτης πριν από 2.500 χρόνια. Το ότι έγινε μια συναυλία δηλαδή εκεί κοντά στο άγαλμά του είναι πρόβλημα, δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν προσβάλλονται όταν κάνουν παρέλαση ΛΟΑΤΚΙ και ξεγυμνώνονται μπροστά στον κόσμο και προκαλούν και τις επιτρέπουν αυτές τις εκδηλώσεις οι δήμαρχοι και οι κυβερνήσεις. Τότε δεν προσβάλλονται. Όταν καίγονται οι ελληνικές σημαίες, δεν προσβάλλονται από τους αναρχικούς? Και προσβλήθηκαν που έγινε μια συναυλία ενός Έλληνα καλλιτέχνη? Θα μου πεις, ναι, μπορούσε να γίνει λίγο πιο πέρα. Άλλο αυτό, έτερο νεκάτερο. Αλλά όχι να δίνεται και τέτοια έκταση. Υπάρχουν πολύ σοβαρότερα θέματα. Δεν προσβλήθηκαν όταν ο Υπουργός Εξωτερικών Άμυνας και Άμυνας, οι δύο υπουργοί αυτοί, στα Ίμια, είπαν τον αρχηγό του στρατού, πειράζει αν βγάλουμε τη σημαία και να πούμε ότι την πήρε ο άνεμος? Εκεί δεν προσβλήθηκαν? Αυτά είναι τα σοβαρά θέματα. Η ολιγορία των πολιτικών στις έκτακτες καταστάσεις. Εκεί που δείχνουν την ολιγορία, εκεί που δείχνουν την προδοσία τους και την υποτακτικότητά τους. Και ακούν τις εντολές των ξένων δυνάμεων. Εκεί είναι τα προβλήματα τα μεγάλα. Όχι αν έκανε τώρα συναυλία ο Ρέμος κοντά στο άγαλμα ή κάτω από το άγαλμα. Έχουμε πολύ πιο σοβαρά θέματα. Εδώ πάμε για σύραξη σε λίγο καιρό, όπως οδηγούνται τα πράγματα. Οι προκλήσεις συνεχίζονται από τους Τούρκους και εντείνονται. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και ασχολείστε τώρα με αυτό το πράγμα. Δηλαδή να έχουμε και μία, πώς να το πω, να κοιτάμε λίγο τι πρέπει να αναβαθμίσουμε και τι πρέπει να υποβαθμίσουμε.
0: Εντάξει, υπάρχει βάση σε κάποιους που ενοχλούνται. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα θέμα από το πουθενά, αλλά εντάξει, πρέπει να υπάρχει και ένα μέτρο. Και εγώ πιστεύω ότι ξέφυγε η κατάσταση.
8: Πρέπει να υπάρχει κάτι να ασχολούμαστε. Απλά πράγματα. Εδώ βλέπω τώρα, παραδείγματος χάρη, Κώστα, να σου πω για να καταλάβεις. Βλέπω τώρα με το θέμα του Γιώργου που έφυγε, του Μαζονάκη. Τα κανάλια κάθε μέρα να ασχολούνται επί μισή ώρα στο δελτίο τους με αυτό το ζήτημα. Έφυγε ο άνθρωπος, έκανε ένα σφάλμα, πήγε σε ένα ιατρείο το οποίο απεδείχθη ότι δεν ήταν ιατρείο, αλλά ήταν κάτι άλλο. Και λεφτά τους έκλεβε και τις υποδομές δεν είχε. Με αποτέλεσμα να μην έχουν μέσα ούτε απεινίδωτοι, ούτε τους απαραίτητους γιατρούς, δηλαδή αυτούς που έπρεπε να έχουν λόγω ειδικότητας. Δηλαδή μιλάμε για ήταν μια συμμορία, γι' αυτό και συνελήφθησαν. Διότι έχουν πάει τώρα με την κατηγορία της έκθεσης ασθενούς που συνέβαλε στο θάνατό του. Αυτά είναι τα σοβαρά ζητήματα.
0: Ναι.
8: Τώρα αν έγινε συναυλία στο Άγαλμα, αν μπορούσε να γίνει πιο πέρα, τώρα εκεί το είναι ζήτημα αυτό.
0: Εντάξει.
8: Είναι αυτό.
0: Να προλάβουμε ένα τελευταίο πριν το διάλειμμα.
8: Καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Έλα φίλε και εσύ, καλημέρα.
9: Έλα Κώστα.
0: Καλημέρα, γεια.
9: Έλα. Μπαίνω τώρα που λες, λένε τα νέα στο site πάνω από 300.000. Τι να σου πω, το INGR φίλε και τα νέα, πρώτα τα site του Μαρινάκης με το ρέμο. Τα πρώτα που βάζουν εκτίμηση κόσμου. Τώρα βλέπω στα εφημερίδα, τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναζήσει φίλε. Τέτοια λαοθάλασσα. Φοβερό πράγμα. Φίλε. Τώρα, δεν ξέρω, προφανώς υπάρχει κάποιο drone, έτσι Κώστα.
0: Ναι, για να δείχνω από πάνω.
9: Τα πάμε αύριο το πρωί, στο YouTube. Θα απαντήσω τα εδώ. Όσον αφορά για τον νομίζω πρώτο, αν δεν κάνω λάθος, ένα ραδιόφωνο, οφείλει να έχει όλες τις φωνές, έτσι, και να διατηρεί την υποτυπώδη ισορροπία, έτσι, δεν λέω μόνο για τα πολιτικά, τα αθλητικά, κοινωνικά κτλ. Τώρα, δεν σ' αρέσει κάποιος, μην τον ακούς. Εγώ προσωπικά τον Καμόρα, ειδικά με τα ηχητικά που βάζει 9 με 11 Κώστα, έτσι, το βράδυ, που είναι ένα είδος απαράδεκτο για μένα, δεν θα σχολιάσω, δεν θα πω χειρότερα.
0: Καλά ρε παιδιά, εγώ στα είναι αυτά τώρα. Δεν είναι τώρα θέμα, ναι.
9: Δεν τον ακούω. Τελείωσε. Όπως ο Παπαζαφυρίου είναι δεξιός.
0: Έλα, πάμε τώρα, άσε τώρα τι είναι ο καθένας. Έλα, πάμε στα δικά μας.
9: Όχι, κοίταξε Κώστα. Να μην είναι τέτοιο. Οφείλεις να είσαι ισορροπημένος και να έχεις όλες τις φωνές. Αυτό λέω έτσι. Εγώ τιμώ εσένα. Δεν τιμώ κανέναν άλλο. Και τον Ραπτόπ και τον Κουλιανό.
0: Εσύ τιμάς εμένα γιατί έτσι πιστεύεις ότι πρέπει να είναι μια εκπομπή. Κάποιοι άλλοι μπορεί να θέλουν να νιώθουν λίγο διαφορετικά.
9: Έχουμε,
0: είναι γούστα αυτά. Πάμε στην ουσία τώρα, αν έχουμε τίποτα γιατί πήραμε ένα διάλειμμα.
9: Λοιπόν, τι να πω, γι' αυτό σε πήρα.
0: Εντάξει.
9: Βλέπω τώρα, έχω τη φωτογραφία στα εφημερίδα. Τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Φοβερό πράγμα.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι σίγουρος για ένα πράγμα και ισχύει για όλα, ότι πάντα όταν υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, πέρα από αυτούς που έτσι κι αλλιώς μπορεί να ήταν να πάνε σε μια συναυλία, ξέρω εγώ. Είναι σίγουρο ότι οι αντιδράσεις αυτές εισπυρώνουν και κάποιους ανθρώπους που είναι μιας άλλης λογικής. Αυτό πράγμα ισχύει για όλα. Από τον Μητσοτάκη που πήρε τότε 41% με τον Μπιμπί Μητσοτάκη, το σύνθημα τέλος πάντων, που συσπήρωσε κάποιους ανθρώπους, έτσι, από τα πολιτικά μέχρι τα οπαδικά. Να δες τι γίνεται με Σαββίδη Μιστακίδη τόσο καιρό. Έτσι, βγαίνουν κάποιοι, αμέσως γυρίζει μπούμερα, γίνεται αντιπαθής ο άλλος, ας πούμε. Βγαίνει της άλλης πλευράς. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, έτσι πιστεύω είναι και εδώ. Δηλαδή, αν δεν είχε γίνει όλος αυτός ο ντόρος, εντάξει, δεν λέω ότι θα έχει κόσμο, εννοείται, αλλά αυτό πράγμα δεν θα γίνονταν, έχω την αίσθηση. Πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
11: Δέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες του στην Αθήνα. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε λίγα μηνύματα. Πρέπει να έχουμε μείνει. Ο Θοδωρής προετοιμάζω ότι είναι κρύο. Έρχεται το κρύο της ημέρας και μετά το σοβαρό το υστερόγραφο. Όταν βρισκόμαστε, λέει, με τους φίλους για να περάσουμε την ώρα μας, αράζουμε στο σπίτι, πίνουμε ένα αφέψιμα και κοιτάμε το ταβάνι χωρίς να μιλάμε, μαζευόμαστε, λέει, για τσάι και απάθεια. Όχι και συμπάθεια, και απάθεια. Ναι. Βιβλίο και τσάι και συμπάθεια, έτσι. Η Ζόγια εδώ στη Θεσσαλονίκη την έχουν γνωρίσει. Εδώ είμαστε τσάι και απάθεια. Ιστερόγραφο. Για να δείτε, λέει, το επίπεδο όλων αυτών των καλών και αγαθών χριστιανών, σε εισαγωγικά, που θέλουν το καλό, λέει, των συνανθρώπων τους, σε εισαγωγικά, πιστεύουν ότι ο Θεός ασχολήθηκε με τον Μέγα Αλέξανδρο που έζησε προ Χριστού. Μιλάμε για βαριές περιπτώσεις. Καλημέρες, λέει, και καλό Όλυμπο να έχουμε. Αυτό το αναρωτήθηκα εγώ στην αρχή, που στην αρχή όταν έριχνε τα τουλούμια, είχε γεμίσει το διαδίκτυο, ρε παιδί μου, με χαρούμενους που γράφανε «Να τελικά υπάρχει Θεός», «Να τελικά, ξέρω εγώ, υπάρχει η Θεία Δίκη», «Να τελικά το κάρμα». Μετά, όταν σταμάτησε η βροχή και έγινε σαν αυλία, τι έγινε τελικά, δεν υπάρχει Θεός, νίκησε ο διάβολος. Ο Παύλος, λέει, εδώ και μερικές ημέρες κάποια φιλοκυβερνητικά σκυλιά γάβγιζαν για τη συναυλία, νομίζοντας ότι πουλώντας φιλοκυβερνητικά του κυβερνώντος κόμματος. Δεν κατάλαβα τι λέει. Γάβγιζαν, λέει, για τη συναυλία, νομίζοντας ότι πουλώντας πατριωτισμό θα μαζέψουν ψήφους από την κανονική δεξιά. Α, ναι, δεν το πήρε χαμπάρι αυτό. Από Νέα Δημοκρατία, δηλαδή. Αντιδράσανε για τη συναυλία, αυτό λέμε. Φιλοκυβερνητικά λες, έτσι, όχι Βελόπουλοι και... Δεν ξέρω, δεν το πήρα χαμπάρι αυτό που λες. Λοιπόν, καλημέρα και στο Θάνο. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Σε λίγο θα μας πούνε ότι ματιάξανε, λέει, την Γαρμπή. Α, επειδή έπεσε, έτσι. Ναι. Ο Χάρης, μία μουσική υποκουλτούρας βεβήλωσε το μνημείο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, λέει, για να καλύψει την κενότητα που εκπροσωπεί. Και παραπάνω, τι είναι αυτό, σαν σήμερα πέθανε η Amy Winehouse, αν μπορούμε να βάλουμε ένα τραγούδι, λέει, το Back to Black. Εντάξει. Κάτσε να δω λίγο τι έχει από τραγούδια. Beatles, είπαμε, έχει. Ένα ξένο ρετρουδάκι, τώρα δούμε, εντάξει. Θα βάλουμε τέτοια, λες. Εντάξει, και αυτό γίνεται. Λοιπόν, αυτά. Κάτσε να δω τώρα που λέει η κυρία Λιδία κάτι. Δεν ξέρω αν πέτυχα το σωστό ηχητικό. Για περίμενε λίγο να δω. Ο Ρέμος, το πώς αντιμετώπισε κάποια πράγματα πριν από τη συναυλία και ένα καρφί που πέταξε στα τελειώματα, το οποίο χωράει και σκέψη και κουβέντα. Κάτσε να δω λίγο αν πέτυχα το σωστό, γιατί τώρα το έψαχνα να το βρω. Επειδή είπε η κυρία Λιδία πριν κάτι, για να δούμε αυτό είναι. Δεν ακούω τίποτα. Έλα.
1: Ας κάνουμε αυτή τη βραδιά να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αν θα είναι σύμβολα ή αν ο Μέγας Αλέξανδρος δεν θα δείξουμε σεβασμό ή δεν θα το σεβαστούμε ή θα τον αποκρύψουμε ή θα τον εκθέσουμε. Και όταν τελειώσει όλο αυτό, γιατί έχουμε ήδη προγραμματισμένα από την αρχή της παράστασης, έχουμε προγραμματίσει όλα τα act και όλες τις εμφανίσεις και όλα τα virtual που θα παίξουν. Ας δείτε, λοιπόν, ολοκληρωμένο το πρόγραμμα και μετά πιστεύω ο καθένας ας αποφασίσει για το τι πραγματικά ήταν σωστό, τι ήταν λάθος, τι ήταν, δεν έπρεπε να αγγίξουμε, τι έπρεπε να αγγίξουμε και όχι.
0: Για ακούω
1: εδώ. Πιστεύω ότι είναι ένας τρόπος για κάποιους...
0: Οι αφορισμοί, λέει.
1: ...να εκφράσουν τα δικά τους, τις δικές τους αδυναμίες. Δηλαδή, πολλές φορές νιώθω ότι ο κόσμος έχει ανάγκη λόγω της δικής του αδυναμίας να αφορήσει κάτι γύρω του και για να νιώσει αυτός δυνατός.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα άποψη. Λοιπόν, αν έμεινε κανένα ιστερόγραφο, τώρα πιαστήκαμε λίγο με τη συναυλία. Κανένας ακόμα έχουμε από έτσι να μας δώσει καμία εικόνα, καμία εντύπωση για το τελικά τι ήταν, τι δεν ήταν, πώς κτλ. Μέσα σε όλα. Αν έχουμε, εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τηλεφωνικό κέντρο και πάλι αν έμεινε κανένα υστερόγραφο. Τώρα από την αλήθεια δεν μου αρέσει που πήγε η κουβέντα μόνο σε αυτό το θέμα. Εντάξει, όμως δεν και τι να πεις τώρα τέτοια μέρα, δηλαδή. Εντάξει, έγινε ένα ολόκληρη φασαρία τις προηγούμενες ημέρες. Τέλος πάντων, τις καλωσιές τις είδαμε, την εικόνα την είδαμε. Πλέον είδαμε και τη συναυλία. Έτσι, όσο μπορέσαμε, όσοι πήγαμε τέλος πάντων, ή όσοι είδαμε από το διαδίκτυο δύο πράγματα. Τώρα δεν ξέρω το συμπέρασμα ποιο είναι μετά από το αποτέλεσμα, το τελικό που έλεγε και ο Ρέμος. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε καμιά γραμμούλα και εδώ είμαστε και στα τελειώματα βάλουμε και ένα τραγουδάκι εδώ όπως προτείνει και ο Δημήτρης. Λοιπόν, 2310-90-90-90 και πάλι για ό,τι θέλετε. 955 και ενώ το μήνυμα 54301, Μετρόπολη 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Εγώ θα επιμείνω σε κάτι και έρχομαι γραμμές. Και το λέμε συνέχεια με πολλές αφορμές για πολλά και διαφορετικά θέματα, όχι μόνο τώρα για αυτά τα θέματα, για αυτού του τύπου τα θέματα. Πάντα σχεδόν υπάρχει πίσω από το περιστατικό, σήμερα ήταν ο Αλέξανδρος, ο Ρέμος, η συναυλία. Πάντα σχεδόν πίσω από το περιστατικό υπάρχει το βαθύτερο αίτιο, που λέγαμε για δέντρα και δάση. Για μένα είναι πολύ ξεκάθαρο το πράγμα. Το βαθύτερο αίτιο είναι η διαφορετική κόσμη. Είναι ότι είμαστε σε έναν ουσιαστικά ακήρυχτο πόλεμο διαφορετικών κόσμων. Δεν είναι και καλά, δεν είναι δύο οι κόσμοι, έτσι, δύο είναι οι κόσμοι που αντιμάχονται. Μπορεί να είναι, υπάρχουν πολλοί κόσμοι διαφορετικοί, είπαμε και άλλη φορά. Εθνικιστές, διεθνιστές, woke, anti-woke, έτσι. Ξέρω εγώ, αν πάμε στα ποδοσφαιρικά, να πάμε όπου θες να πάμε, μπορούμε να βρούμε 15-20 διαφορετικές καταστάσεις διαφορετικών κόσμων. Σχεδόν λοιπόν πάντα, επειδή δεν μπορούμε να έχουμε σεβασμό ο ένας στον κόσμο του άλλου, υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει ο πόλεμος, έτσι, ο ακήρυχτος ή και ο κηρυγμένος καμιά φορά των διαφορετικών κόσμων. Για μένα από εκεί ξεκινάνε όλα, γι' αυτό είπα και πριν. Αν θέλουμε, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θέλουμε, λέω αν θα θέλαμε ποτέ αυτό το πράγμα να όχι να φύγει, να γίνει λίγο πιο ελεγχόμενο, ρε παιδί μου, ώστε η κοινωνία να μην είναι τόσο τυφλωμένη, έτσι, να μην είναι τόσο φανατική, να μην ψάχνουμε συνεχώς το πώς θα φάμε τα μουστάκια μας, έτσι, και τελικά να μην διαιρούμαστε τόσο εύκολα για να βασιλεύουν άλλοι κι άλλοι. Ξέρετε, δεν θέλει καν τυράκι πλέον, έτσι, μπορούμε και από μόνοι μας να διαιρούμαστε. Έχω πει κι άλλες φορές, μία κοινωνία για να τη διαλύσεις, έτσι, μια χώρα, ας πούμε, για να τη διαλύσεις, δεν χρειάζεται να την κατακτήσεις με κάποιο πόλεμο. Τσακίζεις την κοινωνική συνοχή και όλα τα υπόλοιπα γίνονται πολύ εύκολα. Λοιπόν, το κλείνω εδώ. Γι' αυτό έλεγα νωρίτερα. Για άλλη μια φορά η κασέτα. Που συνήθως μόνος μου τη βάζω και μόνος μου την ακούω, μάλλον. Έτσι. Εσωτερικοί μηχανισμοί, λειτουργίες. Σε σχέση με ιδεολογίες που φυτεύονται στα μυαλά. Με την ανάγκη μας να εντασσόμαστε, να φανατιζόμαστε. Έτσι. Τα ένστικτα, τα βαθύτερα που μας ακολουθούν ακόμα. Και μπλα μπλα μπλα. Έτσι, για μένα, αν θέλουμε να έχουμε ουσία και αν θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι ως άνθρωποι και κατ' επέκταση ως κοινωνίες, πάντα σχεδόν για όλα από εκεί πρέπει να ξεκινάμε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε καμία γραμμούλα ακόμα και μετά βάζουμε και κανένα τραγουδάκι. 2310-90-90-90, αν θέλει κανείς, περνάει για τα τελειώματα. Παρακαλώ, ναι.
2: Κώστα.
0: Χαίρετε, ναι.
2: Ναι, κοίταξε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να σου πω κάτι. Σε σέβομαι. Γιατί έχεις να κάνεις με κόσμο.
0: Μιλήσαμε και πριν, έτσι.
2: Ναι.
0: Όχι όμως δεύτερη φορά, δεν μίλησαν καθόλου.
2: Πάρα πολύ, Κώστα.
0: Τη φράση και κλείσαμε, ναι.
2: Κώστα.
0: Ναι.
2: Κοίταξε να σου πω κάτι. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω. Ξέρεις γιατί? Γιατί είσαι μορφωμένος και σε παίρνουν τηλέφωνο μορφωμένοι άνθρωποι. Θα πω δύο πράγματα.
0: Μια φράση, γιατί οι άλλοι δεν μίλησαν καθόλου. Δεν θα δευτερολογούμε. Μια φράση τώρα, αφού βγάλατε γραμμή. Έλα, στα γρήγορα.
2: Θέλω να σου πω κάτι που σε κολακεύει κιόλας.
0: Δεν θέλω να με κολακεύει τίποτα. Την άποψή σας θέλω. Δεν χρειάζεται να με κολακεύετε.
2: Σε πήρανε τηλέφωνο τρεις άνθρωποι μορφωμένοι. Μία κυρία και οι δύο άλλοι. Μορφωμένοι άνθρωποι. Τους παρακαλώ πάρα πολύ ότι εγώ έχω κάποια προβλήματα με το κανάλι, είμαι και πελάτης εγώ. Λοιπόν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι το ρίχνουν στην πολιτική, αλλά δεν έχουν Δηλαδή δεν μπορείς να τους πάρεις τηλέφωνο, δεν έχουν αντίλογο.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, υπάρχει κουμπάκι, το γυρίζετε την ώρα που έχετε πρόβλημα και τελείωσε η ιστορία, εντάξει. Αυτό που κάνουμε όλοι, αυτό που κάνω και εγώ όταν υπάρχει μια εκπομπή που δεν μου αρέσει, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, παντού. Ναι. Δεν γίνεται τώρα το ραδιόφωνο όλο να γίνει όπως θέλετε εσείς. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Αν γίνει αυτό το πράγμα για τον οποιοδήποτε, σημαίνει ότι για μένα πέτυχε το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο πρέπει να μπορεί να καλύπτει όλες τις τάσεις αν είναι δυνατόν. Εντάξει. Άρα να χαίρεσαι που κάποιες εκπομπές δεν σ' αρέσουν. Το πρόβλημα θα ήταν να σ' αρέσουν όλες. Αυτό είναι τόσο απλό, αν θέλουμε να το καταλάβουμε. Παρακαλώ, ναι. Ορίστε.
3: Κύριε Δανάς.
0: Ναι, ορίστε.
3: Τι κάνετε, κύριε Δανάς.
0: Καλούτσικα λέμε, εσείς.
3: Καλά, πολύ καλά. Σήμερα ο κρατής θα με επιτρέψει να του πω το όνομά του, γιατί είναι από τους ακροατές που θαυμάζω κυριολεκτικά. Ο Σταύρος σε είπε κάτι για την Ευρώπη προετοιμάζεται για σύραξη, τέλος πάντων.
0: Ναι.
3: Προημερών στο Open Earth είναι ένα ραδιοφωνό το οποίο εκπέμπει από την Αθήνα, από την ΕΡΤ, διαδικτυακό παγκόσμια λήψη, όπου το ακούνε. Άκουσα μια δήλωση ενός στρατιωτικού ξένου που δήλωσε ότι η Γερμανία κατήργησε μερικά εργοστάσια αυτοκινήτων και βιομηχανικών, τέλος πάντων, κατασκευών, και σε πρώτη φάση ξεκίνησε από 1η Σεπτεμβρίου η κατασκευή 10.000 τάγκς. Σου λέει τίποτα αυτό?
0: Τι να μου λέει, πολεμική βιομηχανία έχουν, τι να μου λέει.
3: 10.000 τάγκς είναι πάρα πολλά.
0: Να.
3: Υπόψη είναι ότι η Ευρώπη δεν έχει τάγκς. Περισσότερες χώρες δεν έχουν. Όσο για την συναυλία δεν μπορώ να φέρω άποψη, γιατί δεν ακούω ρέμο. Καλώς καλύτερα.
0: Καλά, δεν έχει σημασία τώρα. Δεν είναι το θέμα αν ήταν καλή η συναυλία ή όχι. Μιλάμε για τη φασαρία που έχει γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα.
3: Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι είναι προήμιο της πιθανών υπουργοποίησης. Μπορεί να το δούμε εκεί.
0: Το ρέμο να κατέβει πολιτική. Λες.
3: Βεβαίως.
0: Για να δούμε.
3: Όλα γίνονται και πιστεύω ότι οι εκλογές θα επισφευθούν όχι λόγω συναυλίας, λόγω κάποιων άλλων καταστάσεων. Ο κύριος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι έχει 7 έτοιμα νομοσχέδια εχθές. Ποιος τον είπε να ετοιμάσει νομοσχέδια? Κάποιος τον είπε.
0: Πάντα τα κόμματα ετοιμάζουν νομοσχέδια για να τα προτείνουν.
3: Όχι.
0: Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό?
3: Γινόταν ποτέ στην έκθεση νομοσχέδια. Εν πάση περιπτώσει, η Emily Whitehouse θα παιχτεί σήμερα.
0: Ξέρω εγώ, βάλουμε τέτοια. Ζήτησε ένας φίλος γιατί σαν σήμερα λέει πέθανε.
3: Ναι, θυμάμαι, ναι. Εντάξει, αυτά.
0: Τι θέλαμε, κάτι άλλο?
3: Εγώ μόνο ελληνικά ακούω και ιταλικά, αλλά...
0: Δώσε ένα τώρα να κλείσω με αυτό, άμα είναι το μισάωρο μέχρι να ετοιμάσω λίστα με τα άλλα. Ποιο
3: θες? Θέλω να αφιερώσεις ένα τραγούδι σε όσους έχουν αγαπημένα πρόσωπα.
0: Ποιο?
3: Στο εξωτερικό. Το τίτλος είναι Θωμάς Μπακαλάκος, το γράμμα.
0: Γράμμα Μπακαλάκος.
3: Το τραγουδάει Αλεξίου.
0: Α, με Αλεξίου.
3: Ναι, είναι ένα παλιό τραγούδι, αλλά είναι...
0: Γράμμα Αλεξίου, λοιπόν.
3: Το γράμμα. Θωμάς Μπακαλάκος, το γράμμα.
0: Το βρήκα. Εντάξει, κλείσουμε τώρα το μισάωρο με αυτό, έγινε.
3: Πολύ καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο, καλή Κυριακή πλέον. Παρακαλώ, ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Ήθελα λίγο να πω για δύο πράγματα για τη συναυλία, γιατί πήγα.
0: Α, ναι, πείτε.
4: Έχει καμιά μισή ώρα που γύρισα.
0: Ναι, ναι.
4: Είχε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Και πρέπει να κόστησε πάρα πολλά λεφτά αυτή η συναυλία. Φάνηκε από τα φώτα, από τα σκηνικά, από τα εφέ που είχε. Όντως ήταν μια... Το είπε και ο ίδιος όταν ξεκίνησε η συναυλία. Ο Ρέμος είπε ότι κόστησε πάρα πολλά, λέει, αυτή η συναυλία. Τώρα ποιος θα πλήρωσε δεν μας ενδιαφέρει. Ο κόσμος πήγε εκεί δωρεάν, απόλαυσε την συναυλία και νομίζω ακόμα τώρα πρέπει να έχει τελειώσει. και απόλαυσε συναυλία ο κόσμος και όλα καλά, γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, τα κάγκελα στο άγαλμα δεν ήταν ακριβώς. Εντάξει, πήγανε λίγο πιο εκεί. Εντάξει, έγινε αυτό τώρα μια φορά στα τόσα χρόνια για 5 ώρες. Τι πάει να πει, ότι δεν...
0: Για το άγαλμα το ίδιο, κατά πόσον αναδέχτηκε, αν υπήρχαν εφέ που να τόνισαν το άγαλμα ή οτιδήποτε, γιατί είπε ένας φίλος ότι δεν είδε και τίποτα από το άγαλμα. Εκεί που ήταν τουλάχιστον δεν φαίνονταν και πάρα πολλά. Λίγο φωτίστηκε, λέει, σε κάποια φάση, αλλά δεν φαίνονταν καλά. Εσύ, ναι, τι γνώμη έχεις γι' αυτό, για το άγαλμα ειδικά που έγινε φασαρία?
4: Δεν πέρα, τι φασαρία, παιδιά, τώρα για το άγαλμα να πούμε. Εντάξει, για...
0: Ναι, άλλο η φασαρία τώρα, αν έπρεπε. Λέω, επειδή πήγες για να μας δώσεις την εικόνα. Το άγαλμα αναδείχτηκε μέσα από το φωτορυθμικά, από τα εφέ και τα λοιπά?
4: Όχι, δεν αναδείχτηκε.
0: Δεν είχε τίποτα ιδιαίτερο δηλαδή?
4: Ναι, δεν πιστεύω όμως ότι ήταν ο σκοπός.
0: Φωτορυθμικά, από τα εφέ και τα λοιπά?
4: Όχι, δεν αναδείχτηκε.
0: Δεν είχε τίποτα ιδιαίτερο δηλαδή?
4: Ναι, δεν πιστεύω όμως ότι ήταν ο σκοπός συναυλίας.

0: τίποτα γιατί μόνιμα είναι σε ένα πόλεμο. Εν προκειμένου τώρα υπάρχει μια κατάσταση που βλέπεις τι γίνεται τώρα. Φάνηκε και από τη βροχή, δηλαδή βγαίνανε σωριδών στο διαδίκτυο να δηλώσουν ευχαριστημένοι που θα διακοπεί η συναυλία και ότι καταλάβες υπάρχει μια τέτοια κατάσταση τώρα. Τραβάνε το σκηνή από εδώ η μεν, τραβάνε το σκηνή από εκεί η δε. Για όλα αυτή η δουλειά γίνεται.
1: Εγώ πηγαίνω τακτικά στην παραλία την πρώτα, ακόμα και το χειμώνα. Άμα πάει να δεις, εντάξει και το καλοκαίρι, αν πάει να δεις ας πούμε, παράδειγμα λέμε τώρα έτσι, οι καντίνες εκεί που είναι εκεί κοντά, είναι μία-δύο και άμα πάει να δεις τι κόσμο έχουν τις καθημερινές και το ένα άλλο, λέμε τώρα για τις καντίνες, είπαμε ένα παράδειγμα για όλα τα μαγαζιά εκεί έτσι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, ενώ σήμερα έχει πόσο πράγμα εκεί να πει.
0: Πρέπει να καταλάβεις ότι κάποιοι άνθρωποι πίσω από όλα βλέπουν αντιπάλους και εχθρούς. Ότι πιστεύουν ότι κάποια πράγματα γίνανε επίτηδες για να ξεφτυλίσουν τον Αλέξανδρο στο πλαίσιο του πολέμου που γίνεται στον Ελληνισμό κτλ. Εσύ μιλάς τώρα αθώα, ξέρω εγώ, καλοπροαίρετα, οκ. Okay. Καταλαβαίνεις, δεν τα βλέπουν όλοι όμως μέσα από τέτοιο πρίσμα.
1: Η ιστορία δεν ξεφτυλίζεται από τέτοια πράγματα, ρε παιδιά. Εντάξει. Εντάξει. Η ιστορία την έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Δεν περιμένουμε να ξεφτυλίσει η ιστορία από τέτοια πράγματα.
0: Ωραία.
1: Να πω λίγο κάτι άλλο που θέλω.
0: Ναι.
1: Σήμερα μπήκα στο ίντερνετ και διάβασα σε site που πρόσκειται στον ΠΑΟ ότι ο Σαββίδης ήταν στην προπόνηση.
0: Ναι, πήγε.
1: Ο ιδιοκτήτης.
0: Ναι.
1: Εγώ πρώτη φορά βλέπω Σεπτέμβριο έτσι να τον ξαναβλέπουμε. Μια φορά που πήγε και τους μίλησε, μια φορά και τώρα ξανά.
0: Ναι, γιατί ίσως πρώτη φορά έρχεται παιχνίδι με τον Άρη που αν δεν πάει καλά τα πράγματα, ξέρεις, είναι πάρα πολύ κρίσιμα.
1: Ναι.
0: Οπότε έπρεπε να βάλει και αυτός, ξέρεις τώρα, την πινελιά του για να επηρεάσει τους παίκτες θετικά.
1: Ναι, και διάβασα πιο κάτω ότι ο στόχος είναι το πρωτάθλημα, ενώ την πρώτη φορά δεν είχε πει για, στόχο, δεν είχε πει για πρωτάθλημα. Λέει ο στόχος είναι το πρωτάθλημα και ότι δίνει υπερδιπλάσιο μπόνους.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή με συγχωρείτε τώρα, δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να πάρουν αυτό το υπερδιπλάσιο μπόνους γιατί υπάρχει περίπτωση να πάρουν το πρωτάθλημα. Είναι δυνατό.
0: Αν με ρωτάς όχι, αλλά ο Σαββίδης πάντα λειτουργούσε μαξιμαλιστικά. Πάντα δηλαδή ζητούσε πάρα πολλά για να πάρει τα περισσότερα που γίνεται.
1: Ωραία, εντάξει. Άμα είναι να τάξουμε, να τάζουμε πόνους, έτσι, μακάρι, τα έταξε εκεί τον πόνους ότι θα να πάρουν το πρωτάθλημα. Πώς θα πάρει το πρωτάθλημα, δηλαδή οι άλλοι που ενισχύθηκαν και έχουν...
0: Κοίτα, ας πω κάτι. Για να προχωρήσουμε κιόλας. Ο Ολυμπιακός βλέπεις ότι επειδή τα έκανε άνω κάτω φέτος κι αυτός, θέλει καιρό για να το βρει. Μπορεί και να μην πάει όπως πιστεύουμε βάσει ρόστερ. Ο Παναθηναϊκός ακόμα είναι καινούργια ομάδα, δεν το έχει βρει. Πολλές δυνατότητες, αλλά δεν το έχει βρει. Η ΑΕΚ που είναι η μοναδική που το έχει βρει έτσι και είναι άξια συγχαρητηρίων, γιατί γίνεται πολύ καλή δουλειά, έχει μπροστά το Champions League, μπορεί να κάνει κάποιες γκέλες που δεν το περιμένουν και οι ίδιοι.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, αν ο ΠΑΟΚ λοιπόν υποθετικά έτσι μπορέσει λίγο να το στρώσει το ρημάδι, μην αποκλείς να γίνει κάνα παλαβό. Κράτα μια πισίνη.
1: Ένα τελευταίο θα σου πω. Εγώ βλέπω φέτος, επειδή ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν έχει στρώσει ομάδα, θα χάσει βαθμούς ο ΠΑΟΚ που θα πληγωθεί από αυτό.
0: Ναι, ναι, και εγώ το πιστεύω στην αρχή.
1: Άκουσε. Ο Βάζελος θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά δείχνουν.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ γιατί πρέπει έναν ακόμα. Εδώ είμαστε, τα ξαναλέμε, ναι. Τα λέμε. Καλημέρα.
1: Okay.
0: Καλημέρα. Α, και από Δευτέρα, μα θέλετε μετά το μάτς, θα πούμε και τα περισσότερα. Παρακαλώ, ναι.
2: Έλα, Κώστα, καλημέρα.
0: Γεια σου, καλημέρα.
2: Ήθελα να σου κάνω μια παρατήρηση, φίλε μου.
0: Ναι.
2: Η Θεσσαλονίκη, πόσο κόσμο έχει.
0: Α, τώρα πόσο να είμαστε, ξέρω. Σχεδόν πόσο να, κοντά στα 2 εκατομμύρια είμαστε τώρα, πόσο να είμαστε.
2: Έχει πάνω από 1 εκατομμύριο, σωστά.
0: Νομίζω και πάνω από 1,5 πλέον.
2: 1,5.
0: Για πες.
2: Πολύ σωστά. Με ποιο δικαίωμα ο Ρέμος έκοψε την πόλη στάδιο, ότι είναι πολιτικός αρχηγός, είναι. Δηλαδή να σε ρωτήσω κάτι. Είμαστε ακόμα στην τουριστική περίοδο, έτσι. Και επειδή ο Ρέμος, ο άνθρωπος της νύχτας, ο τραγουδιστής, έχει κάποιους γνωστούς στο Δήμο Θεσσαλονίκης, έβγαλε άδεια να κόψει τη Μεγάλη Αλεξάνδρου, τη Μητροπόλεως, τη Λεωφόρο Νίκης, από τις 9 η ώρα το απόγευμα μέχρι τώρα. Υπάρχουν τουρίστες από τη Σκανδιναβία, από την Ολλανδία, από τη Γερμανία, από όλες τις χώρες της Ευρώπης και ψάχνουν να βρουν ταξί και δυσφημίζεται η πόλη. Αυτό το επίπεδο της πόλης, αυτό είναι το επίπεδο της Θεσσαλονίκης, δηλαδή αυτό το επίπεδο θέλετε για τη Θεσσαλονίκη. Για τα πανηγύρια δηλαδή. Και κάτι άλλο. γράφουν με 300 ευρώ

0: βγάλαν νόμο οι υπερευαίσθητοι άρχοντες της πόλης μας, που δεν θέλουν να χαλάει η υποκουλτούρα τους, να γράφουν 300 ευρώ κάθε έναν που έχει ένα μικρόφωνο στην παραλιακή λεωφόρο, στην παραλία, στον πεζόδρομο και τραγουδάει. Έτσι. Και τώρα βάλαν το ρέμο μέσα σε ένα μνημείο της πόλης, έτσι, γέμισε τον τόπο εκεί πέρα προβολής, έκλεισε την πόλη, έκοψε την πόλη στη δύο, λες και είναι κανένα χωριό, έτσι, ευρωπαϊκή συμπρωτεύουσα, ευρωπαϊκή χώρα συμπρωτεύουσα, υποτίθεται ότι είμαστε, και ο κόσμος παιδευόταν από τις 9 η ώρα το απόγευμα μέσα στα αυτοκίνητα να πάει και να έρθει, για να έρθουν από την Επανομή και από τη Χαλκιδική τα πιτσιρίκια και να χειροκροτάνε το ρέμο. Αυτή τη Θεσσαλονίκη θέλετε? Για πες μου. Με ποιο δικαίωμα κόψαν τους δρόμους, σε ρωτάω, τι είναι? Δεν είχε στάδια, δεν είχε πάρκα, δεν είχε γήπεδα, δεν είχε να πάει ο ρέμος? Τι είναι ο ρέμος? Τι είναι, ο Παπανδρέου είναι? Τι είναι, ποιος είναι ο ρέμος? Αυτό ήθελα να πω. Μια
1: μάλιστα, εντάξει.
0: Αν έχεις κάτι να πεις.
1: Τι να πω τώρα, εντάξει, δεν είναι η πρώτη συναυλία που γίνεται σε εκείνα τα μέρη και δεν θα είναι και τελευταία προφανώς.
0: Πρώτη φορά κόβουν τη Μεγάλο Αλεξάνδρου για συναυλία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πρώτη φορά. Άντε και ισανότερα.
1: Έγινε. Τα λέμε, χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε δύο στροφές από. Ποιο είπαμε, το γράμμα Χαρούλα Αλεξίου. Ωραία, και θα βάλουμε κάποια ξένα εδώ, μου ζητήσατε σήμερα, ενώ ήταν να πάμε σε άλλα, δεν πειράζει. Θα πάμε σε αυτά που μου ζητήσατε. Λοιπόν, πάμε, Χάρης Αλεξίου, το γράμμα. Κάνω μία λίστα μπαμ μπαμ και ερχόμαστε για τα τελειώματα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Δέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα, πάμε τελευταίο 20 λεπτάκι με μουσικές που τέλος πάντων πατούν πάνω στην επιλογή του Δημήτρη, που ήταν το τραγούδι που ακούσαμε. Γιατί σαν σήμερα, λέει, πέθανε η Amy Winehouse. Οπότε το άκουσε. Έβαλα και εγώ άλλα 3-4-5 στη σειρά που να ψηλό ταιριάζουν. Αν έχετε κανένα ξένο έτσι, ένα καλό για τα κλεισίματα που να ψηλό ταιριάζει, το σκέφτεστε και μου λέτε.

Εν τω μεταξύ πιαστήκαμε με τη συναυλία του Ρέμου. Για την έκθεση δεν είπαμε τίποτα, πώς μας φάνηκε, πώς ήταν. Άμα ήταν επιτυχημένη, άμα δεν ήταν. Τέλος. Τελειώνει και αυτή.

0: Α, όταν ξεκινούσε η έκθεση που είπαμε δύο πράγματα για το πώς ξεκίνησε, για περιστατικά που έχουν γίνει κλπ. Είχα βάλει και ένα quiz. Δεν πρέπει να τα απαντήσαμε. Το έχουμε πει και πριν κάποια χρόνια αυτό. Μέσα στα περιστατικά τα διάφορα που έχουν γίνει μέσα στα χρόνια. Δηλαδή είχαμε περιπτώσεις, ξέρω εγώ, περίπτερα να αρπάζουν φωτιά. Έτσι, πειραϊκή πατραϊκή, ξέρω εγώ. Είχαν πολλά τώρα, δεν θυμάμαι και από όξο. Είχαμε και το πρώτο drive-in. Το ξέρετε αυτό? Όχι μόνο Θεσσαλονίκη, σε όλα τα Βαλκάνια. Το πρώτο drive-in ήταν σε έκθεση. Δεκαετία 70. Και είπαμε, ήταν και το πρώτο έργο που έπαιξε, ξέρετε ποιο ήταν? Ο επιθεωρητής Κάλαχαν με το Magnum του. Βέβαια. Τέσπα, είχε διάφορα. Σε κάποια φάση κάτι την είχαν κάψει και οι Γερμανοί σε κάποια φάση. Έχουν γίνει διάφορα τέλος πάντων. Μέσα σε όλα είχαμε πει ότι υπήρχε και μία ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου γνωστή, η οποία είχε πάει τότε για να δει το φεστιβάλ κινηματογράφου που γίνονταν μέσα στην έκθεση και είχε φάει πόρτα, γιατί είχε πολύ βαθύ ντεκολτέ. Και νομίζω το βάλαμε κουιζάκι, αν το ξέρει κανένας, και δεν το απάντησε μετά. Ξέρετε ποια ήταν? Αν το είπα, εντάξει, να με συμπαθάτε, Αλσχάιμερ. Αλλά αν δεν το είπα, που θυμάμαι ότι μάλλον δεν το είπα, Ελένη Ανουσάκη, το 64. Πήγε να μπει και την κόψαν οι αστυνομικοί, τη βγάλαν έξω. Έσον, εντάξει, άντε και του χρόνου. Και του χρόνου. Όσο πάει και πιο επαγγελματική, και περισσότερο για επαγγελματίες, όσο πάει και λιγότερο για τους υπόλοιπους. Έσπα. Ας τα μείνα, θα με πιάσει το ρετρό πάλι και πρέπει να κλείνουμε. Έτσι, από τα μπαλόνια με το ήλιο και τα Λούνα Πάρκ που είχε μέσα και πολλά άλλα. Λοιπόν. Τραγουδάκι, ναι, είμαι μήνυμα ή να ανοίξω μια γραμμή, βλέπω και ένας βαράει τώρα. Αν είναι για τραγούδι δεν ξέρω. Λοιπόν, και ένα τραγουδάκι αν έχετε. Ένα ξένο, ρε παιδί μου, έτσι λίγο καλούτσικο αν έχετε, που να είναι ταιριαστό. Για να το ακούσουμε ολόκληρο και να φεύγουμε. Εντάξει, αν είναι για τραγούδι 90-90-90 ή και με μήνυμα ένας, έτσι ό,τι έρθει πρώτο, το κοτσάρουμε για να φεύγουμε σε λίγο. Λοιπόν, για να δούμε το φίλο εδώ πέρα. Για πείτε μας, ναι. Ναι, ορίστε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε, γεια.
1: Γιάννης Μελτσοκόμος.
0: Έλα, γεια.
1: Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρουν εμένα όλα αυτά τα οποία συνέβησαν με τον Ρέμο και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Θα αναφερθώ στην χθεσινή εκπομπή που πήρα τηλέφωνο, αλλά τέλος πάντων, για το πάρ' τον παπά.
0: Ναι, γιατί... πες. Τώρα κλείσαμε τις γραμμές τελικά, αλλά πες το, άντε.
1: Τελικά... Τι γίνεται, το θέμα είναι ότι δεν ήταν μόνο αναπαιρνή στο σχολείο, ήταν και της Αλώνας και της Αυλής και της γειτονιάς. Όταν βλέπαμε παπά...
0: Ναι, παντού.
1: Α, μπράβο.
0: Εγώ το είπα γιατί ήταν ο αγιασμός σαν χθες και τον πρώτο παπά τον δίναμε στον αγιασμό.
1: Τι, μιλάμε πάρ' τον παπά και πήγαινε λέγοντας, έτσι, όλο το διάλειμμα ήταν αυτό. Και μέσα στην τάξη γινόταν. Από το τελευταίο θρανείο ήταν στον μπροστινό, πήγαινε φλάι και πάει λέγοντας.
0: Ναι,
1: το θυμάμαι. Και επίσης αυτό που...
0: Α, εσύ είσαι που ήμασταν γειτονιά,
1: Ναι, είναι.
0: Τώρα θα πω όνομα, δεν ενδιαφέρει τους πολλούς, αλλά τον Παπαγεωργίου, τον Τάσο, τον ξέρεις?
1: Εννοείται.
0: Τον ξέρεις. Ξέρεις τι είχε γίνει, να στην πω. Πες αυτό που θες και πριν κλείσω, πω μια ιστορία για τον παπά.
1: Ο Τάσος είχε ένα ψιλικατζίδικο εδώ στη χωριά.
0: Ναι, ξέρω. Συναντηθήκαμε πρόσφατα, βρεθήκαμε τα κοπρόσκυλα τα παλιά.
1: Όταν είπατε. Για πες.
0: Λοιπόν, με αυτόν κάποτε όταν πηγαίναμε Ευκλήδη. Είχαμε κόντρα με τον παπά. Ποιος θα δώσει περισσότερους παπάδες στον άλλον? Άμα τον βρεις, θύμισε του, τον μπορεί να το θυμηθεί. Και μήνα-μήνα, ρε παιδί μου, το πηγαίναμε ποιος θα κερδίζει τον κάθε μήνα. Είχαμε και πόντους, έτσι. Ο παπάς με τη μαύρη στολή έπιανε ένα πόντο, με την γκρι 2, με την μπλε 3, ξέρω εγώ. Και όποιος κέρδιζε τους περισσότερους μήνες, θα κέρδιζε και τη χρονιά. Λοιπόν, και σε κάποια φάση, είμαστε ισοπαλία και στους μήνες. Και είναι η τελευταία μέρα του μήνα που όποιος τον έπαιρνε θα κέρδιζε τον παπά. Θα κέρδιζε το χρόνο, ξέρω εγώ και καλά. Και τι να κάνουμε. Βάζω εγώ κάποιους δικούς μας εκεί πέρα από την παρέα να πάνε να το χτυπήσουν του κουδούνι για να του πούν τάχα ότι είναι κάτι από την άλλη γειτονιά δίπλα και έχουν πλακώσει το ξύλο το βρανά. Πάμε να τον σώσουμε. Λοιπόν, κατεβαίνει άρον-άρον με το παπάκι τότε που είχε, θυμάσαι. Περνούσε παπάς από μπροστά, από την Περεβού. Γι' αυτό το κάναμε. Περνούσε ένας παπάς, ανέβαινε από το ρέμα πάνω. Και βγαίνει με το μηχανάκι για να έρθει να μας βρει. Και βγαίνω εγώ από το στενό να τον κυνηγήσω, να τον ακουμπήσω για να του δώσω τον παπά. Και με παίρνει χαμπάρι που βγαίνει από το στενό, σου λέει κάτι γίνεται εδώ, και δίνει μια αγκαζιά και τον κυνηγούσα μέσα στην Περεβού για να τον ακουμπήσω, να του δώσω τον τελευταίο παπά. Ρώτα να στα πει, θα τα θυμάται πιστεύω.
1: Αυτό είχε ένα TLX, μετά το έκανε νιντάρι.
0: Ναι.
1: Είχε αγοράσει.
0: Μάλιστα.
1: Μαζί με τον πλούτη.
0: Ναι. Ωραία. Είμαστε γειτονιά με αυτόν. Δεν το θυμόμουν, ήρθε από εδώ, τον γνώρισα μια μέρα. Ναι.
1: Λοιπόν, τι θέλω να σου πω, κάτι τελευταίο για να κλείσω. Το αγαπημένο παιχνίδι στο σχολείο, εκτός από τις ποδιές, τις οποίες έχω φωτογραφία από το Νικεδένιο, πρέπει να τις βγάλαμε κυρίως το 83 νομίζω, ή 84, δεν θυμάμαι.
0: Τι είναι ποδιές.
1: Αυτά που φορούσαμε, και είναι τότε έτσι.
0: Παιχνίδι, δεν είπες, παιχνίδι.
1: Όχι, άσε παιχνίδι.
0: Α, νόμιζα αγαπημένο παιχνίδι, είπες. Οκ, πάμε. Έλα, πάμε για να φεύγουμε, έλα.
1: Και να κλείσω, ήταν το Τσαβαλίνα Μανταλίνα αυτό.
0: Ναι.
1: Νούμερο 1.
0: Α, τα πούμε καμιά άλλη μέρα που θα πάει κουβέντα σε αυτά, έγινε.
1: Έγινε.
0: Χαιρετώ, τα λέμε, καλημέρα. Τώρα συγγνώμη, θυμηθήκαμε κάποια πράγματα από τα νιάτα μας εδώ, επειδή έτυχε να είμαστε γειτονιά. Λοιπόν, πού ήμασταν? Ναι, κάτσε να βάλω αυτόν η παραγγελιά κιόλας. Το βάλω από την αρχή. Σονίκ, ωραία είναι αυτή. Λοιπόν, πάμε λίγες στροφές και έρχομαι σαν σήμερα και τελευταία μηνύματα.

Λοιπόν, ωραία, πάμε. 13 Σεπτεμβρίου, Αριστίδης Κορνήλιος και Κορνηλία, είπαμε. Από επαιτίους είναι η μέρα του Ρόαλτ Ντάλ, είπαμε συγγραφεύς αυτός. Ο αλλός, αν θυμάμαι καλά. Παγκόσμια ημέρα κατά της ύψης. Λοιπόν, το σαν σήμερα είπαμε μερικά που είδαμε στην αρχή. Οκ, άστα να πάνε τώρα. Σούπερ Λιγκάρα. Καλαμάτα Βόλος 6 ώρα. Αστέρας ΑΕΚ 7. Κηφισιά Λεβαδιακός 9. ΠΑΟΚ Άρης 9. Παναθηναϊκός Πανετολικός 9:30. Νωρίτερα Ολυμπιακός Σόφι 0-1. Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Καιρούλης ρεπετησιών. Μέχρι 29 είπαμε, με αρκετό ήλιο και κάτι λίγα συννεφούδια. Έτσι περίπου θα πάει και η Δευτέρα. Και μετά θα έχουμε μια πτώση 3-4 βαθμουλάκια. Με περισσότερες συννεφιές και μπορεί και καμιά βροχούλα. Ακόμα νωρίς είναι βέβαια, θα δούμε. Το λύσαμε και αυτό. Τι δεν λύσαμε. Κουπόνι στοιχήματος δεν βλέπω να έχει τέτοια ώρα φοβερά και τρομερά, οπότε τα αφήνουμε στην άκρη. Και πάμε και στα τελευταία μηνύματα.

Το θέμα είναι ότι ζητήσατε παραπάνω από αυτά που προλαβαίνουμε. Λοιπόν, γιατί είναι ήδη παρά 10. Για τραγούδι μιλάω. Λοιπόν, για το φίλο ή τη φίλη που τελειώνει σε 903 το κινητό, δεν θα προλάβουμε δυστυχώς. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Είναι στο στυλ που παίζουμε, τέτοια. Δεν μου θυμίζει τίποτα. Το Silenzio λέει. Δεν μας παίρνει δυστυχώς. Έχω 2-3 που χρωστάω και μπορεί να μείνει και κανένα απ' έξω. Την άλλη φορά, άμα βολέψει, μου λες, ναι. Λοιπόν, πάμε. Ο 308, λογικό να γίνει χαμός στο Ρέμο, λέει. Με ή χωρίς άγαλμα, αφού ήταν δωρεάν. Αυτοί είμαστε χρόνια τώρα. Από την άλλη μεριά. Δημήτρη, ζήτησες όμως και πριν, βάλαμε το δικό σου το αρχικό. Ωραίο τραγούδι και αυτό που λες το δεύτερο. Αλλά μην τώρα είναι και οι δύο δικές σου επιλογές, ναι. Την άλλη φορά μου λες και εσύ αν θέλεις, το ζητάει το Losing My Religion. Καλημέρα και στον Κώστα.

Να πω, λέει, το φίλο, πιο φίλο όμως, ότι για ένα φίλο που μίλησε πριν, δεν ξέρω, ότι η συναυλία ήταν γεμάτη, λέει, από τουρίστες που μπορεί να μην καταλάβαιναν πολλά. Ναι, ήρθαν και απ' έξω, έτσι, το είχαμε πει αυτό από την Παρασκευή. Η πληρότητα στη Θεσσαλονίκη ήταν 80% και κάτι. Και τρίβαν τα χέρια τους οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι ξενοδόχοι. Ήλπιζαν ότι μπορεί να πάει και 100%, γιατί πέρα από άλλα μέρη της Ελλάδος έρχονταν και από Βαλκάνια. Μπορεί, λέει, να μην καταλάβαιναν πολλά από τα τραγούδια, αλλά έδειχναν να τους αρέσει πολύ αυτό το αναπάντεχο της ελληνικής μουσικής που προέκυψε στην πόλη, και πολλοί από αυτούς, λέει, χόρευαν κιόλας. Το άλλο που είδα, μάλλον με θλίψη, είναι το πόσες μοναχικές γυναίκες είχε εκεί. Απίστευτος αριθμός. Και επειδή ο Ρέμος έχει, λέει, καψουροτράγουδα, έδειχναν πόσο θα ήθελαν να είναι μετέρη, φαίνοντας στα μάτια τους. Μεγάλη μάστιγα, λέει, η μοναχικότητα και στα δύο φύλλα. Ναι, στην εποχή μας, έτσι, μεγάλη μάστιγα, λέει, η μοναχικότητα και στα δύο φύλλα. Εννοείται, βέβαια, ξέρεις τι, αυτό μια μέρα το κουβεντιάζουμε, είναι ωραίο θέμα. Δύσκολο βέβαια, αλλά χωράει κουβέντα. Ξέρεις, Κώστα, η μοναξιά είναι άλλο πράγμα, η μοναχικότητα είναι άλλο πράγμα, και μοναχικότητα μπορεί να έρχεται από επιλογή. Έτσι, δεν ξέρω, δηλαδή, μάστιγα. Σε σχέση με αυτά που ξέραμε, μάστιγα, αλλά εάν είναι επιλογή και αν κάποιος νιώθει καλύτερα έτσι. Μάστιγα είναι όταν, ξέρεις, οδηγείς σε έναν τρόπο ζωής που δεν το θες. Έτσι, εκεί, αυτό είναι η μοναξιά, για παράδειγμα, που δεν θες να είσαι μόνος, αλλά είσαι. Το βλέπουμε, αλλά έχεις 100% δίκιο, είναι, εγώ θα πω, η νέα τάση της εποχής. Η μοναχικότητα, και δεν εννοώ να είναι κάποιος μόνος από το πρωί μέχρι το βράδυ, ή να μην έχει τέρι, όπως λέει εδώ, και καλά. Μπορεί να είναι και με κόσμο και με παρέα, αλλά επί της ουσίας να είναι μοναχικός. Δηλαδή να είναι για τα απαραίτητα, τα επιφανειακά, και ψυχικά να είναι, ξέρεις. Αυτός και ο εαυτός του, ξέρω, και κάνα δυο ακόμα. Ισχύει 100%. Και με στοιχεία, δηλαδή, έτσι, όχι μόνο τι πιστεύει ο καθένας με βάση τον προσωπικό του κύκλο. Λοιπόν, κλείνουμε με τον Αλέξανδρο. Έχω ξεκινήσει εδώ και μέρες, λέει, προσπάθεια να ενημερωθώ για το AI. Τα πράγματα δεν δείχνουν καθόλου καλά. Προσωπικά θεωρώ ότι το τέλος είναι αρκετά κοντά και πολύ φοβάμαι ότι θα προλάβουμε να το ζήσουμε και εμείς οι πενιντάριδες. Ένα σημείο που μου έκανε εντύπωση ήταν η διαπίστωση ότι το AI δεν έρχεται για να βοηθήσει, λέει, τον απλό εργαζόμενο και κοσμάκι, αλλά για να εξυπηρετήσει συμφέροντα εταιριών. Και για έναν ακροατή που... αν μπορεί, λέει, ο ακροατής που ασχολείται με το AI να μας πει, λέει, για την Anthropic, ξέρει αυτός, καλά τώρα κάποια άλλη στιγμή, αν και έχει τοποθετηθεί για το θέμα αυτό, θεωρεί ότι γίνονται όλα αυτά κυρίως για λόγους marketing. Εγώ, αν με ρωτάς, που δεν είμαι φυσικά ειδικός, πιστεύω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.

Αυτά. Κλείνω κοιτάπια σιγά σιγά. Α, βάλουμε και το τελευταίο και το τυχερό. Και τα περισσότερα από Δευτέρα. Α, μιας που πιάσαμε τα μουσικά, Celine Dion, τώρα το βλέπω, επέστρεψε στη σκηνή μετά από 6 χρόνια. Είχε προβλήματα αυτή, είχε βγάλει προβλήματα υγείας. Κάτι νευρολογικές καταστάσεις, κάτι τέτοια, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πώς λέγονταν η ασθένεια. Είχε αποσυρθεί δηλαδή επί της ουσίας. Μάλιστα, και τώρα βλέπω εδώ έχει προγραμματίσει και συναυλία 26, τι λέει Ρεθύριο. Από εκεί που είχε αποσυρθεί, έχει λέει προγραμματίσει μέσα στο επόμενο οκτάμινο 26 συναυλίες.

Λοιπόν, κλείνουμε με την παραγγελιά του Γιώργου. Ωραίο είναι, το έχω και σε χαλί αυτό, χωρίς λόγια. Δεν πιστεύω να βρήκα το χαλί κατά λάθος, για μου. Armin van Buuren, έτσι. Κάτσε λίγο. In and out of love. This is the end. Όχι ρε εσύ, εσύ ακούστηκες. Το, αυτό, in and out of love. Έλα. Μπράβο. Κάτσε σιγουρευτώ ότι είναι με τα λόγια. Και φύγαμε και από Δευτέρα εδώ ξανά. Μάλιστα, μεγάλη DJ είμαστε τελικά, το πετύχαμε. Άντε, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο βραδιάς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις στον κρεβάτι.